0: Η ρωσική αντιεροπυρική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 δρόμους απόψε που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνολικά 124 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν χθες, με το Κίεβο να παραδέχεται ότι στοχεύει ζωτική σημασία εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων.
1: Ο καιρός.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δύσκολη ημέρα σήμερα σχεδόν για όλη την χώρα, αφού σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ήδη 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατοπίζονται και να εντείνονται σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία, ο υδράργυρος στους 41,5 βαθμούς Κελσίου, στη Γαλλία καταγράφονται έως και 41 βαθμοί στο Στρασβούργο, με παράλληλη αύξηση των θανάτων σε 74 περιστατικά από τις 18 Ιουνίου. Στην Τσεχία σημειώθηκαν 40,6 βαθμοί, στην Ελβετία νέο ρεκόρ Ιουνίου με 39 βαθμούς στη Βασιλεία. Την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της κατέγραψε και η Δανία με 37 βαθμούς Κελσίου. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία του Κεντάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού. Σημαντικές ζημιές έχουν σημειωθεί σε υποδομές, κατοικίες, οδικό δίκτυο, ενώ προειδοποιήσεις για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε ισχύ. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά βαρύτερος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι νεκροί φτάνουν τους 1.430, οι τραυματίες 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.600 διασώστες από 17 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την ίδια ώρα το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ εκτιμά τις συνολικές ζημιές σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας πως το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την ίδια στιγμή ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση εφόσον επικρατήσει στις εκλογές ανακοίνωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, κρατώντας αποστάσεις τόσο από την άκρα δεξιά όσο και την αριστερά του Ισραήλ. Στη Σερβία, ο πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Ο Βούτσιτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ζητούν πρόωρες εκλογές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνολικά 124 drones καταρρίφθηκαν χθες, με το Κίεβο να παραδέχεται ότι στοχεύει ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων. Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες τη βόρειο-ανατολική Ιαπωνία. Η σεισμική δόνηση εντάσσεται σε μια σειρά ισχυρών σεισμών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: στο μυρολογικό. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα όλος ο κρατικός μηχανισμός. Οι πυροσβεστικοί, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Υπό έλεγχο τέθηκαν χθες βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία Πέτρα Βιωτίας στην Εύβοια και στα Νολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ενώ 5 άτομα ήδη συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατοπίζονται και να εντείνονται σε πολλές χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Στρασβούργο, επίσης στην Τσεχία, στην Βασιλεία της Ελβετίας, αλλά και στην Δανία που κατέγραψε νέο ρεκόρ με 37 βαθμούς Κελσίου. Ο απολογισμός από τον καταστροφικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα γίνεται καθημερινά και βαρύτερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, οι νεκροί είναι πλέον 1.430, 3.238 οι τραυματίες, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυράβλων κεντρών καθώς και σταθμούς ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν απόψε με επιθέσεις σε βάσεις στο Κατάρ και το Μπαχρέιν. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι μετά από αυτό το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Την πρόθεσή του να σχηματίσει ευρεία εθνική κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, εφόσον τις κερδίσει, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στη Σερβία, ο Αλεξάνδερ Βούτσις ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την Προεδρία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones απόψε που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το Κίεβο παραδέχεται ότι στοχεύει πλέον ζωτική σημασία εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων. Ο καιρός. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες, καθώς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς διατηρείται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ σήμερα θέτουν σε συναγερμό περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο τέθηκαν αργά το βράδυ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες σε ναυπακτία, πέτρα βιωτία, παθάρι έβεας και ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ήδη 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανέ κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται απόψε στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένα πλήγματα εναντίον 10 ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευση drones και ναρκών ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα αργότερα το Ιράν απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή κάθε διπλωματικής διαδικασίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του απείλησε με πλήρη στρατιωτική επιχείρηση, μετά την οποία το Ιράν ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε απόψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. 4 νεκροί από σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των ΗΠΑ που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στη Βενεζουέλα οι νεκροί από τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς έφτασαν πλέον τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.238, ενώ 3.100 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζωντών συνεχίζονται με την συμμετοχή 1.600 διασωστών από 17 χώρες. Ευρεία εθνική κυβέρνηση στο Ισραήλ προαναγγέλει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εφόσον επικρατήσει στις εκλογές. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάντερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί 2 χρόνια μετά τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024 με αιχμή το φοιτητικό κίνημα που καταγγέλει διαφθορά και ζητά εκλογές. Στις Σέρες το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Θανατηφόρο τροχαίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού στην περιοχή της Βαριμπόπης στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερετή και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω του Earth Echo, σας προτείνουμε αυτήν την εφαρμογή να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης από το earthnews.gr και το earth.gr. Λίγο πριν την εκκλησία, 6 και 10 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου του 2026, τελευταίας Κυριακής για αυτόν τον μήνα. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή η φίλη μας. 30 βαθμούς έχει ήδη Καλαμάτα, παιδιά. Άρχισαν τα δύσκολα, λέει. Την ημέρα υποφέρετε, το βράδυ όμως με τίποτα. Η ημέρα, ναι, υποφέρετε, το βράδυ με τίποτα. Να περάσετε μια καλή Κυριακή. Μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από το Άργος Ορεστικό. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του Viber. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, δεύτερη λέξη. Έτσι μας βάζετε στο ψακτήρι του Viber, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έκανε μια φίλη, η Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Πού χάθηκε η Ειρήνη? Λοιπόν, είναι Κυριακή και όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και σήμερα θα έχουμε βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Έχετε το νου σας, πάλι κάποιες περιοχές, η Εύβοια, η Αττική, η Κεντρική, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, νομίζω είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, διότι θα έχει ισχυρούς ανέμους όπως προείπα. Αυτό είναι λίαν επικίνδυνο για πυρκαγιές, μιας και έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες και έχει αρχίσει λίγο να στεγνώνει και το περιβάλλον. Είναι αλήθεια που, όπως μας έλεγε και η φίλη Κυριακή, ότι πλέον και οι νύχτες είναι ζεστές και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατά τα λοιπά, η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες κατά τόπους, στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι να απορρίζεις, βλέπεις τέτοιες θερμοκρασίες, ας πούμε, θα έχεις στα ανατολικά ηπειρωτικά 35, στα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσει 36. Και χθες, ας πούμε, διάβαζες στα ειδησιογραφικά, στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, πως η Ελβετία είχε έσπασε ρεκόρ με 36,6 βαθμούς. Και λες, ρε παιδί μου, άλλος πλανήτης, άλλος κόσμος. Καλημέρα και στον Νίκο από το Μουζάκι με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχουμε. Στο Γιώργο μια καλημέρα, στο Σιδηρόκαστρο που είναι στο χωράφι και μαζεύει τριφύλια. Καλημέρα και στον Billy the Grande, το φίλο μας από τα αστικά Καλαμάτας. 27 βαθμούς λέει και προβλέπεται ζέστη πολύ. Δεν μπορώ να σας συνηθίσω με τίποτα Σαββατοκύριακο, ούτε εμείς. Δεν θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, στο αμέσως προσοχές διάστημα εννοώ. Κουνιόμαστε και από τις θέσεις μας, αχρίαστο να είναι. Έτσι το λέμε και αυτό το πράγμα. Ορίστε, στην Κοτήλη 14 βαθμούς. Αυτές είναι ωραίες θερμοκρασίες, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, ο οποίος ξαφνιάστηκε που μας άκουσε κυριακάτικα. Έκτακτο είναι, παιδιά, έκτακτο. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Είναι Διεθνής ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας, γι' αυτό σας λέγαμε χθες ότι σε διάφορες χώρες έχουν και τις παρελάσεις Pride κτλ. Είναι Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς και Διεθνής ημέρα φενιλκετονουρίας. Αυτό το Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, δηλαδή, πώς να προστατευτείς? Θεσπίστηκε αυτή η ημέρα
για να τιμηθούν τα θύματα ενός κεραυνού που έπεσε στην Ουγκάντα και σκότωσε τουλάχιστον 18 μαθητές το 2011. Σκοπός της ημέρας είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την προστασία από τους κεραυνούς. Ακούστε τώρα κάτι στοιχεία. Περίπου 240.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πλήττονται από κεραυνούς. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί πεθαίνουν. Το 10% από αυτούς πεθαίνουν, τα 3 τέταρτα επιβιώνουν, αλλά καταλήγουν με μακροχρόνια προβλήματα υγείας όπως απώλεια ακοής λόγω διάτρησης τυμπάνων, καταράκτη και νευρολογικά προβλήματα όπως κόπωση, εναλλαγές της διάθεσης και διαταραχές της μνήμης. Ακούστε να δείτε τώρα πώς, γιατί καθιερώθηκε αυτή η ημέρα. Και δικαίως. Σήμερα, το 1914, ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία εκείνη την εποχή. Το 1969, σαν σήμερα, ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφιλοφίλων στο μπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφιλοφιλικού κινήματος και η 28 Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Σαν σήμερα, το 1970, ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας τον τελικό του Καφταντζογλίου τον ΠΑΟΚ με 1-0. Το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κωδισό ΚΑΕ, Πεσμαζόγλου, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΙΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. 3 βουλευτές, Ιωάννη Ζήγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς, δηλώνουν παρόν. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απήχαν της ψηφοφορίας. Και το 2015, σαν σήμερα, κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες έως και τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ. Αν πω θυμάστε εκείνη την ημέρα, γιατί παλιότερα υπήρχε ένα πράγμα, θυμάσαι τι έκανες εκείνη την ημέρα. Αν πω θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα ή τι κάνατε εσείς εκείνη την ημέρα, μπορεί να βγει κανένας να θυμηθεί και να πει αργότερα, να στείλει κανένα μήνυμα κάτι στις 2 το μεσημέρι, ότι το κάνουμε για προπαγάνδα. Γι' αυτό και δεν λέω τίποτα. Πάμε. Το 1912 γεννιόταν σαν σήμερα η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτητα του μεγάλου Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξελέγει και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Έφυγε από αυτή τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το 1986. Σαν σήμερα γεννιόταν ο Στρατής Χαβιάρας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, αλλά έχει γενέθλια και ο Elon Musk. Ο Elon Musk, διαλέγετε πώς τον λέτε, νοτιοαφρικανικής καταγωγής, Αμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας, λέει. Τρισεκατομμυριούχος δεν το λέει, γιατί αυτό πρόσφατα έγινε, βάζοντας μία από τις εταιρείες του, τη SpaceX, στο χρηματιστήριο. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη και σήμερα έχει γενέθλια. Μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Τώρα, σαν σήμερα το 548 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Θεοδώρα, η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Το 1985 ο μεγάλος, ο σπουδαίος Λάμπρος Κωνσταντάρας, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τις ταινίες της Φινός Φίλους. Και το 2010 έφευγε ο Νίκολας Χάγιεκ, Λιβανέζος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ορολογοποιίας Swatch.
Είχα πολλούς φίλους που κάνανε συλλογή από αυτά τα ρολόγια. Ήτανε, δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν έβγαζαν κάποια συλλεκτικά κομμάτια. Δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβά, λοιπόν. Λοιπόν, και έκαναν ολόκληρες συλλογές με αυτά τα ρολόγια, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν μέσω του eBay ή άλλων, βγάζαν χρηματάκια. Καλά κάνανε, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί είχε γίνει μόδα να μαζεύεις συλλογές από τέτοιου είδους ρολόγια. Αυτά τα έφτιαξε ο Νίκολας Χάγεκ, ο οποίος σαν σήμερα έφευγε το 2010. Καλημέρα. Χθες το μεσημέρι στην Καλαμάτα μας πληροφορεί η Κυριακή. Είχαν 36 και σήμερα λέει θα πάει 37. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Όσο καλή μπορεί να είναι, με τον αέρα να λυσομαντάει. Σπίτι των ανέμων γίναμε. Σε λίγο θα εμφανιστεί και η γιαγιά Ανούσκα. Μα τι σας λέω σε εσάς, λέει. Αναμνήσεις βλέπετε γυρεών από την προτηλεοπτική εποχή, τότε που οι σειρές ήταν ραδιοφωνικές. Κύριε Παύλο, κάτι ξέρουμε κι εμείς. Αλλά ναι, και το βράδυ είχε ισχυρούς ανέμους. Δεν ήταν τόσο ισχυροί όσο ήταν προχθές το βράδυ, η προσωπική μου γνώμη, ή τουλάχιστον προχθές το βράδυ με ξυπνούσαν. Χθες το βράδυ ήταν λίγο καλύτερα, αλλά βέβαια θα μου πείτε εδώ, έτσι, στην περιοχή που μένω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ίσχυε το ίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και 8 θα έχει στο Αιγαίο, μέχρι και 7 θα έχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, γι' αυτό και κάποιες περιοχές από αυτές είναι σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού για το θέμα των πυρκαγιών και σήμερα. Χθες είχαμε την εκδήλωση πολλών. Είναι αλήθεια ότι αρκετές πιάστηκαν εν τη γενέση, όπως λέγαμε χθες και με τον κύριο Τσίγκα, τις προλάβαν δηλαδή στο ξεκίνημα, γιατί όπως μας έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, υπάρχουν και 108 ντρόουν τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή έτσι σαρώνουν την Ελλάδα. Αυτό ήταν ο όρος που χρησιμοποιήσε ο κύριος Τσίγκας. Σαρώνουν την Ελλάδα για να όπου δουν καπνό να στείλουν κατευθείαν δυνάμεις. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στη Βιωτία, ανισχύσαμε λιγάκι. Είναι αλήθεια, γιατί έτεινε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε να μην εκδηλωθούν σήμερα. Όχι να μην καταφέρουν να ξεφύγουν, να μην εκδηλωθούν καν σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές ήταν πάλι από ανθρώπινα λάθη. Για παράδειγμα, είδαμε και ανθρώπους να κάνουν οξυγονοκολλήσεις. Μάθαμε από τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν τους είδαμε εμείς. Άμα τους βλέπαμε, θα είχαμε άλλες εξελίξεις. Αλλά λοιπόν, κάνανε οξυγονοκολλήσεις, άλλοι κάναν μπάρμπεκιου, βρήκαν την ημέρα και έτσι κάποιες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν. Δεν ήταν όλες έτσι. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, πιάστηκε και μία 40χρονη, νομίζω Ουκρανή την καταγωγή, η οποία έβαλε ή έτσι κατηγορείται, φέρεται να έβαλε επίτηδες πυρκαγιά. Ευτυχώς και αυτή εν τη γενέση κατεσβέστη. Να δούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο από το Τυχείο Καστοριάς, 18 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον Μάκη που χαίρεται πάρα πολύ που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Και σήμερα δηλαδή εννοώ, γιατί ο κύριος Μάκης μας ακούει κάθε μέρα. Και είναι και η σημερινή μέρα σαν όλες τις προηγούμενες, χθες και προχθές δηλαδή, που είχαμε κάποιες εντάσεις. Ξαναείχαμε εντάσεις στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Τι εντάσεις είχαμε. Χθες, θυμάστε που λέγαμε τέτοια ώρα ότι υπήρξαν κάποιες ομοβροντίες από εδώ και από εκεί, γιατί οι Ιρανοί αποφάσισαν να επιτεθούν σε ένα πλοίο. Το πλοίο αυτό δεν έκανε κάτι φοβερό, απλά περνούσε από μια περιοχή που του είχε υποδείξει το Ομάν να περάσει, αλλά οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τον τελευταίο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θέλουν αυτοί να δίνουν άδεια για να περνάς από αυτό το πέρασμα εκεί πέρα το στενό, και έτσι έριξαν 4 drones. Ένα από αυτά έπεσε στο κατάστρωμα του πλοίου. Χθες, λοιπόν, σαν αντίδραση σε αυτή την κίνηση, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν κανένα 2, 3, 4, 5 θέσεις στο Ιράν. Απάντησαν, λένε οι Ιρανοί, έριξαν κάτι drones στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Το ίδιο ακριβώς επαναλήφθηκε και σήμερα. Γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κάποιες θέσεις, εκτοξευτήρες πυράβλων, εκτοξευτήρες drones κτλ. Ίσως και σε κάποιες περιοχές που έχει πετρέλαιο, αλλά αυτό μένει να αναδειχθεί στην συνέχεια ή να αποδειχθεί στην συνέχεια. Απάντησαν οι Ιρανοί, έχουμε πάλι τις ίδιες αψιμαχίες. Το
Το καινούριο στοιχείο είναι ότι βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ βραδιάτικα για τη δική μας ώρα, για τη δική τους είναι τελείως διαφορετική ώρα. Βγήκε λοιπόν ο Τραμπ και είπε, απείλησε και πάλι, να αφανίσει το Ιράν, να σταματήσει να υπάρχει Ιράν, γιατί λέει παραβιάζουν τη συμφωνία, που, το μνημόνιο αυτό που έχουμε υπογράψει, και πάνε φυρί-φυρί και κινδυνεύουν να αρχίσουμε να κάνουμε ολοκληρωτική επίθεση και να πάψει να υπάρχει εφόρου ζωής στο Ιράν. Δεν είναι τόσο εύκολο και άλλες φορές το έχει πει, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει. Κατά τα λοιπά, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Να σας πούμε ότι η Αργεντινή κερδίζει 2-1 την Ιορδανία. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγη ώρα το δεύτερο ημίχρονο. Η Ιορδανία έβαλε γκολ τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, πριν ήταν 2-0. Στον άλλον αγώνα, να δω. Α, 2-2. Αυστρία με Αλγερία. 2-2. Πέφτουν κολλάκια. Να ξέρετε ότι το Κολομβία-Πορτογαλία έληξε 0-0, έτσι όμως, δηλαδή πάλι ισοπαλία, πάλι δεν κατάφερε να βάλει γκολ η Πορτογαλία, έτσι είναι πρώτη στον όμιλο η Κολομβία. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Αλλά με μάλλον στη Σερέντη και μου είπε ότι μιλάω καταβαυστά και πρέπει να βάλω κανένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Άντε, να βάλουμε.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε πάλι, ναι.
3: Ορίστε.
2: Έβαλε παραγγελιά, τραγούδι.
1: News Radio 105,8.

0: Γιατί όπως και σήμερα, που θα πάμε το μεσημέρι, είχα πάει στη γενέθλια του φίλου μου του Αργύρη.
1: Ναι. Την ημέρα που κλείσανε οι τράπεζες, εννοείς. Αυτό.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζεις.
0: Ναι, αυτή τη μέρα θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή θυμάσαι.
0: Λίγες μέρες θυμάμαι στη ζωή μου. Αυτή δεν την έχω ξεχάσει.
1: Εντάξει, τη θυμάσαι γιατί την έχει συνδέσει με τα γενέθλια του Αργύρη.
0: Όχι.
1: Τα οποία δεν ξεχνά ποτέ.
0: Όχι, δεν έχω συνδέσει με το κλείσμα των τραπεζών.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πρέπει να πολύ χαίρεται ο Αργύρης.
0: Όχι, ο Αργύρης είναι. Μέχρι εκείνη την τέτοια ήταν μια ευχάριστη επαιτίωση για όλους μας. Και τώρα είναι. Γίνεται 50 σήμερα. Μεγάλωσε και ο Αργύρης.
1: Αχ, μεγάλωσε και ο Αργύρης.
0: Καλά, μεγάλωσε. Όμορφο και.
1: Ναι. Πάντα.
0: Λοιπόν. Και θυμάμαι ότι διασκέδαζα,
1: ναι.
0: Μου είχαν πει, ακούγεται υπάρχει μία φήμη ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Έκανα άρνηση, τότε θυμάμαι. Και πώς το λένε, και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε με κλείσανε τις τράπεζες. Και φεύγω με το μαγιό, όπως ήμουν τις βερμούδες και τα, γιατί ήταν εκεί. Κάναμε και μπάνια, ήταν καλοκαίρι.
1: Και τώρα, καλοκαίρι είναι.
0: Και σήμερα.
1: Τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Του Ιουνίου.
0: Ποιο
1: καλοκαιριού.
0: Κάτσε, εγώ δεν πήγα πουθενά.
1: Ναι, okay. Ναι, του Ιουνίου, ρε παιδί, το διόρθωσα μόνος μου.
0: Τόσο κουρασμένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και. Πώς το λένε. Και στο δρόμο έβλεπα κόσμο να στέκεται έξω από τράπεζες, στις ουρές, στα ATM, Κυριακή μεσημέρι, Ντάλα μεσημέρι. Εμείς να μην ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είχαμε γράψει τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, περίπου.
0: Αλλά στην,
1: άλλο να το γράφεις,
0: στην
1: άλλο να το. Ναι,
0: άλλο,
1: αν το
0: πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις που λέει και ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί να την ξεχάσουμε αυτή τη μέρα,
1: δεν είπα
0: γιατί
1: εγώ, παιδί.
0: Λέμε κάτι,
1: παιδί μου, εγώ δεν είπα να την ξεχάσει. Όχι, εγώ δεν είπα να την ξεχάσει. Απλά ήρθε ένα μήνυμα χθες το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί, ακούγοντας την κυρία Σερέτη και τον κύριο Χατζημιχάλη, μπερδεύτηκα με τις ημέρες. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Καλά, επιστρατεύσατε τα τσιράκια του Μητσοτάκη για να ασχολούνται επικριτικά και κοροϊδευτικά με τον Τσίπρα. Άρα γιατί φοβούνται. Κατάλαβες. Ήρθε ένα τέτοιο μήνυμα το μεσημέρι, στα ξεκούδουνα.
0: Τι να κάνω.
1: Ξεκούδουνα, παιδί μου, σου λέω.
0: Κυρία Δημητρά.
1: Δεν έχει σημασία τώρα ποιο, γιατί
0: συγγνώμη,
1: όχι, μπορεί
0: συγγνώμη.
1: Να μην ακούει τώρα και δεν κάνει. Ναι. Αλλά
0: όχι,
1: μου έκανε εντύπωση με το που μπήκα στο Viber και είδα το μήνυμα. Λέω, τι λένε, ρε παιδάκι μου.
0: Εμείς ιστορικά γεγονότα λέμε.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι ιστορία. Δεν, αυτή
0: αν δεν
1: είναι
0: κάνω
1: η,
0: λάθος,
1: η μισή ιστορία.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες. Και πρόσφατα δήλωσε ότι μετά Γιούση δεν τις έκλεισε νωρίτερα.
1: Άλλο αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Άλλο αυτό.
0: Συγγνώμη, δεν
1: καλά,
0: πρόκειται.
1: Εσύ τώρα το πρώτο πράγμα που θες να πεις τώρα στην, στη σημερινή ημέρα που είναι 6 και 34, 28 Ιουνίου, αυτό είναι.
0: Τι να πω, το πώς η Google έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τους
1: σεισμούς. Πώς τους έσωσε, δεν κατάλαβα.
0: Έστω η ειδοποίηση. Αυτά τα earthquake alerts. Αυτά τα alerts που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν.
1: Και πώς σώθηκαν.
0: Δεν ξέρω, έτσι έχει αποφασίσει κάποιος.
1: Ότι σώθηκαν εκατομμύρια.
0: Ναι, ότι όλοι. Εκεί που δεν μπορούσε το κράτος, στη Βενεζουέλα, τον μπόρεσε η Google.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακό να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τέτοια
1: κακό,
0: πράγματα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Αλλά okay,
1: στο βαθμό που είναι έγκαιρος και προλαβαίνεις να κάνεις κάτι.
0: Ναι, και είμαι εγώ σε ένα σανσέρ.
1: Ναι.
0: Και μου έρχεται λίγα δευτερόλεπτα πριν. Τι κάνω.
1: Τι κάνεις. Τι να κάνεις.
0: Παθαίνω ανακοπή και πεθαίνω.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ αυτό θα πάθω.
1: Το κάνεις λίσσα κι εσύ. Λοιπόν, έχει φτάσει.
0: Θα έρθει 7 Ρίχτερ.
1: Χθες αφήσαμε το πρωί, χθες, γύρω στους 980. Λέγαμε, υπήρχαν πληροφορίες και αναφορές από μέσα. Η ενημέρωση απλά δεν είχαν ακόμα επιβεβαιωθεί για 980 νεκρούς που θα φτάναν τους 1000. Τώρα ο επίσημος αριθμός είναι 1430, αν δεν κάνω λάθος, των νεκρών και εξακολουθούν να συνεχίζουν. Πάνω που, πάνω που δημιουργήθηκε μια ελπίδα εκεί που σώθηκε το βρέφος, που βγήκε το βρέφος μέσα από τα ερείπια και πανηγυρίζαν και ελπίζαν και χειροκροτούσαν και χαίρονταν και βρέθηκε και η μητέρα του μία ώρα αργότερα και βγήκε και η μητέρα του έξω σώα. Και πάνω που άρχισαν να αναπτερώνονται λίγο οι ελπίδες, ρε παιδί μου, έρχεται ο αριθμός και σου λέει 1430 και εξακολουθούμε να μετράμε.
0: Παιδιά, είναι φοβερό.
1: Και παλαβώνεις.
0: Φοβερό αυτό. Και λες, φοβερό.
1: Ναι. Τι είμαστε.
0: Έχουν βέβαια επίσης στη Γαλλία έχουν φτάσει 74 νεκροί. Από τις 18 Ιουνίου μέχρι και χτες.
1: Οι 74 νομίζω είναι από πνιγμό.
0: Από πνιγμό. Λοιπόν, 74 από πνιγμό. Οι περισσότεροι λέει.
1: Ναι.
0: Έπαθαν υδροπληξία.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Η υδροπληξία. Δηλαδή βρέθηκαν σε.

0: περιοχές, σε υδάτινες επιφάνειες, ας πούμε σε ποτάμια, λίμνες και τα λοιπά, που δεν επιτρέπεται κιόλας,
1: ναι,
0: το κολύμπι, και επειδή κάνανε υπερδραστηριότητα,
1: ναι,
0: έπαθαν καρδιακή προσβολή και πέθαναν κάποιοι από αυτούς. Άκου τώρα, ρε παιδάκι μου. Είδες, δηλαδή, φοβερά πράγματα, δηλαδή παράμετροι που δεν μπορείς να δεις. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας είπε και ο Διονύσης νωρίτερα για τον καιρό. Αυτός ο αέρας δεν παλεύεται. Δηλαδή, χθες που έπεσε και ένα δέντρο και πλάκωσε κάτι αυτοκίνητα στο τέτοιο.
1: Δεν έπεσε μόνο ένα, πέσανε αρκετά.
0: Ναι,
1: ναι,
0: όχι,
1: σε διάφορα σημεία. Στη Μιχαλακοπούλου, α πούμε, πέρασε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το λένε. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Πιάσαν έναν χτες,
1: ναι,
0: που είχε την ώρα που στέλναν το 112, έκανε μπάρμπεκιου, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το λέω, είναι επίσημο αυτό. Της αστυνομίας, πώς το
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις μπάρμπεκιου ενώ σου έχουν στείλει 112. Πώς να το κάνουμε το πράγμα.
1: Σου έχουν στείλει 112 για να είσαι σε ετοιμότητα να εκενώσεις περιοχή, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο, εντάξει, κάποιοι θεωρούν ότι το 112, εντάξει, μωρέ, τι έγινε το 112. Ναι, δεν είναι έτσι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται. Ματαιοπονείτε.
0: Ποιο χτυπάμε.
1: Καλή Κυριακή να έχετε, κύριε Νίκο.
0: Καλή Κυριακή. Καλά.
1: Να είστε καλά, πάντα καλά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Καραβάκια μας είναι αυτός. Θάλασσα βλέπω λίγα προβατάκια έχει πάνω, λίγα κυματάκια. Αλλά η θερμοκρασία 24 βαθμοί τώρα στη Νέα Πολυλακωνία. Εντάξει. 24 βαθμοί είναι ωραία θερμοκρασία.
0: Τι ωραία είναι να μην είναι ωραία.
1: Όχι, να μείνει έτσι.
0: Δεν θα μείνει.
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Καταλαβες.
0: 6.30 το πρωί.
1: Αν έμενε στους 24, θα ήταν, ναι, πολύ ωραία.
0: Αλήθεια είναι, ναι, αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μένει, ρε παιδιά. Τι είναι πάλι στο κουβέντιο στον Μπαχρέιν.
1: Γίνεται. Τώρα πάλι το ίδιο πράγμα. Είναι κλειστές και οι αγορές. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο καθένας τους λέει ότι καταρακώνεται την συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Το μνημόνιο αυτό που έχουν υπογράψει.
0: Ο ένας τον άλλο.
1: Ο ένας τον άλλο, ναι.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Εσείς φταίτε. Όχι εσείς φταίτε και πάντα.
0: Όχι εσύ, όχι εσύ. Αυτά
1: όταν ήμασταν πιτσιρίκοι γίνονταν αυτά. Τα κάναμε όχι εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω.
0: Όχι εσύ.
1: Εσύ φταίς για τον γκολ, όχι εσύ.
0: Όχι εγώ το είδα πρώτο.
1: Ναι, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Σαν παιδάκια, ας πούμε. Απλά έχουν στα δάχτυλά του, στην άκρη των δαχτυλών του κάποιο όπλα. Πατάνε ένα κουμπί και φεύγουν 50 πύραυλοι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Ή 50 drones ή οτιδήποτε. Φεύγει. Καθόλου καλό δεν είναι.
0: Είναι καλό.
1: Κανονικά δεν πρέπει σε τέτοια δάχτυλα να μπαίνουν στις άκρες όπλα, οπλικά συστήματα. Πρέπει να είναι αλλού.
0: Αλήθεια.
1: Προστατευμένα και τα λοιπά. Σε κάτι ιδρύματα που υπάρχουν με ανθρώπους που φοράνε άσπρα. Λοιπόν, ναι.
0: Η Ιαπωνία συναγωνίζεται, πάρει συναγωνιστή τη Βενεζουέλα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Κάνει κάθε μέρα εξειδίχτερ. Είμαι κι εγώ εδώ και είμαι στη συμμογενή χώρα. Τι, ότι τι.
1: Μα είναι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά ναι, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, εξάρια τώρα στην αυτή.
0: Αυτό που λέμε εξάρια στην Ιαπωνία δεν είναι τίποτα. Είναι
1: για πέσω το. Ναι. Ναι, αλλά για πέσω το του ίδιου.
0: Σε Ιαπωνές.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, είναι ψύχρεμοι αυτοί.
1: Ψύχρεμοι είναι γενικώ, αλλά ρε,
0: είναι
1: παιδί μου.
0: Είναι βαρετά ψύχρεμοι. Δηλαδή.
1: Απλά το κακό είναι ότι δεν ξέρει μήπω το εξάρι, που για μα είναι σαν να είναι ένα τριάρι, τριάμισάρι, έτσι. Το εξάρι, μήπω είναι προπομπός, μήπως είναι προσεισμός. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις, ναι, αν είναι ο κύριος. Οπότε λίγο η περθυκούλα σου λίγο πρέπει να.
0: Αλήθεια.
1: Πεταρίζει. Καταλαβαίνεις.
0: Πεταρίζει.
1: Μ' αρέσει αυτό το ρήμα. Ναι. Και το θυμήθηκα τώρα, μου ήρθε.
0: Έτσι σου ήρθε τώρα.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μην χτυπάς τους Ιάπωνες γιατί ματαιοπονείς. Όχι, ρε παιδί μου, λέγω τώρα. Έτσι το είπα. By the way.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: ξύπνησα.
1: Τι άλλα νέα.
0: Ναι. Έτσι ξύπνησα.
1: Τι άλλα νέα.
0: Ήθελα να χτυπήσω τους Ιάπωνες.
1: Για πες.
0: Τι άλλα νέα, βρε Διονύση, τίποτα. Αλκοτές πολλά χτες και χτες το βράδυ, γιατί ήμουν έξω αργά.
1: Καλά κάνουν,
0: όπως καταλάβατε.
1: Άμα δεν κάνουν Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πότε θα κάνουν.
0: Να σου πω κάτι. Αριστεύω
1: όχι,
0: πάντα.
1: Μερικές φορές, ναι, κάνουν και Δευτέρα ξημερώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι οι Κυριακάτικοι που γυρνάνε, ας πούμε, ή πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και κάνουν πολλά αλκοτές. Καλά, ναι, κάνουν. Δεν έχω πέσει ποτέ.
0: Α, είναι πολύ ωραία. Είναι και έχουν ένα καινούριο μηχάνημα. Θα σου πω, κάνει πάρα πολλά.
1: Ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι καινούριο μηχάνημα. Mm. Στο οποίο δεν ακουμπάς τίποτα από τα παλιά. Ρε παιδί μου, σου βάζει ένα μια χρήση και φυσούσε.
1: Ένα λαστιχάκι, ένα κάτι.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: ένα πράγμα. Μια,
1: ναι. Σιλικόνι, ξέρω εγώ τι ήταν. Ναι.
0: Και φυσούσε.
1: Ναι.
0: Τώρα φυσάς από απόσταση.
1: Από απόσταση.
0: Αλλά πρέπει να φυσήξεις δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και σου λέει κάτι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και φύσα. σου ναι. λέει το κοριτσάκι, γιατί είναι νεαρά παιδιά συνήθως.
1: Γιατί μόνο κοριτσάκια είναι.
0: Και αγοράκια.
1: Και, είναι, ναι. ναι.
0: Και είναι όλα πολύ ευγενικά. Ωραία. Ειδικά όταν περνάς το αλκοτέστ και είσαι το. Ναι. Δεν ξέρω με τι.
1: Άμα δεν το περνάς.
0: Άμα το περνάς, σου λέει πηγαίνετε στην άκρη, σας παρακαλώ.
1: Πηγαίνετε στην άκρη.
0: Γιατί τώρα, να ξέρετε, αν, αν σας τα μάθει, και το λέω και στο Διονύση. Λοιπόν, δεν κάνουν αλκοτέστ επιλεκτικά. Ναι. Δηλαδή, έχει τρεις λωρίδες, ας πούμε, ο δρόμος. Π.χ. και κάνουν στη δεξιά. Ναι. Όχι, κλείνουν και τις τρεις λωρίδες. Και αναπτύσσονται, ας πούμε, σε κάθε λωρίδα αστυνομική και φυσάς και σου κάνουν αλκοτέστ. Δεν περνάει κανείς χωρίς να κάνει αλκοτέστ.
1: Μάλιστα. Και έτσι πρέπει.
0: Βέβαια, έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή έβαλε κι άλλο γκολ. Ο Μέση, παρακαλώ, ο οποίος πρέπει να μπει και αλλαγή, γιατί νομίζω στο πρώτο.
0: Το ξεκουράζει.
1: Στην αρχή
0: τώρα.
1: Δεν έπαιζε, ναι.
0: Είχε μεγάλος άνθρωπος.
1: Καλά. Το πρώτο γκολ που βάλει η Αργεντινή από φάουλ, απευθείας χτύπημα, ένας Κέλσο, δεν ξέρω πώς τον λένε. Λοιπόν, γιατί τα. Ούτως ή άλλως τα ονόματα εγώ τα ισοπεδώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γκολάρα.
0: Γκολάρα.
1: Ο άνθρωπος και μπράβο του. Και
0: μπράβο,
1: μπράβο. Τώρα έβαλε το τρίτο ο Μέση.
0: Ας βάλει και ο Μέση, κανένα γκολάκι τώρα.
1: Να βάλει και ο Μέση. Γιατί έχουμε και τα ρεκόρ, έχουμε και τα τέτοια. Καταγράφονται όλα αυτά.
0: Θα τα παίρνει ο Ρονάλντο, θα λείπει ένα σκοράρο οπωσδήποτε.
1: Ο Ρονάλντο, δεν είπαμε έλξη Πορτογαλία με την.
0: Πόσο?
1: Με την. Κολομβία.
0: Έπαιζε χτες.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Α, χτες. Και τι έγινε.
1: Κολομβία, Πορτογαλία 0-0. Με το 0-0 η Κολομβία είναι πρώτη στον ομιλό της. Άρα θα αντιμετωπίσει θεωρητικά πιο. Θα διασταυρωθεί με πιο. Ξέρω εγώ, εύκολο αντίπαλο ενδεχομένως. Ενώ η Πορτογαλία θα έχει πιο δύσκολο. Φαντάζομαι. Δηλαδή έτσι γίνονται συνήθως.
0: Καλά, δεν με νοιάζει καθόλου η Πορτογαλία.
1: Γιατί?
0: Όχι, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Γιατί δεν τη συμπάθησα ποτέ. Γιατί σου έχω κερδίσει.
1: Χτύπα και την Πορτογαλία τώρα. Ναι.
0: Φυσικά τη χτυπάω. Ναι.
1: Θα την ενισχύσεις τώρα που τη χτυπάς. Λοιπόν, τι άλλο θέμα.
0: Δάκρυσε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Γιατί δεν δάκρυσε?
0: Γιατί όχι, δεν βαφτίστηκε, παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και γιατί δάκρυσε που παντρεύτηκε, χάρηκε.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Στο γάμο της.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί. Το είδα χθες και έτρεφα τα μάτια μου.
0: Τι.
1: Δηλαδή γινόταν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα στην Ελλάδα, στον κόσμο κτλ. Ναι. Έτσι. Δράματα τα περισσότερα. Ναι. Πρώτο θέμα σε site ο γάμος Οικονομάκου.
0: Πρώτο θέμα.
1: Γιατί?
0: Πρώτο θέμα.
1: Ναι, γιατί είχαν απεσταλμένο. Αλλά γιατί?
0: Α, είχαν απεσταλμένο. Γιατί πουλάει.
1: Πουλάει ο γάμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και του είπε του Μπρούνο Τσερέλα.
1: Αυτός είναι ποδοσφαιριστής, νομίζω.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπασκετμπολίστας.
1: Α, μπασκετμπολίστας. Τι είναι Τσερέλα? Τέλος πάντων, πού παίζει αυτός?
0: Δεν ξέρω, μωρέ Διονύση, τι με ρωτάς.
1: Άμα δεν τα ξέρεις εσύ τα κοσμικά, ποιος θα τα ξέρει εγώ?
0: Αυτό δεν είναι κοσμικό.
1: Τι είναι?
0: Δεν είναι κοσμικό.
1: Είναι αθλητικό. Αναρωτήσουμε τον επιτρόπο αργότερα.
0: Lifestyle, δεν είναι κοσμικό.
1: Τι είναι ο Τσερέλα?
0: Εγώ άλλο τα κοσμικά, άλλο το.
1: Ναι, τέλος πάντων. Άλλο τα κοσμικά, άλλο τα lifestyle.
0: Έχουν παντρευτεί 15 φορές εδώ μεταξύ.
1: Ποιοι?
0: Αυτή το ζευγάρι. Είχε παντρευτεί και λέει, διαβάζω, δεν το ξέρα. Με θρησκευτικό γάμο στην Πλάκα.
1: Ναι.
0: Πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
0: Με συγγενείς φίλους, κάμια δεκαετία νοματέοι.
1: Ναι.
0: Και χτες αντάλλαξαν όρκους αγάπης και πίστης στην Πάρο, στο Ηλιο Βασίλεμα.
1: Μπράβο, ωραία είναι στην Πάρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία είναι στην Πάρο, εγώ ναι, την αγαπώ την Πάρο πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Του είπε,
1: χρόνια,
0: λέει, η Οικονομάκου του Τσερέλα, ότι αν υπάρχουν άλλες ζωές θα σε διαλέγω πάντα.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο σε αυτή τη ζωή και στις άλλες.
0: Έτσι το αρέσει. Ναι, ναι,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Ναι.
1: Έως
0: αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Που συγκινούμε κιόλα, να σου πω.
0: Και εγώ συγκινούμε. Γιατί ήταν πολύ ωραία.
1: Παιδιά, ναι. Ανάνα αγαπημένος ο κόσμος.
0: Αυτή. Αυτό. Εγώ την Αθηνά Οικονομάκου δεν την είχα δει ποτέ σε σύριαλ.
1: Την τέτοια. Είχα δει σε ένα σύριαλ παλιά που έπαιζε.
0: Την κακιά.
1: Ένα ελληνικό, ναι.
0: Το βλέπεις κι εσύ αυτό, που εγώ δεν το βλέπα. Εσύ και η Νικολέτα.
1: Το έβλεπα γιατί ήταν, τότε έβλεπα ακόμα δελτίο ειδήσεων και ήταν πριν το δελτίο ειδήσεων. Καταλαβαίνεις.
0: Τύχαινε.
1: Και τύχαινε να ανοίγω κάνα δεκάλεπτο νωρίτερα για να δω ειδήσεις. Μετά, εντάξει,
0: εγώ τι βλέπω τώρα που παίζει ένα σειριάλ.
1: Ναι. Α, εξακολουθεί και ασκεί το επάγγελμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και το κάνει και με επιτυχία. Δηλαδή, εγώ. Παίζει ένα ρόλο που τη ταιριάζει γάντι. Κάνει μια ξεπασμένη πλούσια.
1: Εγώ την μπερδεύω με μία άλλη. Νομίζω ότι είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Αλλά είναι, είναι δύο. Η Οικονομάκου και μία.
0: Νάταλι Πόρτμαν.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, Ελληνίδα και η άλλη.
0: Έπαθε Νάταλι Πόρτμαν.
1: Ναι. Εγώ τις λέω όλες Νάταλι Πόρτμαν. Τις ξένες. Αλλά τις Ελληνίδες.
0: Δηλαδή,
1: όχι.
0: Κύρα Νάιτλι.
1: Νάταλι Πόρτμαν. Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Ποια Νάταλι Πόρτμαν είναι αυτή? Λοιπόν, την Οικονομάκου με κάποια την μπερδεύω, αλλά δεν θυμάμαι ποια. Θα το θυμηθώ και θα σα πω. Άμα το θυμηθώ.
0: Μπορεί να
1: το
0: μπερδεύει με την Οικονομάκου.
1: Δεν χάνεται και τίποτα. Πια. Τι είπε τώρα.
0: Μήπω μπερδεύει την Οικονομάκου με την Οικονομάκου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με μία άλλη που μοιάζουν κιόλα πολύ. Τέλο πάντων, μπα περιπτώσει. Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία.
1: Τι άλλα.
0: Λοιπόν, τίποτα. Αυτά που λες, γάμους είχε.
1: Ναι. Τι γάμο, ένας γάμος έγινε. Όχι, μπορεί να είχε κι άλλους, απλά δεν τους μάθαμε εμείς. Ναι. Μπορεί να παντρεύεται
0: κόσμος. Και βαφτίσια και γάμους είχε και τέτοια.
1: Έχει, το καλοκαίρι ενδείκνυται. Και το καλοκαίρι ποιος μας είχε πει χθες ένας ακροατής. Θα πρέπει να βγάζετε και εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τα πανηγύρια. Γιατί τώρα αρχίζουν τα πανηγύρια.
0: Καλά, τα πανηγύρια.
1: Τώρα αρχίζουν πανηγύρια, γάμοι, βαφτίσια.
0: Τα πανηγύρια είναι στάνταρ, Διονύση.
1: Ναι, το ξέρω. Το 15 Αύγουστο, παιδιά στο
0: όχι,
1: Λιβάδι.
0: Όχι, είναι στάνταρ παντού.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Το 15 Αύγουστο λέω να πάνε στο Λιβάδι.
0: Α, ναι, ένα έχετε εσείς μόνο.
1: Δεν θα βρείτε. Όχι, παιδί μου. Α. Έχουμε του προφήτη Ηλία.
0: Α, πανηγύρι.
1: Ναι. Έχουμε τη Αγία Τριάδο.
0: Δεν φτάσαμε, ρε, εσύ, Διονύση, το 15 Αύγουστο, ας πούμε.
1: Έχουμε τη Αγία Τριάδα, αλλά το μεγάλο είναι το 15 Αύγουστο.
0: Πάει να αποφύγει. Τι μεγάλο. Τι μεγάλο,
1: μεγάλο πανηγύρι. Δεν έχω πει ότι κάτι του χωριού είναι 2.000 και το 15 Αύγουστο έχει 10.000 ανθρώπου. Νοματέως εκεί πέρα.
0: Και του προφητηλία θα έχει κόσμο.
1: Προφητηλία δεν έχει, έχει, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Γιατί καλοκαίρι είναι πάλι.
1: Έτρωγα κάτι ροξάκια στο πανηγύρι.
0: Μα ροξάκια στο πανηγύρι.
1: Γιατί σε πειράζει εσένα.
0: Μα σοβαρά τώρα, πόσο ξενέρωτο είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί.
0: Έτρωγα ροξάκια, αυτό θυμάσαι.
1: Το γλυκό μου έλειπε. Τι να πω.
0: Τι να πω,
1: ότι ήταν το άρμα του προφητηλία.
0: Μα έτρωγα ροξάκια στο πανηγύρι.
1: Πέθη μου.
0: Ο Διονυσάκη Καϊλά. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Όχι, γλυκό μου έλειπε. Δεν μου έλειπε κρέα. Το είχα. Και τις άλλες φορές. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αυτό θυμάμαι. Ήταν και σε ένα πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Είχαμε πάει εκεί στο λόφο.
0: Του προφήτη Ηλία.
1: Αυτά είναι που φοβάμαι. Λοιπόν, και μετά το. Εκεί που ήμασταν εκεί. Ακούμε ένα διάγγελμα από το ραδιόφωνο.
0: Δημοψήφισμα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Επιστράτευση, παιδί μου. Για την Κύπρο.
0: Α, ήταν τότε.
1: Τότε που μαζεύονταν το 1974. Μαζεύονταν και να του παίρνανε για να πάνε στην Κύπρο.
0: Α, μάλιστα. Έχεις και από τότε κακές μνήμες.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Μόνο...
1: Εγώ προφήτη Ηλία. Έγινε η επιστράτευση.
0: Ναι.
1: Το λέω για να κακολογήσω την δικτατορία. Τώρα το φέντο αναγκιζίκι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έβλεπα τα παλικάρια του χωριού που έφευγαν με φορτηγά και με οτιδήποτε για να πάνε να καταταγούνε. 4 μέρες μετά γινόταν η μεταπολίτευση. Και για τη μεταπολίτευση θυμάμαι. Πάλι γλυκό έτρωγα όταν έγινε η μεταπολίτευση.
0: Ρουξάκι.
1: Όχι. Έτρωγα στον Καρασούλη κουρκουμπίνια. Και βγαίνει ένα διάγγελμα, πέφτει η κυβέρνηση, η μεταπολίτευση, δρομολογούνται εξελίξεις. Κάλεσε πολιτικούς και ο Φέδων Κιζίκης, κάλεσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έρχεται και αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Τέλος δικτατορία. Ναι.
0: Σαν να το χαιρώσω, σαν να το γιόρταζα.
1: Και έβλεπα τον κόσμο να γιορτάζει δίπλα διάφορο κόσμο, όχι όλοι, γιατί ήταν και κάποιοι που στεναχωριόνταν, γιατί ήταν της Χούντας. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν διάφορος κόσμος που χαιρότανε. Εγώ
0: απτόετρος.
1: Τα κουρκουμπινάκια μου.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Κάτι.
1: Ό,τι θέλεις, εδώ είμαι.
0: Την ώρα που τρώγες τα
1: ανοιχτό σαν βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Την ώρα που τρώγες τα κουρκουμπίνια και έβλεπες αυτούς που ήταν στεναχωρημένοι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τους χαιρνάκα. Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν τους φίλευα κανένα κουρκουμπινάκι.
0: Τους έβλεσαν πολύ στενοχωρημένοι.
1: Ήταν κάποιοι οι οποίοι. Ναι,
0: το δείχνανε.
1: Ήταν κάποιοι.
0: Λέγανε, όχι, ρε.
1: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνει πληγές. Εγώ θέλω να έχουμε ευχάριστη ανάμνηση.
0: Λοιπόν, πώς αντιδρούσαν.
1: Πιο ευχάριστη ανάμνηση τα κουρκουμπίνια. Δεν,
0: ναι. Ναι, ναι, όχι, κουρκουμπίνια είναι πολύ ευχάριστη ανάμνηση. Ναι. Είναι ανάμνηση. Γιατί πρέπει. Εντάξει, θα έρθει ο Σεπτέμβρη, θα ξαναφά.
1: Όλα εξηγούνται. Όλα εξηγούνται. Καταλαβες, γιατί ακόμα έχω αποθυμένα με τα κουρκουμπίνια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι και ωραία τα κουρκουμπίνια.
1: Ωραία. Άμα ναι. Πετύχουν τα κουρκουμπίνια, πολύ ωραία.
0: Ένα στα ωραία.
1: Να μην έχουν πανιάσει. Ο φίλος μας, ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να μην έχουν πανιάσει είναι το μυστικό. Έτσι, αυτό. Να μην έχουν ρουφήξει πολύ. Αυτό. Να μην έχουν μαλακώσει.
0: Τι θέλετε. Να τραγανά.
1: Μπράβο, όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά τα λέει η Παπακυρίτση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάζει λέει διπλωσιάζει τα πρόστιμα η Αυστραλία.
1: Γιατί?
0: Που ήδη επιβάλλονται στις πλατφόρμες που έχουν τα social media.
1: Ξανά. Δεν το καταλάβα.
0: Η Αυστραλία ναι. αποφάσισε
1: ναι.
0: να διπλασιάσει τα πρόστιμα
1: ναι.
0: που ήδη επιβάλλει,
1: ναι.
0: επιβάλλονται στις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί τις επιβάλλει αυτή?
0: Για να μην αφήνουν πρόσβαση ή να αποτρέπουν, να το πω και σωστά, την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
1: Α, τα οποία τα πληρώνουν ναι. τα μέσα ή τα πληρώνουν τα παιδιά.
0: Υποχρεώνει. Α, τα μέσα μάλλον. Ναι. Υποχρεώνει τις πλατφόρμες.
1: Το Facebook, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Υποχρεώνει το Facebook ότι αν μπει κάποιος 15άρης ναι. να τρώει πρόστιμο. Και το διπλασιάζει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Τις υποχρεώνει καταρχήν να πάρουν μέτρα και ναι. να αποδεικνύουν ποια μέτρα έχουν πάρει
1: ναι.
0: για να αποτρέπουν τη δημιουργία λογαριασμών από παιδιά, κάτω των 16 ετών, γιατί μπορείς να ανοίξεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να δηλώσεις λάθος ναι. ημερομηνία, η χρονολογία και, ναι. Και να μπεις. Το ανώτατο πρόστιμο για, για συστηματική, κατάλαβες, να είσαι υπότροπος,
1: ναι.
0: μη συμμόρφωση, αυξάνεται από 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας που είναι.
1: Ορίστε. Ναι. Καλά, είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Σε 99 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Να και... σου πω. Τώρα που λες αυτό.
0: Ναι.
1: Είδες που ο Τραμπ απείλησε την Ευρώπη ότι όποια χώρα επιβάλλει κάποια πρόστιμα σε κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες στις οποίες αναφέρεσαι, τότε εγώ θα βάλω κατευθείαν
0: δασμούς.
1: 100% δασμούς.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Αφού είναι φίλοι του.
1: Έτσι. 100% δασμούς
0: ναι.
1: σε όποιον πάει να φορολογήσει τους υπερκολοσσούς, τους αμερικανικούς που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Κτλ. Και όχι μόνο. Και τις εταιρείες τεχνολογίας, τις διάφορες, τις αμερικάνικες.
0: Τις αμερικάνικες.
1: Άμα πάει Ευρωπαϊκή χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα φορολογήσει, θα φάει 100% δασμό στο κεφάλι. Εν τω μεταξύ, όλοι οι δασμοί που έχει βάλει ο Τραμπ τους πήρε πίσω με δικαστικές αποφάσεις. Εξακολουθεί αυτός να απειλεί με δασμούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι δασμοί είχαν πει, τους θυμάστε, ξεχάστε τους.
1: Ναι, ναι, τι να πει κανείς. Και είπε μάλιστα, έγραψε, επειδή πρόσφατα επικυρώθηκε από την Ευρώπη και από τις 27 χώρες η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, την εβδομάδα που τελειώνει έγινε αυτό το πράγμα, βγήκε και είπε, παρά τη συμφωνία που υπεγράφει, θα επιβληθούν δασμοί 100%.
0: Τι λέει, παιδιά.
1: Αλλά, εντάξει.
0: Εσύ, εισέβαλαν Γάλλοι.
1: Πού εισέβαλαν Γάλλοι?
0: Σε μαγαζί που πουλούσε κλιματιστικά στη Γαλλία για να τα αγοράσουν. Τα σπάσαν όμως.
1: Ποιοι Γάλλοι? Ναι, εισέβαλαν.
0: Στη γαλλική πόλη Σαμπρέ Λε Τουρ.
1: Σαμπρέ Λε Τουρ.
0: Ναι, Σαμπρέ Λε Τουρ. Σαμπρέ Λε Τουρ, μεσχέ.
1: Ναι.
0: Πες, Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ.
1: Σαμπρέ Λε Τουρ, μαντάμ. Και τι έγινε εκεί?
0: Εκεί λοιπόν, λέει, περίμεναν έξω από το μαγαζί
1: ναι.
0: να ανοίξει και ναι. μόλις σήκωσαν τα ρολά
1: ναι.
0: οι υπάλληλοι, όχι απλά μπούκαραν, έσπρωγαν στον άλλον για να προλάβουν. Πώς είναι στο Black Friday που βλέπουμε?
1: Μήπως κάνανε προσφορές?
0: Όχι, δε, παιδί μου, θέλανε να προλάβουν, αφού εξαντλούνται με το που τα φέρνουν, εξαντλούνται.
1: Τα condition, ε.
0: Και ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Αφού οι άνθρωποι ψάχνουν. Δηλαδή...
1: Μα τώρα, συγγνώμη. Μιλούσαμε με μια γνωστή η οποία είναι στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Και της λέμε, Θεία, έχεις εκεί πέρα πρόβλημα με τη ζέστη?
0: Ναι.
1: Και στο σπίτι έχουν ακόμα χειμώνα, καλοκαίρι, έχουν χαλιά. Γιατί δεν περιμένανε, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Δεν περιμένανε να έχουν τέτοια πράγματα.
0: Δεν
1: έχουν τέτοια καλοκαίρια, ας πούμε, σαν τα φέτα. Ναι, αλλά από φέτος και μετά.
0: Ξεστρώσαμε. Δηλαδή,
1: όχι, ναι. θα έχουν διαρκώς τα ίδια, αν όχι επιδεινούμενα καλοκαίρια. Φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι.
0: Να δώσουμε εμείς ένα μάνιο, αλλά τι πρέπει να κάνουμε όταν έχει το καλοκαίρι? Εντάξει, να τελειώνουμε πια.
1: Μαζεύεις τα χαλιά.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Να τους δώσουμε ένα μάνιο.
1: Ναι. Μπορεί να ανοίξει ένα καινούριο. Σκέψου ότι στην Αυστρία. Πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί τέτοιο στην Αυστρία.
0: Τι μαγαζί?
1: Μέχρι τώρα δεν μαζεύουν τα χαλιά. Πάμε να κάνουμε εμείς ένα μαγαζί που θα μαζεύει τα χαλιά.
0: Τα πιτοκαθαριστήριο, ε.
1: Οτιδήποτε. Ναι. Και αποθήκευση.
0: Ναι, και αποθήκευση.
1: Δεν είναι επιχειρηματική ιδέα, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια. Θα κάνω εγώ μάνιο, αλλά θα στείλουμε. Να στείλουμε. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε μετά.
1: Μας βγάζει μέχρι τέλους αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: 5 λεπτά.
1: Μεγάλο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εκτός ελέγχου και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν σφόδρα, στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της κεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τα αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με ντρόουν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά το πρωί. Άπειλες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Εύβοιας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται από το πρωτοφανές κύμα καύσων που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Στη Βενεζουέλα, περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Στις αίρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στο 16χρονο για το θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία. 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρά μελτέμια και σήμερα το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Θα υπάρχουν εφώσεις όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο. Καλημέρα.
1: 90 ήταν αυτό, έτσι.
0: Καλημέρα.
1: 90's. Αυτό. 90's ή 80's.
0: Μπορεί και πιο πριν, θα σου πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ήταν ρυθμικό αυτό, χορευτικό.
0: Funk.
1: Κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. 105,8. Έτσι. Και πολλές άλλες συνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Όλα τα καλά. Εκτάκτως είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ. Η Κατερίνα Σαρήτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Γιατί η Ματίνα ήθελε να ξεκουραστεί και αυτή, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το 76 βγήκε.
1: Και έλεγα εγώ το 90, καλά.
0: Μα το θυμόμαι ότι είναι πιο παλιό. Αλλά ακούγεται σαν γράφτηκε χτες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ακούγεται. Λίγο, είναι λίγο καινούριο.
0: Ναι,
1: ναι, είναι λίγο καινούριο.
0: Γι' αυτό μπερδεύει.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι σας λέγαμε. Πολλά και διάφορα.
0: Πολλά λέγαμε.
1: Τώρα θα πούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λίγο τις εφημερίδες.
0: Τις κυριακάτικες.
1: Τις κυριακάτικες.
0: Ναι, είναι ωραίες.
1: Οι οποίες κάποιες από αυτές είναι σαν τόμοι ολόκληροι. Δηλαδή. Σηκώνεις βαράκια για να την,
0: ναι, ναι, ναι,
1: την πάρεις. Άμα πάρεις την πλήρη εφημερίδα, ας πούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι παίρνουν μισιακές. Παίρνουν μόνο την εφημερίδα επιστουσίας χωρίς τα προσφερόμενα. Ξέρεις.
0: Παλιά βάζαν πιο πολλά. Παλιά θυμάσαι βάζανε και βιντεοκασέτες και μετά βάζανε DVD.
1: Βιντεοκασέτες βάζαμε όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Κάτσε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μετά βάζανε DVD.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Το DVD ήταν ελαφρά τουλάχιστον.
0: Μετά βάζανε
1: βιβλία.
0: Ναι, τσάντες.
1: Βιβλία. Το τι αστυνομικό έχω διαβάσει εγώ από εφημερίδες.
0: Και,
1: ναι,
0: και τσάντες. Δηλαδή έλεγε καλοκαίρι που ερχόταν και έλεγε μαζί με το τη Κυριακή δώρο η τσάντα για την παραλία. Ναι, είχε τέτοια πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Παιχνίδια είχε, επιτραπέζια. Και δηλαδή πουλάγανε όμως και τότε πουλάγανε οι εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τις εφημερίδες λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή.
0: Ας ξεκινήσουμε.
1: Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Πόσους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Το κατά λάθος είναι εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Άλλα θέματα. Όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Καραμαλή.
0: Όχι του Κώστα, του Κωνσταντίνου.
1: Τον
0: Κώστα σχεδίαζαν
1: οι Ρώσοι. Όχι, οι Αμερικανοί, οι CIA. Ποιος ήταν, που είχαν πολεμήσει στη Ραφίνα. Ναι, οι πράκτορες της KGB και της CIA που είχε γίνει χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: συγγνώμη.
1: Τι, κάποιοι έχουν βγάλει και βιβλίο για αυτό.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Να σου πω, άλλο θέμα από την Καθημερινή. Βρυξέλλες, Αθήνα, η κατάρα του Κατάρ Γκέιτ και ο Επίτροπος. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Αφορά, ναι, βεβαίως, πολύ ωραία. Επίσης, αφιέρωμα 250 χρόνια ΗΠΑ, η δική μου κοντινή Αμερική. Μας πληροφορεί η Καθημερινή.
0: Ναι,
1: έχουν 4 Ιουλίου τώρα, ναι. Πόκερ για πολλούς παίκτες στη Λιβύη. Αντώνη Σαμαράς προσκλητήριο βετεράνων για το νέο κόμμα. Και πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Όπου Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Μην πάει το μυαλό σας σε αλλού.
0: Ο Γκρίκο Φρίκ.
1: Σε άλλο Γιάννη. Στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτά από την Καθημερινή. Ναι.
0: Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής έχει κεντρικό θέμα αυταπάτες. Είναι λογοπαίγνιο όμως, δηλαδή έχει παύλα. Αυταπάτες. Λευτόδεντρα και φόροι. Φωτογραφία Τσίπρα. Παιδιά, ναι. Ο ελεύθερος τύπος, έτσι όχι εγώ. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνάει μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης στην περίοδο 15-19. Τα 6 δις παροχολογίας του Τσίπρα κάνουν το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται παιδική χαρά. Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Τα μη κοστολογημένα μαργαριτάρια των στελεχών της αριστερής συμπαράταξης. Η μαύρη επέτειο στις επικίνδυνες διαπραγμάτευσεις των Capital Controls και του δημοψηφίσματος που παραλίγο να οδηγήσουν σε Brexit. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Επίσης. Η διπλωματία της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Τουρκίας. Πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια. Έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Με βάση το νόμο των τριετιών δικαιούνται 92 ευρώ επιπλέον το μήνα από την 1η Ιανουαρίου 27. Αναλυτικά παραδείγματα. Εμείς γιατί δεν είμαστε σε αυτά. Είμαστε εμείς σε αυτά. Τα τριετία, τα. Δεν ξέρω, όλοι παίρνουν γύρω μου. Και είμαι και τσιράκι. Λοιπόν, μόλις πήρα τα πράγματα, κοίταξα προς τον ουρανό. Οι συγγενείς των κρατουμένων σε στρατόπεδα των Ναζί που παρέλαβαν προσωπικά αντικείμενα να μιλούν στον ελεύθερο τύπο. Ωραίο θέλω.
1: Η Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. ποιες φοροελαφθύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθεσίμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το ένα θέμα, το κύριο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Τώρα, διαδικτυακή ενέδραση σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο 764 και η διείσδυσή του στα ψηφιακά παιχνίδια. Άλλο θέμα της εφημερίδας. Ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη και την βασάνισε, την σκότωσε και πήγε για μπύρες. Λεπτό προς λεπτό αποκαλύπτει η εφημερίδα της κοινής του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και επίσης, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίνδου, Βασιλίτσα Γρεβενών. Τα φιλόδοξα σχέδια του Προέδρου του Ομίλου D-Group για την αναδιαμόρφωση του κοινοδρομικού κέντρου. Καταλάβες. Ναι. Τα οποία είπαν να προσδιορίζουν το χάρτη της ορεινής φιλοξενίας.
0: Βέβαια.
1: Να ξέρεις. Στη Βατσιλίτσα Γραβενών. Πες.
0: Το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Πολιτήριο. Όχι στο μία και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2028, δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση, βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Αυτό είχε γίνει και παλιά.
1: Ναι. Αυτό υποτίθεται είναι η βάση του Εθνικού Πολιτηρίου. Δηλαδή τα διάφορα σχέδια που έχουν κατά τα διαστήματα κατατεθεί.
0: Παλιά γινόταν αυτό.
1: Αυτά προβλέπανε. Ναι.
0: Θυμάμαι. Ναι. Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Και έχει και τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τους βαθμούς. Επίσης, ο Τσίπρας. Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Το πράσινο κύμα. Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε, από την Ελλάς. Για μεταγραφή έως και τριψήφιο αριθμού στελεχών που προέρχονται από το Πασόκ, προετοιμάζονται στην Αμαλίας όσο ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Έχει ρεπορτάζ από τη μία πλευρά, το Τσιπρέικο.
1: Ναι.
0: Από τις,
1: και από το Πασόκ.
0: Και από το Πασόκ. Το Πασόκ Γιορτάκι, το τέτοιο Σαδανά. Μείωση για τα παλαιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δημοτικά τέλη, εξηγεί για τα δημοτικά τέλη, αυτό που έχει
1: που φεύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα?
1: Γιατί?
0: Στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών. Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.200 ξένοι. Πάρε να διαβάσει την εφημερίδα. 1.200 ξένοι με επενδύσεις πάνω από 7 δις. Επίσης, ο Άρης Δαβαράκης μιλάει στον Δανίκα. Πολύ με στενοχωρεί ο Σαμαράς με αυτό το κόλλημα που έχει με το Μητσοτακέικο, λέει. Το βλέπεις συστηματικά.
1: Μάλιστα. Η Αυγή.
0: Ναι.
1: Ένα σκάνδαλο την ημέρα, την Ουδού την κάνει πέρα. Λέει η εφημερίδα Αυγή. Επίσης, δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση. Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. Από τον Brexit στην προσπάθεια επανασύνδεσης. Να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους για αλλαγές εδώ και τώρα. Είναι μια συνέντευξη στελέχους του Die Linke της Γερμανίας. Φολαρίν Μπαλογκάν. Ο ποδοσφαιρικός ήρωας τον είπα στο Μουντιάλ που γλίτωσε από τον Τραμπ. Okay.
0: Φολαρίν.
1: Φολαρίν Μπαλογκάν. Με το όνομα. Και επίσης, ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΣΟΥ, η Νουδού εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων, διαπλεκομένων, ολιγαρχών και όχι της κοινωνίας. Αυτά. Α, επίσης έχει στρατηγική δεύτερου γύρου από τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ψηφιακό σαφάρι 1,31 δις προστίμων συμμόρφωσης. Η Κύπρος από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Δύσης. Ο Ανδρουλάκης προεδρεύει στο ξύλωμα της συνεδριακής απόφασης. Η διάνυση των ΕΛΤΑ και ο ρόλος των συμβουλευτικών εταιριών. Και έχει και συνέντευξη του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη.
0: Α,
1: άμα θέλετε να τη δείτε.
0: Η Μακεδονία της Κυριακής. Η μεγάλη κίνδυνη, η ανάγκη κυβερνοασφάλειας, ο στόχαστο των hackers, κράτος και εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Κυβέρνηση έρχεται μπαράζ εγγενείων και περιοδιών. Αντιπολίτευση, εγώ ένας δρόμος με εμπόδια και αγκάθια. Δήμοι εναντίον κυβέρνηση, στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο την πυροπροστασία. Σε Ιξού, αυξημένη επιτήρηση με επίγεια και εναέρια μέσα. Είδα, έβλεπα και εδώ στον Ημιτό που έχουν τα drones. Τώρα που φυσάει δεν τα παίρνει όμως ο αέρας, κρατάνε κόντρα.
1: Είναι κάποια. Ναι. Που τα παίρνει, είναι κάποια που δεν τα παίρνει, εξαρτάται. Η Κυριακάτικη Απογευματινή, όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Δεύτερο θέμα, με μεγάλη φωτογραφία, καρδιοφιλιά Καραμπέτη, η τέχνη ηρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας. Επίσης, ποιοι πάνε πού, εκπλήξεις και καραμπόλες στην τηλεόραση, με φωτογραφία της κυρίας. Πώς λένε αυτή την κυρία που ήταν στο Μέγκα, που δεν είναι στο Μέγκα.
0: Δεν ξέρω να τη δω, παιδάκι.
1: Κυρία Σκορδά.
0: Μπράβο.
1: Σκορδά, μπράβο, ναι. Επίσης, θησαυρίζουν οι πεταλούδες του Μουντιάλ. Έως και 10.000 ευρώ την ημέρα η ταρίφα για διάσημους παίκτες και φιλάθλους. Όπου πεταλούδες, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, άλλα θέματα από την απογευματινή. Διπλωματία, η σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Νίκος Παπαθανάσης, δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς έχει συνέντευξη. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα. Εξελίξεις, η Ελλάς σπέρνει κεντροαριστερή αμηχανία. Και πώς το Brexit κατάπιε 6 πρωθυπουργούς στη Βρετανία. Mm. Αυτά.
0: Και κλείνουμε με το Βήμα, το οποίο έκανα μπράτσα.
1: Ναι.
0: Για να το φέρω από δίπλα.
1: Βόλτα, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, το Βήμα της Κυριακής. Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Brand fair για τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Ένα άτυπο, λέει, ενδοκυβερνητικό debate για το μέγεθος του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πιέσεις υπέρ ενός Big Bang παροχών να συναντούν τουλάχιστον προς το παρόν ισχυρές αντιστάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βήματος, το φετινό καλάθι δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέχρι στιγμή στο πακέτο των
1: μέτρων.
0: Μέχρι στιγμή στο πακέτο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις ευρώ, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν και ως τα 2 δις. Ποιες που ανεβάσεις στο τραπέζι, να μπείτε να διαβάσετε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, 250 χρόνια Αμερική, ειδικό ένθετο. Και έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι, απόσπασμα από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι τη γνώμη που γράφει κάθε.
1: Ναι, Κυριακή φαντάζομαι. Ναι.
0: Αφού δεν κυκλοφορεί άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Γράφει στα νέα.
1: Και επίσης έχει γνώμη. Ναι.
0: Στα νέα.
1: Και στα νέα, ναι, το ξέρω.
0: Η αναμέτρηση που επέλεξε η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την ελληνική δικαιοσύνη μοιάζει ακατανόητη, είναι περιττή και ούτε εξελίσσεται ευνοϊκά για την ίδια. Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με την αποστομωτική πλειοψηφία των 72-10, δεν επιδέχεται πολλές άλλες ερμηνείες. Σε τελευταία ανάλυση, η εισαγγελία επέλεξε να συγκρουστεί όχι με μια κυβέρνηση ή κάποιο δικαστήριο, αλλά με την ένωμη τάξη της χώρας, και αυτό νομίζω δεν θα το δεχόταν κανένα ανώτατο δικαστήριο καμιάς δημοκρατίας στον πλανήτη, γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα πάμε στην κυρία Τεράσκη τώρα. Να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, τι θα γίνει με τους ανέμους και τα ανεμοσούρια, αν θα έχουμε θέματα με τις πυρκαγιές και σήμερα, και να μας πει λίγο και για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί έχουμε μια ανησυχητική πληροφορία ή εκτίμηση, η κυρία Τυράση θα μας την επιβεβαιώσει, θα μας την διαψεύσει, ότι έρχεται νέο κύμα στην Ευρώπη. Έτσι δείχνουν κάτι πρόωρα συστήματα πρόγνωσης. Κυρία Τυράση, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές. Να τα πούμε με τη σειρά. Καταρχήν, να αρχίσουμε από τη σημερινή ημέρα, που σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα από όλες αυτές από πλευράς επικινδυνότητας για πυρκαγιές, γιατί είναι η μέρα με τον πιο ενισχυμένο άνεμο. Έχουμε ένα γεμάτο οχτάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δηλαδή, πρόκειται για μια ζώνη που ξεκινά από το βορειοανατολικό Αιγαίο, περνά μέσα από το κεντρικό Αιγαίο, τις Βόρειες Κυκλάδες, επηρεάζει την Εύβοια, την Αττική, φτάνει μέχρι τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, τα Κύθυρα και το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Όλη αυτή η ζώνη έχει μέχρι και 8 μποφόρ και υπάρχουν και αρκετές περιοχές που είμαστε στα 5 με 6 μποφόρ, που και τα 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλή ένταση για εξάπλωση πυρκαγιάς. Και οι περιοχές αυτές είναι η Πελοπόννησος, η Στερεά, εντάξει, και το υπόλοιπο Αιγαίο. Οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη ημέρα και σήμερα. Και τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που βέβαια σε πολλές περιοχές ξεπερνά και τους 40 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντάξει κατάσταση. Απλά δεν είναι ο καύσωνας με το πάνω από 40, έχει όμως πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και επεκτείνεται η κατάσταση αυτή σε Ανατολική Γαλλία, στην Ιταλία και σχεδόν σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολλές περιοχές που επηρεάζονται.
1: Έβλεπα, ας πούμε, και το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι ρεκόρ θερμοκρασίας λέει στην Ελβετία. Πόσο? 36,6. Για αυτούς είναι ρεκόρ. Για μας είναι, εντάξει, τίποτα. Αλλά για αυτούς είναι ρεκόρ, όντως.
2: Βεβαίως, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτές τις χώρες που μπορεί αυτές τις θερμοκρασίες για μας να μοιάζουν σχετικά συνηθισμένες, αλλά όταν εκεί συνδυάζονται με απουσία ανέμων, με πολύ υψηλή σχετική υγρασία, είναι η αίσθηση τελείως διαφορετική και είναι και κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς.
0: Και δεν έχουν μέσα να τα αντιμετωπίσουν.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Έρχεται όμως και άλλο κύμα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Να το δούμε έτσι σιγά σιγά πώς θα πάει.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι η εβδομάδα η αυτή που μας έρχεται τώρα θα ξεκινήσει με ισχυρές καταιγίδες σε Γαλλία και Γερμανία, οπότε εκεί αρχίζει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος, και τα σαραντάρια πλέον θα τα έχουμε σε Ιταλία και στο ανατολικότερο τμήμα της Ευρώπης, δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι Πολωνία, μέχρι και την Ουκρανία και μετά βέβαια Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία, μέχρι και τα Βόρεια Βαλκάνια. Αλλά μέσα στα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Δηλαδή αυτό που λέμε θερμικό στόλος θα αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και καταιγίδες. Οπότε όλο αυτό θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και έτσι αυτές οι θερμές αερίες μας δεν θα είναι πια τόσο θερμές και σιγά σιγά όμως τότε θα αρχίσουν να κατεβαίνουν και προς τη χώρα μας. Επομένως, περιμένουμε από Τρίτη και μετά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, καθώς θα έρθουν αυτές οι θερμές αερίες μας, αλλά θα συνοδευτούν και από καταιγίδες. Οπότε εμείς περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι και 38 βαθμούς, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, αλλά όχι παραπάνω. Δεν περιμένουμε σαραντάρια. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μετά στην Ελλάδα θα μπει Μελτέμι, θα δροσίσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά παράλληλα η περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου, που όπως είπαμε τώρα έχει μια σχετική ύφεση, θα αρχίσει ξανά να έχει ζέστη. Πολύ θερμές αέριες μάζες εκεί από την Αφρική πάλι, ήδη από την αρχή αυτής της εβδομάδας. Οπότε η Ισπανία ουσιαστικά θα πλήττεται συνέχεια από καύσωνα.
1: Ναι, αυτό,
2: και αυτό το κλίμα θα αρχίσει να πηγαίνει προς τη Γαλλία την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Και κάπου, κάπου έβλεπα ότι ευτυχώς και αυτή τη φορά δεν θα έρθει προς τα μέρη μας, αλλά η κίνηση του αυτού του ρεύματος, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, θα πάει από την Ιβηρική Χερσόνησο, θα πάει προς τα πάνω, Γαλλία, και θα φτάσει μέχρι την Αγγλία, αλλά δεν θα πιάσει Κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, εμάς δηλαδή. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι είναι.
2: Έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Ναι, δείχνουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, μετά, όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη, φαίνονται ότι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, βέβαια, σε Ιβηρική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, αλλά θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες από Γερμανία, Ιταλία και ανατολικότερα. Και η Ελλάδα μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι θα έχουμε μια σχετικά, ας το πούμε έτσι, δροσερή εβδομάδα για Ιούλιο, την εβδομάδα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επόμενη.
1: Την επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
2: Ναι. Οπότε θα τη γλιτώνουμε.
1: Προς το παρόν. Μιλάμε με μεγάλα λόγια, γιατί είναι μπροστά μας ο Ιούλιος, είναι μπροστά μας ο Αύγουστος. Ναι, έχουμε ακόμα καιρό.
2: Έχουμε ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δηράσκη.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Με τη μουσική λίγο διαφορετικά. Τώρα είναι, σε κάνει λίγο να κουνηθείς. Αυτό, ωραίο.
1: Συγγνώμη, πήγαινες το 98 στο κλαμπ.
0: Γιατί δεν πήγαινε εγώ, τι είμαι. Τι είμαι.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι το 98, παιδί μου, 28 χρόνια πίσω.
1: Είναι τόσο πολλά.
0: Πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή. Συγγνώμη. Δεν πήγαινα εγώ το 98.
1: Γιατί δεν πήγαινα εγώ.
0: Ναι.

0: Δεν σας έχουμε πει, για τη Μέση Ανατολή τι γίνεται και αυτά τα τζατζαρίσματα που υπάρχουν ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας είπαμε και για τις απειλές του Τραμπ, τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Δεν σας έχουμε πει καθόλου για την Ουκρανία, στην οποία η Ουκρανία μπορεί να είναι τώρα πιο χαμηλά στα ραντάρ, να μην είναι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ωστόσο, εκεί ο πόλεμος συνεχίζεται. Το τελευταίο διάστημα έχει μπει, αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια νέα επιχείρηση της Ρωσίας κατά του Κιέβου με ντρόνς και πυράβλους.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να έχει πάρει σε έτσι λίγο το πάνω χέρι η Ουκρανία, η οποία χρησιμοποιώντας δική της τεχνολογία επιτίθεται σε πετρελαϊκούς σταθμούς, σε δηληστήρια και τα λοιπά της Ρωσίας. Χθες επιτέθηκε στο Κρασνοντάρ, είναι μια περιοχή εν πάση περιπτώσει, όπου υπάρχει μεγάλο δηληστήριο πετρελαϊκό με πυράβλους Φλαμίγκο, εγχώριας κατασκευής Ουκρανικής, και έκανε ζημιά. Σήμερα το ξαναχτύπησαν αυτό το δηληστήριο ή εν πάση περιπτώσει στην περιοχή Κρασνοντάρ, πάλι με ντρόνς και πυράβλους. Και οι Ρώσοι επίσης εξακολουθούν και χτυπούνε. Απλά και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Και βλέπω τη Σερέτη δίπλα μου να ακούει Dr. Dre και με το Snoop Dogg, δεν είναι αυτό?
1: Μόνος του να δω.
0: Μόνος του να δω.
1: Ναι. Αλλά πού είναι το? Πρέπει να είναι και ο Snoop Dogg σε αυτό.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν που είχαν παίξει στο ημίχρονο και στο
1: Super Bowl.
0: Στο Super Bowl που ήταν μαζί ο Dr. Dre, ο Snoop Dogg, ο Eminem, ποιοι άλλοι ήτανε, αυτοί που ήταν μαζί με την Beyoncé ένα διάστημα. Τέλος πάντων, πολύ αυτού του χώρου του R&B, hip hop και τα λοιπά, και ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, πάντα είναι ωραία, Super Bowl. Ναι.
0: Τα οποία επίσης όταν πρώτο ακούγαμε λέγαμε
1: θα αφήσεις να ακούσουμε τον Dr. Dre. Επιτέλους. Μη φωνάζω, είναι και εκεί πρωί. Πες, Διονύση,
0: μου επιτίθεσαι, μου κάνεις καλό.

0: Παιδιά, δεν την πιάνω πουθενά. Με μαλώνει γιατί τον είπα Σνούπι. Δεν είναι Σνούπι, είναι Σνούπ. Εντάξει, ωραία, και τι έγινε. Έβαλα ένα γράμμα.
1: Τι το λέει, εκτός αέρας το είπα.
0: Α, νόμιζα ότι με μάλωνες.

0: Το πιο περίεργο ζευγάρι για μένα, το πιο περίεργο ζευγάρι φίλων όμως, είναι η Μάρθα Στιούαρτ
1: με το

0: αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε το, αυτό είναι μια μεγάλη τηλεοπτική μαγείρισα με έναν τύπο ο οποίος είναι με ένα τσιγάρο στο χέρι, να το πω έτσι.
1: Τι είναι απλό τσιγάρο, τέλος. Ναι. Είναι από αυτά χωρίς φίλτρο. Ναι. Τέλος πάντων, μπες πέρας πέρας. Τι ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούς αυτό το είδος στη μουσική.
0: Ναι.
1: Και λες, είναι το, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έτσι, μοτίβα μουσικά,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Όταν,
1: έτσι,
0: όταν.
1: Και πάνω του βασίζονται σε αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο κτλ. Και λες, αυτή μοιάζει με εύκολη μουσική. Για πήγαινε κάντινα.
0: Όχι.
1: Ναι, για πήγαινε κάντινα.
0: Για εύκολη. Α, δεν υπάρχει, ναι, τίποτα εύκολη και δύσκολη.
1: Δεν υπάρχει
0: μουσική.
1: Εύκολη και δύσκολη.
0: Υπάρχει
1: μουσική.
0: Έμπνευση.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει και αντοχή στη φθορά του χρόνου. Αυτό το τραγούδι ακούγεται κοντά 20 τόσα χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια ακούγεται, ας πούμε.
0: Και καλές φωνές συναδέλφων μου.
1: Σ' αρέσουν, ε.
0: Συναδέλφων μου.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, το Φούρναρη από το μαγευτικό και πανέμορφο Λάφκο του Νοτίου Πηλίου.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας στέλνει καλημέρα μόνο ο Γιάννης, όλα τα φουρναράκια του χωριού.
0: Γιάννη,
1: όλοι
0: οι ομίγοι. Και εκεί. Σήμερα.
1: Γιατί να μην είναι ανοιχτά. Στα τουριστικά μέρη η φούρνη είναι ανοιχτά και, και τις Κυριακές.
0: Εντάξει.
1: Και ο Λάφκος του Νοτίου Πηλίου είναι τουριστικό
0: πλέον,
1: το μέρος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αφού. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
0: Ρίση, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάνε στη Γερμανία τώρα και έχουν βγάλει αύρες.
1: Ναι.
0: Που έχουμε εδώ για τα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Τις αύρες.
1: Ναι.
0: Που πετάνε νερό.
1: Ναι.
0: Και πετάνε νερό στον κόσμο, το δροσίζουν.
1: Παιδί μου, εγώ έβλεπα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Εγώ έβλεπα στην Ολλανδία. Που είχαν βγει σκάφη για να ποτίζουν τις γέφυρες για να μην από τη διαστολή σκευρώσουν. Έβλεπα για παράδειγμα στις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: από τη ζέστη οι ράγες του τραμ σε κάποια σημεία,
0: ναι,
1: να έχουν,
0: ναι, ναι,
1: βγει,
0: ναι,
1: από το έδαφος.
0: Αφού το λέγανε και στο το ίδιο συμβεί με τα τρένα στη Γαλλία πριν, ναι, και την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και στη Βρετανία.
1: Είναι πολλά τα μέρη. Έβλεπα κάπου, ας πούμε, που είχαν και μία διαδήλωση. Κάποιοι κάναν μία διαδήλωση και βγήκε ο δήμαρχος της πόλης εκεί.
0: Και τους είπεστε με τα καλά σας.
1: Όχι, δεν τους είπαμε με τα καλά σας. Η διαδήλωση γινόταν έξω από το δημαρχείο. Και βγήκε με μία μάνικα και τους έβρεχε. Και ήταν και ευπρόσδεκτο για αυτούς, γιατί έκανε ζέστη, ας πούμε. Και ναι, αυτό το έκανε για να τους διώξει, αλλά ή να τους δροσίζει. Δεν ξέρουμε γιατί το έκανε, δεν ξέρουμε τις προθέσεις, δεν κάνουμε δίκη προθέσεων σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά τους κατέβρεχε. Καταλαβαίνεις. Κάνουν πολλά τέτοια στην Ευρώπη.
0: Καλά κάνουν. Αυτό είναι ωραίο, είναι μπουγέλο.
1: Ναι, είναι κάτι σαν μπουγέλο.
0: Είναι ευπρόσδεκτο στη ζέστη. Βέβαια, ναι, μέχρι το κινητό σου και τα πράγματά σου. Και
1: για έχεις... κάποια πράγματα δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό για να μην σκευρώσουν, ας πούμε, οι γέφυρες, δεν είναι παιχνίδι.
0: Να έχω πάει κομμωτήριο εγώ και να βγει ο άλλος με την άβρα και να με βρέξει και να μου χαλάσει το μαλλί.
1: Ναι, αυτό που το πας. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Θα μου πεις,
0: έχει προλάβει ζέστη. Θα έχει σιδρώσει, κότσι μου, θα έχει γίνει χάλια.
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να σας πούμε ότι στους αγώνες που προηγήθηκαν, το Κονγκό κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Και η Αγγλία 2-0 τον αντίπαλό της. Έπαιζε με μια άλλη ομάδα.
0: Τον αντίπαλό
1: της. Αλλά έπαιξε, λέει, σε ρελαντί η Αγγλία.
0: Εντάξει.
1: 2-0.
0: Με τον Παναμά έπαιζε.
1: Μπράβο, με τον Παναμά, αρέσει.
0: Στο 61 μπήκε το ένα γκολ, στο 66 το άλλο.
1: Παιδί μου, ήταν στο ρελαντί σου, λέω. Σε θαυμάζω.
0: Βλέπεις να τα διαβάζω πουθενά.
1: Σε θαυμάζω τώρα.
0: Όχι. Ήταν την ώρα που γύρναγα εγώ από το ξενύχτη χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Που είχα πάει στο Πάτι το Γαμήλιο.
1: Ναι.
0: Και
1: να ζήσουν τα παιδιά.
0: Και μου ερχόσανται. Ναι, να ζήσουν. Να ειδοποιήσει.
1: Δεν ζήσουν να ζήσει οικονομάκου.
0: Όχι. Δεν με είχε καλές.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Και μου ερχόντουσαν ειδοποιήσει.
1: Ναι.
0: Και βλέπω στο 61 γκολ. Η Αγγλία. Άντε, λέω, τώρα το βάλα τον γκολ. Για όνομα του Θεού.
1: Παιδιά μου, παίζανε στο ρελαντί.
0: Ναι. Και μετά 66 Harry Kane.
1: Μπράβο. Πάλι έβαλε γκολ ο Kane. Κάπου έβλεπα. Κάποια έκαναν δηλώσεις επίσης για γάμο.
0: Α.
1: Κυρία, θα το κάνουμε σε στενό κύκλο. Θα έχουμε 500-600 καλεσμένους.
0: Είδα και εγώ αυτό.
1: Τι είναι 500-600 καλεσμένοι σε στενό κύκλο? Μας δουλεύουν.
0: Χωριό ήταν.
1: Τι ολόκληρο χωριό? Μη σου πω Κωμόπολη.
0: Κωμόπολη, ναι. Ναι. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ακούω.
0: Έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία.
1: Πριν να πεις αυτό, να πούμε ότι όπως αναφερθήκαμε στη Βενεζουέλα, στο μωρό 18 ημερών που βρέθηκε νεκρό, που βρέθηκε ζωντανό, τώρα βρέθηκε ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι και βγήκε από τα συντρίμμια. Είναι από αυτά που γίνονται και σου αναπτερώνουν
0: μέρες.
1: Λίγο το ηθικό.
0: Τόσες μέρες,
1: ναι,
0: μετά.
1: Τώρα, πριν από λίγο, το μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και γι' αυτό κρίναμε σκόπο να σας το πούμε. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Μπράβο, έχει καλά έκανε. Ναι. Γιατί είναι ευχάριστο αυτό.
1: Ναι. Πες τι ήθελες να πεις.
0: Να βρούνε κι άλλους ζωντανούς.
1: Να βρούνε, μακάρι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία λοιπόν τώρα μέσα στον καύσωνα έχει γίνει, λέει, ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Blanc de Medon.
1: Ναι. Είναι μονοτικό. Θεωρείται μονοτικό.
0: Χρησιμοποιείται, λέει, ως για την παρασκευή χρωμάτων ή ως καθαριστικό. Ωστόσο, ναι, στις ακραίες θερμοκρασίες, λέει, καλύπτουν τα τζάμια.
1: Αυτό. Ναι, ως μονοτικό.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Σχολείων και κατοικιών. Ως τι.
1: Τι ως τι.
0: Ως μονοτικό.
1: Εγώ τι είπα.
0: Όχι.
1: Okay. Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Όχι, δεν το πες.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, καλύπτουν τζάμια σχολείων και σπιτιών. Λέει, άμα το αναμίξει με νερό και το χάλια το ξεκινεί το τζάμι, ναι, και το απλώσει πάνω στα τζάμια, κάνει, λέει, ένα γαλακτώδες λευκό επίχρησμα, το οποίο επιτρέπει να περνάει το φως το φυσικό, αλλά στέλνει έξω την περισσότερη θερμότητα.
1: Ναι, αντανακλάται, φεύγει, ναι.
0: Εγώ έχω βάλει κάτι σκούρες κουρτίνες στη βεράντα. Στη βεράντα, λέω, στο σαλόνι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Βαθύ σκούρο όμως, ναι, κουρτίνες. Γιατί από το μεσημέρι και μετά είναι μέσα ο ίδιος, ναι, στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και δεν περνάει τίποτα.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Σε για μένα.
1: Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Θα σου πω γιατί είναι ψευδαίσθηση. Γιατί εγκλωβίζει η ζέστη,
0: ναι,
1: μέχρι την κουρτίνα μπαίνει. Και εγκλωβίζεται μεταξύ παραθύρου και ζέστης. Αυτό με το.
0: Α, και κουρτίνας.
1: Ναι, μεταξύ κουρτίνας και παραθύρου. Ζέστης είπα, ε. Ναι. Η ζέστη λοιπόν εγκλωβίζεται εκεί πέρα, μεταξύ κουρτίνου και. Αυτό με το παραμικρό ρεύμα έρχεται και καλύπτει όλο το δωμάτιο. Καταλαβες. Δηλαδή η ζέστη υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Απλά είναι εγκλωβισμένη σε ένα σημείο.
0: Άμα ανοίξω γρήγορα την μπαλκονόπορτα, δεν θα φύγει.
1: Όχι, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι. Ό,τι
0: κάνει ο κόσμος,
1: όπου μπορείς να προστατευτείς, καλό είναι.
0: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, τι να. Στενοχωριέμαι.
1: Στενοχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Είδες στη Γαλλία τι κάνουνε, κάνανε το γνωστό πείραμα. Βάλαν, αφήσαν στον ήλιο
0: νερό.
1: Ένα τηγάνι.
0: Α, τηγάνι στον αυγό.
1: Αφήσαν ένα τηγάνι.
0: Ναι,
1: και ρίξανε πάνω μετά ένα αυγό, το οποίο ήρθε και. Τηγανίστηκε αμέσως. Κατάλαβες, μάτι, ωραίο.
0: Τηγανίστηκε.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχεις κάνει αυτό.
1: Ποιο, όχι. Όχι, δεν έχω κάνει
0: τέτοιο.
1: Δεν έχω δοκιμάσει. Δεν. Φαντάζομαι ότι έχουμε, επειδή έχω βρεθεί σε θερμοκρασίες τόσο μεγάλες, τα παιδί μου, θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά δεν βρίσκω καμιά σκοπιμότητα. Ό,τι τι.
0: Να δεις, ρε παιδί μου, το δεις να γίνεται.
1: Εγώ προτιμώ να κρυφτώ, να μην ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
1: Από το να κάθομαι να κάνω πειραματάκια πόση ζέστη έχει αν τηγανίζει το αυγό.
0: Άρα.
1: Ναι. Δεν βάλανε μόνο αυγό στο.
0: Τι άλλο βάλανε.
1: Βάλανε και μπέικο. Το κάνουν όλο το συνολάκι. Κάνουν όλο το συνολάκι. Ναι.
0: Πώς πιστεύετε ψωμί.
1: Φαντάσου τους διπλανούς. Μπαγκέτα, ωραία, ναι, στη Γαλλία, ναι. Φαντάσου τους διπλανούς, ας πούμε, το διπλανό σπίτι που ο άλλος είχε βγάλει στο μπαλκόνι του αυγά με μπέικο να τσιγαριστούνε. Πώς θα αισθανόταν ο δίπλα.
0: Εντάξει,
1: που είχε τη ζέστη, τον, ναι, πιάνουν και οι μυρωδιές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα, ναι, αυτά.
0: Έχει τρελαθεί. Τρελαθεί ο κόσμος. Διαβάζω τώρα,
1: ναι,
0: ότι μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη,
1: ναι,
0: δηλητηρίασε την κόρη και τα εγγόνια της πριν να αυτοκτονήσει. Θες να αυτοκτονήσεις.
1: Ναι.
0: Που δεν θέλουμε. Κανείς δεν αισθάνεται.
1: Κανείς.
0: Αλλά τι σου φταίνε τώρα οι. Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Κώστας. Καλημέρα. Ένα καλοκαίρι πέρασα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Δανία.
0: Ναι.
1: Για δουλειά.
0: Για πείτε.
1: Τη μέρα, ναι, είχε πολύ ζέστη. 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό για τη Δανία. Αυτό είναι πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βράδυ είχε δροσιά. Κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Τους λέω λοιπόν, μια χαρά είστε. Μου λένε, δες στα σπίτια μας, όλα είναι χτισμένα με κόκκινο τούβλο. Αυτό, εμείς εδώ το λέμε πυρότουβλο. Με αυτό φτιάχνουμε τους ξυλόφουρνους.
0: Ναι.
1: Μαζεύει τη ζέστη όλη την ημέρα και τη βγάζει το βράδυ μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η δουλειά του. Οπότε τραβάνε πίκρα τώρα που έχουν θερμοκρασίες ψηλές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατάλαβες, γιατί προφανώς δεν θα έχουν πλέον 20 το βράδυ και τα πυρότουβλα θα βγάζουν την θερμοκρασία το βράδυ.
0: Τραγικό είναι αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι Γι' αυτό λέγαμε πριν. Ή αυτό το άλλο που μας έλεγε η Θωμαίδα. Θα το θυμούνται οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής. Που μας έλεγε ότι στη Γαλλία, ας πούμε, έχουν πάρα πολλά σπίτια τσίγκινες οροφές. Άμα έχεις τσίγκινη οροφή, αυτό πυρακτώνεται. Καταλαβαίνεις. Και εγκλωβίζει και το οποιοδήποτε ρεύμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και έτσι, ειδικά οι πάνω όροφοι, ας πούμε, φλέγονται. Εντός εισαγωγικών φλέγονται. Μην λέμε τέτοιες λέξεις τώρα.
0: Εντάξει, μέρα πυρώνουν,
1: που, μέρα που έχουν οχτάρια μποφόρ.
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να το λέμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε να, τίποτα να φλέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι προβλήματα αυτά. Ζούνε, περνάνε δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: 39 πήγε στην Ελβετία, ρε εσύ.
1: Ναι, κάποια στιγμή όταν είπαν, όταν ανακοίνωσαν ότι κατερρίφθη το ρεκόρ, το ρεκόρ ήταν 36 και 6. Ναι, πήγε μέχρι 39. Πήγε μέχρι 39, στην Ελβετία.
0: Ναι, έχει πάει και 41 παλιότερα.
1: Θα έχει πάει πριν από κανέναν αιώνα, ας πούμε.
0: Μπράβο, γεια σου. Ναι. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Δεν το ξέρει, ανοίγει, θα διαβάσει, ρε παιδί μου. Ψάχνει να βρει κάτι, να πει κάνει αυτό, να γελάσει λίγο το.
1: Τι να γελάσει, εδώ έρχεται αστεροειδή να θα κάνει πρόσκρου στη γη.
0: Και γράφουν πόσο πιθανή είναι η πρόσκρουση αστεροειδού στη γη.
1: Βγήκε χθες ένας επιστήμονας και έκανε ανακοινώσεις.
0: Και τι θέλει.
1: Δεν είναι πολύ πιθανό.
0: Α, δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι και πολύ πιθανό, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εντάξει, τότε.
1: Απλά. Κάθε φορά όμως που περνάει κάποιος έτσι κομίτης, μετεωρίτης, οτιδήποτε από δίπλα, αναπτύσσεται μια ολόκληρη παραφιλολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία κάποια στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν, σε άλλες...
1: Και έτσι σου λέει ο άλλος, έτσι δεν χάθηκαν οι δεινόσαυροι. Κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Ναι. Σε άλλες ειδήσεις, να ξέρετε ότι μία κυρία της τηλεόρασης επίσης βάφτισε την κόρη της, επειδή ρωτούσες για γάμους μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και βαφτίσια.
1: Δεν ρωτούσα, ναι.
0: Ο μέρος μου είπες, δεν είναι και βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται τώρα αυτοί. Επίσης διαπιστώνω ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου μιλάει πολύ για τον μπαμπά της.
1: Ωραία.
0: Όχι, σε κάθε συνέντευξη, εκτός και αν ξεχωρίζουν.
1: Όχι, ή μπορεί να τις κάνουν τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: ξαρτάται.
0: Ναι. Εντάξει. Δε. Ψάχνω να βρω. Α, η Κιάρα Φεράνη μαγεύτηκε με τη Μήλο.
1: Α, τη άρεσε η Μήλο, λέει. Εδώ είναι σαν καρποστάλι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Τραλάθηκε με τη Μήλο.
0: Ναι. Και πώς το λένε,
1: πες στον κόσμο ποια είναι η Κιάρα Φεράνη.
0: Η Κιάρα Φεράνη influenza.
1: Είναι influenza. Ιταλίδα.
0: Ναι, Ιταλίδα.
1: Το λέει το όνομα.
0: Κιάρα Φεράνη.
1: Κιάρα Φεράνη, ναι. Τι θα είναι.
0: Να μου πεις και εμένα, μπορεί να ακούσω Κατερίνα Σερέτη, δεν μπορώ να νομίζω ότι είμαι Ιταλίδα.
1: Βέβαια, κάλλιστα.
0: Ε?
1: Κάλλιστα.
0: Ευχαριστώ. Αλλά πώς το λένε, πόζαρε και με άδειο πιάτο και καλό είχε φάει. Εγώ δεν πιστεύω ότι τρώνε αυτές, να ξέρετε. Καμία από αυτές δεν τρώει. Είναι όλες καλύπηγες, πολύ ωραίες, μπράβο. Αλλά θέλει κόπο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μπορεί να έχουν καλό μεταβολισμό.
0: Καλά, εντάξει, αυτά δεν τα πιστεύω.
1: Κάτσε λίγο, πριν.
0: Τι.
1: Το Sign of the Time, μια από τα καλύτερα τραγούδια του Prince. Για το δικό μου γούστο.
0: Ναι, που λέτε. Και καλά, βγάλει φωτογραφία με άδειο το πιάτο μπροστά του, ότι είχε φάει. Δεν άφησε τίποτα στο πιάτο του. Μόνο τα κουκούτσια από τις ελιές βλέπω.
1: Ναι.
0: Από το τέτοιο.
1: Μπορεί να είχε πάρει δύο ελιές, μία ντομάτα. Αυτό.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Αυτές μαρούλια τρώνε.
1: Χορτάσαμε για σήμερα.
0: Αυτές όλες, σας το λέω, εδώ που είναι Κυριακή πρωί.
1: Μη γενικεύεις.
0: Όχι.
1: Είναι φασιστικό το να γενικεύεις.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αυτές όλες τρώνε μαρούλια μόνο. Μόνο μαρούλια.
1: Τα οποία είναι άνοστα.
0: Ναι, όχι, τρώνε.
1: Από μόνα του τα μαρούλια είναι άνοστα.
0: Ένα φύλλο μαρουλιού τρώνε. Ναι, δηλαδή δεν είναι να τρώνε μια μαρουλοσαλάτα.
1: Δεν τρώνε. Με σως, δεν βάζουμε σως.
0: Άσε,
1: ναι. Λίγο μπαλσάμικο, λίγο να νοστιμήσει.
0: Όχι. Και κάθεται δίπλα τη με ένα δίσκο με λεμόνια. Κατάλαβε. Λεμόνι μαρούλι. Λεμόνι λιποδιαλυτικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Είναι λιποδιαλυτικό το λεμόνι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και γιατί πίνουμε τότε λεμόνι.
0: Άμα πίνεις λεμόνι και τρως μετά ένα κιλό προβατή, είναι δύσκολο να διαλύσεις.
1: Αυτό, άμα φας παϊδάκια και πιεις και ένα χυμό στημένο λεμόνι, ας πούμε. Αυτό έρχονται μία ή άλλη, ή σε βάρκα σε νερά.
0: Διονύση μου, όχι. Να σου πω κάτι. Και όσο και μετά θα τραγουδάω, άμα συνεχίσω αυτό το διονύση, θα λέω το ποίημα της Δημουλά. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι.

0: Τώρα, επειδή μου ήρθε μια φλασιά, απλά θα το πω γιατί πνίγομαι εγώ άμα δεν τα λέω αυτά. Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι σαν σήμερα είναι η επέτειος που κλείσαν οι τράπεζες και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Θυμήθηκα τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Τι σου ήρθε?
0: Ένας υφυπουργός οικονομικών, ο οποίος, ρε παιδί μου, τυχαία δύο μέρες πριν είχε βγάλει ένα μεγάλο ποσό στο εξωτερικό. Γιατί είπε ότι σπούδαζε η κόρη του. Η οποία δεν σπούδαζε.
1: Ναι.
0: Α, δεν έχει σημασία. Τα έβγαλε στο εξωτερικό. Και η άλλη που είπε ότι τα έβγαλα για τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Επίσης υπουργός οικονομικών. Που τα είχε βγάλει για τη μαμά της. Γιατί η μαμά της είχε δει κάτι αυτό, μια κάποια ανησυχητικά σημεία και της είχαν πει και από κάτι πρεσβείες και κάτι τέτοια πράγματα και της είπαν βγάλει τα λεφτά έξω.
1: Τι πας και θυμάσαι κι εσύ.
0: Όχι, απλά έτσι μου ήρθε.
1: Εντάξει, τι πας.
0: Ναι, επειδή το είχε επέτειος, δηλαδή γι' αυτό, σαν σήμερα.
1: Και
0: που
1: επειδή
0: λένε,
1: μιλάμε και για ετοιμότητα τελευταία.
0: Όχι,
1: πολύ.
0: Όχι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όχι εμείς.
0: Ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όχι εμείς. Ναι. Στην Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο και μπράβο τους.
0: Οι Σκόρπιος και οι Big Slugs. Ναι.
1: Όχι, και η Goldie Hawn με τον Kurt Russell και η κόρη της.
0: Αυτή είναι ακόμα μαζί.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ωραία, χαίρομαι.
1: Και η κόρη της, και έτσι η Χάτσον. Και τουλά πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι. Και έρχονται κάθε χρόνο και, και διαφημίζουν την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν έρχονται με ταρατατζούμ και με στρατιά φωτογράφων από πίσω.
1: Παιδί μου, θα τους κάνουμε και αυτούς Έλληνες, σαν τον Τόμ Χάνκς.
0: Πού είναι στην Αντίπαρο, είναι
1: Αντίπαρο, αυτός. Αντίπαρο. Ναι. Μ' αρέσει πολύ στην Αντίπαρο.
0: Και φέρνει και κόσμο διάφορο.
1: Βέβαια.
0: Ο Τόμ Χάνκς.
1: Ναι, ναι. Και πάει και απέναντι στη Σύφνο και τρώει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Υπάρος
0: δεν είναι απέναντι. Απέναντι την Αντίπαρο δεν υπάρχει.
1: Είναι δίπλα και Σύφνος.
0: Ναι.
1: Και πάει στη Σύφνο και τρώει σε ένα εστιατόριο που τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Ρεβιθάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Στη Σύφνο είναι ξακουστή και τη Ρεβιθάδα.
1: Το ξέρω, αλλά τρώει σε ένα άλλο εστιατόριο που είναι πολύ διάσημο.
0: Ναι.
1: Τα αρέσει πολύ. Και του βγάζουν και ένα τραπεζάκι πάνω στη.
0: Στο κύμα.
1: Στο κύμα, ναι, και του αρέσει το Τόμ.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Γιατί εκεί σε αυτό το εστιατόριο που πέρασα πέρυσι εγώ και το βλέπα, δεν είχε πολλά τραπεζιά. Είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Είναι μικρό, αλλά παραμιλάνε όλοι όσοι τρώνε εκεί. Δεν λέω, δεν κάνω διαφημίσεις.
0: Παιδιά, τώρα είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Τσελεμέντες από εκεί?
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Από αυτό το νησί.
1: Όχι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, θα περί αυτολογήσω. Ξυπνούσαμε πρωί-πρωί, ας πούμε, και μας έπιανε η μυρωδιά. Είχαμε κοντά ένα φούρνο. Και έβγαζε το πρωί ψωμί και κουλουράκια. Παιδιά, τέτοια όμορφη μυρωδιά, ευωδία, ας πούμε, είναι αξέχαστη. Πώς το λένε, είναι ταυτισμένη με το νησί και είναι και αξέχαστη.
1: Δεν πρέπει να φτιάξετε στον εαυτό σας, σε αυτούς σας τώρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό που εμείς θα φύγουμε τώρα.
0: Ναι. Θα έρθουμε πάλι αύριο τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Να χαλαρώσετε, να απολαύσετε την πρωινάρα σας Κυριακή πρωί.
0: Νομίζω ότι αυτό θα κάνουν, γιατί επειδή δεν είχαμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω ότι ή κοιμούνταν. Ναι, ή ετοιμάζονταν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε πρωινό και για μπανάκι.
1: Ναι,
0: το θέλει σήμερα η μέρα.
1: Μπορεί να είχαν βγει χτες το βράδυ, να ξενυχτήσει.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Να γίνει και αυτό.
1: Τέλος πάντων, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
0: Και επειδή ψάει. Δεν μπορείς με κύμα, δεν μπορείς να μπεις στη θάλασσα.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αν θέλετε.
0: Λέτε τα καλέ, τι ωραία με τα κύματα.
1: Να πάτε να κάνετε μπανάκι.
0: Εγώ παίζω με τα κύματα.
1: Ναι. Εγώ. Έχω παίξει και με τα κύματα και σε κάτι θεόρατα κύματα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν επειδή είμαι εγώ κοντή.
0: Όχι.
1: Όχι, τα μεγάλα κύματα. Πολύ μεγάλα. Λοιπόν, ακούστε. Να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 100.
0: Έχει εκκλησία τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει εκκλησία.
1: Και αμέσως μετά το πρόγραμμά μας κανονικά. Εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 6 το πρωί. Εδώ θα είμαστε.
0: Άμε.
1: Εντάξει.
0: Άμε.

0: Ο Will Smith δεν είναι αυτός. Αυτός από τότε που δώσε ένα χαστούκι σε έναν ηθοποιό.
1: Ναι, το βάλα στη μαύρη.
0: Είναι στη μαύρη λίστα, παιδιά. Ούτε η γυναίκα του δεν το θέλει.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο νέος κύκλος έντασης απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα ακραίας ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Η Τσεχία έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 40 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Στη Γερμανία οι ακραίες θερμοκρασίες άρχισαν να αφήνουν αποτύπωμα και στις υποδομές. Σε τμήματα δρόμων εμφανίστηκαν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα. Οι αρχές στο Βερολίνο χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίζουν πεζούς και σκέπτες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας περιοχές της Πολωνίας, της Σερβίας και των Βαλκανίων. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται θαμένοι κάτω από τα συντρίμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου, προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο. Τέκνωσε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 2 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
9: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την πολυαρχιερατική θεία.

0: Ιερέως Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της αρκώσιμων. Ως Πέργα παρεστήσατε τα μέλημον, δούλα τη ακαθαρσία και τη ανομία και την ανομίαν, ούτων ειν

Ελευθερίας, ελευθερείτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπον είχετε, τότε φυσνήν επεσχύνεστε. Το γάρτελος εκείνων θάνατος. Νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας,

Και εδώ προσέφιασε η προσέγγιση η λειτουργία του βασιλεύου του Θεού. Όχι από μισή μέρα, του φοβερών και αυτές από τα διατημάτε, αλλά όμω διατημάτε. Με την τόνση φιλανθρωπία, ατρέπτο και αναλυότο γέγονα άνθρωπο,

Ξέρετε με τον αμαρτωλόν και αθείον γνώση και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικανοσόν και την άνη του Αγίου Πνεύματος ενδεδειμένον την της ιερατείας χάρη. Παρασκήνεται η Αγία σου τάφου τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και άχαρντο σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγά προσέρχομαι, κλείνας τον αιμαυτό αυχένα και δέω μέσου. Μη αποστρέψω το σωπό σου απ' εμού.

Εις ιεράσιμον συνόδου του Προέδρου αυτής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πας Ελλάδος Ιερονήμου των Συνιερουργούν των Αγίων Αρχιερέων Ιουστίνου και Γαβρίλ του Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών των ενωρητών επιτρόπων ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των εν αυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων και την εξύψου στην αντίληψη επικαλουμένων όντων, των εν ασθενείες κατακειμένων και την εξύψου στην αντίληψη επικαλουμένων, των εν φυλακές, των εν θαλάσσες πλέον,

Εικών και ποντιακών σωματείων, πάντων των αδελφών ημών, των αποδήμων, μικρασιατών, του ιερού κλήρου και του λαού της Θεοστηρίκτου ημών Μητροπόλεως Νικαίας και των κατόνομα εν τη ιερά προθέση μνημονευθέντων του δούλου Θεού Κωνσταντίνου, Αντωνίας και τέκνου Παράσχου, τη συζύγου και του τέκνου αυτού και των ενδικαιών έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

Μεϊδημών προκατόχων ημών αρχιεραίων, Μελετίου Τιμοθέου και Κωνσταντίνου, των αημνήστων κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου, πάντων των ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, περ της ιερείς του έθνους ημών αγώσι, πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και επεσκάτων, υπεραναπαύσεως των ψυχών δοκιμμένων δούλου σου, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν, σφαγιαστέντων και ανερεθέντων αδελφών ημών, και ον έκας κατά διάνοια νέα.

όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Και πάσα την υπερημών οικονομία πυρούσας, την νυχτή ή παρεδίδω το μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εντες Αγίες αυτού και αχράντης και αμαμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου

ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνί σε λέγον. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

Γεννημένη θύνην σωτηριοτάφτης εντολής και πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, σε δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

0: σε ευλογούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ λογικήν ταύτην και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και κετέλωμεν. Κατάπεμψω το Πνεύμα στο Πανάγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλαστητήμη το αμαρτωλό και λεϊσόμε και ποιήσον τον εν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Με τα βαλών το πνευματί σου το Αγίον.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέσαι με τα λαμβάνια.

0: εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας όλων κληρονομίαν, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα,

και το πλήθο του ελέγχου σου εξηγόντων στέλνει τα πάντα παραγωγή. Αυτό δέσποτα ουρανό την έπειτα, έπειτα σου προκύπτει κόντα σου τα σε αυτόν και θαλά. Ουγαρέκνε σαν τη και αίμα και αλασί το φοβερό Θεό. Ψήνουν δέσποτα, τα προκείμενα πάση εμεί αγαθών εξομάλωσαν κατά την εκά του ιδίαν χρία. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον. Του νοσούντα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

σου, Θεοφωτισμό, εξαγείο κατηγητηρίου σου και από φορόξη βασιλεία σου και ελθέη στο Αγιά Σέιμα, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο δε ημίν ορατό συνών και καταξίωσεν μα τη κρατιά σου χειρή μετά του νεημίν του αχράντου σου σώματο και του τιμίου σου αίματο και δήμων

Αγαπητοί μου αδελφοί, κυρία Δήμαρχε της Νέας Ιωνίας, κυρία πρώην Δήμαρχε, αγαπητοί αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Προφυγικών Σωματείων και αγαπητοί πρόεδροι και εκπρόσωποι των λοιπών μικρασιατικών σωματείων, μεγάλη ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία η χθεσινή και η σημερινή ημέρα, καθότι όλοι μας μετέχουμε στο μεγάλο αυτό προσφυγικό πανελλήνιο γεγονός της 7ης συνάξεως του ανταμώματος του μικρασιατικού όλων των μικρασιατικών σωματείων που έγινε εχθές το βράδυ στο γήπεδο του Ικάρου στη Νέα Ιωνία και όπου ο Δήμος μας, η πόλη μας, η προσφυγωμάνα όπως ελέγχθη εχθές τόσες φορές Νέα Ιωνία θα έχει την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και ευλογία όλο αυτό το διάστημα των χρόνων αυτών να έχει εκείνη τη σημαία την οποία έχει η Ομοσπονδία των Προσφυγικών Σωματείων για να μπορεί να έχει την μεγάλη αυτή τιμή να βροντοφωνάζει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ότι η Νέα Ιωνία είναι ο Δήμος εκείνος ο οποίος όχι απλά δημιουργήθηκε από πρόσφυγες αδελφούς αλλά συνεχίζει μετά από 100 και πλέον χρόνια να έχει αυτή την μαρτυρία, να συνεχίζει αυτήν ακριβώς την ταυτότητα με την οποία δημιουργήθηκε η Νέα Ιωνία, να την προβάλλει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε όλους σας και το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τον Πρόεδρο του ΚΕΜΗΠΟ και όλα τα μέλη του ΚΕΜΗΠΟ που εκπροσωπούν τους μικρασιατικούς συλλόγους για αυτή την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνατε για να διοργανωθεί εχθές το μικρασιάτικο αυτό αντάμωμα για το οποίο η τοπική μας Εκκλησία, όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα περήφανη και στέκεται, κύριε Πρόεδρε των Προσφυγικών Σωματείων, σε αυτό το οποίο είπατε εχθές, στην ανάγκη να αναγνωριστεί επιτέλους η γενοκτονία των Ελλήνων που έγινε το 1922. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η τοπική μας Εκκλησία, για να προσθέσει τη δική της φωνή, τη δική της ανάγκη και τη δική της αγωνία σε αυτό ακριβώς το οποίο έγινε εχθές στο Δήμο μας, λάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε δύο ιεράρχες, οι οποίοι εκπροσωπούν και εκείνοι προσφυγικές περιοχές, με προεξάρχοντα τον γέροντά μας, τον σεπτό γέροντά μας, Μητροπολίτη Νικαίας, κύριο Αλέξιο, όχι μακριά από εδώ, αλλά εκείνος συνεχιστής των προκατόχων του, που και αυτός βιώνει αυτήν την προσφυγική μαρτυρία για να προεξάρχει της Ιερής Λατρείας, καθώς και τον αγαπητό Χριστό αδελφό, Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, ο οποίος έρχεται από την Θεσσαλονίκη, από την όμορφη Καλαμαριά, από την περιοχή εκείνη όπου τόσα μικρασιατικά σωματεία δίνουν επίσης τη μαρτυρία τους, αλλά και εκείνος επίσης διακονεί τον όμορφο αυτόν προσφυγικό λαόν από την Κρίνη, το Τσεσμέ, της Σμύρνης, οι οποίοι άφησαν και εκείνοι τις πατρίδες και τις εστίες τους και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν η τοπική μας Εκκλησία εορτάζει, πανηγυρίζει, τιμά και σέβεται τη μνήμη αυτών των προσφύγων και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τους εκλεκτούς Αγίους Ιεράρχες και θα παρακαλέσω τώρα τον Προεξάρχοντα, όπως είπα, τον άνθρωπο ο οποίος για όλους εμάς τους νεοτέρους αποτελεί πρότυπο για την πορεία του μέσα στην Ιεραρχία, είναι μέλος της Πρεσβυτέρας Ιεραρχίας, επί πολλές δεκαετίες την υπηρετεί και διακονεί την Εκκλησία της Ελλάδος και το ποίμνιό του, να τον παρακαλέσω να μας δώσει εκείνος τη δική του μαρτυρία από την προσφυγωμάνα επίσης Νίκαια, από την περιοχή εκείνη την οποία τόσο υπεύθυνα διακονεί, να μας ευλογήσει και να μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα και για τη Νέα Ιωνία αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας, κύριε Γαβρίλ, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, Συ ο οποίος ποιμένης Θεοφιλός την Ιερά Ταύτην Μητρόπολη, Μικρασιατική Μητρόπολη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμεριάς, κύριε Ιουστίνε, και εσύ στη Βόρειο Ελλάδα, που εκεί στην Καλαμαριά έχεις πολύ μικρασιατικό και ποντιακό στοιχείο. Κύριοι Πρόεδροι, κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άρχοντες, ευλογημένοι χριστιανοί, θα ξεκινήσω από την Ευαγγελική Περικοπή, την οποία ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 8ο κεφάλαιό του. Λέγει για την θεραπεία του δούλου του εκατοντάρχου. Και ο εκατόνταρχος του λέει, θα έρθω να τον θεραπεύσω ο Χριστός μας. Του λέει, Κύριε, ούκ μη ικανός είναι μου υπό την στέγην εισέλθεις. Δεν είμαι άξιον να έρθει στο σπίτι μου, αλλά μόνο, πες μόνο ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο πες μου, ο υπηρέτης μου, ο δούλος μου. Η σημερινή λοιπόν Ευαγγελική Περικοπή προβάλλει τρία βασικά θέματα. Είναι ο ανθρωπισμός που δείχνει ένας αξιωματούχος που στον δούλο του. Οι δούλοι τότε ήσαν άτομα χωρίς προσωπικότητα και χωρίς αξία. Η απώλεια ενός δεν σήμαινε τίποτε. Απλά ο άρχοντας αναζητούσε κάποιον άλλον για να καλύψει τις ανάγκες του. Ο ανθρωπισμός πηγάζει από πού? Από το Ιερό Ευαγγέλιο που κηρύσσει την εξίσωση των ανθρώπων. Υπεράνω όλων το κήρυγμα του Θείου Αποστόλου Παύλου. Ουκ εν ιδούλος, ουδέ ελεύθερος. Πλήρης εξίσωση του δούλου με τον ελεύθερο. Η ευαγγελική αντίληψη δεν αποδέχεται ταξινομήσεις των ανθρώπων. Πάντες γαριμείς, είσαι εν Χριστώ Ιησού, σημειώνει ο Παύλος προς τους Γαλάτες. Καμία διαφορά μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανεκτή και είναι χαρακτηριστικός ο ύμνος της εξοδίου ακολουθίας που ακούμε. Άρα τι σε στή, βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίρνεις, δίκαιος ή αμαρτωλός. Η μόνη δουλεία που γνωρίζει και ψέγει η Εκκλησία είναι η υποδούλωση στα πάθη και η αμαρτωλότητα που επισυνάπτεται. Ο υνοπότης υποδουλώνεται στο κρασί. Ο ναρκωμανής σκλαβώνεται στις ουσίες. Και ο αμαρτωλός εξελίσσεται σε εχμάλωτο της επιλογής του. Πας οποίον την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Δεύτερο στοιχείο που προβάλλει η σημερινή Ευαγγελική Επιστολή είναι η πίστη. Ο εκατόνταρχος πιστεύει ότι ο Κύριος θα θεραπεύσει τον ασθενή δούλο του. Τα θαύματα του Κυρίου επαναλαμβάνεται η φράση «Η πίστη σου σε σωκέσε». Στα θαύματα του έτσι έλεγε. «Η πίστη σου σε σωκέσε», είπαγε η Σιρήνη, γεγονός που αποδεικνύει ότι το θαύμα είναι προϊόν της πίστης. Και δεν χρειάζεται πολύ πίστη, εκτεταμένη λόγου χάρη, σε ποσότητα, αρκεί και η ελάχιστη, ένας κόκκος πίστεως για να αλλάξει την κατάσταση. Αμήν γαρ λέγω ημίν,
εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εν δεύτερ εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Ο μεγάλος στοχαστής Ντοστογεύσκη αποφαίνεται πως η πίστη δεν πηγάζει από το θαύμα, αλλά το θαύμα είναι προϊόν της πίστης. Και ο Γκέτε, ο Γερμανός συγγραφέας και φιλόσοφος, δηλώνει πως το θαύμα είναι της πίστης το ακριβό παιδί. Ο εκατόνταρχος, αν και έχει διαφορετικές καταβολές, πιστεύει στον Κύριο τόσο βαθιά ώστε είναι πεπισμένος ότι το θαύμα θα προέλθει και εξ αποστάσεως. Δεν χρειαζόταν να έρθει στο σπίτι του. Εξ αποστάσεως ο παντοδύναμος Ιησούς μπορούσε να τον θεραπεύσει. Σύμφωνα δε με τον Ιερό Αυγουστίνο, πίστη είναι να πιστεύεις αυτό που δεν βλέπεις. Ανταμοιβή είναι να δεις αυτό που πιστεύεις. Αλλά η απιστία οδηγεί στην έκρωση και στην τελική καταστροφή. Όταν η πίστης, παιδιά μου, χαθεί και η τιμή πεθάνει, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Τρίτο στοιχείο που βοά στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, άκρος διδακτική και συγκινητική η λόγη του εκατοντάρχου. Ούκ μη ικανός ή να μου υπό τη στέγην εισέλθεις. Ο κοσμικός άρχον νιώθει τη μικρότητά του απέναντι στον Κύριο. Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη. Υπόψη ότι ο σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς για κάποιο σαρκικό ή άλλο ή λόγω υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από την υπερηφάνεια. Η Βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή. Για να μπεις μέσα πρέπει να σκύψεις, σημειώνει ο Άγιος Αυγουστίνος. Με την ταπείνωση συλλειτουργεί η αγάπη. Αγάπη και ταπείνωση είναι η ιερά σύζευξη, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Την ταπεινή δήλωση του εκατοντάρχου έχουν στα χείλη τους μυριάδες Άγιοι της Εκκλησίας μας, αισθανόμενοι την μικρότητά τους μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ, γιατί η ψυχή μου είναι έρημη από αρετές και ρυπωμένη από τις αμαρτίες μου». Το Ιερό Ευαγγέλιο με τα στοιχεία του εκατοντάρχου που τονίσαμε δίνει την αφορμή μεταφοράς στους αγαπητούς αδελφούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, συμβαδίζοντες με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας είχαν τα ίδια χαρίσματα που προανέφερα. Ήσαν ανθρωπιστές. Ζώντας με Τούρκους και υστερούντες οι Τούρκοι σε όλα, τους σεβάστηκαν και δεν τους υποτίμησαν, όπως έκαναν άλλοι λαοί, ιδίως οι αποικιοκράτες στην Αφρική. Ζούσαν μαζί τους αρμονικά και μετήχαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις τους, φροντίζοντάς τους τα προβλήματά τους, ενώ υπήρχαν και γυναίκες που θύλασαν και τουρκόπουλα όταν η τουρκάλα μητέρα ασθενούσε. Η αγαστή συνεργασία φάνηκε κατά την αποχώρηση, όταν στα βάθη της Καπαδοκίας χριστιανοί και Τούρκοι αγκαλιάζονταν και τα μάτια τους γέμιζαν δάκρυα για τον πικρό χωρισμό. Όπου παρουσιάστηκαν κάποιες εντάσεις, αυτές προήλθαν από ξένους υπονομευτές, ιδίως στρατιωτικούς συμβούλους από την Εσπερία, οι οποίοι επεδίωκαν
να ενσπείρουν μίσος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου είχαν πίστη στο Θεό και στην Αγία του Εκκλησία. Ήσαν οι πρώτοι που δέχθηκαν το Ιερόν Ευαγγέλιο και άκουσαν τους Αγίους Αποστόλους να κηρύττουν την Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι άκουσαν και εφήρμοσαν το μήνυμα της αγάπης και ακόμα στους αρχούς, στους εχθρούς. «Εγώ δεν λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η πίστη δεν τους εμπόδισε να αγκαλιάσουν και την κοσμική σοφία στη διαχρονική τους πορεία. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, στο σπερματικό του λόγο εντάσσει στη Βασιλεία του Θεού και τους εθνικούς σοφούς που δεν είχαν ακούσει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν είχαν δεχθεί το Θείο Βάπτισμα, αλλά έζησαν ένα με αρετή. Ο Καπαδόκης, Μέγας Βασίλειος, καλεί τους νέους να αξιοποιήσουν και να ωφεληθούν από τους λόγους των αρχαίων. Ο θεολόγος Άγιος Γρηγόριος εγκομιάζει την φιλοσοφία, προφανώς την αρχαία, θεωρώντας την ως ένα άριστο πεδίο στοχασμού και άσκησης. «Φιλοσόφημοι περί κόσμου ή κόσμων, περί ύλης, περί ψυχής, περί λογικών φύσεων, βελτιώνων και χειρώνων, περί αναστάσεως, κρίσεως, ανταποδόσεως Χριστού παθημάτων». Ιδιαίτερη σημασία η κατάληξη «εν τούτης γάρ και το επιτυγχάνειν ουκ άχριστον και το διαμαρτάνειν ακίνδυνον». Και η επιτυχία του φιλοσοφικού στοχασμού είναι χρήσιμη, αλλά είναι και ακίνδυνη η όποια αποτυχία. Οι αδελφοί μας Έλληνες της Μικράς Ασίας ήσαν ταπεινοί άνθρωποι. Αν και μεγαλούργησαν ανάμεσα σε αλλοθρίσκους, δεν είχαν έπαρση, αλλά αγωνίζονταν σεμνά για την προκοπή των ιδίων και των παιδιών τους. Με σεμνότητα και ταπείνωση επιτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, χωρίς να προκαλούν ή να επέρονται για πνευματικότητα της δικής τους πίστης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ζούσε σαν δούλος σε στάβλο, αλλά είχε αποκτήσει την εκτίμηση του Τούρκου αφέντη του. Με την εξορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, οι αδελφοί μας πρόσφυγες ήρθαν εδώ, στην πατρίδα, στη φιλτάτη μας πατρίδα, πένιτες και ρακένδυτοι. Είχαν μικρά παιδιά και οι μανάδες τους δεν είχαν γάλα ούτε για τα βρέφη. Η Ελλάδα είχε τις δυσκολίες της. Είχε προηγηθεί ο εθνικός διχασμός και είχαμε υποστεί δινήτα στο μικρασιατικό μέτωπο. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες που μπορούμε να κατανοήσουμε σήμερα με την εμπειρία των μεταναστών που καταφεύγουν στα παράλια μας. Λειτουργήσαν διάφορα προγράμματα περίθαλψης των ανθρώπων. Στιβάχτηκαν σε πρόχειρες παραγκουπόλεις με θέρμανση τις ανάσες τους, με στολίδι κάποιο βασιλικό σε κονσερβοκούτι. Αυλή τους ήταν ο δρόμος και ο ασβέστης συνδύαζε την καθαριότητα και τη στοιχειώδη ομορφιά. Έφεραν μαζί τους άγιες εικόνες και ιερά σκεύη και χτίσανε ιερούς ναούς όπως είχανε στις αλυσμόνητες πατρίδες και καθάριζαν τα μάτια τους με ατέλειωτα δάκρυα. Τα μάτια δεν βλέπουν καλά τον Θεό παρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέγει ο Βίκτορ Ουγκό. Οι πρόσφυγες αδελφοί μας πότιζαν
τα δάπεδα των εκκλησιών με δάκρυα προσευχής και μαζί και ελπίδος. Το δάκρυ είναι σε κάθε περίπτωση ευεργετικό. Καθαρίζει τα μάτια, τους πνεύμονες, την όραση, την όψη, κατευνάζει τον θυμό. Γι' αυτό να κλαίτε δίνει συμβουλή ένας φιλόσοφος. Να θυμάστε πάντα, αγαπητοί μου συνεορταστές, αγαπητά μου παιδιά, ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες της αιματοπότης της Μικράς Ασίας, αλλά και εκείνοι της εσωτερικής μετανάστευσης, αγωνίστηκαν με νύχια και δόντια, όπως λέγει ο λαός, για να στήσουν εδώ τα σπίτια τους, για να εξασφαλίσουν εργασία, για να δώσουν διέξοδο στα όνειρα των παιδιών τους. Οι περισσότεροι πρόσφυγες εδώ στις πόλεις εργάζονταν περιστασιακά, είτε κάνοντας μεροκάματα στις οικοδομές, είτε στα εργοστάσια και βιοτεχνίες, είτε πλανόδιοι μικροπολιτές και μικροκαταστηματάρχες. Άλλοι δούλεψαν ως ναυτεργάτες και εργάτες σε δημόσια έργα, σε διανοίξεις δρόμων, σε κατασκευές λιμανιών και άλλα. Και βέβαια η αμοιβή ήταν ελάχιστη και η ασφάλιση ανύπαρκτη. Υπήρξαν όμως και άλλοι πρόσφυγες με εμπειρία στο εμπόριο και στις βιοτεχνίες, που συνέβαλαν κέρια στην ανάπτυξη των περιεχών εγκατάστασής τους και τις ανέδειξαν σε σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο. Κάποιοι μετέφεραν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη νέα πατρίδα και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής. Είχαν φτηνά και εξειδικευμένα εργατικά χέρια για το έργο τους. Σημαντική και η μεταφορά εδώ, στη Νέα Ιωνία, της βαμβακουργίας, της μεταξουργίας και της ταπιτουργίας, με μία προχωρημένη τεχνογνωσία. Έτσι δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε πως οι ενδεείς πρόσφυγες των αρχών της δεκαετίας του 1920 συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Είμαι περήφανος κι εγώ που σας ομιλώ, γιατί το ποίμνιό μου, όπως είπε ο σεπτός και αγαπητός ποιμενάρχης σας, Μητροπολίτης Γαβριήλ, το ποίμνιό μου, η νέα νίκαια. Γι' αυτό περηφανεύομαι, ανταμακλώντας την παλαιά νίκαια που εκεί συνήλθαν οι πρώτοι και οι εβδόμοι Οικουμενικές Σύνοδοι. Αξιώθηκα από τον Κύριο με την πρεσβεία των Θεοφόρων Πατέρων. Θεοφόροι Πατέρες, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Αθανάσιος και τόσοι άλλοι που μας παρέδωσαν το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεό. Τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως μας τα έδωσαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τα υπόλοιπα στη Δευτέρα. Αξιώθηκα λοιπόν να τιμώ τους Αγίους Πατέρας και να υβρίσω. Πού? Στο όρος Εγάλαιο. Το Εγάλαιο τι είναι? Είναι ένα ιστορικό όρος που το 480 π.Χ. εκεί ανέβηκε ο Ξέρξης, ο Πέρσης βασιλεύς, για να βλέπει την αυμαχία της Σαλαμίνος από κάτω, να βλέπει τους Αθηναίους με τα πλοιάρια τους. Εκεί λοιπόν, σε αυτό τον ιστορικό τόπο, αξιώθηκα να ιδρύσω εκ βάθρων τη Σεβασμία Κοινοβιακή Ανδρώα Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, αφιερωμένη σε αυτούς. Και αυτή η μονή έχει αναδειχθεί σε χώρο λατρείας, ασκήσεως, σε τόπο διαρκούς προσευχής και φιλανθρωπίας και αριθμεί 31 ιερομονάχους. Αν πείτε στο διαδίκτυο Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικαίας, θα το δείτε αυτό, παιδιά μου. Και εδώ λοιπόν, στη Νέα Ιωνία, ήρθαν οι πρόσφυγες, αδελφοί, και στήσανε καινούργιες πόλεις. Η Νέα Ιωνία
προς τιμή της ηλιόλους της Ιωνίας, της γενέτειρας των πολλών σοφών. Σύσανε επίσης τη Νέα Φιλαδέλφια, το Νέο Ηράκλειο, τη Νέα Χαλκιδόνα. Και επιμενάρχης των πόλεων αυτών αναδείχθηκε με την επίνευση του Παναγίου Πνεύματος και των ψήφων των μελών της Επτής Ιεραρχίας, ο εκλεκτός και τόσος αγαπητός μας ποιμενάρχησας, σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Γαβρίλ. Προσωπικά τον ευχαριστώ για την τιμητική του πρόσκληση και είμαι εδώ σήμερα και τελούμε μαζί με τον αδελφό Μητροπολίτη Νέα Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιωστίνο, που έχει πολύ προσφυγικό στοιχείο εκεί στην Θεσσαλονίκη, δίπλα είναι η Μητροπολή του, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσεύχομαι για τον ποιμενάρχη σας, για το Τίμιον Πρεσβυτέριο που περιστοιχίζει, για όλους εσάς, για τα μικρασιατικά σωματεία, για τους αποδήμους αδελφούς, μικρασιάτες και πρόσφυγες που βρίσκονται σε όλα τα σημεία της γης, για όλο τον πιστό του Κυρίου λαό. Αγαπητοί μου, είστε απόγονοι ευγενών αγωνιστών, κάποιοι και ηρώων που θυσιάστηκαν υπέρ της ελευθερίας και της τιμής. Ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά, να μελετήσουν την ιστορία. Είναι αρκετά τα ενημερωτικά βιβλία για την πόλη, για τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Μελετήστε τα παιδιά μου ώστε να συνδυάσετε τις διηγήσεις των παππούδων και γιαγιάδων με τις έρευνες των επιστημόνων ή και αυτοπτών μαρτύρων που προκαλούν δάκρυα στον κάθε μελετητή. Να κρατάτε ψηλά τα λάβαρα των σωματείων σας, να ονειρεύεστε και να αγωνίζεστε για τη δική σας προκοπή και για έναν κόσμο καλύτερο, ειρηνικό, δίκαιο, για έναν κόσμο ευλογημένο. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μάσους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Κύριου και έλεος έλθει έθιμας, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάσεκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ, Γαβρίλ, Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων.

0: του Αγίου Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλου Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Πατέρων, των Ενικαία Συνερθόντων και της Αγίας Οικουμενικά Συνόδους, πρώτην και εβδόμη συγκορτισάντων, του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και πάντων των σφαγιαστέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή, της Αγία Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ούτην κατά αυτόν θείαν μυσταγωγίαν ετελέσαμε. Των Σιών Πατέρων Γερασίου του Εγκεφαλινία και Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Να μου επιτρέψει ο σεβασμιότατος γέροντάς μας για μια ακόμη φορά να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου προς το στεπτό πρόσωπό του για όλα όσα μας τόσο πνευματικά ωφέλησε, μας είπε, μοιράστηκε μαζί μας από τη μεγάλη του εμπειρία, από την καρδιά του που πάλετε στην προσφυγική του Μητρόπολη και από την αγάπη του για την Εκκλησία. Καθώς, σεβασμιότατε γέροντα και τον αγαπητό μας Μητροπολίτη Νέας Κρίσης και Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον αγαπητό αδελφό για την παρουσία του και για την αγάπη του και προς τη Νέα Ιωνία και προς την ελαχιστότητά μου. Σας ευχαριστώ γέροντα ολόψυχα και εύχομαι πάντοτε να σας χαρίζει ο Θεός υγεία, να προσεύχεστε για εμάς, για ολόκληρη τη Νέα Ιωνία και να αισθάνεστε ότι εδώ είναι συγγενική η Μητρόπολη με τη δική σας, καθότι έχουμε ίδιους πόνους, έχουμε ίδια ιστορία, ίδιες μνήμες, ίδια δάκρυα και πολλή αγάπη για τον Χριστό και την πατρίδα. Και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε και τη δημόσια τηλεόραση που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει το μήνυμα αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο και να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε υγεία και δύναμη και αυτό το οποίο δίνει η Εκκλησία μας πάντοτε, την ενότητά της, να την έχουμε όλοι μέσα στη ζωή και στην καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβασμιότητα γέροντα.
0: Να έχει ο Θεός όλους τους αδελφούς ιεράρχας, την Ιερά Σύνοδο, τον προκαθήμενό μας Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριο Ιερώνημον, ο οποίος κρατάει στα χέρια του το πιδάλιο της Εκκλησίας μας και πορεύεται τώρα 18 χρόνια. 18 χρόνια με σοφία και η Εκκλησία μας δεν κλειδωνίζεται γιατί έχουμε καλό ιακοστρόφο. Απ' την καρδιά μου προσεύχομαι γιατί είμαι από τους πρώτους, τους παλαιούς που τον ψήφισα. Και στην πρώτη εκλογή και στη δεύτερη. Και μετά όταν πρότεινε αυτά τα παιδιά, παιδιά τα λέω, και οι ιδιαιτεροί τους καμαρώνω, σκύβουνε με ευλάβεια να φιλήσουν το χέρι του γέροντα, ο οποίος τους ψήφισε και με την ψήφο τους έγιναν αρχιερείς και επιμένουν εσάς, τους ευλογημένους χριστιανούς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάτη να σκέπει και να αγιάζει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Άξι. Σας χαιρόμεθα. Ευχαριστώ, πατέρες. Έλα, πρόεδρε. Εσύ, δεσπότη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, από όπου παρακολουθήσαμε την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Earth News Radio.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι ώρα είναι, Μάκη? Ήθελα να πω 48 λεπτά μετά τις 10, αλλά μήπως είναι...
1: 12 λεπτά πριν τις 11. Είναι η ώρα να συντονιστείτε με το Earth News Radio, να ακούσετε το ραντάρ, να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν. Θαύματα γίνονται ακόμη και τώρα και δεν αναφέρομαι στις ομάδες που πέρασαν στους 32 του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουμε όλα τα ζευγάρια.
0: Θες να μας τα πεις?
1: Είναι πολλά. 32 ομάδες είναι 16 ζευγάρια. Θες να τα πω? Με δοκιμάζεις? Προφανώς.
0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Κάνω εγώ τεστ.
1: Ωραία. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, Μεξικό, η σημερινός, το Εκουαδόρ όπως το λέμε, που υπάρχει ελληνικό όνομα για τη χώρα αυτή και είναι η σημερινός, Αγγλία, Κογκό, Αργεντινή, Κάπο Βέρντε, πράσινο ακροτήρι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σωστά. Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Αυτά.
0: Εάν αγαπητοί ακροατές θεωρείτε ότι ο Μάκης Πολάτος όλα αυτά τα είπε απ' έξω, θα φωνάξω αμέσως τη Μαρία Παπακυρίτση που είναι στην ρύθμιση του ήχου, την Αθηνά Σαλούστρου που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, την Μαρία Κόντου που έχει την Γενική Αρχή Συνταξία εδώ του Ραντάρ, αλλά και το Γιώργο Τσολάκη που έχει τη μουσική επιμέλεια, για να ψάξουμε να βρούμε πού τα είχες βάλει αυτά τα σκονάκια και δεν τα είδαμε ποτέ.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μα είναι δυνατόν? Σου έχω πει να σταματήσεις να το κάνεις αυτό, να με φέρνεις αυτή τόσο δύσκολη θέση κάθε φορά. Αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
0: Εγώ σου είπα να προειδοποιεί το τεστ, ήθελα να τα πεις απ' έξω.
1: Για ποιο λόγο με δίνεις όλες τις φορές στον αέρα σε όλους τους ανθρώπους και δείχνεις τι κάνω και αν αυτό? Δηλαδή με θεωρείς...
0: Τώρα οι ακροατές μας θα στείλουν και μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio. Έχω δίκιο λοιπόν ή δεν έχω? Να μας πούνε εδώ την άποψή τους και αν μας ακούν από το κινητό τους ή από το τάμπλετ τους ή από το δεν ξέρω τι άλλο,
1: από τα ακουστικά,
0: ακουστικά
1: τους.
0: Όχι, είπα τάμπλετ, είπα τον υπολογιστή, το σταθερό τα... μπορεί να είναι, να μην είναι κινητό, να μπουν και στα social media που έχουν ανοίξει όλες τις σελίδες.
1: Μπορεί να είναι
0: τις
1: και
0: σελίδες.
1: Το αγαπημένο παλαιό τρανζίστορ στην κουζίνα του σπιτιού, βεβαίως δίπλα στο βασιλικό, ενώ μπαίνει το φως του ήλιου και έχεις μια ωραία κουρτίνα με ωραία χρώματα και ακούς από το παλιό το κλασικό τρανζίστορ,
0: τα αμερικανικά,
1: με τον πρωινό καφέ,
0: με τα πουκαμισάκια, τα κοντομάνικα που τραγουδούσε και η Μαρινέλα. Λοιπόν, είτε μπείτε στο Facebook στη σελίδα μας Ραντάρ με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram τον Τρούμε βρίσκεται και τα λέμε εκεί, για πείτε μας, έχω δίκιο εγώ ή ο Μάκης?
1: Από θέση αρχής έχεις πάντα δίκιο.
0: Και άδικο να έχω, δικαίως το έχω.
1: Και αυτό είναι μια βασική αρχή που οι ακροατές δεν μπορούν να το ξέρουν, γιατί το λέμε κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ντόνα, ήθελα να σου πω ότι έχεις δίκιο. Επίσης, ήθελα να συζητήσουμε και θέλουμε τα σχόλιά σας για αυτό το θέμα. Τι γίνεται με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν? Ξανά χτύπησαν οι Αμερικανοί ιρανικούς στόχους γύρω από τα στερνά του Ορμούς. Όχι στερνά. Τα στενά του Ορμούς, γιατί πάλι οι Ιρανοί χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο. Ο Τραμπ απειλεί να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Είναι μια καλή είδηση που έχουμε από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 72 ώρες μετά το δίδυμο σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που όπως έλεγε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, απήχαν χρονικά οι δύο σεισμοί 39 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε δηλαδή γιατί τερατώδεις σεισμούς μιλάμε όταν έγινε το 7,2 και προτού προλάβεις να πάρεις μια ανάσα σκάει το 7,5. Σκεφτείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Είναι περίπου 1.000 οι καταμετρημένοι νεκροί, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι, για τους οποίους περιμένουμε καλές ειδήσεις, όπως η διάσωση ενός 11χρονου αγοριού από τα ερείπια 72 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου.
0: Πραγματικά τα βίντεο, αν μπει κάποιος και στο earthnews.gr, είναι συγκλονιστικά, ειδικά εκεί που βλέπεις μητέρες με τα ίδια τους στα χέρια να προσπαθούν να σκάψουν μέσα στα συντρίμια να βρουν τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν μπορείς να τα περιγράφεις όλη αυτή την καταστροφή. Και φυσικά έχουμε και τον καύσωνα, ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη με νέους θανάτους, με νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, με τη μία χώρα μετά την άλλη να προσπαθεί με τα έκτακτα μέτρα που έχουν λάβει να αντιμετωπίσουν αυτό το ακραίο φαινόμενο, από το οποίο βέβαια μέχρι στιγμής εμείς την έχουμε γλιτώσει. Δεν μας έχει έρθει προς τα εδώ ο καύσωνας. Αν και όπως και να το κάνεις, είμαστε και εμείς συνηθισμένοι, έχουμε και τα air condition, οπότε νομίζω γνωρίζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Και προετοιμασμένοι. Και πολύ σημαντικές και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πότε πρέπει να ενυδατωνόμαστε. Τώρα και με το παγκόσμιο κύπελο έχουμε αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, άρα μπορούμε να καταλάβουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, να φοράμε αντιλιακό το οποίο πρέπει να ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες, όσο μπορούμε
0: ελαφριά
1: να...
0: Ελαφριά ρούχα. Καπελάκι σίγουρα.
1: Οπωσδήποτε, και να μην ξεχνάμε, αν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους και υπό συνθήκες καύσωνα δεν έχουμε κλιματιστικό, αλλά έχουμε για παράδειγμα έναν ανεμιστήρα, ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να μας, ακόμη και αν μας φέρνει μια προσωρινή καλή διάθεση, δεν σταματά τη θερμική εξάντληση, και είναι καλό ή να βάζουμε μια παγωμένη ή από την κατάψυξη ακόμη πετσέτα πάνω μας, ή να έχουμε αυτά τα ανεμιστηράκια, που υπάρχουν κάποια ανεμιστηράκια και νομίζω ότι δεν είναι ακριβά, τα οποία σου ρίχνουν λίγο νερό. Μην πείτε οι κυρίες ότι μπορεί να χαλάσει το μαλλί μπροστά στις συνθήκες καύσωνα. Θα το ανεχτούμε, γιατί οι Ελληνίδες πια έχουν αλλάξει και είναι τόσο κόμψες, που και να χαλάσει λίγο το μαλλί το συγχωρούμε.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι, είναι wet look.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Επίσης, ακόμα καλύτερα. Και προσοχή λίγο με αυτά, μην πάθουμε και καμιά ψήξη, γιατί πέρα από τη δροσιά μπορεί να σε πιάσει και ο σβέρκος σου.
1: Εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε και πρέπει επίσης, έχει μεγάλη σημασία σήμερα να δούμε και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως.
1: Του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται στη συμπλήρωση 3 ετών από την τελευταία κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται στα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
0: Επιλέγουμε, λέει, τη σύγκρουση αντί για την σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Αναφέρεται λοιπόν στην περίοδο 2019-2026 με τη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης και 3 ετών από την επανεκλογή το 2023. Τονίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2019 σε πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιοποίηση του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η εθνική άμυνα. Αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βέβαια προβλήματα και προκλήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Όμως η κυβέρνηση, όπως γράφει ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπιση τους. Υποστηρίζει ότι η αξιοπιστία αποδεικνύεται και από την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων. Περίπου το 90% των δεσμεύσεων του 23 έχει ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ενώ ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση για την άρνηση της αναγνώρισης των επιτευγμάτων της χώρας. Και εκεί προβάλλει.
1: Μπορώ να πω μερικά στοιχεία εντάχει από το τι έχει αλλάξει από το 2019 μέχρι σήμερα. Το 2019 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ήταν 184,5 δισεκατομμύρια, σήμερα είναι 204,4 δισεκατομμύρια. Έχει αυξηθεί 10%. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ ήταν 17.272 ευρώ το 2019. Στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα 23.581 ευρώ, αυξημένο κατά 36%. 41% αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, που ήταν 650 ευρώ το 2019, 920 ευρώ το 2026. Ο μείος και ο μέσος μισθός, που έχει αυξηθεί 20%, 1.264 ευρώ το 2019, 1.516 ευρώ το 2025. Μπείτε στο Earth News Radio να δείτε αναλυτικά το θέμα αυτό. Αλλά για την αρχή της εκπομπής, και αφού ζητήσουμε συγγνώμη, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλό πρωινό.
1: Θα θέλαμε, εάν δεν σας δημιουργούμε μεγάλο πρόβλημα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά το δελτίο των 11. Παρακαλούμε απλώς, επειδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, αν μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι συνθήκες, τι επιτρέπεται σήμερα και πού είναι η πιο δύσκολη κατάσταση στην ελληνική επικράτεια.
2: Βεβαίως. Θέλετε να το κάνουμε τώρα ή αμέσως?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ας το πούμε, έχουμε 2 λεπτάκια πριν πάμε στο δελτίο.
2: Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη μέρα όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας εκτελεί σε καθεστώς, να το πούμε έτσι, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. για σήμερα προβλέπεται ότι στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης των Κυφύρων, των νήσων του Ιδρύματος των Κυφύρων, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και η νήσος Κύρος, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη Λέσβο και τη Χίο, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα και η Ηλία. Είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιάς, και καλούμε όλους τους πολίτες σήμερα να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών. Στις 14 είχαμε ένα συμβάν κάπου στη γαλαζιά κτήση στα Καλύβια, στην Ανατολική Αττική, όπου ένας, να το πω, ασυνείδητος πολίτης έκανε εργασίες με τροχό. Έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και θα πράξει.
1: Μα δεν μπορεί με αυτόν τον καιρό να έκανε κάποιες εργασίες με τροχό σε εξωτερικό χώρο, κύριε Ρετοπιέ.
2: Και όμως έχουμε αυτές την υπερεκτίμηση του κινδύνου μαζί με την άγνοια. Αυτό που όλοι λένε, αχ, δεν περίμενα ότι θα συμβεί σε μένα, και όμως συμβαίνει. Είχαμε χθες το ξέσπασμα 32 πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένας αριθμός κάτω από το μέσο όρο, όμως ξέρετε, 32 πυρκαγιές όταν έχεις δείκτη επικινδυνότητας 4, αρκεί μια πυρκαγιά να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Είχαμε σοβαρά περιστατικά χθες. Προλάβαμε χθες το βράδυ μια πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά κάπου στα Λιώσια, κοντά στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Και την προλάβαμε μέσα σε το αργότερο μισή ώρα, αυτή η πυρκαγιά ετέθη σε έλεγχο. Σήμερα το πρωί στις 8:50 είχαμε στα Καλύβια Θωρικού, στην περιοχή Όλυμπος, ένα άλλο μεγάλο δύσκολο συμβάν αγροτοδασικής πυρκαγιάς, και αυτό ελέγχθηκε μέσα σε μία ώρα. Προσπαθούμε. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Να βάλουμε αμέσως μια ανωτελεία. Είναι 11 η ώρα. Σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Οπότε λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, στην οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες στη Βενεζουέλα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπέγια. Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου βρίσκονται ήδη 2.740 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μετά από 3 ημέρες, οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός από τα συντρίμμια μειώνονται ραγδαία. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες είναι πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους οκτώμποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Έτολο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Ένας από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία, νεκρή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπόν προσωπικό, ανέφερε. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρημουλκείται το δεκασαμενόπλιο που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσυστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης μέχρι Πέμπτης. Σε εστί και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
8: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και συνομιλούμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον οποίο τον ευχαριστούμε καθώς περίμενε υπομονετικά, καθότι δεν έχουμε μπει καν στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Αρτοπιέ, και πόσες πυρκαγιές έχετε καταγράψει?
9: Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι υποχρέωσή μας, αυτό που είπατε πριν από λίγο. Και ναι, από 1η Μαΐου έχουμε καταγράψει περισσότερο από 1.200 αγροτοβασικές πυρκαγιές, ξέχωρα από το αστικό κομμάτι που η πυροσβεστική επιλαμβάνεται. Χθες, με την ένταση των ανέμων που ξεπέρασαν τα 7 και 8 μποφόρ, είχαμε έντονους, ρηπαίους ανέμους σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Είχαμε πολλές αφαιρέσεις αντικειμένων, κοπές δέντρων, περισσότερες από 50 κοπές δέντρων μόνο στην Αττική. Και μαζί με όλα αυτά έχουμε φυσικά και τη λασσοπυρόσβεση, περισσότερες από 1.200 πυρκαγιές, όπως σας είπα, από 1η Μαΐου. Όλες έχουν ελεγχθεί σε πρώτο χρόνο, διότι αυτό είναι το modus operandi του πυροσβεστικού σώματος.
10: Τι έχει αλλάξει, κύριε Αρτοπιέ, φέτος? Χρησιμοποιείτε drone? Μέχρι τώρα να χτυπήσω ξύλο και να πούμε να συνεχίσετε έτσι και με την ίδια αποτελεσματικότητα, είναι πολύ γρήγορες οι επεμβάσεις σας και πολύ ταχεία η πρώτη εικόνα για τα, μέτωπα της φωτιάς.
9: Κοιτάξτε, το κομμάτι που λέγεται δασοπυρόσβεση και αντιπυρική περίοδος είναι ένα πολύ παραβετικό φαινόμενο, το οποίο αναλύεται σε διάφορους κλάδους. Ένας από αυτούς είναι η ύπαρξη περισσότερων από 108 drones τα οποία επιτηρούν νευραλγικά κομμάτια των δασών σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, έχουμε drones τα οποία είναι, πετάνε 24-7 μέρα νύχτα, δηλαδή μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, και κάνουν επιτήρηση σε πρώτο χρόνο. Έχουν θερμικές κάμερες αυτά τα drones πάνω και οπτικές κάμερες, τα οποία και μέρα και νύχτα ανιχνεύουν σε πρώτο χρόνο κάθε θερμή εστία. Είναι αυτά που είναι τα άγρυπνα μάτια μαζί με τους χιλιάδες των πυροσβεστών και των εθελοντών, τους οποίους φυσικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, διευκολύνουν πάρα πολύ το έργο μας. Έχουμε λοιπόν τα άγρυπνα μάτια των drones, τους πυροσβέστες, χιλιάδες πυροσβέστες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένοι σε φάση πολύ υψηλής ετοιμότητας και περιμένουμε, σε περίπτωση που ξεσπάσει μια πυρκαγιά, να πάμε σε πρώτο κρίσιμο χρόνο. Αυτό είναι το μυστικό, είναι να επέμβεις στον πολύ κρίσιμο πρώτο χρόνο που θα προκληθεί μια μικρή ή μεγάλη εστία πυρκαγιών.
8: Κύριε Αρτοπίε,
9: ήθελα
8: απλά να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και πριν το δελτίο, οπότε ξεκινήσαμε και την συνομιλία μας, έβλεπα και τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια και όχι από εμπρισμό.
9: Διαχρονικά, η πρώτη γενοσιουργός αιτία πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, δυστυχώς, είναι η αμέλεια. Είναι οι αμελείς συμπεριφορές πολιτών, οι οποίοι υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις τους και αγνοώντας τον κίνδυνο, λέγοντας σιγά μη συμβεί σε μένα, και όμως σε αυτούς συμβαίνει. Με βάση αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το οποίο έχει να κάνει με την υπερεκτίμηση των δυνάμεων και την άγνοια κινδύνου, κάνουν θερμές εργασίες, δυστυχώς, και με βάση αυτό το φαινόμενο ξεσπούν πολύ σοβαρά περιστατικά, όπου πρέπει να επέμβει άμεσα η υπηρεσία μας. Ναι, η αμέλεια δυστυχώς στις 6,5 με 7,000 αγροτοδασικών πυρκαγιών που ξεσπούν κατά μέσο όρο στη χώρα μας, η γενεσιουργός αιτία, η πρώτη αιτία είναι η αμέλεια. Το 85 και πλέον της 100 των αιτιών αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι η αμέλεια. Θέλω να σας πω ένα στοιχείο.
10: Το 85%.
9: Ναι. Από την αρχή του χρόνου έχουμε προβεί σε συλλήψεις 128 πολιτών. 120 από αυτές τις συλλήψεις, στα όρια της αυτόφερος διαδικασίας, είναι από αμέλεια, είναι από εμπρισμό από αμέλεια, και 8 από πρόθεση. Αυτό από μόνο σαν στοιχείο αποδεικνύει ότι η αμέλεια δυστυχώς είναι αυτή η οποία μέχρι στιγμής έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξέσπασμα των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν το μήνυμα, το κάλεσμα, καλούμε όλους τους πολίτες, ειδικά σήμερα, να μην προβούν σε κανενός είδους καύση, να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, κάθε ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών στην Ήπεθρο. Ακόμη, θα ήθελα να δούμε πώς αναλύονται αυτές οι αμέλειες. Έχουν να κάνουν με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών, με την χρήση θερεϊζοαλωνιστικών μηχανών, γεωργικών εργαλείων, χορτοκοπτικών εργαλείων. Έχουν να κάνουν με το κάπνισμα μελισσών. Ναι, έχουμε και δυστυχώς από μελισσοκομικές εργασίες, από το κάπνισμα μελισσών έχουμε ενάρξη πυρκαγιών. Από το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν θερμές εργασίες στα όρια της ασυνειδησίας, διότι όταν με 7 μποφόρ και 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους οι οποίοι πνέουν με 6 μποφόρ γίνονται θερμές εργασίες, ή όταν κάποιος κάνει μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο, αυτές είναι ενέργειες που απαγορεύονται. Και θέλουμε εδώ, λόγω του αυστηροποιημένου πλέον νομοθετικού πλαισίου το οποίο υπάρχει στη χώρα μας, να σας ενημερώσω ότι όταν υπάρχει μια μικρή καύση ανεξέλεγκτη στην Ήπεθρο, μια θερμή εργασία, αυτός που κάνει αυτή την έκνομη ενέργεια συλλαμβάνεται. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτή είναι η αυστηροποιημένη πλέον νομοθεσία.
10: Τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, κύριε Αρτοπιέ, σε αυτές τις 128 περιπτώσεις των συλληφθέντων?
9: Συνολικά έχουμε περισσότερα από 484 περιπτώσεις που έχουν βεβαιωθεί διοικητικά πρόστιμα και περισσότερα από μισό εκατομμύριο μισό εκατομμύριο ευρώ σε περιπτώσεις διοικητικών προστήμων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, και ήθελα να συνεχίσω αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σε σχέση με την πρόληψη, δεν είναι μόνο τα drones. Τα drones φυσικά είναι η άγρυπνη φρουρή. Όμως έχει εκπονηθεί από την ελληνική πολιτεία ένα πολύ μεγάλο έργο πρόληψης. Έχουν γίνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου και ήθελα να τα αναλύσω εντάχει στα εξής. Έχουν ξεκινήσει από την 1η Απριλίου με την υπουργική απόφαση η οποία, κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί και η οποία έχει να κάνει με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Έχουμε ξαναπεί πολλάκις ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφές στις πυρκαγιές. Έχει λοιπόν εκπονηθεί αυτό το πρόγραμμα καθαρισμών και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη συντήρηση των οικοπαιδικών χώρων καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ένα μέτρο είναι αυτό, τα drones, το πρόγραμμα Αντινέρο σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με την κλιματική κρίση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν διανυχθεί το δασικό οδικό δίκτυο, έχουν καθαριστεί δασικά οικοσυστήματα, έχουν γίνει έργα στους αρχαιολογικούς
10: χώρους. Μάλιστα, μία σειρά από ενέργειες ακριβώς για να προληπτικά
9: να
10: επεμβαίνουν οι πυρκαγιές. Μάλιστα, κύριε Ρτοβιέ.
9: Θα ήθελα να πω και αυτό, ότι δεχόμαστε πολύ μεγάλη συνδρομή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω της νεοσύστατης διοίκησης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, συντομογραφικά δικαστικά, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής θα κάνει με τα μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα που έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους προωθητές γεών, και αυτό στην διάνοιξη, κάνει πολύ μεγάλο έργο στην διάνοιξη του δασικού δικτύου, του καθαρισμού των περιαστικών δασών. Είναι όλο αυτό το πλαίσιο μία ολόκληρη ενέργεια προληπτική, ένα πρόγραμμα πρόληψης που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και φυσικά πρέπει να αναφερθούμε εδώ στις εναέριες επιτηρήσεις που έχουμε σήμερα.
10: Έμφορτα τα αεροσκάφη.
9: Έμφορτα αεροσκάφη τα οποία επιτηρούν νευραλγικά δασικά οικοσυστήματα και θα κάνουν προσβολή στον πρώτο κρίσιμο χρόνο που θα αντιληφθούν ή θα ενημερωθούν για το ξέσπασμα ενός.
10: Παρακαλούμε για δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο ερωτήματα ακροατών. Η κατάσταση της υγείας των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αού.
9: Είναι σε καλή κατάσταση. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, και να δώσω και την είδηση στην εκπομπή σας γιατί δεν έχει ακουστεί. Το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΥ στην Ήπειρο έχει ήδη αντικατασταθεί, έχει μπει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ξανά νέο ελικόπτερο όπου θα επιχειρεί, οπότε λοιπόν έχει αντικατασταθεί, δυστυχώς δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο, ωστόσο έχει αντικατασταθεί και το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε και πλέον είμαστε έτοιμοι και στην Ήπειρο με την αντικατάσταση του ελικόπτερου.
10: Τα 8 άτομα που έχουν συλληφθεί, ρωτάει ο συνονόματός σας ο Γιάννης, από την αρχή του χρόνου για εμπρισμό από πρόθεση, είναι Έλληνες ή και αλλόδαποι?
9: Είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Έλληνες και είχαμε μια σύλληψη χθες στα Χανιά μιας αλλοδαπής ουκρανικής καταγωγής η οποία από πρόθεση συνελήφθη από το ανακριτικό κλιμάκιο των Χανίων και έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
10: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρτοπίε.
9: Και θα ήθελα και το μήνυμα να περάσουμε. Σήμερα,
10: μάλιστα,
9: που ο δείκτης επικινδυνότητας σχεδόν σε πολύ μεγάλο μέρος της ελλαδικής επικράτειας είναι 4, δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο στην Ήπεθρο.
10: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, τον ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλες τις γυναίκες, σε όλους τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος.
8: Και πολύ προσοχή από εμάς τους πολίτες.

0: Άντε η Ιεροσυλία τώρα να πατάμε το συγκεκριμένο τραγούδι, Μάκη. Αλλά μας βοήθησε εδώ η Μαρία Παπακυρίτση, γιατί θα σε πάω κάπου που νομίζεις ότι είναι τόσο μακριά, αλλά τελικά είναι και τόσο κοντά.
1: Παρακαλώ, εξήγησε μου ακόμη περισσότερο, άλλο ένα κομμάτι.
0: Θα πάμε μέχρι το διάστημα.
1: Πώς, ποιος θα μας πάει?
0: Θα μας πάει ο κύριος Νίκος
1: Σέργης,
0: ο διευθύνων...
1: Ο κύριος Σέργης είναι διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Κύριε Σέργη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε δίκιο σε αυτό που λέμε, ότι είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε τόσο μακρινό, αλλά τελικά είναι και τόσο κοντινό, μιας που αξιοποιούμε διάφορες εφαρμογές από το διάστημα στην καθημερινότητά μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το διάστημα είναι όχι απλώς κοντινό, είναι μέσα στο σπίτι μας. Το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που πέφτουμε για ύπνο. Με το διάστημα και τις διαστημικές υπηρεσίες ξυπνάμε, με το διάστημα και τις διαστημικές υπηρεσίες κοιμόμαστε, και χωρίς αυτές θα είχαμε μια δυσκολότερη ζωή, οριζόντια και γενικότερα. Και αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι το διάστημα σήμερα είναι ότι ήταν ο ηλεκτρισμός πριν από 150 χρόνια. Κάποιοι αρχικά θεωρούσαν ότι ήταν μια πολυτέλεια, ότι τέλος πάντων ζούμε μια ικανοποιητική ζωή.
1: Και ποια είναι μια αναγκαιότητα που κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή, ναι.
2: Και σε 10 χρόνια, σε ένα βάθος δεκαετίας, θα είμαστε, τολμώ να πω, εξαρτημένοι από αυτήν. Από αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι, γιατί τώρα οι ακροατές μας που μπορεί να μας ακούν από το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και έχουν αποφασίσει να πάνε, για παράδειγμα, για μπάνιο, μια εκδρομή, έχουν βάλει το GPS για να δουν τη διαδρομή, είναι ο δορυφόρος.
2: Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται, αλλά και οι υπηρεσίες που φροντίζουν για τις μετακινήσεις, όπως είναι τα αεροσκάφη. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μια δυσλειτουργία σε αυτές τις υπηρεσίες που θα προκαλούσε μια διαταραχή στο χρονισμό θα δημιουργούσε προβλήματα σε χιλιάδες ανθρώπων. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, για κάποιο αντίστοιχο λόγο να κλείσει ένα κεντρικό αεροδρόμιο όπως αυτό της Φραγκφούρτης για 2-3 ώρες. Πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τις πτήσεις τους και θα χάσουν και τις ανταποκρίσεις τους. Και
1: το είδαμε πριν λίγο καιρό με το αεροδρόμιο Αθηνών, το Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Σωστά, σωστά. Και ξέρετε, εμείς συνήθως βλέπουμε την κορυφαία που αναπαγόβουν, γιατί δεν ακολουθεί κάποιος δημοσιογράφος αυτούς τους ανθρώπους ατομικά για να δει αν έχασαν την κράτησή τους σε ένα ξενοδοχείο ή πώς μετά μπορούν να καλύψουν αυτή τη δυσκολία η οποία δημιουργήθηκε. Έχει δηλαδή πολλά παρελκόμενα μια τέτοια δυσλειτουργία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το διάστημα, γίνονται πολλά και διάφορα, στα οποία πλέον η Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερη δυναμική. Από εκεί που ήμασταν παρατηρητές, πώς πλέον μπορούμε και συμμετέχουμε?
2: Ναι, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περίοδο του θερισμού. Δηλαδή, παίρνουμε τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την συσσωρευμένη προβολή των αποτελεσμάτων, γιατί έγινε μια δουλειά συστηματική, μεθοδική, από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, που είναι κομμάτι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπαίνει σιγά σιγά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. Ξεκινήσαμε από εκεί που ήμασταν θεατές. Ήμασταν έξω από το γήπεδο, έξω από τις τέσσερις γραμμές του γήπεδου. Ήμασταν στην κερκίδα και παρακολουθούσαμε τους άλλους. Μετά μπήκαμε ουσιαστικά σαν παρατηρητές από λίγο πιο κοντά, και τώρα πλέον, με επενδύσεις που έγιναν πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε μπει δυναμικά και είμαστε κι εμείς παίχτες, και μάλιστα από τους σημαίνοντες.
1: Στον Ευρωπαϊκό
2: παίχτες.
1: Οργανισμό Διαστήματος.
2: Ακριβώς, μέσα στον Ευρωπαϊκό.
1: Μα κάποιος θα σας ακούσει και θα λέει. Αυτός πρέπει να είναι από τη φωνή. Ο κύριος Νίκος Σέργης, διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Όμως τι λέει, έχει στείλει η Ελλάδα αστροναύτη, έχει κάποιον κοσμοναύτη, έχει στείλει η Ελλάδα άνθρωπο στο διάστημα?
2: Η Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα στείλει κάποιον άνθρωπο στο διάστημα. Στο παρελθόν έχουν βρεθεί στο διάστημα δύο άνθρωποι ελληνικής, τολμώ να πω λίγο μακρινής όμως, καταγωγής. τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδίκτυο.
1: Ο ένας ο Ρώσος, ναι, κοσμοναύτης, ο Γιουρτσίχιν, αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
2: Σωστά το λέτε.
1: Και ο άλλος δεν
2: Παύλα,
1: το θυμάμαι.
2: Τώρα. Παύλα Γραμματικόπουλος, για να
1: σωστά,
2: πούμε
1: και την ελληνική εκκρίση. Θεόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος, σωστά.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι,
1: δεν τον κούκλαρα, εντάξει.
2: Συγχαρητήρια. Εγώ τολμώ ωστόσο να πω ότι αυτοί, αν και ελληνικής καταγωγής, δεν είχαν την ελληνική ταυτότητα στην.
1: Ο δεύτερος τον θυμάστε, μπορείτε να ανακαλέσετε να δούμε.
2: Όχι, δεν τον θυμάμαι δυστυχώς. Και νομίζω
1: σας κερδίζω ένα μηδέν. Είστε πιο εξαρτημένος από τις διαστημικές εφαρμογές από ό,τι εγώ νομίζω.
2: Ναι, ο άλλος είχε λίγο πιο μακρινή καταγωγή, νομίζω ήταν από τις ΗΠΑ. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε έναν Έλληνα, τον Ανδριανό Βολέμη, ο οποίος θα συμμετάσχει μέσα στην επόμενη διετία σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την σημαία της Ελλάδος, με ελληνική, αμιγώς ελληνική συμμετοχή, και θα είναι υπό αυτή την έννοια ο πρώτος Έλληνας κοσμοναύτης, αστροναύτης.
0: Επομένως όλα μπορούν να συμβούν και δεν ξέρω και αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, αν ποτέ θα μπορέσουμε να δούμε μια μόνιμη παρουσία των ανθρώπων στο διάστημα.
2: Ο στόχος είναι να υπάρχει μια παρουσία των ανθρώπων αρχικά στη Σελήνη και μακροπρόθεσμα στον Άρη, σε επίπεδο εργαστηρίου, σε επίπεδο μιας βάσης η οποία θα στελεχώνεται από πλήρωμα ανθρώπινο, και θα, οι άνθρωποι εκεί πέρα θα μπορούν να εργάζονται, να ανανεώνεται αυτό το πλήρωμα. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μιλάμε για μετακίνηση πληθυσμού. Μιλάμε μόνο για εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα πηγαίνουν εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να εκτελέσουν κάποιες εργασίες.
0: Α, δεν θα ξεμείνουμε σαν τον Matt Damon στην ταινία και να φυτεύουμε πατάτες στον Άρη.
2: Όσο ρεαλιστική και αν ήταν αυτή η ταινία μέχρι και τις τελευταίες της λεπτομέρειες, και αυτό σας το λέω και εγώ ως ειδικός, όχι, δεν είμαστε τόσο κοντά στο να μετακινήσουμε μεγάλες ομάδες πληθυσμού σε οποιοδήποτε σημείο έξω από τη γη. Εγώ ήθελα να σας πω ότι πέρα από αυτό το κομμάτι το εξερευνητικό το οποίο συζητάμε, και ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον κύριο Αυτοποιό στην εκπομπή σας, τολμώ να πω ότι το διάστημα έχει και το κομμάτι της βοήθειας, της υποστήριξης της επιχειρησιακής σε προσπάθειες όπως τώρα στην αντιπυρική περίοδο για την προστασία των πολιτών. Έχουμε εδώ θερμικούς δορυφόρους οι οποίοι συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν επιχειρησιακά την πυροσβεστική και γενικότερα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και πλέον οι πυρκαγιές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται με εργαλεία τεχνολογίας τα οποία πριν από ελάχιστα χρόνια δεν τα είχαμε, δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξή τους. Αυτή τη στιγμή μπορούν να εντοπιστούν πυρκαγιές εν τη γενέση τους από θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι μπορούν να παρατηρήσουν περιοχές και στη διάρκεια της νύχτας που δεν έχουμε πτυτικά μέσα.
1: Το κάνουμε εμείς στην Ελλάδα αυτό, επειδή είπατε
2: Εμείς το κάνουμε στην Ελλάδα. Να πω σωστά, λοιπόν, έχουμε δορυφόρους ελληνικούς θερμικούς οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν μία πυρκαγιά εν τη γενέση της, μία αναζωπήρωση στη διάρκεια της νύχτας, μία
1: αν δεν είναι απόρριτο, μπορείτε να μας πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσω του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας? Είναι κάποια άλλη υπηρεσία η οποία παρακολουθεί ακριβώς αυτές τις κινήσεις?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου απόρριτο. Ίσα θέλουμε και τη συνδρομή σας για να το γνωρίζει και να το μαθαίνει ο κόσμος. Η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει σε τροχιά 6 δορυφόρους, εκ των οποίων οι 2 δορυφόροι είναι ραντάρ, οι 4 είναι θερμικοί, και μέσα στον μήνα που διανύουμε, καλώς αυτών των πραγμάτων, θα έχουμε άλλους 7 επιχειρησιακούς δορυφόρους. Ταυτόχρονα έχουμε και 11 πειραματικούς. Θα εστιάσω λίγο στους επιχειρησιακούς, εκ των οποίων, όπως είπα, οι 4 είναι θερμικοί, που σημαίνει και αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου μήνους. Οι 4 λοιπόν αυτοί οι δορυφόροι σαρώνουν την Ελλάδα και καταγράφουν, ανοιχνεύουν και καταγράφουν θερμική εκπομπή. Μπορούν λοιπόν να εντοπίσουν μια εστία πυρκαγιάς, η οποία μπορεί να ξεκινάει από ένα μέγεθος 4x4 ή 5x5 μέτρα, δηλαδή πρακτικά είναι τη γενέση της.
1: Είναι τη γενέση της, ναι.
2: Και να δώσουν αυτή την πληροφορία απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Είναι διασυνδεμένη δηλαδή η πυροσβεστική με τα δεδομένα από αυτούς τους δορυφόρους. Και να σας πω, κύριε Πολάτο, και κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό, ότι όταν έχεις αυτή την εποπτική εικόνα ενός θερμικού μετόπου και την ίδια στιγμή πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις αλλά και επιτόπιες έχεις το ανάγλυφο της περιοχής, την χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις ξέρουμε τη βλάστηση σε όλα τα μήκη και πλάτη.
1: Μας πείτε αυτό που σκεφτόμαστε, ότι μπορείτε να προβλέψετε, να κάνετε ένα μοντέλο για το πώς θα κινηθεί η φωτιά αναλόγως της διεύθυνσης των ανέμων.
2: Ακριβώς αυτό, γιατί συνυπολογίστε ότι έχουμε την εποπτική εικόνα του θερμικού μετόπου, έχουμε το ανάγλυφο, έχουμε την πρόγνωση των καιρικών συνθήκων με μεγάλη λεπτομέρεια πολύ εντοπισμένα, έχουμε το χάρτη της καύσιμης ύλης και ξέρουμε πού έχει τροφή η φωτιά, γιατί η φωτιά ως φυσικό φαινόμενο θα κινηθεί εκεί που βρίσκει τροφή να κάψει, βρίσκει καύσιμη ύλη. Και με βάση αυτά γίνονται εδώ και 2 χρόνια, υπάρχουν χάρτες οι οποίες μας δίνουν την εξέλιξη, την προβλεπόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το μόνο που μπορεί να την επηρεάσει αυτήν την εξέλιξη είναι η πυρόσβεση, φυσικά. Και με βάση αυτούς τους χάρτες βγαίνει και το 112, δηλαδή είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο συμβουλεύει την πυροσβεστική για να βγάλει την προειδοποίηση. Ξέρουμε, δηλαδή καταλαβαίνουμε αν αφαιθεί αυτή η φωτιά ή αν ξεφύγει, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί.
1: Είναι τόσο ενδιαφέροντα. Εργαλεία καθημερινής χρήσης και πρακτικής ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας και βελτίωσης της καθημερινότητάς μας. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση που πραγματικά δεν θέλουμε να τελειώσει και το εννοούμε, κύριε Σέργη. Ακούτε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που οι υποψήφοι φοιτητές μετά τις Πανελλήνιες και αφού πήραν τις βαθμολογίες θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους. Κάποιος σας ακούει τώρα και τον έχετε γοητεύσει και λέει: θέλω και εγώ να μπω σε αυτόν τον κόσμο του διαστήματος, μπορώ να σπουδάσω κάτι αντίστοιχο σε ελληνικά πανεπιστήμια?
2: Φυσικά και μπορεί, και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν τις υπηρεσίες μας έχουν πρωτίστως σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, τουλάχιστον οι προπτυχιακές τους σπουδές. Έχουμε τμήμα αεροδιαστημικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχουμε τις σχολές των μηχανικών στα πολυτεχνία όλης της Ελλάδας και τις πολυτεχνικές σχολές. Έχουμε τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα φυσικής. Αλλά εδώ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο ελπίζω να το ακούσουν και να το λάβουν υπόψη οι μαθητές και οι γονείς τους και οι φοιτητές μας, ότι το διάστημα πλέον εξελίσσεται με τόσο γοργό ρυθμό και αναπτύσσεται τόσο γρήγορα που απασχολεί και ειδικότητες που δεν τις βλέπεις με την πρώτη ότι σχετίζονται με το διάστημα. Για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τη δημοσιογραφία, όπως εσείς. Ξέρετε, στο εξωτερικό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι για θέματα τεχνολογίας και διαστήματος και είναι τόσο μεγάλη η δουλειά που και μεγάλος ο φόρτος.
1: Δεν εννοείται προφανώς ότι πολλές ακροάτριες ή πολλοί ακροατές μπορεί να θεωρούν τους δημοσιογράφους ή κάποιους δημοσιογράφους ούφο.
2: Όχι, ασχολούνται όμως με αυτά τα οποία τώρα σας έλεγα. Έχουν τόσο μεγάλο και εξειδικευμένο υπόβαθρο. Ναι. Το οποίο δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να το κάνει παράλληλα με το να καλύπτει και άλλα θέματα. Ναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γραφίστες, οι οποίοι ασχολούνται με οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε οικονομολόγους. Μια δραστηριότητα που έχει κύκλο δισεκατομμυρίων πρέπει να έχει εξειδικευμένους ανθρώπους στον χώρο των επενδύσεων, στον χώρο της οικονομίας. Έχουμε καινούριο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί το διάστημα είναι καινούριο χώρο στον χώρο της

0: Είμαστε ο Νέαρ σε μία από τις επόμενες εκπομπές να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ
1: για το χρόνο σας.
2: Παραμένω στη διάθεσή σας φυσικά.
1: Ο Διευθυνών Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και τον ευχαριστούμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: 24 λεπτά.
0: 36 λεπτά μετά τις 11.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση, γιατί είμαι βιασμένος τώρα από τη συζήτηση με τον κύριο Σέργη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Θα πρέπει να κάνουμε με έναν τρόπο το countdown. 24 λεπτά μόλις 12.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, εγώ όμως θα το συνδέσω λίγο και με την προηγούμενη συνέντευξή μας, γιατί αναφέρθηκες στα νέα παιδιά, στους μαθητές. Αλλά δεν θα πούμε για ευχάριστα πράγματα, όπως είναι το μέλλον τους και οι σπουδές τους και όλα αυτά τα όνειρα που κάνουν. Θα πάμε σε αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, στην Καλλιθέα, όπου ένας καυγάς κατέληξε στη δολοφονία ενός 15χρονου. Με έναν 17χρονο δράστη, τον καθομολογίαν. Ο οποίος αυτό που υποστήριξε είναι ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το 15χρονο με ένα μαχαίρι, τσακώθηκαν. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό το οποίο καταγράφεται αυτούς τους μήνες του 2026, δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονιά. Βλέπουμε μια αυξητική τάση όσον αφορά τα περιστατικά παραβατικότητας των ανηλίκων, και το θέμα είναι πώς σαν κοινωνία, σαν οικογένεια, όλο το περιβάλλον θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά, ώστε να μην χάνονται έτσι ζωές παιδιών για σήμαντους λόγους, εδώ που τα λέμε.
1: Για το τίποτα, όπως το λες, Δόνα.
0: Αγγελική Καρδαρά είναι διδάκτορ τμήματος επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία θα μας βοηθήσει. Καλή σας ημέρα, κυρία Καρδαρά.
1: Γεια σας, κυρία Καρδαρά.
6: Καλή σας ημέρα από το Στρασβούργο και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να διαγνώσουν ότι υπάρχει κάποιο είδους επιθετική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά από τα παιδιά τους, που σε άλλες εποχές, σε αυτές τις ηλικίες, θα τα θεωρούσαμε μωρά?
6: Τα προειδοποιητικά σημάδια, αν θέλετε, πάντοτε υπάρχουν. Το θέμα είναι εάν και πώς οι γονείς μπορούν να τα αποκωδικοποιήσουν, ώστε να έχουμε μια έγκαιρη παρέμβαση. Καταρχάς θα ξεκινήσω από την πρόληψη, δηλαδή ένας γονιός δεν θα χτίσει την επικοινωνία με το παιδί του και τη σχέση με το παιδί του στη διάρκεια της εφηβείας, γιατί τότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Αυτή η επικοινωνία, η οριοθέτηση, οι αξίες θα πρέπει να έχουν μπει πολύ νωρίτερα από την παιδική ηλικία, ώστε να φτάσουμε στην εφηβεία και να μιλάμε για έναν έφηβο ο οποίος θα μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος, δεν θα αναζητά την αποδοχή σε παρέες οι οποίες μπορούν να τον οδηγήσουν ακόμη και σε παραβατικές δράσεις, γιατί αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της παραβατικότητας ανηλίκων στη σημερινή εποχή, ότι πλέον λειτουργούν περισσότερο σε ομάδες μέσα από τις οποίες θα αναζητούν την αποδοχή, το κύρος, την εξουσία.
1: Εννοείται ομάδες πέραν των 3-4 ατόμων, μεγαλύτερες.
6: Μπορεί να είναι ακριβώς και μεγαλύτερες ομάδες και πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Ομάδες που θα διαμορφωθούν από το σχολείο, μετά στη γειτονιά. Οπότε μιλάμε για αυτές τις ομάδες που όντως μπορεί να είναι και πολυπληθείς. Το θέμα βέβαια είναι τι γίνεται όταν η οικογένεια για διάφορους λόγους δεν είναι δίπλα στο παιδί. Γιατί πάντοτε όταν σκιαγραφούμε το προφίλ των ανήλικων παραβατών, εγώ λέω και εστιάζω στο τι είναι οι γονείς που βρίσκονται από πίσω. Συνήθως λοιπόν βλέπουμε μια δυσλειτουργική σχέση με την οικογένεια, το οποίο για μένα είναι και το πρωτεύον, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν σε αυτές τις ακραίες πράξεις. Σαφώς υπάρχει.

0: μιμητισμό, σαφώς υπάρχει και το θέμα της παρέας. Όμως για μένα πολύ σημαντικό είναι και το προφίλ αυτών των οικογενειών. Επομένως, πώς μπορεί και η κοινωνία, η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς της να ενισχύσει αυτές τις οικογένειες, να προσφέρει ενημέρωση, να στηρίξει όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες. Πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία και των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς αρνούνται να έχουν την οποιαδήποτε επικοινωνία, ώστε ακόμη και προβλήματα που βλέπουν οι εκπαιδευτικοί που εντοπίζουν σε αυτά τα παιδιά στο σχολείο, να μπορέσουν έγκαιρα να τα αντιμετωπίσουν. Σίγουρα σε αυτά τα παιδιά βλέπουμε το κομμάτι της δυσλειτουργίας και ως προς τη σχέση τους με την οικογένεια, πολλές φορές και με το σχολείο υπάρχει μια προβληματική σχέση. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, περισσότερο τα παιδιά τα οποία...
1: Υπάρχουν δηλαδή καμπανάκια, κυρία Καρδαρά, υπάρχουν, τα οποία πρέπει να ακούσουμε, πρέπει να εντοπίσουμε.
0: Σαφώς υπάρχουν καμπανάκια τα οποία πρέπει να ακούσουμε και να φουγκραστούμε. Και αυτά τα καμπανάκια, αυτά τα προειδοποιητικά, αν θέλετε, σημάδια, τα βλέπουμε σταδιακά να διαμορφώνονται, να γίνονται ακόμα πιο έντονα, ξεκινώντας πλέον και από τις παιδικές ηλικίες, με την κορύφωση βέβαια στις εφηβικές ηλικίες και φτάνοντας και στις μετεφηβικές ηλικίες. Βλέπουμε παιδιά που δεν έχουν στόχους, βλέπουμε παιδιά που δεν έχουν εμπιστοσύνη σε πρόσωπα και θεσμούς. Άρα ναι, για μένα, αν θέλετε, υπάρχει ένα προφίλ αυτών των ανηλίκων που θα εμπλακούν σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές. Και βέβαια, όπως προείπαμε, το θέμα της ομάδας είναι σημαντικό. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα είναι πιο ευάλωτο, το οποίο δεν θα έχει λάβει την αποδοχή μέσα στην οικογένεια και θα νιώθει και την απόρριψη μέσα στο σχολείο, μέσα από τη χαρακτηριζόμενη σχολική αποτυχία, θα νιώθει ότι δεν μπορεί να ενταχθεί, θα αναζητήσει σε αυτές τις παρέες την αποδοχή, φτάνοντας ακόμα και στα άκρα. Δηλαδή πλέον μιλάμε για κακουργήματα όταν μιλάμε για την ανθρωποκτονία.
1: Πρέπει να φροντίσουμε δηλαδή να έχουμε καλλιεργήσει, να έχουμε ενισχύσει και την αυτοπεποίθηση των παιδιών.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστό, την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Επίσης, το να μπορούν τα παιδιά, όταν φτάνουν τα παιδιά και βλέπουμε και μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από τις ερευνητικές μας προσεγγίσεις, να μην μπορούν να διακρίνουν το σωστό από το λάθος, να σου μιλούν γιατί και το γλωσσικό, ως φιλόλογος εδώ θα τονίσω, παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν λοιπόν λένε, μα έγινε για πλάκα και μιλούν για το έγκλημα ή έκανε μια βλακεία. Και μπορεί να μιλάμε για τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Δηλαδή ακόμη και το γλωσσικό κομμάτι δείχνει πώς τα παιδιά αυτά που θα εμπλακούν σε τόσο ακραίες πράξεις δεν έχουν θωρακιστεί με αξίες. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πόσο το ύψιστο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή και πόσο εύκολα, κουβαλώντας ένα μαχαίρι μέσα στην τσάντα τους, όπως βλέπουμε σε αυτές τις υποθέσεις, πόσο εύκολα θα το χρησιμοποιήσουν, γιατί πλέον χάνουν, ξέρετε, αυτό το κομμάτι των αναστολών. Ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι βλέπουμε στη σημερινή εποχή ότι ακόμη και οι λεγόμενοι άγραφοι νόμοι του δρόμου που κάποτε στις παρέες είχαν ισχύ, δηλαδή κάποτε όταν ένα παιδί ήταν πεσμένο στο έδαφος, τα άλλα άτομα θα φεύγαν, θα φεύγονταν ότι ο ένας έπεσε. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, ότι πλέον δεν υπάρχουν
1: αυτοί. Δεν υπάρχει ίκτος, δεν υπάρχει έλεος. Είναι σαν να βλέπουμε ένα βιντεοπαιχνίδι από αυτά που λέγαμε ότι δεν πρέπει να παίζουν τα παιδιά, τα μικρά, τα κάτω των 18, με αδιανόητη βία, με ξύλο χωρίς έλεος. Και προφανώς έχουν εθιστεί τα παιδιά από αυτές τις εικόνες, έτσι, ή και από αυτές τις εικόνες.
0: Και από αυτές τις εικόνες, σίγουρα και το γεγονός ότι πλέον με ένα κινητό τηλέφωνο μπορείς να αποτυπώσεις μια συμπλοκή, να καταγράψεις μια συμπλοκή και να την ανεβάσεις διαδικτυακά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τη δουν πάρα πολλά άτομα, ακόμη και το γεγονός αυτό δίνει
1: και να πάρεις πολλά like, όχι να αντί...
0: Ακριβώς, να πάρεις την αποδοχή λοιπόν, τι είναι το like στο μυαλό μας, η αποδοχή και η ορατότητα δίνει στους εμπλεκόμενους την αίσθηση ότι έχουν αξία μέσα από αυτή την πράξη, γιατί ακριβώς ένα παιδί το οποίο μπορεί να επιτύχει άλλους στόχους, μπορεί να έχει όνειρα, μπορεί να γίνει αποδεκτό σε άλλες ομάδες, σίγουρα δεν έχει και την ανάγκη να νιώσει, να αναζητήσει μάλλον την αποδοχή μέσα από ακραίους τρόπους. Και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θέλει μια έγκαιρη παρέμβαση. Δηλαδή το ότι έχουμε δει και στη χώρα μας να ανεβαίνουν βίντεο και από σχολεία με ακραίες πράξεις, με επιθετικότητα μαθητών, με επιθετικότητα μαθητών σε βάρος εκπαιδευτικών τους. Θέλει μια παρέμβαση. Τι γίνεται λοιπόν? Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί έχουμε φτάσει εκεί? Πώς διακινούνται τελικά αυτά τα βίντεο και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το φαινόμενο το πάρα πολύ σοβαρό? Να μην αφήνουμε, ξέρετε, να αθρίζονται όλα αυτά, να γίνονται τα μεμονωμένα που μιλούσαμε κάποια χρόνια πριν, να γίνονται πιο έντονα και στο τέλος να φτάνουμε και σε σημεία τόσο ακραία όπως είναι η ανθρωποκτονία. Ο βιασμός, η ανθρωποκτονία είναι τα δεχθέστερα ασφαλώς εγκλήματα και από ποινική και από κοινωνική απαξία. Οι ανήλικοι διαχρονικά εμπλέκονται κυρίως σε σωματικές βλάβες, σε υποθέσεις περί ναρκωτικών, σε κλοπές, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ληστείες. Επομένως, αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι μια αύξηση στα λεγόμενα βία εγκλήματα. Και αυτό έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Καρδαρά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Είναι διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας και στο Στρασβούργο, από όπου μας είπατε ότι μιλάμε. Λοιπόν, μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλό δρόμο σε εσάς που μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητο και η πρώτη σας δουλειά, αφού φορέσατε τη ζώνη ασφαλείας, είναι να συντονιστείτε στους 105,8.
1: Αυτό νομίζω είναι η πρώτη δουλειά, γιατί έτσι χρειάζομαι το που μπαίνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει κατευθείαν το ραδιόφωνο, που θα το έχουν φυσικά συντονισμένο, στο Earth News Radio 105,8 οι ακροατές μας. Λοιπόν, και επειδή νωρίτερα μας έλεγε ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος της τύπου της πυροσβεστικής, μας ευχηστούσε την προσοχή για σήμερα, καθότι οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται στο 4 λόγω των καιρικών συνθήκων και των ανέμων, να αποφύγουμε τις εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οπότε δεν κάνουμε διάφορες εργασίες, δεν καίμε σκουπίδια, δεν καίμε τίποτα. Να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται λίγο και με τα καθάριστα οικόπεδα στα οποία αναφέρθηκε και εκείνος. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στα Σπάτα για να βρούμε τον Δήμαρχο, καθότι ήδη από την περασμένη, από την εβδομάδα μας πέρασε, έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί στην περιοχή. Ο κύριος Δημήτρης Μάρκου ήδη μας περιμένει στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
0: Γεια σας, Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς θα έχετε πάει? Οι δημότες έχουν φροντίσει να υλοποιήσουν αυτή την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους?
2: Κοιτάξτε, στο μεγαλύτερο βαθμό ναι, μπορώ να πω ότι έχουν συμμορφωθεί και κάθε χρόνο βελτιώνεται η κατάσταση. Βοηθάει βέβαια και η πλατφόρμα που κάποιος αναγκάζεται και πρέπει να δηλώσει αν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι σε περίπτωση ελέγχου, αν έχουν δηλώσει ψευδώς ότι το έχουν καθαρίσει και δεν το έχουν καθαρίσει, υπάρχουν μεγάλα πρόστιμα. Και παρόλα αυτά κάθε χρόνο βελτιώνεται η κατάσταση. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι το θέμα των ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα σας πω για παράδειγμα στο Δήμο μου Σπάτων Αρτέμιδος,
0: υπάρχουν πολύ μεγάλος δήμος,
2: 14.000 οικόπεδα εντός σχεδίου, αδόμητα, τα οποία φυσικά τα αδόμητα οικόπεδα είναι αυτά τα οποία θέλουν καθαρισμούς. Άρα εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα σαν Δήμος να κάνουμε έλεγχο σε όλα τα οικόπεδα.
0: Και να μας το λέγατε δεν θα σας πιστεύαμε, Δήμαρχε, με όλο το σεβασμό.
2: Έτσι, ναι, πολύ καλά κάνετε, έτσι ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν δειγματοληπτικά γίνονται έλεγχοι. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος μεγάλης έντασης, ειδικά για δήμους που έχουν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, δηλαδή που έχουν πολλές εξοχικές κατοικίες, που πολλοί κόσμος επισκέπτεται εξοχικά και κάνει κλαδέματα, καθαρίσματα, γιατί συνεχίζουν να καθαρίζουν και αυτή την περίοδο. Έτσι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πιστεύω ότι έχουμε κάνει και παρέμβαση στα θεσμικά όργανα ότι θα έπρεπε τουλάχιστον οι κλαδεύσεις από 1η Ιουνίου και μετά μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να απαγορεύονται. Δηλαδή, κλαδεύει κάποιος να κλαδέψει μέχρι τέλος Μαΐου. Γιατί μέσα στην αντιπυρική περίοδο το να έχεις να διαχειριστείς και τεράστιους όγκους χιλιάδων κυβικών από κλαδιά, τα οποία ξεραίνονται, εναποθέτονται στους δρόμους και γίνονται ενδυνάμει εστίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Την προσοχή όλων επέστησε και βέβαια ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και προφανώς αυτό λένε και όλοι όσοι έχουν μια σοφροσύνη και την κοινή λογική που τη λέμε κοινή ακριβώς γι' αυτό. Σήμερα δεν ανάβουμε για κανένα λόγο φωτιά σε ανοιχτό χώρο. Δεν κάνουμε κανενός είδους θερμές εργασίες. Προσέχουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Μάρκου είναι δήμαρχος στα Σπάτα και τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: έλεγε πριν, Μάκη, ότι οι ακροατές μας μπήκαν στο αυτοκίνητο, βάλανε τη ζώνη τους, ανοίξανε τη μηχανή, συντονίσανε και το ραδιόφωνο στο Ethnic Radio 105,8 και πού πάνε.
1: Και αφού ξεπεράσουν το γεγονός ότι κόψαμε το τραγούδι, μας ρίξουν λίγα γαλλικά, γιατί είναι και τα γαλλικά το σήμα κατά τη θέτηση.
0: Είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Merci. Μεζαμί. Να πάμε λίγο να δούμε πού θα πάμε για κολύμπι. Γιατί βλέπω εδώ το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το ΠΑΚΟΕ, λέει 18 σημεία στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, είναι ακατάλληλα. Τώρα, κύριε Χριστοδουλάκη, ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Μπορείτε να μας πείτε αυτές τις 18 παραλίες που δεν πρέπει να πάμε να κολυμπήσουμε και να μας εξηγήσετε
0: γιατί δεν πρέπει.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλά μπάνια με όλους τους Έλληνες πολίτες που ξεκινούν, όπως είπατε, να πάνε για μπάνιο. Αλλά εδώ μπαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι το ΠΑΚΟΕ, επειδή λειτουργεί 48 χρόνια και αυτό το έργο το κάνει κάθε χρόνο, αυτές οι παραλίες που είναι στην Ανατολική Αττική έχουν πρόβλημα με αγωγούς, έχουν πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί και οι περισσότερες περιοχές αφοδεύουν μέσα στη θάλασσα, όπως ο Οροπός για παράδειγμα δεν έχει βιολογικό καθαρισμό καθόλου, η Ανατολική Αττική σχεδόν και αυτή δεν έχει. Οπότε είναι λογικό να έχουμε προβλήματα με τις ακτές και μάλιστα σε κολυμβητική σεζόν, γιατί τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ που βγήκαν πριν την κολυμβητική περίοδο το μήνα Μάιο δείχνουν λιγότερες παραλίες που είναι μολυσμένες με εσερίχια, κόλλη και εντερόκοκκους.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί μπαίνει το πρόβλημα ότι και οι άνθρωποι δεν έχουν την κουλτούρα που πρέπει να έχουν για να μην αφοδεύουν μέσα στη θάλασσα την ώρα που κολυμπούν.
1: Μα ποιος το κάνει αυτό, συγγνώμη τώρα από το κύριε Χριστοδουλάκη, ποιος το κάνει αυτό το 2026. Τώρα, συγγνώμη, δύσκολα σοκάρω, αλλά τώρα με σοκάρατε τώρα.
2: Σας σοκάρα, ε.
1: Ναι.
2: Κι όμως γίνεται, γιατί ακριβώς τα αποτελέσματα αυτά που μετράμε εμείς τώρα στις 15 Ιουνίου είναι διαφορετικά από τα αποτελέσματα που μετρήσαμε στις 8 Μαΐου, δηλαδή ένα μήνα και κάποιες μέρες μετά. Εκεί δεν μπορεί να βάλουμε, εκεί στις 8 Μαΐου τα αποτελέσματα ήταν συγκεκριμένα, ξέραμε ότι είναι η αγωγή, ξέραμε ότι είναι τα βοθρολήματα, ξέραμε το ένα, ξέραμε το άλλο, δεν υπήρχε κολυμβητική περίοδος. Η κολυμβητική περίοδος ξεκίνησε από 1η ως 3 Ιουνίου.
1: Εσείς λοιπόν λέτε στο Θυμάρι στην δεύτερη παραλία, στο Θυμάρι στην τέταρτη παραλία, στον ναι. Όρμο καταφυγή, στην Παναγία Καταφυγιώτισσα παραλία Παλαιά Φώκια, στη μέση της παραλίας, στην Κερατέα στην παραλία Χάρακα, στα Λεγρενά στην παραλία, στο Σούνιο στην παραλία, στην παραλία Σιμάκη στο Λαύριο, στην παραλία Πουνταζέζα, στην παραλία Μαύρη Πέτρα, στην παραλία Οξυγόνο, στο τρίτο λιμανάκι του Δασκαλιού, στο δεύτερο λιμανάκι και στο πρώτο, και στην παραλία Δασκαλιό και στην παραλία Αυλάκη, να μην κάνουμε μπάνιο.
2: Αφού έτσι βγήκαν τα αποτελέσματα, εγώ τι να πω. Δεν το λέω εγώ.
0: Εγώ έχω ανοίξει και το χάρτη και μια απορία τώρα που έχω, βλέποντας τα κόκκινα σημεία στα οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τις μετρήσεις σας να κολυμπήσουμε, δεν εδείκνυται. Υπάρχουν, ας πούμε, τώρα είναι ένα σημείο που είναι 5 σημεία κόκκινα, ένα πράσινο και μετά πάλι κόκκινο. Εκεί πώς γίνεται, ενώ είναι ο ίδιος κόλπος?
2: Όχι, από εσάς είναι μεγάλες. Εκεί μιλάμε τώρα για ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα η απόσταση μία από την άλλη. Δεν είναι κοντά. Φαίνονται στο χάρτη, επειδή είναι μικρή η κλίμακα, φαίνονται στο χάρτη το ένα δίπλα στο άλλο σχεδόν, αλλά αν τα βάλουμε με την κλίμακα του 1.300.000 που είναι, οι αποστάσεις είναι μεγάλες, είναι από 500 μέτρα έως και 4 χιλιόμετρα.
0: Πάντως εχθές, εδώ στην τηλεόραση του Earth News φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Σκασιμάτη ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο κ. Βαρελίδης, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη από
1: για τη δική σας του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών.
0: Ακριβώς, και μας παρέπεψε στην σελίδα του Υπουργού Υγείου, του Υπουργείου, εκεί όπου έχουν γίνει, έχουν αναλάβει οι διάφοροι οργανισμοί μέσω διαγωνισμών να κάνουν τις μετρήσεις.
2: Ναι, ωραία.
0: Και είναι πολύ διαφορετική η εικόνα σε σχέση με αυτό.
2: Εγώ τι να πω τώρα.
1: Εμείς σας ρωτάμε, δεν μπορούμε να πούμε τι.
0: Εμείς δεν λέμε, απλά σας ρωτάμε γιατί από τη μία έχουμε την άποψη
2: του. Και εγώ απάντησα νομίζω.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να πω. Κάναμε μετρήσεις, είμαστε ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας, λειτουργούμε 48 χρόνια, αυτό το έργο το κάνουμε 48 χρόνια, ναι. Και αυτά που βγάζουμε είναι τεκμηριωμένα από συγκεκριμένους επιστήμονες που λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια για αυτό το έργο. Τι άλλο να πω, δεν έχουμε, είμαστε τελείως ανεξάρτητος φορέας. Ούτε εξαρτώμαστε από το Υπουργείο, ούτε εξαρτώμαστε από οποιονδήποτε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Προφανώς, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εάν είναι ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση, κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη να ενημερώσει και τον κόσμο. Διότι εγώ πηγαίνω σε μια παραλία που βλέπω ότι είναι ανοιχτή. Θα πρέπει κάποιος να πάρει την
2: ευθύνη. Η ενημέρωση του κόσμου γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα μας που έχει αναρτηθεί το αποτέλεσμα αυτό της 15ης έκτου. Και υπάρχει και το ένθετο που έχουμε βγάλει, το έντυπο που έχουμε βγάλει στις 29 Μαΐου. Έχουμε όλα τα αποτελέσματα για όλη την Ελλάδα. 584 σημεία από όλη την Ελλάδα, 390 σημεία είναι πεντακάθαρα και τα υπόλοιπα είναι μολυσμένα για διάφορους λόγους, όπως σας είπα και προηγουμένως.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, για τις παραλίες που το ΠΑΚΟ έλεγε ότι δεν πρέπει να κολυμπάμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, Ντόνα.
0: Γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Αλλά μέχρι τότε εμείς έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά, διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης. Νωρίτερα θα ακούσετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Μάικ, καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Κώστα. Δεν προλάβαμε να διαβάσαμε όλα τα μηνύματά σας.
0: Δεν τα διαβάσαμε στον αέρα. Εμείς τα έχουμε διαβάσει και θα τα συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Παπακυρίτση στην επιμέλεια των ήχων. Γιώργος Τσολάκη στην επιλογή των μουσικής.
0: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη, υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, μεταξύ άλλων, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με επιτρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια του Δήμου Ναυπακτία στην Έτωλο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλοκή πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές, αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα Ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας τη συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στο Earth News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε. Όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμη 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έως την Τρίτη καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης. Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να έχουμε καλό υπόλοιπο Κυριακή, γιατί φτάσαμε. Κυριακή μεσημέρι, Airkings Radio 105,8. Κάθε Κυριακή στις 12 τα λέμε εδώ και θα τα λέμε και σήμερα μέχρι τις 2. Το πλήρωμα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, παραμένει το ίδιο σταθερό εδώ. Γιάννης Πυρδιζής στη ρύθμιση των ήχων, σήμερα και ιδιαίτερες μουσικές επιλογές. Αθηνάς Αλούστρου στην ροή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην παραγωγή όλη την εβδομάδα Μαρία Κόντου και Νότι Σανομιάδη στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με τα άσπρα καράβια και έτσι με καλοκαιρινή διάθεση κατά κάθε τρόπο, αλλά βέβαια με τα μελτέμια που έχουμε, τα άσπρα καράβια μάλλον όχι τα ξυπάνε, ασφαλή είναι, αλλά αυτοί που είναι μέσα θα παρακουνηθούν, για να μην χρησιμοποιήσω κανένα άλλο όρο. Αλλά διαλέξαμε τα άσπρα καράβια και την φωνή του τρυφερού, ξεχωριστού μακαρίτη Γιάννη Πουλόπουλου, ο οποίος αν ήταν μαζί μας εδώ, αν δεν είχε φύγει το 2020 μέσα στην πανδημία, θα είχε, όχι σήμερα ακριβώς, χτες 27 Ιουνίου, θα είχε τα γενέθλιά του και θα γινόταν 85 ετών. Νομίζω συμφωνείτε ότι ήταν μια εντελώς ξεχωριστή και πολύ σεμνή και συμπαθητική φιγούρα της δεκαετίας του 60 και του 70 και του 80.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθυστερήσαμε λίγο, καθυστερήσατε να με ακούσετε, γιατί εντάξει, οι ειδήσεις προηγούνται και έπρεπε να βρούμε, να βεβαιωθούμε και να σας μεταφέρουμε ότι έχει ξεσπάσει πριν από λίγο νωρίτερα σήμερα, τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, στο ισόγειο ξενοδοχείου, μία φωτιά. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στα μπαλκόνια, σπέβδουν δυνάμεις πυροσβεστικής στο συγκεκριμένο σημείο, στο ξενοδοχείο δηλαδή. Επιχειρούν μάλιστα 7 οχήματα, 21 πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπογράφουν οι συνάδελφοι Κώστα Στάμου, Σοφία Αρφανού και Γιώργο Γεραφέντη, μόλις έχουμε νεότερα, εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. Προς παρόν, επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Λέγαμε 28 Ιουνίου είναι σήμερα, και σαν σήμερα το 1979 η Ελλάδα έγινε και επίσημα, μετά από την ψήφο του Ελληνικού Κοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το περίφημο κοινό ανήκομενη στην Δύση, που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καρμαλής, γίνεται και θεσμικά πράξη με την είσοδό μας τότε στην ΕΟΚ των 10. Ήταν το 10ο μέλος, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ψήφισαν φυσικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι βουλευτές από το κέντρο, κάποιοι βουλευτές από την ακροδεξιά, τότε Εθνική Παράταξη. Αποχώρησαν, δηλαδή δεν καταψήφισαν το Πασό και το Κουκουέ, ενώ άρα μπορεί να θεωρηθεί και ομόφωνη η είσοδος, η υπαμψηφή οπωσδήποτε, ενώ υπερψήφισαν ο Λεωνίδας Κύρκος που εκπροσωπούσε το Κουκουέ εσωτερικού, και φυσικά ο μεγάλος Ηλίας Ηλίου που εκπροσωπούσε την ΕΔΑ. Ήταν, θα λέγαμε, μια υψηλού συμβολικού επίπεδου διαφοροποίηση της λεγόμενης ανατολικής αριστεράς από την δογματική αριστερά, για να χρησιμοποιήσω ορολογία της εποχής, το 1979 αυτό. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τη Σοφία Ορφανού για τη φωτιά που σας περιγράφαμε, σας λέγαμε νωρίτερα. Σοφία, καλημέρα.
1: Σοφία. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η φωτιά. Είναι σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στην πλατεία Κάνεγκος και συγκεκριμένα σε αποθηκευτικό χώρο. Όπως μαθαίνουμε, αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Υπήρξε η αρχική αναφορά ότι η φωτιά ήταν στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου και ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις του ΕΚΑΒ, όπου προληπτικά έχουν πάρει κάποια άτομα να τα διακομίσουν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, καθώς φέρεται ότι έχουν εισπνεύσει καπνούς.
0: Έχουμε εικόνα αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι, αν μπορούν. Σοφία.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λέω, αν έχεις εικόνα για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε κίνδυνο ακόμη άνθρωποι.
1: Όχι. Οι πληροφορίες που έχουμε, οι τελευταίες, είναι ότι έχει γίνει άμεση εκκίνωση του κτηρίου.
0: Ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε. Όποτε έχεις νεότερο, τα ξαναλέμε.

Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι, και αυτό είναι σημαντικό. Μια φωτιά λοιπόν στην πλατεία Κάνιγκο, σε ξενοδοχείο της πλατείας Κάνιγκο, που ξέσπασε σύμφωνα με όσα μας είπε η Σοφία Ερφανού λίγο νωρίτερα, από έναν αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Αν υπολογίσουμε ότι, αν λάβουμε όπως είπαμε ότι έχουμε 7 οχήματα, 21 πυροσβέστες και βραχιονοφόρο, η αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας όχι μόνο ήταν άμεση αλλά και δυνατή, ας το πούμε έτσι, με μεγάλο αριθμό στελεχών της, ώστε να κατασβεστεί και να μην υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ηλική ζημία. Σε αυτό ευχόμαστε άλλωστε.

τα λεπτά ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ποδοσφαιρικούς. Βέβαια σαν σήμερα, όχι στο Μουντιάλ, στο κύπελλο Ελλάδας. Γίνεται ένας σπάνιος τελικός μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχουν, όχι ελάχιστες, ίσως τη μοναδική φορά που έφτασαν οι δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης στον τελικό. Και μάλιστα ο τελικός γίνεται στο τρίτο και μεγαλύτερο γήπεδο, στάδιο, το Καφτατζόγλιο, που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Ηρακλής στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης κερδίζει 1-0 τον ΠΑΟΚ και κατακτά το μοναδικό του κύπελο. Τότε θυμάμαι, παιδάκι ήμουνα στην Σπορ Μαυρή τηλεόραση, έψαξε να το βρήκα και βεβαιωθήκε. Καλά θυμάμαι ακόμα. Είχε χάσει πέναλτι ο Κούδας. Ήταν οι οργανωμένοι, θα λέγαμε, φανατικοί, περισσότεροι ένθερμοι οπαδοί του Άρη πίσω από την κερκίδα που υποστήριζε ο Χριστίδης, ο Νίκος Χριστίδης, τερματοφύλακας του Άρη, οι οποίοι χάραν τον Κούδα. 2-3 φορές πήγε να σουτάρει, σταμάτησε, φρενάρισε. Τελικά σουτάρισε, μάλλον ο ψυχολογικός πόλεμος εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι λειτουργήσε. Ο Κούδας έχασε το πέναλτι, ο Άρης κέρδισε το κύπελο. Σαν σήμερα το μακρινό 1970, αλλά για να μείνουμε σε χώρο Μουντιάλ κατά κάποιο τρόπο, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, το 1958 συστήνεται με την Βραζιλία, την Εθνική Βραζιλίας, στα γήπεδα της Σουηδίας, στο Μουντιάλ που οργανώθηκε, φιλοξενηθήκε εκεί, ένα νεαρό 17χρονο έγχρωμο αγόρι που έμειλε να γίνει ο Θεός. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ο Θεός δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος που εμφανιστήκε αργότερα. Πάντως τότε εμφανιστήκε ο μεγάλος Πελέ. Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι ο Θεός ήταν εκείνος που εμφανίστηκε το 1986, ο μεγάλος Diego Armando Maradona. Maradona που σαν σήμερα έβαλε το χέρι του Θεού, μάλλον έβαλε ο Θεός το χέρι του, και με το χέρι του Θεού μπήκε ένα εμφανέστατα αντικανονικό γκολ. Με τα σημερινά δεδομένα μπορεί και να έχει αποβληθεί ο Μαραντόνα. Δεν υπήρχε ούτε βάρο ούτε τίποτα. Τότε ο διευθυντής και ο υπόπτης τσακωνόντουσαν για χρόνια για το ποιος έφταιγε. Ενώ λίγο μετά από 5 λεπτά, στο ίδιο παιχνίδι, κάνοντας ένα cost to cost, θα λέγαμε σχεδόν, αν μιλούσαμε με μπασκετικούς όρους, από μια πλευρά στην άλλη, ο Μαραντόνα έκοψε το βήχα σε όσους αμφισβητούσαν την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Πήρε την μπάλα, πέρασε στη μισή εθνική Αγγλίας και τον τερματοφύλακα και σκοράρισε τον γκολ του αιώνα. Είχαμε στο ίδιο μάτς σαν σήμερα το 1986 το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Εν τω μεταξύ, μένοντας σε μουντιαλικό νεύμα, έχω δει ότι, μάλλον έχω δει με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Μάκη Διόγου, ο οποίος κάνει μια ωραία παρατήρηση. Από τους 32, μάλλον από αυτούς που έχουν ήδη προκριθεί στους 32, υπάρχουν 9 εθνικές ομάδες της Αφρικής, οι οποίες θεωρεί, με τις γνώσεις που έχει ο καλός συνάδελφος Μάκης Διόγος, ότι έχουν σοβαρές πιθανότητες, τουλάχιστον 5 εξ αυτών, να περάσουν στις ομάδες, στους 16. Μόνο η Τινησία από τις ομάδες της Αφρικής εγκατέλειψε, δεν προκρίθηκε στη φάση των 32. Είχαμε την έκπληξη με το Κάβο Βέρντου, τους γαλάζιους κρεφχαρίες, και από εκεί και έπειτα έχει προκριθεί η Νότια Αφρική, το Μαρόκο που έχει πολύ καλή μπάλα, ωραία, το Ιακτή Ελεφαντοστούν, Κοντιβουάρ, το Κονγκό, η Σενεγάλη, η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Καπεβέρντε είπαμε, και η Γκάνα. Η εκτίμησή του είναι ότι τουλάχιστον 5 εξ αυτών, χωρίς να αποκλείει και την Γκάνα, μπορεί και 6, έχουν τις δυνατότητες να περάσουν στον επόμενο γύρο. Είναι η απόβαση της Αφρικής στα γήπεδα της Αμερικής, θα μπορούσαμε κανείς. Και τα λοιπά, τι άλλο έχουμε μια τέτοια μέρα, 28 Ιουνίου, έχουμε εδώ πιο κοντά μας, το 2015, ποιος θα ξεχάσει, έναν κύριο που ήταν ιδιαίτερη
διατελούσε εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, εκείνη την περίοδο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομίας και Οικονομικών, το Γιάννη Βαρουφάκη, να λέει: αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Όταν γύρισε σπίτι του, έχουμε το κλείσιμο των τραπεζιών, το τραπεζικό lockdown, νομίζω κάπως έτσι, πώς λέγεται. 60 ευρώ την ημέρα πέραμε, μπορούσαμε να πάρουμε μετά από αυτή τη τραπεζική αργία, έτσι ήταν ο πείσμος όρος. Ένα κολλασμένο καλοκαίρι πριν από 11 χρόνια.

0: Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την τηλεόραση της Earth News, πληροφορούμε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στην Κάνιγκος που λέγαμε. Είπαμε μεγάλη κινητοποίηση. Δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική πληροφορία για εγκλωβισμένους. Τσαμπανησυχήσαμε. Δεν κινδύνευσε κανένα άνθρωπο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο του ξενοδοχείου. Επιχείρησαν, παρανέμβησαν στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και την έλεγξαν. Όλα αυτά σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων εδώ από το δικό μας, της τηλεόρασης της Earth News. Εγώ επανέρχομαι στις ημερομηνίες και λέω ότι σαν σήμερα, κοιτάξτε πώς τα φέρνει, σαν σήμερα ξεκίνησε και σαν σήμερα τέλειωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σαν σήμερα αναρχικούς Γκαβρίλιο Πρίνσκι, Σέρβος, δολοφονεί τον αρχιδούκα Φερντινάρδο στο Σεράγεβο και είναι η αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που αλλάζει στην πορεία του και τον χάρτη της Ευρώπης. Και σαν σήμερα, 5 χρόνια αργότερα, το 1919, στις Βερσαλίες υπογράφεται η Συνθήκη των Βερσαλίων, η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Βερσαλίες στο Παρίσι, με μεγάλη χαμένη την Γερμανία. Εντάξει, να κάνουμε μια παρένθεση και να καλημερίσουμε την Αναστασία Τυράσκη. Καλή συνάδελφο, καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί λέω τι έγινε σαν σήμερα, τι έχει γίνει, τα συνδέω και με το σήμερα βεβαίως, προσπαθώ, αλλά όχι σήμερα, αλλά ακριβώς αυτές τις μέρες έχουμε ένα απίστευτο καύσωνα να πλήττει τη Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, και τώρα από ό,τι μαθαίνω κατεβαίνει και προς τα κάτω μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία έχει φτάσει, μας έρχεται. Δεν είναι συνηθισμένο, έτσι.
1: Σίγουρα ζούμε σε μια νέα ατμόσφαιρα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ημερών. Είναι αυτό που φαίνεται πλέον, είναι προφανές από όλα αυτά που γίνονται, ότι η ανθρωπογενής επίδραση στην σύσταση της ατμόσφαιρας με αυτή την τρομακτική αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου έχει φέρει τα πάνω κάτω και έχουμε πλέον τα ακραία φαινόμενα το ένα μετά το άλλο. Τέτοιου τύπου καύσωνες, ναι, δεν είχαμε. Είχαμε καύσωνες βέβαια πάντα, αλλά συνήθως έφυγαν τα νοτιότερα τμήματα της Ευρώπης. Δηλαδή έφταναν αυτές οι θερμοκρασίες στα 40 μέχρι την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, αλλά βορειότερα. Πολύ δύσκολα να ανέβαινε τόσο πολύ η θερμοκρασία και για τόσο πολλές ημέρες. Να πούμε ότι είναι και ο δεύτερος καύσωνας. Είχαμε και το Μάιο. Μάλιστα. Έναν αντίστοιχο καύσωνα στη Βόρεια.
0: Μαρία, σε χαρακτήρισα, σε αποκάλεσα συνάδελφο, είσαι με την ευρεία, είναι συνάδελφο, αλλά είσαι και μετεωρολόγος. Υπάρχει εξήγηση, πώς προκύπτει αυτή η σπάνια για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για τις χώρες που έχει χτυπήσει αυτός ο σπάνιος καύσωνας?
1: Στα πλαίσια της γενικότερης μεγαλύτερης δραστηριότητας της ατμόσφαιρας, λόγω του το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυτό που κάνει είναι το να εγκλωβίζει περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Οπότε οποιοδήποτε ακραίο φαινόμενο, όπως και ο καύσωνας είναι ένα ακραίο φαινόμενο, έχει πλέον μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη διάρκεια και επηρεάζει και περιοχές που σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα αυτό δεν γινόταν. Δηλαδή οι καύσωνες πλέον ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει και αυτό είναι που συνέβη και αυτή τη φορά. Δηλαδή ξεκίνησαν αυτές οι θερμές αφρικανικές αέριες μάζες από την Αφρική και κάλυψαν την Ιβηρική Χερσόνησο, μετά ανέβηκαν πολύ βορειότερα, ανέβηκαν μέχρι την Αγγλία, κάλυψαν τη Γαλλία βέβαια.
0: Ναι, και διαβάζουμε,
1: φτάσει μέχρι την Πολωνία.
0: Ναι, και μαθαίνουμε ότι η κατάσταση έχει φύγει, διότι βουτάνε στα ποτάμια στη Γαλλία για να δροσιστούν και έχουν και πολλούς πνιγμούς από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή,
1: βέβαια. Είναι για τις βορειότερες χώρες. Είναι πρωτόγνωρες αυτές οι καταστάσεις. Εντάξει, στην Ισπανία πάνω από 40 βαθμούς. Είναι που συμβαίνει σχετικά. Είναι κάτι που το έχουν σαφώς ξαναβιώσει.
0: Είναι χωρίς να είμαι επιστήμονας, είναι και λογικό. Ελλάδα, Γαλλία, Νότια Γαλλία, Ιταλία, φυσικά Ισπανία, Πορτογαλία να έχουμε κλιματιστικά. Στις βορειότερες χώρες γιατί να έχουν κλιματιστικά, δηλαδή air condition.
1: Σωστά, ειδικά. Δεν υπάρχουν υποδομές στις χώρες αυτές και γι' αυτό βιώνεται όλο αυτό πολύ, πολύ εντονότερα από ότι, δηλαδή δεν είναι και το ίδιο οι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι απλώς λέμε εντάξει κάνει ζέστη, με μια χώρα στη βορειότερη και... Ευρώπη που εκεί είναι και η υγρασία πιο αυξημένη, δεν υπάρχει και, το, και ο αέρας.
0: Έχεις εικόνα τι περιμένουμε εμείς το επόμενο διάστημα?
1: Το επόμενο διάστημα, τις αμέσως επόμενες ημέρες, αφού διαρκέσει και σήμερα και αύριο έτσι αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι και στα ανώτερα όρια της κεντρικής Ευρώπης, μπορούμε να πούμε, δηλαδή φτάνουμε μέχρι και στα οριακά μέχρι και τη Σκανδιναβία, δηλαδή έχουμε φτάσει στη Πολωνία, στη Γερμανία, έχουμε φτάσει αρκετά βόρεια. Όλο αυτό από αύριο θα αρχίσει να κατεβαίνει και λίγο πιο νότια και πιο γενικά έχει μια πορεία προς τα ανατολικά.
0: Θα μας επισκεφτεί. Δηλαδή.
1: Οπότε θα μας επισκεφτεί και εμάς, αλλά παράλληλα από αύριο και κυρίως από μεθαύριο, αυτή η κυκλοφορία, αυτός ο θερμικός στόλος θα αρχίσει σιγά σιγά να εξασθενεί. Δηλαδή δεν θα είναι έτσι η κυκλοφορία ώστε να ευνοεί τη θέρμανση των αερίων μαζών. Θα αρχίσουν να έχουμε περισσότερες καταιγίδες στις περιοχές αυτές. Οπότε σιγά σιγά θα έχουμε μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Έτσι όταν φτάσει όλο αυτό στη χώρα μας, πλέον θα είναι εξασθενημένο. Οπότε θα φτάσουμε εμείς εδώ στους 38 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα φτάσουμε τα 38, αλλά θα συνδυαστεί αυτό και με κάποιες καταιγίδες. Δηλαδή, δεν θα έχουμε έναν ακραίο καύσωνα.
0: Θα συνεχιστούν τα μελτέμια.
1: Τα μελτέμια, σήμερα έχουμε μεγάλες εντάσεις. Σήμερα έχουμε 8 βοφόρ,
0: ναι, διάβαζα.
1: 7, και από εκεί και πέρα δεν θα πέσει η ένταση του ανέμου, βέβαια.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Αναστασία, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Απλώς να σου πω έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, αν μπορούμε να γελάμε, αν μπορούμε να διασκεδάζουμε τις καταστάσεις, ότι αν μπορούσαμε να πουλήσουμε μελτέμια στους βορειοευρωπαίους, θα σβήναμε το χρέος σε δυο. Θα σβήναμε το χρέος σε δυο. Αν πουλάγαμε αέρα κοπανιστό, δηλαδή.
1: Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Αυτό ξαναπες το. Και να το συνειδητοποιούμε και να τις σεβόμαστε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: φιλιά. Έλα μέσα μου, δες στο μυαλό μου, τρελαίνεται.
1: Κάποιος με φόβει. 28 Ιουνίου 1969 στη Νέα Υόρκη ξεσπάνε τα Stonewall Riots, τα επεισόδια του Stonewall. Τι ήταν το Stonewall? Το Stonewall Inn ήταν ένα μπαρ, gay bar, για την εποχή του, στην περίφημη Greenwich Village του Manhattan. Η αστυνομική, με αφορμή δήθεν την παράνομη πώληση αλκοόλ, πραγματοποίησαν έφοδο στο gay bar. Οι θαμώνες, αντί να υποχωρήσουν, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, δίπλα στους θαμώνες, οργισμένοι για την διαρκή συνεχή αστυνομική παρενόχληση, αντιδρούν και έτσι όλη η υπόθεση μετατράπηκε και σε αυτόματη εξέγερση, με φυλετικές μειονότητες, drag queens, trans, γυναίκες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σύγκρουση. Μια σύγκρουση που διήρκεσε 6 μέρες και ως εκ τούτου, με αφορμή την σημερινή ημερομηνία, δηλαδή σαν σήμερα το μακρινό 1969, γεννήθηκε. Μάλλον σε σήμερα έγιναν τα επεισόδια. Και ένα χρόνο μετά διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη η πρώτη πορεία απελευθέρωσης του Christopher Street, του δρόμου που βρισκόταν το μπαρ, απελευθέρωση του Christopher Street, Liberation Day, η μέρα απελευθέρωσης του Christopher Street, που καθιερώθηκε στην πορεία ως μήνας υπερφάνειας της ομοφυλόφιλης. Η μέρα απελευθέρωσης του Christopher

το τραγούδισε η πρώτη του εκτέλεση 10 χρόνια νωρίτερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε από Steve Harley και τους Cockney Rebel στην Αγγλία. Και η αναφορά στον όρο Sebastian έχει να κάνει με το ότι ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Σεβαστιανός, το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, που αρχίζουν να τον αποδίδουν όχι ως ένα πολεμιστή, αλλά από την αναγέννηση και έπειτα ως ένα νεαρό, όμορφο, δεμένο άντρα, τον οποίο εκτέλεσαν με βέλη, γίνεται αυτό που σήμερα θα λέγαμε, οι αγγλοσέξενες θα το καταλάβουν καλύτερα, gay icon. Δηλαδή ήταν η περίπτωση κατά την οποία η ταυτότητά του, όχι του Αγίου αυτού φυσικά, αλλά ο τρόπος που τον περιγράφουν, τον αποτυπώνουν πολλοί ζωγράφοι της αναγέννησης, παραπέμπει σε μια, θα λέγαμε, κρυφή, ομοφιλική εικονογραφία. Ξέρω ότι πολλοί θα προσβληθούν, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό έτσι έχει διαβαστεί. Και ο όρος Sebastian, και για έναν άλλο λόγο, έχει συνδεθεί με την κρυφή, κατά κάποιο τρόπο, ή και φανερία από ένα σημείο και έπειτα, ομοφιλόφιλη ταυτότητα. Γιατί ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν αποφυλακίστηκε το 1897, έχοντας εκτίσει 2 χρόνια καταναγκαστικών έργων για σοβαρή απρέπεια, έτσι τον κατέδιδε και στο δικαστήριο του Λονδίνου, στην ομοφιλοφιλία του δηλαδή, αυτό εξερίστηκε στη Γαλλία και εκεί ο Όσκαρ Ουάιλντ άλλαξε το όνομά του και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό το ψευδώνυμο Sebastian Melmoth. Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν τυχαία, υποστηρίζουν μελετητές, καθώς έκρυβε αυτό τον έντονο συμβολισμό που περιγράψαμε.

0: κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο ημίωρο, τέσσερα ήταν ημίωρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Κυριακή Μεσημέρι, Artemis Radio, πάντα με το ίδιο πλήρωμα, Γιάννη Πρίντεζη, Αθηνά Αλούστρου, Μαρία Κούντου και τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη και YouTube, διάλεξε ο Γιάννης για να μας βάλει στο κυρίως μενού της διόρης αυτής εκπομπής. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε στο Ισραήλ, δηλαδή θα δούμε από εδώ τα όχι μόνο Ισραήλ, κατεχόμενα την ευρύτερη περιοχή, Λίβανο, τι γίνεται με τη βοήθεια του Έλληνα δημοσιογράφου ανταποκριτή της, του Ισραηλινού, του ραδιοφώνου, του κρατικού ραδιοφώνου του Ισραήλ, του αγαπητού συνάδελφου κ. Ζαν Κοέν. Καλημέρα κύριε Κοέν, καλημέρα αγαπητέ Ζαν. Καλά Ζαν, εσύ.
1: Δόξα το Χαμουραμπί.
0: Ωραία, μου αρέσει που επιλέγεις αυτή τη θεότητα, μία τρίτη δηλαδή, για να μας έχει καλά. Λοιπόν, είπα να δούμε λίγο ιστορικά και να μας βοηθήσεις βεβαίως και ειδησιογραφικά για το τι ξανά γίνεται εκεί, τι διαρκώς γίνεται στη γειτονιά εκεί κάτω. Εσύ είσαι στην Αθήνα, έτσι?
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι είσαι Έλληνας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σε Φαραδίτης δηλαδή, να υποθέσω.
1: Όχι. Γεννημένος στη Γαλλία, μεγαλωμένος ένα μέρος στην Αμερική, ένα μέρος στην Ελλάδα και το περισσότερο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ένας κλασικός περιπλανόμενος Ιουδαίος. Και είμαι ελληνικός, βέβαια, έκανα στρατό στο Κιλκίς, στο ένδοξο Κιλκίς. Δύο χρόνια και επειδή μου αναφέρεται το μορφόπεδο, με πήραν και έξι μήνες επιστράτευση. Ήμουν ήδη έξι χρόνια πολίτης.
0: Α, μάλιστα, το έχεις ευχαριστηθεί δηλαδή.
1: Δεν έχεις τίποτα.
0: Ζαν, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Ζαν Κοέν. Να ξεκινήσω από κάτι που αποτελεί για μένα μια απορία ιστορικά, όσο χρόνια παρακολουθώ τα πράγματα και τα παρακολουθώ και εγώ αρκετά πλέον. Προσπαθώ να καταλάβω. Okay. Οι Άραβες είναι γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Το καταλαβαίνω. Το Ισραήλ και οι Άραβες, άλλωστε, έχουν κοινή καταγωγή. Είναι πρωτοξάδερφα οι Ισραηλοί και οι Άραβες.
1: Ας το πούμε.
0: Η αραβική γλώσσα είναι σημητικής καταγωγής. Το λένε όλοι οι γλωσσολόγοι.

0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Γι' αυτό και εύκολα σχετικά μπορεί κάποιος να περάσει από μια γλώσσα στην άλλη. Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ένας Ισραηλινός να μάθει αραβικά, ένας Άραβας να μάθει Ισραηλινά.
0: Το περίπου σου το είπα, διότι κάποια στιγμή το 700 μετά Χριστόν οι Άραβες από τη Σαουδική Αραβία περνάνε στη Μέση Ανατολή, αυτό που σήμερα είναι η Ιορδανία, Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Αίγυπτος, και καταλαμβάνουν εκεί. Οπότε αυτοί που ήταν οι γη γενείς, που ήταν συμβίτες όπως οι Εβραίοι, σε 100 χρόνια έχουν εξαραβιστεί και εξισλαμιστεί.
1: Ναι. Αυτό παρόλα αυτά, μόνο η γλώσσα είναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό παρόλα αυτά μπορεί να δικαιολογεί την αρχή του Ισλάμ που λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά από εκεί πηγάζουν.
0: Και ξέρεις να πει το περίεργο, ότι το Κοράνι αναγνωρίζει τους Εβραίους ως ότι η γη αυτή ανήκει στους Εβραίους, είναι γραμμένο στο Κοράνι. Αυτό είναι το περίεργο. Κοίταξε, είναι όπως όλες οι θρησκείες. Κάποια στιγμή αρχίζουν και γίνονται πιο εξτρεμίστες, θεϊκές οι θρησκείες, πιο αυτό. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει γίνεται, δεν έχει το δικό του, το οι Εβραίοι στο Ισραήλ δεν έχουν το δικό του το εξτρεμιστικό κομμάτι.
1: Ναι. Η λεγόμενη Ορθόδοξη Εβραίοι.
0: Ναι, εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί, το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Δηλαδή,
1: όχι, αυτή είναι μια αφελής απορία. Αυτοί οι δύο λαοί που έστω και μέχρι το 600-700 ήταν πρωτοξάδελφοι, μετά έγιναν, άλλαξε κάπως η σύνθεση, αλλά αυτοί οι δύο λαοί δεν μπορούν να, όχι να μονιάσουν, να πούν ότι εντάξει, είμαστε εχμάλωτοι της γεωγραφίας μας, πρέπει να ζήσουμε και οι δύο εδώ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόδειξε ότι μπορούν να έχουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, έτυχαν. Ή με την Αίγυπτο υπάρχει τώρα 60 χρόνια σχεδόν επίσημες σχέσεις. Μπορεί να μην είναι πολύ ζεστές, πολύ έτερα υπάρχουν. Με την Ιορδανία τώρα θα γίνει και ελπίζουμε, υπογράφτηκε με το Λίβανο, μακάρι. Το πρόβλημα δεν είναι οι αραβικές χώρες γύρω-γύρω. Το πρόβλημα είναι το Παλαιστινιακό. Okay. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, κοίταξε, είπες ότι προηγουμένως ότι οι θρησκείες, σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε τέτοιες εξτρεμιστικές καταστάσεις. Οι θρησκείες λειτουργούν και σαν προνεωτορικά κόμματα, τα διάφορα δόγματα.
0: Βεβαίως,
1: το καταλαβαίνω, σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό. Εδώ τώρα πώς όλες οι αραβικές χώρες λόγω θρησκείας, λόγω Ισλάμ, κοινής θρησκείας, λόγω Ισλάμ, έρχονται να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους και γιατί οι Παλαιστίνοι αποτελούν πρόβλημα.
0: Να σου πω αμέσως, το ότι καταρχάς το ότι οι αραβικές χώρες υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους είναι ήθος του κερατά, διότι απόδειξη όταν έγινε η πρώτη το 90 η πρώτος πόλεμος του κόλπου, το Κουβέιτ έστεινε σπίτι του 150.000, ήταν κάτι τέτοιο. Παλαιστίνιους, φύγετε από εδώ πέρα, σας θέλουμε. Κανείς δεν τους θέλει τους Παλαιστίνιους. Γιατί τους έχουν στη Συρία, ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Στην Ιορδανία δεν είχαν, ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. Στο Λίβανο το ίδιο. Γιατί δεν τους θέλουν.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει όμως ένας κίνδυνος, αγαπητέ Ζάνκοεν. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να πούμε, να γίνουμε ρατσιστές και να πούμε φταίνε η φυλή των Παλαιστινίων για αυτά τα ζητήματα. Αυτό θα είναι ρατσιστική ανάγνωση.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου ρατσιστική ανάγνωση και θα σου εξηγήσω γιατί δεν είναι. Οι αραβικές χώρες όλες είναι δικτατορίες όπως ξέρεις. Οπότε προκειμένου να έχουν τον κόσμο τους κάτω, να μην φωνάζουν πολύ, λέγανε έχουμε το πρόβλημα των Παλαιστινίων. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι για καθαρά πολιτικούς εσωτερικούς λόγους. Τώρα, γιατί το Παλαιστινιακό αποτελεί πρόβλημα? Γιατί σήμερα οι αραβικές χώρες έχουν καταλάβει ότι δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ. Πιο πολύ μισούν την Τουρκία και το Ιράν παρά το Ισραήλ. Από το Ισραήλ δεν έχουν πρόβλημα μαζί.
1: Ναι, πρόβλημα, να θυμίσουμε γιατί εδώ είναι εύλογο αυτό, διότι ήταν κατακτημένης από την Τουρκία το Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλές φορές από το Ιράν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε το πρόβλημα τι λέω ότι είναι Παλαιστινιακό? Διότι οι Παλαιστίνοι, όπως είπε ο Νέβιν τότε, υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, όταν έγινε το 48 το κράτος, είπε ότι δεν θα υπάρχει ποτέ ειρήνη. Γιατί? Διότι οι δύο λαοί που μπαίνουν εκεί, οι Εβραϊκός και ο Αραβικός, έχουν αντίθετες επιδιώξεις. Ο μεν Ισραηλινός, ο Εβραίος θέλει να κάνει κράτος, ο δε Άραβας Παλαιστίνιος θέλει να το διανύσει από την αρχή. Φαινόταν αυτό. Οπότε δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχουν επικρατήσει και από τις δύο πλευρές διάφοροι εξτρεμιστές και δεν θέλουν να συνεννοηθούν. Βέβαια, και εδώ αν ήταν στηριχτό σε πραγματικότητες. Δηλαδή, το 1937 προσεφέρθη κράτος, είπαν οι Άραβες όχι, το Ισραήλ είπε, ναι, ήταν η έκθεση του Πιλ. Το 1948 στη διχοτόμηση οι Εβραίοι είπαν ναι, οι Παλαιστίνοι είπαν όχι. Το 1967 είπαν Land for Peace, να δώσουμε
1: έδαφος για την ειρήνη. Ναι.
0: Γι' αυτό είπαν στο χαρτού που μαζευτήκαν τα τρία όχι. Όχι στην αναγνώριση, όχι στην ειρήνη, όχι σε συνομιλίες. Το 1973 επιτέλους όταν ήρθε, 1977 ήρθε ο, πώς το λένε, ο Σαντάν, κάνανε ειρήνη. Το 2000 δίνουνε ο Μπαράκ στο Camp David, δίνει τα πάντα μέχρι και τη Δυτική Ιερουσαλήμ που ήταν ταμπού τότε στο Ισραήλ προκειμένου να γίνει ειρήνη. Και όπως λέει ο Κλίντον στο βιβλίο του, ο Αραφάτ έλεγε μόνο όχι και δεν έφερε μία ιδέα. 2008 ο Όλμπερτ του δίνει 97% της Δυτικής Όχθης, του λέει το 3% που λείπει θα το πάρεις από το Ισραήλ, θα μεταφέρουμε τα σύνορα που θέλεις εσύ μέσα στο Ισραήλ και θα έχεις και μία λωρίδα που να επικοινωνεί η Γάζα με τη Δυτική Όχθη που η απόσταση είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Και πάλι είπαν όχι.
1: Εντάξει, είναι παράλογο έτσι όπως το περιγράφεις, αλλά κάποιος λόγος θα υπάρχει να λένε όχι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η τελευταία, να σου πω ποια είναι.
1: Γιατί περιέγραψες γενναιόδωρες προτάσεις που απορρίψανε, χωρίς να ανταποδίδουν, χωρίς να λένε, ας πούμε, να αντιπροτείνουν. Συγγνώμη.
0: Οι προτάσεις αυτές είναι καταγεγραμμένες, δεν είναι ερμηνεία δική μου ως Ισραηλινός, φιλοϊσραηλινός. Όχι, είναι καταγεγραμμένες. Λοιπόν, γιατί. Το πρώτο ήταν ότι ο Αραφάτ δεν ήθελε ποτέ κράτος, γιατί σημαίνει το εξής, ότι άμα κάνω κράτος θα πρέπει να έχω παιδεία, ο βόθρος, η ανεργία, άσε που τα λεφτά που θα μου δίνουν πρέπει να τα βάζω και να λέω ποιος πήρε τι, να είμαι υπόλογος για τα λεφτά αυτά. Αλλά τώρα τα παίρνω στο δικό μου το λογαριασμό και τα κάνω ό,τι γουστάρω, με αποτέλεσμα η κόρη του να ζει πλουσιοπάροχα στη Γαλλία. Τι τα βρήκε τώρα αυτά τα εκατομμύρια αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Biden. Με τον Biden, με τον Αμπου Μάζεν. Δεν θέλουν να έχουν κριτικές και ελέγχους και τέτοια πράγματα. Και τους λένε, εμείς αν δεν επιστρέψουμε, θέλουμε, το βασικό μας αυτό είναι επιστροφή στα πατρώα εδάφη, λένε οι Παλαιστίνοι. Τι σημαίνει πατρώα εδάφη? Να γυρίσουν 6 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στο Ισραήλ. Και λέει το Ισραήλ, άμα γυρίσετε 6 εκατομμύρια, εγώ δεν έχω κράτος πάλι. Δεν το δέχομαι. Και έχουν δώσει διάφορες προτάσεις να τους αποζημιώσουν οικονομικά, να δεχτούν 100.000, ας πούμε, σε 5 χρόνια να έρθουν. Τέτοια πράγματα.
1: Αυτά τα 6 εκατομμύρια που ανέφερες είναι expatriates, δηλαδή έχουν φύγει, έχουν εκδιωχθεί.
0: 740 φύγανε. Από το 48 όταν φύγανε από τον πόλεμο, 740. Αυτό ήταν.
1: 740.000.
0: Σήμερα είναι περίπου 6 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Άρα έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αλλού, όχι στην
0: Ελλάδα. Ναι, έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αλλού. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, ο ΙΕ έχει δύο οργανισμούς για τους πρόσφυγες. Ένα για όλο τον κόσμο και την UNRWA μόνο για τους Παλαιστίνιους.
1: Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή ποια λύση μπορεί να δοθεί και πώς μπορεί να δοθεί? Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείς ότι μπορεί να δοθεί με ισοπαίδωση της Γάζας, της υπόλοιπης Γάζας ή του Νότιου Λιβάνου.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιες, πώς το λένε, γιατί η Χαμάς απαιτέθηκε και τα έκανε λίμπα στο Ισραήλ παραβιάζοντας συμφωνία που υπήρχε για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Γιατί προφανώς οι συμφωνίες του Αβραάμ, την Χαμάς, την τρομοκρατία,
0: ήταν έτοιμη να υπογράψει η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, κατάλαβες. Δεν θα μιλήσω, το μιλάω μόνο πολιτικά τώρα, γιατί άμα μιλήσουμε στρατιωτικά θα ξημερωθούμε. Αλλά
1: ναι, όχι, λίγο. Θέλω το σχόλιο σου όμως, αν θεωρείς ότι είναι υπερβολική η αντίδραση του Ισραήλ, πέρα από ασύμμετρη.
0: Όχι. Λοιπόν, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Ισραήλ έχει κάνει 6 πολέμους μεγάλους και χιλιάδες άλλες μικροαυτές. Δεν έχει ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Μα κανένα. Βέβαια, όταν ξεκινάνε να το χτυπάνε, τότε σου λέει με πάτησε στον κάλο, θα πεθάνεις. Τώρα, είναι σωστό αυτό που έγινε στη Γάζα? Δεν ξέρω, και να σου πω την αλήθεια, ασθανώ ρατσιστής, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ρε φίλε, σου είπε κανείς να μου επιτεθείς, να βάλεις μέσα 2.000-3.000 κόσμους να σκοτώσεις.
1: Έχουμε από τη μια τη βαρβαρότητα μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Ένα συγκροτημένο κράτος δεν πρέπει να απαντήσει αναλογικά?
0: Όχι, εγώ αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Αυτή την άποψή σου ζητάμε, τίποτα παραπάνω.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αναλογικά. Εγώ ζω ήρεμα, μην με πειράζετε, δεν σας πειράζω. Έτσι και μου ρίχνετε βόμβες συνέχεια, όπως έριχνα γιατί 5 χρόνια από την Αμπάση. Αυτό τόσο. Σε σπίτια, σε αυτό, και δεν αντιδρώ, εξαρτικά μου κάνεις αυτό που έκρισε, θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν είναι θέμα αν θα υπάρχει κανένα ανάλογη βία και αυτό. Δεύτερον, το θέμα της βίας, το αναλογικότητα της βίας, είναι κάτι που υπάρχει στο στρατιωτικό, στο πολιτικό δίκαιο. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι αναλογικό είναι σου σκότωσε ένας, σου σκοτώσεις έναν. Αυτό θεωρεί. Αλλά δεν είναι αυτό. Το αναλογικό, κατά πόσον είναι δηλαδή υπερβολική βία ή ό,τι, θεωρείται από το αποτέλεσμα. Βγαίνει από, από το αποτέλεσμα.
1: Να απαντήσεις ούτως ώστε και να μην μπορέσει να σου ξαναεπιτεθεί ο αντίπαλος. Αυτή είναι η λογική, αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Αλλά λέω μήπως το έχει παρακάνει το Ισραήλ αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, μπορεί, αλλά να σου πω και κάτι βρινότητα. Και από την Ισμπολάχ και από τη Χαμάς δεν μπορείς να δεις 40 χρόνια από το 80 να ζεις κάτω από τις ρουκέτες και να τρέχουν τα παιδάκια στο εδώ και εκεί. Δεν σε πειράζουν, ρε φίλε. Εβραίος στη Χαμάς δεν υπάρχει από το 2005. Ακόμα και οι νεκροί τεριζώσαν τους στάφους των Εβραίων και τους πήγανε στο Ισραήλ. Ούτε νεκρός Εβραίος δεν υπάρχει. Τι συνεχίζεις και βαράς? Μην μου πείτε ότι ναι, αλλά τους είχαν κλείσει και δεν τους παίρνανε φαγητό, γιατί αυτό είναι πούρδες. Το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, όλα αυτά τα πράγματα τα δίνει το Ισραήλ συνέχεια. Και καθημερινά δεν φορτιζάντασα, δεν υπήρχε έλλειψη τροφίμων, όπως και τώρα δεν υπάρχει, by the way. Απλώς η Χαμάς τα κλέβει και τα πουλάει για να μπορεί να βγάζει λεφτά και να στρατολογεί καινούριους.
1: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Γάζα και τη Χαμάς. Έχετε όμως και μια πληγή βόρεια που είναι σιητική και όχι σουνητική, που είναι η Χαμάς, την Χεσμπολάχ, ένα κράτος εν κράτη στο Λίβανο.
0: Βεβαίως.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Πολιτικό, έχει κόμμα πολιτικό. Έχει κόμμα πολιτικό.
1: Ναι, βεβαίως. Συμμετέχει στην κυβέρνηση, ακριβώς. Έχεις εσύ, ελπίζεις ότι αυτή η συμφωνία που διαφαίνεται ή που προσπαθούν οι κυβέρνησεις του Λιβάνου και του Ισραήλ να κάνουν, έχει δυνατότητες να μπορέσει να μακροημερεύσει?
0: Θέλω να ελπίζω πως ναι, διότι ο τωρινός ηγέτης της Χεζμπολάχ δεν ήταν σαν τον Ασράλα. Ο Ασράλα, εκτός από το να λέει ναι στο Ιράν, είχε και υπόψη του και τα εσωτερικά, πώς φαίνεται η Χεζμπολάχ εσωτερικά.
1: Ενώ ο τωρινός πώς λέγεται?
0: Ο τωρινός, ο οποίος πώς λέγεται, έλατε.
1: Καλά, δεν πειράζει.
0: Ο τάδε, μπάση περιπτώσει. Βλέπεις ηλικία, αρχίζει. Ξεχνάω.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Οπότε αυτός είναι puppet στην κυριολεξία μαριονέτα. Ναι, ναι. Του λε πίδα και ρωτάει πόσο ψηλά θες να πηδήξω. Κατάλαβες. Οπότε έχει αρχίσει και γίνεται μέσα στο Λίβανο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πια με την Εσβολά. Τώρα τι γίνεται. Με τη συμφωνία αυτή έρθει η Αμερική να εξοπλίσει το στρατό, να τον εκπαιδεύσει και με τη βοήθεια και των Ισραηλινών που θα παραμείνουν στη Εσβολά θα παραμείνουν εκεί. Θέλω να πιστεύω με όλη μου την καρδιά θα τελειώσει αυτό το πράγμα, όπως θέλω να πιστεύω ότι πριν μεθάνω θα δω και ένα παλαιστινιακό κράτος και να είμαστε εξηγημένοι. Διότι δεν μπορείς να γεννιέσαι, να παντρεύεσαι, να πεθαίνεις, να κάνεις παιδιά κάτω από κατοχή. Και εγώ αν ήμουν στο Παλαιστίνιο θα ήμουν σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό που λέει και σε τιμά, που λες και σε τιμάει, γιατί περιγράφεις τις ευθύνες, η βαθύτητα της ευθύνης των ίδιων Παλαιστινίων, ευχόμενος να αποκτήσουν παλαιστινικό κράτος. Να κρατήσω αυτό και να κρατήσω και την αισιοδοξία σου, αγαπητέ Ζαν Κοέν, ο φίλος και καλός συνάδελφος, Έλληνας Εβραίος, ας το πούμε έτσι, και Αμερικάνος μαζί.
0: Όχι, δεν είμαι Αμερικανός καθόλου, απλώς έτυχε να μεγαλώσω εκεί.
1: Μεγάλος,
0: συγγνώμη. Και ο πατέρας βοήθηκε. Μακριά από
1: μένα. Αλλά Έλληνας πολίτης και φαντάρος και μας είπες ότι επιστρατεύτηκες κιόλας 6 χρόνια μετά την αποστράτευσή σου. 6 μήνες, συγγνώμη, το 1974.
0: Μετά από 6 χρόνια πολίτης επιστρατεύτηκα για 6 μήνες. Είχα ξεχάσει ότι ήμουν πολίτης.
1: Ευχαριστούμε, Ζαν. Ο Ζαν Κοέν. Νομίζω ότι έχουμε πολλές φορές δει από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και προσπαθήσει να αναλύσει το πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι ήταν η υποχρέωση μας δημοκρατική να δούμε και από την άλλη οπτική γωνία με τα μάτια, με την ανάλυση δηλαδή του Ζαν Κοέν. Ζαν, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Εγώ νότιμο, να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με δεν βλέπουμε ποιον ή πια και σε αμέσως μετά θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα Earthness Radio 105.8 Κυριακή μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Ένας θαμώνας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με εγκάβματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως την οδό Βερατζέρου, καθώς και στην οδό Βερατζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3 Σεπτεμβρίου. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει σε ανάρτησή του. Όπως λέει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μια σειρά από προβλήματα που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κρυονέρ και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. 10.000 άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.330, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 Ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλονίζει την κατάπαυση του πυρός. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέι και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως ότι το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Για το 2026 προανήγγειλε την ενίσχυση του συστήματος με 5.000 μόνιμες προσλήψεις και ακόμα 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, διαδικασίες που, όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν επίσημα τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Από αύριο Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης. Ζέστη και μελτέμια σήμερα. Τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και μεσημέρι, Artemis Radio 105,8, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, Μάρια Κοντού όλη τη βδομάδα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην παραγωγή, στην οργάνωση της διώρης αυτής εκπομπής που παρουσιάζει και για όλα ευθύνεται ο Όμιλον Νότης Ανανιάδης. Να πούμε καταρχάς ότι η φωτιά φυσικά έχει σβήσει στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο, κοντά στην Ομόνοια τελικά. Έχουμε τρεις στο νοσοκομείο, έχουν διακομιστεί, ένας με εγκάβματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ανήκοι απομακρύνθηκαν αμέσως μέσω του κλιμακοστασίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάναν και κάνουν έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση κάποιου τέτοιου γεγονότος. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Τώρα βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι κίνδυνος θάνατος στην κυκλοφορία για αυτούς που τα οδηγούν, αλλά και για αυτούς που περπατούν, διότι έναν γέροντα 64 ετών, εμένα δηλαδή, κόντεψε να με χτυπήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι γιατί δεν μπορούσε να φρενάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία Ορφανού, τη συνάδελφο που βρίσκεται στο ξενοδοχείο, βρίσκεται στο σημείο που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι η φωτιά, να μας πει από πρώτο χέρι τις πληροφορίες. Σοφία.
1: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, στη συνάντηση εδώ στο τέλειο της Αθήνας. Σύμφωνα με την επίσημη πλέον ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ένα ειδικό βραδιχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιματοφόρο όχημα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση. Ένας αλλοδαπός περίπου 40 ετών φέρεται να έχει τραυματιστεί με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό, στο νοσοκομείο. Είναι και ο πρώτος τραυματίας. Έχουμε ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι έχουν επιφανειακά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ένας εκ των οποίων έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και ο δεύτερος στο Σωτηρία. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όσα μας μεταφέρουν αυτές μάρτυρες, φέρεται να ξεκίνησε από πατίνι που φόρτιζε στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία από την πυροσβεστική, καθώς το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο κτίριο και ερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Όπως μαθαίνουμε επίσημα, η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε διάστημα μισής ώρας, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ωστόσο ο πυκνός σταθμός ουσιαστικά είχε καταφέρει να βρει τρόπο να μπει μέσα στο κτίριο, δημιούργησε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, προκαλώντας δυσφορία και φυσικά προκαλώντας και κίνδυνα ακόμη και σε τους εργαζόμενους και στον υπόλοιπο κόσμο και στους ένικους που βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
0: Ναι. Σοφία, από την εμπειρία σου, εκτιμάς ότι η αντίδραση της πυροσβεστικής, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ, ήταν άμεση και μάλιστα με ισχυρές δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ άμεση και της αστυνομίας, τοπικός ρόλος, καθώς μπήκανε τους του κτηρίου, χώρισαν όλες τις δυνάμεις στο ρόλο τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για την άμεση κατάσβεση και η αστυνομική της ομάδας βίας, τις άμεσες δράσεις και άλλα κλιμάκια που έφτασαν εδώ πρώτοι, μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, όπου υπήρχε η φωτιά και από το κλιμακοστάσιο, από μια δηλαδή άλλη είσοδο. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την είσοδο του ξενοδοχείου, οπότε δεν θα μπορούσαν να βγουν από εδώ. Από το κλιμακοστάσιο κατάφεραν να εκκοινώσουν το κτίριο, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω τραυματισμοί πέρα από τα τρία άτομα που αυτή τη στιγμή έχουν διακοπιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Παραχέθηκαν φυσικά και πρώτες βοήθειες και σε άλλο κόσμο, οι οποίοι δεν κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο νοσοκομείο, γιατί τους έδωσαν οξυγόνο, τους περιέφερσαν τα τραύματα, τα οποία ήταν επιφανειακά. Και φυσικά τους ενημέρωσαν ότι στην περίπτωση που αισθανθούν δυσφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, διαβάζω εδώ στο δελτίο ειδήσεων. Έχει γίνει.
1: Ναι. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και την οδό Βεραντζέρου, καθώς και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Παπιστίων έως την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι για προληπτικούς λόγους, καθώς στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο όλη της κατάσβεσης αλλά και γενικότερα της έρευνας που γίνεται. γίνεται. Εδώ μπορώ να σας πω ότι έχουν έρθει και συγγενείς ανθρώπων μέσα στο ξενοδοχείο, οι οποίοι κλείθηκαν από τα ίδια τα άτομα, οι οποίοι τους μετέφεραν συγκλονιστικά πράγματα. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, μας είπαν ότι είναι γυναίκα χαρακτηριστικά που εισέθνευσε τους καπνούς, μας είπε συγκλονιστικά πράγματα, ότι είδε τη φωτιά μπροστά στα μάτια της, τηλεφώνησε στο σύζυγό της, της είπε βοήθεια, κάλεσε κάποιον και εγώ με. Είναι απίστευτα όσο έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί ήταν στον ύπνο, τους έπιασε στον ύπνο αυτή η φωτιά, αυτή η τυφλή καπνή που τους έπνιξαν.
0: Στον ύπνο 12 η ώρα τώρα, τέλος πάντων.
1: Κι όμως, πολλοί αυτό όμως μετέφυγαν, ότι ήταν στα κρεβάτια τους.
0: Μπορεί να είχαν εξενυχθήσει, να είχαν διασκεδάσει οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Έχει τη σημασία του αυτή η εικόνα που μας μεταδίδεις, ότι δεν ήταν κάτι πολύ απλό, ήταν πολύ σοκαριστικό για κάποιους που είδαν ξαφνικά φλόγες μπροστά τους. Και φυσικά ευχόμαστε οι τραυματίες, ο εγκαυματίας και οι δύο με τα αναπνευστικά προβλήματα να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν γρήγορα οι άνθρωποι. Κρατάμε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα και εντάξει, από εκεί έπειτα αυτό με το πατίνι που ανέφερα εγώ είναι ένα στοιχείο, ας το κρατάμε στο μυαλό μας. Ένα ηλεκτρικό πατίνι πιθανότατα οδήγησε μια παραλίγο μεγάλη πυρκαγιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλημέρα. Καλή συνέχεια μάλλον στη δουλειά, Σοφία, πρέπει να πω. Ήταν η Σοφία Ορφανού από την Ομόνια, εκεί μεταξύ 3 Σεπτεμβρίου και Βεραντζέρου και Πατησίων. Μέχρι την 3 Σεπτεμβρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, να το έχουν και υπόψη τους όσοι κινούνται εκεί, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε την ώρα που ξεκινούσαμε την εκπομπή δηλαδή. Γι' αυτό και το είχαμε πρώτη είδηση, όπως μου λένε εδώ, τυχαία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας όμως, να γυρίσουμε στην κανονική ροή, έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει όλη τη εβδομάδα. Διάβαζα, διαβάζουμε παντού, για το τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα που χρηματοδοτούνται, θα χαθούν χρήματα, δεν θα χαθούν χρήματα, θα προλάβουμε να τα εισπράξουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται νομίζω το Σεπτέμβριο, και οπωσδήποτε τα χρήματα τα οποία εξ αρχής είχαν προγραμματιστεί να απορροφηθούν για συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες δράσεις στην Ελλάδα, είναι πολλά, και αν δεν απορροφηθούν όλα υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Λοιπόν, κάνοντας έτσι ένα σχετικό homework και ψάχνοντας, ανακαλύψα ότι ένα χαρτοφυλάκιο, μία γραμματεία θα μπορούσε να είναι υπερήφανη εκτός των άλλων, εκτός της δουλειάς που κάνει, και για το ότι είναι πρωταθλητές. 73, αν δεν κάνω, 72 έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν απορροφηθεί τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί και δεσμευτεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο χαρτοφυλάκιο που αφορά υποδομές, αφορά λίμματα και αφορά και απόβλητα. Γι' αυτό λοιπόν έψαξα και βρήκα τον Γενικό Γραμματέα Αποβλήτων και Λιμάτων, μάλλον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για τα απόβλητα και τα λίμματα, τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, και τον παρακάλεσα να τον έχουμε μαζί μας να μας περιγράψει τι ακριβώς γίνεται, πώς δούλεψε και πώς τα κατάφερε. Καλημέρα, κύριε Γραφάκο.
2: Κύριε Ανανιάδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους.
0: Να σας πω συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί αν τα στοιχεία που έχω και αυτά που διάβαζα μες στη βδομάδα είναι ακριβή, σας αξίζουν τα συγχαρητήρια.
2: Κοιτάξτε, η συγχαρητήρια νομίζω πρέπει αρχικά να δώσουμε σε όλη τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Καβαλάκη, το διοικητή του Ταμείου. Οπωσδήποτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Σταύρο τον Παπασταύρου και στον προηγούμενο υπουργό μας, τον Θοδωρήτο Σκυλακάκη, διότι εσείς πολύ απλά έτσι μεταφέρατε μια ατμόσφαιρα ότι μπορεί να χαθούν πόροι. Σας λέω λοιπόν με τα βεβαιότητας, και θα το τεκμηριώσω, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ. Αντιθέτως, χρήματα θα συμπληρώσει και ο εθνικός προϋπολογισμός προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Και γιατί
0: Όχι, είπα ότι αν κάποια έργα καθυστερούσαν, αν κάποιο έργο καθυστερεί και έχει υπάρξει ένας προϋπολογισμός, υπάρχει κίνδυνος.
2: Πολύ σωστά, υπάρχει κίνδυνος. Όχι, λέω πολύ σωστά το λέτε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα σεντ και εσάς και στους ακροατές μας. Και γιατί θα γίνει αυτό? Διότι κάποια έργα τα οποία για τον ΑΒ τρόπο λόγο δεν προχωράνε, υπάρχουν άλλα έργα όπως τα δικά μας, τα οποία μπορέσαμε και σηκώσαμε περισσότερα χρήματα. Τώρα θα έρθω στα δικά μας, γιατί ναι, είναι σημαντικά αυτά τα έργα. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, 72 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν διαχείριση αστικών λιμάτων. Είναι τριών κατηγοριών. Προσέξτε να δείτε πόσο σημαντικά. Το πρώτο είναι η διαχείριση της λιματολάσπης. Η χώρα, η λιματολάσπη τι είναι? Είναι αυτό το οποίο μένει μετά από την επεξεργασία των λιμάτων μέσα στους περίφημους βιολογικούς καθαρισμούς που λέμε. Η λιματολάσπη αυτή, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, και τη Χαλκίδα, δεν είχαμε άλλη υποδομή στη χώρα. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δημιουργούμε άλλες 18 τέτοιες υποδομές σε όλη την Ελλάδα, που δεν καλύπτουν το σύνολο της χώρας, αλλά καλύπτουν συντριπτικά το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ένα δεύτερο κομμάτι έργων αφορά έργα τα οποία παράγουν νερό για άρδευση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Ηρακλείου, το σύνολο του εξερχόμενου νερού μετά την αναβάθμιση που έχουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πηγαίνει για αρδευτικές ανάγκες στο νησί, αντιμετωπίζοντας και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Και μια τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία έργων είναι έργα τα οποία γίνονται σε οικισμούς κάτω των 2.000. Γιατί κάτω των 2.000? Γιατί για οικισμούς άνω των 2.000 υπάρχουν πόροι από το ΕΣΠΑ κάτω των 2.000, που καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια κάτω των 2.000 κατοίκων, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας είναι μια τουριστική χώρα, γίνονται σε περιοχές που έχουν μεγάλο πληθυσμό επισκέψεων και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να παραμένουν χωρίς υποδομές. Είναι λοιπόν έργα τα οποία γίνανε γρήγορα. Ένα πράγμα επίσης θα σας πω, για να δείτε την ταχύτητα που καταφέραμε να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους όλη η κυβέρνηση. Τα δικά μας ενδεικτικά τα έργα συμβασιοποιήθηκαν μέχρι τις 31/12 του 2023. Ελάχιστα ήταν στις αρχές του 24, και τώρα τον 8 του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί 72 έργα, 72 στα 72. Μιλάμε για μεγάλες επιδόσεις,
0: 100% απορρόφηση,
2: 100% απορρόφηση, ναι. Ακριβώς 100.
0: Γι' αυτό καλά σας είπα πρωταθλητή λοιπόν στο συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω αν είμαστε πρωταθλητές, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι να έχουν καλύτερες επιδόσεις, αλλά ξέρετε,
0: 105 δεν γίνεται.
2: Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μαζί για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε έναν διαρκή συντονισμό με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, με όλες τις υπηρεσίες άλλων φορέων. Καταλαβαίνετε, ένα έργο το οποίο γίνεται στα αστικά λίμματα και βρίσκεται η αρχαιολογία, είμαστε ένας χώρος ο οποίος έχει αρχαία μια χώρα, έρχονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, συνδράμουν γρήγορα, αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι η προσπάθεια αυτή που κάναμε είναι συλλογική. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι, και εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, διότι θα αφήσουμε σε λίγες εβδομάδες στη χώρα 72 λειτουργικά έργα, τα οποία 3,5 χρόνια πριν ενδεχομένως να μην ήταν καν στην προσδοκία ότι θα είχαν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εγώ θα προσθέσω ότι σας αξίζει ο δημόσιος έπαινος, διότι τα έργα αυτά δεν είναι έργα βιτρίνας που λέμε. Είναι έργα υποδομών, είναι έργα τα οποία μπορεί να και βεβαίως βοηθήσουν σε βάθος τη λειτουργία, την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά δεν τα βλέπει ο πολίτης μπροστά του.
2: Να πούμε, δεν τα βλέπει,
0: αλλά τι ωραίο είναι αυτό, ας πούμε.
2: Έχετε δίκιο, έτσι είναι, γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία. Είναι έργα όμως τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον, αναβαθμίζουν τη χώρα. Καταλαβαίνετε, το να μπορείς με νερό από τη διαχείριση λιμάτων να ποτίζεις βρώσιμες εκτάσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι η μεγαλύτερη υποδομή που αποκτά η χώρα πλέον. Είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτές. Είναι ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας και δείχνει ότι η Ελλάδα με πολύ γρήγορους ρυθμούς πηγαίνει εμπρός, με πολύ γρήγορους ρυθμούς προσαρμόζεται στις απαιτήσεις εποχής και με πολύ γρήγορους ρυθμούς πετυχαίνει και όρους ανθεκτικότητας. Γιατί όλα αυτά τα έργα είναι ανθεκτικά και στην κλιματική κρίση και στην κλιματική αλλαγή. Είναι έργα τα οποία θα αντέξουν στον χρόνο και θα αφήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον στην επόμενη γενιά.
0: Κύριε Γραφάκο, τώρα μια που το συζητάμε, μιλάμε πάντα με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για έργα υποδομής που αφορούν λίμματα και απόβλητα και υδρεύσεις.
2: Όχι υδρεύσεις, λίμματα και απόβλητα.
0: Ναι, αλλά με έργα που αρδεύεται μάλλον αρδεύονται οι περιοχές.
2: Με έργα που μπορεί να δώσουν και νερό.
0: Μπορεί να δώσουν και νερό. Εσάς λοιπόν δεν έχει το χαρτοφυλάκιο σας κάποια σχέση με την Ψιτάλια, έχει?
2: Κοιτάξτε, έχει. Βεβαίως και
0: ωραία,
2: έχει,
0: τότε να σας θέσω ένα ερώτημα.
2: Είναι υποδομή διαχείρισης ρημάτων.
0: Να σας βάλω λοιπόν ένα δύσκολο που έχω πληροφορηθεί. Ότι αν δεν κάνω λάθος, 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερού χύνεται στη θάλασσα από την Ψιτάλια και δεν κατευθύνεται, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη να κατευθύνεται για άδρευση Φερρυππίν του ημιτού που είναι του όρου Σεγάλεο που είναι δίπλα πάνω από το πέρα.
2: Λοιπόν, η πληροφορία σας είναι σωστή. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και τι γίνεται με αυτό? Πετάμε δηλαδή 1,5 εκατομμύριο κυβικό 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού στη θάλασσα που δεν τα έχει ανάγκη?
2: Ναι, ούτως ή άλλως οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ρημάτων το νερό το ρίχναν ή στα ποτάμια ή στις θάλασσες. Η Ψιτάλια πραγματικά είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Ας αντιληφθούμε πού βρίσκεται η Ψιτάλια. Η Ψιτάλια είναι ένα νησάκι στο Σαρονικό.
0: Είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μου, Δήμου Πειραιώς, παρακαλώ πολύ.
2: Στον Πειραιά, φυσικά. Είναι ένα νησάκι λοιπόν.
0: Αλλά είναι πολύ πιο κοντά το Πέραμα.
2: Είναι μόνο για αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ψιτάλια είναι μια ωραία εγκατάσταση που διαχειρίζεται τα λίμματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Εκεί λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος φόρτος, είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού. Αυτή τη στιγμή με την ΕΙΔΑΠ υπάρχει μια συνεργασία η οποία προχωρά σε μελέτη, γιατί καταλαβαίνετε το να γυρίσει πίσω αυτό το νερό από το νησί ξανά στην υπηρετική, στο υπηρετικό κομμάτι της Αττικής και να πάει στο όρο Σεγάλο που είναι το πιο κοντινό, αλλά και αλλού, πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή μελέτη του κόστους, των υποδομών, της λειτουργίας, το λειτουργικό κόστος πόσο είναι αυτό το πράγμα, των αναγκών της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο σήμερα πραγματικά η ΕΙΔΑΠ μετά από τις απαιτήσεις αυτές που υπάρχουν στην εποχή μας το κάνει. Είναι όμως, το λέω και πάλι, μια δύσκολη εξίσωση. Διότι όταν χωροθετήθηκε εκεί η Ψιτάλια, αν δεν απαντώμε, αυτή η χωροθέτηση είχε γίνει πάρα πολύ παλιά, τότε οι ανάγκες ήταν να λυθεί το πρόβλημα της επεξεργασίας Αττικής.
0: Δεκαετία του 80 και άρχισε να λειτουργεί το 90.
2: Το 80 του 90, εκεί ήταν. Λοιπόν, τότε λοιπόν η ανάγκη ήταν να λύσουμε την επεξεργασία του λιμάντου της Αττικής. Δεν χωροθετήθηκε βάζοντας στο μυαλό τους οι άνθρωποι εκείνης εποχής ότι θα υπήρχε και τέτοια ανάγκη διαχείρισης.
0: Εντάξει, δύσκολη εξίσωση, κύριε Γραφάκο.
2: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά την οποία καλούμαστε με τη διοίκηση ΕΙΔΑΠ να τη λύσουμε και θα τη λύσουμε. Βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω και
0: αφού
2: κάποια.
0: Αφού πετύχατε 72 στα 72 έργα, δύσκολο, λύστε και αυτή τη δύσκολη εξίσωση. Για καλό θα είναι.
2: Αλλά να σας πω ένα έτσι ακόμα στοιχείο και για τη διαχείριση των αστικών λιμάτων. Πάμε λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση, αρχίζουμε την ΕΙΔΑΠ και συζητάμε και πραγματοποιούμε, υπάρχουν μικρές μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, ώστε τα λίμματα δεν φτάνουν στην Ψιτάλια, επεξεργάζονται σε ένα πάρκο με ένα πολύ μικρό κοντέινερ υψηλών προδιαγραφών και το νερό παραμένει εκεί. Άρα δεν πηγαίνει το λίμα κάτω στην Ψιτάλια για να γυρίσει πάλι πίσω. Ενδεικτικό είναι ότι η άρδευση των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό θα γίνει με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει τώρα που μιλάμε στο Μαρκόπουλο, στο Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής, ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από, η εγκατάσταση εγκαινιάστηκε πριν από 4-5 μήνες, που ακριβώς επιτυγχάνει αυτό. Αυτό λοιπόν θα επεκταθεί. Θα επεκταθούν οι μονάδες, μικρές τέτοιες μονάδες, επειδή που μπορούν να αντλήσουν σημαντικό αριθμό νερού πριν πάει στην Ψιτάλια και θα είναι τοποθετημένες δίπλα σε εκτάσεις που έχουν αρδευτικές ανάγκες.
0: Μπράβο. Επειδή φτάσαμε στη μία και μισή και έχουμε διαφήμιση, υποχρέωση διαφημιστική, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ. Σας αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση.
0: 72 στα 72 έργα. Μιλήσαμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Συγχαρητήρια είναι σε όλη την ομάδα.
0: Σε όλη την ομάδα. Εντάξει, μιλήσαμε, ευχαριστούμε κύριε Γραφάκο. Μιλήσαμε
2: με τον κύριο
0: Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για την επεξεργασία, για τα λίμματα και τα απόβλητα. Έτσι θα το πούμε, δύο κουβέντες λαϊκά. Και του βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση. Αφού πέτυχε το 100% των έργων που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνονται στις επόμενες εβδομάδες, το 100% βάλαμε και μια δύσκολη εξίσωση, τη χαρακτήρισε αυτός, να μην χάνεται 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού, να μην ρίχνεται πίσω στη θάλασσα 1,5 εκατομμύριο κυβικά νερού κάθε μέρα από την επεξεργασία των λιμάτων που γίνεται στο νησάκι της Πιθάλιας έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο εδώ, πάντα έρθει στο Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάντα, 13 και 36 και 37 λέει το ρολόι. Μπαίνουμε στο μεγάλο, στο τελευταίο βιράζ, όπως θα έλεγε αν ήταν κοντά μας ο μεγάλος Γιάννης Γιακογιάννης. Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Και εντάξει, μιλήσαμε για την ψιτάλια, μιλήσαμε για λύματα, για απόβλητα, για... Μιλήσαμε κυρίως για την επιτυχία του Μανώλη Γραφάκου, δηλαδή της δομής που εποπτεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απορροφήσει το 100% των κονδυλίων, 72 έργα από τα 72 που είχαν σχεδιαστεί, ολοκληρώνονται ή ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μια μεγάλη επιτυχία οπωσδήποτε. Μιλήσαμε πιο νωρίς με τον Ζαν Κοέν για την... κατάσταση στο Ισραήλ, τις δίκες, τις σχέσεις, θα τα συνοψίσω. Αλλά εκεί θέλω να πάμε, στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΡΑΝ. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς μας ξημερώνει, γιατί τη μια ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να πανηγυρίζει για μια επιτυχία, για μια ειρήνη, για μια συμφωνία μάλλον. Την άλλη συμφωνία να παρουσιάζει τριγμούς, αλλιώς να διαβάζει μια πλευρά, αλλιώς να διαβάζει η άλλη. Και σήμερα μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση απειλητική, ότι αν συνεχίσουν έτσι μπορεί και να μην υπάρχει πια το Ιράν. Είχε πει και χειρότερα, το βράδυ ίσως καταστρέψουμε έναν πολιτισμό. Τα έχει πει όλα και τα αντίθετα ο πρόεδρος Τραμπ, οπότε δικαίως μπερδευόμαστε και μάλλον ευλόγως απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που επαγγέλματος, άλλωστε προσπαθούμε να δίνουμε χώρο και χρόνο να μιλούν εδώ σε αυτήν την εκπομπή άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγω γνώσεως. Έτσι, ζητήσαμε από τον καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, όσο μπορεί και αυτός, άνθρωπος είναι, να μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΡΑΝ. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλησπέρα ή καλησπέρα στην Αθήνα.
0: Καλησπέρα πια, ναι. Εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: Όχι, στην Κύπρο βρίσκομαι.
0: Α, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, έχω κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες 25 χρόνια, εντάξει.
0: Έχετε κάνει 25 χρόνια. Λοιπόν, καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν η εισαγωγή μου σωστή, δηλαδή καλά δεν τα είπα. Απλοποιημένα μεν, ναι. Εκλαϊκευμένα, αλλά νομίζω αυτό καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε. Ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία βασικά, ας πούμε, συστατικά κατανόησης του κόλπου. Καταρχήν κάποιος πρέπει να έχει την εμπειρική γνώση της περιοχής. Και το λέω αυτό μεταγνώσεως, γιατί και στη συνέντευξη που δίνω και στην ΕΡΑ και στην ΕΡΤ γενικότερα, θυμάστε και στην αρχή ας πούμε το διαπραγματεύσεων, ήταν ακόμα και εξακολουθεί να είναι η άποψή μου ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αντιθέτως, τώρα αρχίζουν τα πράγματα όσο αφορά την διπλωματική διαπραγμάτευση. Το οποίο βέβαια ήταν κάτι το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δεν το επιθυμούσε στην πραγματικότητα. Και δεν το επιθυμούσε, και θα σας πω γιατί. Θυμάστε ότι αποσύρθηκαν τότε οι Ιρανοί από τις διαπραγματεύσεις διαμέσου ΟΗΕ για τα πυρηνικά όπλα και αργότερα είχε τραβηχτεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε με εντολή του Πρόεδρου Τραμπ ότι αυτό το πράγμα δεν βολεύει. Άρα λοιπόν επί της ουσίας δεν ήθελε να μπει σε διαπραγματεύσεις. Όμως επιχειρησιακά αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι ότι όταν άρχισαν αυτές οι εχθροπραξίες, γιατί πόλεμος ανοιχτός δεν είναι, είναι εχθροπραξίες. Οι εχθροπραξίες αυτές λοιπόν είχαν τρία βασικά συστατικά. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε να αλλάξουν το καθεστώς, αλλά όχι όπως το ίδιο όπως φαντάζει από το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ ήθελε να τους εξολοθρεύσει και να τους αλλάξει. Οι Αμερικανοί θέλαν την αλλαγή εκ των έσω, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να επαναστατήσει, καθώς είναι ένα ακραίο καθεστώς, το οποίο διατηρείται εδώ και 40 χρόνια και έχει δημιουργήσει πολλά δεινά, όχι μόνο στη χώρα την ίδια τη δικιά του, αλλά και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με Χεσβολά, Χαμάς, Χούτης και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελαν, πάνω σε αυτό βέβαια, δεν ήθελαν να φέρουν ένα χάος όπως ήρθε στο Αφγανιστάν ή πήγε στο Ιράκ. Άρα λοιπόν δεν θέλαν ένα άλλο Ιράκ. Γι' αυτό το λόγο θα υποστήριζαν και την οποιαδήποτε ηγεσία πιθανώς να πήγαινε εκεί. Και μάλιστα τότε έπαιζε και το όνομα του Παχλαβή ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται κάτι δεν πήγε καλά στην όλη συμφωνία. Τώρα το δεύτερο σημαντικό.
0: Κάτι δεν πήγε καλά ή δεν μπορούν
1: Όχι.
0: Αν συμφωνούσαν δηλαδή με τον Παχλαβή, θα μπορούσε να άλλαζε το καθεστώς έτσι όπως άλλαξε στη Βενεζουέλα.
1: Ο Παχλαβή, να σου

0: Παχλαβή, επειδή έχει την ιστορία και το ιστορικό του πατέρα του, που ήταν ο προσάκης του Ιράν μέχρι την πτώση του 1979. Έχει μια ιστορία η οποία πρέπει να απαντήσει και δεν απαντάει απαραίτητος έτσι όπως πρέπει. Απλά λέω ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να έχω την ισχύ της χώρας. Βέβαια δεν είναι μες στη χώρα. Μεγάλος και γαλουχήθηκε σε δυτική χώρα. Άρα λοιπόν για να μπορέσει να πάρει την εξουσία κάποιος πρέπει να πάει εκεί, να παρουσιαστεί, και μάλιστα το έλεγα στις αρχές του πολέμου, πρέπει να είναι εκεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φτάσει εκεί. Πρέπει να τον προστατεύσουν. Πρέπει ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Δεν είναι έτσι απλό. Συν επίσης ότι η ανθρωπομορφία γενικότερα και οι ομάδες που υπάρχουν στο Ιράν γενικότερα δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή έχει και Αζερούς, έχει και Αρμένιους, έχει και Πέρσες, έχει και Εβραίους, έχει διάφορους ας πούμε. Πρέπει οι ομάδες αυτές να ενωθούν συν τις τοπικές ομάδες του Ιράν. Δεν είναι μόνο οι Πέρσες λοιπόν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η όλη κατάσταση, ας πούμε ότι το καθεστώς βρίσκαμε μια λύση, ας πούμε, η οποία μεσοβέζει τη λύση είναι να ανοιχτεί το Ιράν προς τη Δύση. Κάτι το οποίο υποτίθεται ότι αυτό κάνουν για να τους δελεάσουν αυτή τη στιγμή για να μπουν σε μια πιο εμπορική κατάσταση. Το μεγάλο όμως το αγκάθι είναι το πυρηνικό. Το οποίο το πυρηνικό που σας είπα στην αρχή δεν πρόκειται να λυθεί έτσι απλά. Εάν το Ιράν δώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα έτσι όπως οι ίδιοι επιθυμούν της Δύσης και διαμέσου του ΟΗΕ ας πούμε και της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ, τότε μάλλον το Ιράν δεν έχει κάτι το διαπραγματεύσιμο για να παίξει από τη δικιά του την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ούτε στρατού, ούτε στρατιωτικής ικανότητας, ούτε επάρκειας ή του οικονομίας, ούτε.
1: Υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα, εκτιμάτε εσείς, είτε να δοθεί, να βρεθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, να μην έχει δυνατότητα πυρηνικών όπλων ποτέ το Ιράν, είτε αλλαγής καθεστώτος, ή πώς αλλιώς μπορεί να υπάρξει κάποια ειρήνευση.
0: Να σας πω τι θα γίνει. Και θα είμαι έτσι πολύ ψυχρός αυτό που θα σας πω, γιατί έτσι μόνο πρόκειται να γίνει. Θα υπάρχει κάποια συμφωνία, η οποία όμως συμφωνία θα φαντάζομαι να είναι κάπου τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή αυτές τις επόμενες δύο εβδομάδες. Από εκεί πέρα όμως μπαίνει το τεχνικό κομμάτι. Το τεχνικό κομμάτι θα πάρει 5 χρόνια. Και το τεχνικό κομμάτι έχει το πυρηνικό, τα στενά του ορμού, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να μπουν σε μια διεθνή σύμβαση, όπου θα μπουν και οι αραβικές χώρες μαζί με το Ομάν και το Ιράν, το οποίο ήταν από την αρχή εκεί. Και βεβαίως αντιστοίχως, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα κινηθούν και στα στενά του Μάλακα και στα στενά του Ταϊβάν, το οποίο εκεί πέρα μπαίνει και η Κίνα στο παιχνίδι, κάτι το οποίο είχε προηγηθεί μια συνεννόηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε σχέση με τα στενά του Ταϊβάν κατά την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουν να εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί είναι ότι πρώτον το εμπορικό ισοζύγιο να είναι πλήρως ελεγχόμενο στη διαδικασία, στη μεταφορά και στην υλοποίηση. Και το δεύτερο είναι η πλήρη ασφάλεια των περιοχών τα οποία θέλουν να δεσμεύσουν. Από εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επενδύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και κάνανε το fund αυτό που κάνανε με το Ιράν, το οποίο αντίστοιχο fund έχει γίνει με το Ιράν και με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αντίστοιχο έγινε με το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει βρει μια εξίσωση με την οποία προωθεί κάποιες πολιτικές. Όμως δεν έχουν κατανοήσει ότι οι Ιρανοί γενικότερα είναι μια ηγεσία, μιλάμε πάντοτε για την ηγεσία, η οποία όταν φτάνει η ώρα της υπογραφής τραβιούνται πίσω. Άρα λοιπόν θα δείτε αυτού του είδους την πίεση και τη στρατιωτική διπλωματία, το λέω εγώ, όπου υπάρχει ένας απόλυτος πολιτικός εγωισμός. Τα χτυπήματα που κάνανε χθες, προχθές δεν είναι λίγα, απλά πιθανώς να μην καλύφθηκαν αρκετά από την Ελλάδα. Αλλά αυτό που γίνεται κάθε μέρα είναι μια πολιτική τρέλα η οποία δεν φέρνει σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό δεν ευνοεί την σταθερότητα των αραβικών κρατών, κυρίως των χωρών του κόλπου. Και βεβαίως θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για να το καταλάβει κάποιος, ότι ενώ οι Άραβες θέλουν την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν για να μπορέσει να ανοιχτεί το Ιράν στο εμπορικό ισοζύγιο, παρόλα αυτά δεν θέλουν μια πλήρη δυτικοτραφή κοινωνία, γιατί φοβούνται ότι όλες οι επενδύσεις θα πάνε εκεί σε μια χώρα η οποία είναι τεράστια, γεωγραφικά εννοώντας, 100 εκατομμύρια κόσμος με πλειονότητα νέων ανθρώπων, πολύ καλά μορφωμένων και επιμορφωμένων. Άρα λοιπόν θέλουν να υπάρχει μια κλιμακωτή κατάσταση σταθερή, η οποία να ευνοήσει μεν τη σταθερότητα του Ιράν, αλλά να μην γίνει εις βάρος των αραβικών κρατών του κόλπου. Και αυτό είναι ίσως το αποκορύφωμα της πολιτικής, το οποίο θα πάρει τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια για την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης της περιοχής γύρω από τον αραβικό παύλο περσικό κόλπο. Και το άλλο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα στηθεί η διαπραγμάτευση στο τεχνικό του κομμάτι θα φέρει μέσα στο παιχνίδι και τον ΟΗΕ, το οποίο ήταν καλός ιονός που βάλαν οι Αμερικανοί, τον ΟΗΕ και την ατομική ενέργεια, αλλά και βεβαίως το πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς συμμαχίες, γιατί για λόγω αυτής της κατάστασης θα γίνουν πολλές πολλές μεγάλες αλλαγές σε συμμαχίες, στο εμπορικό ισοζύγιο, σε στρατιωτικά ισοζύγια, στο οικονομικό εμπόριο και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Καλά, δεν θέλω να σας κάνω μάγο, η Μάντη. Πάντως η προσέγγιση σας η επιστημονική αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, έτσι δεν είναι, για να κλείσουμε,
0: ναι, προφανώς,
1: να
0: προφανώς,
1: κλείσουμε αισιόδοξα δηλαδή αυτή τη
0: συζήτηση. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση, δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό το ζήτημα, όπου δεν γίνονται ανοιχτοί πόλεμοι, γίνονται σειράξεις. Οι σειράξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας πιεστικής διαπραγμάτευσης για την ανοικοδόμηση νέων περιοχών και νέων συμμαχιών. Αυτή είναι ιστορικά, δηλαδή ως καθηγητής πώς μπορείς να το περιγράψεις σε μια αίθουσα, αυτό μπορεί να σου πει κάποιος. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι αυτό επηρεάζει την οικονομία, γιατί θα υπάρχει μια οικονομική ανισότητα, θα υπάρχει μια ελεγχόμενη οικονομική αστάθεια της περίοδου που η οποία έρχεται, και μετά αυτό θα σταθεροποιηθεί και θα ξανανεύει πάνω όσο αφορά τις επενδύσεις και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και ούτω καθεξής, αλλά βεβαίως με νέα γεγονότα, νέα καθεστώτα και πολύ μεγάλο κόστος γενικότερα, γιατί θα πρέπει να καλυφθεί η ζημιά η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσαμε με τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Μάριο Ευθυμιόπουλο, ειδικά για τα θέματα ΗΠΑ-Ιράν, είναι και εξειδικευμένος άλλωστε.

0: Και καθώς φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, έλεγα ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, γιατί μαζόμουν να κάνω ανακεφαλαίωση με ποιους έχουμε μιλήσει και τι έχει γίνει σήμερα, με τι ασχοληθήκαμε αυτό το δίωρο. Δεν μας αφήνουν φωτιές, το λέγαμε από την αρχή. Πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και την Peggy Μπρούσελη, η οποία να μας ενημερώσει για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Αμόνι ή Πευκάλι.
1: Αμόνι Κορινθίας, ναι. Αμόνι Κορινθίας, ναι, μια περιοχή όπου βρίσκεται προς το Σοφικό. Έχει δισταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Αμόνι, προκειμένου να είναι σε εξέλιξη, να είναι σε ετοιμότητα. Καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή της Κορίνθου Επιδάγουρου προς Σοφικό. Θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
0: Είναι κατάφυτη αυτή η περιοχή, έτσι.
1: Είναι πευκόφυτο, ναι. Θα είναι πευκόφυτο. Εκεί πεύκα. Είναι αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν. 62 πυροσβέστες. Είναι τρεις ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα. Ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Φαντάζομαι φυσάει πολύ στην περιοχή,
1: Ναι, έχει δυνατό άνεμο.
0: Άλλωστε, σήμερα, χτες και σήμερα ήταν οι χειρότερες μέρες, πιο επικίνδυνες μέρες κατά την.
1: Πραγματικά, ήταν οι χειρότερες μέρες και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το περιμέναμε. Το είχαν προβλέψει και οι αρχές, γι' αυτό και ήταν σε ετοιμότητα και η πολιτική.
0: Όχι, το περιμέναμε, το φοβόμαστε. Θα σε διόρθωνα, αγαπητή Πέγγι, διόρθωνα. Θα παρατηρούσα ότι το φοβόμασταν, αλλά έγινε. Μπορεί να μιλήσει κανείς και για προαναγγελθέντες πυρκαγιές, γιατί όταν κάνεις κουταμάρες, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Όταν είπα το περιμέναμε, ενώ όταν σε ετοιμότητα η περιφέρεια Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία περίμενε, όχι περιμέναμε να ξεσπάσει.
0: Εντάξει,
1: σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία.
0: Σωστά. Και ελπίζαμε να μην ξεσπάσουν πυρκαγιές, αλλά ξεσπάσαν πυρκαγιές από χαζομάρες, από ένα μπάρμπεκιου, από ένα. Δεν ξέρω αν ξέρεις για την σημερινή στο Αμόνι Κορινθίας, αν έχουμε βρει τα αίτια της πυρκαγιάς, είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν έχω εικόνα, όχι, παρακαλώ, και με συγχωρήσατε, επειδή είμαστε καθοδόν, για να προλάβουμε να έχουμε και εικόνα, οι πληροφορίες που έχω είναι αυτές που σου έδωσα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω εικόνα από τι προκλήθηκε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και τα αρμόδια στελέχη θα το ερευνήσουν.
0: Ναι, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι Μπρούσελη, η καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Τρίπολης, που μας ενημέρωσε αμέσως για αυτή τη μεγάλη, ως φαίνεται, πυρκαγιά. Γιατί για να έχει χύσει, να έχει σταλεί μήνυμα από τα 112, υπάρχουν κατοικημένες περιοχές εκεί γύρω, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Και χερσαίες δυνάμεις πυροσβεστικές φυσικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τα προλάβουν όσο γίνεται. Να έχουμε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή σε αυτό το πραγματικά πευκόφυτο δάσος σε εκείνη την περιοχή, την πολύ ωραία περιοχή κοντά στο Σοφικό. Γυρνάω πίσω, λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε σήμερα, και τι δεν είχαμε δηλαδή. Είχαμε τη Σοφία Ρουφανού και για την φωτιά στο ξενοδοχείο. Είπαμε, ένας εγκαυματίας, δύο μεταναστευτικά προβλήματα στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς κίνδυνο βεβαίως, και από ένα ηλεκτρικό πατίνι μάλλον, έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ξέσπασε μια φωτιά σε αποθηκευτικό ισόγειο χώρο ενός ξενοδοχείου εκεί στο κέντρο της Ομόνιας, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ομόνια, με αποτέλεσμα να εκενωθεί φυσικά προληπτικά το ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι πήγαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί στην περιοχή, έχουν κοπεί κάποιοι δρόμοι για προληπτικούς λόγους, οπότε καλό να το έχει κανεί στο νου του αν οδηγήσει προς την Ομόνια. Για να μείνω στα μέτωπα της φωτιάς, ακούσαμε μόλις πριν την Peggy Μπρούσελη από την ΕΡΤ Τρίπολης, καθοδόν είναι η καλή συνάδελφος, πηγαίνει προς την περιοχή του Σοφικού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα έχουμε όσο γίνεται μικρότερη ζημιά, μικρότερες καμένες εκτάσεις, και φυσικά να μην κινδυνεύσει καμία ζωή, καμία ανθρώπινη ζωή. Ευτυχώς έχουμε το 112, να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος. Να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος, θα πρόσθετα εγώ, να έχει και λίγο μυαλό ο κόσμος. Δεν ξέρουμε από τι ξέσπασε αυτή η φωτιά, μένεται αυτή την ώρα στο Αμόνι Κορινθίας, αλλά χτες από το πρωί λέγανε οι πάντες, και από προχθές, καμία εργασία στην Ήπεθρο, καμία δραστηριότητα. ιδιότητα που μπορεί να έχει φωτιά. Έπιασε μια φωτιά λόγω μπάρμπεκιου και ένας άλλος με μια θεοριζοαλνωστική μηχανή από κάποια σπίθα προκάλεσε άλλη μια. Νομίζω ότι και μια γυναίκα στην Κρήτη, δεν κάνω λάθος, δεν έχω ολόκληρο το αστυνομικό δελτίο μπροστά μου. Νομίζω ότι υπάρχει και όρια στην ανθρώπινη βλακεία. Ο καθηγητής Μάριος Ευθυμιόπουλος που ακούσαμε νωρίτερα και υποχρεωτικά τον κόψαμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για να πάμε στην Κορυθία και στη Φωτιά, μας μίλαγε με τα λόγου γνώσεως, ο άνθρωπος είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, για τις σχέσεις ΙΠΑ-ΕΡΑΝ, για τη δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν και οι δύο πλευρές, με τη δυσπιστία που τις χαρακτηρίζει, με το εργαλείο αυτό το οποίο χρησιμοποιεί στην Ουκρανία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράν, η Αμερική, οι ΗΠΑ, δηλαδή χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης μετά από πολέμους των χωρών αυτών. Το ίδιο με την ίδια λογική, αν και δεν έχουμε πόλεμο, αλλά σειράξεις, το επιγράμμισε 2-3 φορές ο άνθρωπος, προσπαθούν να, χωρίς να αλλάξουν το καθεστώς, να το κάνουν λίγο πιο φιλοευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, ώστε να παραιτηθεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν και να επανέλθουμε στην τουλάχιστον στο status quo, άντε στην προτέρα κατάσταση. Πήγαμε στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης με αφορμή το εντυπωσιακό 72 στα 72 έργα ολοκληρώθηκαν και ολοκληρώνονται από 100% η επιτυχία των στόχων δηλαδή και την απορρόφηση χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, που στο χαρτοφυλάκιό του έχει κυρίως έργα αποβλήτων και λιμάτων. Του βάλαμε και ένα δύσκολο, χωρίς να τον έχουμε ειδοποιήσει, που αφορά το 1,5 εκατομμύριο κυβικού νερού που χάνεται και πετιέται στη θάλασσα κάθε μέρα από το μεγαλύτερο έργο του χαρτοφυλακίου, που είναι φυσικά το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων εδώ κάτω έξω από την Γρία, στην Ψιτάλια. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, μας είπε ακριβώς έτσι, αυτό τον όρο χρησιμοποίησε για αυτός, αλλά θα ελπίζει ότι θα μπορέσει να λυθεί. Και νωρίτερα, σχεδόν μια μισή ώρα πιο πριν, κατά τις 12.30, μιλήσαμε με τον συνάλφο δημοσιογράφο Ζαν Κουέ, Έλληνα-Ισραηλινό, και ο οποίος περιέγραψε θεωρητικά και με ιστορικό βάθος το πρόβλημα. Το απλοϊκό ερώτημα είναι, με καλά, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Έριξε τις ευθύνες από την δική του πλευρά, ότι η γωνία στους Παλαιστίνιους, και μας περιέγραψε τις ευκαιρίες που έχουν χαθεί και τις παναχωρήσεις, αλλά και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Είπε βέβαιως ότι αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί συμφωνία στο Λίβανο, ειδικά ο νέος ηγέτης της Χεσμολάχ μπορεί να είναι εφεκτικός σε μια τέτοια συμφωνία, αλλά εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι πριν πεθάνει πια χαρακτηριστικά θα δω Παλαιστινιακό κράτος που αυτά τα παιδιά το δικαιούνται. Και με αυτά, να παραχωρήσω το χώρο, το στούντιο, στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται και θα μας δείρει η Ευρυδίκη Γκάτζιο, έλα Ευρυδίκη, μέσα, γιατί καθυστερήσαμε. Να είστε καλά, θα τα λέμε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και την άλλη Κυριακή εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Υπόελεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ένα 40χρονος θαμώνας του ξενοδοχείου υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η φωτιά ενδέχεται να προήλθε από φόρτιση σε ηλεκτρικό πατίνι. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική περιοχή στο Πευκάλι Κορινθίας. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Αμμώνη προς το Σοφικό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο, Αιγαίο, Αχαία και Ηλία. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τα μελτέμια και την άνοδο της θερμοκρασίας. Σε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα, προέβη ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ανάρτηση, προτάσσοντας, όπως είπε, τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και για ώρα για πολιτική αλλαγή, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Απόγνωση και άφατος πόνος στη Βενεζουέλα. Χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 69.000. Ζωντανό ανασύρθηκε ένα 11χρονο αγόρι από τα ερείπια. Νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί για καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των στενών του Ορμούς αν υπάρξει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείρισή τους. Έως την Τρίτη θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες. Επιμένει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών σε Γερμανία και Ιταλία. Αφόρητη ζέστη και στα Βαλκάνια, στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν στη χώρα, υψηλές και στο πολιτικό γίγνεσθε, με τον Πρωθυπουργό να κάνει σήμερα στην ανάρτησή του το απολογισμό του κυβερνητικού έργου, επιλέγοντας την σύγκριση και όχι την σύγκρουση, και με το 2030 να αποτελεί, όπως επεσήμανε, ορίζοντα ολοκλήρωσης της προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την επταετία Μητσοτάκη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα, ώρα για πολιτική αλλαγή, όπως επισημαίνει. Πάμε όμως στον Άγιο Βαγιάννο, που έχει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια ανάλυση λοιπόν που ξεχωρίζει από το καθιερωμένο εβδομαδιαίο ενημερωτικό σύστημα και κυρίως αποκτά σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει ένα συνολικό απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας παράλληλα, όπως είπες και εσύ, μήνυμα για την επόμενη μέρα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τις εκλογές του 23 και 7 ετών από την ανάληψη διακυβέρνησης το 19, η καταγραφή με δεδομένα ποσοστά και αριθμούς υλοποίηση του κυβερνητικού έργου για τον απολογισμό της επταετίας οδηγεί και ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε, και στη διαμόρφωση του πολιτικού αφηγήματος που θα οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα καταγράφονται από τον Πρωθυπουργό στο βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, σημειώντας πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης και με κεντρικό πολιτικό σύνθημα σύγκριση αντί της σύγκρουσης, καλεί τους πολίτες να αξιολογήσουν την πορεία της χώρας από το 19 μέχρι σήμερα, με βάση, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, τα αποτελέσματα και όχι την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά διστέρη η βάση για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το ορόσημο του 2030. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και επενδύει κυρίως σε μια λογική διαρκούς σύγκρουσης, και αντιπαραθέτει την κυβέρνηση ως δύναμη αποτελέσματος απέναντι σε μια αντιπολίτευση που, όπως υποστηρίζει, αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Ουσιαστικά, θα πρέπει να πούμε πως έχουμε μια επιχείρηση να μεταφερθεί δημόσια πλέον από τη συγκυρία στην αποτίμηση της συνολικής κυβερνητικής πορείας, προβάλλοντας την εικόνα μιας κυβέρνησης που υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και διεκδικεί ουσιαστικά να κριθεί στις εκλογές για το έργο της, ενώ μορφώνεται, όπως αναφέραμε, και το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περίοδου, υποστηρίζοντας πως οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με ορίζοντα το 2030, παρουσιάζοντας έτσι τη σταθερότητα ως τη βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός σε διαφορετικό κείμενο παρουσιάζει ουσιαστικά μια αλληλουχία μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλάξαν ουσιαστικά την εικόνα της χώρας. Στο επίκεντρο του απολογισμού βρίσκονται οι επιδόσεις της οικονομίας με αναφορές στους υψηλούς δεσμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αυξήσεις του κατώτατου και του μέσου μισθού, στην επαναφορά των αυξήσεων συντάξεις αλλά και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Το ψηφιακό κράτος καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση σε αυτή την αναφορά ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις επταετίας, ενώ αντίστοιχα γίνεται αναφορά για τις παρεμβάσεις στην υγεία, την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, αλλά και για την παιδεία, τις αλλαγές που έχουμε εκεί και τη δικαιοσύνη που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, στοχεύουν στον εξυγχρονισμό του κράτους. Να τελειώσουμε λέγοντας πως ιδιαίτερα προβάλλονται ακόμα κυβερνητικές επιλογές στους τομείς της εθνικής άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και των μεγάλων υποδομών και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ως στοιχεία που κατά τον Πρωθυπουργό ενισχύουν τη θέση της χώρας και δημιουργούν προϋποθέσεις για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
9: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για προσπάθεια ωρεοποίησης των κυβερνητικών πεπραγμένων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη, και επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό της κυβέρνησης. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να καμουφλάρει την αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμήλικτη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια, δημογραφική κρίση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς και σημείωσε μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8, είναι ώρα για πολιτική αλλαγή, με το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ασαφείς τα φθηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνυχτη για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για την χώρα. Κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτζούμπας αναφέρει στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής πολιτική σταθερότητα κατά τον Μητσοτάκη σημαίνει απαρέγκλητη υλοποίηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή να χειροτερεύει η ζωή του λαού για να διασφαλίζονται τα προνόμια, τα κέρδη και η εξουσία του κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει, ένας πρωθυπουργός που επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα υποθηκεύοντας την πραγματική ανάπτυξη, είναι στην πραγματικότητα πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, ενώ η νίκη αναφέρει το πρωθυπουργικό παραμύθι με τις επιλεκτικές επιτυχίες καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολλών.
9: Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και πάμε να δούμε σήμερα, γιατί είναι μέρα υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Να πάμε στην Κορινθία. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε δασική περιοχή κοντά στο Αμόνι προς το Σοφικό. Έχει πάρει διαστάσεις και ήδη έχει στάλει μήνυμα από το 112. Πάμε αμέσως στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πέγκη Προύσαλη? Λοιπόν, οι πληροφορίες που έχουμε, προσπαθώντας και εμείς να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, είναι ότι η φωτιά είναι αρκετά έντονη. Πέγκη, μας ακούς τώρα?
12: Τώρα σας ακούω. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τη μία περίπου το μεσημέρι.
9: Ναι.
12: Επιχειρούν πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέριες, αλλά και αρκετά οχήματα, πυροσβέστες και ομάδες εθελοντικές.
9: Να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη, είναι περιοχή Αμόνη προς το Σοφικό?
12: Είναι περιοχή Αμόνη Κορινθίας. Mm-hmm. Είναι εκεί στην περιοχή του Σοφικού, γι' αυτό και έχει σταλεί μήνυμα 112 σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινηθούν προς Σοφικό. Είναι πεθυπόφητη περιοχή.
9: Ένας παραθαλάσσιος οικισμός εκεί πέρα, πάρα πολύ όμορφος, και το μικρό και το μεγάλο Αμόνι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και αρκετά σπίτια διάσπαρτα, έτσι δεν είναι?
12: Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γι' αυτό και έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική mm-hmm. υπηρεσία. Φαίνεται πως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για την ώρα, αλλά yeah. είναι αρκετά δυνατός ο άνεμος. Mm-hmm. Πνέει στην περιοχή, όπως επίσης και στην υπόλοιπη περιφέρεια έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους εχθές, τόσο εχθές όσο και σήμερα. Και να πω ότι είναι μια περιοχή βεβαίως που και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκεί πυρκαγιές και έχουν καεί εκτάσεις η περιοχή, που σημαίνει ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ευρυδέκη.
9: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο σπίτι, έτσι δεν είναι?
12: Για την ώρα δεν απειλείται ναι. κάποιο σπίτι, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες αδικίες στην περιοχή.
9: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι.
12: ναι.
9: Λοιπόν, Πέγκη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, να σας πούμε ότι νωρίτερα είχαμε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Είναι υπό έλεγχο, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση άμεσα απεγκλωβισμού ενίκων του ξενοδοχείου, ενώ τρία άτομα, ένας εγκαυματίας σε σοβαρή κατάσταση και δύο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από φόρτιση ηλεκτρικού πατινιού. Πάμε όμως στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο του ξενοδοχείου, εκεί όπου, όπως μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης, φέρεται να φόρτιζε κάποιο ηλεκτρικό πατήρι το οποίο εξεράγει. Έχουμε τρεις τραυματίες, όπως σωστά είπε. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας. Φέρει εγκαύματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου, ενώ έχει και εισπνευστικό έγκαυμα και διασωληνώθηκε και αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στο Θριάσιο, στην μονάδα εγκαυμάτων. Υπάρχει ένας ακόμη τραυματίας, ένας 50χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρει ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Στην προσπάθειά του ουσιαστικά να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά, χτύπησε το κεφάλι του σε μία γλάστρα, ενώ στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με ήπια αναπνευστικά ουσιαστικά προβλήματα. Ένας ακόμη ένικος. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τρεις τραυματίες, ο ένας πιο σοβαρά. Η φωτιά λοιπόν, ενώ εκδηλώθηκε στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου και παρότι δεν επεκτάθηκε στους παραπάνω ρόφους, ο καπνός, ο πυκνός καπνός, κατάφερε να φτάσει και στα δωμάτια όλων των ενίκων. Με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να εισπνεύσει τον πυκνό καπνό.
9: Και να έχει αναπνευστικά προβλήματα. Ναι.
13: Αναπνευστικά προβλήματα, τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ήταν πολύ σημαντική η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά μέσα σε μισή ώρα κατάφερε να σβηστεί, να γίνει η κατάσβεση, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επέκταση.
9: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδυνού πυρκαγιάς για σήμερα κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων την Αττική, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου λόγω των θηλωδών ανέμων. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
14: Σύμφωνα μάλιστα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική και ακόμη 16 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας παραμένουν η Αττική και τα Κύθυρα, περιοχές της Βιωτίας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Εύβοιας και της Κύρου, καθώς και η Λέσβος, η Χίος, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αχαΐα και η Ηλία. Την ίδια ώρα, πρέπει να σου πω πως αρκετές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής χώρας βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, κατηγορία κινδύνου 3, που σημαίνει υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει, αυτό που επισημαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και σε περίπτωση που δουν καπνό ή φωτιά, να επικοινωνήσουν, να ενημερώσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καλώντας το 199.
9: Τώρα στο Έθνιος Ρέιντιο 105,8, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Ανδρούτσα, μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια.
15: Δυστυχώς, στις 6,5 με 7.000 αγροτοδραστικών πυρκαγιών που ξεσπούν κατά μέσο στη χώρα μας, η γεννησιουργός αιτία, η πρώτη αιτία είναι η αμέλεια. Το 85% και πλέον των αιτιών αυτών των αγροτοδασικών πυρκαγιών είναι η αμέλεια. Θέλω να σας πω ένα στοιχείο.
16: Το 85%.
15: Ναι. Από την αρχή του χρόνου έχουμε προβεί σε συλλήψεις 128 πολιτών. 120 από αυτές τις συλλήψεις, στα όρια της αυτόφερος διαδικασίας, είναι από αμέλεια, είναι από εμπρισμό από αμέλεια, και 8 από πρόθεση. Καλούμε όλους τους πολίτες, ειδικά σήμερα, να μην προβούν σε κανενός είδους καύση, να απέχουν αυστηρότατα από την πραγματοποίηση κάθε καύσης, κάθε ανεξέλεγκτης καύσης θερμών εργασιών στην Ήπεθρο.
9: Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έπειτα από απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα.
17: Καλό μεσημέρι, παιδί και κυρίες και κύριοι. 12ωρος αποκλεισμός και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής σε σχέση με χθες που είχαμε μόνο στο τρίτο πόδι. Από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους. Στο πρώτο πόδι, στη κεζόνη της Κασάνδρας, από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή και πιο κάτω στο Παλιούρι, απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο πεζών όσο και τροχοφόρων οχημάτων. Στο δεύτερο πόδι, στη χερσόνησο της Ιθωνίας, από το Μεσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά. Και στο τρίτο πόδι, από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, μέχρι κάτω δηλαδή πάλι, τη Στρατονίκη και το σκοπευτήριο στη Στρατόνη. Τώρα, εκτός από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, απαγορεύεται η καύση κλαδιών και ξερών φόρτων, κάθε είδους εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως εργασίες κοπής και συγκόλησης. Θα υπάρχουν αρκετοί εθελοντές δασοπυροσβέστες σε επιφυλακή σε όλες τις διόδους και εισόδους των δασικών δρόμων. Θα κάνουν περιπολίες και τους παραβάτες σε περιμένουν αυστηρά πρόστιμα, ξεκινούν από 300 ευρώ και 6 μήνες φυλάκιση.
9: Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παραμένει ισχυρό το μελιτέμιο ως αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτουν λίγο τα μελιτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, θα μας δώσει τώρα περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα πολύ ενισχυμένο το Μελτέμι. Φτάνει και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι άνεμοι αυτοί επηρεάζουν και τα ανατολικά υπηρωτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ενισχυμένο ρεύμα κυρίως μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, στο βορειοανατολικό, στο νοτιοδυτικό. Είναι μια ζώνη αυτή. Και επίσης στην περιοχή, στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ενισχυμένο σχετικά άνεμο έχουμε και σε άλλες περιοχές, όπως γενικά η Στερεά και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά και το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί είναι ενισχυμένη άνεμη. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα. Η θερμοκρασία στα ανεκτά επίπεδα των 36 βαθμών περίπου στα υπηρωτικά θα φτάσει. Και τώρα αύριο όντως περιμένουμε λίγο χαμηλότερες εντάσεις του ανέμου. Το Μελτέμι θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αύριο. Αλλά αρχίζει πλέον έτσι μια άνοδος της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, που περιμένουμε να φτάσει και τους 37 βαθμούς αύριο Δευτέρα. Και μετά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λίγο ακόμα θα ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή περιμένουμε να έχουμε 38 άρια και εξασθένιση βέβαια του Μελτεμιού, αλλά περιμένουμε και κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες από την Τρίτη στις υπηρετικές περιοχές, κυρίως στα ορεινά. Επομένως, ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών με τοπικές μπόρες θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας και αυτό θα είναι ό,τι θα επηρεάσει τη χώρα μας ουσιαστικά από τον καύσωνα της κεντρικής Ευρώπης, καθώς θα φτάσουν τότε οι θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, αλλά εξασθενημένο το κύμα αυτό σαφώς.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η διαδικασία ρημούλκησης του Δεξαμενόπυλου με σημαίο μάλτας που παρέμεινε κυβέρνητο επί ώρας λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόνισο. Το Δεξαμενόπυλο θα ρημούλκηθεί σε λιμάνι της Τουρκίας, ενώ και 17 επιβαίνοντες. Όλοι οι Τούρκοι πήκο είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Καλό μεσημέρι, Χαρά.
18: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ρημούλκησης του Δεξαμενόπυλου σημαίας Μάλτας και πραγματοποιείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό σκάφος Αιγαίων Πέλαγος. Η ρημούλκηση ξεκίνησε ξημερώματα σήμερα, κατάφερε το πλοίο να προσδέσει. Να πούμε ότι η μηχανική βλάβη ξεκίνησε ήδη από χθες το πρωί, παρουσιάστηκε από χθες το πρωί και έπλε τουλάχιστον για ένα 24ωρο ακυβέρνητο το πλοίο. 17 μέλη, όπως ανέφερες, πληρώματος, όλοι πήκοοι Τουρκίας καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ήταν από κοντά σε αυτήν την εξέλιξη της ενδυνάμει επίγουσας συνθήκης με το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικών κυρώσεων κατά του πλοιάρχου του Δεξαμενόπλου, ναι, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως όσο οφείλε τη λιμενική αρχή, την οικία λιμενική αρχή, προκειμένου της Σαλονίσου. Η διαδικασία αυτή λοιπόν έχει κινηθεί και επί της ουσίας αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του σε ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειας. Πάμε στην Ραλό Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα στοιχεία για τα κριτήρια και τον τρόπο καταβολής. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
19: Καλό μεσημέρι. Το βασικό κριτήριο είναι εισοδηματικό. Είναι γεγονός ότι είναι θέμα χρόνου πλέον για να αρχίσει η καταβολή του, καθώς εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κανονικά η καταβολή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη, 30 του μηνός. Η πρώτη δόση της καταβολής σε περισσότερες από 970.000 οικογένειες και θα εξηγήσουμε γιατί. Διότι ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις τις περσινές. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα διάστημα που είναι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 που κάποιοι έχουν αποκτήσει παιδιά ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και το το τέλος Δεκεμβρίου 2025 θα έχουν δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής, ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου. Και τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 μέχρι και τέλος Ιουλίου του 2026 επίσης θα πρέπει να έχει ζητηθεί από τους γονείς να εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή θα έχει προστεθεί κάποιο ακόμα μέλος στην οικογένεια, θα γίνει μία ακόμα καταβολή σε δικαιούχους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πάντα όμως ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, από τα οποία είναι μέχρι 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος πέραν του πρώτου παιδιού. Ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι όταν είναι κοινή η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από την πλευρά του ζευγαριού, το ποσό καταβάλλεται σε εκείνο το μέρος της οικογένειας που υποχρεώνεται και υποβάλλει τη δήλωση. Όταν έχουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων για τα τέκνα. Και βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια δημοσίου ή τρίτων, όπως επίσης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και γενικότερα στο δημόσιο.
9: Ραλό Λεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Ατέρμονο δράμα αλλά και μικρά θαύματα, όπως η διάσωση ενός 11χρονου, καταγράφονται στη σεισμόκλητη Βενεζουέλα, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Είναι τραγικές οι εικόνες. Περνώντας και οι ώρες, λιγοστεύουν και οι ελπίδες για επιζώντες.
20: Λειτουργούν σε βάρος των όποιων επιζώντων, Ευρυδίκη. 200 τουλάχιστον 50 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 68.900. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Οι κάτοικοι και οι οικογένειές τους ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και πολλές φορές κάβουν με τα χέρια, μια και τα μηχανήματα βαρέως έργου είναι ελάχιστα. Ακούουν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορέσει να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα. Είπαμε ότι οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 1.430, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας Ευρυδίκη αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 με 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και κυρίως σε νερό. Πάντως, ένα ακόμη μικρό θαύμα είναι σήμερα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3-24 ώρα μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή Ευρυδίκη.
9: Συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ανθρώπινες ιστορίες που παρουσιάζονται και παρακολουθούμε. Γονείς να ακούνε τα παιδιά τους από μέσα από τα χαλάσματα και να μην μπορούν να τα βοηθήσουν.
20: Εφιαλτικό κυριολεκτικά.
9: Είναι εφιαλτικό κυριολεκτικά. Τώρα να πάμε στην Μέση Ανατολή. Εκεί μάλλον μπορούμε να πούμε ότι κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση με εκατέρωθεν αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, και είχαμε και πριν από λίγο νέα προειδοποίηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραξή. Νομίζω ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου.
20: Ακριβώς. Και είπε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επανλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας εμπορικής οδού. Ειδικότερα τώρα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα σήμερα, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αναφέρονται σε ραντάρ. Πριν από λίγο.
9: Τα πλήγματα που έγιναν ακριβώς στα δίπλα στα στενά, έτσι.
20: Ακριβώς.
9: Στο παράλληλο κομμάτι εκεί. Ναι.
20: Και θέλουν να εξοδοτώσουν τα ραντάρ, είναι προφανές. Mm-hmm. Πριν από λίγο, σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και κάθε τρίτη πλευρά έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιράν Αραχτσή, δηλώνοντας επιπλέον ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο, την εποπτεία και τη διαχείριση της Τεχεράνης για τον επόμενο μήνα. Τώρα, στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συνεγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς που αποδίδεται στο Ιράν. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατηγικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ. Στο Νότιο Λίβανο, τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκ των ξεφύτων ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Ένας, ωστόσο, έχασε τη ζωή του. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας 7 χιλιόμετρων στην Νότια Συρία χθες Σάββατο. Συμπλήρωσε δε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες απειλές για τον Ισραηλινό στρατό αλλά και τους αμάχους. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, κλείνοντας, ότι ο Ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 24 μια ζώνη ασφαλείας και στη Νότια Συρία, εκτός από το Νότιο Λίβανο, την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Και την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στο Λίβανο και στη Γάζα.
9: Επομένως, να ρωτείται κανείς τι θα γίνει με αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία πλαίσιο, από τη στιγμή που θα παραμένει εκεί ο Ισραηλινός στρατός, η Χεζμπολά αντιδρά σε αυτό.
20: Και η παράταση της εκεχηρίας πάει περίπατο, ναι, να το πούμε έτσι λίγο απλά και λαϊκά, γιατί...
9: Και όλο αυτό είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις.
20: Ναι, είναι συμφωνίες πλαίσιο, είναι προκαταρκτικές συμφωνίες. Mm. Είναι συμφωνίες με τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα οδικό χάρτη, τον οποίο θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.
9: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
20: Εγώ.
9: Τώρα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης. Έχει μαζί της εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό εξοπλισμό για να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Πάμε στον Δήμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ομάδα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό την αρχικά την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ακυρώθηκαν οι πτήσεις απευθείας για Καράκας από την Κωνσταντινούπολη, ναι, και πλέον το ταξίδι θα γίνει από Αθήνα μέσω Μαδρίτης, από εκεί στην Ποκοτά σήμερα, και έτσι μετά την Ποκοτά 2 ώρες με αυτοκίνητα ή λεωφορεία θα φτάσουν στο Καράκας. Είναι 15 άτομα από την Θεσσαλονίκη με 2 σκύλους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να βρουν ανθρώπους μέσα σε συντρίμια, σόναρ σε τελευταίας τεχνολογίας για ήχους που θα ακούν οι διασώστες, αλλά και 3 ντρόουν με θερμικές κάμερες. Είναι, η συγκεκριμένη ομάδα έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές αποστολές από την εποχή των σεισμών της Ρικομέξ, τόσο αυτήν στην Ράκουλα της Ιταλίας, αλλά και στον Αυρώνα της Αλβανίας, καθώς και στον τελευταίο σεισμό της Τουρκίας, που ήταν και αυτός δίδυμος όπως αυτός στη Βενεζουέλα.
9: Μου επιτρέπεις να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι για τα σκυλιά τα εκπαιδευμένα. Μπαίνουν στα ερείπια, ρισκάρουν φυσικά για να σώσουν ανθρώπους τους οποίους ποτέ δεν γνώρισαν.
0: Αυτό ακριβώς.
9: Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο των ζώων. Το λέω γιατί κάποιοι τα ταλαιπωρούν.
0: Ακριβώς. Λέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο, προς υπογράφω.
9: Να είσαι καλά, Τιμό μου. Καλή συνέχεια. Ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία μετακινείται ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη, ένας από τους πιο ακραίους στην σύγχρονη ιστορία. Εν τω μεταξύ έχουμε και πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία, καθώς την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσις, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Δήμητρη Φαναγιώτη.
20: Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον καύσωνα, ο οποίος κινείται ανατολικά προς την Πολωνία και την Ρουμανία. ο πιο ακραίος που έχει πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και η Δανία, που βρίσκεται βόρεια στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ και ήταν 36,6 βαθμοί βόρεια του Όντενσε. Η Σλοβακία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Παρασκευή το βράδυ ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστη τον Ιούνιο και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας έφηβος, δύο άνδρες και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, ενώ κολυμπούσαν σε ανοιχτά νερά, μαζί με ένα θάνατο την Παρασκευή και άλλον ένα την Τετάρτη της περασμένης. Ο συνολικός αριθμός των πνιγμών κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα ανέρχεται σε 6. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους συνολικά σε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, Ευρυδίκη, Γερμανία και Βέλγιο. Η Γερμανία θα έχει αύριο καταιγίδες και πτώσεις του υδραργύρου κατά 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο, το οποίο επλήγει ήδη από καταιγίδες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, καταγράφηκε γερμανικό ρεκόρ κοντά στην πόλη Σαρμπρούκεν, 41,3 βαθμοί Κελσίου. Στη Γαλλία δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, κατά πληροφορίες πάνω από 70, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια του καύσωνα. Τέλος, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τωρίνο, η Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια, για την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
9: Και να πάμε και στην πολιτική κρίση που καταγράφεται στη Σερβία.
20: Ακριβώς, όπου την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Ειδικότερα τώρα, Ευρυδίκη, συγκέντρωση του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος στο Βελιγράδι, χθες ο Βούτσιτς, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, δήλωσε ότι έμειναν λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής του, να πούμε, που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

0: το σταθεί το φοιτητικό κίνημα, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και απαιτεί πρόωρες εκλογές. Είναι γνωστή ιστορία με την κατάρρευση του στέγαστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, από τον οποίο σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Απίθυνε τέλος έκκληση για διάλογο στους πολιτικούς του αντιπάλους και λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκε στους φοιτητές και όλους όσους διαδηλώνουν, κατηγορώντας τους ότι επιθυμούν το κακό της χώρας και ότι υποκινούνται από κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Εγώ.
1: Και σήμερα να είσαι καλά. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης τουρίστριας, η οποία πέθανε σε εστιοφόρο σκάφτος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλέμου Λευκάδας. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Πάμε στον Γιάννη Ανδρεώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η 50χρονη Ιταλίδα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της όταν η μάτσα του σκάφους, το οποίο έπλυνε εκείνη την ώρα ανοιχτά του Μεγανησίου, κοντά στη Λευκάδα, λόγω προφανώς κάποιας ρηπής αέρα που άλλαξε και την κατεύθυνσή του, μετακινήθηκε με βίαιο τρόπο, πέφτοντας με σφοδρότητα πάνω στο κεφάλι της άτυχης Ιταλίδας. Αμέσως έσπευσε και σκάφος του λιμενικού στο σημείο. Το ισοπλοϊκό βγήκε στην στεριά, στην περιοχή του Νιδρίου, όπου περίμενε στον χώρο. Ήταν όμως ευρυδίκη δυστυχώς αργά για την 50χρονη Ιταλίδα.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 15χρονος. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
3: Καλό μεσημέρι. Και φυσικά δίνει και μια άλλη εκδοχή για όσα εκτελήχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης πριν από την φωνική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στο μαχαίρεμα του 15χρονου, του 17χρονου, από την παθολογία δράστη. Μέσα από την κατάθεση παρέωσα στον εκδοχητικό τμήμα, αυτό που λέει είναι ότι δέχτηκε μια επίθεση από μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, τα οποία φορούσαν διακριτικά και φανέλες συγκεκριμένης μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, προσπάθησε να διαφύγει και κάποια στιγμή μετά από καυγά με το θύμα το 15χρονο, άρπαξε το στιλέτο από το πάτωμα, το είχε πέσει δηλαδή στο πεζοδρόμιο του θύματος, το πήρε και το κάρφωσε στο στήθος χωρίς αυτό με πρόθεση να τον τραυματίσει.
4: Υποστηρίζει ότι επειδή φοβήθηκε ότι θα το καρφώσει με το μαχαίρι, πήρε το στιλέτο, το κράτησε στο χέρι του, τέντωσε το χέρι του με το μαχαίρι, στο κειμένο να τον εκφοβήσει και όχι να τον τραυματίσει.
1: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε το χρονικό της φωνικής συμπλοκής που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
5: Με ένα μόλις χτύπημα κοντά στην καρδιά, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 17χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα. Στα χέρια του δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις πάλης, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.
6: Από τη γέφυρα του Μοσχάτου στην Καλυθέα ήρθαν προς το μέρος μας 15 με 20 άτομα με φανέλες αθλητικής ομάδας. Ένας από τους φίλους μου τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις ήταν φίλο μας που μας είχε καλέσει, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι φίλαθλος αντίπαλης ομάδας». Αυτός τους απάντησε ότι δεν ασχολούμαι και τότε ο μακριμάλης δράστης του έστειλε την πέτρα για να το χτυπήσει χωρίς να τον πετύχει.
5: Ακολούθησε κυνηγητός στα στενά. Ο 15χρονος με ένα φίλο του, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, τους επιτέθηκαν πρώτοι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι...
6: «Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με τον γκλόμπ με αποτέλεσμα να πέσω κάτω. Όταν έπεσα κάτω αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να τη φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε για δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός. Δεν ήθελα να τον τραυματίσω και πίστευα ότι τεντώνοντας το χέρι μου με το μαχαίρι θα τρόμαζε και θα έφευγε».
5: Μετά τη δολοφονία, ο 17χρονος γύρισε σπίτι του, κοιμήθηκε και όταν το επόμενο πρωί τον ξύπνησε η μητέρα του, γιατί τον αναζητούσε η αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του. Κίνητρο, εκτός από την κυριαρχία της περιοχής και προγενέστερα οπαδικά περιστατικά με αθλητικό υπόβαθρο σύμφωνα με τις αρχές. 18χρονος από την παρέα του θύματος φέρεται να δήλωσε πως η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ δύο ομάδων σε πάρκο στην Καλυθέα και η δική του παρέα κλήθηκε για να βοηθήσει.
7: «Μας ενημέρωσαν ότι είχαν επιτεθεί σε ένα παιδί και πήγαμε να τους βρούμε. Στο Μοσχάτο συναντηθήκαμε με ακόμα τρία άτομα, όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Κατευθυνθήκαμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, όπου αρχικά υπήρξαν ύβρις και στη συνέχεια συμπλοκή. Λίγο πιο πέρα, ένας από την παρέα μας μαχαιρώθηκε».
5: Στη φωνική συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, γκλόπ, κατσαβίδια και πέτρες.

0: στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, στην πλατεία όπου εκτελήχθηκε η άγρια συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε στη στιγερή δολοφονία με θύμα τον 15χρονο, φίλοι του ανήλικου βρέθηκαν εδώ χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του θύματος.
1: Ένας από τους 10 που είχαν ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάστηκε στην εισαγγελία συνοδευόμενος από το δικηγόρο του.
2: Λοιπόν, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, γιατί Δημήτρη έχουμε δύο αεροπορικά δυστυχήματα στην Σαουδική Αραβία και στη Γαλλία, μου είπες.
3: Ακριβώς. Το πρώτο είναι πτώση ελικοπτέρου της γνωστής πετρελαϊκής Αράμκο κοντά στη Ρας Τανούρα στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, 14 είναι οι νεκροί από αυτή την πτώση του ελικοπτέρου. Ήταν μεγάλο ελικόπτερο για να μεταφέρει βέβαια τόσους επιβάτες και πλήρωμα. Ενώ έχουμε και 11 νεκρούς σε συντριβή αεροσκάφους κοντά στην πόλη Νανσί, όπως επιβεβαίωσαν
2: ιδιωτικού αεροσκάφους.
3: Ακριβώς. Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, ο περιφερειάρχης της συγκεκριμένης περιοχής. Περισσότερα στοιχεία βέβαια για τις δύο πτώσεις δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς.
3: Είναι τα alert, τα περίφημα που δίνουν 10 λέξεις απλώς για να μας ενημερώσουν για την είδηση.
2: Σε επόμενα μας δελτία σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ.
2: Ευθύνες στην κυβέρνηση για την πολιτική στην αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και του εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα επέρυψε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας της ΚΝΕ στην ΕΣΥΑ. Να τον ακούσουμε.
4: Τη στιγμή που η χρήση ουσιών αυξάνεται στη χώρα μας, που ένας στους 4 εφήβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση ουσιών, η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο ΚΕΘΕΑ, στο 18 Άνω, στο Αργό, στο Ιανός, στο Διάπλους, σε δημόσια και δωρεάν στεγνά θεραπευτικά προγράμματα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
2: Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 26 στις Σέρες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
5: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, επέβαλε στον 16χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών, η οποία αποτελεί την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για ανήλικο δράστη. Σύμφωνα με την απόφαση, το θύμα δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα και έφυγε μαρτυρικά.
6: Ο Άγγελος έφυγε. Εμείς καταδικαστήκαμε να ζούμε για πάντα με την απώλειά του. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξει συνέχεια. Θα τιμωρηθούν όσοι τον βοήθησαν να γίνει δολοφόνος.
5: Ο 17χρονος τότε Άγγελος είχε βρει τραγικό θάνατο παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες από πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Για μια δικαίωση που δεν θα έρθει ποτέ, καθώς κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να φέρει πίσω το παιδί τους, έκανε λόγο ο πατέρας του 17χρονου. Όπως τόνισε, η πλευρά του δράστη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, ούτε ζήτησε ποτέ μία συγγνώμη.
7: Ο Άγγελος έφυγε μαρτυρικά. Αυτό ακούστηκε μέσα από τον πρόεδρο της. Το δικαστήριο έφυγε μαρτυρικά και με πολλαπλά χτυπήματα από το δολοφόνο.
8: Το ίδιο δικαστήριο δήλωσε ότι η ποινή θα είναι ανώτατη γιατί ο νεκρός βασανίστηκε. Οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μειωμένη, θέλω να πω, διάρκειας κράτηση.
9: Η υπόθεση της δολοφονίας του Άγγελου δεν σταματά με την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη του 16χρονου θα διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και μπλοκή άλλων προσώπων.
8: Στο δικαστήριο δέχτηκε την ανθρωποκτονία θεωρώντας το δόλος ενδεχόμενος. Θεωρούμε ότι στο εφετείο, και το θεωρούμε βασίμως γιατί αυτά λέμε πάντα οι αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι αυτό θα γίνει από αμέλεια.
5: Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων.

0: Αρκετό suspense είχαμε στο φινάλε της φάσης των ομιλίων, καθώς το πάζλο των 32 διαμορφώθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία στιγμή των αγώνων. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, που έχει αρκετά να μας πει. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, είναι ένας, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όμως και η φάση αυτή των ομίλων, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει, γιατί από τους 104 αγώνες που συνολικά θα διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 48 ομάδες και 12 γκρουπ στη φάση των ομίλων, ήταν η διαδικασία των 72 αγώνων, αυτή όλη η διαδικασία των ομίλων, η οποία χθες ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής και τελευταίας φυσικά στη φάση των ομίλων 10, 11 και 12. Ήταν μια αρκετά έντονη βραδιά. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κολομβία-Πορτογαλία για τον 10ο όμιλο 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκού-Ουσμπεκιστάν 3-1 και στην τελική βαθμολογία του 11ου όμιλου, για να πούμε και τα χθεσινά αποτελέσματα ουσιαστικά. Mm-hmm. Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Κολομβία με 7 βαθμούς, στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, στη τρίτη θέση 4 βαθμούς το Κονγκό, ενώ τέταρτο τερμάτισε το Ουσμπεκιστάν σε αυτή την παρθενική του εμφάνιση, χωρίς όμως κανένα βαθμό. Για το 12ο όμιλο, Αγγλία Παναμάς 2-0, Κροατία Γκάνα 2-1 και τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου. Πρώτη θέση η Αγγλία με 7 βαθμούς, δεύτερη θέση με 6 βαθμούς η Κροατία, στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς η Γκάνα, ενώ τέταρτος χωρίς βαθμό τερμάτισε ο Παναμάς. Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ το Ιράν, αυτό το αποτέλεσμα από άλλο όμιλο, ως καλύτερη τρίτη δηλαδή, καλύτερες τρίτες αυτές οι ομάδες. Η Ορδανία-Αργεντινή 1-3 χωρίς το Μέση, ο οποίος Μέση μπήκε το τελευταίο μισάωρο δηλαδή μόνο για να αγωνιστεί, θα πούμε αμέσως μετά και για το Λιονέλ Μέση. Έτσι τελική βαθμολογία του 10ου ομίλου, την πρώτη θέση πήρε η Αργεντινή με 9 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αυστρία με 4 βαθμούς, στην τρίτη θέση επίσης με 4 βαθμούς η Αλγερία και τελευταία αποκλεισμένη χωρίς βαθμό η πρωτοεμφανιζόμενη επίσης σε Μουντιάλ η Ορδανία. Αυτή είναι η εικόνα των χθεσινών αγώνων. Σήμερα όμως ξεκινάει και η διαδικασία, Δίκη και φίλες και φίλοι, για την φάση των 32. Ξεκινάνε τα νοκάουτ για κάποιους.
0: Με το 16 ζευγάρια. Με το πρώτο από τα 16 ζευγάρια.
1: Ακριβώς. Το πρώτο από τα 16 ζευγάρια. Και για κάποιους, Δίκη, λένε ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είναι. Γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες. Έχουν αποκλειστεί αυτοί που αποκλείστηκαν και συνεχίζουν νοκάουτ παιχνίδια οι υπόλοιπες 32 ομάδες. Σήμερα Κυριακή λοιπόν στις 10 η ώρα στο Ίνγκλουντ, εκεί όπου θα αγωνιστούν η Νότια Αφρική με τον Καναδά για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής, θα θυμίσω, του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή άλλου ζευγαριού όπως το Ολλανδία-Μαρόκο, που θα παίξουν όμως την Τρίτη στις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Υπάρχουν πολλά σενάρια με διασταυρώσεις, γιατί έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά δύο μονοπάτια. Στο μυαλό μας θα βάλουμε ένα μονοπάτι από αριστερά και ένα μονοπάτι από δεξιά και συγκλίνουν μέχρι η καλύτερη ομάδα από κάθε μονοπάτι να συναντηθεί με την αντίστοιχη από το άλλο μονοπάτι στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά είναι και ψυχοφθόρα αλλά και πολύ, με πολύ suspense, έτσι. Mm-hmm. Από τις ομάδες που αγωνίστηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Ευρώπη συνεχίζουν 13 ευρωπαϊκές από την ευρωπαϊκή ζώνη, 9 αφρικανικές που αποτελεί και πολύ μεγάλο επίτευγμα και ρεκόρ, από τη Βόρεια Αμερική 3, από τη Λατινική Αμερική 5 και από την Ασία 2 ομάδες, αυτές απαρτίζουν και τη φάση των 32. Να πω τα ζευγάρια, αν μου επιτρέπεις, από τα 16 ζευγάρια και τα αναφέραμε, δεν θα σας βάλω στη διαδικασία των ημερομηνιών γιατί θα σας μπερδέψω, απλά να αναφέρω τα ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βέλγιο, Σενεγάλη, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι, Πορτογαλία, Κροατία, ένα ντέρμπι ευρωπαϊκό εδώ, Ισπανία, Αυστρία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία Δημοκρατία του Κονγκό, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα είναι τα ζευγάρια αυτής της φάσης των 32, τα 16 δηλαδή ζευγάρια. Πρώτο παιχνίδι είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς, και να πω μόνο ότι αύριο έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια, αύριο Δευτέρα δηλαδή, στις 8 η ώρα Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Αυτά όσο αφορά το πρόγραμμα και το πόσο.
0: Μην μου ξεχάσει το Μέση, έτσι. Που είναι ασταμάτητος.
1: Ο Μέση, ναι. Ο οποίος ακόμα και όταν βαριέται γράφει ρεκόρ.
0: Διάβαζα κάπου 6 γκολ έχει ήδη σκοράρει.
1: Έχει φτάσει, ναι, έχει σημειώσει 6 γκολ, αλλά δεν είναι τα 6 γκολ, είναι ότι έχει σημειώσει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούμε τώρα αμέσως, αν έχω λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί αποφάσισε ο Σκαλόνι, ο κότς Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, να τον ξεκουράσει σε αυτό το παιχνίδι, καθώς η Αργεντινή έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει ως πρώτη μάλιστα την πρόκρισή της, και επί της ουσίας τον έριξε το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Δεν ξεκίνησε λοιπόν βασικός απέναντι στην Ιορδανία. Το σκορ ήταν 2-1. Χρειάστηκε 20 λεπτά στο παιχνίδι για να εκτελέσει ένα φάουλ απευθείας στο 80 δηλαδή, και ταυτόχρονα να καταρρύψει ακόμη ένα ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Το ρεκόρ λοιπόν είναι ότι κατάφερε να σκοράρει σε 7 συνεχόμενες αναμετρήσεις διοργάνωσης.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολύ ωραία. Διαβασμένη μου αρέσει πάντα, γιατί είσαι διαβασμένη και ενημερωμένη για τα αθλητικά.
0: Γενικά, όχι κάτι ιδιαίτερο, ναι.
1: Ναι,
0: αυτά τα ξέρεις εσύ αναλυτικά.
1: Σημαντικά όμως.
0: Για πες μας.
1: Χάρη σε αυτό το τέρμα λοιπόν έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, παιχνίδια δηλαδή της Αργεντινής στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Να θυμίσω, εκεί αναδείχθηκε η Αλμπισελέστε και πρωταθλήτρια κόσμου. Και πλέον έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης των ομίλων, δηλαδή 3 και 4, 7 παιχνίδια. Και στα επόμενα συνεχίζει. Ισοφάρισε τους Ντέιβιντ Μπέκαμ και Ριβελίνο, το σπουδαίο Ριβελίνο, στα γκολ, με εκτελέσεις, απευθείας εκτελέσεις φάουλ στα παγκόσμια κύπελλα, δύο γκολ από απευθείας χτυπήματα φάουλ, και έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19 στο σύνολο, και είναι ο πρώτος χώρος στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 1994 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει τις περισσότερες νίκες με 19 σε παγκοσμίων κύπελα, τα περισσότερα παιχνίδια 14 που έχει σκοράρει, δηλαδή έχει σκοράρει σε 14 παιχνίδια, δεν το κάνει κανείς άλλος, και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει αυτός ο τεράστιος, αυτή η τεράστια μορφή, και είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθούμε από κοντά, από το ξεκίνημά του μέχρι και όσο τραβήξει. Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει πολύ μεγάλες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικά, οι οποίες λόγω ηλικίας, αν θέλετε, παλαιότερα, και γιατί δεν υπήρχε και το διαδίκτυο να είναι διαδεδομένο η εικόνα τόσο πολύ, έχουμε χάσει την ευκαιρία να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον μεγάλο Μαραντόνα, τον Κρόιφ, τον Πελέ, τον Τι Στέφανο και όλες αυτές τις τεράστιες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
0: Όχι, αν εσύ κρίνεις ότι θέλεις να προσθέσεις κάτι, αλλιώς να προχωρήσουμε στο δελτίο.
1: Μιας και αναφέρθηκα στο Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, έγινε ένα περιστατικό πριν από την έναρξη του αγώνα. Υπήρχε συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα. Και ο τεχνικός των πρωταθλητών κόσμου, ο επαναλαμβάνω Λιονέλ και αυτός, όπως και ο Μέση, Σκαλόνι, πολύ καλή φίλη, ρωτήθηκε από τον 92 ετών Αργεντινό δημοσιογράφο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, αν ο Λιονέλ Μέση θα αγωνιστεί απέναντι στην Ιορδανία. Η ερώτηση ήταν εκ του πονηρού, διότι ποτέ ο Σκαλόνι δεν λέει τα πλάνα του, ο προπονητής της Αργεντινής, αλλά η απάντηση του Σκαλόνι ήταν συγκλονιστική και καταχειροκροτήθηκε φυσικά μετά την απάντηση που έδωσε στον Ενρίκε Μακάγια Μάρκες. Ειλικρινά του λέει, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει, ακούσατε, ναι. 18 παγκόσμια κύπελα.
0: 18.
1: Είναι εξωπραγματικό αυτό που έχετε κάνει. Θυμάμαι πως όταν έπαιζα, γιατί ήταν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Αργεντινή, στο Σκαλόνι, στην Αργεντινή, ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και σήμερα είστε ακόμη περισσότερο, πιο σπουδαίος. Αν με ρωτούσε κάποιος άλλος πιθανότητα, δεν θα απαντούσα. Ήταν, γι' αυτό ήταν σε σκευωρία η ερώτηση έτσι που το έθεσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Ο Μέση θα μείνει στον πάγκο αύριο, ήταν πριν από τον αγώνα, και συγχαρητήρια δηλαδή και του είπε, για να απολαύσετε ακόμη ένα Μουντιάλ. Έδειξε το θαυμασμό του για τον κύριο με κάπα κεφαλαίο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας αθλητικής δημοσιογραφίας, είναι Αργεντινός. Και μάλιστα στη συνέχεια, αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, πήγε κοντά του και του ζήτησε να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Σκαλόνι πήγε στον δημοσιογράφο και όχι ο δημοσιογράφος του Σκαλόνι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: μια διαφορετική νότα, πολύ διαφορετική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ετοίμασες για μας σήμερα. Σε ευχαριστούμε
1: να είστε
0: πάρα
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Μάλιστα είχε πάρει και διαστάσεις και έχει σταλεί και μήνυμα από το 112. Πάμε πάλι στην Πέγκη Προύσαλη να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, αν είναι καλύτερη. Πέγκη, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούει η Πέγκη Προύσαλη? Ναι, μάλλον έκλεισε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Όταν είχαμε κάνει τη σύνδεση προηγουμένως στην αρχή του δελτίου, η φωτιά η οποία είχε αρχικά πάρει διαστάσεις και είχε σταλεί το μήνυμα, όπως σας είπαμε, από το 112, λίγο αργότερα μας έλεγε η Πέγκη Προύσαλη ότι μάλλον η εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί ενώ η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά πεύκα, είναι δασόδη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολλά σπίτια διάσπαρτα και οπότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αν προλάβουμε να βρούμε την Πέγκη Προύσαλη, θα είναι καλό να δούμε αν παραμένει η δεύτερη καλύτερη εικόνα που μας είχε δώσει. Τώρα. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκης, συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα Δουκής Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Τώρα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21, στάση Μετρό Ευαγγελισμός και Μετρό Εθνική Άμυνα, η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή ως Πέμπτη, καθημερινά από τις 10 παρα 20 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην...
2: Οι οποίοι έχουν και άλλες προτάσεις, για παράδειγμα, ο Φέλτες, που αποχαιρέτησε τον Πασαραϊκό, είναι μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει για τα μετόπισεν. Και ακούγεται ότι είναι κοντά στον Ηρακλή. Υπάρχουν πολλά ονόματα, αλλά τώρα από μία Ιουλίου...
3: Όσο περνούν οι μέρες, ναι, και μπαίνουμε και θα μπούμε και στον Ιούλιο, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε να πούμε περισσότερα και πιο σίγουρα πλέον, λόγω των εξελίξεων και όχι των πληροφοριών σου, εννοείται.
2: Βεβαίως.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Και αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο αργότερα. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ της ΑΕΚ και άλλα θέματα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας μαζί μας. Και αρχίζουμε, Νίκο, καλησπέρα. Από τα θέματα που αφορούν στον Παναθηναϊκό, είχαμε μετά το ΦΑΛ και την απόκτηση του Μπαντιό, ενώ διαβάζω και για την περίπτωση του Μπόγκα ως ενός ακόμη αθλητή που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Προς το παρόν υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα του Μπαντιό, όπως είπες και εσύ, του Σενεγαλέζου γκάρντ της Βαλένθια, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους, που θα καταβάλουν και ένα πολύ μεγάλο buyout στην ισπανική ομάδα που φτάνει περίπου το 1,5 εκατομμύριο. Έτσι το όριζε το συμβόλαιο που είχε ο Σενεγαλέζος γκάρντ με τους πρωταθλητές της Ισπανίας. Είναι πολύ μεγαλύτερο, υπερδιπλάσιο είναι περίπου το buyout σε σχέση με αυτό που πλήρωσε ο Ολυμπιακός, ή μάλλον που θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για να κάνει δικό του τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος προέρχεται από μια καλύτερη σεζόν φυσικά από τον Μπαντιό, αλλά φαίνεται ότι η Βαλένθια αξιολογεί περισσότερο τον Σενεγαλέζο γκάρντ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει πλέον την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπως είναι γνωστό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι απολαβές του παίχτη για την επόμενη τριετία, αφορώντας το τριφύλι στο στήθος. Και μετά από αυτή την κίνηση που φαινόταν εδώ και καιρό ότι ήταν προτεραιότητα για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις. Είχαμε στην αρχή την κίνηση έκπληξη με την απόκτηση του ΦΑΛ, ήρθε του Μπαντιό. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό, που ούτως ή άλλως έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ το τριφύλι, και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις προκειμένου να συνεχιστεί η ενίσχυση της ομάδας. Ακόμα βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες της νέας εποχής ο Μπράντοβιτς, οπότε από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα υπάρχουν όλο και περισσότερες εξελίξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Ανέφερες και εσύ, Θάνο, το θέμα με τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει προτεραιότητα το NBA, θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έπειτα από κάποια καλά χρόνια που έκανε στην Ευρωλίγκα. Το Νοέμβριο θα κλείσει τα 27 του χρόνια. Ήταν πρωταγωνιστής στην Παρτίζαν τις τελευταίες σεζόν. Έχει ένα buyout στο συμβόλαιο του περίπου 700.000 ευρώ, αλλά δεν αναμένεται να συνεχίσει η σερβική ομάδα, δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Είναι αρχικός του προορισμός στο NBA. Αν δεν καταφέρει να γίνει εκεί, τότε κάτι μετά θα κοιτάξει τις προτάσεις που έχει από την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπες εσύ για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν δημοσιεύματα που τον έχουν συνδέσει και με τον Ολυμπιακό πριν αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, και ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίχτη στις θέσεις 3-4, και σίγουρα είναι ο Μπόγκα μια επιλογή για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, όπως είναι και για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίχτης. Και το είχαμε αναφέρει και πάλι ότι ο Μπόγκα είναι ένας από τους αθλητές που είχαν στηρίξει δημόσια τον Ζέλικο Μπράντοβιτς όταν αποχώρησε από τη θέση του στην Παρτίζαν τον Νοέμβριο. Και μάλιστα τότε ο Γερμανός forward είχε εκφράσει και μια επιθυμία να μην συνεχίσει στην ομάδα εφόσον θα έφευγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τελικά παρέμεινε και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και επί της οδηγίας του Ζουάν Πεναρόγια. Σίγουρα είναι ένα από τα καυτά ονόματα της αγοράς στην Ευρώπη, ο Άιζακ Μπόγκα, και η υπόθεσή του νομίζω θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, από τη στιγμή που η προτεραιότητα του παίχτη, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το NBA, και εκεί λογικά δεν θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, και αυτό θα περιμένει για καιρό μέχρι να προκύψει κάτι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι θέσεις τις οποίες θα πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός, μπορούμε να τις αναφέρουμε, είναι γνωστές?
1: Σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός σέντερ για να πλαισιώσει τους Λεσόρ και ΦΑΛ. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί στις θέσεις 3-4, και το λέω αυτό, Θάνο, γιατί όπως είπαμε και πριν, υπάρχει το θέμα του Μπόγκα που έχει γραφτεί ή του Λάιλς για παράδειγμα. Βέβαια ο Λάιλς που μπορεί να ξεκινάει στο 4 αλλά αγωνίζεται και στο 5. Και το λέω αυτό γιατί ναι μεν ακούγονται ονόματα σε αυτές τις θέσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Υπάρχει ο Όσμαν στο 3, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος. Στο 4 υπάρχουν ο Χουάντσο και ο Χέις Ντέιβις, παίκτες που στην αρχή της καριέρας τους αγωνίζονταν και στο 3 και έχουμε δει στον Παναθηναϊκό να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά και τον Χουάντσο να πηγαίνει και στο 5. Επομένως υπάρχουν καλοί παίκτες και αρκετοί παίκτες σε αυτές τις θέσεις για τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως να συμβεί και κάποια αποχώρηση, θα πω εγώ, αν και δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Όμως για να υπάρχουν φήμες για τις θέσεις των forward, κάτι συμβαίνει από πίσω και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Όσμαν έχει φτάσει σε συμφωνία με την ΕΦΕΣ για να επιστρέψει στην ομάδα της γενέτειράς του. Άρα δηλαδή εκεί πέρα μπορεί, εκτός από καπνός, να υπάρχει και φωτιά. Οπότε σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα έχουν πολλές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό που σίγουρα θα κινηθεί και για την απόκτηση playmaker. Νομίζω μετά την φυγή του Σόρτς δεν θεωρώ ότι μόνο ο Μπαντιό θα καλύψει αυτό το κενό στην περιφέρεια, γιατί δεν είναι τόσο playmaker ο Σενεγαλέζος, ο οποίος στην Βαλένθια αγωνιζόταν δίπλα στον Γιάν Μοντέρο έχοντας ένα ρόλο περισσότερο shooting guard. Επομένως και ο Παναθηναϊκός λογικά θα κοιτάξει να πάρει κάποιον playmaker για να καλύψει το κενό του Σόρτς, ο οποίος θα υπογράψει στη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό για να μας πεις αν υπάρχει θέμα με τον Ντόρσεϊ, τι γίνεται με τον Τζότζεφ και την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος οδεύει προς τον Άρη.
1: Ναι. Θα ξεκινήσω, βέβαια θα είναι από κάτι διαφορετικό, θα πω ότι έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργαζόταν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998. Από το 2010 είχε τη θέση της υπεύθυνης στη διεύθυνση των εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τους τελευταίους μήνες έδινε μια μεγάλη μάχη με την υγεία της, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Και θυμίζουμε ότι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είχαν αφιερώσει το τρόπαιο στην Κανέλα Χρυσονίδη, η οποία δεν είναι πλέον κοντά μας. Από εκεί και πέρα στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τις ανανεώσεις παύλα προσθήκες. Εντάξει, υπάρχει η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Κώστα Αντετοκούμπο που ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ο Διεθνής Έντερ θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Άρη, όπου πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός. Υπάρχει τώρα το θέμα του Τζόζεφ που ανέφερες. Ο Καναδός Γκάρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις, και το λέω αυτό γιατί μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ την ακριβή ημερομηνία που υπάρχει στην συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάντως στις αρχές Ιουλίου, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να βγει από το συμβόλαιο που έχει με τον Κόρι Τζόζεφ για τη σεζόν 26-27, δηλαδή να μην ενεργοποιήσει την συμφωνία και οι δύο πλευρές να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Όπως γνωρίζουν όλοι, ο Ολυμπιακός έχει ήδη τον walk-up. Έχει τον, και θα έχει λογικά τους Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και Γιάν Μοντέρο, παίκτες δηλαδή με τους οποίους έχουμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει για να υπογράψει ένα πολυετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους μετά τη θητεία που είχαν οι δύο παίκτες σε Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια αντίστοιχα. Ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν που ήρθε στον Ολυμπιακό και ενώ δεν είχε ομάδα στο πρώτο μισό της σεζόν, και είναι σημαντικό αυτό που το αναφέρουμε, γιατί δεν προερχόταν από αγωνιστικό ρυθμό ο παίκτης και φαινόταν να ήταν πίσω σε κατάσταση. Πάντως κατάφερε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και σε σχέση με άλλους παίκτες που ήταν πολύ πιο νωρίς στην ομάδα, κατάφερε να τους προσπεράσει στην ιεραρχία και να γίνει ο δεύτερος παίκτης για τον Μπαρτζόκα στη θέση 1 πίσω από τον Γουόκαπ. Η κυριαρχία εδώ και καιρό η σκέψη το να μείνει ο Τζόζεφ σαν τέταρτος γκάρντ, σε έναν τέταρτο playmaker, να το πούμε καλύτερα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι και ο Τζόζεφ μπορεί να ψαχτεί για κάτι καλύτερο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που με πολύ μεγάλη εμπειρία στο NBA, περίπου 1000 παιχνίδια έχει αγωνιστεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα δεχτεί έναν τέτοιο ρόλο, δηλαδή το να μείνει σαν τέταρτος και να έχει πολύ λίγες δηλαδή ευκαιρίες να αγωνιστεί μέσα στη σεζόν. Σίγουρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα άμεσα, αλλά δεν είναι και κάτι πολύ σοβαρό, να το πω έτσι, με την έννοια για τον Ολυμπιακό, αν και κυριαρχεί επειδή υπάρχει αυτή η καταληκτική ημερομηνία στο συμβόλαιο. Υπάρχουν νομίζω άλλα θέματα που απασχολούν πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρα το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ανέφερες και εσύ, ο οποίος έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με οψιόν του Ολυμπιακού. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός καθορίζει τα πράγματα στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και σίγουρα ο παίχτης αφορά τα ερυθρόλευκα και την επόμενη σεζόν. Όμως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους και για τα επόμενα χρόνια, με ένα συμβόλαιο που θα ξεκινάει από αυτό το καλοκαίρι και θα έχει καλύτερες απολαβές για τον Ελληνοαμερικανό Γκάρντ για την ερχόμενη σεζόν σε σχέση με την υπάρχουσα συμφωνία, η οποία κανονικά θα του αποφέρει περίπου 1,8 εκατομμύρια για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Αρκεί βέβαια να βρεθεί χρυσή τομή, γιατί φαίνεται και ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις και ζητάει και ένα ποσό περίπου στα 3 εκατομμύρια.
0: Και μπαίνουμε και σε εβδομάδα εθνικής ομάδας,
1: Μπαίνουμε σε εβδομάδα εθνικής ομάδας, και αλλά πριν από αυτό να κάνω μια παρένθεση, να συνεχίσουμε τα θέματα του Ολυμπιακού και να πω ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρχει συνάντηση με τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου ο Ολυμπιακός και ο Παπανικολάου να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Λύγει το συμβόλαιο του αρχηγού αυτό το καλοκαίρι και οι δύο πλευρές δείχνουν διάθεση να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν εντός εβδομάδας με το ραντεβού που θα έχουν οι δύο πλευρές. Τώρα όσον αφορά την εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα έχει δύο παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη προκριματική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 2 Ιουλίου η Εθνική θα αγωνιστεί στην Οραντέα απέναντι στη Ρουμανία και στις 5 του μηνός θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στα Άνω Λιώσια. Δύο παιχνίδια όπου φαινομενικά είναι βατά για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, που όμως θέλει να αποδείξει τον ρόλο του φαβορή και να πάρει τις νίκες, γιατί μετράνε και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Με αυτά τα δύο παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και η Εθνική μας έχει ήδη ρεκόρ 3-1. Πιθανότατα τα αποτελέσματα μεταφέρονται και αυτές οι ομάδες θα ακολουθήσουν και την εθνική μας ομάδα στην δεύτερη φάση, όπου εκεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα συνθέσει έναν όμιλο με τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, δηλαδή αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με την εθνική μας και τις άλλες δύο ομάδες που θα περάσουν από τον όμιλό μας θα κάνουν ένα γκρουπ 6 ομάδων. Η Εθνική θα παίξει με τις τρεις ομάδες, δηλαδή του άλλου ομίλου, δεν θα χρειαστεί να ξαναπαίξει με τις ομάδες που θα περάσουν από το δικό της γκρουπ, και γι' αυτό λέμε ότι μεταφέρονται τα αποτελέσματα. Και οι τρεις από τις 6 θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Φεύγουμε από το μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει. Και θα δώσουμε το λόγο. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή μια τριπλή θεσμική ιδιότητα, δηλαδή είναι και πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ, είναι και εκπρόσωπός του, συμμετέχει όπως και ο αδερφός του Δημήτρης στα διοικητικά συμβούλια της Super League και είναι και εκπρόσωπος της Super League, ένας εκ των τεσσάρων, στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Αν προσθέσουμε σε αυτά ότι είναι και πρώην διαιτητής πλέον, κύριε Μποροβίλο, έχετε όλο το πακέτο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπρούνα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, και εμπειρία αδιαφυσβήτητη από τις διάφορες αυτές θέσεις. Τώρα, επειδή τυχαίνει σε 2 ημέρες από τώρα, την ερχόμενη Τρίτη, να γίνονται εκλογές στην Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Ήδη εδώ και καιρό ο Αχιλλέας Μπέος με δήλωσή του, το είπε και σε εσάς, σε όλους ενώ, στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θέτει εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Προχθές μάθαμε από δημοσιεύματα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τέταρτη θητεία εφόσον εκλεγεί. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα ή θα πάμε με δύο ή και μία στο τέλος?
2: Εντάξει κύριε Μπρούνα, όπως είπατε, η εμπειρία έχει δείξει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν και εκπλήξεις στην εκλογική διαδικασία από τη στιγμή που το καταστατικό επιτρέπει και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν την έναρξη δηλαδή, της διαδικασίας, ο οποιοσδήποτε είτε να αυτοπροταθεί είτε να δεχτεί μια πρόταση κάποιου άλλου συναδέλφου. Οπότε είναι μια ανοιχτή, θα λέγαμε, εκλογική διαδικασία που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπούν αυτά τα οποία είπατε και φυσικά είναι αξιόπιστες πληροφορίες και να προκύψει κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Πάντως, για να έρθω στο θέμα, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο πολύ η εκλογική του Προέδρου της Super League. Αντίθετα, θα έπρεπε να μας απασχολούν τα προβλήματα τα οποία έχει το ποδόσφαιρο και μένει πίσω από τα προηγούμενα ποδοσφαιρικά κράτη.
0: Όπως,
2: βλέπουμε χώρες οι οποίες, δηλαδή, οι χώρες οι οποίες ήταν αρκετά πίσω από την Ελλάδα, έχουν φτιάξει τα γήπεδά τους, έχουν φτιάξει τα προδοθήματά τους και εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Βλέπουμε ότι και ο Ιφαντίνος στο παγκόσμιο κύπελο πρωταρχικό στόχο έχει τη διάδοση του ποδοσφαίρου και την εξοικονόμηση χρημάτων προκειμένου αυτό να συνεχίσει να είναι βασιλιάς των σπορ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Τι δηλαδή, για να παραξηγηθώ, το πώς το προϊόν που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι πιο ελκυστικό και πιο εμπορεύσιμο.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και με την κίνηση που έγινε από την Per Capita πέρυσι και με την κίνηση που κάνει τώρα ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, και με τις χορηγίες που έρχονται και με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που πούλησε η ΕΠΟ και το χορηγό του κυπέλου, τουλάχιστον από άποψη εσόδων, συν τη βοήθεια από το κράτος, από τη φορολόγηση των παιχτών του στοιχήματος, η κατάσταση τώρα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν είναι πάρα πολύ καλύτερη.
2: Καλά, δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ότι αυτά τα έσοδα που προαναφέρατε υπολείπονται κατά πολύ των εσόδων που έχουν τα άλλα ποδοσφαιρικά κράτη. Σας θυμίζω παράδειγμα η διπλανή Τουρκία, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ποδοσφαιρικά ανύπαρκτη. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κοιτάζουν προς το τουρκικό πρωτάθλημα δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα των εσόδων των οποίων έχουν οι αντίστοιχες λίγες και επιτρέψτε μου να έχω μια γνώμη πάνω σε αυτό, διότι είναι θέματα τα οποία με απασχολούν. Δεν γίνεται ποδόσφαιρο χωρίς καλά οικονομικά μεγέθη, διότι μιλάμε για ελεύθερη αγορά. Ποδοσφαιριστές για να έρθουν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να αμυθούν ανάλογα και αντίστοιχα από αυτά τα οποία, ας πούμε, μπορούν να βρουν στην αγορά. Όταν αυτό το οποίο βρίσκουν στις άλλες χώρες δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αναγκαστικά παίρνουμε ποδοσφαιριστές και ποιότητα από το κάτω ράφι.
0: Είναι βέβαια και διαφορετικές οι αγορές, ας πούμε. Η τουρκική αγορά είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την ελληνική. Παίζει και αυτό.
2: Ναι, ήταν όμως και πριν 10 χρόνια πολλαπλάσια. Ναι.
0: Άρα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει, είτε από τη Λίγκα, είτε από την ΕΠΟ, είτε από την Πολιτεία, είτε από όλους τους εμπλεκόμενους για να φτάσουμε εκεί?
2: Δεν είμαστε άμυρο ή ευθυνών κανένα. Δεν λέω φταίνει ο Χ ή ο Ωμέγα και εμείς είμαστε απ' έξω. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα προσελκύει χορηγούς, επενδυτές, τηλεοπτικούς παρόχους κλπ. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός υψηλού επίπεδου, ένας ανταγωνισμός μέχρι το τελευταίο αγωνιστική όσον αφορά το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα βγει στην Ευρώπη, ποιος θα μείνει στην κατηγορία και ούτω καθεξής. Και φυσικά σιγά σιγά να φτιαχτούν αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να φτιάξει ένα γήπεδο και μιλάμε για την πρωτεύουσα της, για την ομάδα της πρωτεύουσας της Ελλάδος. Και ο ΠΑΟΚ ακόμη το συζητάει. Η ΑΕΚ έφτιαξε με 1000 ζόρια, με 1000 προβλήματα και μέσα στον αστικό ιστό που σημαίνει ότι έχει θέματα πάρκινγκ κλπ.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Πρέπει να φτιάξουν γήπεδα και υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Και πέρυσι είχαμε την περιπέτεια της Κηφισιάς και φέτος ξεκινάει το πρωτάθλημα και δύο ομάδες, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να αγωνιστούν στην έδρα.
2: Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Διότι οι ομάδες, όπως είπατε, της Super League ακόμα δεν ξέρουν που θα παίξουν. Παραδείγματα είναι για να παραξηγηθούν.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δηλαδή αυτά έπρεπε να είναι λυμένα και μιλάμε ότι σε εβδομάδες αρχίζουμε.
0: Επειδή είπατε για ανταγωνισμό, λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει, ότι η Κηφισιά είναι έτοιμη να καταθέσει μια πρόταση στην Super League για να πάμε σε αναδιάρθρωση, αλλά από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, με αύξηση των ομάδων σε 16. Πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση? πώς την ακούτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βρεθήκαμε σε μια δύσκολη θέση όπως ξέρουν όλοι και πράγματι είδαμε με ένα μάτι να δούμε την αύξηση των ομάδων. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε άλλα. Όμως πρέπει να δούμε και αυτή την πρόταση η οποία κινείται σε μια κατεύθυνση με υπέρ και κατά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να πούμε ένα νούμερο, πρέπει να πούμε και πώς αυτό θα αντιθεί. Όταν λέω θα αντιθεί, εννοώ το πώς θα διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα με 16 ομάδες, αν έχει play-off, αν έχει play-out. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυξάνονται οι ομάδες, αυτός ο στόχος
0: των αγώνων. Ανεβαίνει ο αριθμός των αγώνων. Αυτό θέλω να πω.
2: Βέβαια, με ξεκινάμε. Μην ξεχνάτε τώρα ότι οι ομάδες οι οποίες πρέπει να κληθούν για να παίξουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην ουσία πρέπει να κάνουν διακοπές 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε στην πράξη, το πώς αποτυπώνεται ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Και εν πρώτης δεν είμαστε αρνητικοί εμείς, ας πούμε, αν ρωτάτε εμάς, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι συνολικά να δούμε αν ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων θα μπορεί να διεξαχθεί και με ποιες προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Εσάς βέβαια ως Αστέρα Άκτορ δεν σας αφορά, αλλά το θέμα θα συζητείτε ήδη στην
2: επόμενη.
0: Πέστε μας, γιατί σας αφορά και ποια είναι και η άποψή σας.
2: Ακριβώς, θα σας πω ποια είναι η άποψή μου και νομίζω ότι όποιος θα την καταλάβει δεν έχει λόγους να διαφωνήσει. Λοιπόν, εμείς είναι μια πρόταση δική μου καταρχάς από παλιά, που αν όπου έδινα κάποιες συνεντεύξεις που έδωσα τα τελευταία χρόνια, πάντα έλεγα ότι πρέπει να δούμε τους Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι. Αλλά επειδή πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, να έχουμε διαιτητές ξένους στο VAR.
0: Στο VAR, ναι.
2: Ναι, στο VAR. Κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες διαιτητές δεν στερούνται ικανότητας. Πού είναι το πρόβλημα? Σε δύο μαγικές λέξεις, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Για να μπει ένας διαιτητής να διαιτηθεί ένα αγώνα πρέπει να έχει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Αν δεν έχει αυτά τα δύο, όσο κολλάει να παίξει, το πρώτο σύρμα που κατά ανάγκη θα υπάρξει. Κατά ανάγκη, δεν γίνεται διαιτησιακό τσουλάρι. Ο καθένας ερμηνεύει να είχε γίνει και εκείνο, είχε και είναι κουμπάρο σου τάδε και είχε γίνει και τ' άλλο κλπ. Για να πάμε λοιπόν, να μην μακρηγορώ, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει Έλληνες διαιτητές, πρέπει να πάμε με την ασφαλιστική δικλίδα για ένα, δύο, ίσως τρία χρόνια να υπάρχουν ξένοι στο VAR. Αλλά προσέξτε, γι' αυτό λέω μας αφορά. Δεν έχει κανένα νόημα να έρθουν οι βαρίστες μόνο για το ντέρμπι μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Διότι σας λέω κάτι πολύ απλό. Ας μην χρησιμοποιήσω την ομάδα μου. Το Αστέρας Ολυμπιακός, Αστέρας Παναθηναϊκός, Αστέρας ΠΑΟΚ, Αστέρας ΣΑΕΚ δεν είναι παιχνίδια που ρυθμίζουν και το πρωτάθλημα αλλά και εμάς τους, αν θα έχουμε μια θέση στην Ευρώπη, αν θα υποβεβαστούμε.
0: Βεβαίως.
2: Αν θα παίξουν δύο ομάδες προς το τέλος της βαθμολογίας, δεν τους ενδιαφέρει ότι θα πέσουν στον όλεθρο της Λίγκας 2 που απέχει παρασάγκας από τα ωφέλη της πρώτης Λίγκας.
0: Δηλαδή, άρα τι προτείνετε, δηλαδή. Γιατί το είπατε εμέσως, αλλά να μας το πείτε και πιο σαφώς.
2: Βεβαίως, ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το VAR να το κάνουν για όλα τα παιχνίδια.
0: Άρα ξένοι διαιτητές VAR σε όλους τους αγώνες της Super League. Αυτό λέτε.
2: Βεβαίως, εγώ λέω ξένοι διαιτητές VAR σε όλους τους αγώνες και σε όλους τους αγώνες διαιτητές Έλληνες
0: δηλαδή,
2: μέσα στο χορτάρι.
0: Δηλαδή αν έχουμε ας πούμε αγώνα Αστέρα Άκτορ Όφη να είναι ξένος VAR. Και όχι μόνο Αστέρας Παναθηναϊκός ή Αστέρας Ολυμπιακός, ας πούμε.
2: Όχι, για όλα λέω εγώ, για όλα τα παιχνίδια. Και αυτό θα ομαλοποιήσει την κατάσταση, να είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό. Και ένα άλλο που διαφεύγει από τον πολύ κόσμο, γιατί δεν είναι η ειδικότητα του καθενός να ξέρει και λεπτομέρειες, είναι ότι δεν θα χρειαστούν να φέρνουμε και 100 VAR. Πέρυσι φέρναμε πεντάδες ξένων. Μπορούν να έρθουν δύο άνθρωποι και οι δύο άνθρωποι να βγάλουν τρία παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Σαββάτο, Κυριακή,
0: ναι, στο κτίριο, στο κτίριο
2: ναι,
0: του
2: VAR. Δεν κουράζονται μπροστά στις οθόνες είναι, να κάτσουν δύο μέρες.
0: Θα το κάνετε αυτό ως πρόταση, γιατί είναι υποσυζήτηση
2: το
0: θέμα.
2: Βεβαίως θα το κάνω πρόταση, διότι και με αφορά και νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θα ομαλοποιήσει τα πράγματα και την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των Έλληνων διαιτητών σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Ένα τελευταίο θέμα, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, αλλά θα σας καλέσουμε και σε μια άλλη εκπομπή να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να επεκταθούμε σε αυτά τα θέματα. Πέστε μας για τον Αστέρα Άκτορ. Πέρυσι κινδύνεψε, ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά του. Φέτος, τι έχετε να πείτε στον κόσμο της ομάδας, τι να περιμένει.
2: Κύριε Μπλουνά, εμείς δεν παίζουμε με τις λέξεις. Και δεν μπορούμε να παίξουμε γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα θέατρο το οποίο το βλέπει όλος ο κόσμος. Φέτος ήταν μια χρονιά κάκιστη, καταστροφική, όπως θέλετε πέστε τι, που ο Αστέρας δεν έπρεπε να βρεθεί. Για κάποιο λόγο βρέθηκε, οπότε η χρονιά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να την ντύσουμε με άλλα λόγια. Νομίζω ότι γίνανε οι διορθωτικές κινήσεις που έπρεπε και ευελπιστούμε θα έχουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Αστέρας είναι για 19 και πάει στα 20 συνεχόμενα χρόνια στη Λίγκα και είναι μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που παίζουν όλα αυτά τα χρόνια στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Αστέρας.
0: Και Αστέρας, βέβαια. Γιατί
2: λογικό είναι στα 20 χρόνια κάποια χρονιά να πάνε ανάποδα. Κακώς πάνε βέβαια. Γιατί αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Όμως νομίζω ότι με τις διορθωτικές κινήσεις που κάνει η ομάδα θα ξαναβρει τον δρόμο των επιτυχιών.
0: Ήταν ο Γιώργος Μποροβίλος, πρόεδρος του Αστέρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
3: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 4 σπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και πάμε τώρα να μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελλο. Όπως είπαμε και στην αρχή και στον πρόλογο της εκπομπής, για κάποιους απόψε αρχίζει, δηλαδή με τα νοκάουτ παιχνίδια. Αλλά εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που έγιναν νωρίτερα σήμερα, από τα μεσάνυχτα δηλαδή μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και για το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, παρέα με τον Δημήτρη Λιαργόβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο μου. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Ερασπορ. Αυτό ήταν. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων. 72 παιχνίδια έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα από τα συνολικά 104 που περιλαμβάνει η διοργάνωση. Αλλά όπως είπες και εσύ ακριβώς, πιο σωστά δεν γίνεται, τώρα αρχίζει το καλό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε νωρίτερα σήμερα, ποιες ομάδες προκρίθηκαν και πώς έτσι έχει σχηματιστεί ο χάρτης των 32 που θα δώσουν μονούς αγώνες, αρχίζοντας από σήμερα, από τον αγώνα της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, μετάδοση από την R2 Sport και από την Era Sport. Πριν όμως είχαμε παιχνίδια που κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον και κυρίως το αναφέρομαι στο παιχνίδι της Αλγερίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το 3-3.
1: Έξι αναμετρήσεις από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Αρχικά είχαμε την νίκη χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα η Αγγλία. Επιβλήθηκε 2-0 του Παναμά και σφράγισε την πρωτιά στον όμιλο. Και από την άλλη η Κροατία, η οποία έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας, 2-1 νίκη για την παρέα του Μόντριτς, η οποία τώρα βέβαια στη φάση των 32 θα βρει μπροστά της την Πορτογαλία, και εδώ σχηματίζεται ένα ζευγάρι με δύο θρύλους, Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Μόντριτς, ίσως
0: στο τελευταίο τους παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, το τελευταίο παιχνίδι στη διοργάνωση. Για τον Μόντριτς σίγουρα, με τον Κριστιάνο κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε και αν θα το παιχνίδι στη διοργάνωση. Για τον Μόντριτς σίγουρα, με τον Κριστιάνο κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε και αν θα σταματήσει. Είχαμε ακολούθως τη λαϊκή

0: μεγαλύτερες τρίτες. Ακολούθως λοιπόν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 68, παρόλα αυτά κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να επικρατήσει 3-1 και να πάρει, να πανηγυρίσει την πρόκριση. Κολομβία και Πορτογαλία έμειναν στο 0-0. Οι Κολομβιανοί μάλιστα βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στις καθυστερήσεις, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το ΒΑΡ, και μάλιστα για ένα για τη μύτη του παπουτσιού. Mm-hmm. Τόσο εξήχε ο επιθετικός της Κολομβίας, που, ο παίκτης της Κολομβίας που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Πορτογαλίας. Ο Σάντσες ήταν ο σκόρερ του τέρματος που δεν μέτρησε τελικά. Και εδώ είχαμε την Κολομβία να πλασάρεται πρώτη, την Πορτογαλία δεύτερη με 5 βαθμούς, η Κολομβία είχε 7, και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 4 βαθμούς πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Τέλος, στον όμιλο της Αργεντινής είχαμε τη νίκη της παρέας του Λίονελ Μέση, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και σκόραρε με απευθείας χτύπημα φάουλ. Έγραψε ιστορία καθώς βρήκε δίχτυα για 7ο διαδοχικό παιχνίδι σε τελική φάση διοργάνωσης. 3-1 νίκη για την Αργεντινή απέναντι στην Ιορδανία, η οποία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, εξτάθηκε αξιοπρεπέστατα. Και από την άλλη είχαμε αυτό το Αλγερία-Αυστρία 3-3 που έχει γεννήσει έτσι ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι μιλάνε...
1: Που ήταν, είναι την... το μάτς της ημέρας αυτό, ε?
0: Ναι,
1: και έτσι όπως σίγουρα διαμορφώθηκε το 3-3, γιατί με το γκολ που μπήκε στο τέλος και επήλθε η ισοφάριση και έμεινε και διαμορφώθηκε και η βαθμολογία.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά, Θανό. Για κάποιους έτσι αποτελεί μνημείο και πόσα συναισθήματα και πόσες εναλλαγές μπορεί να χαρίσει το ποδόσφαιρο και πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έρχονται και χάνονται προκρίσεις. Λοιπόν, από την άλλη δεν είναι λίγοι αυτοί που το θεωρούν μια καλωστημένη ή και κακοστημένη παράσταση, και ότι στο τέλος ας πούμε οι Αλγερινοί βρήκαν τον γκολ, αλλά αμέσως μετά έκαταν και δέχτηκαν την ισοφάριση προκειμένου να περάσουν και οι δύο ομάδες και να μείνει εκτός το Ιράν. Διήστανται οι απόψεις.
1: Ναι. Γιατί έτσι έμενε με αυτό το γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις και ισοφάρισε η Αυστρία, έμεινε εκτός το Ιράν. Ναι.
0: Ακριβώς. Θα πέρναγε η Αλγερία και το Ιράν ως μία από τις καλύτερες τρίτες, αλλά έτσι τελικά με την ισοφάριση της Αυστρίας πέρασε και η Αλγερία και η Αυστρία και συγκρίνουν έτσι ότι κάποτε σε παλαιότερο Μουντιάλ η Γερμανία με την Αυστρία αντάλλασαν πάσες για να μείνει εκτός η Αλγερία σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μείνει έτσι μουτζούρα στην ιστορία της διοργάνωσης. Τώρα αυτή τη φορά η Αλγερία ήταν από το απέναντι στρατόπεδο, συμμετείχε έτσι σε μια κακοστημένη φάρσα εις βάρος του Ιράν.
1: Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες που πέρασαν ως καλύτερες τρίτες, είναι, τις λέω κατά σειρά, το Κονγκό, η Σουηδία, η Γκάνα, το Εκουαδόρ, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλγερία και η Παραγουάη. Αυτές είναι οι 7 πρώτες ομάδες που πέρασαν ως καλύτερες τρίτες στη φάση των 32, έχοντας όλες συγκεντρώσει από 4 βαθμούς, και η μόνη ομάδα που πέρασε ως 8η και συγκέντρωσε 3 βαθμούς είναι η Σενεγάλη. Αμέσως πιο κάτω είναι το Ιράν.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, και μάλιστα έτσι δεν επιβεβαιώθηκε και δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπολογισμοί που έκαναν οι υπολογιστές με ειδικά διαμορφωμένα λογισμικά, που εκτιμούσαν μετά το πέρας όχι μόνο της πρώτης αλλά και της δεύτερης αγωνιστικής ότι θα είναι τουλάχιστον 3 οι ομάδες που θα πάρουν πρόκριση με 3 βαθμούς. Τελικά μόνο μία ήταν αυτή. Αυτά τα αποτελέσματα, ναι, ακριβώς ήρθαν έτσι που σχεδόν όλες, με εξαίρεση τη Σενεγάλη, οι υπόλοιπες καλύτερες τρίτες είχαν 4 βαθμούς.
1: Ναι. Και τώρα, με 3 βαθμούς έμειναν εκτός το Ιράν, η Νότια Κορέα και η Σκωτία.
0: Ναι, βέβαια η Σκωτία θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα τώρα με τον αρνητικό συντελεστή τερμάτων που είχε. Αλλά ναι, νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να αισθάνεται αδικημένο και εν συνεχεία και η Νότιος Κορέα, γιατί και άλλα αποτελέσματα ήταν βολικά, δηλαδή και η Παραγουάη με την Αυστραλία που φέρανε ένα σβηστό 0-0 χεράκι-χεράκι και δίνει ισοπαλία 90 στοιχηματικές. Λοιπόν, πολλά ωραία. Μπαίνουμε από απόψε και όλα
1: στη φάση των 32, που βλέπω ότι δεν υπάρχει, αυτό θέλεις να πεις, Δημήτρη, στη φάση των 32 δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι, αλλά υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια και μπορεί να οδηγηθούμε, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε ντέρμπι στην επόμενη.

0: Μόνη φάση, στη φάση των 16.
1: Βέβαια, χωρίς διακοπή, κατευθείαν, από απόψε ξεκινάει ένα μόνο παιχνίδι βέβαια, περιλαμβάνει η αγωνιστική ημέρα και νωρίς, σε ώρα που νομίζω ότι άπαντες μπορούν να παρακολουθήσουν, στις 10 Νότιος Αφρική Καναδάς, και μάλιστα οι Καναδοί, έτσι όπως τα κατάφεραν σε εισαγωγικά, παίζανε για 2 αποτελέσματα κόντρα στους Ελβετούς, τελικά έχασαν και πλασαρίστηκαν δεύτεροι στον όμιλο, με συνέπεια για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης μία διοργανώτρια χώρα, γιατί ο Καναδάς συνδιοργανώνει το Μουντιάλ μαζί με Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, θα αγωνιστεί λοιπόν σε νόκαουτ φάση μακριά από το σπίτι της, εκτός Καναδά. Θα γίνει στο Λος Άντζελες η αναμέτρηση, και ο Καναδάς θα είναι φιλοξενούμενος, όπως γράφει το ζευγάρι, και σε άλλες φορές ήταν φιλοξενούμενος, αλλά μόνο τυπικά, αφού γινόταν επί καναδικού εδάφους. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν θα παίξει καν στον Καναδά. Και αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε. Και από εκεί και μετά περνάμε στα ζευγάρια και στις αναμετρήσεις από Δευτέρα, όπου το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις, ένα νωρίς, ένα λίγο αργότερα εκεί, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ένα που θα γίνεται ένα παιχνίδι ξημερώματα. Και μάλιστα υπάρχουν έτσι προϋποθέσεις ώστε να δούμε, αν ρίξει κανείς μια ματιά στο ταμπλό, πραγματικά σπουδαίες μάχες στους 16, δηλαδή ναι, καλώς ερχόταν τον πραγματικό.
0: Μπορεί να δούμε Γερμανία-Γαλλία, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ή Αργεντινή-Βραζιλία.
1: Αυτή η ματσάρα, δηλαδή το Γερμανία-Γαλλία στους 16, νομίζω το περιμένει πολλής κόσμος, και το Πορτογαλία-Ισπανία θα είναι καταπληκτικό στους 16, νομίζω. Ξεχωρίζει και το Βραζιλία-Νορβηγία, να δούμε το Χάλαντ εναντίον έτσι της Βραζιλίας. Η πιο χαρούμενη μπορεί να είναι η Αργεντινή, η οποία στους 32
0: παίζει με
1: το
0: πράσινο
1: πρωτήρι.
0: Ναι, και το Βραζιλία-Αργεντινή μπορεί να γίνει πιο αργά, όχι στους 16. Στη συνέχεια.
1: Ναι, πιο αργά.
0: Συναντιέται το μονοπάτι δηλαδή αυτών των ομάδων, αλλά πρέπει να πάρουν και άλλες προκρίσεις.
1: Τα ημιτελικά, ακριβώς. Δηλαδή, μέχρι τα ημιτελικά η Αργεντινή έχει στους 32 το πράσινο ακροτήρι, στους 16 το νικητή Αυστραλία-Αίγυπτος, και στα προημιτελικά μία εκτών Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία-Γκάνα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο δρόμος για την παρέα του Λίονελ Μέση, η οποία υπερασπίζεται το στέμα της που κατέκτησε το 2022 στο Αίγυπτο του Κατάρ, είναι στρωμένος με ροδοπέτελο μέχρι τα ημιτελικά. Μακάρι εκεί βέβαια να έχουμε μια μάχη Αργεντινή-Βραζιλία να τη μνημονεύουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, μπαίνουμε σε φάση νοκάουτ από σήμερα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργόβα. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, είχαμε αφήσει την ΑΕΚ, την οποία δεν είχαμε κάνει αναφορά. Θα την κάνουμε τώρα, παρέα με τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με αυτά που είπαμε και χθες?
2: Κοίταξε, ευτυχώς ανακοινώνουν οι άλλες ομάδες τα φιλικά, μέχρι να τα ανακοινώσει συγκεντρωτικά η ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε λίγο πολύ έχουμε σχηματίσει το παζλ. Η βελγική Σέντρο Ίντερ ανακοίνωσε ότι θα δώσει φιλικό με την ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών 2 Αυγούστου. 2 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα, άρα αυτό θα είναι και το τελευταίο της φιλικό. Λέγαμε ότι τα άλλα φιλικά που ξέρουμε είναι με την The Grabs Up στις 12 Ιουλίου, με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου, ενώ και στις 26 Ιουλίου ανακοίνωσε η Τσβόλε φιλικό στο γήπεδό της με την ΑΕΚ στις 4 ώρα Ελλάδας. Ξέρουμε ότι θα δώσει ακόμη ένα φιλικό με την Κρόνικεν, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται και το puzzle για την προετοιμασία, που θυμίζουμε η ομάδα της ΑΕΚ φεύγει στο Apeldoorn της Ολλανδίας Δευτέρα 6 Ιουλίου, Σάββατο 18 Ιουλίου, τετραήμερο ρεπό, και επιστρέφει στο ίδιο προπονητικό κέντρο την 5η 23 Ιουλίου, μέχρι Κυριακή 2 Αυγούστου που θα είναι και το φιλικό με τη Σέντρο Ίντερ. Σε ό,τι αφορά τώρα τον δρόμο του νικητή, εκτές επίσης επικράτησε πολύ ωραία ατμόσφαιρα την διοργάνωση με το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος του 2026. Στην Λαμία, στην πλατεία Ελευθερία, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος για τις αναμνηστικές φωτογραφίες, και το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζεται σε αυτή την περιοδία. Στις 8 η ώρα το βράδυ τον Βόλο, το άγαλμα Ελευθερία στην παραλία Βόλου έναντι Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και από αύριο θα πάει στα νησιά, θα πάει Σκόπελο 1:30 στην πλατεία Καπή και στην Αλόνισο στις 8 στο λιμάνι Αλονίσου. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι, τα έχουμε πει, δηλαδή από αύριο θα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία με Χαβιέρη Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς στην Αθήνα. Πλέον φτάνω, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η εβδομάδα που θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για να μπουν μέσα στην διαδικασία της προετοιμασίας.
0: Πότε αρχίζει η προετοιμασία?
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάνε τα εργομετρικά, οι εξετάσεις. Και αμέσως η ομάδα Δευτέρα 6 Ιουλίου φεύγει για την Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Επομένως, δεν έχουμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε για ΧΑΦ που είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, ούτε για κάποια.
2: Ναι, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα δηλαδή να έχουμε κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή του Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι επιθυμία και του ποδοσφαιρικού διευθυντή και του προπονητή αυτός ο ΧΑΦ να είναι στη διάθεση της ΑΕΚ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα το πετύχουν.
0: Ναι. Και εκτός από ΧΑΦ, Γιάννη, άλλη θέση που η ΑΕΚ κοιτάζει προκειμένου να ενισχυθεί, κοιτάζει ποδοσφαιριστές?
2: Είναι σίγουρα μετά τη μεταγραφή του Ζούπκο που κουμπώνει στη βασική δεκάδα της ΑΕΚ, άλλες τρεις κινήσεις. Ένα στόπερ επίπεδου που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή. Ένα ΧΑΦ, όπως είπαμε, game changer, που θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, και ένας μεσοεπιθετικός που θα έχει τη δυνατότητα να δώσει βοήθεια και από τις πτέρυγες.
0: Μάλιστα, και δεν ακούγεται κάτι, εννοώ τώρα από media εκτός Ελλάδας, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, για διάφορους άλλους παίχτες, για άλλες ομάδες που να θέλουν παίχτες της ΑΕΚ. Εκτός, ναι, δηλαδή από το θέμα του Πεντράη, το οποίο το διαψεύστηκε χθες, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γενικά, όχι μόνο χθες, όλο αυτό το διάστημα.
2: Για το Πεντράη να πω ότι ο Ριμπάλτα τον πιστεύει πάρα πολύ και ο Νίκολιτς. Θεωρούν ότι η περσινή χρονιά ήταν χρονιά προσαρμογής, ότι του πήρε περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είχε πει και ο ίδιος πως στην αρχή, όταν ήρθε στην Αθήνα, υπέφερε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Πεντράη στο φινάλε του πρωταθλήματος βοήθησε πάρα πολύ. Έδειξε στοιχεία που σύμφωνα με τον Ριμπάλτα επιβεβαιώνουν για ποιο λόγο η ΑΕΚ τον απέκτησε, οπότε τον πιστεύουν αρκετά. Διαψεύστηκε γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Rangers και δεν υπάρχει καμία πρόταση προς την ΑΕΚ από την σκοτσέζικη ομάδα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν έρθει μια μεγάλη πρόταση, δηλαδή που να καλύπτει και τα χρήματα που έδωσε η ΑΕΚ για τον Πενράιζ, δεν είναι και διατεθειμένη η ΑΕΚ να δώσει τον Σκοτσέζο. Τον πιστεύουν πάρα πολύ. Οι άλλοι παίκτες όμως που είναι σε μεταγραφική λίστα και μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκεντρώσει προτάσεις είναι ο Πιερό που μόλις ολοκλήρωσε την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο με την IT. Είναι ο Φερνάντες που γύρισε από τον δανεισμό του στην Αλκαλίτς. Και είναι και ο Ελίασον με τον Ιούμπισιτς. Ο Ελίασον έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ο Ιούμπισιτς έχει άλλα 3.
0: Ναι. Αυτοί έχουν ειδοποιηθεί για να βρουν ομάδες αυτοί ή θα συμμετάσχουν κανονικά, θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία, δηλαδή θα πάνε την Παρασκευή, ας πούμε, στη συγκέντρωση που θα γίνει?
2: Η ΑΕΚ τους προωθεί στην αγορά και θα ήθελε να βρει προτάσεις για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ανεξάρτητα από αυτή τη διαδικασία θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα για Ελίασον και Ιούμπισιτς δεν υπάρχει θέμα ότι αν δεν πωληθούν θα παραμένουν στην ομάδα και θα είναι ενεργοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, έχουμε μεγάλο καλοκαίρι, είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Εννοείται και λόγω και των συμβολέων που έχουν, όπως είπε ο Ελίασον, έχει άλλα 2 χρόνια και ο Ιούμπισιτς άλλα 3 χρόνια, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, θα είναι και ο Φερνάντες και ο Πιερό, οι οποίοι ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 27, άρα σε ένα χρόνο. Και ο λόγος είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να τους έχει ενεργούς, να ακολουθήσουν την προετοιμασία, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τις πιθανότητες να τους προωθήσει στις αγορές και να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον που μπορεί να εμφανιστεί για αυτούς τους 2 ποδοσφαιριστές. Θα το δούμε τώρα πώς θα κυλήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Φεύγουμε από την ΑΕΚ και πάμε στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Όφη, ο οποίος λόγω της κατάκτησης του κυπέλου θα αγωνιστεί φέτος στο Europa League. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Φάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Όφη βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο, Φάνο, το μεταγραφικό και όχι μόνο. Προετοιμασία ξεκινάει τη μεθεπόμενη Δευτέρα 6 του μήνα. Έχει πάρει τον Αντρέα Μπουχαλάκη, έτσι, Και έχουν παραμείνει από την ομάδα ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο Ταξιάρχης Φούντας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στην παραμονή του να ανανεώσει και την παραμονή του ο Νίκος Αθανασίου από τον Ολυμπιακό και μένει να δούμε αν θα έρθει η κριτική ομάδα με τη μορφή δανεισμού ή ως ελεύθερη μεταγραφή. Και παράλληλα Όφη κοιτάει την απόκτηση τουλάχιστον 6 με 8 ποδοσφαιριστών ακόμα, δύο κεντρικών αμυντικών, ενός δεξιού και ενός αριστερού μπακ, ενός γουίνγκερ και ενός επιθετικού. Είναι οι παίκτες σε πρώτο πλάνο. Ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού και περιμένει την υλοποίηση αυτών των επαφών που έχει κάνει. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Όλα κινούνται βάσει προγράμματος και βάσει των μεταγραφικών στόχων που έχει θέσει ο Χρήστος Κόντης. Ενώ παράλληλα και τα εισιτήρια διαρκείας εξακολουθούν να διατίθενται με ικανοποιητικό ρυθμό. Και απλά εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τις 5 Ιουλίου λήγει η προθεσμία όσων θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας με έκταση που φτάνει μέχρι και το 30%.
0: Έχει έρθει κλιμάκιο της UEFA για να επιθεωρήσει Γιώργο το Παγκρίτιο για να δει αν είναι έτοιμο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις για τους αγώνες που θα δώσει ο Όφης στην Ευρώπη.
3: Ναι, πράγματι έχει έρθει κλιμάκιο της UEFA, έχει κάνει μια πρώτη επιθεώρηση, έχει δείξει τι πρέπει να διορθώσει ο Όφης στο κομμάτι αυτό. Και περιμένουμε κι εμείς να δούμε αυτά που πρέπει να κάνει η ΠΑΕ ΟΦΗ και την ενημέρωση επισήμως για να δούμε τι μετατροπές χρειάζονται να γίνουν στο Παγκρίτιο στάδιο προκειμένου να φιλοξενηθούν οι αγώνες.
0: Οι αγώνες οι οποίοι πότε είναι του ΟΦΗ αγώνες, Αύγουστο?
3: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι 12 Αυγούστου υπάρχει τελικό στο Σούπερ Κάπ.
0: Α, είναι και το Σούπερ Κάπ που θα γίνει στο Παγκρίτιο, βεβαίως. Ναι, σωστά.
3: Από εκεί και πέρα.
0: Αλλά λέω τώρα οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
3: Ναι, είναι 20 του μήνα.
0: 20 Αυγούστου. Ναι.
3: 20 Αυγούστου, έτσι φτάνω. Υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, γίνεται και μια.
0: Άρα εγώ θέλω να ξέρω, υπάρχει ανησυχία στον Όφη ή θεωρούν ότι επισήμανε το κλιμάκιο της UEFA μπορούν να το διορθώσουν στο χρόνο που
3: απομένει? Ό,τι χρειάζεται να το διορθώσουν. Άλλωστε από πέρυσι Όφη έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου στο κομμάτι όσον αφορά το Παγκρίτιο στάδιο, καμία σχέση με την περσινή χρονιά που ούτως ή άλλως παρέλαβε το Παγκρίτιο στάδιο πολύ αργότερα από τις αρχικές ημερομηνίες. Τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, τέτοιο θέμα για τη μη χρησιμοποίηση του Παγκριτίου σταδίου ως έδρα του Όφη στους ευρωπαϊκούς αγώνες του.
0: Έτσι, και να κλείσουμε μία αναφορά σε ένα θέμα που δεν αφορά τον Όφη, μάλλον θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στην ευρύτερη οικογένεια. Αναφέρομαι στον Νίκο Νιόμπλια, ο οποίος αναλαμβάνει τις προπονητή στα Χανιά.
3: Δεν είναι μόνο ο Νίκος Νιόμπλιας, είναι και ο Ανδρέας Κέντζος έχει αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στα Χανιά. Ο Νίκος Νιόμπλιας λοιπόν είναι ο νέος τεχνικός των Χανίων, επίσημα ανακοινώθηκε εχθές. Χανιά City FC, όπως είναι ο διακριτικός τίτλος πλέον της ομάδας των Χανιών, έτσι λέγεται, Χανιά City FC. Και ο Νίκος Νιόμπλιας θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έκανε με τον Όφη, οδηγώντας τον στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής πριν από μερικά χρόνια, θέλει να το κάνει με τα Χανιά, διότι αυτός πλέον είναι.
0: Τα Χανιά υποβιβάστηκαν, να θυμίσουμε, από τη Super League 2, ναι.
3: Ακριβώς έπεσαν από τη Super League 2. Έγινε πρόσφατα η Γενική Συνέλευση του Κισαμικού, από την οποία προέρχεται και ο διακριτικός τίτλος Χανιά City FC. Έτσι είναι ο διακριτικός τίτλος της ομάδας που θα συμμετάσχει πλέον στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Σήμερα για να γνωστεί και οι συνεργάτες του Νίκου Νιόμπλια, είπαμε τεχνικός διευθυντής ο Ανδρέας Κέντζος, προπονητής ο Νίκος Νιόμπλιας, με δίδυμο που ουσιαστικά προέρχεται από τον Όφη, έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στον Όφη, αλλά και με ανθρώπους έμπειρους στο κομμάτι αυτό, και ο Ανδρέας Κέντζος και ο Νίκος Νιόμπλιας. Και περιμένουμε βέβαια για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Μάλιστα λέγεται ότι η διοίκηση της ομάδας των Χανίων υπό τον Γιώτη Παναγιώτου, έναν Κύπριο ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της ομάδας, έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και Λέγεται ότι έχουν κλειστεί περισσότεροι από 15 ποδοσφαιριστές ήδη για την ομάδα.
0: Και ευκαιρία δοθείς να πούμε ότι φέτος η τέτοια εθνική θα διεξαχθεί σε 12 ομίλους. Αυξάνονται οι όμιλοι, δηλαδή και οι ομάδες σε σχέση με πέρυσι, και με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει, θα ανακοινωθούν αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει ένας αμυγός κριτικός όμιλος. Έτσι, με ομάδες τρίτης εθνικής, άρα και τα Χανιά. Απλώς εγώ να θυμίσω ότι ο Νιόμπλιας είναι προπονητής ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το τελευταίο, ο Παναθηναϊκός, το 2010, το πήρε με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια.
3: Και είπα και πριν ότι έχει πάρει πρωτάθλημα και με τον Νόμπι στην τρίτη εθνική.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν ξέρει καλά την κατηγορία. Έχει πάρει πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες ο Νίκος Νιόμπλιας.
0: Κάνει πρωταθλητισμό λοιπόν.
3: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα σε όλες τις εθνικές κατηγορίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ρεκόρ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: Καλή συνέχεια.
0: Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, όπως και η Ματίνα Κανελοπούλου στο πρώτο μέρος. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί ο Σύφης Βοτζέκης.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προστέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, χάρη σε δύο γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το έκτο του γκολ στην διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε τα 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό που επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία τώρα και Κροατία επικράτησαν 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους αντιπάλους τους. Τα ζευγάρια τώρα της φάσης των 32 είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, ακτήλα φαντοστούν Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Κροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 πέφτει με το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και περιμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμραμπάτ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντερ Φράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόρε, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Σιτ Ρουίτεν ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτς Ελουστόντο έφτασε στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάρντο Κούτρις ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλια. Η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι με πολλές αναλλαγές, ιτήθηκε από την Ιταλία με 82-73 στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας στο τουρνουά Meneghina de Silvestro στο Domes de Cantone. Στον τελευταίο της αγώνα στην Ιταλία, η Ελλάδα θα αναμετρηθεί στις 7 το απόγευμα με την Ισπανία. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕΜ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Ακόμη μια εντυπωσιακή κούρσα έκανε ο Απόστολος Χρήστος στο σπουδαίο διεθνές meeting κολύμβησης Σέτε Κόλλη που φιλοξενείται στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής κυριάρχησε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε την νίκη με χρόνο 52-47, βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Επιδόσεις που τη φέρουν κοντά στο ατομικό της ρεκόρ στο έπταθλο. Πέτυχε κατά την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σύνθετων ανδρών γυναικών και K23 στην Πάτρα η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Δύο ακόμη κορυφαία ονόματα του άλματος επί κοντό προστίθενται στη λίστα του Διεθνούς Meeting Fly Athens by Offit, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου. Ο λόγος για τον Αμερικανό Chris Nielsen και τον Φιλιππινέζο Ιντζέι Ομπιέντα, δύο αθλητές της παγκόσμιας ελίτ, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει στην καριέρα τους το φράγμα των 6 μέτρων. Ίσχυρο προβάδισμα για την επικράτησή του στο Ράλι Ακρόπολης απέκτησε ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ιώτα τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη του αγώνα με την πρωινή, σημερινή, ειδική, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 1,3 δευτερολέπτων. Αν είπε ότι η τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από τον Ατρόμητο, από τον Εθνικό Αστέρι και το Εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο τους παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλά, πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Era Sport 101,8.
8: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας. Πρώτος, 62, Αγγλία, Παναμάς 0-0 στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά. Αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Αρτέτα. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία. Ακριβώς 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Αρτέτα. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, ένα από κοντά ο Μπέλιγχαμ, το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος κόρνερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά, χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
9: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς. Το γκολ που έψαχνε η Κροατία ήρθε από το μακρινό ωραίο σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει τον γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1. Για να δούμε αν θα δεις offside. Και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φαίνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φαίνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο δοκάρι, στο 83ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή τη φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
10: Την κεφαλιά Ψαράκη.
11: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει. Γκολ! Εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς. Αυτή τη φορά από τον Σάβιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μα ο Αρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρέζ. Στο 60 λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρέζ, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρέζ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
12: Τέλος εμάς.
11: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μες στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
12: Μπορεί ο Ρωσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λο Σέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
13: Number 21 from Jordan didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
12: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει. Γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα. Γκολ για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίκτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρο σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει, γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
14: Ακούτε Ερασπορ.

Γκολ και θέαμα. Era Sport Mundial. Ξεκινάμε με αφιέρωση από τα 80's, γιατί αυτό το σκοπό έχουμε σήμερα εδώ παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τη Βιβή Νικολοπούλου, να ενημερώσουμε για το Μουντιάλ και όχι μόνο, και να διασκεδάσουμε μαζί σας. Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο που είναι και σήμερα εδώ, παρότι η ζέστη μας οδηγεί ξεκάθαρα στις παραλίες, αλλά το ραδιόφωνο πάντα είναι στη ζωή μας. Αφιερωμένο και στους συναδέλφους που κάνουν τη δική τους μεγάλη προσπάθεια, υπερπροσπάθεια θα έλεγα, με συνεχόμενα ξενύχτια, προκειμένου να έχετε πληρέστατη ενημέρωση για το Μουντιάλ.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Δεν είναι μικρόφωνο στα γήπεδα, είναι όμως σε ώρα μικροφόνου στα γήπεδα. Στη χειμερινή περίοδο αυτή την ώρα απολαμβάνουμε Super League, Super League 2, τρίτη εθνική. Τώρα η βασική κουβέντα μας, το βασικό θέμα στις συζητήσεις μας είναι το ποδόσφαιρο, είναι το Μουντιάλ. Και αυτό που λέγαμε πριν από αρκετά χρόνια, ότι το Μουντιάλ είναι υπόθεση ανδρική και ότι οι κυρίες περνούν μια δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ, αυτό είναι μύθος πλέον, δεν ισχύει. Γιατί παρατηρώ και στα δικά σας μηνύματα, το βλέπω όμως και στην καθημερινότητά μου, ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που παρακολουθούν πλέον Μουντιάλ. Γιατί οι κυρίες Ολυμπία Γιαννικοπούλου έχουν εισχωρήσει δυναμικά και στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου ένα δίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Έχουμε πολλά να πούμε για το Μουντιάλ. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως γενικότερα την αθλητική επικαιρότητα. Θα υπάρχει ενημέρωση και για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που διεξάγεται αυτή την ώρα στην Αυστρία. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω με εκείνους που υποστηρίζουν, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, ότι το Μουντιάλ τώρα ξεκινάει. Γιατί η πρώτη φάση των αγώνων είχε ενδιαφέρον σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο με τις 48 ομάδες. Είδαμε αρκετά μάτς που είχαν ενδιαφέρον, θέαμα, γκολ, αλλά κακά τα ψέματα, τα νοκάουτ είναι το Μουντιάλ. Είναι οι αναμετρήσεις που περιμένουμε, είναι εκεί που ανεβαίνει η πίεση, βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν για ένα και μόνο στόχο, για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τα μεγάλα μάτς ξεκινούν. Τα μεγάλα μάτς θα ξεκινήσουν, για να ακριβολογούμε, από την επόμενη φάση των νοκάουτ, αλλά και η φάση των 32 μας προσφέρει τη δυνατότητα να καθυλωθούμε και να παρακολουθήσουμε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν απολαμβάνω το γεγονός ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει 48 ομάδες και όσο εκ τούτου είδαμε πάρα πολλούς αγώνες στην πρώτη φάση. Έχουν διεξαχθεί ήδη 70 μάτς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ορίζεται από εμάς, τους φίλους του ποδοσφαίρου, τους απλούς φιλάθλους, ορίζεται από την FIFA. Το Μουντιάλ ξεκάθαρα, εκτός από ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, είναι και μια τεράστια εμπορική διαφημιστική συνάντηση πλέον, με την FIFA να έχει τεράστια κέρδη, γιατί είναι η διοργάνωση που παγκοσμίως την παρακολουθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον τρόπο που χειρίζεται η FIFA τις διακοπές, προκειμένου να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό που λέγαμε εμείς cooling break, εμείς που έχουμε τη συνήθεια να χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα για αρκετούς όρους στον αθλητισμό, η FIFA έκανε το ακριβώς αντίθετο, χρησιμοποίησε μια ελληνική λέξη για αυτό το διάλειμμα, το οποίο μόνο διάλειμμα ξεκούρασης δεν είναι από ό,τι φαίνεται, είναι διάλειμμα για διαφημίσεις.

Στη σημερινή εκπομπή που θα είναι κυρίως αφιερωμένη στο Μουντιάλ, εννοείται έχουμε και δωράκια, όπως κάθε Κυριακή απόγευμα. Θα δώσουμε και σήμερα ένα άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελο. Έχω δεχθεί άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα τις τελευταίες μέρες. Μακάρι να είχα 100 άλμπουμ να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα. Αλλά δυστυχώς τα άλμπουμ δεν είναι πολλά. Ένα θα δώσουμε και σήμερα για τους πιτσιρικάδες που, όπως ξέρουμε όλοι, με πάθος μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, και για τους συλλέκτες των συλλογών της Πανίνη που είναι εκατομμύρια παγκοσμίως. Ακόμη θα σας προσφέρουμε και ένα υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι ένα βιβλίο που μας εμφανίζει, μας παρουσιάζει το Μουντιάλ μέσα και έξω από τα γήπεδα. Το τρίτο δώρο μας για σήμερα θα είναι το βιβλίο «Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ». Είναι η ιστορία των Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα, μια εξαιρετική έκδοση της Belle Epoque του Ανδρέα Οικονόμου. Και για να μην έχουμε παράπονα από τους φίλους του μπάσκετ, γιατί μου είπε διάφορα ο Ντοντόπουλος πριν από λίγες μέρες, εκεί παρέα με τον Ζορμπά, μου λένε ότι δίνω μόνο δώρα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Να δώσουμε και κάτι για τον μπάσκετ λοιπόν σήμερα. Θα δώσουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό τρίποντο του 1993. Το περιοδικό που έγραψε ιστορία στην μπασκετική ενημέρωση, και μάλιστα αυτό το τεύχος είναι την περίοδο που είχε αρχίσει πλέον να υποχωρεί η Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα το 1993, το συγκεκριμένο τεύχος είναι το Νοέμβριο του 1993. Είχε δυναμώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός με Γιάννη Ιωαννίδη Πάσπαλη, και όχι μόνο. Είχε δυναμώσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός με σημεοφόρο τον Νίκο Γκάλη. Το τρίποντο ήταν εκείνα τα χρόνια και για πολλά χρόνια η αγαπημένη μας συνήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026, ένα βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ και ένα συλλεκτικό περιοδικό τρίποντο του 1993. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την εκκλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι 4 τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Για να μην μπερδευτούμε, να σας υπενθυμίσω ότι στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι και οι φίλες που θα στείλουν μηνύματα στην σημερινή εκπομπή. Δεν μας ενδιαφέρει το αν θα απαντάτε σωστά ή λάθος σε ερωτήματα που θα βάζω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή. Να μην αγνοήσουμε και τον διαγωνισμό της ΕΡΤ που τρέχει και ολοκληρώνεται στις 30 του Ιουνίου. Ζούμε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της την δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στον μικρό τελικό και φυσικά στον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ΕΡΤ Sports @official. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά, επαναλαμβάνω, τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και στην Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, τον μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και τον τελικό της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram, στο Airsports @official και στο Viber της Era Sport γράφοντας τις λέξεις Mundial Earth.

Σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον απεσταλμένο μας στην Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, να μάθουμε τα νεότερα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των αγώνων του Μουντιάλ. Απόψε ξεκινάει η φάση των 32. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο νόμος των φαβορί, γιατί στη φάση των 32 στα περισσότερα μάτς υπάρχει φαβορί. Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται απόψε στις 10. Θα παίξουν η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Και πριν αναλύσουμε την φάση των 32, πάμε να βάλουμε και την πρώτη ερώτηση για το σημερινό quiz, για τον σημερινό διαγωνισμό μας, για να ξεκινήσει και η δική μας διαδικασία που απολαμβάνουμε και εγώ και εσείς, και αυτό φαίνεται γιατί ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα παρότι ακόμη δεν ετέθη το πρώτο ερώτημα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Σε αυτό λοιπόν το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο με τις 48 ομάδες και με τα πάρα πολλά μάτς, είναι απολύτως λογικό, είναι το απολύτως λογικό επακόλουθο να μπουν και πάρα πολλά γκολ. Θα καταρριφθούν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε αυτό το Μουντιάλ στο τέλος της διοργάνωσης θα είναι οι περισσότεροι στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Εκεί ήδη βρίσκεται ο Λίο Μέση. Υπάρχει όμως ένα ρεκόρ το οποίο παραμένει ακατάρρυπτο και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να το καταρρύψει φέτος, γιατί φέτος είναι μεγάλη ευκαιρία. 104 μάτς συνολικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ποιος είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής που πριν από πάρα πολλές δεκαετίες κατάφερε σε μία διοργάνωση που δεν είχε βεβαίως 48 ομάδες αλλά πολύ λιγότερες να βάλει 13 γκολ και να δημιουργήσει ρεκόρ σκοραρίσματος σε μία τελική φάση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Hera Sport.

Είστε απλώς μια μεγάλη ομάδα ακροατών, είστε και δυνατή ομάδα, γιατί έχετε απαντήσει πάρα πολύ και σωστά ήδη στο πρώτο ερώτημα. Δίνω όμως βοηθητικά στοιχεία για άλλους φίλους που ακόμη προσπαθούν να βρουν τη σωστή απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής αυτός δεν είναι πριν το, δεν είναι μετά το 1970, είναι σε Μουντιάλ που έγινε λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν Μουντιάλ στο οποίο συμμετείχαν μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, ο Πελέ, ο Πούσκας, ο Κοπά, ο Ντι Στέφανο. Παρ' όλα αυτά, εκείνος κατάφερε να βάλει 13 γκολ. Ο Χριστόδουλος λέει ότι ήταν πολύ εύκολη η πρώτη ερώτηση, μα το έχω πει, φίλε μου Χριστόδουλο, ότι εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρώ τους ακροατές μας με δύσκολα ερωτήματα. Εύκολα ερωτήματα θα βάζουμε για να έχουμε και μεγάλη συμμετοχή. Ο φίλος ο Κώστας που αυτή την ώρα απολαμβάνει την θάλασσα στο Ιόνιο λέει, παρότι λέει έχω το μυαλό μου στους λαγοκέφαλους, ακούω και βοντζάκι. Πρόσεχε όμως και τους λαγοκέφαλους, φίλε. Μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα είχαμε πολλούς ξεροκέφαλους Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Από εδώ και στο εξής θα μας απασχολούν και οι λαγοκέφαλοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Κωνσταντίνο τον Τραγουδάρα από τα Γιάννηνα, στον Γιώργο τον Τσιγκόλη, στην παρέα που μας ακούει από τα Πετράλωνα, στον Χρήστο τον Καράμπελα, στον Χαράλαμπο τον Τελιόπουλο. Δεν είναι ο Κοπά, Χαράλαμπε, ο παίκτης που ψάχνουμε, είναι συμπαίκτης του Κοπά, αυτός που ψάχνουμε. Ήταν συμπαίκτης του Κοπά, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε ποδόσφαιρο πριν από 70 χρόνια. Γιώργο Τζαβέλα, στην καλησπέρα μας. Καλό απόγευμα και στον Χρήστο τον Καρακατσάνη, στην Κατερίνα, στην Έφη, στον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Γιώργο τον Τσακουρίδη, στον Πέτρο Αλεξίου, τον Ηλία Μαλαμή, τον φίλο μας τον Γιώργο. Που μου γράφει στο μήνυμά του, κύριε Σύφλη, δεν γνωρίζω ποια είναι η σωστή απάντηση, αλλά θέλω να κερδίσω το άλμπουμ. Και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το μήνυμά σου, γιατί ούτως ή άλλως είτε απαντήσουμε σωστά είτε όχι στα ερωτήματα που βάζουμε, στην κλήρωση θα μπούμε.

Καλό απόγευμα και στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Μανώλη τον Βρέτζο, στην Δέσποινα Κόνστα, στον Ηλία Μαλαμή, τον Γιώργο Μανολά, την Αθανασία Κοζομπόλη, τον Βασίλη τον Αλεξόπουλο. Πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι παρότι είναι Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή απόγευμα με τόση ζέστη και είναι απολύτως λογικό το 99% του πληθυσμού να είναι στη θάλασσα αυτή την ώρα, πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι είστε και στη δική μας παρέα. Πριν υποδεχθούμε τον Πέτρο και μιλήσουμε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πώς προσεγγίζουν οι Αμερικάνοι, Καναδοί και Μεξικανοί το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, έχω μπροστά μου το ταμπλό με τα μάτς που θα ακολουθήσουν και με τις διασταυρώσεις στη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη φαντασία, ούτε να έχεις και τεράστια ποδοσφαιρική γνώση για να διαπιστώσεις ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για την Αργεντινή του Λίο Μέση, αλλά και για τους διοργανωτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Αργεντινή θα παίξει στη φάση των 32 με το Κάπο Βέρντε, ακολούθως αντιμετωπίσει στη φάση των 16 ή την Αυστραλία ή την Αίγυπτο και στον προημιτελικό θα αντιμετωπίσει Ελβετία ή Αλγερία ή Κολομβία ή Γκάνα. Το μεγάλο μάτς, αν και εφόσον προκύψει σε αυτό το Μουντιάλ, θα είναι αν η Αργεντινή προκριθεί στους ημιτελικούς και παίξει με τη Βραζιλία ή με την Αγγλία. Γιατί με βάση τη λογική που δεν επιβεβαιώνεται πάντα, γιατί υπάρχουν και οι εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο Μουντιάλ και στα νοκάουτ μάτς δεν επικρατούν πάντα τα φαβορί. Με βάση όμως τη λογική, ούτε οι Βραζιλιάνοι θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι και την φάση των 16. Με τους Ιαπωνέζους θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν και θα προκριθούν. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν την ακτή Λεφαντοστού ή την Νορβηγία. Τα δύσκολα για τη Βραζιλία θα προκύψουν στους προημιτελικούς, εκεί όπου θα παίξουν ή με το Μεξικό ή με την Αγγλία. Θα μου πείτε, βιάζομαι, γιατί το Μεξικό πρέπει να αποκλείσει το Εκουαδόρ και η Αγγλία το Κονγκό. Το λογικό αυτό είναι όμως. Θα δούμε ένα δυνατό ζευγάρι στη φάση των 16 με το Μεξικό να έχει και το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στην Αγγλία, που εμένα προσωπικά ακόμη δεν με πείθει ότι είναι έτοιμη για να κάνει το μεγάλο άλμα και να επιστρέψει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μία και μοναδική φορά που τα κατάφεραν οι Άγγλοι ήταν το 1966. Αν πάντως καταφέρουν οι Άγγλοι και αποκλείσουν τους Μεξικανούς στη φάση των 16, τότε το μάτς της Βραζιλίας με την Αγγλία θα είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι του Μουντιάλ. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω να παρασύρω κανένα, αναπτύσσω υποθετικά σενάρια, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Μπορεί για παράδειγμα οι Ιαπωνέζοι με γκολ του Νακαμούρα στο 91ο λεπτό να βάλουν γκολ και να αποκλείσουν τη Βραζιλία. Σενάρια, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Μπορεί για παράδειγμα οι Ιαπωνέζοι με γκολ του Νακαμούρα στο 91ο λεπτό να βάλουν γκολ και να αποκλείσουν τη Βραζιλία. Δεν αποκλείεται αυτό.

στον Χριστόδουλο, στον Γιάννη τον Σμυρνάκη, στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Θεοφάνη Πεδαράκη, στον Γιώργο Τσακουρίδη, στην Θεανό Πύχη, στον Πάρη Τσελέπη, που επισημαίνει και αυτός με τη σειρά το ότι το Βραζιλία-Αγγλία, αν προκύψει, θα είναι μεγάλο μάτς. Όντως θα είναι μεγάλο μάτς. Θα είναι ένα από τα μάτς που θέλουμε να βλέπουμε στο Μουντιάλ. Μεγάλα ντέρμπι. Ο Ζης Φοντέν, για να το πάρει το ποτάμι και να κλείσουμε το πρώτο ερώτημα, ήταν ο ποδοσφαιριστής που το 1958 στο Μουντιάλ που διεξήχθη και ήταν η αποκάλυψη του Πελέ, του Έντζον Αράντες Ντο Νασιμέντο, ήταν το πρώτο Μουντιάλ του Πελέ, σε πολύ μικρή ηλικία έκανε μαγικά και η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτο σκόρερ λοιπόν σε εκείνο το τουρνουά ήταν ο Γάλλος, ο Ζης Φοντέν, που πέτυχε 13 γκολ. Για να δούμε, θα σπάσει το ρεκόρ του φέτος, που έχουμε πάρα πολλά μάτς.

Και επειδή δεν θέλω να αδικώ και τους νεότερους σε ηλικία, συνεχίζοντας τον σημερινό διαγωνισμό και σε λίγο θα υπενθυμίσω και τα δώρα που δίνουμε, να βάλουμε και τους νεότερους σε ηλικία στο παιχνίδι και να ζητήσουμε να μας πούν ποιος ήταν ο προπονητής των Ισπανών που στη Νότια Αφρική το 2010 κατάφεραν να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Συνεχίζω με το ταμπλό των νοκάουτ αγώνων του Μουντιάλ και πάμε στην αριστερή πλευρά. Αναλύσαμε την δεξιά πλευρά και βλέπουμε ότι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι που θα προκύψει, αν και εφόσον προκύψει, θα είναι από αυτή την πλευρά του ταμπλό και όχι από την πλευρά που είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Αγγλία. Γιατί αν η Γερμανία επικρατήσει στο μάτς με την Παραγουάη και η Γαλλία αποκλείσει τη Σουηδία, στις 5 του μήνα, στις 12 τα μεσάνυχτα, θα έχουμε το ντέρμπι της φάσης των 16, η Γαλλία απέναντι στη Γερμανία. Και εντάξει, συμφωνώ απολύτως με την πλειοψηφία των φίλων του ποδοσφαίρου που ισχυρίζονται, θεωρούν απολύτως λογικό συμπέρασμα είναι αυτό, ότι η Γαλλία είναι η πληρέστερη ομάδα. Άλλωστε αυτό το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, ότι οι Γάλλοι εμφανίζουν σε αυτό το Μουντιάλ όχι μία αλλά δύο ενδεκάδες με υψηλή ποιότητα. Οι Γάλλοι λοιπόν, αν αποκλείσουν τη Σουηδία και βρουν στο δρόμο τους την Γερμανία στη φάση των 16, θα είναι το φαβορί, αλλά απέναντι στους Γερμανούς ποτέ δεν ξέρεις. Νότια Αφρική, Καναδά, ο νικητής με την Ολλανδία ή το Μαρόκο, η ομάδα που θα προκύψει από αυτή την τετράδα στους προημιτελικούς θα παίξει ή με την Γαλλία ή με την Γερμανία ή με την Παραγουάη ή με τη Σουηδία. Με ενδιαφέρον βλέπουμε ότι μας περιμένουν σημαντικά μάτσα στη συνέχεια και στην κάτω πλευρά του ταμπλό, στην αριστερή πλευρά, όπως την βλέπουμε, όπως εμφανίζεται επίσημα από την FIFA από χθες το βράδυ. Η Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία. Αυτό ίσως είναι το πιο ελκυστικό μάτς της φάσης των 32. Η Ισπανία με την Αυστρία. Οι δύο νικητές παίζουν μεταξύ τους. Και πάμε τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν νομίζω ότι είναι σχέδιο της FIFA αυτό, αλλά προκύπτει μέσα από το ταμπλό και τις διασταυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ιδιαίτερα δύσκολο δρόμο για να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι και τα προημιτελικά. Παίζουν με τη Βοσνία. Οι Βόσνοι που κατάφεραν να αποκλείσουν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο την Ιταλία δεν είναι χαμηλό εμπόδιο, δεν είναι όμως και υπερβολικά υψηλό εμπόδιο για τους Αμερικάνους που έχουν τον ενθουσιασμό, έχουν την έδρα και διαθέτουν και ποδοσφαιρική ποιότητα. Το βλέπουμε αυτό. Το Βέλγιο που ακόμη ψάχνεται και προφανώς δεν είναι match κριτήριο για να αξιολογήσουμε τους Βέλγους ο αγώνας με τη Νέα Ζηλανδία, θα παίξει με τη Σενεγάλη. Οι δύο νικητές θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στη φάση των 16 και όποιος καταφέρει και περάσει στους προημιτελικούς θα παίξει ή με την Πορτογαλία ή με την Ισπανία ή με την Κροατία ή με την Αυστρία.

Απόψε στις 10 ο αγώνας Νότια Αφρική-Καναδάς είναι η πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των 32 στο Sophie Stadium στο Λος Άντζελες. Ο Βασίλης Μότσης θα μας ενημερώνει για την αναμέτρηση.

Να υπενθυμίσω πώς ολοκληρώθηκε και η πρώτη φάση των αγώνων, η φάση των ομίλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με τα μάτς που έγιναν χθες μέχρι και τα ξημερώματα: Κροατία-Γκάνα 2-1, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1. Με τους Ουσμπέκους να προηγούνται νωρίς, αλλά τον Κονγκό να προκρίνεται βάζοντας 3 γκολ. Αλγερία-Αυστρία 3-3 σε ένα συναρπαστικό μάτς. Και η Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, με την Αργεντινή να κρατάει δυνάμεις για τα επόμενα μάτς. Ούτως ή άλλως είχε εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο, δεν υπήρχε λόγος να πιεστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, ο Μέση, παρότι δεν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα, μπήκε περίπου στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και για μία ακόμη φορά ήταν απολαυστικός. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει ο Λίο Μέση σε αυτή την ηλικία, στα 39 του, να είναι τόσο επιβλητικός μέσα στο γήπεδο. Υποκλίνομαι και υποκλίνομαι στο μεγαλείο του, όχι με αφορμή μόνο το τι κάνει στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά με αφορμή γενικότερα το τι έχει κάνει στην καριέρα του. Και μια και κάνουμε αναφορά στο Μέση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Έχει βάλει 6 γκολ, έχει σκοράρει και στα 3 μάτς που έχουν δώσει οι Αργεντίνοι μέχρι τώρα. Εμπαπέ και Ντεμπελέ έχουν από 4, ο Βινίσιους 4, ο Χάλαν 4 και ακολουθεί ο Γερμανός ο Ουνταβ με 3 γκολ, ενώ 3 γκολ έχει και ο Ελβετός ο Ματζάμπι.

0: Κάνουμε και μία μικρή παρένθεση με Φόρμουλα 1, γιατί καλό το Μουντιάλ, αλλά ξέρεις Νίκο Μοσχονά ότι η Φόρμουλα 1 έχει φανατικούς φίλους παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω στο ερώτημα ποιος ήταν ο προπονητής της Ισπανίας.
0: Αυτή η ερώτηση δεν ήταν για σένα, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολη. Θα σε παρακαλέσω να απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα που θα έχει μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας.
1: Αν και τα δεδομένα. Επειδή είναι εύκολη, δηλαδή δεν μπορώ να λάβω.
0: Εσύ είσαι γεννημένος για τα δύσκολα, Νίκο Μοσχονά. Αυτά είναι γνωστά. Μην λέμε τα ίδια πάλι.
1: Εντάξει,
0: μου επιτρέπεις μία επισήμανση. Δύο πράγματα θέλω να πω πριν αναφερθούμε στο Grand Prix. Πρώτον, σου δίνω τα συγχαρητήριά μου, όχι μόνο σε σένα, αλλά σε όλη την ομάδα μας, ειδικά στα παιδιά που ξενυχτούν κάθε βράδυ και κάνουν υπερπροσπάθεια για να ενημερώνουμε από το Α μέχρι το Ω για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ερασπόρ που υπενθυμίζω ότι έχει 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα. Έχουμε εκπομπές από τις 12 μέχρι και τις 6 το πρωί και μεταδίδουμε όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ακόμη και αν δίνεις σωστές απαντήσεις, που είμαι βέβαιος ότι θα δίνεις τα περισσότερα ερωτήματα, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
1: Με ήθελες απλά να με απογοητεύσεις.
0: Είναι αλήθεια σου λέω.
1: Δεν χρειάστηκε, ήταν σχετικά εύκολο το ερώτημά σου, δεν δυσκολεύτηκα. Στα περισσότερα από τα ερωτήματα που βάζεις, ξέρεις ότι δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, μία ερώτηση μόνο για σένα. Μόνο για σένα αυτή η ερώτηση.
1: Μόνο για μένα.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής της Βραζιλίας που το 1962 πήρε το παγκόσμιο κύπελο στη Χιλή?
1: Το 62. Ναι. Το 62 που ήμουν.
0: Δεν έχει σημασία αν ήσουν αγέννητος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση.
1: Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση.
0: Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα σου δώσω βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και θα πω ότι αυτός ο προπονητής μετά από 15 χρόνια βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Απολύθηκε όμως, τον διαδέχθηκε ο Κάζιμιρ Γκόρσκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε double και το μικρό όνομά του είναι Αϊμόρε και το επώνυμό του Μορέιρα. Έδωσα την απάντηση για να μην σε ταλαιπωρήσω. Γιατί...
1: Δεν θα την έβρισκα Σύφη μου όση ώρα και να μ' άφηνες. Χωρίς
0: ναι,
1: αλλά για το του διαδικτύου δεν θα το έβρισκα.
0: Ναι, αλλά για τη Φόρμουλα να τα ξέρεις όλα. Οπότε σε ακούμε.
1: Λοιπόν, στις 4 η ώρα σβήσανε τα 5 κόκκινα φώτα. Ξεκίνησε ο 8ος αγώνας της χρονιάς που διεξάγεται στην έδρα της Red Bull και της Racing Bull στην Αυστρία. Είμαστε στον 37ο από τους 71 γύρους. Έχουμε ξεπεράσει το μισό. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο George Russell με Mercedes, στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen, Αντωνέλη, Λεκλέρ, Πιάστρι, Χάμιλτον, Χάτζαρ, Νόρις, Λίντμπλατ, Λόσον, η 11η, 11ο ο Μπορτολέτο, Γκασλί, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Κολαπίτο, Άλμπον, Οκόν, από εκεί και πέρα, 18ο ο Αλόνσο, 19ο ο Στρόλ. Να αναφέρω ότι έχει εγκαταλείψει ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έμεινε στην ευθεία κίνησης τερματισμού, έφερε και εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, εκτός από πολύ νωρίς και οι δύο Cadillac, τον Πέρες και Μπότας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάχη ανάμεσα στις δύο Ferrari. Προηγείται ο Χάμιλτον, ακολουθείται από τον Λεκλέρ και πιέζεται. Είναι μία μάχη ανάμεσα στους δύο πιλότους της Ferrari. Είδαμε και στην αρχή του αγώνα να έχουν μία μάχη. Τώρα έχουν πέσει πιο πίσω. Από τη μάχη αυτή κερδισμένος έχει βγει αναμφίβολα ο Max Verstappen, ο οποίος από την πέμπτη θέση έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στη δεύτερη και να έχει μία διαφορά 1,9 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο George Russell.
0: Πολύ ωραία. Παρότι γνωρίζω ότι έχεις ενημερώσει αναλυτικά σε εκπομπές που προηγήθηκαν, θέλεις να κάνουμε μία επενθύμηση για το Ράλι Ακρόπολης?
1: Για το Ράλι Ακρόπολης. Ενημέρωσα κατά τη διάρκεια του λίγκου της ταχύτητας. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει ενημέρωση, γιατί δεν πρόλαβα κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία, οπότε στην επόμενη επικοινωνία μας, Νίκο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Στην επόμενη επικοινωνία μας θα μας πεις λεπτομέρειες και για το Ράλι Ακρόπολης. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λίγο μετά τις 5 θα έχουμε ξανά στην παρέα μας τον Νίκο Μοσχονά. Σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μιλήσουμε για τι άλλο, για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω ότι συνεχίζουμε τον σημερινό διαγωνισμό μας. Σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ εμπιστευτικό, ένα βιβλίο του Ανδρέα Οικονόμου, το Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ, Και για να μην αφήσουμε παραπονούμενους τους μπασκετικούς μας φίλους, δίνουμε και ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993.

0: Μηνύματά σας θα στέλνετε στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS ακόμη γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και συμμετοχή και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 10 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Υπενθυμίζω ότι στην κλήρωση μπαίνουν όλοι οι φίλοι ακροατές που στέλνουν μηνύματα και όχι μόνο εκείνοι που απαντούν σωστά. Καλό απόγευμα στον Νικηφόρο από τους ζωγράφους, στον φίλο τον Κώστα τον Πας, στον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη, στον Γιώργο από την Καλυθέα, στον Γιώργο τον Μιλιά, στον Μιχάλη τον Μιλιά, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση, στον φίλο μας τον Φέδωνα από την Πάτρα. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί σε αυτό το πολύ εύκολο ερώτημα για το ποιος ήταν ο προπονητής των Ισπανών στο παγκόσμιο κύπελο του 2010, εκεί όπου οι Ισπανοί κατάφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία τους και μοναδική μέχρι τώρα να κατακτήσουν Μουντιάλ, είναι ο Βισέντε Ντελ Μπόσκε. Και εμείς πάμε σε έναν κύριο που μοιάζει λίγο στον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, όχι σε ό,τι αφορά την όψη του, γιατί είναι πολύ πιο ωραίος από τον Ισπανό, αλλά σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική γνώση του. Πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Καλά τα λες.
0: Καλή εισαγωγή.
1: Καλή, καλή. Πάντα είσαι πολύ δυνατός. Αυτά δεν σε πιάνει κανένα.
0: Κοίταξε, έχεις κάνει τόσο καλή δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήθελα κι εγώ, βρε παιδί μου, το επεξεργάστηκα λίγο να σου κάνω μια καλή πάσα.
1: Έλα, είσαι καλός. Είσαι ποιο σα δίνει ασίστ, καλές. Δεν πρόκειται.
0: Καλά, μη με συγκρίνεις με ποδοσφαιριστές που είναι πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε μόνο 7 λεπτά, αλλά εννοείται ότι δεν θα σας αδικήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Θα παίξουμε 2 ημίχρονα. Το πρώτο μέχρι τις 5 και μετά το δελτίο θα επανέλθουμε. Σ' ακούμε.
1: Θα κάνουμε και hydration break, όπως έκανα χθες στο Αγγλία Παναμάς, αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Αυτό είναι διαφημιστικό break, ξεκάθαρα το έχουν καταλάβει όλοι πλέον. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαμαρτυρία πια.
1: Ψήφι στο συγκεκριμένο πράγμα. Πρώτα απ' όλα, χθες να σου πω ότι επειδή πήγα στο παιχνίδι, γιατί είμαι εδώ στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, έβρεχε κατρακτοδός όλη τη μέρα. Μιλάμε για βροχή, όχι αστεία. Εντάξει, σε κάθε hydration break οι φίλαθλοι, κυρίως οι Ευρωπαίοι, αποδοκιμάζουν. Εχθές νομίζω έγινε πραγματικά χαμός. Δηλαδή, μιλάμε τώρα το γήπεδο να είναι μουσκεμα, οι οπαδοί να είναι μουσκεμα, τα δημοσιογραφικά να είναι μουσκεμα, να γίνεται γενικά χαμός και αυτοί εκεί δεν ήθελαν να κάνουν το hydration break. Δηλαδή, επειδή έκανε και ένα κοντινό στο διαιτητή εκείνη την ώρα, μέχρι και ο ίδιος ο Πουκαράς. Σαν μετάγιο που το σύριξε, δηλαδή. Σαν λεπτή με βάζετε και κάνω εκεί, πραγματικά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Πέτρο.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Το Μουντιάλ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να τα αποδεχθούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή και εντάξει, σκληρή, δεν αρέσει, δεν κάνει δράνη. Έχουμε πει ότι το Fox θα βγάλει τα χρήματα τα μισά από το Μουντιάλ μόνο από τη διαφημίση του Hydration Break, τα χρήματα που πλήρωσε ενώ για τα ποιοτικά δικαιώματα. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αυτά τα λέει όλα. Λοιπόν, ξεκινήσω με το φρέσκο, το είπα χθες το βράδυ αργά, αλλά το παραλάβω τώρα, ότι έφυγε ο Steve Clark από την Εθνική Σκωτίας. Και δεν είναι ότι, εντάξει, μπορεί να πει πολλοί κόσμος ότι το περίμενε. Παραιτήθηκε επειδή η Σκωτία δεν προκρίθηκε και μόλις είδε ότι δεν περνάει ούτε ως καλύτερη τρίτη έφυγε. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στις 28 Μαΐου του 2026, δηλαδή ένα μήνα πριν ακριβώς, είχε υπογράψει επέκταση συνεργασίας, τετραετή μάλιστα, μέχρι το Μουντιάλ του 2030. Ήθελαν από τη Σκωτία να προσφέρουν μια σταθερότητα επειδή τον θεωρούν πάρα πολύ επιτυχημένο σύγχρονο τεχνικό της Εθνικής Ομάδας της Σκωτίας, αλλά υποβλήθηκε μόλις 30 μέρες η παρέτησή του μετά το τέλος της. Του παγκοσμίου κυπέλλου. Φοβερό ήταν αυτό, δεν το περίμενε δηλαδή και πολύ σκληρά.
0: Αυτό που θέλαμε για τον Κλάρκ ήταν να παραιτηθεί στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Να τον παραιτήσουμε.
1: Εσύ που τον ανέβασε και το συμβόλαιο. Φοβερό. Τέλος πάντων, έχουν βγει και τα ζευγάρια κτλ. Φαντάζομαι ότι τα έχει πει όλα. Για Μέση, τι να πει τώρα για τα ιστορικά ρεκόρ που έχει κάνει, 7ο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, πόσα παιχνίδια έχει σκοράρει κλπ. Φαντάζομαι ότι τα έχει αναφέρει όλα αυτά.
0: Ακόμη και σε εμάς, το οποίο ο προπονητής του, και είναι απολύτως λογικό αυτό που έκανε ο coach των Αργεντίνων, προσπαθεί να τον ξεκουράσει και τον βάζει μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο μάτς. Ο Μέση μπήκε λες και έπαιζε τελικό Μουντιάλ.
1: Όντως. Εντάξει, κυνηγάει και αυτός πράγματα. Δεν το ξεχνάμε. Και αυτοί και για τους ποδοσφαιριστές είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι, για όλους όσοι παίζουν.
0: Το τελευταίο το Μουντιάλ είναι. γιατί ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν γράψει τη δική τους χρυσή ιστορία, αλλά κάπου εδώ τελειώνει αυτό, δεν μπορεί να έχει και συνέχεια. Και καταλαβαίνεις ότι και οι δύο, ειδικά ο Μέση, έχει στόχο να καταρρύψει ό,τι μπορεί να καταρρύψει.
1: Και νομίζω αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει πολλοί κόσμος, Σύφη. Του Μέση του λείπει ένα βραβείο που δεν το έχει πάρει ποτέ. Είναι αυτό, ο πρώτος σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι. Και αυτό κυνηγάει φέτος να κάνει. Αλλά νομίζω ότι ο ανταγωνισμός που έχει φέτος είναι αδιανόητος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο Μπαπέ βάζει ο Χάλαντ.
0: Είναι και περισσότερα τα μάτς.
1: Είναι και πολλά τα μάτς.
0: Οι λαμπεροί ποδοσφαιριστές έχουν μια χρυσή ευκαιρία να καταρρύψουν ένα ρεκόρ το οποίο θεωρούσαμε ότι θα μείνει ακατάρρυπτο για δύο αιώνες, όχι για 30 και 40 χρόνια. Ο Φοντέιν είχε βάλει 13 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο του 58, με πολύ λιγότερα μάτς βέβαια εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα ο Μέση στην μέση της διαδρομής έχει ήδη 6.
1: Ναι, ναι, έχει ήδη τα μισά. Επίσης, δεν
0: και
1: έχει
0: η Αργεντινή θα προχωρήσει όπως έχεις δει το ταμπλό. Γιατί το ταμπλό για την Αργεντινή δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί εύκολα μάτσο Μουντιάλ δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, σωστά. Το μόνο που δεν έχει καταρριφθεί είναι τα 5 γκολ του Σαλέγκο, αν το θυμάσαι αυτό το πράγμα, θα το θυμάσαι δηλαδή. Και το άλλο, ένα παιχνίδι της Αυστρίας, δεν θυμάμαι τον ήταν 7-5 που είχε λήξει με τα περισσότερα τέρματα. Αυτά περιμένουμε, έτσι. Επίσης, είχαμε και άλλο
0: δύσκολο
1: ένα
0: μάτσο. Δύσκολο να καταρριφθούν αυτά τα δύο σε αυτό το Μουντιάλ. Αφού δεν καταρρίφθηκαν στην πρώτη φάση των αγώνων που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, στα νοκάουτ είναι υπερβολικά δύσκολο αυτό.
1: Να πει σε νοκάουτ παίχτες να βάλει 5 γκολ, πραγματικά θα είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι η αλήθεια. Και ο Χάρη Κέιν έσπασε ένα ρεκόρ, φίλε. Πέρασε τον Γκάρι Λίνεκερ που είχε 10 γκολ σε Μουντιάλ, που τα έβαλε το 86 και το 90. Ο Χάρη Κέιν το έχει κάνει σε 3 διοργανώσεις και συνεχίζει βέβαια. 11 έφτασε χθες. Για πες κανέναν άλλο, θα τους θυμάσαι. Εγώ έχω μελετήσει βέβαια. Και τα θυμάμαι. Χάρη Κέιν πρώτος, Λίνεκερ δεύτερος με 10. Μετά.
0: Από τους Άγγλους λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για δώσε μία βοήθεια. Δώσε και εσύ βοήθεια κοινού, να μην δίνω μόνο εγώ.
1: Θα δώσω. Οι δύο που είναι με 5 και με 4 γκολ είναι και σερ. Έλα, εσύ, δεν το πιστεύω. Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε. Εγώ θα πω τον Owen.
1: Owen είναι 4 γκολ.
0: Γιατί έχω μία αδυναμία στον Owen. Θα πω και τον Χάρστ, γιατί είχε βάλει πολλά μαζεμένα γκολ το 66. Οπότε δεν γίνεται να μην είναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορεί να είναι και ο Μπόμπι, ε.
1: Μπράβο, αυτοί. Τους είπες και τους 5. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κερδίζω. Άλμπουμ Πανίνι.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Κάτσα θα κερδίσει, μην νομίζεις. Λοιπόν, θυμάσαι.
0: Ο Μπόμπι Τσάλτον, βέβαια, η αλήθεια είναι, συγγνώμη, ο Μπόμπι Τσάλτον δεν έχει βάλει μόνο 3 γκολ. 5 έχει κανονικά. Γιατί.
1: 4.
0: Του μειώθηκαν τα γκολ επειδή σε δύο περιπτώσεις χρεώθηκε ως αυτογκολ αντίπαλος. Από δική του ενέργεια.
1: Okay. Η επίσημη λίστα πάντως έχει το Χέρθ με 5. 4 ο Τσάλτον και 4 ο Owen.
0: Ναι, και δηλαδή η διαφορά ξέρεις ποια είναι, έτσι. Για να δούμε λίγο και το συντελεστή επιτυχίας. Γιατί εντάξει, μετράει ο αριθμός των γκολ, αλλά παίζει ρόλο και ο συντελεστής,
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ο Χάρστ έχει βάλει 5 γκολ και πόσα μάτς έχει παίξει στο Μουντιάλ. 6, 7. Δεν νομίζω να έχει παίξει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ποσοστό του, ο συντελεστής σκοραρίσματος, είναι πολύ μεγαλύτερος και από αυτό του Λίνεκερ και από αυτό του Κέιν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το παιχνίδι της Αλγερίας χθες, μπορώ να σου πω κάτι το οποίο δεν πρόσεξες, ότι πριν από τον γκολ του Μάχρες στο 93 που έγινε το 3-2, οι παίχτες της Αλγερίας, φίλε, άλλαξαν 110 συνεχόμενες πάσεις.
0: Εντυπωσιακό. Και δεν το πρόσεξα, ξέρεις γιατί, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το πρόσεξα. Γιατί κοιμόμουν. Δεν το είδα το μάτς.
1: Άκου όμως ποια είναι η διαφορά. Δεν το λέω για καλό. Η κυκλοφορία της μπάλας, Σύφη, κράτησε 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα και ο λόγος ήταν προφανής. Η σκοπιμότητα για να τελειώσει το παιχνίδι 2-2. Στο τέλος όμως των καθυστερήσεων, ο Αουάρ έβγαλε μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας που θεωρήθηκε κατά λάθος ασίστ. Ο Μάχρες έκανε την κίνηση και όπως δήλωσε ο ίδιος, έπρεπε να βάλει την μπάλα μέσα. Τι να έλεγε δηλαδή. Αν το παιχνίδι τελείωνε με νίκη της Αλγερίας.
0: Και μετά έπρεπε να βάλουν και οι Αυστριακοί κάτι τέτοιο, μας λες.
1: Αυτό λέω ουσιαστικά.
0: Γιατί η ισοπαλία, τώρα με ειλικρίνεια, η ισοπαλία ευνοούσε και τους δύο.
1: Ακριβώς. Και το παιχνίδι ήταν και 3-3. Και εκτός από αυτό, η Αλγερία.
0: Λοιπόν, δίνει την τέλεια πάσα, πρόσεξε. Θα βάλουμε άνω τελεία. Θα πάμε σε διαφημιστικά δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου και επιστρέφουμε να θυμηθούμε τι είχε γίνει το 82 με την Αλγερία και την Αυστρία γιατί σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Στην Τροπή Επιστοιχών.
0: Α, μπράβο. Θα το υπενθυμίσουμε στους μεγαλύτερους να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Σε 5 λεπτά επιστρέφουμε.
1: Έγινε.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλ είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προστέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχτηκαν ισόπαλες με 3-3 χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο του γκολ σε διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 τη Ιορδανία στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν με 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχεια τους αντιπάλους τους. Έτσι λοιπόν τα ζευγάρια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 32, είναι Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της πρώτης φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότιο Αφρική Καναδάς, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Την απόφασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Steve Clark μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραμπάτ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφρά, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Citroën ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου, με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα της καλοκαιρινής του ενίσχυσης, καθώς ο Άριτζε Ελουστόντο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Λεωνάντρο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο οπισθοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλια. Κόντρα στην Ιταλία σε 7 το απόγευμα η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ στο πλαίσιο του τουρνουά Μενεγκίντε Σιλβέστρο στο Ντομέτζε Ντελ Καντόρε. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής Υδατοσφαίρησης Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το αυριανό παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί είναι παιχνίδι με την αδύναμη Νότια Αφρική και αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC, ύστερα από εκείνη στο Ράλι Κανάριων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπάστιαν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota. Αν είπε ότι τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο artsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Με Led Zeppelin ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι στην παρέα μας. Και το ευχαριστώ είναι με κεφαλαία γράμματα. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι ώρα τώρα για να ακούτε ραδιόφωνο με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι απογευματάκι, είναι Κυριακή, έχει ζέστη, οι περισσότεροι είστε στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι η ομαδάρα μας είναι μεγάλη και δυνατή και σήμερα. Τα φιλιά μας στην καλησπέρα μας, στην φίλη μας την Στεφανία Μουιάνου, στον φίλο τον Κώστα, στον 011 που αναλύει το μάτς της Γερμανίας με την Αλγερία και το τι έγινε στον Όμιλο με την Αυστρία, θα τα πούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά, φίλε μου, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη, στον φίλο τον Ηλία τον Γκίζ, στον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, στον Νικόλα, τον Σταμάτη τον Σκούρα, τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και ενδιαφέρεται, το καταλαβαίνω ξεκάθαρα Παναγιώτη, για το άλμπουμ, γιατί έχει στείλει πάνω από 30 μηνύματα μέχρι τώρα. Για να δούμε αν θα είσαι εσύ ο τυχερός. Καλό απόγευμα στον Σταμάτη Σκούρα, στον Κώστα Ζιγούρα, τον Δημήτρη Πάπα, τον φίλο μας τον Τζόνι, την Έφη, τον Πάρη Τσελέπη. Τους χαιρετισμούς μας, την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα, τον αγαπημένο μας φίλο σταθερό ακροατή μας, στον Γιώργο τον Ματζιούκη, το δάσκαλο από το Ηράκλειο, τον Γιάννη Στρατάκη, την Αθανασία Κοζομπόλη, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Μανώλη Βρέτζο, τον Γιώργο Αποστόλου, τον Χρήστο Μάχημο, τον Στέφανο Μάρκου, τον Γιώργο Μανολά, τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Απολογούμε, αν ξεχάσω κάποιους, είναι δεδομένο Πέτρο ότι με τόσο μεγάλη συμμετοχή κάποιο μήνυμα θα ξεχάσω, αλλά δεν το κάνω εσκεμένα. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, πανέτοιμος για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Σωστά. Λοιπόν, πριν πούμε για την τροπή της τυχών, να πούμε ότι αν το παιχνίδι τελείωνε με νίκη της Αλγερίας με 3-2 όπως μπήκε το πρώτο 93, η Αλγερία θα τερμάτισε δεύτερη και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των 32. Και με το τελικό 3-3 η Αυστρία θα παίξει με την Ισπανία και η Αλγερία θα παίξει με την Ελβετία. Δηλαδή μπορεί το εισαγωγικά στοίχημο να ευνοείται λίγο παραπάνω η Αλγερία. Ναι, μεν γιατί περνάνε και οι δύο, αλλά επειδή η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Έτσι. Πάντα γίνονται αυτά τα πράγματα, θυμόμαστε και τα σκανδιναβικά, εκείνο την ισοπαλία τότε δεν άρχισε και καλά κτλ. Τώρα για αυτό που λες, δηλαδή για το παιχνίδι της Δυτικής Γερμανίας Αυστρία, που τελείωσε 1-0 το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας.
0: Είχαν προκριθεί οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί ήταν απογοητευτικοί και δεν ήταν δεδομένο ότι θα περάσουν.
1: Αλλά ήθελαν νίκη με ένα γκολ ή δύο διαφορά για να περάσουν και οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες και να πείσουν έξω πάλι την Αλγερία τότε.
0: Που είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με κορυφαίο παίκτη τον Λαχτάρ Μπελουμί. Έβαλε τον γκολ ο Χρούμπες και αποδοκίμαζε όλο το γήπεδο.
1: Αποδοκίμαζε το γήπεδο. Ο Γερμανός σχολιαστής αυδίστηκε να συνεχίσει τη μετάδοση της έμπιση διαμαρτυρίας. Ο Αυστριακός συνάδελφός του ζήτησε από τους τηλεθεατές να κλείσουν τις συστημές τηλεοράσεων που έφυγαν στο σπίτι. Η Αλγερία έκανε καταγγελία τέλος πάντων, αλλά το καλό που προέκυψε από αυτή την ιστορία ήταν μια ιστορική απόφαση τότε της FIFA. Οι τελευταίοι αγώνες του κάθε ομίλου να διεξάγονται υποχρεωτικά ίδια μέρα και ίδια ώρα, όπως γίνεται από τότε μέχρι και σήμερα πια. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελο συνήθως προκρίσεις και τρόπαια παίρνουν οι καλύτεροι. Είναι λίγες οι περιπτώσεις στα παγκόσμια κύπελα, με τα πολεμικά, γιατί πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν συμβεί διάφορα. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό εκτός από το ποδόσφαιρο. Και επειδή βλέπω ότι τώρα στη φάση των 32 ανεβαίνει γενικότερα το ενδιαφέρον μας και σε επαναφέρω στην πραγματικότητα στο τώρα, αφήνοντας πίσω μας το χθες, βλέπω ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο δρόμος δεν θα πω ότι είναι βατός, αλλά δεν είναι υπερβολικά δύσκολος για να φτάσουν μέχρι και την τελική οκτάδα. Ο φίλος μας, ο Ηλίας από τη Ρόδο, που προφανώς έχει πολύ μεγάλη φαντασία, προβλέπει ότι ο Καναδάς θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά εγώ το θεωρώ από απίθανο ως αδύνατον. Λοιπόν, φαβοροί υπάρχουν. Στα νοκάουτ που προκύπτουν στη φάση των 32, στα περισσότερα μάτς, όντως υπάρχει φαβοροί, αλλά μπάλα είναι.
1: Πρώτον και δεύτερον, μετά θα σφίξει. Μετά στα 16 θα γίνει χαμός. Δηλαδή, η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που ήταν εκ των φαβορί, πρέπει να περάσει Συρία και Συρία. Πάντως, μια και λέμε για αυτά, επειδή όλοι περιμέναμε το Champions League να δούμε ένα τελικό ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέση και δεν είδαμε, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση μετά το χι τη Πορτογαλία με την Κολομβία, η ομάδα του Ρονάλντο τερμάτισε δεύτερη με τον Έτσι Πορτογαλία. Αυτό άλλαξε εντελώς τη διασταυρώση, δηλαδή πήγε στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό με την Αργεντινή του Μέση και μπορούν μέχρι στιγμή να παίξουν μόνο στο μεγάλο τελικό. Οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Μόνο
0: εσύ έχεις μεγαλύτερη φαντασία και από τον Ηλία από τη Ρόδο τελικά.
1: Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, όχι.
0: Κοίτα, για να γίνει αυτό πρέπει οι Πορτογάλοι να ξεπεράσουν
1: Ισπανία, Βέλγιο.
0: Την Ισπανία, το Βέλγιο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Η Αργεντινή δεν θα πω ότι έχει πιο εύκολο έργο, αλλά τα δύσκολα για την Αργεντινή θα είναι στους ημιτελικούς. Εκεί που θα παίξει ή με Βραζιλία ή με Αγγλία. Ναι, αν δεν έχουμε μεγάλες εκπλήξεις, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί αυτά που λέμε τώρα έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι όλα υποθετικά σενάρια.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Απλώς κάνουμε κουβέντα που λέει. Και επίσης υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε Μέση εναντίον Εμπαπέ μόνο στο μεγάλο τελικό ή στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. Έτσι, με βάση το διασταυρούμενο ταμπλό και το πώς θα παίξουν μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες.
0: Αυτό που είναι πολύ πιθανό να δούμε και να το δούμε και άμεσα είναι το Γαλλία-Γερμανία.
1: Ναι, σωστά, είναι πιο κοντά από όλα. Σωστά. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν πολυπίθουν, οι Άγγλοι πάλι δεν πολυπίθουν, διάφορα πράγματα γίνονται. Αλλά τα νοκάουτ, όπως είπες και εσύ, είναι άλλο έργο εντελώς, έτσι.
0: Είσαι στη Νέα Υόρκη. Οι Αμερικάνοι, αλήθεια τώρα, πες μας, πιστεύουν ότι μπορούν να προχωρήσουν αρκετά σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Σου πω, η αποφύση όταν πρόκειται για αθλητικά είναι πολύ αισιόδοξη. Μάλιστα, μπήκαν στη διαδικασία πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο να βρουν 13 λόγους για τους οποίους η Αμερική θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Πρόσεξε, θα πάρει, όχι θα πάει καλά ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, οι 13 λόγοι κάτι χαζά ήταν.
0: Υπάρχουν βέβαια και 1013 λόγοι που δεν θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, παιδί μου, ήταν δηλαδή το στήλο ότι η ομάδα τη οποία το παίχτη παίρνει και θερσή μπάλα δεν παίρνει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα η Γαλλία έξω, να λέει. Ομάδα η οποία έχει προπονητή που είναι πάνω από 60 δεν παίρνει ποτέ το παγκόσμιο κύπελλο. Και σημείωσε από κάτω ο δικός μας είναι 59, ο Ποκετίνο δηλαδή. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, ήταν αυτά τα 13. Κοίτα, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πάρα πολύ πραγματικά. Και στους δρόμους, ας πούμε, το βλέπεις και στα γήπεδα του, και στα κανάλια του, βλέπεις πάρα πολύ έντονα. Το τρίτο παιχνίδι με την Τουρκία που έχασε με 3-2, πήγε ο Ποκετίνο σε ένδειξη τύπου και άρχισε να του λέει ότι οι παιδιά, οι ερωτήσεις που μου κάνετε είναι πολύ περίεργες. Αισθάνομαι, λέει, και είμαι στη θέση της Τουρκίας και ετοιμάζομαι τη βαλίτσα για να γυρίσουμε. Και όχι ότι είμαστε η ομάδα που προκλήθηκε πρώτη σε αυτό το δύσκολο όμιλο. Μάλιστα, το γεγονός ότι έμεινε έξω η Τουρκία, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ας πούμε, και είχε πολύ κακές εμφανίσεις με 60 τελικές προσπάθειες χωρίς να βάλει γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Αυτό συνιστά νέο ρεκόρ σε Μουντιάλ, εννοείται.
1: Ναι, είναι όντως, παιδί μου, μια μεγάλη επιτυχία των Αμερικανών. Η Ομοσπονδία το άκουσε αυτό, διαπίστωσε δηλαδή τη στεναχώρια και την ενόχληση του Ποκετίνο. Και μετά το τρίτο παιχνίδι με την Τουρκία που έχασε, το έκαναν πρόταση ανανέωση για το μέχρι και το Μουντιάλ του 2030, που θα γίνει στην Ελληνική Χερσόνησο. Και για να καλμάρουν λίγο τα πνεύματα που δεν το έκαναν ως έκτακτο εδώ οι Αμερικανοί. Αλλά ο ίδιος είπε, παιδιά, επειδή είναι και ευρωπαϊκά μεγαλωμένος, ποδοσφαιρικά, ότι παιδιά, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά, είμαι θετικά διακείμενος, αλλά άσε να τελειώσει το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο και να τα βάλουμε κάτι να δούμε τι θα γίνει για το Μουντιάλ του 2030.
0: Και για να μην ξεχνάμε Αμερικανοί. Και το διαγωνισμό μας, μου επιτρέπεις μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση. Να βάλουμε την επόμενη ερώτησή μας για τα δώρα που δίνουμε σήμερα στο άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ. Το βιβλίο του Νίκου Ποζιονέλου Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το βιβλίο Πελέ Μαραντόνα και Γκολ της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και επειδή ξέρεις ότι δεν θέλουν να έχουν παράπονο και οι μπασκετικοί, δίνουμε και ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Τις δυνατότητες που έχετε για να συμμετάσχετε τις έχω πει αρκετές φορές. Η ερώτηση λοιπόν που θα βάλουμε για να συνεχίσουμε τον σημερινό διαγωνισμό είναι να βρούμε τον MVP, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Μουντιάλ του 1994, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση. Μας έμεινε βέβαια η πικρή γεύση με το 0-10 και τις τρεις ήττες από Αργεντινή, Βουλγαρία και Νιγηρία, αλλά όπως και να το κάνουμε ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία η συμμετοχή μας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε μια χρονική περίοδο που δεν έπαιζαν 48 στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όπως ο Παναμάς που τελείωσε το τουρνά χωρίς να βάλει γκολ, βέβαια έφαγε 4 μόνο, δεν έφαγε 10 δηλαδή. Αλλά ήθελαν και αυτοί ένα γκολ, το ψάχναν και μάλιστα έβαλαν ένα, αλλά κυρώθηκε offside σωστά με τον Μπαρ. Κάτι άλλο που έχω να σου πω στη είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων κυρίως στη μεταπόληση, αλλά και κανονικά στο χθεσινό Κολομβία, Πορτογαλία, Μαϊάμι και όλα έτσι, έφτασαν σε εξωπραγματικά επίπεδα. Τα πιο ακριβά εισιτήρια, δηλαδή τύπου Σουίτες και VIP, έφτασαν μέχρι και τις 22.084 δολάρια. Επειδή το συγκεκριμένο παιχνίδι αναδείχθηκε ως το πιο ακριβό μάτς της φάσης των ομίλων σε όλο το Μουντιάλ, έτσι μέχρι στιγμής. Άλλο 5 εκατομμύρια αιτήσεις έγιναν στη FIFA, οι τιμές πήγανε στο Θεό και η μέση τιμή διαμορφώθηκε γύρω στα γύρω στα 4.500 δολάρια και περνώντας ακόμα και τον μέσο όρο του αμερικανικού Super Bowl. Καταλαβαίνετε δηλαδή.
0: Εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακό. Για να
1: ξεπεράσει το Super Bowl. Ο λόγος ήταν ότι ήθελαν στο Μαϊάμι να δουν λίγο Χριστιανό από κοντά. Έτσι. Και ακόμα και για τις τελευταίες πάνω-πάνω σειρές του Hard Rock Stadium, οι τιμές έφταναν, ξεκινούσαν από 2.200 και έφταναν μέχρι 3.000 δολάρια. Στα ορεινά που έχουμε μάθει να λέμε, έτσι. Ήταν να δουν λίγο Ρονάλντο.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι όσο προχωράει η διαδικασία, τόσο θα ανεβαίνουν και οι τιμές. Αν και έχω την εντύπωση ότι από τη φάση των 16 και μετά, όποιος αναζητήσει τελευταία στιγμή εισιτήριο, δεν θα έχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα. Τα περισσότερα έχουν δοθεί ήδη.
1: Ναι, ναι, ήταν προϊόντα τόσο πολλά. Γιατί υπάρχουν κάποιες επίσημες πλατφόρμες, όπως λέγεται η StubHub για παράδειγμα και διάφορες άλλες, τις οποίες αν πάρεις εισιτήριο, υπάρχει τρόπος όντως κανονικός να τα μεταβάσεις. Φαντάζομαι με λίγο τσιμπημένο. Εγώ πέτυχα σε ένα τρένο έναν τύπο, ο οποίος τώρα πια φανέλα ομάδα φορούσε, τόσο που δεν θυμάμαι, μου είπε ότι είχε κλείσει από τον Οκτώβριο, χωρίς δηλαδή να ξέρει του αντιπάλου, εισιτήρια για δύο παιχνίδια. Στο ένα πήγε, στο άλλο δεν πήγε. 300 ευρώ τα είχε αγοράσει τα εισιτήρια, Οκτώβριο το αναλαμβάνω. Και το σαρτοπαθέρι που δεν πήγε το πούλησε από 300 ευρώ που τα αγόρασε 900.
0: Έτσι, μια χαρά.
1: Μια χαρά, άρχοντα. Λοιπόν, άλλο
0: το λε και μαύρη αγορά, βέβαια αυτό.
1: Ναι, άσχετα με το έκανε μέσω επίσημη πλατφόρμα, έτσι, σωστή μεταδίδαση με τα ονόματα κτλ. Αλλά ναι, είναι μαύρη αγορά. Τι είναι, αφού έβγαλε και τα ψάρικα μαύρα, προφανώ.
0: Ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο δυστυχώ δεν θα δούμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Μάλλον δεν θα γίνει ποτέ αυτό τελικά.
1: Ούτε αυτό ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι, τι καθαρά είναι και αυτή να μην γίνει μια φορά. Τέλος πάντων, μπορεί να το δούμε κάποια άλλη στιγμή, λίγο νωρίτερα, πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι σημαντικό. Και εκεί ξέρει όποια ομάδα περάσει, θα χάσει τον τελικό. Α πούμε, αν είναι τον τελικό, δεν το συζητάμε. Θα διάσει και θα χάσει τον τελικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη FIFA. Οι Αμερικανοί μάλιστα είναι τρελαμένοι, το λέει και η FIFA, ότι σκέφτεται να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τι ομάδε. Αυτό θα είναι εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό, πόσο θα ταιριάξει. Εμεί μπάλα θα βλέπουμε, θα ευχαριστούμε κλπ. Ο Κάρλος Κιερός, που είναι 73 ως γνωστόν, έχει μάλιστα κοουτσάρει 5 διαφορετικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ, είπε ότι το νέο φορμάτ κινδυνεύει να μετατρέψει το παγκόσμιο κύπελλο σε μια σχηδαία και πολύ συνηθισμένη διοργάνωση. Είπε ότι πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που έχει τεράστια και σημαντική αξία στη ζωή είναι ότι είναι σπάνιο. Δεν έχω δει λέει, ποτέ κοινά και συνηθισμένα πράγματα να έρχονται με μεγάλη αξία. Είναι σωστό άμα το σκεφτούμε λίγο ψύχρεμα. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η ομάδα του προκλήθηκε στις 32 ως μία από τις καλύτερες τρίτες, δηλαδή εκμεταλλεύτηκε τη συγκεκριμένη αλλαγή του φορμάτ. Εξηγώντας το λίγο παραπάνω, γιατί είναι εμπειρός στην Ρεάλε που και καλός προπονητής, ο Πορτογάλος, που είναι στην Κάνα προπονητής, είπε ότι με τόσες πολλές διαθέσιμες θέσεις, οι προβληματικές φάσεις σε Ευρώπη, γενικώς Αφρική, Αμερική κλπ., υποτιμούνται, λέει, έτσι, γιατί έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημα, λέει, τη σημασία και το δράμα τους στα προβληματικά παιχνίδια. Και είναι λίγο ποδόσφαιρο αυτό που παρακολουθούμε, ή Moneyball. Θυσιάζεται, λέει, την έλλειψη του ΝΟΑ για τα οικονομικά έσοδα. 5 συνεχόμενες διοργανώσεις έχει κοτσάρει. Κατέληξε ότι η FIFA αφαίρεσε την αποκλειστικότητα που έκανε το παγκόσμιο κύπελλο το πιο σημαντικό αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Καλό είναι να το ακούμε και αυτό, να ακούμε και μια άλλη άποψη.
0: Μα έχει άποψη και είναι εμπεριστατωμένη. Τι, απέχει πολύ η δική του άποψη από τη δική μας. Καταρχάς, διευρύνει στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι η επιλογή της FIFA αυτή. Δεν πρέπει να δώσει παραπάνω θέση στην Ευρώπη και στην Νότια Αμερική. Είναι δυνατόν να είναι εκτός Μουντιάλ το Περού και η Χιλή, για παράδειγμα. Δηλαδή έγινε αυτή η διεύρυνση με ένα αποκλειστικό σκοπό. Να παίξουν περισσότερες ομάδες από την Κεντρική Αμερική, να εκπροσωπηθεί η Οκεανία μέσω της Νέας Ζηλανδίας, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρεις πολύ καλά, παίζει σε προκριματικούς στην Ασία. Να παίξουν περισσότερες ομάδες από την Αφρική, να γίνει μια μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση του Μουντιάλ, αλλά αυτό ναι μεν διευρύνει γεωγραφικά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά σου δημιουργεί και ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα μάτς και είναι και πάρα πολλές οι ομάδες που αποτελούν στην πρώτη φάση του Μουντιάλ τον αδύναμο κρίκο.
1: Ναι, ναι. Μα δεν είδες πώς το λένε, πώς οι Ουρουγουανοί, ένας από τους λόγους που τσακώθηκαν με τον Μπιέλσα ήταν και αυτό. Οι πολύ έντονες συμφωνίες που έκανε ο Μπιέλσα με τους ποδοσφαιριστές να είναι σκασμένοι και στα όρια τους λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχουν δώσει ούτως ή άλλως. Αλλά και είναι χαμός.
0: Κοιτάξτε, επειδή ανέφερα νωρίτερα το Περού και τη Χιλή, να μην πούμε τώρα για την Ιταλία, έτσι. τελική φάση Μουντιάλ χωρίς Ιταλία δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό?
1: Ναι.
0: Και εννοείται ότι η πλειοψηφία των ακροατών μας με πάρα πολλά μηνύματα έχουν απαντήσει ήδη σωστά στην ερώτηση για τον MVP του 1994. Για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, Πέτρο, θα ήθελα... Παρακαλώ, σ' ακούω.
1: Είναι πάρα πολύ σπάνιο και ιστορικό το επίτευγμα το γεγονός ότι στο διευρυμένο Μουντιάλ, που λέγαμε πριν, η Αφρική εκπροσωπήθηκε από 10 εθνικές ομάδες. Πόσες πέρασαν στους 32 από τις 10?
0: 8 ή 9.
1: 9, φίλε. Μόνο η Τινησία έμεινε έξω. Φοβερό. Μόνο η Τινησία έμεινε έξω.
0: Μα με εξαίρεση την Ουρουγουάη και την Τουρκία, που πίστευα ότι και οι δύο θα καταφέρουν να προκριθούν, οι υπόλοιπες ομάδες που αποκλείστηκαν, δεν συνιστά τώρα και έκπληξη ότι έμεινε εκτός η Σκωτία. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μας ευνηδιάζει.
1: Βέβαια, οι Σκωτσέζοι, όπως είπε, και έκλεισαν την παράσταση οπαδικά. Ήταν, μπορώ να σου πω, μέχρι στιγμή η πιο ωραία φιλαθλή.
0: Πάντα το κάνουν αυτό, αλλά το θέμα είναι τι κάνουν μέσα στον ασβέστη, στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.
1: Είχαμε και πριν ότι έφυγε ο προπονητής.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχουν προκριθεί οι Σκοτσέζοι στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ?
1: Το φάουτ ποτέ,
0: Ποτέ. Και εντάξει, ας αφήσουμε τη σημερινή Σκωτία που δεν έχει καμία υπερομάδα. Τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τις δεκαετίες του 70 και του 80, οι Σκοτσέζοι είχαν πολλή ποιότητα. Ποδοσφαιριστές που έκαναν τεράστια καριέρα, αλλά δεν τα κατάφεραν ποτέ.
1: Όντως, ναι. Αυτά από μένα σε τυχαίνει. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Βεβαίως, εδώ είμαι, μπορεί να μιλάμε όρις.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σ' αγαπάμε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Είσαι ο άνθρωπός μας στο παγκόσμιο κύπελο και γι' αυτό μη μας παρεξηγείς που θέλουμε να σ' ακούμε σε όλες τις εκπομπές.
1: Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, γι' αυτό είπαμε.
0: Ενημέρωση non-stop. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Δίνουμε σήμερα ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα υπέροχο βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Είναι το Μουντιάλ μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ με την ιστορία του Μουντιάλ μέσα από την Κλειδαρότρυπα. Μια εξαιρετική έκδοση της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου. Και για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, είπα και πριν ότι δεν θέλω να μένει κανείς με το παράπονο, ούτε οι φίλοι του μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα προσφέρουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Eurosport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Επικοινωνία και μέσω Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στην ερώτηση για το ποιος ήταν ο MVP του Μουντιάλ του 1994, η σωστή απάντηση έχει δοθεί από πάρα πολλούς φίλους. Ήταν ο Ρωμάριο, ο Γιάννης ο Σμυρνάκης, ο Φίλος ο Μενέλαος, ο Μπίλι ο Κυριάννης, ο Απόστολος ο Καραφλός, ο φίλος μας ο Στέλιος ο Σφινδρυλής, η Τζίνα, ο Παναγιώτης ο Τσαλής, ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος, ο φίλος ο 011. Δεν ήταν ο Μπάτζο, ο MVP φίλε μου. Ο Μπάτζο ήταν ο Μοιραίος. Ήταν αυτός που έχασε το πέναλτι που έκρινε τον νικητή του Μουντιάλ. Την καλησπέρα μας στον Τάσο τον Θοδωρόπουλο, τον φίλο τον Θοδωρή τον Σακά, τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον Ηλία τον Γκίζ. Μείνετε εδώ μαζί μας. Μικρή διαφημιστική παρένθεση. Κάνουμε και εμείς ένα μικρό διάλειμμα για να δροσιστούμε και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
2: Eurosport 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και υποδεχόμαστε στην κονσόλα την Χρύσα Αντωνιάδη που διαδέχθηκε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει στην παρέα μας, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μέχρι τις 6 ο Σύφης Βοντζάκης. Συνεχίζουμε και το διαγωνισμό μας. Βλέπω ότι συνεχίζετε και στα μηνύματά σας. Το λέω εξ αρχής, θα το πω για μία ακόμη φορά, ότι μάλλον κάποια μηνύματα θα μου ξεφύγουν, μην με παρεξηγήσετε, είναι πάρα πολλά. Είναι πάντως πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου, γιατί βλέπω ότι η παρέα μας, ακόμη και σήμερα που είναι μια ημέρα που προσφέρεται για θάλασσα και όχι για ραδιόφωνο, η παρέα μας είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη που προβλέπω ότι ο τελικός θα είναι Βραζιλία-Γαλλία, καθόλου απίθανο. Για τους Γάλλους έχω πει από την πρώτη στιγμή, φίλε Νίκο, ότι διαθέτουν την πληρέστερη ομάδα, δεν λέω την καλύτερη, γιατί η καλύτερη ομάδα φαίνεται μέσα από τους αγώνες στο Μουντιάλ. Είναι όμως η πληρέστερη ομάδα, 2 ενδεκάδες ποιοτικές έχει. Η Βραζιλία πρέπει να αποδείξει πράγματα ακόμη και για να φτάσει στο σημείο να παίξει τελικό πρέπει να αποκλείσει ή την Αγγλία ή την Αργεντινή και ενδεχομένως και το Μεξικό, γιατί και το Μεξικό, έχοντας και το αβαντάζ της έδρας και τον ενθουσιασμό, μια χαρά ομάδα είναι το Μεξικό. Σε ένα μάτς Βραζιλία-Μεξικό δεν θα είναι εύκολο για τους Βραζιλιάνους. Πολύ καλή ιδέα του Κώστα από τα Γιάννη να βάλει, λέει, Σύφη Κουίζ με ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην Ελλάδα και πήραν μέρος στο Μουντιάλ. Το δύσκολο ερώτημα, φίλε Κώστα, θα ήταν να αναζητήσουμε τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που πέτυχε γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αν βάζαμε αυτή την ερώτηση, είμαι βέβαιος ότι δεν θα το έβρισκε κανείς. Γι' αυτό και δεν θα τη βάλουμε. Μουντιάλ 1954, που η εθνική μας ομάδα εννοείται δεν συμμετείχε. Υπήρχε όμως παρουσία Έλληνα ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, ο Λευτέρκιουτσου Καντωνιάδης, ο Λευτέρης Αντωνιάδης δηλαδή. Μπορεί να είστε και συγγενείς, Χρυσούλα. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Λευτέρκιουτσουκ για τους Τούρκους, με μεγάλη καριέρα στην Φενέρμπαξε, είχε παίξει εκείνο το παγκόσμιο κύπελο και είχε βάλει και γκολ. Καλό απόγευμα στον φίλο τον Βασίλη τον Παοκτζή από τα Γιάννηνα που θέλει να δώσουμε και τα φιλικά των ομάδων και θα το κάνω αυτό, σας το υπόσχομαι λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα κάνω μια γρήγορη αναφορά στα φιλικά που έχουν ήδη προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης. Νομίζω ότι έχει κλείσει και δύο φιλικά ο Όφη, θα τα πούμε αυτά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Νίκο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Ο Τζόρτζα Ρασελ ήταν ο νικητής στην Αυστρία, τον 8ο αγώνα της χρονιάς. Ο οδηγός της Mercedes επέστρεψε στις νίκες μετά από 3 μήνες, δεύτερη νίκη στο 2026 και μείωσε κατά 10 βαθμούς τη διαφορά από τον teammate του στην ομάδα, τον Κίμι Αντωνέλη, στο πρωτάθλημα. Ο Verstappen τερμάτισε δεύτερος και τρίτος ήταν ο Αντωνέλη, που είχε στο τέλος μια ευκαιρία να επιτεθεί στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Τέταρτος ο Όσκαρ Πιάστρη, πέμπτος ο Χάμιλτον, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδοος ο Λεό Εκλέρ, απογοήτευση στις Φεράρι που ενώ ξεκινούσαν από τις δεύτερη και τρίτη θέση τελικά τερμάτισαν στην πέμπτη και στην όγδοη. Ένατος ο Λόσον και δέκατος ο Λίντμπλαντ. Ο Σεμπαστιάνος Γκρία, για να περάσουμε στο WRC, ήταν ο μεγάλος νικητήρης του Ράλι Ακρόπολης, καθώς κατάφερε να επικρατήσει τη μάχη που είχε από το Σάββατο και για μια μισή μέρα με τον Τιερί Νεβίλ. Ο οδηγός της Hyundai είχε διπλό κλατάρισμα, την 16η ειδική, στους Αγίους Θεοδόρους, γεγονός που τον έθεσε εκτός διεκδίκηση. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη στην Ελλάδα του Οζιέ μετά το 2011, όταν είχε επικρατήσει με Citroën. Συνολικά είναι η 61η νίκη του Γάλλου στο WRC. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Καρατήσι με Citroën. Συνολικά είναι η 61η νίκη του Γάλλου στο WRC. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Κατσούτα για πρώτη φορά φέτος από τη νίκη του στην Κροατία. Ο Ιάπο

0: Ήμουνα προετοιμασμένος.
1: Πριν πεις για το MotoGP, επειδή έκανες μία αναφορά σε Ιαπωνέζο, θα σου διαβάσω ένα πολύ εύστοχο μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μας ο Βικέντιος Αραβαντινός από το Λιξούρι, από την πανέμορφη Κεφαλονιά, που η Έρα Σπορ εκεί έχει το δικό της fan club, να ξέρεις. Λέει λοιπόν, Σιφ, λέει, καλό απόγευμα, ξέρεις, λέει, γιατί οι Ιάπωνες τρέχουν τόσο πολύ. Γιατί στο ημίχρονο, λέει, αλλάζουν 10 ποδοσφαιριστές, μοιάζουν όλοι μεταξύ τους και δεν το καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό έχουν δυνάμεις και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Θα μπορούσαν λοιπόν να το κάνουν και οι Κορεάτες αυτό, βέβαια. Αλλά δεν το έκαναν. Ναι, και γι' αυτό αποκλείστηκαν.
0: Λοιπόν, το Grand Prix της Ολλανδίας, ο 10ος αγώνας του MotoGP το 2026, είχε έναν πρωταγωνιστή και αυτός ήταν ο Άι Ογκούρα. Ο Ιάπωνας έκανε ένα εντυπωσιακό αγώνα, είχε σταθερό ρυθμό, έκανε κρίσιμα προσπεράσματα απέναντι στις άλλες μοτοσυκλέτες της Απρίλια και έφτασε στην παρθετική του νίκη στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ραούλ Φερνάντες τερμάτισε στη δεύτερη θέση, παρότι είχε την πρωτοπορία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρίτος τερμάτισε ο Χόρχε Μάρτιν της εργοστασιακής Απρίλια, ο οποίος πήρε την πρωτοπορία στη βαθμολογία των αναβατών. Για να επιστρέψω στη Φόρμουλα 1, να αναφέρω ότι έχουμε αγώνα και το επόμενο Σαββατοκύριακο και μάλιστα είναι αγώνας ο οποίος περιλαμβάνει και sprint race το Σάββατο. Η Φόρμουλα 1 φεύγει από την Αυστρία και μετακομίζει στη Μεγάλη Βρετανία και στο Silverstone.
1: Τέλεια. Έχουμε και τον νικητή στην ανάβαση στην Καταραχιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποιος είναι ο Γιαχανατζής, α?
0: Ο Γιαχανατζής. Μαζί με το Δημακό είναι το δίδυμο το οποίο κατάφερα να κερδίσουν.
1: Και να μην τους ματιάσουμε, Νίκο.
0: Και την ανάβαση και τις επιφημίες των ακροατών της Ερασπορ.
1: Και στην ανάβαση και στην κατάβαση. Να μην τους ματιάσουμε οι αντοχές του Γιαχανατζή, του Δημακού, του Μοσχονά, του Επιτρόπου, του Καϊμά, του Σαρλάκου και του Μαλισιώβα. Είναι για χρυσό μετάλλιο. Υποκλίνομαι.
0: Και όλων των συναδέλφων των υπολείπων που είναι στη μετάδοση των αγώνων.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Και είναι και οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων.
1: Το βραδινό κομμάτι είναι το δύσκολο. Και αυτό που πρέπει να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε θετικά, και γι' αυτό το λέω και δημοσίως, είναι ότι γίνεται όλο αυτό αδιαμαρτύρητα. Το απολαμβάνουμε και εμείς. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, νομίζω δεν έχεις παράπονο. Φόρμουλα 1 είχαμε, WRC είχαμε, MotoGP είχαμε, δεν πρέπει να έχεις κανένα παράπονο.
1: Τι παράπονο να έχω? Απλώς σου υπενθυμίζω ότι έχεις βάρδια 3 με 6 το πρωί, παρότι δεν έχει αγώνα απόψε. Τα ξημερώματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια. Στις 10 θα παίξουν η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Αυτό είναι το πρώτο μάτς της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Ακολουθούν τα επόμενα μάτς, τα οποία θα ακούσετε από την Era Sport και θα δείτε από την R2 και από την R1. To your eyes run dry. She lives on disillusion road. Και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, Χρυσούλα Αντωνιάδη, και μεγαλώνουμε σιγά σιγά, εμείς που έχουμε μεγαλώσει αρκετά, θυμόμαστε ποιος ήταν και ο μεγαλύτερος που έπαιξε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Το έκανε σε ηλικία 42 ετών, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Συνεχίζοντας το σημερινό διαγωνισμό μας, ψάχνουμε και θα βρούμε ποιος είναι αυτός ο κύριος ο οποίος έχει το ρεκόρ του μεγαλύτερου σε ηλικία ποδοσφαιριστή που έπαιξε σε τελική φάση Μουντιάλ. Τον πλησίασαν ο Ρονάλντο, ο Μέση, αλλά το ρεκόρ του δεν μπορούν να το καταρρύψουν.

Τελευταία υπενθύμηση για τα δώρα που δίνουμε σήμερα: ένα άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, άλμπουμ της Πανίνη, ένα βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Και Ηλία Δρυμώνα, άκου ποιο είναι το τέταρτο δώρο μας, ο Ηλίας που θα μπει σε λίγο στο στούντιο. Και το κάνουμε αυτό για να ικανοποιήσουμε και τους μπασκετικούς φίλους μας. Δίνουμε ένα συλλεκτικό περιοδικό Τρίποντο του 1993. Περιμένω τα μηνύματά σας για περίπου 8-9 λεπτά ακόμη στη σελίδα μας στο Viber, στη σελίδα της Era Sport. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Την κλήρωση θα την κάνω.

0: τελειώνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Στις 6 παρα 5. Και εκτός από την ανάλυση του για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στην κλήρωση θα μας βοηθήσει ο Θαλής Θεοδωρίδης, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος σχολιάζει για την Έρα Σπορ το παγκόσμιο κύπελο. Θαλή μου, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σύφη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Οφείλω να παραδεχτώ ότι σε είχα προγραμματίσει για νωρίτερα σήμερα, αλλά δεν ήθελα να διακόψω τις ωραίες οικογενειακές στιγμές σου. Χαλκιδική ήσουν?
1: Καβάλα.
0: Ακόμη καλύτερα. Φαντάζομαι ότι πέρασες υπέροχα, αλλά όπου και αν βρίσκεσαι, και εσύ και εγώ και οι περισσότεροι, όπου και αν βρισκόμαστε, στο μυαλό μας τι έχουμε αυτές τις μέρες?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είδα και τα παιχνίδια, όσο δεν μπόρεσα πολύ αργά που ήταν το βράδυ, σε μαγνητοσκόπηση, να έχουμε μια άποψη το τι γίνεται. Εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.
1: Είναι μπάνιο το καλοκαίρι, μπάνιο την ημέρα και το βράδυ Μουντιάλ.
0: Εντάξει, υπάρχει και το βραδινό μπάνιο και το τρανζιστοράκι. Οι παλιές ωραίες συνήθειες, μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν άλλωστε, η Έρα Σπορ μεταδίδει όλα τα μάτς στο Μουντιάλ. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ξεκινώντας από ένα γενικό δικό σου σχόλιο για την φάση των ομίλων που ολοκληρώθηκε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ορεκτικό για ένα καλό γεύμα που έρχεται, κάπως έτσι μπορώ να το παρομοιάσω. Ήταν πολλά παιχνίδια, δεν είδαμε κάτι το εξαιρετικό, κάτι το φοβερό. Αναμενόμενο θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά και τις τάσεις στο ποδόσφαιρο, αλλά και των ομάδων των χωρών. Είδαμε πολύ δυνατές αφρικανικές χώρες, είδαμε ομάδες οι οποίες μπορεί σαν όνομα να μην έλκουν, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Είδαμε τις μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα ονόματα να δυσκολεύονται να κερδίσουν. Και είδαμε και δύο απογοητεύσεις, η Ουρουγουάη και η Τουρκία, οι οποίες πραγματικά δεν περιμέναμε, φαντάζομαι, περισσότερος κόσμος να μην περάσουν τουλάχιστον στη φάση των 32.
0: Οι Τούρκοι είχαν την εξής ατυχία: να δημιουργήσουν πάρα πολλές ευκαιρίες, να έχουν πάρα πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Και απολύτως λογικά αποκλείστηκαν. Κατάφεραν να βάλουν 3 γκολ στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκεί είχαν κρυθεί όλα. Για την Ουρουγουάη συμφωνώ μαζί σου, είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί σε ένα παγκόσμιο κύπελο που από τους 48 συνεχίζουν 32, δεν περιμένεις να αποκλειστεί η Ουρουγουάη.
1: Όχι, ειδικά μια Ουρουγουάη η οποία σφίζει από ταλέντο, από ποιότητα παιχτών, σε πολύ καλή ηλικία, από ένα προπονητή ο οποίος είναι ένα μεγάλο όνομα, μπορεί να είναι ίσως ξεπερασμένος, όπως λένε πολλοί.
0: Είναι ή ήταν?
1: Ήταν μεγάλο όνομα, ναι. Δεν πρέπει να απομυθοποιηθεί.
0: Έχει κάνει τεράστια λάθη, Θαλή. Τεράστια λάθη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση.
0: Εκουτσός να είναι ο Βαλβέρδε σε ένα μάτς το οποίο θέλεις οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να πάρεις πρόκριση. Το Βαλβέρδε αλλαγή δεν τον κάνεις.
1: Όχι, σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, είναι όντως το μεγάλο. Η έκπληξη μεγάλη είναι το πράσινο ακροτήρι, το οποίο πέρασε στην επόμενη φάση. Βέβαια είναι τέτοιο το φορμάτ αφού του Μουντιάλ που δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες έκπληξη να περάσουν, γιατί υπό άλλες προϋποθέσεις δεν θα πέρναγε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια στην επόμενη φάση.
0: Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ ομάδα παρότι ήταν αίτητη. Να το κρατήσουμε και αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Ιράν με 3 ισοπαλίες αποκλείστηκε από τη φάση των 32.
1: Όντως ήταν έτσι. Έπεσε σε ένα πιο δύσκολο όμιλο, η αλήθεια είναι.
0: Και με τεράστια ταλαιπωρία οι Ιρανοί, τα ύποτα ρέμι.
1: Και ταλαιπωρήθηκαν εσκεμμένα, θεωρώ, σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Στοχοποιήθηκε ο Ταρέμι από τη FIFA, αλλά ο Ταρέμι την αλήθεια είπε.
1: Είπε την αλήθεια, όντως. Συγγνώμη, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Σύφη. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και θεωρώ ότι θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις.
0: Στα λέω με ταχύτητα και εστιάζει εκεί που θέλεις εσύ. Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Νότια Αφρική, Καναδά, Ολλανδία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Αργεντινή, Καποβέρντε, Αυστραλία, Αίγυπτος, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα.
1: Ωραία. Σαφέστατα υπάρχουν τα φαβορί, τα ονόματα, αλλά ακόμα και στα παιχνίδια τα οποία υπάρχει φαβορί άδεια φιλονίκητο, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε ότι δυσκολεύονται να το κερδίσουν οι πολύ δυνατοί, θεωρώ ότι μπορούν να έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Στον πρώτο λόγο έχουν βέβαια οι ομάδες οι οποίες τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους και όντως παρουσιάζουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το φάση των 32 θα υπάρχουν ομάδες επειδή δεν τις περιμέναμε.
0: Δεν θα ήθελα πάντως στη φάση των 16 να προκύπτουν ζευγάρια Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία με Πορτογαλία ή Κροατία. Θα ήθελα να δω αυτά τα μάτς λίγο πιο μετά.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πως έχει γίνει το φορμάτ, νομίζω αναγκαστικά θα τις δούμε αυτές τις ομάδες. Ήδη βλέπω ότι στο επόμενο στους 16 Γερμανία, Γαλλία λογικά θα συναντηθούν, άρα μία από τις δύο ομάδες θα μείνει εκτός.
0: Ξέρεις, λέμε οι περισσότεροι ότι οι Γάλλοι είναι το μεγάλο φαβορί, ότι εμφανίζουν μια πληρέστατη ομάδα κτλ. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Μην δούμε τους Γάλλους να αποχαιρετούν νωρίς στο Μουντιάλ εκεί που δεν το περιμένει κανείς.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό που είχε πει και ο Λίνεκερ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας αγώνας παίζουν 11 εναντίον 11, στο τέλος και όλους πάντα Γερμανοί. Βέβαια, υπολείπονται της ποιότητας των άλλων ετών, των προηγούμενων ετών οι Γερμανοί, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, προσπαθεί μέχρι το τέλος. Η Γαλλία όμως έχει εξαιρετική ποιότητα παιχτών. Ένα προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα από μέσα. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί να πάει προς τον τελικό και να το πάρει κιόλας.
0: Δεν θα δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Τώρα που βγήκε το ταμπλό της φάσης των 32, αυτό το αποκλείουμε ως ενδεχόμενο, μπορούμε να δούμε ημιτελικό μεταξύ των δύο.
1: Μέχρι και ημιτελικό μπορούν να συναντηθούν όντως. Σωστά είναι. Η Αργεντινή δείχνει μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη Βραζιλία. Παρ' όλα αυτά, όμως και η Βραζιλία βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να δένει, να παίρνει αποτελέσματα. Οριακό το παιχνίδι με την Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, εξαιρετικά πειθαρχημένη ομάδα και σαν χώρα όπως είναι. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους.
0: Εύκολο δεν θα είναι, αλλά μπούμε τώρα στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε για απειλή για τους Βραζιλιάνους από Ιαπωνέζους, ακτήλε φαντοστού και Νορβηγία. Τότε θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα αβίαστα ότι δεν αξίζουν οι Βραζιλιάνοι να πάνε παρακάτω. Έχουν μια τεράστια ευκαιρία, χωρίς να πιεστούν πάρα πολύ, να βρεθούν στην οκτάδα.
1: Έτσι ακριβώς, είναι όπως τα λες.
0: Και από αυτή την τετράδα των ομάδων, θεωρώ ότι η Νορβηγία έχει το στυλ να απειλήσει τους Βραζιλιάνους. Δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, γενικά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στα φυσικά προσόντα των παιχτών. Τακτικά είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη και αυτή η ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, αναλύουμε την επόμενη μέρα και βάζουμε μια υποθετική βάση σε ό,τι και να λέμε. Και ναι, ξέρεις ότι η μπάλα είναι ο παράγοντας που μπορεί να σε διαψεύσει σε οτιδήποτε λες. Δηλαδή, μπορεί να δεις την ακτή ελεφαντοστού να αποκλείει την Νορβηγία.
1: Ναι,
0: ή μπορεί να δεις το Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία, για παράδειγμα. Άλλο καλό ζευγάρι αυτό στη φάση των 32.
1: Ναι. Έχουμε 9 ομάδες αφρικανικές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός. 30% σχεδόν. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Οι αφρικανικές ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, 10 ήταν οι αφρικανικές ομάδες στην τελική φάση. Συνεχίζουν οι 9, μόνο η Τινησία.
1: Μόνο η Τινησία έμεινε εκτός. Ναι, βλέπω. Έχει πολύ καλά ζευγάρια και η Πορτογαλία, από ό,τι βλέπω, μπορεί να συναντηθεί με...
0: Θα παίξει με την Κροατία και ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, αν και εφόσον οι Ισπανοί επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις και αποκλείσουν την Αυστρία.
1: Εξίσου πάρα πολύ καλά ζευγάρια. Ναι, από εδώ και πέρα νομίζω ότι αρχίζει το...
0: Χωρίς επεκφυγές και χωρίς να λέμε περί τα πράγματα, επειδή εμπιστεύουμε το ποδοσφαιρικό κριτήριό σου. Μέχρι τώρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ?
1: Νομίζω η Γαλλία. Βάσει της εικόνας, βάσει των αποτελεσμάτων και βάσει και της ποιότητας των παιχτών. Για μένα η Γαλλία.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Γάλλοι, είναι η πρώτη επιλογή των περισσότερων, και αυτό που λέμε εμείς δεν το λέμε αυθαίρετα. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται πλέον και από τους Μπουκ, γιατί το παρακολουθούμε και αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Δημήτρη Γιαργόβα, εσύ που μπαίνει στην παρέα μας ο Δημήτρης, μου επιτρέπεις, Θαλή. Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, για ένα περίεργο λόγο που εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω, η Μπουκ έδινα ως φαβορή την Ισπανία.
2: Πρώτη ήταν η Ισπανία, δεύτερη η Γαλλία και τρίτη η Αγγλία.
0: Τώρα όμως άλλαξε αυτό. Mm-hmm. Και άλλαξε με θεαματικό τρόπο. Εμφανίζεται πρώτο φαβορή η Γαλλία. Λοιπόν, Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και όπως καταλαβαίνεις τώρα που μπαίνουμε στα νοκάουτ, θα σε ακούμε όχι συχνά, πάρα πολύ συχνά.
1: Μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης είναι εδώ μαζί μας για δύο λόγους. Ο πρώτος για να μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί θέλουμε να σε βλέπουμε.
2: Χαίρομαι.
0: Και ο δεύτερος λόγος είναι για να κάνουμε την κλήρωση. Θα την κάνουμε σε ένα λεπτό.
2: Α, νόμιζα ήθελες να σου πω ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα πει στο Κάπο Βέρντε. Επιμένεις στην αρχική σου επιλογή, δεν είναι. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί νωρίτερα ότι θα πω με ταχύτητα τα φιλικά των ομάδων που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Ξεκίναμε τον Παναθηναϊκό, εσύ να με βοηθήσεις.
2: Λοιπόν, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά 1η Ιουλίου στις 6, ώρα Ελλάδος πάντα, την Helmond Sport στην Ολλανδία. Ακολουθεί 3 μέρες αργότερα, 4 Ιουλίου, ίδια ώρα στις 6, Παναθηναϊκός Άγιαξ στην Ολλανδία επίσης. 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης. Και 15 Ιουλίου στις 7, Παναθηναϊκός Rapid Viennis στην Αυστρία.
0: Ο Παναθηναϊκός που να υπενθυμίσουμε ότι μαζί με τον ΠΑΟΚ ξεκινούν νωρίς-νωρίς τη συμμετοχή στα κύπελα Ευρώπης. Συνέχισε να με βοηθήσεις.
2: Και με την Grasshoppers να πούμε.
0: Έτοιμα, ναι. Απλή εκφώνηση κάνεις.
2: Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τους φίλους του Τριφυλιού να βρεθούν για μία ακόμα φορά στην ιστορική έδρα της ομάδας τους. Και 15 Ιουλίου το παιχνίδι με τη Rapid είναι αδελφοποιημένη η φίλη του Παναθηναϊκού με αυτούς της Rapid.
0: Ωραία, έχουμε 4 λεπτά μόνο.
2: Πάμε, φύγαμε. Ολυμπιακός Ράκοφ, 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. 11 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι Ολυμπιακός Λέουβεν, 17 Ιουλίου 7:30 Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ. Μία ημέρα μετά, 18 Ιουλίου, Ολυμπιακός Άγιαξ στις 4:30. Στις 8 το βράδυ της 24ης Ιουλίου, Ολυμπιακός Αντβέρπ και 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι Ολυμπιακός Αλκμαρ.
0: ΠΑΟΚ την 1η Ιουλίου με την Μπέβεραν στις 6 στην Ολλανδία, 4 Ιουλίου με την Βέστερλο, 3:30 πάλι στην Ολλανδία, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7, επίσης Ολλανδία, όπως και το 4ο μάτς, 11 Ιουλίου με την Τβέντε στις 2. Η ΑΕΚ θα παίξει στις 12 Ιουλίου στις 5 με την Ντεγκράφτσαπ, περιμένουμε δύο φιλικά 15 και 18 Ιουλίου για την ΑΕΚ που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, 25 Ιουλίου με την Κηφισιά, 29 Ιουλίου με την Σάμσουσπορ. Για πες μας και ο κυπελούχος.
2: Ο κυπελούχος Όφη θα δώσει φιλικά κατά την παραμονή του στην Ολλανδία. Έως τώρα έχουν γίνει γνωστά δύο από αυτά, τα οποία θα διεξαχθούν το ένα τέλη Ιουλίου και το άλλο αρχές Αυγούστου. 28 Ιουλίου Μπρέντα Όφη και 1η Αυγούστου Βίλεμ Όφη.
0: Και ο Άρης, για να κλείσουμε.
2: Ο Άρης θα αντιμετωπίζει στις 30 Ιουλίου τη Μόντσα, ακριβώς, η οποία ανέβηκε από τη Serie B στη Serie A και θα έχει προπονητή τον Ιβαν Γιούριτς. Και στις 5 Αυγούστου, Άρης Πανσεραϊκός.
0: Λοιπόν, ο Ροζέ Μιλά, σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, την 28 Ιουνίου του 1994, κατέριψε ένα ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα σπάσει.
2: Με τη Ρωσία.
0: Καλέ μου φίλε Δημήτρη. Έπαιξε απέναντι στην Ρωσία.
2: Το θυμάμαι.
0: Και είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
2: Το έχω δει το match in all live, έτσι.
0: Τον απείλησε ο Πέπε πριν από 4 χρόνια. Ο Πέπε αγωνίστηκε στα 40 του. Τον απειλεί και ο Ρονάλντο, τον απειλεί και ο Μέση, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να παίξουν κι άλλο Μουντιάλ ο Ρονάλντο με τον Μέση για να σπάσουν αυτό το ρεκόρ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, όλη την παρέα που ήταν εδώ μαζί μας, τον φίλο τον Λάμπρο, τον Γιώργο τον Τάρλα, τον Αριστίδη τον Λιμπερόπουλο, τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, τον Δημήτρη τον Πάπα, ο Ηλίας Σιρόκος, ο Πέτρος Λελοβίτης, ο Γιάννης Δρούγκας, ο Γιώργος Σίμος, ο Γιώργος Ανδρικόπουλος. Σταματώ κάπου εδώ με το όνομα τεπώνυμα. Χρήστος Καρακατσάνης έχει στείλει πολλά μηνύματα, είναι άδικο να μην τον αναφέρω. Και πάμε να δώσουμε τα δώρα μας.
2: Φύγαμε.
0: Θυμάσαι ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε.
2: Ώρα
0: μηνύματος.
2: Ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε περίπου στις 4:20 και κλείνουμε στις 5:58 και πάμε να δώσουμε πρώτα το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου.
2: Όμορφα. Για να μην γίνει παρανόηση, επειδή έχω κάνει κλήρωση ήδη για ένα βιβλίο.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, η ώρα που βλέπουμε εμείς στην εφαρμογή του Viber στον υπολογιστή είναι με την ώρα του υπολογιστή.
0: Ναι,
2: που αυτή τη στιγμή γράφει και 55. Όχι και 59, και 56 βασικά, όχι και 59,
0: πολύ
2: όπως λέει
0: κάνεις
2: το ρολόι του σταθμού.
0: Πολύ καλά
2: κάνεις
0: και τα αναφέρεις.
2: Και έχει στείλει μήνυμα Κροατής και έχει πει, να ορίστε, είπατε στη μία ακριβώς, παράδειγμα τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και εμένα λέει ότι είναι μία, σε εμένα έγραφε και 57.
0: Μ' αρέσει,
2: το
0: γιατί
2: δικό μου στη μία ήταν αλλού.
0: Ακριβώς λόγος είμαι, και οπότε, επειδή δεν είναι μόνο στο Viber τα μηνύματα, είναι
2: για να
0: και
2: μην
0: υπάρξει
2: παρανόηση.
0: Και
2: ναι, ναι, ναι.
0: Στο Messenger, πάμε λοιπόν.
2: Κανένα δεν προσπαθούμε να ρίξουμε, ό,τι λέει εδώ, το εδώ. Λοιπόν, από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
0: 4 και 20 με 5 παρά 5. 6 παρά 5.
2: Λοιπόν, 4 και 21.
0: 4 και 21. Δίνουμε το βιβλίο Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Θα επανέλθω περίπου σε κανένα 20 λεπτό. Θέλει μια διαδικασία για να βρούμε τους νικητές. Δίνουμε το άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
2: Φανταστικό. Την ίδια ώρα πάντα.
0: 4 και 20 με 6 παρά 5.
2: Όμορφα. Θα πούμε 4 και 45.
0: 4 και 45. Το τρίτο δώρο μας είναι το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό.
2: Ωραία, θα πούμε 5 ακριβώς.
0: 5 ακριβώς. Και έχουμε και ένα μικρό δωράκι για τους μπασκετικούς μας φίλους. Συλλεκτικό περιοδικό, Τρίποντο 1993.
2: Υπέροχο, έχω και εγώ αρκετά σε εκτεύχη.
0: Θα τα κληρώσουμε την επόμενη Κυριακή.
2: 5 και 23.
0: 5 και 23. Δημήτρης Λιαργόβας, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και την
2: Χρύση
0: Αντωνιάδη, την Ολυμπία Γιανικοπούλου, τη Βιβή Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μας κάνετε υπέροχη παρέα για ένα δίωρο. Δεν σας αποχαιρετώ. Θα επανέλθουμε περίπου σε 20-25 λεπτά με τα ονοματεπώνυμα των νικητών του σημερινού διαγωνισμού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο, η Βίκη Σπυρού. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη είχαν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη φάση των νοκάουτ μέσω των καλύτερων τρίτων και σε αυτές προσθέθηκαν το Κονγκό, η Γκάνα και η Αλγερία. Σε έναν αδιανόητο αγώνα στο Kansas City Stadium, η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 χάρη σε 2 γκολ μετά το 90, με αμφότερες τις χώρες να προκρίνονται στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το Ιράν να μένει εκτός συνέχειας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που πέτυχε το 6ο του γκολ στη διοργάνωση, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας στο Dallas Stadium, ολοκλήρωσε το 3-3 στη φάση των ομίλων και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των 32. Κολομβία και Πορτογαλία πήραν από ένα βαθμό στο φινάλε της φάσης των ομίλων, αφού το μάτς έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ, με τους Λατινοαμερικάνους να παίρνουν την πρώτη θέση στον όμιλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Πορτογαλία. Στην τρίτη θέση το Κονγκό, που επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στους 32 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αγγλία και Κροατία επικράτησαν 2-0 και 2-1 αντίστοιχα του Παναμά και της Γκάνας και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους αντιπάλους τους. Έτσι λοιπόν, τα ζευγάρια της φάσης των 32, έτσι όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί: Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτήλα Φαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Απόψε στις 10 η αυλαία της φάσης των 32 με το παιχνίδι Νότιο Αφρική, Καναδάς, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας μετά από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Steve Clarke μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραμπάντ. Μετά τη συμφωνία με τον Στέφαν Ντεφράι, οι πράσινοι επιβεβαίωσαν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετία Στούν για την απόκτηση του Έλμιρα Ραστόντερ, συγγνώμη, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό. Η Σιντ Ρίτεν ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου και με αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Αρίτσε Λουστόντο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτηση του Βάσκου με ένα βίντεο στα social media. Ο Λεωνάντρο Κούτρης ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μία ανάσα από την Τσέλιε. Κόντρα στην Ιταλία στις 7 το απόγευμα η Εθνική Νέων Ανδρών στο μπάσκετ στο πλαίσιο του τουρνουά Μενεγκίν Ντε Σιλβέστρο στο Ντομέτζε Ντελ Καντόρε. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής Πόλο των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε με 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του πέμπτου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το αυριανό παιχνίδι, το οποίο θα εξαχθεί στις 11 η ώρα το πρωί, είναι ένα παιχνίδι με την αδύναμη Νότιο Αφρική, όπου αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Την δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι WRC, ύστερα από εκείνη στο Ράλι των Κανάριων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με Toyota. Ανίποτη τέλος τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Era Sport 101,8.
3: Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, πρώτος στο 62, Αγγλία Παναμάς 0-0 στα ίσια, χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, αλλά οι σημαίνες μπάλες είναι φούτυρο στο ψωμί των Άγγλων που έχουν την πατέντα της Arsenal και του Arteta. Να δούμε εδώ τα μαρκαρίσματα, η εκτέλεση, η απομάκρυση, το γκολ! 1-0 με τον Τζούντι Μπέλιγχαμ. Σε 3 ώρες έχει γενέθλια και κάνει δώρο στον εαυτό του και στην Αγγλία, ακριβώς στο 62, πάνω που σας έλεγα για την πατέντα του Arteta. 1-0 η Αγγλία από εκτέλεση κόρνερ, από κοντά ο Μπέλιγχαμ το 1-0 λυτρώνει τους Άγγλους. 2-0 ο Κέιν. Από σήμερα είναι ο πρώτος σκόρερ των Άγγλων στα Μουντιάλ, καθώς με το γκολ κάνει το 2-0 και ταυτόχρονα φτάνει τα 11 γκολ, αφήνοντας με 10 το σπουδαίο Γκάρι Λίνεκερ. Η Αγγλία κλειδώνει τη νίκη μέσα σε 6 λεπτά χάρη σε δύο πριμαντώνες, τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν. Η σέντρα του Τζούντι από τα αριστερά, η κεφαλιά του Κέιν. 2-0 Αγγλία Παναμάς. Η Αγγλία είναι οριστικά στην πρώτη θέση.
4: Τώρα η Κροατία, ένα ακόμη σουτ γκολ. Να το γκολ από το Σούσιτς, το γκολ που έψαχνε η Κροατία, ήρθε από το μακρινό, ωραίο σουτ, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Ασάρε. Ο Σούσιτς πετυχαίνει το γκολ, βάζει μπροστά την Κροατία στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Γκάνα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, περνάει το πλασέ, γκολ! 1-1, για να δούμε αν θα δεις offside, και είναι ο Λουκάσεν της Πάφου, ο παίχτης που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και αλλάζει πάλι τον όμιλο. Φέρνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και φαγιά, γκολ! Γκολ από τον Βλάσιτς, ο παίχτης που είχε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, στο 23ο λεπτό βρίσκει τον γκολ από το κόρνερ του Μόντριτς. Η κεφαλιά του Βλάσιτς, η μπάλα πήγε πάλι στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ασάρε, αλλά αυτή φορά μπήκε και στα δίχτυα. Η Κροατία βρίσκει τον γκολ που της δίνει ξανά το προβάδισμα και την ξαναφέρνει στην δεύτερη θέση.
5: Για την Αυστρία ανοίγει το σκορ στο 28ο λεπτό. Με ποιον άλλον, τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πλάσαρε η μπάλα, βρήκε λίγο στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα της Αλγερινής Αλζέρ και της Εθνικής Αλγερίας, και το σκορ γίνεται 1-0. Να δούμε τώρα ο Μπενταλέπ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τρίπλες, θα προσπαθήσει. Γκολ! Εξαιρετικό! Εξαιρετικό γκολ από τον Μπελγκαλί. Δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς, αυτή τη φορά από τον Σάπιτσερ, τον μεσοεπιθετικό της Ντόρτμουντ, με ένα πολύ όμορφο αδεξιό σουτ έξω από την περιοχή. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Μπενμπότ και έτσι Στο 55ο λεπτό η Αυστρία παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Μαουάρ μπαίνει τώρα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Γκολ 2-2 από τον Μαχρές. Στο 60ο λεπτό η Αλγερία ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια και πάλι όμως το γκολ ανήκει κατά 70% στον Αουάρ. Τι μου λες τώρα Μαχρές, γκολ η Αλγερία! Στο 93ο λεπτό ο Μαχρές πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι και κάνει το απίστευτο, κάτι που δεν έδειχνε να μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο τέταρτο, με τους Αλγερινούς να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και να προηγούνται πλέον με 3-2.
6: Τέλος εμάς.
5: Εμείς δεν έχουμε ακόμα τέλος. Γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι μέσα στην περιοχή. Γκολ! Γκολ! 3-3 για τους Αυστριακούς με τον Σάσα Καλαϊτζιτς, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι και έτσι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον ο Καλαϊτζιτς με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το 3-3.
6: Μπορεί ο Λοσέλσο, έχει καλό αριστερό, εκτελεί τα στημένα με το αριστερό πόδι. Έχουν 5 παίχτες, 6 στο τείχος οι Ορδανοί, 3 μπροστά τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής σε αυτή την κομπίνα. Λοσέλσο εκτελεί γκολ! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτης σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο 19ο λεπτό.
7: Number 21 from Jordan. Να τον ακούσω. He didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
6: Penalty. Λοιπόν, δίνει πέναλτι ο Ρουμάνος. Αφού γκράζεται ο Λαουτάρο Μαρτίνες. 31ο λεπτό. Ξεφυσάει. Σουτάρει γκολ. 2-0 η Αργεντινή. Με τον στράικερ της Ιντερνασιονάλε, τον 29χρονο. 38ο του γκολ με την εθνική ομάδα.
8: Γκολ
6: για την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Μούσα Αλ Ταμάρι, το δεκάρι που λέγαμε, 55ο λεπτό, παίχτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι πάνω από την μπάλα ο Μέση, μας τον δείχνει κάδρος σκηνοθέτης, δεν έχω δει πόσα άτομα είναι στο τείχος. Είναι 5 άτομα, είναι 4 άτομα στο τείχος και ένα δίπλα πέμπτος. Εκτελεί ο Μέση, περνάει γκολ! 80ο λεπτό, Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος άρχοντας μέχρι στιγμής της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Λιονέλ Μέση, ο άνθρωπος που σημειώνει 123 γκολ με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής, 3-1 μπροστά.
9: Ακούτε Eraspor.

Καλησπέρα από την Ερασπορ και την εκπομπή Κόλλα το Ποδητήρια και Κυριακάτικα λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επιλέξαμε Lenny Kravitz και το Fly Away για λογαριασμό των 32 ομάδων που συνεχίζουν στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια στην πραγματικότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Χρυσούλα Τονία δίνει στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και σας περιμένουμε σε αυτήν την παρέα, γιατί πλέον μετά από τόσους αγώνες που συνόδευσαν αυτή την πρώτη φάση, τη φάση των ομίλων του διευρυμένου παγκοσμίου κυπέλου, νομίζω ότι έχετε κάποια, αν όχι ασφαλή συμπεράσματα, γιατί ασφαλή στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν μέσα από τους ομίλους. Ξέρετε ότι σε πολλές διοργανώσεις άλλαξαν η εικόνα οι ομάδες, οι καλές ομάδες, όταν έφτασαν στα νοκάουτ, ή αν θέλετε υποχώρησαν σημαντικά αυτές που διακρίθηκαν στους ομίλους. Θέλουμε λοιπόν και τη δική συμμετοχή στο επόμενο δίωρο. Είτε στείλετε μήνυμα στο Viber, όπου θα μας βρείτε πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, είτε επιλέξτε να στείλετε μήνυμα SMS από το κινητό σας στο 54160. Πρέπει εκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Είτε στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr ή επιλέξτε το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρεκτώντας, γιατί αυτά είναι από τα ωραία που προκύπτουν σε ένα διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, έχουν συμβεί πολλά πράγματα που είναι ναι μεν καινούρια, πρωτοπόρα, αλλά ήταν και λογικό να συμβούν από τη στιγμή που έχεις τόσες πολλές ομάδες σε μια διοργάνωση συν την πρόσθετη φάση. Ένα λοιπόν στοιχείο πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από αυτά τα 16 ζευγαρώματα στην φάση του 32, τα 6 είναι μοναδικά. Είναι πρώτη φορά που διασταυρώνονται αυτές οι δύο ομάδες. Και καλά, είναι εύκολο να το φανταστείς ότι η Αργεντινή θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία με το πράσινο ακροτήρι. Αυτό ήταν εύκολο να το βρεις. Αλλά δεν ήταν. Και ότι η Αγγλία θα παίξει με το Κονγκό. Και αυτό μπορεί να το πεις ότι εύκολα μπορούσες να το πιστέψεις. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να πιστέψεις ότι η Ελβετία δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ έστω φιλικό παιχνίδι με την Αλγερία. Ότι η Κολομβία και η Γκάνα δεν έχουν διασταυρωθεί ποτέ σε ένα παγκόσμιο κύπελο ή έστω σε φιλικό παιχνίδι και αυτές. Το ίδιο και για το Βέλγιο με τη Σενεγάλη ή με την Ακτήλε Φανταστού και την Νορβηγία. Ποιο είναι το κοινό όλων αυτών, όπως καταλάβατε? Η ισχυρή παρουσία των αφρικανικών ομάδων, οι οποίες διέψευσαν τους επικριτές τους και τελικά άφησαν πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε αυτή την φάση των ομίλων, καθώς προκρίθηκαν οι 9 από τις 10. Και Χρυσούλα, ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης? Προκρίθηκαν οι 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες και έμεινε έξω η καλύτερη των προκριματικών. Αυτό ήταν φοβερό. Η Τινησία, η οποία στα προκριματικά της Αφρικανικής Ηπείρου, και ενώ είχε εύκολους αντιπάλους, η αλήθεια είναι, σε 10 αγώνες έκανε 9 νίκες, μία ισοπαλία, δεν δέχτηκε έστω ένα γκολ, σημείωσε 22, και οι λεγόμενοι αιτοί της Χαρχιδόνας πήγαν για πλάκα στο παγκόσμιο κύπελο, με βλέψεις να έχουν και καλή παρουσία, όμως εμφανίστηκαν αποδυναμωμένοι πλήρως, δεν πήραν ούτε βαθμό, χάσαν και τα τρία τους παιχνίδια με συνολικό απολογισμό 2-12 τέρματα, άλλαξαν και τον προπονητή μετά την συντριβή της πρεμιέρας ενάντια στη Σουηδία, και τελικά από εκεί που φαινόταν να είναι η πιο ισχυρή ομάδα της Αφρικής μαζί με το Μαρόκο, που και εκείνο είχε κάνει βέβαια θεαματική πορεία στα προκριματικά, κατέληξε δέκατη και η μόνη καταϊδρωμένη, καθώς οι άλλες 9 προχώρησαν. Και ξέρετε τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι με τόσο ισχυρή παρουσία η Αφρικανία αφενός δικαιώνουν την επιλογή, ισχυρίζονται μάλλον ότι δικαιώνουν την επιλογή της FIFA να έχει ισχυρή παρουσία η Αφρική στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, και θα τους δείτε βεβαίως να διεκδικούν και ακόμα περισσότερες θέσεις στην περίπτωση που έχουμε και νέο expansion και νέα διεύρυνση, για να φτάσουμε στον αριθμό 64 σε μια από τις μελλοντικές διοργανώσεις. Θα ήθελα να ξέρω ποιες ομάδες σας άρεσαν, ποιες ομάδες σας ευνηδίασαν. Κυρίως θέλω να μου πείτε ποιο θεωρείτε το καλύτερο γκολ από αυτά που έχουν μπει, γιατί
Εγώ σήμερα βρήκα ποιο είναι, αλλά το ανακάλυψα σήμερα. Δεν θα πω, αν και νομίζω ότι αν κοιτάξετε πάλι ποιοι αγώνες ξεκίνησαν τη νύχτα και ολοκληρώθηκαν σε 7 το πρωί, μάλλον θα το βρείτε αυτό το γκολ. Θα ήθελα όμως και τη δική σας γνώμη και προβλέψεις, τα πάντα. Ό,τι ακριβώς κάνετε αυτές τις μέρες λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θυμίζω έχει πολύ δρόμο μπροστά του όσον αφορά τις ημερομηνίες, διότι ο τελικός είναι στις 19 Ιουλίου.

Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι και εύκολο. Αν δεν το έχετε ήδη σημαδέψει το καλύτερο γκολ. Μπήκαν 215 στα 72 παιχνίδια των ομίλων. Ένας μέσος όρος θεαματικός 2,99. Όχι ρε εσύ, λέω. Κάτι έλειψε για να σχηματιστεί το απόλυτο τριάρι. Και από αυτά τα 215 γκολ, θυμίζουμε ότι ο Λιονέλ Μέση έχει πετύχει 6 και προηγείται, διεκδικεί το χρυσό παπούτσι και θα είναι και ο πρώτος παίκτης που, αν βγει πρώτος σκόρερ, θα πάρει χρυσό παπούτσι, ενώ δεν παίζει σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό είχε ένα συνδυασμό από το 1974 και τον Πολωνό το Λάτο που έπαιζε στην πατρίδα του τότε. Έκτοτε όλοι οι πρώτοι σκόρερ παίζαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πίσω από τον Μέση με 4 γκολ είναι ο Βινίσιους, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και ο Χάλαν. Και υπάρχουν αρκετοί με 3 γκολ, ανάμεσά τους και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει βρει το δικό του παράδεισο τα τελευταία χρόνια. Από τότε που έφυγε από την Τότεναμ, ο άνθρωπος βρήκε την υγεία του.

Προσωπικά, παρά τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν όσον αφορά τα συστήματα διεξαγωγής των παγκοσμίων κυπέλων, των ευρωπαϊκών, των Euro, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων δηλαδή, ή των υπηρετικών γενικότερα πρωταθλημάτων, εντάξει, εγώ μπορώ να πω σαν δημοσιογράφος και μετά από τόσα χρόνια ότι κρατάω σαν ανάμεση τη χαρά. Τη χαρά που ένιωσαν πάρα πολλές ομάδες, τη χαρά που ένιωσαν πάρα πολλοί αθλητές και προπονητές. Κρατάω δηλαδή όλα τα θετικά στοιχεία και κρατάω και με σεβασμό, γιατί τελικά έχουν δίκιο οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο που άφησαν στους φιλάθλους του Σιάτλ. Οι Ιρανοί είχαν γράψει ότι γκολ μπορεί να πετύχεις και νίκεις με διάφορους τρόπους, αλλά το σεβασμό τον κερδίζεις μόνο με έναν τρόπο, όταν παίζεις για την τιμή σου, και οι Ιρανοί το έκαναν αυτό με τον καλύτερο τρόπο, ασχέτως τελικά εάν δεν προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, παρότι είναι μόλις η τρίτη εθνική ομάδα από την Ασία που δεν χάνει κάποιο από τα τρία παιχνίδια της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, όπως είχε συμβεί με τους Κορεάτες το 2002 που ήταν συνδιοργανωτές του Θεμής Ιάπωνες και αργότερα με τους Ιάπωνες. Βάσει στατιστικής, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες στα ξημερώματα, οι Ιρανοί είχαν 99% πιθανότητες να προκριθούν, όμως φοβούνταν, το είχαμε δει και στα πρόσωπά τους όταν ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχαν σχεδόν με τη λήξη του αγώνα εναντίον της Αιγύπτου, ότι θα ισχύσει τελικά το 1%, ότι θα προκύψουν τα αποτελέσματα που θα τους πετάξουν έξω, παρότι, επαναλαμβάνω, τα κομπιούτερς και οι αριθμοί τους έδειχναν στην επόμενη φάση. Εδώ θυμήθηκε εκείνο το τραγούδι, Χρυσούλα. Δεν με νοιάζει τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Ναι, αυτό συνέβη με τους Ιρανούς. Τώρα, το τι έγινε ακριβώς αυτά τα παιχνίδια και ήρθαν οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων που πέταξαν το Ιράν εκτός των 32, είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα αποδειχθεί και ποτέ. Γιατί η αλήθεια είναι το φινάλε αυτού του αγώνα της Αυστρίας με την Αλγερία ήταν περίεργο, δηλαδή που μπήκανε δύο γκολ καθυστερήσεις και το ένα μάτι των Αυστριακών και σωτήριο για αυτούς ακριβώς στην τελευταία φάση του αγώνα.

Θυμίζω το Ιράν δεν ήθελε να χάσει, μάλλον να πάρει βαθμούς η Κροατία, να είναι πιο σαφής. Ήθελε νίκη της Γκάνας. Ήξερε ότι δεν θα βγάλει άκρη με τη βοήθεια του Ουσμπεκιστάν, ότι θα χάσει από την πολύ ανώτερη ομάδα του Κονγκό, και αυτό συνέβη. Και φοβόταν αυτή την ισοπαλία στο μάτς της Αυστρίας με την Αλγερία, οι οποίες ομάδες, θυμίζω, είχαν αυτό το κακό προηγούμενο του 1982, όταν οι Αυστριακοί ξεκάθαρα είχαν στήσει το παιχνίδι τους με τους Δυτικογερμανούς τότε για να μείνει έξω η Αλγερία. Τώρα έγινε το εξής σκηνικό και πραγματικά ήταν πολύ αστείο. Έβλεπα σε βιντεάκι προηγουμένως εικόνα από ραδιοφωνικό σταθμό της Αλγερίας, όπου οι συντελεστές της εκπομπής έβριζαν όταν ο Μαχρέζ έκανε το σκορ 3-2, με το οποίο αποτέλεσμα η Αλγερία θα έπαιζε την επόμενη φάση με την Ισπανία, και πανηγύριζαν, ενώ με κλειστά τα μικρόφωνα πάντα, όταν ισοφαρίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας τους από την Αυστρία και έτσι αποφεύγει τους Ισπανούς στη φάση του 32. Γι' αυτό και αν ξαναδείτε το βίντεο του γκολ που πετυχαίνει ο Μαχρέζ και κάνει το σκορ 3-2, αυτό στην αρχή πανηγυρίζει, αλλά μετά τα πλησιά στους συμπαίκτες του, του κόβουν το χαμόγελο, σαν του λένε τι έκανες εσύ, δεν το θέλαμε αυτό το γκολ. Κοιτάς μετά, Χρυσούλα, τη φάση της σοφάρισης στο τελευταία φάση του αγώνα, και δεν είναι ένα γκολ το οποίο να πεις ότι το χάρισαν οι Αλγερινοί, γιατί παραλίγο στην σέντρα που έγινε την πρώτη προς την περιοχή των Αλγερινών, η μπάλα παραλίγο να βγει out. Την έσωσε ένας Αυστριακός με το ζόρι, με το κεφάλι δηλαδή πάνω στην γραμμή του out, και η κεφαλιά του εξελίχθηκε σε assist. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε στις συνωμοσίες στην άκρη. Εγώ μένω στην ουσία ότι οι Ιρανοί, παρότι ταλαιπωρήθηκαν τρομερά από την Αμερικανική κυβέρνηση και την FIFA, θυμίζω έμοιαζαν με εξόριστη στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, αναγκάστηκαν να μένουν στο Μεξικό, Χρυσούλα, ενώ έπαιζαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να ταξιδεύουν πέρα δόθε. Πολλοί φίλοι τους να μην πάρουν τελικά βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία τους λοιπόν, παρά αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Θυμίζω τρεις ισοπαλίες στην φάση των ομίλων και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε για τη μύτη ενός παπουτσιού. Και ένα γράμμα θα ήθελα, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε ποια είναι η αντίληψη αυτών των ανθρώπων που ζουν πολύ μακριά από μας και σίγουρα ως λαός είναι παρεξηγημένος, κατά τη γνώμη μου πάντα, διότι είναι άλλο πράγμα το καθεστώς που σε κυβερνά και άλλο η αντίληψη ενός λαού. Εγώ πάντως θα ήθελα να φανταστώ τους εαυτούς μας να είμαστε... Εντάξει, τώρα σχήμα λόγου, δεν θα ήθελα να συμβεί ποτέ, αλλά λέω τώρα, να μας είχε τύχει να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τους διοργανωτές ενός παγκοσμίου κυπέλου, θα πηγαίναμε ποτέ εμείς στην τελική φάση? Θα πηγαίναμε ποτέ στη χώρα τους? Δεν το πιστεύω, δεν έβαινε ποτέ αυτό. Και γενικά θα είχαμε μια αντιμετώπιση του θέματος πολύ διαφορετική από τους Ιρανούς. Εδώ σε αυτή τη χώρα, να φανταστείτε, έχει συμβεί αδιανόητη πραγματικά πολιτική έκρηξη, επειδή χάσαμε κάποτε εντός έδρας από τους Τούρκους. Κόντεψαν να διαλύσουν οι τότε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος την εθνική μας ομάδα. Τέτοια ντροπή θεωρήθηκε εκείνο το αποτέλεσμα, το θυμάστε? Και όταν πήγαμε μετά στην Τουρκία και ανταποδώσαμε την ήττα στους Τούρκους, το βούλωσαν όλοι όσοι ούρλιαζαν. Λέω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο γνωρίσαμε εθνικές ομάδες που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ, γνωρίσαμε φιλάθλους που δεν ξέραμε τα χούγια τους, και όλοι, μα όλοι τους συμπεριφέρθηκαν υπέροχα στα γήπεδα στα οποία φιλοξενήθηκαν, είτε των ΗΠΑ, είτε του Καναδά, είτε του Μεξικού. Είδαμε
ποδόσφαιρο συνολικά καλό για την περίοδο αυτή, γιατί θυμάστε ότι μετά την εφορία που ζήσανε όλοι με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ που είχε γίνει χειμωνιάτικα και όλοι οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, τώρα είχαμε τις γνωστές αμφιβολίες μας για το κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι όλοι αυτοί φρέσκοι. Στο σύνολό τους τα πήγαν καλά.

0: Εν ολίγης, αν θες να κρατήσεις ευχάριστες αναμνήσεις, είναι πολύ εύκολο. Αν θέλεις να μείνεις, να αντιμετωπίσεις αυτή τη διοργάνωση με αρνητισμό, πάλι μπορείς να βρεις τα δικά σου επιχειρήματα. Αργήσατε 10 λεπτά περίπου, κυρία.
1: Ήταν πολλά τα μηνύματα.
0: Α, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, ο Σύφης Βοτζάκης ήρθε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
1: Και πριν μπω σε αυτή τη διαδικασία, κοίτα.
0: Το έχω... είδα, το κοίτα, είδα. Το
1: τι
0: είδα,
1: γράφω εδώ. Νοέμβριος 93.
0: Πω, 10 χρόνια.
1: Τρίποντο. Ναι. Το περιοδικό που μας μεγάλωσε είναι αυτό, έτσι. Έχει μας μεγαλώσει μια μπασκετική γενιά.
0: Μας μεγάλωσε εμάς δημοσιογραφικά και ένα λαό... σε ένα μεγάλο ποσοστό του, γιατί θα σου πω έτσι ένα στοιχείο που εσύ σίγουρα το ξέρεις, αλλά πολλοί από τους νέους το ξέρουν. Μπορεί το Τρίποντο να είχε φτάσει να πουλάει σαν περιοδικό πολύ περισσότερο από ό,τι είχε πουλήσει ποτέ αθλητικό, αλλά ήταν πολύ περισσότερο αυτή που το διάβαζε, γιατί ήταν η γνωστή μέθοδος, άλλαζε χέρια, φύγαινε από το ένα χέρι στο άλλο.
1: Όπως και το Extra Sport, το ιστορικό περιοδικό της δεκαετίας του 80, όπως και η Ομάδα, δεν ξέρω αν θυμάσαι την Ομάδα, ναι, το περιοδικό που το έδιναν τα νέα αρχές δεκαετίας 80 και μετά και η Μπάλα η εφημερίδα κάθε Τρίτη.
0: Κάθε Τρίτη η
1: κάθε
0: Μπάλα.
1: Τρίτη μπάλα, η αγαπημένη για μένα, συνήθεια.
0: Θα σου πω γιατί είναι αγαπημένη μου. Γιατί με την Μπάλα μάζευα φωτογραφικά άλμπουμ. Κατάλαβες. Έβρισκα τόσες πολλές φωτογραφίες στην Μπάλα κάθε Τρίτη. Είχε αυτό το περιθώριο η Μπάλα. Αφού βγαίνει Τρίτη, μάζευε υλικό από τις Κυριακές.
1: Αλλά δεν τα έχεις κρατήσει.
0: Όχι, εσύ.
1: Ενώ ο κύριος δίπλα σου τα έχει κρατήσει όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ήμουν αυτή τη λογική. Είναι λάθος.
1: Να προτείνω κάτι. Δεν αλλάζουμε κουβέντα.
0: Ναι, οκ, αλλάζουμε.
1: Γιατί έχουμε γυρίσει πολύ πίσω στο παρελθόν.
0: Και πάντως δείχνουμε πολύ ευχάριστα την ηλικία μας.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ στο Τρίποντο διευθυντής Φίλιππος Ιρήγος, ο αείμνηστος Φίλιππος με την τεράστια καριέρα στην τηλεόραση και όχι μόνο. Αρχισυντάκτης Ηλίας Δρυμούνας, έβγε τέκνο μου. Από νωρίς αρχισυντάκτης. Συνεργάζονται Βασίλης Κουντής, Δημήτρης Καρίδας, Κώστας Παπαδάκης.
0: Ο Βασίλης Κοντής ήταν πριν, αρχικά δηλαδή, ο εξυντάκτης. Και άλλαξε το ρόλο εκεί στις αρχές του 1993.
1: Και έχω την εντύπωση ότι αρχές 1994 αποχώρησε.
0: Το
1: 92. Αποχώρησε από το Τρίποντο Σκουντής το 1994-1995.
0: Πολύ αργότερα.
1: Πολύ μετά, ε.
0: Πολύ αργότερα.
1: Παπαδογιάννης, Δεντόπουλος, Φιλέρης, Πανταζίδης, Βαλαβάνης, Πουλάκος, Φιλιππούσης.
0: Ο Βασίλης είναι ηθοποιός πλέον, ο Πουλάκος.
1: Δηλαδή πραγματικά το διαβάζεις.
0: Πήγα πρόσφατα σε παράστασή του, ναι.
1: Το διαβάζεις και ανατριχιάζεις, έτσι. Καταρχάς βλέπω ο Παναγιώτης Καπάζογλου,
0: που είναι
1: ανταποκτής από Θεσσαλονίκη. Είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, που είχες μείνει, Πουλάκος, έλεγε τους επόμενους.
1: Πουλάκος, Φιλιππούσης, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Καλατζής, ο Δημήτρης, Καραγιαννίδης, Λιανός.
0: Ο Νικόδημος. Ο που είναι στην Άξο.
1: Ναι, ναι, και ο Μακρινιώτης.
0: Ο Θοδωρής. Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας από όλους.
1: Παρότι ξέρω ότι είναι τώρα μια παρένθεση που δεν είναι χρήσιμη στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μουντιαλική. Άκου ρόστερ. Μπακατσιά, Σιγάλα, Σταμάτης, Πάσπαλη, Νάκητς, Φασούλας, Καρατζάς, Λιμιάτης, Τάρπλεϊ και Παπαδάκης. Ολυμπιακός του Ιωαννίδη.
0: Ο Μπάμπης ο Παπαδάκης, για όσους δεν τον θυμούνται. Ένα Αλβέρτης.
1: Τεσάρι, ναι. Αλβέρτη, Σοκ, Γκάλη, Παταβούκα, Οικονόμου, Βολκόφ, Βράνκοβιτ, Κούσμα, Παπαγιάννη και Μυριούνη.
0: Είπε Βολκόφ, θα σε εκπλήξω. Τι βρήκα στο διαδίκτυο εχθές.
1: Βράνκοβιτ, Κούσμα, Παπαγιάννη και Μυριούνη.

0: Θα μ' άρεσε ο Παγκράσκιν σε εκείνη την ομάδα.
1: Με το παχύ,
0: μουστάκι.
1: Και προπονεί σε αυτό το βιντεάκι ο Γκομέλς και τον Τκατσένκο για τις βολές.
0: Ωραίο βίντεο αυτό. Ναι. Οφείλω να παραδεχτώ ότι ο Ηλίας Δρυμώνας μας βάζει στο σωστό δρόμο. Αλλά υπάρχει άλλος, και ένα καλύτερο
1: άλλος
0: βίντεο.
1: Άλλος το βρήκε.
0: Υπάρχει και ένα καλύτερο βίντεο από το Ευρωμπάσκετ το 87. Είναι το βίντεο με το τι γίνεται μετά από τις βολές του Καμπούρη. Ε? Δεν το περίμενε κανείς αυτό. Να νικήσει η εθνική μας ομάδα.
1: Τι γίνεται πού?
0: Δύο φορές στη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, και να νικήσει στον τελικό την Dream Team της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Από την οποία είχαμε χάσει με ένα μυστηριώδη τρόπο στη φάση των ομίλων.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, για να μην πάρω περισσότερο χρόνο από την εκπομπή σου.
1: Δεν πειράζει.
0: Και αφού ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους ακροατές μας για την δυναμική συμμετοχή τους, παρότι η μέρα προσφέρεται για θάλασσα και βουτιές.
1: Από το ίδιο ακροατής μας το βιντεάκι.
0: Λοιπόν,
1: λέει θησαυρός είναι λέει.
0: Δίνουμε πρώτα το τρίποντο. Επειδή ήσουν μέλος αυτή τη μεγάλη ομάδα του τρίποντου, είναι ένα συλλεκτικό περιοδικό του Νοεμβρίου του 1993. Ο νικητής μας είναι ο Παναγιώτης Τσαλής. Θα παρακαλέσω τους νικητές μας να στείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο και το κινητό του τηλέφωνο για να
1: γιατί
0: ακολουθήσει και η σωστή επικοινωνία.
1: Κινητό στα μηνύματά σας,
0: ακριβώς.
1: Για τα προσωπικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά το περιοδικό το Τρίποντο. Πάμε τώρα να δώσουμε τα δύο βιβλία και να καταλήξουμε στο άλμπουμ της Πανίνη. Το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό,
1: το οποίο το παίρνει. Δεν το τελείωσα.
0: Θέλεις χρόνο.
1: Παιδί μου, έχω μπλέξει με αυτές τις περίεργες ώρες και έχω χάσει τη σειρά μου.
0: Εσύ δεν το τελείωσες. Εγώ που δεν έχω χάσει τη σειρά μου, δεν το ξεκίνησα ακόμη, να ξέρεις. Πού να προλάβω.
1: Το έχω στο αυτοκίνητο, να φανταστείς, για να μπορώ να το συνεχίζω ακόμα και έξω, αν βρεθώ σε καφετέρια, ας πούμε, κατάλαβες. Να κάτσω μισή ώρα να το διαβάσω.
0: Αν πάνε όλα καλά και έχουμε υγεία, θα πάρουμε δουλειά για την παραλία τον Αύγουστο που θα είμαστε στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Προς το παρόν δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε βιβλία. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, η κυρία Στεφανία Μουιάνου είναι η νικητριά μας. Πάμε στο βιβλίο της Belle Époque του Ανδρέα Οικονόμου, Πελέ, Μαραντόνα και Γκολ. Ο νικητής μας είναι από τα Γιάννηνα, Κώστας Πας, υπογράφει στα μηνύματά του. Και πάμε και στο άλμπουμ που μας προσφέρει η Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι το, σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε πάρα πολλά ρεκόρ. Έχουμε ρεκόρ σε ό,τι αφορά και τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ, 980 συνολικά. Ουσιαστικά δηλαδή τι είναι? Είναι τρία άλμπουμ μαζί.
1: Γιατί
0: τα προηγούμενα ήταν πολύ μικρότερα. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο νικητής μας. Παρακαλώ οι φίλοι και οι φίλες που άκουσαν τα ονόματά τους, τα ονοματεπώνυμά τους, να επανέλθουν με νέο μήνυμα με τον αριθμό του κινητού τους για να υπάρξει επικοινωνία, για να βρούμε τον τρόπο να πάρουν τα δώρα τους. Ηλία μου, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και με τις αναμνήσεις μαζί.
0: Και να λαμβάνεις την ευθύνη να σημειώσεις τα κινητά των ακροατών μας, προκειμένου να βοηθήσεις και εσύ στη διαδικασία. Και να ήθελα να φύγω, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς να φύγεις, γιατί καταρχάς εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω σημειώσει τα ονόματα.
0: Πρέπει να διορθωθεί το πρόγραμμά μας για την επόμενη εβδομάδα και να ενσωματώσουμε και τους αγώνες, γιατί βγάλαμε υποθετικό πρόγραμμα κι εμείς.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Okay, σε ευχαριστούμε, Σεφή.

Λοιπόν, μ' αρέσει ο Βαγγέλης που με ένα μήνυμα απάντησε σε πολλά πράγματα. Θεωρίες σαν πιο φοβερή ομάδα της διοργάνωσης στη Γαλλία, που είναι πολύ αθλητική και με τρομερό ταλέντο. Θεωρεί απίστευτα αυτά που κάνει σε ηλικία 39 χρονών ο Μέση. Εδώ παρεπιπτόντως να κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι ο κεντρικός στην ουσία παρουσιαστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου για λογαριασμό του Αμερικανικού Δικτύου Fox, και αυτός την ομάδα τη συγκεκριμένη έχει ξεχωρίσει με την άποψη ότι η Γαλλία έχει τρομερή δυναμική και τρομερή συνεργασία των παικτών που είναι μέσω

μέση και επιθετική, να το πω έτσι. Και ότι έχει τρομερό υλικό από τον πάγκο που δεν το έχουν οι άλλες εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι τον ενοχλούν τα offside που ακυρώνονται για ένα εκατοστό, αλλά Βαγγέλη, είπαμε, από τη στιγμή που βάζει τεχνολογία στο παιχνίδι, θα μετρήσει και το εκατοστό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Θεωρεί ότι ήταν καλό για τους τηλεθεατές το διάλειμμα της ενυδάτωσης, αλλά ήταν κακό για τις ομάδες, όπως σχεδόν συμφώνησαν σχεδόν όλοι οι προπονητές γι' αυτό. Ότι ήταν συγκινητική βεβαίως η παρουσία του Ιράν, που τόλπες λέει και στα μάτια τους ότι αισθάνονταν ότι βρίσκονταν σε εχθρικό έδαφος. Αυτά έχει δει μέχρι τώρα και εύχεται καλή συνέχεια και στις 32 ομάδες. Ο Χρήστος συγκινήθηκε στην πρώτη φάση με την πρόκριση του Εκουαδόρ και της Νοτιοαφρικής. Ναι, ειδικά στη δεύτερη περίπτωση η αντίδραση του Ούγκο Μπρος, του 74χρονου παρακαλώ προπονητή των Νοτιοαφρικανών, είναι ένα από τα στιγμιότυπα που θα σου μένουν πάντα. Βλέπεις έναν άνθρωπο που θεωρείται γερασμένος για προπονητής να ζει αυτόν τον αγώνα όσο πιο έντονα μπορούσε και στο τέλος να λυγίζει με την καλή έννοια, να σκύβει, να φυλάει το χορτάρι, να ζει εκείνη τη στιγμή στα 74 του Χρυσούλα αυτό που κυνηγούσε σε όλη την καριέρα. Γιατί είναι σωστή αυτή η θεωρία που είχε λανσάρει ο Μισελ Πλατινί, ότι που είχε σταματήσει νωρίς σχετικά το ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι καλύτερα να σταματάς όταν το νιώθεις και όχι όταν σε ρωτάνε οι άλλοι γιατί ακόμα συνεχίζεις. Καλή ήταν η θεωρία του Μισελ Πλατινί, την ασπάζομαι και εγώ, αλλά ασπάζομαι και την άλλη βεβαίως συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν εννοούν να φύγουν από το προσκήνιο αν δεν διεκδικήσουν κάτι ακόμα.

μου λέει η Χρυσούλα Αντωνιάτη, είναι, δεν είναι λίγο εγωιστικό αυτό πράγμα? Θα ήταν εγωιστικό αν ήταν ατομικό όμως το αγώνισμα. Αλλά εδώ που είναι ομαδικό, ο ανταγωνισμός ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να θες στα 41 σου επειδή λέγεσαι Κριστιάνο ή στα 39 σου επειδή λέγεσαι Μέση να διεκδικείς συμμετοχές και ως βασικός εννοώ τίτλους, τρόπαια, ρεκόρ, πρέπει να το αποδεχτούν και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε ο εγωισμός στον οποίο αναφέρεσαι αυτομάτως τυλίγεται, αν θες, με την εμπιστοσύνη των υπολείπων, ότι μπορείς να το κάνεις.

Θα έχει δίκιο ο Παναγιώτης, γιατί πολλοίς κόσμος έχει επηρεαστεί αρνητικά τώρα μέσω παγκοσμίου κυπέλλου με τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και δεν γνωρίζουμε ακόμα βεβαίως και τον αριθμό των θυμάτων, γιατί εξ αρχής οι αγνοούμενοι ήταν χιλιάδες και καλά δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να λέμε πόσοι είναι οι νεκροί και πόσοι αγνοούμενοι, τα νούμερα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Και σαν σήμερα βεβαίως το είχα και αυτό σκοπό μου Παναγιώτη, γιατί ήμουν φίλος του. Σαν σήμερα το 2006 έφυγε από τη ζωή ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, ο οποίος πάλεψε με όλους τους τρόπους να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του υπό εκείνες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν το 1993 μετά τον αυτοτραυματισμό του στον αγώνα play-off του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό, αλλά έφυγε με το αίσθημα της αδικίας ότι όχι το αίσθημα της αδικίας με την υγεία του, με το αίσθημα της αδικίας ότι η κοινωνία δεν τον βοήθησε όσο έπρεπε στους τελευταίους, να το πω έτσι, αγώνες της ζωής του.

Τώρα, το τι θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελλο, επειδή ανοίγεται τη συζήτηση ορισμένη και αν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα μονοπάτια, στη θεωρία ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν δεις τις διασταυρώσεις, αισθάνεσαι ότι η Αργεντινή έχει ένα πιο βατό δρόμο σε σχέση με την ισχυρή Γαλλία, που κατά τα φαινόμενα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον κακό της δαίμονα, τη Γερμανία, στη φάση του 16. Εντάξει, εγώ ως τρομερά γαλλόφιλος τη Γερμανία ήθελα αντίπαλο, θέλω να τη σκουπίσω με κάποιο τρόπο, αν και θα προτιμούσα να τη σκουπίσω εκεί που με σκούπιζε παλιότερα Χρυσούλες, τα ημιτελικά ή σε ένα τελικό, αλλά άμα είναι να τη σκουπίσω και στη φάση των 16, ευχαρίστως. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Εδώ θα διαφωνήσω κάτι. Όχι. Το 2006, που έχει εξασφαλίσει η Γαλλία το εισιτήριο για τον τελικό και είχε απομείνει ο ημιτελικός Γερμανίας-Ιταλίας, η μισή Γαλλία ήθελε τη Γερμανία. Ήθελε να πάρει τη ρεβάνς σε τελικό για τις αποτυχίες του 82 και του 86 στους ημιτελικούς. Ανάμεσα στους Γάλλους που ήθελαν αυτό ήμουν και εγώ φυσικά. Μάλιστα μου είχε κανονιστεί και ταξίδι έκτακτο για να πάω στο τελικό εκείνο από τον αείμνηστο τον Γιάννη Ξενάκη, που γεννημένο στη Γερμανία είχε βεβαίως αδυναμίες στην εθνική ομάδα της Γερμανίας και πάντα τσακωνόμασταν στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Αλλά δεν μας κάνα το χατήρι οι Γερμανοί, δεν εμφανίστηκαν στο τελικό, στείλαν την Ιταλία και χάσαμε και το τρόπαιο εξαιτίας τους. Όχι, όταν φτάνει σε επίπεδο διεκδίκησης μεγάλου στόχου και η ένταση είναι μεγαλύτερη, Χρυσούλα, και οι επιθυμίες είναι μεγαλύτερες και το κόστος της αποτυχίας είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, δεν σε θυμούνται, να σου το πω διαφορετικά, εάν αποκλειστεί στη φάση το 16, αφού μία από τις δύο ομάδες θα αποκλειστεί στη φάση το 16, δεν πιστεύω να είναι η Γαλλία αυτή, πέρα της συμπάθειάς μου, αλλά σε θυμούνται αν την πατήσεις όπως στη Σεβίλη, να έχεις προηγηθεί 3-1 στην παράταση, να σε ισοφαρίζουν και να το χάνεις τα πέναλτι, και σε θυμούνται φυσικά είτε το κατακτήσεις στο τελικό, είτε το χάσεις στο τελικό το τρόπαιο. Η ιστορία πάντα αφήνει τις τελευταίες εντυπώσεις στον αφρό, να το ξέρεις αυτό. Για παράδειγμα αυτό που έλεγα πριν για την Τινησία, οι Τινήσοι αυτή τη στιγμή ζουν ότι χειρότερο θα μπορούσε να τους συμβεί μετά από τόσο θεαματική πορεία στα προκριματικά, αλλά θα το ξεχάσουν. Στην επόμενη φορά που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελλο θα το έχουν ξεχάσει ότι απέτυχαν στο προηγούμενο, θα διεκδικούν κάτι καινούριο. Λοιπόν, Παναγιώτη, ναι, για να δω, έστειλες το σωστό μήνυμα. Το έστειλες. Μπράβο. Οκ, σε σημείωνω.

Παναγιώτης είναι που κέρδισε το περιοδικό Τρίποδο. Αυτό το συλλεκτικό τεύχος του Νοεμβρίου του 1993 ζήτησε προηγουμένως ο Σύφης και από τον Παναγιώτη που ήδη το έκανε, αλλά και από τους άλλους τρεις νικητές, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη Στεφανία Μουιάνου και τον Κώστα Πας, να στείλετε μήνυμα με τα τηλέφωνά σας για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Ναι, η αλήθεια είναι, θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα του Θάνου. Κακοπέρασε ο συνάδελφος, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έβλεπε 15 λεπτά να ανταλλάσσουν πασίτσες προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα οι Αλγερινοί με τους Αυστριακούς. Στην ουσία οι Αλγερινοί να έχουν την μπάλα και οι Αυστριακοί να είναι πολύ πίσω μαζεμένοι, να φαίνεται ότι το 2-2 θα είναι τελικό σκορ, και τελικά να ευνηδιάζεται και ο συνάδελφος που περιγράφει το παιχνίδι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, με τα γκολ που μπήκαν στις καθυστερήσεις. Ρωτήθηκε ο Ράγκνεκ, ο προπονητής της Αυστρίας, που είχε, αν θυμάστε, περάσει και ένα φεγγάρι τη Μάστη Γιουνάιτεντ, για το αν ήταν στημένο αυτό το μάτς. Εννοείται ότι ως προπονητής το αρνήθηκε και δικαιολογήθηκε ως εξής, ότι συγγνώμη, λέει, απ' τη μία μου λέτε ότι οι δύο ομάδες δεν παίζαν ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 με 20 λεπτά. Απ' την άλλη όμως, τι έγινε, λέει, στο τέλος? Ανταλλάξαν ματιές οι παίκτες της Αλγερίας και σκόραν, και αμέσως μετά είπαν κιόλας ας φάμε και ένα, να ξαναέρθει το μας στην ισοπαλία του. Το θεώρησε αφύσικο αυτό το φινάλε για στημένο παιχνίδι. Αυτό εννοούσε ο Ράγκνεκ. Είναι σαν να είπε ότι αφού έπαιζαν εντελώς χαλαρά τα τελευταία 20 λεπτά, θα μπορούσαν να παίξουν άλλα ακόμα 3 λεπτά με τον ίδιο τρόπο.

0: Λοιπόν, να σας πω διάφορα πράγματα που και εγώ έχω κρατήσει για το παγκόσμιο κύπελο. Αν και θα ξανακάνω την ερώτηση, για παράδειγμα για τον γκολ, γιατί κανείς δεν έχει στείλει ακόμα ποιο θεωρείται το ωραιότερο γκολ από αυτά 215 που μπήκαν στους 72 αγώνες στη φάση των ομίλων. Αν έχετε στο μυαλό σας ομάδες που απογοήτευσαν ή που εντυπωσίασαν ή ανάμνηση, ο καθένας ξέρετε μπορεί να κρατήσει μια προσωπική ανάμνηση από τις μεταδόσεις αυτές που έγιναν. Και δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας τι κρατάει. Εγώ σας είπα και προηγουμένως τον πανηγυρισμό του Ούγκο Μπρος. Ο άλλος φιλοθεατής μπορεί να μην το πρόσεξε καν αυτό το σκηνικό. Εγώ απλώς είμαι της αντίληψης, για να καταλάβετε τα μυαλά μου για μια ακόμα φορά, ότι πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε με τις χαρές των άλλων, ακόμα και αν τους θεωρήσουμε αντιπάλους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή η ιστορία αυτή με το Cabo Verde, ή μάλλον για το πω σωστά πορτογαλικά Cabo Verde, γιατί η πορτογαλική είναι η επίσημη γλώσσα του πράσινου ακροτηρίου, όλο αυτό το σκηνικό πραγματικά μου έμεινε στη μνήμη. Να βλέπεις ένα λαό που συνολικά αριθμεί 600.000 ανθρώπους, κάμποσοι από αυτούς είχαν ταξιδέψει για το παγκόσμιο κύπελο μακριά από την πατρίδα τους, να βλέπεις να ζουν σε μια διάσταση που δεν το είχαν φανταστεί. Παρεπιπτόντως, να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη χώρα, η οποία είναι και μια από τις πιο σταθερές δημοκρατίες της Αφρικής και το 90% των κατοίκων είναι και χριστιανοί, άλλωστε επαναλαμβάνω, ήταν πορτογαλική αποικία. Λογικό να είναι χριστιανοί, οι περισσότεροι βέβαια είναι καθολικοί. Να πω ότι ζουν από ένα σημείο και μετά στην πραγματικότητα, μετά το 1990, μία ευμάρεια σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Είναι μία από τις χώρες που ναι μεν έχει κάποια δεδομένα προβλήματα όπως η ξηρασία. Παρεπιπτόντως να σας πω γιατί πήρε το όνομα πράσινο ακροτήρι, γιατί αναρωτιούνται όλοι πώς λέγεται πράσινο ακροτήρι, Χρυσούλα, μία χώρα που δεν έχει πράσινο, και γιατί λέγεται ακροτήρι ενώ είναι μία συστάδα νησιών. Αυτό το όνομα δόθηκε από τους Πορτογάλους εξερευνητές όταν πέρασαν από τη Σενεγάλη απέναντι στα 600 χιλιόμετρα. Φύγαν οι Πορτογάλοι από ένα πράσινο ακροτήρι, μια καταπράσινη περιοχή ακροτηρίου της Σενεγάλης. Έφτασαν στα νησάκια αυτά, εντάξει η όψη τους δεν τους άρεσε, για να τους δώσουν κάποιο όνομα ιδιαίτερο, και τους έδωσαν το όνομα της ακτής από την οποία είχαν ξεκινήσει, που ήταν όντως ένα πράσινο ακροτήρι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια χώρα η οποία ζει σε πολύ έχει μια πολύ καλή πραγματικότητα μετά το 1990. Είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία, δεν τους έχει πειράξει κανείς. Όπως καταλάβατε, γεωγραφικά είναι δυτικά της Σενεγάλης, στον Ατλαντικό ωκεανό. Και δεν είναι και τυχαίο λοιπόν που φτάσαν σε επίπεδο ποδοσφαιρικό τέτοιο, ώστε με την πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου να διακριθούν. Λοιπόν, επειδή ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη ώρα, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
11: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
13: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
13: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής Κόλλα τα Αποδυτήρια. Σήμερα Κυριακάτικα, είπαμε, λόγω παγκοσμίου κυπέλου δεν σταματάει ποτέ το πρόγραμμα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όπως δεν σταματάει και το απευθείας πρόγραμμα της ΕΡΤ2 Sports σε περιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να συνδεθείτε με την ΕΡΤ2 Sports, να δείτε το Diamond League, το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι και μάλιστα με πολύ κόσμο στις κερκίδες, όπως μόλις είδα το πανοραμικό πλάνο. Έχουμε διπλή ελληνική συμμετοχή. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό και η Ελίνα Τζέγκα στον ακοντισμό. Ο Μανόλο δοκίμασε επιτυχημένα, ένα άλμα έκανε στα 5.63, το πέρασε, άφησε το 5.73 και θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι σε εκείνους που θα δοκιμάσει το 5.83. Ο Ντουμπλάντης έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση με τον Καραλή, ένα άλμα επιτυχημένο στα 5.63 και πολύ νωρίς έφυγε τον αγώνα, γιατί απέτυχε τρεις φορές στα 5.73 ο Ρενό Λαβιλενή. Συνεχίζει ο Μάρσελ που πέρασε τα 5.73, ο Νίλσεν 5.73 και αυτός με την πρώτη δυο τους, με τη δεύτερη το πέρασαν το ύψος αυτό ο Νορβηγός ο Γκούτμονσεν, ο Αμερικανός ο Κέντριξ και ο επίσης Αμερικανός ο Μπράτφορντ και με την τρίτη προσπάθεια ο Γάλλος Κολέ. Η Ελίνα Τζένκο ξεκινά τον ακοντισμό βάσει προγράμματος στις 7.25, δηλαδή σε 15 λεπτά από τώρα. Όταν θα χρειαστεί θα κάνουμε και εμείς συνδέσεις με την ΕΡΤ2 Sport. Να επιστρέψω εγώ στο παγκόσμιο κύπελο για να σας πω προκαταβολικά ότι ξεκινάμε απόψε τις νοκάουτ αναμετρήσεις, αλλά ότι θα έχετε και πολλά ξενύχτια, αυτό δεν το γλιτώνετε, στην φάση των 32. Σήμερα ξεκινάμε με το μάτς της Νοτίου Αφρικής με τον Καναδά στις 10.

το περίεργο βέβαια είναι ότι ενώ οι Καναδοί Χρυσούλα είναι διοργανωτές παγκοσμίου κυπέλου, τώρα παίζουν εκτός έδρας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν η διοργανώτρια χώρα να χρειαστεί να παίξει μακριά από τα γήπεδά της. Θα είναι η πρώτη διοργανώτρια που θα εμφανιστεί στις 10 το βράδυ ως φιλοξενούμενη.

τελικά βάσει του οργανογράμματος της FIFA είχε βγει ότι μόνο ο πρώτος του δεύτερου ομίλου θα συνέχιζε με αγώνα στο Vancouver. Οι Καναδοί έμειναν μακριά από την πρώτη θέση και έτσι μεταφέρθηκαν σήμερα στο Los Angeles για να παίξουν εκεί με την Νότιο Αφρική. Το 2002 που είχαμε συνδιοργάνωση σε Ιαπωνία και Νότια Αμερική και Νότια Κορέα, συγγνώμη, και αν θυμάστε καλά, η Νότια Κορέα είχε φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά. Το πρόγραμμα ήταν έτσι φτιαγμένο ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μετακινηθεί είτε η Ιαπωνία είτε η Νότιος Κορέα. Όπως βρήκα από τον συνάδελφο τον Νίκο Μποζιονέλο σε αυτές τις ιστορικές αναδρομές του, η μόνη διοργανώτρια χώρα, συνδιοργανώτρια για την ακρίβεια, η οποία έχει παίξει μακριά από το γήπεδό της, είναι στο Ασιατικό Κύπελλο του 2007, ήταν το Βιετνάμ. Συνδιοργάνωσε εκείνο την διοργάνωση μαζί με Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, τερμάτισε δεύτερο στον όμιλό του και χρειάστηκε να μετακινηθεί στην Μπανκόκ για να παίξει προημιτελικό με το Ιράκ, όπου και ιτήθηκε. Νομίζω ότι η FIFA, βλέποντας το πάθημα το τωρινό των Καναδών, που επαναλαμβάνω παίζουν μακριά από τη χώρα τους, αν και οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι θα προβλέψει για την επόμενη συνδιοργάνωση, να μην ξανασυμβεί δηλαδή αυτό. Εντάξει, μου φαίνεται παράλογο να σου το πω διαφορετικά. Μπορεί να βγάζεις ένα οργανόγραμμα και να λες ότι τηρήσω αυστηρά, αλλά εν τέλει δεν μπορεί να υπερισχύει το οργανόγραμμα της λογικής, δηλαδή να μετακινηθεί μια διοργανώτρια χώρα από την πατρίδα, να πάει να παίξει αλλού, δηλαδή είναι λάθος αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει μια εξαίρεση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να γίνει μεταφορά αγώνα, για να γίνω πιο σαφής. Δηλαδή, ένα μάτς που ήταν να γίνει στο Vancouver και δεν θα έχει μέσα στον Καναδά, να μεταφερθεί εκείνο το μάτς στο Los Angeles, για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως, και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους οι Καναδοί. Είμαι βέβαιος ότι αν χάσουν σήμερα οι Καναδοί από τους Νοτιοαφρικανούς, θα γκρινιάξουν πάρα πολύ εις βάρος της FIFA. Βεβαίως υπάρχει και ένα μερίδιο ευθύνης δικό τους, γιατί θα πρέπει να το έχουν πάρει χαμπάρι βλέποντας το οργανόγραμμα. Οι διοργανωτές είναι, κάτσε ρε παιδιά, μελετήστε τι έχουν φτιάξει οι άλλοι για σας. Να πεις ότι βγήκε καμιά υπερομάδα ο Καναδάς και προεξοφλούσε θα βγει πρώτος στον όμιλο, βγήκε η Ελβετία. Λογικό. Αυτή ήταν το φαβορί.

Επίσης βρήκα ένα πολύ ωραίο κείμενο, πρέπει να στο διαβάσω. Αφορά τον Πεπ Γουαρδιόλα και τον Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, το 2006, αν θυμάστε καλά, έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία. Είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση ο Πεπ Γουαρδιόλα. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα την καριέρα, τη θαυμαστή καριέρα στους πάγκους μεγάλων ομάδων και αρθρογραφούσε τότε, εκείνη τη χρονιά, για την ισπανική εφημερίδα El País. Και καταπιανόταν, με τέτοιο μυαλό που έχει ο Γουαρδιόλα, με διάφορα ζητήματα που δεν ήταν τόσο αγωνιστικά, αν θέλετε, γιατί τόσο πολύ επικεντρωμένα στους αγώνες, και του εμφανίστηκε μπροστά του ο Λιονέλ Μέση. Ήταν το παρθενικό παγκόσμιο κύπελο για τον Λίο, ήταν 18 ετών εκείνη την εποχή, και γράφει εκείνη τη χρονιά ο Πεπ Γουαρδιόλα, για να καταλάβετε πως μερικοί άνθρωποι μπορούν και διαβάζουν και το μέλλον, ότι προς το παρόν, επαναλαμβάνουν, κείμενο του 2006, φαίνεται πως οι Αργεντινοί έχουν χρήσει τον Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε ως τον νέο ήρωα που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Το σκηνικό έχει στηθεί ιδανικά για εκείνον. Λέω όμως φαίνεται, γιατί ό,τι έχει καταφέρει η Αργεντινή μέχρι τώρα το έχει πετύχει χωρίς τον Μέση. Αργά ή γρήγορα θα έρθει η σειρά αυτού του παιδιού. Ήδη έπαιξε το πρώτο παιχνίδι σε Μουντιάλ και δεν νομίζω πως θα είναι βέβαια και το τελευταίο. Στο οπτικό του πεδίο, στο οπτικό πεδίο του Μέση, λέει ο Γουαρδιόλα, το 2006, υπάρχει μόνο η αντίπαλη εστία και τίποτε άλλο. Είτε βρίσκεται στον πάγκο, είτε υποδέχεται την μπάλα με πλάτη στο τέρμα, είτε είναι αμαρκάριστος, είτε όχι, όλα αυτά για εκείνον είναι δευτερεύοντα. Βλέπει μόνο τα δίχτυα. Όταν μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο 15 λεπτά πριν από τη λήξη, ήταν σαν να φώναξε ολόκληρο το πλανήτη: «Κύριε, είμαι εγώ εδώ τώρα». Με το που δέχεται την μπάλα, μοιάζει να ξεκινάει ένα σπριντ κατοσταριού, αλλά χωρίς να χρειάζεται την πιστολιά της εκκίνησης. Ο Μέση απλώς εκτοξεύτηκε σε αυτή τη φάση. Και όταν ξεκίνησε την κούρσα του, βράχια, δέντρα, γέφυρες και αντίπαλα πόδια μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του, αλλά αυτόν δεν τον νοιάζει. Η απόλυτη προσήλωσή του είναι στον γκολ. Είπε ο Ισπανός εκφωνητής όταν τον είδε, ο Ραμόν Μπέσα, ότι είναι εκπληκτικός. Είναι πιο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια παρά χωρίς αυτήν. Και συνεχίζει το άρθρο του εκείνο ο Πεπ Γουαρδιόλα, λέγοντας ότι αν ο Ροναλντίνιο είναι ο σπουδαιότερος, τότε ο Μέση είναι ο πιο αυθεντικός, αυτός που πλησιάζει περισσότερο στην αλήθεια του αθλήματος. Δεν παίζει ποτέ για την κερκίδα, τους δημοσιογράφους ή τον θεαθήνε. Γι' αυτόν ένας αυτός σκοπός υπάρχει και είναι η αιστεία του αντιπάλου. Όταν τον βλέπω να αγωνίζεται, νιώθω πάντα εκείνο το προαίσθημα ότι κάτι μαγικό πρόκειται να συμβεί. Και αυτό ακριβώς ένιωσα όταν τον είδα για πρώτη φορά στην Μπαρσελόνα. Αυτό ένιωσα και χθες βλέποντάς τον, να αγωνίζεται για πρώτη φορά με την Αργεντινή σε παγκόσμιο κύπελλο. Είμαι σίγουρος ότι ο Κάρλες Ρέσακ, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε και τον πήγε στην Μπαρσελόνα, ένιωσε το ίδιο όταν τον αντίκρισε για πρώτη φορά και είπε μέσα του: «Τι περιμένετε, πρέπει να το υπογράψουμε αυτό το παιδί». Διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που συναντάς μόνο σε πραγματικούς τεράστιους του αθλήματος. Το να παρακολουθείς τον Μέση είναι σαν να βλέπεις μια θεατρική παράσταση όπου ένας και μόνο ηθοποιός μονοπολεί το ενδιαφέρον, παρότι πλαισιώνεται από 10 εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Ή σαν να καρφώνεται το βλέμμα σου αποκλειστικά στην Σάρα Μπάρας, παρένθεση κάνει ο Γουαρδιόλα και την κάνω κι εγώ, η αδιάσημη χορεύτη του Φλαμέγκο ήταν η Σάρα Μπάρας, και σε υπάρχουν άλλες 10 χορεύτες στην ίδια σκηνή. Είναι η διαφορά του να βλέπεις γκολφ με ή χωρίς τον Tiger Woods. Απλώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αυτά τα είδε χρυσούλα ο Γουαρδιόλα στον Μέση το 2006, πριν γίνει προπονητής τεράστιες αξίες, αφού βοήθησε να αλλάξει το ποδόσφαιρο, και πριν καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι ότι αναδύεται αυτό το άστρο. Και το δύσκολο της περίπτωσης του Γουαρδιόλα και του Μέση του 2006 ήταν ότι τον ανακάλυψε ενώ ζούσε ένα παγκόσμιο κύπελλο γεμάτο αστέρια και θρύλους του κοντινού τότε παρελθόντος. Γι' αυτό είπε ότι είναι σαν να βλέπεις θεατρική παράσταση με 10 πρωταγωνιστές, αλλά ο ένας σου τραβάει την προσοχή. If this feeling flows both ways,
Επίσης θέλω να σας περιγράψω ένα σκηνικό που στα δικά μου τα μάτια είναι η ενσάρκωση του σεβασμού. Πριν το τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής στον Όμιλο με αντίπαλο την Ιορδανία, έχει καθίσει ο Λιονέλ Σκαλόνι στο πάνελ και δέχεται μία ερώτηση εάν θα παίξει ο Μέση το τελευταίο παιχνίδι, και γυρνάει και κοιτάει την ερώτηση, την κάνει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ο οποίος είναι 92 χρονών, Χρυσούλα, και είναι ακόμα ενεργός στο επάγγελμα. Θέλω να σας διαβάσω την απάντηση που του έδωσε ο Σκαλόνι για να καταλάβετε τι θα πει σεβασμός. Ειλικρινά, κύριε Μάρκες, είναι χαρά μου να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Έχετε καλύψει 18 παγκόσμια κύπελα, είναι απίστευτο. Θυμάμαι πως εγώ όταν έπαιζα στην Αργεντινή ως ποδοσφαιριστής ήσασταν ήδη μια σπουδαία προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, και τώρα στα μάτια τα δικά μου είστε ακόμα μεγαλύτεροι. Εάν με ρωτούσε κάποιος άλλος, πιθανότατα δεν θα το απαντούσα. Επειδή όμως είστε εσείς, θα το κάνω. Όχι, ο Μέση δεν θα ξεκινήσει αύριο. Θα είναι στον πάγκο. Συγχαρητήρια, κύριε Ενρίκε, σας εύχομαι να απολαύσετε το παγκόσμιο κύπελλο. Και μετά βεβαίως αγκαλιάστηκαν, Χρυσούλα, και φωτογραφήθηκαν παρέα. 92 χρονών ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, και βεβαίως ο Σκαλόνι με την όλη συμπεριφορά του και το λόγο του μας έδειξε τι σημαίνει σεβασμός. Κάτι που δυστυχώς σε αυτή τη χώρα μας δεν επιτυγχάνεται με την ίδια άνεση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, ότι με αφορμή την υπόθεση Κωνσταντέλια, ότι μήπως εκτός από ξένους διαιτητές να αρχίσουμε να φέρνουμε και ξένους δημοσιογράφους στη χώρα μας, είναι μια μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να κάνει ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου σε Έλληνες έμπειρους δημοσιογράφους. Και έκανε αυτό το υποτιμητικό σχόλιο χωρίς βεβαίως να απαντήσει στα ερωτήματα τα αντίστοιχα που είχαν τεθεί μέσα από άρθρα ή ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση αυτή. Εν ολίγης, και με αφορμή τον προπονητή της Αργεντινής, τον κύριο Σκαλόνι, ο σεβασμός αποδεικνύεται και με τα λόγια και με τα έργα.

Θα σας γυρίσω λίγο πίσω στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού όμως υπενθυμίσω ότι μας χρωστάτε το τηλέφωνο σας. Τρεις από τους τέσσερις νικητές του διαγωνισμού που έκανε προηγουμένως ο Σύφης Βοτζάκης, θέλουμε από τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τη Στεφανία Μουιάνου και τον Κώστα Πας να μας στείλουν μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνο τους για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, ώστε να μπορέσουμε να τους στείλουμε και τα δώρα που κέρδισαν.

σας έχει quiz και σε μένα βέβαια ο Παναγής από τη Νέα Σμύρνη. Θέλει λέει κάτι πολύ ξεχωριστό για τον παίκτη της Νέας Ζηλανδίας, τον 21χρονο Tyler Binton. Ποια είναι η μητέρα του? Προφανώς αυτό εννοείς. Αν ξέρουμε τη μητέρα του Tyler Binton, εγώ όχι.

Εντάξει, είναι λίγο άδικος σε αυτά που λέει ο κρατής μας για τους Αμερικανούς και Καναδούς, ότι το 80% δεν ξέρουν καν τι γίνεται παγκόσμιο κύπελλο στη χώρα τους. Είσαι λίγο άδικος με τους Αμερικανούς. Έχει αλλάξει το σκηνικό σε μέσα πολιτείας τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι και στο MLS και την ενασχόλησή του στο ποδόσφαιρο και βεβαίως με τον μεγάλο ντόρο που έχει προκαλέσει στην αμερικανική κοινωνία του παγκόσμιου κύπελλο. Το ότι βοηθούν πολύ την κατάσταση οι μετανάστες και οι ταξιδιώτες ώστε να υπάρχει τρομακτική πληρότητα στους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως έπεσαν έξω, να είμαι και εγώ ειλικρινής, τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι λόγω των πολύ ακριβών τιμών θα μείνουν μπόλικα ειστήρια απόλυτα. Αυτό δεν συνέβη. Ήδη με τη συμπλήρωση των πρώτων 60 αγώνων πριν ολοκληρωθεί δηλαδή η φάση των ομίλων, είχαν ήδη οι Αμερικανοί σε αριθμό ειστήριων ξεπεράσει το δικό τους παγκόσμιο κύπελλο το 1994. Η πληρότητα είναι άνω του 97%. Εδώ λίγο ποικίλουν τα νούμερα, στα δεκαδικά δηλαδή στην πραγματικότητα. Τα κέρδη από αυτή την διοργάνωση θα είναι συντριπτικά περισσότερα από όλα τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα και λόγω βεβαίως των πολύ υψηλών τιμών.

Τζιμ, δεν το γνωρίζω πως δηλώνει συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό της ΣΕΡΤ για εισιτήρια της τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Είναι θέμα της τηλεόρασης, δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Ψάξτε το στο r.gr, εκεί σίγουρα θα υπάρχει αναφορά. Γιάννη, δυστυχώς δεν με κατάλαβες, αλλά δεν φταίω εγώ. Όσον αφορά την ιστορία του Σκαλώνη με τον 92χρονο δημοσιογράφο, θα ήθελα να λίγο να το ξανασκεφτείς.

Εσύ μην ξεχνάς, Γιάννη, και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές, ότι οι προπονητές δεν απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν λέει κανείς ποια ενδεκάδα θα κατεβάσει την επόμενη μέρα σε επίσημους αγώνες. Μα κανείς. Επαναλαμβάνω, έκανε την εξαίρεση ο Σκαλόνι, όχι μόνο στο προσωπικό του κανόνα, αλλά στο διεθνή κανόνα των προπονητών, γιατί ετοιμά τον άνθρωπο αυτό που στα 92 του είναι ακόμα ενεργός δημοσιογράφος, έχει ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του και έχει συμπληρώσει 18 διαπιστεύσεις σε παγκόσμιο κύπελο. Για να καταλάβετε, Χρυσούλα, νομίζω με ακούς, έχουν γίνει 23 παγκόσμια κύπελα και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει πάει στα 18 δηλαδή. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, μου ζήτησε κάποιος, το περίμενα, να διαβάσω στον αέρα την επιστολή, τη χειρόγραφη επιστολή των παικτών του Ιράν προς τους κατοίκους του Σιάτλ αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Αίγυπτο. Θα σας τη διαβάσω αυτή την επιστολή, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον ένα κοιμήλιο, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό στην πραγματικότητα, κοιμήλιο είναι κοινωνικό. Η επιστολή γράφει τα εξής. Προερχόμαστε από το Ιράν, από μια χώρα που εδώ και χιλιάδες χρόνια θέτει την τιμή πάνω από τη νίκη. Για εμάς το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένας ανταγωνισμός για το αποτέλεσμα, είναι μια δοκιμασία χαρακτήρα. Ίσως οι βαθμοί να κερδίζονται με πολλούς τρόπους, αλλά ο σεβασμός όχι. Ίσως μια ομάδα να μπορεί να προκριθεί από έναν όμιλο, αλλά μόνο μέσα από το τίμιο παιχνίδι της. Και με την τιμή μπορεί κανείς να σταθεί ψηλά απέναντι στην ιστορία. Το fair play δεν είναι απλώς μια γραμμή στους κανόνες του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού. Σε ευχαριστούμε, Σιάτλ, για τη φιλοξενία σου και ευχαριστούμε και όλους τους Ιρανούς που έδωσαν και την καρδιά τους και τη φωνή τους και ολόκληρο το είναι τους για το Ιράν. Ιράν πάντα ψηλά. Όπως καταλάβατε, αφενός η επιστολή αυτή φανερώνει την αντίληψη των Ιρανών. Αφετέρου ήταν και μια προτροπή, βλέποντας ότι θα πρέπει να περιμένουν άλλα αποτελέσματα για να δουν θα προκριθούν ή όχι στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, μια προτροπή προς τις 6 ομάδες που εμπλέκονταν στα 3 συγκεκριμένα παιχνίδια να τηρήσουν, αν μη τι άλλο, την έννοια του fair play. Ξέχασα να σας πω ποιους βλέπω ημιτελικούς, κοιτώντας καλύτερα το οργανόγραμμα αυτό του παγκοσμίου κυπέλλου, το bracket, όπως πούμε, τη διακλάδωση. Ναι, στα δικά μου τα μάτια, ως πιθανότερα ζευγαρώματα και αν θέλετε και επιθυμητά, είναι Γαλλία-Ισπανία από τη μία πλευρά, δηλαδή κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, και το κλασικό λατινοαμερικάνικο Αργεντινής-Βραζιλίας από την άλλη πλευρά. Επίσης να σας πληροφορήσω ότι αφού ήταν αδύνατη τελικά εξαιτίας των διοργανωτών η πρόσβαση της ΕΡΤ στο κατάλημα της Σαουδικής Αραβίας ώστε να γίνουν θέματα για τον Γιώργο Δόνη, αν μη τι άλλο θα τον δούμε τον Γιώργο Δόνη στο στούντιο της ΕΡΤ αφότου επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι καλεσμένο σε μια από τις επόμενες εκπομπές για να μεταφέρει όλα αυτά που δεν μπόρεσαμε να μεταδώσουμε ως τώρα, όλα αυτά που έχει ως απολογισμό της παρουσίας του στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, με την οποία δεν μπόρεσε να προκριθεί στην επόμενη φάση και δεν μπόρεσε, όπως είπε, καν να την εμφανίσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή εκεί που θεωρεί ο ίδιος ότι άξιζε να τη δούμε ασχέτως αποτελεσμάτων στους 3 αγώνες που έδωσα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει λίγο μετά τις 7.30. Έχουμε την προσοχή μας τραμμένη και στην ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ που μεταδίδει το Diamond League από το Παρίσι και το στάδιο φαίνεται γεμάτο, να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή. Είναι η σειρά... Όχι, το άφησε, για να δω... Κι όμως, το πέρασε το ύψος ο Εμμανουήλ Καραλής, αλλά γινόταν εκείνη τη στιγμή τα 110 εμπόδια και δεν το είδαμε. Πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.83, είχε περάσει με την πρώτη προσπάθεια και τα 5.63 ο Μανόλο, ενώ άφησε το ύψος αυτό ο Ντουμπλάτης. Τώρα βλέπουμε πλάνα από τον γυναικών το επικοντό και απέτυχαν όλοι οι υπόλοιποι στην πρώτη προσπάθειά τους, επαναλαμβάνω, στα 5.83.

Και αφού πέρασε ο Καραλής στα 5.83, το επόμενο μετά ύψος έχει ήδη, όπως καταλαβαίνετε, το προβάδισμα έναντι των υπολείπων. Το επόμενο ύψος είναι τα 5.93, ενώ στις 7.25 ξεκίνησε και το μήκος γυναικών. Θα σας κρατάω εκεί ενήμερο για την στο ακόντιο γυναικών με την Ελίνα Τζέγκο.

Θα καλωσορίσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην Κωνσταντονίου και να τη σοκάρω εγώ τώρα λιγάκι, γιατί δεν άκουσα προηγουμένως την ιστορία με τον 92χρονο δημοσιογράφο της Αργεντινής που είναι αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο οποίος Ολυμπία παρακολουθεί αγώνες τελικής φάσης Παγκόσμιου Κυπέλλου από το 1958 στη Σουηδία και είναι ακόμα ενεργός. Εντάξει. Ο απόλυτος σεβασμός σε επαγγελματία. Το 58 δεν είχαμε γεννηθεί καν. Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Πελέ, να φανταστείς. Ήταν πιτσιρίκος ο Πελέ.

Μπράβο, το είπε ωραία ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Αυτός ο Αργεντινός δημοσιογράφος είναι ο Clint Eastwood της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο οποίος λατρεμένος μου Clint Eastwood πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης. Και βεβαίως νομίζω ότι ανήκετε και εσείς στην διακατηγορία μένα που θεωρούν ότι ο Clint Eastwood ως σκηνοθέτης έχει γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο και όχι ως ηθοποιός, διότι τα έργα που έφτιαξε ως σκηνοθέτης, ορισμένα από αυτά τέλος πάντων είναι πλέον σημαδιακά, είναι ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Για μένα το Gran Torino, που είναι ένα ισχυρό πλήγμα στο ρατσισμό, δεν ξεχνιέται ούτε σκηνή από αυτή την ταινία, την οποία την έχω δει τουλάχιστον 6 φορές και προσπαθώ χρόνια τώρα από το 2008, αν θυμάμαι καλά, από την είδα πρώτη φορά, να την αναμεταδίδω σε ένα σωρό κόσμο για να παίρνει, αν μπορεί, το μάθημά του. Γιατί στο Gran Torino ο Clint Eastwood εμφανίζεται ως ένας ηλικιωμένος κακός ρατσιστής, ο οποίος, αν θυμάστε καλά την πλοκή, βλέπει τους Κορεάτες που μένουν δίπλα του και τους συχαίνεται και καταλήγει να δώσει και τη ζωή του για αυτούς.

Άλλη μια υπενθύμηση σε τρεις νικητές που δεν έχετε στείλει τα τηλέφωνά σας στο διαγωνισμό που έκανε ο Σύφης Βοτζά. Άλλη μια υπενθύμηση σε τρεις νικητές που δεν

Από τα 72 παιχνίδια που έγιναν στη φάση των ομίλων, στην πραγματικότητα μπόρεσα να παρακολουθήσω λίγο πάνω από τα μισά. Οι ώρες πραγματικά σε ορισμένα ήταν εξαντλητικές. Υπήρχαν μάτς τα οποία ξεκινούσα να τα βλέπω και δεν μπορούσα να τα ολοκληρώσω. Δεν άντεχα δηλαδή να μένω ξύπνιος. Υπήρχαν μάτς που ξυπνούσα μέσα στη νύχτα και τα βλέπα. Σήμερα έβαλα ξυπνητήρι στις 5. Ήθελα οπωσδήποτε να δω αυτό το μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία. Βλέπω από δικά σημείνηματα ότι το έχετε ως δεδομένο ότι οι δύο ομάδες κανόνισαν έστω με αυτόν τον τρόπο να έρθουν ισόπαλες για να πετάξουν έξω το Ιράν, να περάσουν οι δύο δηλαδή αυτές στην επόμενη φάση. Είπαμε αυτό το θέμα, εγώ από εδώ και πέρα δεν μπορώ να το σχολιάσω αφού δεν μπορεί και να επιβεβαιωθεί και τίποτα. Λοιπόν, εδώ με την ευκαιρία θα το ξαναθυμίσω ότι ωραία είναι τα στατιστικά, ωραίες είναι οι προβλέψεις, ωραία είναι και οι αριθμοί, αλλά όλη την αλήθεια δεν μπορούν να τη βγάλουν, γιατί επαναλαμβάνω, το Ιράν παρότι δεν είχε αρνητικό συντελεστή τερμάτων αφού έφερε τρεις ισοπαλίες. Ενώ λοιπόν μαθηματικά τις διοργάνωσες έλεγαν ότι μια τέτοια ομάδα θα προκριθεί στην επόμενη φάση, τελικά έμεινε απ' έξω. Βρέθηκαν όλες οι ομάδες, οι 7 από τις καλύτερες 8ες, να έχουν 4 βαθμούς και μόνο μία τελικά πέρασε με 3 βαθμούς στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η Σενεγάλη, επειδή πήγε και έριξε τα 5 γκολ στο Ιράκ. Έχει ξανασυμβεί να αποκλειστεί ομάδα που δεν έχασε κανένα παιχνίδι, που έφερε 3 ισοπαλίες, αλλά επαναλαμβάνω, εδώ έπρεπε να λειτουργήσει έστω ένα αποτέλεσμα από τα 3 τελευταία που αφορούσαν στο Ιράν να λειτουργήσει θετικά γι' αυτό, και δεν λειτουργήσε κανένα. Για μένα η αρνητική έκπληξη της διοργάνωσης δεν ήταν η Ουρουγουάη, που είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι έχει 4 αστέρια στη φανέλα της, ενώ έχει κατακτήσει 2 παγκόσμια κύπελα, γιατί τα 2 Ολυμπιακά τουρνουά ποδοσφαίρου που κατέκτησε, τα πρώτα δηλαδή ποδοσφαιρικά τουρνουά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά την FIFA αργότερα θεωρούνταν τα πρώιμα παγκόσμια κύπελα, αφού δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο θεσμός του παγκοσμίου κυπέλλου. Άρα λογικό υπό αυτή την έννοια να λογίζονται άλλα 2 αστέρια στην φανέλα της Ολυμπιακής. Για μένα η απογοήτευση, η έκπληξη αν θέλετε, ήταν ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας. Δεν το περίμενα δηλαδή να μείνει έξω από τη Νότια Αφρική στο συγκεκριμένο όμιλο. Για τη Σκωτία θα επαναλάβω ότι τι να το κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν εννοούν να βάλουν μυαλό. Έχουν παίξει σε 9 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου, σε 4 τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και δεν έχουν προκριθεί ποτέ από όμιλο. Ποτέ. Κάτι κάνουν λάθος και η παραίτηση του Κλάρκ του προπονητή τους δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Όχι τίποτα άλλο, έχουν και ένα γκρουπ οπαδών που θεωρείται θαυμαστό. Αλλά εδώ την παράσταση την έκλεψε ασυζητητή ο κόσμος της Νορβηγίας, μιας και η δική τους κοπηλασία έγινε viral παντού σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και οι βουλευτές της Νορβηγίας άρχισαν να κάνουν το Norwegian Row μέσα στο κοινοβούλιο τους. Επίσης αποτυχία μεγάλη, όπως ήταν για την Ουρουγουάη, ήταν και για την Τουρκία, γιατί εμφανιζόταν ως μια από τις ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες και η οποία αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική με ένα παγκόσμιο ρεκόρ, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα έχοντας μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την κατοχή μπάλας και 62 τελικές προσπάθειες σε 2 αγώνες με Αυστραλία και Παραγουάη δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάει μετά και κερδίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάει το σερί των Αμερικανών. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μοντέλα, αλλά αυτό το

παγκόσμιο κύπελλο για τους Τούρκους ήταν μεγάλη αποτυχία. Όπως και απογοητευτική ήταν η εικόνα, χωρίς να είναι σπουδαία ομάδα, της Τσεχίας. Δηλαδή, με βάση το ρόστερ, έκανε 3 κακά παιχνίδια. Θυμίζω ότι μόνο 3 ομάδες έκαναν 3 νίκες στη φάση των ομίλων, δηλαδή το Μεξικό, η Γαλλία και η Αργεντινή.

Και να συμπληρώσω εδώ με την ευκαιρία, μιας και δεν την έχει αναφέρει κανείς ακροατής, ότι okay, σοβαρή αγωνιστική παρουσία της Βραζιλίας, δεν διαφωνώ, αλλά δεν σου δίνει και την εικόνα ομάδας που μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Παρότι έχει τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο και αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρετε ότι τον εκτιμώ τρομερά, θεωρώ ότι σε οικονομικό επίπεδο είναι ο πιο υποτιμημένος πρωταθλητής του σύγχρονου ποδοσφαίρου, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει εισπράξει τα εκατομμύρια που αντιστοιχούν στις επιτυχίες του, όπου και αν δούλεψε.

Λοιπόν, στην δεύτερη προσπάθειά της η Ελίνα Τζέγκο έριξε το ακόντιό της στα 54-35 και είναι χαμηλά στην βαθμολογία, είναι στην 11η θέση.

Να επανέλθω στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας θυμίσω το πρόγραμμα. Αν μη τι άλλο, τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινάμε απόψε στις 10 η ώρα Νότιος Αφρική Καναδάς στο Λος Άντζελες. Ο πρώτος από τους 16 αγώνες νοκάουτ στη φάση των 32. Αύριο Δευτέρα 29 του μήνα στις 8 η ώρα θα παίξουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία και στις 11.30 τη νύχτα η Γερμανία με την Παραγουάη. Και στην ουσία το πρόγραμμα της Δευτέρας ολοκληρώνεται ξημερώματα Τρίτης, 4 η ώρα τα ξημερώματα για την ακρίβεια, η σέντρα του αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Είναι ένα από τα μάτς που προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και στο δικό μου το μυαλό το Μαρόκο, αν υπάρχει κάποια ομάδα με προβάδισμα, είναι το Μαρόκο. Έχει δει τον τρόπο να παίρνει αποτελέσματα. Την εκτιμώ πάρα πολύ αυτήν την ομάδα, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζω τους Ολλανδούς, οι οποίοι όμως μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, δεν έχουν κάνει. Και η Τρίτη μετά θα είναι η μέρα για τον αγώνα της εκτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία στις 8 το βράδυ πάλι, καλή ώρα, αλλά μετά θα είναι δύσκολη νύχτα, διότι ακριβώς στο ξεκίνημα της Τετάρτης, δηλαδή 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης, να το πω έτσι, παίζουν η Γαλλία με τη Σουηδία, το οποίο μάτσο εγώ είναι αδύνατο να το χάσω ως γαλλόφιλος, και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Η Τετάρτη 1η Ιουλίου μετά θα έχει μια καλή κίνηση, με την έννοια ότι νωρίς στις 7 θα παίξουν η Αγγλία με το Κονγκό και στις 11 το προλαβαίνουμε όλοι οι εργαζόμενοι, φαντάζομαι, το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Αλλά το δύσκολο κομμάτι εκείνης της μέρας είναι ότι ξημερώματα Πέμπτης στις 3 θα γίνει ο αγώνας της Βοσνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την 5η 2 Ιουλίου θα έχουμε στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία και μετά με το που θα γυρίσει η μέρα, δηλαδή ξημερώματα Παρασκευής, στις 2 θα παίξουν η Πορτογαλία με την Κροατία. Ξεκάθαρο φαβορί στα δικά μάτια η Πορτογαλία, δεν μου αρέσει η Κροατία η φετινή. Και στις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν η Ελβετία με την Αλγερία. Παρασκευή βράδυ στις 9 ο αγώνας της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, ένα ζευγάρωμα που δεν πρέπει να το είχε στοιχηματίσει κανείς πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ξημερώματα Σαββάτου στη 1 ο αγώνας της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι και ολοκλήρωση του προγράμματος της φάσης των 32 ξημερώματα Σαββάτου πάλι στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα.

Ο φίλος μας, σενιόρ, λέει τελικά, χωρίς να χαρακτηριστεί, λέει αιμονικός, θα πω απλά πως όσες ομάδες χρειάστηκαν βολικές ισοπαλίες, με κάποιο μαγικό τρόπο τις πήραν. Ζήτω το ποδόσφαιρο. Αυτό το λέει μια έντονη δόση ηρωνίας, όπως καταλαβαίνετε. Και ότι αυτό το μάτς τελικά ήταν η απάντηση του ποδοσφαίρου στην επιστολή των Ιρανών ποδοσφαιριστών περί του σεβασμού και του fair play.

Έχει και ένα δικό του μήνυμα ο Άγγελος. Ναι, δεν είχα αναφερθεί προηγούμενα ότι το Πανελλήνιο Παίδων που έγινε στη Φλόρινα και ολοκληρώθηκε το απόγευμα σήμερα βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό και έδειξε την ομάδα 10. Κατέξε αυτό το πρωτάθλημα παίδων για 5η φορά στην ιστορία του και πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Θανάσης Πανούλης, ο γιος του Βασίλη, όπου είχε 17,6 πόντους, 6 rebound, 3,5 assist στο Final 8. Άρα ιστορικά βλέπουμε, λέει ο Άγγελος, το εξής, ότι το ίδιο βραβείο του MVP, δηλαδή σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, κατέκτησαν για πρώτη φορά πατέρας και γιος. Ο Βασίλης Πανούλης το 2000 ως έφηβος τότε της ομάδας Κεραυνού Λάρισας και τώρα ο γιος του, ο Θανάσης, ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Να πούμε για την ΚΑΕΑΕΚ ότι ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα τον Νέλι Τζόζεφ, Νιγηριανός Forward Center, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Παίκτης ρακέτας, όπως καταλαβαίνετε, την προηγούμενη σεζόν με την Στρασβούρ είχε 12,8 πόντους, μάζευε και 9 rebounder, ήταν ο κορυφαίος δηλαδή rebounder της γαλλικής λίγας, η οποία κατακτήθηκε, όπως γνωρίζετε, από την Μονακό.

Να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που αφορά τη Φόρμουλα 1. Μετά τον Grand Prix της Αυστρίας, ο Αντωνέλη προηγείται με 171 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 131, δηλαδή οι δύο οδηγοί της Mercedes οδηγούν την κούρσα των οδηγών, τη βαθμολογία των οδηγών, συγγνώμη. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος με 125 βαθμούς, όλοι οι επόμενοι είναι κάτω από τους 100 βαθμούς. Και στην βαθμολογία των κατασκευαστών η Mercedes, όπως καταλαβαίνετε, προηγείται με 302 βαθμούς, η Ferrari έχει 204, η McLaren 159. Συνεχίζεται το επικοντό στο Diamond League του Παρισιού και πριν από λίγο πέρασε με την πρώτη τα 5.93 ο Γάλλος Thierry και αυτός πλέον προηγείται. Δεν έχει φτάσει βέβαια ακόμα η ώρα του καραλή και δεν έχει δοκιμάσει, να το τσεκάρω λίγο, ναι, μετά τα 5.63 δεν έχει δοκιμάσει να περάσει ύψος ο Ντουμπλάντης.

Λοιπόν, πριν αποχωρήσω εγώ για να έρθει ο Γιάννης Παπαγεωργίου στη θέση μου, να κάνω μια τελευταία αναγγελία, να το πω έτσι, παράκληση προς τρεις νικητές του διαγωνισμού που έκανε προηγουμένως ο Σύφης Βοτζάκης. Να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber με τα τηλέφωνά σας. Αναφέρομαι στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο που κέρδισε ένα άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελο, ένα άλμπουμ της Panini. Επίσης την Στεφανία Μοϊάνου που κέρδισε το βιβλίο του Νίκο Μποζιονέλου «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Και επίσης το μήνυμα απευθύνεται στον Κώστα Πας, έτσι έχει υπογράψει, που κέρδισε το βιβλίο «Πελέ Μαραντόνα Γκολ». Θέλουμε και τους τρεις σας να στείλετε μήνυμα στο Viber με το τηλέφωνό σας για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο Σύφης Βοτζάκης για την παραλαβή του δώρου σας. Λοιπόν, ευχαριστώ και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και την Ξούλα Αντωνιάδη που ήταν στην 20 ώρα των Ήγων και την είπα παζή στην παρόγη της εκπομπής. Αποχωρώ, ραντεβού μαζί αύριο στις 8 η ώρα το πρωί με το κανονικό γκολ από τα αποδυτήρια και μείνετε εδώ στην Ερασπόρα, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

και φίλε τη Ελλάσπορ, καλό σα απόγευμα. Είναι Κυριακή, 28 Ιουνίου του 2026 και σήμερα ξεκινούν το ζουμί που λέμε, ξεκινάει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινούν τα νοκάουτ, η φάση των 32. Στις 10 η ώρα το βράδυ, Νότια Αφρική, Καναδάς, με περιγραφή φυσικά από την Era Sport, ραδιοφωνική τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Ολοκληρωμένα από τα ξημερώματα όλα τα ζευγάρια της φάσης των 32. Όπως είπαμε, απόψε στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς, αύριο στις 8 το βράδυ Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης Ολλανδία Μαρόκο, στις 8 την Τρίτη Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Την Τετάρτη στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, στις 4 η ώρα τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ, στις 7 η ώρα το απόγευμα Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Τετάρτη προς Πέμπτη ξημερώματα 2 Ιουλίου στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα 3 Ιουλίου στις 2 Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αιγυπτός. Και Παρασκευή προς Σάββατο ξημερώματα στις 4 Ιουλίου στη 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν συγχωρούνται λάθη. Οι νικητές παίρνουν εισιτήριο για τους 16, οι τιμένοι γυρίζουν στο σπίτι. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά συνεχίζονται και οι προετοιμασίες των ομάδων που έχουν ξεκινήσει νωρίς εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες εν όψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, τη σεζόν 2026-2027. Μες τη βδομάδα ξεκινούν και τα πρώτα φιλικά.

με τον Παναθηναϊκό χθες να ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ράστοντερ. Ήρθε σε συμφωνία με την Τούν, αύριο αναμένεται στην Αθήνα και στη συνέχεια, αφού υπογράψει το νέο συμβόλαιό του, θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ο Αρτής Ελουστούντο. Ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά και είναι και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ελαστούντο που υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, για τα επόμενα δύο χρόνια δηλαδή, θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 6.

τον Ολυμπιακό χθες έφτασε στην Ελλάδα ο Πόποβιτς, ο πρώην τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Θα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα αφού ολοκληρωθούν και τα τυπικά ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Οι Ερυθρόλευκοι που συνεχίζουν να τσεκάρουν υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους.

Αλλά σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα γενικά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, γιατί έφυγε από την ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργαζόταν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998. Η απώλεια της προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια. Είχαμε φυσικά και τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, επίσημα από τέταρτος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Κώστας Καραπαπάς. Την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι στους συλλόγους που δεν είναι αθλητές, προπονητές, είναι όμως σίγουρα κομμάτι της ιστορίας τους και πραγματικοί πρωταγωνιστές. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά την Κανέλα και θα την θυμάται πάντα χαμογελαστή.

Μην ξεχνάμε ότι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Ερυθρόλευκους, το Telecom Center, ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις πρώτες δηλώσεις είχε αφιερώσει την κούπα σε έναν αγαπημένο άνθρωπό μας, όπως είχε πει τότε, την Κανέλα, ένα μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Δυστυχώς η Κανέλα Χρυσονίδου δεν τα κατάφερε. Εμείς δεν ευχηθούμε πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους και ένα ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα του ηχού. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ παρέιτσα με όλα τα τελευταία νέα, όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, πόρτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο mail μας erasportpapaker.gr, μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα δικά σας μηνύματα.

0: 8 και 13 λεπτά η ώρα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια σύνδεση τώρα με την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πάμε Νέα Υόρκη, πάμε στον Πέτρο Μαυρογιάννηδη, τον απεσταλμένο της Ερασπορ και της ΕΡΤ, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα, καθώς σήμερα, όπως είπαμε, ξεκινάει το ζουμί, ξεκινάνε τα ωραία, ξεκινούν τα νοκάουτ εδώ. Κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά. Γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Ωραίο πράγμα, έτσι.
0: Ωραίο. Τώρα ξεκινάει το πραγματικό μουντιάλ. Μπορεί να είναι τετριμένο αυτό που λέμε. Εντάξει, υπάρχει η φάση των ομίλων εκεί που παλεύουν οι ομάδες για να πάρουν την πρόκριση για τους 32 για πρώτη φορά. Γιατί για πρώτη φορά θα δούμε φάση των 32 νοκάουτ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έτσι.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, με ώρες Αμερικής, αυτό το εξαήμερο που είχε 6 παιχνίδια την ημέρα. Θα μου λείψει λίγο να σου πω την αλήθεια. Το απέρα περιμένουμε ένα παιχνίδι σήμερα για παράδειγμα. Εντάξει, από 2, 3 και τα
0: λοιπά. Σωστό.
1: Αλλά ήταν ωραία. Λοιπόν, 2-3 πράγματα να πω τελευταία. Μετά θα σου ξαναπώ ότι συζητήσαμε με το Σίδη και δεν ξέρω τι άλλο θέλει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μετά την ήττα τη Νότια Κορέα, και το λέω αυτό γιατί υπήρχε και μεγάλη συνέχεια από την Νότια Αφρική, ένα Κορεάτη δημοσιογράφο ρώτησε τον προπονητή αν η ομάδα είχε λέει, τροφική δηλητηρίαση. Γιατί του λέει δεν υπάρχει άλλη εξήγηση λέει, που ήμασταν τόσο κακή σαν ομάδα. Μετά την νίκη της Τσεχίας, οι Κορεάτες κατάφεραν να χάσουν 2 αγώνες και να αποκλειστούν έχοντας όλα τα προβλήματα υπέρ
0: τους. Σωστά.
1: Τον Σον, τον Λί, τον Γκίν, τον Χουάνκ στην καλύτερη φάση τους, εύκολο όμιλο, πολύ κοντινές αποστάσεις για τους αγώνες, δεν χρειάζεται να κάνουν το λόγια μεγάλα δηλαδή. Οι αντίπαλοι έπαιζαν με απουσίες, περνούσαν και με την τρίτη θέση τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων δεν τα κατάφεραν, ήταν πάρα πολύ κακοί. Και αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Λι Τζάε Μιουνγκ, είναι γνωστός γενικότερα από την πολιτική επικαιρότητα. Εξαπέλυσε απίστευτη επίθεση κατά του προπονητή, ο Χονγκ Μιουνγκ Μπο. Είναι προπονητής, τον είπε εμέσως πριν σαφώς ανίκανο, τον κατηγόρησε για ευνοιοκρατία στις επιλογές που έκανε τις ποδοσφαιρικές, όλα αυτά μετά τον αποκλεισμό βεβαίως, και είπε είναι εντελώς μπερδεμένος. Έκανε ανάρτηση δηλαδή στο X, στο Twitter. Είπε ότι αποδείχθηκε ξανά ότι η αποφάση για το προσωπικό είναι το παν. Όταν το εμείς λέει εναντίον των άλλων προηγείται της ικανότητας και ένας ανίκανος άνθρωπος επιλέγεται για ηγέτης. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο σαν την ημέρα, σαν να λέει. Και μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, όπως είναι εκεί, να διεξάγει εξονικιστική έρευνα για τη διαχείριση της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό σημείωσε, με την υποσημείωση δηλαδή, ότι για τη συμμετοχή στο Μουντιάλ δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά από τους φορολογούμενους πολίτες. Σαν να λέει, που πήγαν τα λεφτά μας κτλ. Ο προπονητής προφανώς υπέβαλε αμέσως την παρέτησή του από την τελική ηγεσία της Νότιας Κορέας, όχι όμως. Νωρίτερα μετά τον αποκλεισμό, αμέσως μόλις βγήκε ο πρόεδρος και τα είπε, υπέβαλε τότε την παρέτησή του.
0: Πολιτική παρέμβαση ήταν αυτή, έτσι.
1: Εντελώς. Φοβερό. Εντάξει, θα κάνει μια τοποθέτηση άλλο, αλλά το να μπει στη διαδικασία να πει: παιδί, η ομάδα δεν πήγε καλά, πιστεύω ότι για αυτούς τους λόγους θέλει ο προπονητής. Okay, εντάξει, ο συγκεκριμένος δεν θα άκουσε, γιατί δεν έβαζε τόσο. Έγιναν διάφορα περίεργα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά σου είπα ποια πλεονεκτήματα είχε υπέρ του και δεν κατάφερε.
0: Ναι.
1: Να κάνει μια τοποθέτηση λοιπόν, το καταλάβαινε να διατάξει το τζαμ έρευνα. Ξέρεις, είναι ανακατοσούρα. Κάτι ανάλογο από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες θα συμβεί και με τον Γιώργο Δόνη και το επιτελείο του. Δηλαδή δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι Σαουδάρδε. Δηλαδή, δεν ξέρω να πω και την αλήθεια. Αν πει κανένα, θα λέτε επειδή εδώ είναι Έλληνα. Αλλά καμία σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περίμεναν οι Σαουδάρδε. Ότι θα μπορούσε να κάνει στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο. Καταλαβαίνω το γεγονός ότι περνούν 32 ομάδες, ότι έχει ένα ενδιαφέρον και αυξάνει πολύ τις πιθανότητες πρόκρισης πολλών ομάδων για να βγουν και αυτοί, ξέρεις, να περάσουν στην νοκάουτ φάση. Αλλά, οκ, τέλος πάντων, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μέσα ήταν, ανέβαζε ένα γκολ δηλαδή η Σαουδική Αραβία, θα άλλαζε το πράγμα. Αλλά γενικά εικόνα ποδοσφαιρική δεν ήταν καλή. Να πει ότι θέαμα, ό,τι κτλ. Και από ό,τι φαίνεται θα φύγει. Μάλιστα, το συμβόλαιο που έχει είναι μέχρι τον Ιούλιο του 27, άλλο ένα χρόνο δηλαδή, γιατί το έγραψε για 1,5 χρόνο. Και έχει και ένα συμβόλαιο το οποίο ανέρχεται κοντά στα 6 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τους συνεργάτες του, γύρω στα 5-300 δηλαδή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και είναι η πιο ακριβή συμφωνία που έχει κάνει ποτέ Έλληνας προπονητής στην ιστορία του εξωτερικού και φαντάζομαι και στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο. Θα δούμε τι εξελίξει και από τον Coach Δόνη. Τώρα. Έχουμε τρελαθεί να δούμε, ρε παιδί μου, μήπως να γίνει το χατί, το έλεγα νωρίτερα και με το Σίφι, για να παίξουν στον τελικό Ρονάλντο εναντίον Μέση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ναι, μεν το μονοπάτι της Αργεντινής είναι ψιλοβατό, ψηλό έτσι, γιατί και η μη τελικό θα τύχει με την Βραζιλία, αν τύχει.
0: Ναι.
1: Της Πορτογαλίας όμως είναι Παναγιά μου βοήθα. Δηλαδή, ας πω πρώτα της Αργεντινής που είναι OK, έχει Κάπο Βέρδε, έχει Αίγυπτο, Κολομβία. Αν θυμάμαι καλά, Κολομβία, ναι, Βραζιλία και μετά στο τελικό την Πορτογαλία. Αν τώρα τα πράγματα πάνε έτσι.
0: Αν περάσει η Πορτογαλία.
1: Και... ναι, τα φαβορί και τα λοιπά. Μετά οι Πορτογάλοι έχουν Κροατία, Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία στο ημιτελικό. Δηλαδή, πραγματικά, άμα φτάσουν μέχρι το τελικό, πρέπει να πάρουν ένα κύπελο αυτή και μετά ένα από θα κατακτήσει το τελικό. Αν καταφέρουν και κάνουν όλο αυτό το θηριώδε πράγμα το οποίο έχουν μπροστά του.
0: Κοίτα, εγώ έχω μια αίσθηση. Εσύ θες να δεις Ρονάλντο Μέση, αλλά εγώ έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε ντεζαβού 2022 ναι. Αργεντινή-Γαλλία τουλάχιστον έτσι. Έχω την αίσθηση βλέποντας και τις ομάδες μέχρι στιγμής έτσι.
1: Φίλε, εκεί θα πήγαινα τώρα ακριβώς. Η τετανομαχία ξανά ανάμεσα σε Μέση και Μπαπέ μπορεί να γίνει, αλλά μόνο στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ή στο μικρό. Να βάλουμε και αυτό τέλος πάντων. Ναι. Μέσα, αν αποκλειστούν και οι δύο στα ημιτελικά και η Αργεντινή και η Γαλλία. Η Αργεντινή με τη Γαλλία είναι σε αντίθετες πλευρές. Η Αργεντινή είναι στο λεγόμενο βατό μονοπάτι, έτσι. Εντάξει. Οκ. Δηλαδή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και μετά με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Α πούμε ότι θα είναι η Αίγυπτος, λέμε τώρα. Ενώ η Γαλλία τον Μπαπέ πρώτα παίζει με τη Σουηδία. Καλά, θεωρώ ότι τόσο δεν θα είναι μεγάλη κουβέντα γιατί Μουντιάλ είναι νοκάουτ είναι. Δυστυχώς για τη Σουηδία έχει ρέντι πραγματικά. Μετά η Γαλλία όμως θα τύχει ή η Παραγουάη που θα το βλέπω ή η Γερμανία. Δηλαδή αυτή θα αρχίσει να ζωρίζει. Γι' αυτό λέμε ότι το μονοπάτι το λατινοαμερικάνικο όπως έχει βαφτιστεί είναι πιο βατό, ρε παιδί μου. Είναι πιο οκ. Λοιπόν, έλεγα και δωρήτερα στο Σίφι ότι ο Χάρι Κέιν, αυτή η παιχτάρα που όπως αποδείχθηκε τελικά έφαγε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στην Τότεναμ, έχει φτάσει πια να είναι ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Σε τρεις διοργανώσεις μεν, γιατί ο Λίνεκερ πέτυχε 10 σε δύο διοργανώσεις, έφτασε πλέον τα 11 γκολ και συνεχίζει μετά από τον γκολ που πέτυχε χθες και κλείδωσε τη νίκη απέναντι στον Παναμά. Σου είπα εσένα, το λες όλο τον κόσμο, γιατί δεν αντέχω πραγματικά, αυτό δεν είναι τόσο κουραστικό. Έκαναν hydration break χθες, ενώ έβρεχε στο γήπεδο 6 ώρες
0: συνεχόμενα. Την είδα την ανάρτησή σου, μη στενοχωριέσαι. Δεν χρειάζεται
1: να μιλάω. Έλεος, πραγματικά.
0: Όλα για τις διαφημίσεις γίνονται, Πέτρο. Δεν νομίζω να ενδιαφέρεται καλύ.
1: Το έχουμε καταλάβει. Δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά στο που είναι time out.
0: Σωστό.
1: Hydration break, δηλαδή άλλη μια εντάξει. Τέλος πάντων, απλώς το αναφέρω σε όλο τον κόσμο γιατί κάνει λίγο εντύπωση. Λοιπόν, τώρα να πούμε αυτό το είπαμε και με το Σίφη νωρίτερα, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ξαναπώ. Γι' αυτό το χρονικό του 2-2 που έγινε 3-3 μέσα σε όσο τώρα, 130 δευτερόλεπτα, πόσο ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, η Αλγερία πάνε τον κόλο Μάχρες και έκανε το 3-2 στο 93. Είναι ήδη πραγματικά η πιο πολυσυζητημένη στιγμή, όχι μόνο αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου, αλλά γενικότερα. Πρώτα απ' όλα γιατί για να μπει αυτό το γκολ πράχτηκαν 110 συνεχόμενες πάσες. Δηλαδή η διάρκεια, η κυκλοφορία της μπάλας, η επίθεση διήρκησε 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Αυτοί κανείς εδώ μπράβο τους, πολύ οργανωμένα έκαναν την επίθεση και σκέφτηκαν και κάθισαν την τυχερία τους και δεν διάστηκαν κλπ. Όχι. Ο λόγος ήταν, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι κάνανε πάσα να περάσει η ώρα. Έλα όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα για να λήξει ενώ 2-2. Εδώ όμως που ήρθαν έτσι τα πράγματα και ο ΑΟΑΡ έβγαλε πάσα στο Μάχρες, τι να κάνει, να το χάσει, έπρεπε να τη βάλει την μπάλα μέσα. Θυμίζω, μετά να πω ότι έγινε το 3-3, εκεί, από, δηλαδή ισοφαρίστηκε στο καπάκι σχεδόν η Αλγερία, και αυτό τι είχε στο αποτέλεσμα τώρα. Εκτός από το γεγονός ότι πέρασε και η Αλγερία και η Αυστρία, μάλιστα η Αυστρία πήρε τη δεύτερη θέση, λένε ότι οι Αλγερινοί είναι τόσο, να το πω, πονηροί εισαγωγικά. Γιατί αν τερμάτιζε δεύτερη στον όμιλο, δεν γινόταν δηλαδή το 3-3, θα έπεφτε πάνω στην πρωταθλήτρια Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ισπανίας, στη φάση του 32. Ναι. Τώρα θα πάει η Αυστρία να παίξει εκεί. Η Αλγερία που τερμάτισε ως καλύτερες τρίτες θα παίξει, okay, με δύσκολα αντίπαλα, αλλά με την Ελβετία σου λέει, παλεύεται μήπως μπορεί να πάει καλά και εκεί το πράγμα τέλος πάντων, έτσι. Σου λέει προτιμότερο να παίξει με την Ελβετία παρά να παίξει με την Ισπανία.
0: Σωστά,
1: αυτό θέλω
0: σωστά,
1: να πω.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι μήπως το διάλεξε και αυτή τη φάτη ακόμα ένα γκολ τέλος πάντων. Ο Ράγκνινγκ είπε έξαλλος κιόλας ότι είναι δυνατόν να λέει τα πράγματα. 40 χρόνια προπονητής στο ποδόσφαιρο δεν έχει πει αυτό. Λέω και εννοείται, λέει ότι συνεννοείται πρέπει της Αλγερίας να φάνε γκολ στη συνέχεια. Μπορεί να πέρασε από το μυαλό της, λέει, αλλά τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να του πω τι γίνεται. Και όπως χαρακτηριστικά είχε γίνει στο Μουντιάλ του 1982, και το αναφέρω εντάξει αυτά ιστορικά που να κουράζουν λίγο τον κόσμο, το περίφημο Disgrace of Chichon, η ντροπή ψυχών δηλαδή. Όταν έπαιζε η Δυτική Γερμανία με την Αυστρία που τελείωσε το παιχνίδι 1-0, γιατί ήθελαν σε βάρος της Αλγερίας να περάσουν και οι δύο. Οι Δυτικογερμανοί τότε περνούσαν με νίκη 1-0 ή 2-0, με 1 ή 2 γκολ διαφορά τέλος πάντων. Περνούσα εκεί οι δύο ευρωπαϊκέ ομάδε και δεν δίναμε καμία σημασία στην Αλγερία. Αποκλείωταν και κακομίριδε στα κριτήρια τη ισοβαθμία. Τότε ο Γερμανό σχολιαστή, σπάνια και αν το θυμάμαι καλά, αρνήθηκε να συνεχίσει τη μετάδοση σε ένδειξη διαμαρτυρία. Ο Αυστριακό συνάδελφο του είπε: κλείστε τι τηλεοράσει, τι συσκευέ. Και έτσι ονομάστηκε αυτό το πράγμα η ντροπή τη Χιχών. Αλλά γιατί το λεπτό που πάλι έχει τώρα πρωταγωνιστεί για την Αλγερία, αλλά αυτή τη φορά έπαιζε το παιχνίδι τη. Η Αλγερία τότε έκανε επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA. Η οποία τι να κάνει, δεν μπορούσε να παραλάβει το παιχνίδι ή να τιμωρήσει κάποιον. Τεχνικά δεν είχε παραβιάσει κάποιον κανόνα ούτε η Αυστρία ούτε η Δυτική Γερμανία τότε. Και ανάγκασε τη FIFA τότε, από τότε δηλαδή, ισχύει από το Μουντιάλ του 86, από το επόμενο Μουντιάλ από αυτό που έγινε στο Σιχόν. Οι τελευταίοι αγώνες του μήνα διεξάγονται υποχρεωτικά ίδια μέρα και ώρα. Και αυτό το πράγμα ισχύει από τότε. Έτσι. Επειδή έγινε αυτό το πράγμα, από τότε το θέσπισαν και το αφιέρωσαν να γίνει έτσι. Λοιπόν, για Μέση Ρονάλντο είπαμε. Α, ωραία. Το Κολομβία-Πορτογαλία Γιάννη είχε, μην πάω τώρα στα ακριβά εισιτήρια που έφταναν μέχρι και τις 22.084 δολάρια. Θα πάω στο μέσο όρο που είναι 4.548 δολάρια. Καλά είναι?
0: Μια χαρά.
1: Και άμα θες να σου σκουντήξω λίγο παραπάνω, να σου πω ότι η μέση τιμή του Κολομβία-Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, βέβαια, στο Μαϊάμι, έτσι, να τα λέμε και αυτά, Μαϊάμι Μπίτς κλπ. Ξεπέρασε, λέει, ακόμα και τον μέσο όρο του εισιτηρίου του Αμερικανικού Super Bowl. Λίγο, και να μην ξέρουμε το άθλημα, που δεν το ξέρουμε. Έχουμε ακούσει και θα τη Super Bowl, έτσι, που έχει κέντρο Half-Time Show και λοιπόν, και είναι παράγοντα τρία. Το χθεσινό παιχνίδι είναι το πιο ακριβό μέχρι στιγμή στην ιστορία. Προφανώς το Μουντιάλ του 26, αλλά και στην ιστορία. Γιατί ήθελαν να πάνε να δουν λίγο Κριστιάνο. Είμαστε και λίγο Μαϊάμι, δημοφιλέστατη η εθνική ομάδα της Κολομβίας ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σαν να μην αυτό, δεν είδαμε και γκολ. Δεν τελείωσε το παιχνίδι, έτσι.
0: Τσάμπα τα λεφτά. Τσάμπα τα λεφτά.
1: Τα λεφτά μας πίσω. Τα πιο φθηνά εισιτήρια, τα περιβόητα get-in, εισιτήρια έτσι θα λένε, για τι πάνω τέρμα δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω πού σειρές του Hard Rock Stadium, ξεκινούσαν από 2.200 και τα τέλη ήταν 3.500. Καλά είναι.
0: Για δώσε μας λίγο, δώσε μας λίγο και κλίμα εκεί, τι γίνεται στους δρόμους, έτσι, το πανηγυρικό.
1: Το πανηγυρικό, να σου πω. Κοίτα, η Νέα Υόρκη, επειδή είναι ούτως ή άλλως, εγώ δεν είχα ξακάρτη από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού καθόλου, αλλά διαπίστωσα ότι έχει κάθε καρδιά καρύδι άνθρωπο. Ναι. Έτσι, δηλαδή έχει κόσμο από όλο τον κόσμο. Αυτό το διαπιστώνεις δηλαδή. Τώρα με αφορμή το Μουντιάλ, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι φοράνε μια φανέλα της Βραζιλίας για παράδειγμα, και πάντα να του πιάσει κουβέντα και να του πει: α, ήρθε για το παιχνίδι, θα πετύχει και το εξή. Και α πούμε, όχι, εγώ μένω εδώ χρόνια, κάνω αυτή τη δουλειά κτλ. Όπως και οι Έλληνες που είναι εδώ πέρα πάρα πολλοί του, που μένουν στην Αμερική, ειδικότερα στην Αστόρια. Αν θες να πούμε κάτι γι' αυτό, πολύ ευχαρίστω, γιατί για τις ανάγκες τηλεοπτικών ρεπορτάζ βρέθηκα εκεί τις προηγούμενες δύο μέρες. Λοιπόν, έχει κόσμο που κυκλοφορεί πλέον με φανέλες εθνικών ομάδων στον δρόμο, αλλά θεωρώ ότι το κάνουν όσοι είναι το παιδί μου μεγαλωμένοι με ποδοσφαιρική κουλτούρα. Οι Αμερικανοί δεν είναι μεγαλωμένοι με ποδοσφαιρική κουλτούρα. Όταν παίζει η ομάδα του, θα δείχνει καμιά USA φανέλα. Όταν όμως παίζει η ομάδα του και χάνει, είναι η ομάδα του και κερδίζει πρώτα να πω. Α, ωραία, USA, National, Men, Team κλπ. Μπράβο και τα πρώτα. Παίζει και χάνει, είναι λίγο και δεν έγινε και τίποτα. Ρωτώντας όμως γενικότερα, αν οι Αμερικανοί ξέρουν ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν. Και καλά κάνει και μου το λες. Γιατί χθες, ρε φίλε, τι βίντεο μου βγάλε. Τώρα φαίνεται ότι έχει καταλάβει ο αλγόριθμος τι είναι, κτλ. Ένα βίντεο στο YouTube το οποίο εξηγούσε τι είναι η καθυστέρηση στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις τώρα. Το αμερικάνικο πρωτάθλημα, α πούμε, και παιδιά, να σα πούμε τι είναι αυτέ τι καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει. Συγγνώμη, όχι καθυστερήσει. Η παράταση, συγγνώμη. Τι είναι η παράταση στο σόκερ. Έξω από τη σόκερ. Και το καθυστερήσει μπερδεύτηκε γιατί ρωτούσε αν έχει καθυστερήσει. Δηλαδή αυτή μπαίνει και καλά εκεί. Πόσο είναι κατά το μάτι 15 λεπτά. Άρα στα 15 λεπτά τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει. Έχει καθυστερήσει ακόμα και παράταση. Εξηγούσε λοιπόν, what is this extra time in soccer. Τι είναι αυτή η παράταση δηλαδή στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τέτοια πράγματα.
0: Είναι αλήθεια ότι μετά το 1994, όταν έγινε εκεί το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που διοργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισε να ανεβαίνει λίγο. Ήρθαν μετά το MLS, πήγαν αστέρες,
1: έπαιξαν. Δίκαιο, Γιάννη, μην νομίζεις.
0: Αλλά ακόμα είναι ποδοσφαιρικά ανώριμη, θα έλεγα, έτσι.
1: Ναι, είναι ανώριμη εντελώς. Όταν ήρθε ο Μπέκαμ, αυτός ξεκίνησε την πραγματικότητα. Ναι. Έτσι, που έφτιαξε εδώ την ομάδα, η Δελφά, μετά ήρθε ο Μέση, ο Σουάρες, ο Μπουσκέτς, ήρθαν ένα σωρό παίχτες, ας πούμε. Ο Σον, που είναι αυτός εδώ στην Αμερική, παίζει. Δηλαδή, ήρθαν εδώ πέρα και σκουντάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό που λες τώρα, πραγματικά με κάνει να αναρωτιέμαι το 94, με Μαραντόνα, με δεν ξέρω τι και τα λοιπά, πώς ήταν οι ΗΠΑ ποδοσφαιρικά. Πιθανότητα, γιατί επιλέγεις οι ομάδες, το μικρό το τουρνάκι και τα λοιπά, πιθανότητα, φίλε, δεν θα σχολιάζει τον άνθρωπο τότε, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα σχολιάζει τον άνθρωπο. Τώρα πες, περάσαν και 32 χρόνια, έχει MLS, έχει Messi, έχει marketing, έχει social media, έχει πιο πολλά πράγματα. Αλλά τότε θεωρώ ότι εντάξει, και πιτυρικά σήμερα, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα δηλαδή. Πόσο μάλλον πώς θα αντιμετώπιζαν οι Αμερικανοί τότε το σόκερ. Αλλά σόκερ, σόκερ, φίλε. Ναι. Σου είδα βίντεο που λέει τι είναι αυτό το extra time στο σόκερ και αν έχει
0: καθυστερήσει. Σιγά σιγά θα μάθουμε και τους κανονισμούς, τι να κάνουμε.
1: Για να δούμε, ναι, για να δούμε. Αυτά εκτός και αν δεν θα πεις τίποτα άλλο.
0: Όχι, νομίζω μας τα πες όλα μια χαρά, μας έδωσε και τα ντε σου έτσι τα διάφορα, οπότε είμαστε καλυμμένοι νομίζω.
1: Να σου πω ότι ξεκινάει το παιχνίδι του Καναδά, εδώ τρίτη στην Ελλάδα είναι 10 η ώρα ξεκινάει, είναι 10 η ώρα το παιχνίδι, ότι για το συγκεκριμένο μάτς υπενθυμίζω ότι ο Κακομοίρης αυτός, ο Κονέ δεν θα παίξει επειδή έσπασε το πόδι του, θυμάστε που ο Αλβερόν τιμωρήθηκε με 5 αγωνιστικές κόκκινη κάρτα λόγω της κόκκινης κάρτας που έφαγε. Δεν θα παίξει και ο Φλόρες. Κονέ παίζει στη Σασουόλο, το ξέρουμε. Ο Φλόρες είναι παίζει στην Τίγκρες. Καλός είναι, πιτσιρίκος, κάτι που θα βρούμε αύριο. 4,5 εκατομμύρια κάνει κι αυτός. Και από την άλλη, βέβαια, θα παίξει η Ζουανέ από την Νότια Αφρική, η οποία μάλλον outsider. Δηλαδή, αν έπαιζε με άλλη ομάδα εκτός από τον Καναδά, θα ήταν πιθανότητα πιο πολλά με πιο πολλά λίγα. Αλλά σκέψτε ότι έβλεπα λίγο μια προναγγελία. Οι περισσότερες ομάδες, οι περισσότερες παίκτες παίζουν στους Orlando Pirates και στους Mamelodi Sundowns. Ένα ήδη στην Όριτ, αν δεν κάνω λάθος, είναι δηλαδή πολύ διάσημος παίκτης και πολύ ακριβώς. Ξεκινάμε τα νοκάουτ.
0: Και αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που ο Καναδάς δεν παίζει εντός χώρας, ε.
1: Ναι, ναι, επειδή βγήκε δεύτερος, έχασε άστοχο που πλεονέκτημα έδρας. Αν έβγαινε πρώτος, θα το είχε, θα παίζανε παιχνίδι στον Καναδά. Τι να κάνουμε. Ας προσέχατε που λέει. Θα γίνει το παιχνίδι. Που θα γίνει το παιχνίδι, αμέσως.
0: Στην Αμερική θα γίνει, τώρα δεν θυμάμαι την πόλη που θα γίνει.
1: Στο Sofi Stadium, ναι, ναι,
0: σωστά. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου απόγευμα, αν και θα ξαναβγείς, φαντάζομαι, μέχρι αργά εδώ στις συχνότητες. Γεια σου, Πετράνη. Λοιπόν, 8 και 30 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε την βράδυνη ραδιοεφημερίδα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων, να μάθουμε δηλαδή και την εσωτερική επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν προετοιμασίες, μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως το ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε όλοι, σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε λιγότερο από ένα μήνα μπαίνουν στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι η Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Ειρήνη Παπαζή στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και αφού είχαμε αυτή την επικοινωνία με τον Πέτρο Μαυρογιάννηδη στην Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το παγκόσμιο κύπελο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα εγχώρια ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, που εχθές βρίσκεται στην Ελλάδα και ο Ράστοντερ, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από το Τριφύλι και την Τρίτη να ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μας πει περισσότερα και για τις μεταγραφικές κινήσεις του Τριφυλιού, αλλά και για την προετοιμασία που συνεχίζεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός μπαίνει νωρίς εκεί στο δεύτερο 20ήμερο του Ιουλίου στις επίσημες υποχρεώσεις με το παιχνίδι την πάξη από την Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Καλησπέρα, Χριστό.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλησπέρα στους φίλους μας. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει, έχει μπει φορτσάτα στην μεταγραφική περίοδο, ήδη πριν ακόμα ανοίξει η αυλαία. Πρώτος μηνός είναι η πρώτη επίσημη μέρα της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Και ήδη έχει κλείσει 5 μεταγραφές. Οι 3 έχουν ανακοινωθεί, οι άλλες 2 θα ανακοινωθούν λογικά αύριο. Η μία είναι του Ντεφράι, του Στέφαν Ντεφράι, του 34χρονου Ολλανδού στόπερ, ο οποίος έχει συμφωνήσει θα περάσει στην Ολλανδία από ιατρικά και υπομετρικά και θα ενσωματωθεί άμεσα εκεί στην προετοιμασία για το τελευταίο στάδιο, 4-5 μέρες θα προλάβει από την προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφου, στην πατρίδα του δηλαδή, και μετά θα έρθει στην Αθήνα. Και το περαιτέρω, ο δεύτερος είναι ο Ραστόντερ, ο σέντερφορ της Τούν, της Προαθήριας Ελβετίας, ο οποίος περνάει και αυτός υπομετρικά ιατρικά, υπογράφει και τρίτη λογική ενσωματώνεται, ξεκινάει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Να μπει και αυτό σιγά σιγά σε μια σειρά, έτσι ώστε να μαζευτεί ο Παναθηναϊκός της ομάδα. Έχει 5 καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα. Βέβαια έχει χάσει και 11 παίκτες σε σχέση με πέρυσι. Γιατί 11 παίκτες από το περσίνο ρόστερ, κάποιοι από αυτούς δεν παίζαν καθόλου, αλλά κάποιοι άλλοι ήταν και βασικά γυναλάζια. Δεν υπολογίζεται για την φετινή περίοδο. Οπότε έχει ακόμα δρόμο για να ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, καθώς θα πρέπει να κάνει και άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Ψάχνει ένα αριστερό πακ που να είναι να διεκδικήσει μαζί με τον Κυριακόπουλο του Βασικού. Ψάχνει για ακόμα ένα στόπερ. Ψάχνει για ένα κεντρικό χάφι να οχτάρει. Και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Τέσσερς, θα δούμε αν θα ψάξει και για επιθετικό. Και λέω αυτό ανάλογα, γιατί ο Τέσσερς εμφανίστηκε σήμερα, πήγε δηλαδή στην προετοιμασία, σωματώθηκε με την ομάδα. Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα. Έχει ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, δηλαδή την κίνηση που έχει κάνει στο τένοντα, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα δικό του πρόγραμμα προετοιμασίας. Το ιατρικό πρωτόκολλο λέει ότι θα πρέπει να μπει στις προπονήσεις σιγά σιγά μετά τις 15 Ιουλίου, δηλαδή σε περίπου 3 εβδομάδες από τώρα, να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβάζει ένταση στις προπονήσεις και τα λοιπά, και μέσα Αυγούστου, με τέλη Αυγούστου, να μπει κανονικά στα παιχνίδια. Αν αυτό τηρηθεί και δείξει ότι το παιδί μπορεί να βοηθήσει, γιατί ένας εξαιρετικός σκόρερ με ξέρεις την περσίνη χρονιά, όπου πρόλαβε και έπαιξε μόλις 294 λεπτά τον Παναθηναϊκό και σχεδόν 3 παιχνίδια έβαλε 3 γκολ και όσο μία σύστηση. Το επόμενο διάστημα, λόγω των τραυματισμών, έμεινε εκτός. Το παιδί είναι σε συμβασμένο σκόρερ σε όλες τις χρονίες του, οτιδήποτε για να έχει παίξει. Έχει 25 γκολ και πάνω σε κάθε χρονιά, σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή τον περιμένουν ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, αλλά ακριβώς επειδή είναι ουσιαστικά μετά από ένα χρόνο απουσίας και δεν ξέρουμε πώς θα μπει στις προπονήσεις, πόσο καλά θα νιώσει, αν μπορεί να πατήσει καλά, αν μπορεί να κοντραριστεί, αν θα βρει ρυθμό, ο Παναθηναϊκός θα τον περιμένει μέχρι τέλος Αυγούστου. Αν δει ότι όντως ανταποκρίνεται και προχωράει κανονικά, θα στηριχτεί πάνω του μαζί με τον Τετέι και τον Ραστόντερ. Αν δουν όμως ότι θέλει και άλλο χρόνο, θα κάνει μια κίνηση στην αγορά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να πάρει τα σεντερφόρ και να πορευτεί με 4 επιθετικούς όταν το καλό επιστρέψει και ο Τέσσερις, και βλέπουμε πώς θα μπορέσει να μοιράσει το χρόνο σε αυτήν την περίπτωση ο Νίστρο.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Χρήστο, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Όπως είπες, ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί ταχύτατα και σε ένα καλοκαίρι όπου υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Έχει ολοκληρώσει σχεδόν το 70-75% του ρόστερ της νέας σεζόν.
1: Κοίταξε, αυτό είναι καλό και κακό. Καλό γιατί σου δίνει ευκαιρία να δουλέψουν παίχτες με την ομάδα, να προσαρμοστούν, να φτιάξει μια καλή εικόνα. Κακό γιατί όταν ψωνίζεις νωρίς, παίρνεις λίγες επιλογές, ακριβές επιλογές. Να είσαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο μήνα, 15 με 20-25 Αυγούστου, αν θα έχουν τελειώσει η τρίτη προκριματική και τα play-off, θα αποκλείονται ομάδες, θα βγουν στην αγορά παίχτες και παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Και όλα τα βαλάντια εκεί, δηλαδή ενδεχομένως, αν έχει κάποιος μια υπομονή και την πολυτέλεια του χρόνου, να βγει στην αγορά και να πάρει παίχτες με πολύ καλύτερη τιμή και από πολύ μεγαλύτερη ποικιλία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί και κάποιοι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή που σου λέει γιατί να πάω στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα περιμένω. Ακόμα είναι Ιούνιος. Γιατί να πάω στην Ελλάδα και να μην περιμένω μια πρόταση από την Ισπανία, από την Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ιταλία. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, ξέρεις, κάπου κερδίζεις και κάπου χάνεις. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει το ρόστερ. Είναι σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής παίρνει πρώτες επιλογές. Όταν δηλαδή φτιάχνει μια λίστα ένας τεχνικός διευθυντής, λέει νούμερο 1 Παπαγεωργίου, νούμερο 2 Κοντός, νούμερο 3 Παπα-Νικολάου. Όταν παίρνει τον πρώτο παίχτη, δείχνει ότι κάτι έχει πάει καλά. Κάπως τα πράγματα έχουν έρθει βολικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως του Γένσεν, όπως του άλλου Ολλανδού, του δεύτερου στόπερ, κολλάνε τα πράγματα. Θα πάει σε μια δεύτερη επιλογή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε εκεί πόσο καλή μπορεί να βγει και πόσο όχι.
0: Και είναι και εντυπωσιακό.
1: Όπως του Γένσεν, όπως του άλλου Ολλανδού, του δεύτερου στόπερ.

0: Δέλτα Χέντζ έξω από το φωτοδιάγραμμα, αλλά βλέπουμε ότι πάνε και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, πάρα πολύ πιθανό θα είναι ο Παναθηναϊκό Απρίλιο, Μάιο του χρόνου πανέτοιμο να βάλει το κλειδί. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα έργο που συνδέεται άμεσα και με τον εγκαταστάσει των ασυντεχνών, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε πότε θα δοθούν σε χρήση, τι προβλέπει το πρόγραμμα. Δηλαδή, άτομα πώ μπορούν να το ρυθμίσουν, γιατί δεν μπορεί το ένα γήπεδο να παραδοθεί δύο μήνε μετά από το άλλο και να είναι ένα εργοτάξιο. Στα 200 μέτρα πηγαίνουν και τα χέρια φυλακτικά. Αυτό είναι ένα θέμα και ασφάλεια. Από κάθε πλευρά δημιουργεί οπωσδήποτε κάποια θέματα.
1: Ωραία, Χρήστο, έχουμε κάποιο άλλο νέο από το ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει μια αναφορά σε ένα ισπανικό μέσο ότι ο κορώνα ουσιαστικά έχει απολυθεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαιώνει όλοι βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα υποβαθμισμένος ο ρόλος του κορώνα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που ανέλαβε τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης και υποβιβάστηκε ο κορώνα σε ρόλο συμβούλου, τεχνικού συμβούλου του Αλαφούζο, και μόνο που δεν τον βλέπουν να είναι στην αποστολή μαζί με την ομάδα και να έχει μείνει στην Αθήνα και ουσιαστικά δεν έχει συμμετοχή στις αποφάσεις, ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις της ομάδας, αντιλαμβανόμαστε ότι το δημοσίευμα αυτό ουσιαστικά περιγράφει μια πραγματικότητα άσχετα αν δεν έχει ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι στο οργανόγραμμα της ομάδας, να πληρώνεται κανονικά κτλ. Κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, είτε μόνος του κάποια στιγμή θα πει ψάχνω μια άλλη ομάδα να αποχωρήσω, είτε ο Παναθηναϊκός θα του δώσει ό,τι προβλέπει το συμβολαίο του, το οποίο το υπέγραψε πριν από λίγους μήνες και είναι και πλούσιο πάροχο, και θα του κουνήσουμε αντίλη να το ευχηθεί και αυτόν τον καλύτερο για την καριέρα του.
1: Ο Στέφανος Κοτσόλης ουσιαστικά έχει πάρει τα κλειδιά και μαζί με τον νέο προπονητή, τον Δανό, τον Έστρουπ, έχουν κάνει τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Και ο Μπαλντίνη έχει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι εντελώς απ' έξω πλέον ο κορώνα.
1: Ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τις δύο ομάδες που έχουν μπει από νωρίς στα βάσανα της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι και οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες που ρίχνονται, που θα ρηχτούν στην μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Γεια σου, Γιάννη Βοητσίδη.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Είχαμε σήμερα
1: πρώτη άφηξη, έτσι, από χθες.
2: Ναι, θα λέγαμε καλώς την κιασάργησε, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, έχει χάσει χρόνο στα μεταγραφικά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται μια θετική κίνηση αυτή η πρώτη. Άρα θα περιμένουν οι φίλαθλοι ανάλογες κινήσεις και στη συνέχεια. Παίκτης του ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι και επίσημα ο Ισπανός Αρίτ Ελουστόντο, ο 32χρονος στόπερ, μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 313 παιχνίδια έχει κάνει με την συγκεκριμένη ομάδα. Αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, την υπογραφή συμβολαίου για 2+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε το απρόβλημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πιάνει δουλειά στην ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει προπονήσεις για τη νέα σεζόν εδώ και μία εβδομάδα. Ο Ελουστόντο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το 6, θα ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου από αύριο η αποστολή του ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Έτσι λοιπόν αρχίζει κάπως να γεμίζει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και κάποια παιδιά βέβαια από την ομάδα, από τον ΠΑΟΚ Β, από την ΚΑΠΑ 19. Με τον Ελουστόντο, αν μη τι άλλο, θα υπάρχει ίσως και για τα πρώτα φιλικά ένα δίδυμο του Μιχαηλίδη με τον Βάσκο, και από εκεί και πέρα βέβαια δεν σημαίνει ότι κλείνουν εδώ οι αναζητήσεις, γιατί αν σκεφτούμε ότι από τους στόπερ του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν ο Κεντιόρα συνεχίζει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο τερμάτισαν τη συνεργασία με την ομάδα, άρα λείπουν τουλάχιστον δύο στόπερ. Είναι σημαντικές οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα

0: επειδή αναφερόμαστε στους στόπερ, ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει. Ενδιέφερε και τον ΠΑΟΚ και παλιά. Φαίνεται ότι και πάλι υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν να δούμε αν θα προκύψει κάποια συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη ώστε να έρθει και ο Χατζηδιάκος στην ομάδα, όπως υπάρχει και η εκκρεμότητα βέβαια εδώ και καιρό με τον Γιαννούλη, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει βρει με την Augsburg, την ομάδα στην οποία ανήκει ο Γιαννούλης. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα ο διεθνής αριστερός μπακ, αλλά και με αυτό το θέμα υπάρχει εκκρεμότητα. Και βέβαια θυμίζω ότι ο Μπάμπα αγωνίζεται με την Γκάνα στο Μουντιάλ, η οποία Γκάνα μάλιστα συνεχίζει. Άρα αν μη τι άλλο, ο Μπάμπα δεν μπορεί να υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της σεζόν. Είναι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ επίγον να βρει κάποιον αριστερό μπακ. Ψάχνει και χαφ, ψάχνει και αριστερό επιθετικό, ψάχνει και σεντερφόρ. Γενικά δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, και λόγω της εκκρεμότητας με το θέμα προπονητή, η οποία υπήρχε μέχρι πριν από περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες, έχασε πολύτιμο χρόνο στα μεταγραφικά του. Θα πρέπει να τρέξει, χρειάζεται τουλάχιστον 6-7 παίκτες υψηλού επίπεδου για να μπορέσει να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να θυμίσω ότι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι για τα προκριματικά του Europa League 23 και 30 Ιουλίου. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μακριά, και μάλιστα αν υπάρχει το πιο πιθανό σενάριο να παίξει με την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitate Cluj. Αν είναι το πιο πιθανό η Δυναμό Κιέβου, είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, μια ομάδα με υψηλό προϋπολογισμό, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να βιαστεί για να είναι έτοιμος στις 23 Ιουλίου στο πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί εκεί στην Ολλανδία για μία ακόμη σεζόν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια με την Μπέβερεν, με τη Βέστερλο, με την ΑΕΚ Λάρνακας και με την Τβέντε. Η αρχή θα γίνει 1η Ιουλίου με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Μπέβερεν στις 6 το απόγευμα. 4 του μήνα είναι με τη Βέστερλο, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, και ο κύκλος των φιλικών αγώνων θα κλείσει 11 Ιουλίου με την Τβέντε στο τελευταίο παιχνίδι, όπου μάλιστα οι ομάδες θα παίξουν 2-90 λεπτά. Θα είναι ουσιαστικά η πρόβα τζενεράλε για τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο και λογικό Σαββατοκύριακο, δεν τρέχουν συχνά αυτά τα θέματα. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο και με τον Ντάισον και με τον Οσδόεφ, δύο βασικοί ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια που έληξαν τα συμβόλαιά τους. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη κάποια συμφωνία με τον Οσδόεφ, μάλιστα φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Με τον Τάισον είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και ο Τάισον πλέον, πατώντας τα 39 του χρόνια, δεν μπορεί να έχει έναν βασικό ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν, άρα θα είναι και λογικό να δεχτεί κάποια μείωση των αποδοχών του. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι εκκρεμότητες. Για τους χαφ που είπαμε, ένα όνομα που έχει ακουστεί είναι του Γάλλου, του Σανταμαρία της Βαλένθια, ενώ ο Τζόγο υποστηρίζει σήμερα σε δημοσίευμά της ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βίκτορ Καρβάλιο, τον 28χρονο Βραζιλιάνο μέσο της Μπράγκα. Ωστόσο, σε αυτό το δημοσίευμα αναφέρεται ότι τον θέλουν τον παίκτη και η Τωρίνο και η Μποταφόγκο και η Ατλέτικο Μινέιρο και η Αλ Σαμπάμπ. Δηλαδή, ανάμεσα σε πολλές άλλες ομάδες υπάρχει μια αναφορά και για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα θέμα στο στο οποίο πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ. Και άλλωστε, για να φέρεις έναν τέτοιο παίχτη πρέπει να δώσεις αρκετά εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ για τη συγκεκριμένη θέση θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί ψάχνει και center for, βασικό center for, επειδή θυμίζω με το Γιακουμάκι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι εκκρεμότητες. Αυτό που περιμένει σίγουρα και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ιταλός Λύση, αλλά και οι φίλαθλοι, είναι την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας να τρέξουν τα μεταγραφικά και σιγά σιγά, γιατί η ομάδα αύριο ταξιδεύει στην Ολλανδία με πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, σιγά σιγά να έρθουν και παίκτες οι οποίοι προορίζονται έτσι για βασικούς ρόλους, ώστε να γίνει και καλύτερη η δουλειά του προπονητή, να γίνει πιο εύκολη, να λυθούν τα χέρια του, και αν όχι στο πρώτο φιλικό ή στο δεύτερο, τουλάχιστον στο τρίτο και στο τέταρτο φιλικό, να μπορεί ο Λύση να κάνει καλύτερα τις δοκιμές του εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων.
1: Είναι και μια περίοδος όπου ο ΠΑΟΚ, μετά από αρκετά χρόνια, Γιάννη, φίλες και φίλοι, πορεύεται με διαφορετικό προπονητή στο τιμόνι, έτσι.
0: Θέλει και αυτό στον χρόνο του να μάθει την ομάδα. Προφανώς θα κάνει και κάποιες μεταγραφικές προτάσεις, έτσι γνωρίζοντας και την ισπανική αγορά. Και για τον Ελουσντόντο ήταν θετικός. Βέβαια δεν ήταν δική του εισήγηση, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε συζητήσει αρκετό καιρό πριν κλείσει τον Λύση για να τον φέρει στην Τούμπα. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι λογικό και ο νέος προπονητής να θελήσει να βάλει τις δικές του πινελιές με κάποιους παίκτες που θα εμπιστευτεί και θα προσπαθήσει σε συνεργασία με τη διοίκηση να τους φέρει στην ομάδα.
1: Γιάννη Βοητσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Από τον Γιάννη Βοητσίδη και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε και στον νέο Φώτη στο Ηρακλή. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη. Φυσικά ο Ηρακλής που επιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα, χωρίς βέβαια να έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά, γιατί το νεοφώτισος πραγματικά, άμα το ακούνε οι φίλοι του Ηρακλή, κάπως λίγο τους ακούγεται άσχημα. Εντάξει, και δικαιολογημένα, ναι, γιατί νεοφώτιστος,
0: ναι, καταλαβαίνω πως το λες εσύ, αλλά νεοφώτιστος είναι μετά από αρκετά χρόνια, επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια και μπαίνει και δυναμικά, τουλάχιστον διαβάζοντας τα ρεπορτάζ που έρχονται από τον γύρο, μπαίνει και δυναμικά στις μεταγραφικές κινήσεις ή αν θες τις μεταγραφικές στοχεύσεις.
1: Κοίταξε, οι κινήσεις που κάνει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είναι μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Άρης, μια ομάδα που παραδοσιακά φέτος ας πούμε ήταν ο Λεβαδιακός, αλλά δεν ήταν μια ομάδα που διεκδικούσε συχνά αυτά τα χρόνια μια τόσο υψηλή θέση. Οπότε βέβαια δεν είναι μόνο το budget που θα διαθέσει μια ομάδα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της χημίας. Εκεί είναι που παίρνει μια ομάδα πάνω της και μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουν αρχικά οι οπαδοί της αλλά και οι αντίπαλοι. Και φυσικά ο Ηρακλής δείχνει ότι το πάει καλά. Το πάει καλά ενώ ότι πριν από λίγο καιρό πολλοί μέσα στον Ηρακλή πιστεύαμε ότι θα κινηθεί με ανθρώπους που δεν θα είναι δεν θα έχουν το υψηλό προφίλ που έχει ένας Μπασινάς, ένας Γιάννης Σαμανατίδης, ένας Γιάννης Κόντης, που έχουν ασχοληθεί με επιτυχία στην διαχείριση ομάδων οι οποίες έφεραν καλούς ποδοσφαιριστές και διεκδίκησαν κάτι παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαν σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους. Οπότε από τη στιγμή που έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο team, τουλάχιστον το εξωαγωνιστικό, νομίζω από εκεί και πέρα, επειδή σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και ποδοσφαιριστές να έρχονται στην ομάδα, θα δείξει η ομάδα κάτι αντίστοιχο και στο αγωνιστικό. Δηλαδή, έχουν γίνει δύο πρώτες κινήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν παίκτες που θα είχαν τη δυνατότητα να ανακοινωθούν από τώρα, γιατί οι περισσότεροι θα μπορούν να ανακοινωθούν από τη 1 Ιουλίου και μετά. Όπως γνωρίζεις, τα περισσότερα συμβόλαια παικτών ομάδων λήγουν 30 Ιουνίου και από εκεί και πέρα ο καθένας από αυτούς που έχουν συμφωνήσει σιγά σιγά θα αρχίσει να βγαίνει και στη δημοσιότητα. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο περίπτωσεις αυτή τη στιγμή. Ένας ο Καϊμπουέ, Γαλλοαλγερινός, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αμιάν στην League D, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, και ένας ο Τσιντότας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αστέρα και ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα υπάρξουν πάνω από 20 άτομα. Τώρα πόσο γνωστοί θα είναι, πόσο θα εντυπωσιάσουν τον κόσμο, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ικανοποιημένος ο προπονητής και γύρω από αυτόν, γιατί για να δημιουργηθεί μια ομάδα από το μηδέν, γιατί δεν έχει και παίκτες ο Ηρακλής έναν κορμό που να στηριχτεί εκεί. Όπως ξέρεις, 5-6, άντε 7 από τους περσινούς να διατηρηθούν στην ομάδα και οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είναι βασικές επιλογές. Οπότε περίπου από το μηδέν αρχίζει αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 50-60%, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, για να ξέρουμε κατά ποιο περίπου θα είναι το παζλ, τα περισσότερα κομμάτια από το παζλ της νέας χρονιάς, και ήδη ακούμε πάρα πολλά ονόματα. Αυτό που προέκυψε σήμερα είναι του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Λεμεσού, είχε μια γεμάτη χρονιά μετά από δύο πολύ καλές χρονιές στον Όφη, ένας παίκτης που ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια έκανε μια αρκετά καλή πορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο τελευταία. Ένας παίκτης που από ό,τι φαίνεται θα είναι από τους παίκτες που θα είναι οι πρώτοι που θα υπογράψουν στην ομάδα, 30χρονος. Από εκεί και πέρα ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται αυτό του Κέρ Μπράβο, ένας παίκτης ο οποίος λίγο πολύ πιστεύω ότι είναι στα ονόματα που πραγματικά ισχύουν για νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε και πέρσι ήταν ιδανικός στην Ισπανική Λας Πάλμας. Μία άλλη περίπτωση πολύ ιδιαίτερη είναι ο Ντιφίλιο, ο οποίος ανήκει στη Γιουβέντους, έχει διακριθεί και με τη Γιουβέντους και με τη Μίλαν, που έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, αλλά μετά από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις που θα περάσει από τη στιγμή που θα βρεθεί στην Αθήνα, γιατί θα πάει στην Αθήνα, θα συνομιλήσει με τον Τάκη, με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και στη συνέχεια θα περάσει από όλες αυτές τις εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο στον Ηρακλή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Συνέχεια διαβάζουμε. Ακούσαμε σήμερα για τον Οσούβου από την Δανία και την Οντένσε. Έχουμε ακούσει για τον Μπουά, παίκτες που αγωνίζονται σαν μπακ από τη δεξιά πλευρά. Ακούγεται το όνομα του Σάστρε. Ακούγεται το όνομα του Τέλες, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Του Φέλες, ο οποίος πολύ πιθανό να βρεθεί και αυτό στον Ηρακλή. Υπάρχουν αρκετά ονόματα, απλά τώρα είναι τόσα πολλά που πραγματικά μπερδεύουν τον κόσμο και αρκετά από αυτά προκύπτουν από φήμες που βγαίνουν από μάνατζερ. Και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι τους περισσότερους παίκτες που θα έρθουν στον Ηρακλή θα τους φέρει ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις, το ξέρουμε και από τη θητεία του στον Άρη, από Ισπανία και Λατινική Αμερική, και από εκείνες τις αγορές νομίζω ότι θα υπάρχουν και τα περισσότερα ονόματα. Γιάννη.
0: Γιώργο Μαυρόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε 9 και 6 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορά. Ακούτε την βραδινή ραδιοφημερίδα από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνο της χώρας. Θυμίζω στις 10 η ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα δηλαδή, Νότια Αφρική, Καναδάς, μπαίνουμε στο ζουμί, μπαίνουμε στα νοκάουτ, ξεκινάει απόψε η φάση των 32. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 9 παρα 10 μετά θα δώσουμε σκυτάλι στο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε στον Πάπη Παπάζογλου να μας πει τα νεότερα για τις μεταγραφικές στοχεύσεις, κινήσεις των Ερυθρόλευκων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ αλλά και ο Όφη, έχουν έναν έξτρα χρόνο παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, καθώς ξεκινούν αργότερα τα προκριματικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν λίγες μέρες περισσότερες ξεκούρασεις οι ποδοσφαιριστές. Αλλά ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν σταματάει, τρέχει και νομίζω τώρα βρίσκεται και στο απόγειο, έτσι. Γεια σου Μπάμπη.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως τα λες είναι. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει ένα γύρο παραπάνω από ΑΕΚ και Όφη. Πάνε κατευθείαν η ΑΕΚ και Όφη στα
0: play-off. Ναι, θα ξεκινήσει το τρίτο προκριματικό. Έτσι.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι ή θα είναι Champions League ή Europa League. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Εάν προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό, πάει play-off του Champions League και εκεί θα τον περιμένει είτε η Lyon είτε η Bodo Glimt. Μία από τις δύο 50-50 είναι. Εάν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, δεν πάει play-off, πάει κατευθείαν στη league phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του, ξεκινούν δηλαδή εξετάσεις, αυτά τα κλασικά ιατρικά, αργομετρικά. Στην πραγματικότητα όμως η προετοιμασία του ξεκινάει την Παρασκευή που θα πάει η αποστολή στην Ολλανδία. Και μέχρι τότε θέλει να έχει τελειώσει τις μεταγραφικές προτεραιότητες που είχε θέσει. Και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες έχει πάρει φωτιά, έτσι που λέμε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, η μία άφηξη μετά την άλλη. Η τελευταία που έχει γνωστοποιηθεί είναι αυτή για τον Κάρμο που επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Θα βρίσκεται στη χώρα μας λίγο μετά τις 5 το πρωί από την Λισαβόνα, προερχόμαστε από τη Λισαβόνα. Αυτή τη φορά όμως, Γιάννη, για να μείνει, όχι για να φύγει και πάλι. Διότι θυμίζω ήταν δανεικός αρχικά το πρώτο εξάμηνο, μάλλον το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 23-24 που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το conference. Έμεινε δανεικός στη συνέχεια για ένα χρόνο, έφυγε, πήγε στην Οβιέδο. Τώρα το θέμα ήταν, όπως είχα πει πολλές φορές, να είναι και ο ίδιος ζεστός στο να παίξει πια στον Ολυμπιακό, γιατί το παιδί είχε το μυαλό του συνέχεια να πάει να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Έκανε μεταγραφή στην Νότια, πήγε ξανά στην Ισπανία. Τώρα το κατάλαβε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ένα παίξει να είναι focus που λέμε, να είναι συγκεντρωμένο σε μια ομάδα. Μίλησε και με το Μετιδίπαρ και έτσι όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν για να επιστρέψει. Και ο Ολυμπιακός κάνει μια μέχρι στιγμή, τουλάχιστον θεωρητικά στα χαρτιά που λέμε, γιατί ποτέ δεν ξέρει πώς θα βγει στην πράξη το πράγμα. Έχει κάνει μια αναβάθμιση στην άμυνά του με την απόκτηση του Μαφέου στη θέση του δεξιού back. Και την επιστροφή του Κάρμο που γίνεται μια τριπλέτα πάλι με Ρέτσο και Πιρόλα, πολύ δυνατή. Πήρε και τον Πόποβιτ για τη θέση του δεύτερου goalkeeper. Επέστρεψε και τον Σουρνάρα για τρίτος goalkeeper. Και προχωράει και στα υπόλοιπα. Έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Και προχωράει στα υπόλοιπα. Τι περιμένουμε άμεσα. Περιμένουμε άμεσα. Δηλαδή, είτε σήμερα είτε αύριο να τελειώσουν άλλες δύο μεταγραφές που είναι προχωρημένες. Η μία είναι του Στάνιτς, της Ντογκόρετς. Εκεί έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι πολλά τα λεφτά και είναι λογικό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Τώρα, αυτό που έχει βγει και από Βουλγαρία ήταν αρχικά, ήταν η εκτίμηση, Γιάννη, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός γύρω στα 7,5. Ναι. Τώρα είναι στα 8 εκατομμύρια.
0: Ανεβαίνει.
1: Θα μου πεις, μικρή διαφορά. Μιλάμε για πολλά χρήματα όμως. Δεν μιλάμε για 1,5 ή να πάω στα 2. Αλλά είναι ένα παίκτη που τον θέλει ο Ολυμπιακός. και φαίνεται ότι θα έχουμε οριστικό που λέμε deal, δηλαδή παρουσιάζεται και ως πολύ προχωρημένο να απομένουν λεπτομέρειες τα διαδικαστικά που λέμε, αλλά πάντα στις μεταγραφές λέμε ότι μια μεταγραφή είναι σίγουρη όταν ανακοινώνεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε δει και να έρχονται παίχτες εδώ και να κόβονται ιατρικά για κάποιο λόγο τελευταία στιγμή, να αλλάζουν όροι συμφωνίας και το έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν. Γι' αυτό λέω ανακοινώσεις. Και του Ρόκα, του εξτρέμ, του νεαρού εξτρέμ από την Τζιρόνα, που είναι ένας παίχτης ο οποίος ο Ολυμπιακός ξεκεντράει το τελευταίο διάστημα και επίσης θα αναμένεται να κλείσει και αυτός. Εάν τα κάνει αυτά τα δύο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω για τις προτεραιότητες που είχε θέσει και βάσει του ρόστερ που έχει, θα χρειαστεί ένα ακόμη στόπερ, όχι ξέρεις με την πίεση, γιατί για παράδειγμα για την Ολλανδία, από ένα παράδειγμα, μπορεί να πάει με κεντρικούς αμυντικούς στο Ρέτσο, τον Πιρόλα, τον Κάρμο και τον νεαρό Κουτσίδη. Που ούτως ή άλλως η πρόβλεψη να πάει και ένας από την ΚΑΠΑ 19, που λέμε εκείνη την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το ευρωπαϊκό των νέων, αλλά η προοπτική να πάρει έναν ακόμη στόπερ. Ότι θα έχει παίξει να παίξει προετοιμασία, να κάνει προετοιμασία και να πάρει, ξέρεις, μέσα στον Ιούλιο έναν ακόμη στόπερ. Ναι, μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει παίχτες και για να παίξει, ξέρεις, για να ψάξει κάτι ακόμη. Αλλά επειδή στην τριάδα Ρέτσου, Πιρόλα, Κάρμο, η λογική λέει ότι, τη ξέρει πολύ καλά και ο Μεντιλίμπαρ, οι δύο από τους τρεις θα παίζουν ως βασικοί, έτσι, το βασικό rotation, ο τέταρτος θα πρέπει να είναι πιο συμπληρωματικός. Μόνο που εδώ, όταν ο Ολυμπιακός έχει πάει για την περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, άσχετα που έχει ατονίσει, έτσι. Τώρα φαίνεται, είδα ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό ότι μπαίνει και Λιόν για την απόκτησή του. Ή ο Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος από τη Χετάφε και είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει μαζί του για να τον πάρει. Καταλαβαίνεις ότι ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε από τους τέσσερις αυτούς θα μπορούσε να είναι βασικός. Γι' αυτό λέω και για μια αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Ίσως θα ήταν και μια λύση να πάνε πιο πιτσιρικά, ταλαντούχο κτλ. Αλλά ξέρεις, ο σχεδιασμός των ομάδων γίνεται πολλές φορές επειδή υπολογίζουν ότι μπορεί να τους τύχουν και αναποδιές, να έχουν πιο γεμάτο ρόστερ. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν, ας πούμε, χρήσιμο να είναι πέμπτος ένας ακόμη πιτσιρικάς, πιο πιτσιρικάς, αλλά να έχει πραγματικά ευκαιρίες να παίξει. Γιατί αν να παίζουν οι τρεις και μια τόσο ο τέταρτος, πού να βρει και ο πιτσιρικάς. Πάει στο σαν πώς θα κλείσει. Και επίσης ένα ακόμη που θέλει ο Ολυμπιακός και το έτρεξε και το είδαμε από αυτό, από τις επαφές που έκανε, κύρια για τον, αρχικά για τον Ουνάι Λόπεθ πολύ νωρίς ή τώρα για τον Καντιού της Λόριαν, που και αυτό έχει μείνει στάσιμο, είναι ένας ακόμη χαφ. Όμως σήμερα που μιλάμε ο Ολυμπιακός έχει 5 κεντρικά χαφ για να παίζουν οι δύο. Ότι η προοπτική είναι να δοθεί δανεικό στον Ασημέντο, ναι, οκ. Okay, αλλά να θυμίσω ότι είναι ο Έσε, είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Γκαρθία που μόλις προχθές ανακοινώθηκε κιόλας για να ανανέωσε το συμβολέο του για ένα χρόνο. Οκ, okay, δεν θα είναι πια βασικός, αν θα είναι συμπληρωματικός και είναι παίκτη που το ξέρει πολύ καλό με την Λίπαρ και γι' αυτό ζήτησε την παραμονή του. Και είναι και ο Σιπιόνι, ο Αργεντινός. Τουλάχιστον πρέπει να φύγει ο ένας στον Ασημέντο για να αποκτηθεί κάποιος, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι με την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ που θα είναι βασικός, ή ας πούμε για παράδειγμα, όσο λέω Καντιού που επαναλαμβάνω έχει τονίσει, δεν ξέρω αν θα μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση, ή πολύ περισσότερο ένας παίκτης του στυλ του Άμραμπατ που πάλι στην Τουρκία αναφέρουν τον Ολυμπιακό κινείται για την απόκτησή του, καταλαβαίνει κανείς ότι ένας από τους υπόλοιπους θα υποχωρήσει πολύ. Γιατί τέτοιοι παίκτες είναι για βασική. Ο Έσε είναι για βασικό. Ο Μουζακίτης είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πάνω του και θα πάρει χρόνο. Ο Σιπιόνι επίσης, υπάρχει και ο Γκαρθία. Θέλω να πω ότι σίγουρα θα πρέπει να φύγει ένας. Και με το να φύγει ο Νασιμέντο, για παράδειγμα, δανεικός, δεν σημαίνει ότι ελευθερώνεται και μια θέση βασικού. Θα έχει πολύ δυνατή μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση, θα έχει πάρα πολλές επιλογές. Γενικώς καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πάει να αναβαθμίσει αρκετά το ρόστερ του και εδώ τα λέμε, το έχει και ανάγκη. Έτσι όπως τελείωσε και όλα στη σεζόν.
0: Σωστά.
1: Γιατί στόχος του δεν ήταν να βγει δεύτερος, στόχος του ήταν να πάρει το πρωτάθλημα και να κυνηγάει πάντα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα πήγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, για μια ελληνική ομάδα, το να μετέχει στη League Face, στο Champions League και να πηγαίνει στην ενδιάμεση φάση, δηλαδή να προκρίνεται και να μην αποκλείεται από τη League Face, για μένα είναι επιτυχία πάντα. Για έναν ελληνικό σύλλογο. Αν μπορεί να πάει και παραπάνω, ακόμη καλύτερα, αλλά είναι σημαντικό. Αλλά στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός ήθελε κάτι, ήθελε πολλά περισσότερα. Και όλα αυτά είναι πιθανόν λοιπόν να γίνουν και ο Ολυμπιακός να έχει κλείσει το ρόστερ του σε βασικές, τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητες, αν κάνει δηλαδή και έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό και ένα χαφ, μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι το 10 Ιουλίου, λέω ένα παράδειγμα, πολύ νωρίς θα τα έχει κλείσει. Και για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλάμε για ρόστερ κλεισμένο. Θα έχουμε και άλλα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και νομίζω και πέρα, είναι λογικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά Γιάννη, με αυτά που είπα, με αυτές τις κινήσεις, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πλήρες ρόστερ. Δεν θα έχει κάπου. Μπορεί να ξέρει να γίνει μια κουβέντα, να πει εσύ, εγώ, οι φίλοι ακροατές, ότι θα ήθελα έναν άλλον, κατάλαβε σε κάποιες θέσεις. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά θέλω να πω ότι θα είναι γεμάτος ο ρόστερ του. Βεβαίως θα υπάρξει σίγουρα αριστερό μπακ, μη γελιόμαστε. Δηλαδή είναι από τα βασικά κομμάτια του σχεδιασμού να μην έχει ο Ολυμπιακός δύο αριστερούς μπακ και τους δύο μη κοινοτικούς. Έτσι, και να πρέπει να μένει ένας εκτός αποστολής. Γιατί δεν γίνεται, άμα έχεις και παραπάνω από πέντε μη κοινοτικούς, δεν γίνεται, Γιάννη μου, να αφήνεις πάντα έξω έναν παίχτη. Δεν είναι εύκολο για το Μεντιλίμπαρ. Το είχε πει και ο ίδιος πέρσι. Άρα θα έχουμε εκεί και θα δούμε και τι θα γίνει στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον επίσης δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά εγώ λέω να περιμένουμε. Όχι απλά να επιστρέψει ο Ελκάμπη που συνεχίζει με το Μαρόκο, ή να επιστρέψει και ο Θαρέμι, ο οποίος αποκλείστηκε το Ιράν οριστικά και θα πάρει βέβαια το παιδί κάποιες μέρες άδεια να ξεκουραστεί και αυτός πριν πάει στην προετοιμασία. Αλλά έχω πει ότι η εκτίμησή μου είναι να μείνει και ο Θαρέμι και ο Γιάρεμτσουκ πίσω από τον Ελκάμπη. Το βλέπω δύσκολο. Και ειδικά με Σάνης, ο οποίος παίζει και σαν δεύτερο φορ, και θα μπορούσε, δεν είναι ακριβώς ίδιος παίχτης, θα μπορούσε να πάρει και ρόλο Κοστούλα, να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο και δεν δέχεται και κανένα. Δηλαδή, θυμάσαι ο Γιάννης, και αυτό που το παιδί ζήτησε να πάει στη Λιόν δανεικό στο χειμώνα, και έτσι δεν μπορεί να κάθομαι εγώ τρίτος φορ στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι τρίτος φορ ένας τέλειος παίχτης και να περιμένει πότε δεν θα παίξει ο Ελκάμπη και πότε δεν θα παίξει ο Ταρέμι για να πάρει ευκαιρία του, δεν έχει λογική. Οπότε και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε πρώτη φάση έτσι θα πάει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Επίσης περιμένουμε εξελίξεις για παίκτες Ολυμπιακού που είτε δεν πολύ υπολογίζονται ή δεν υπολογίζονται, ή και παίκτες για τους οποίους όντως υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον το εξωτερικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει ο Στροφέτσα. Η Πάρμα προσπαθεί να τον πάρει. Έχουμε πει το πρόβλημα ποιο είναι. Γιατί και η Πάρμα τον θέλει και η Κόμο τον θέλει πίσω. Και η Τωρίνο τον θέλει και άλλες αλήθειες εμάς το θέλουν. Το πρόβλημα είναι τα λεφτά. Το Ολυμπιακός έδωσε πέρσι 5 εκατομμύρια για να τον πάρει και δεν τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια και στην Ιταλία. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια, γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί μια φόρμουλα να μείνει το παιδί στην Ιταλία. Αν μπορείς η Πάρμα να δώσει ένα ποσό ή τουλάχιστον να εγγυηθεί μια υποχρεωτική οψιόν, προφανώς αποχωρήσει, αλλά πρέπει να το δούμε. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία. Παίκτες όπως ο Αντρέ Λουίς, για τον οποίο υπάρχει εντός ενδιαφέρον τη Γόλση, υπάρχει το ενδιαφέρον τη Σαχτάρ. Θα δούμε. Πάντως, έχω πει εδώ και ένα μήνα για τον Αντρέ Λουίς, όταν είχα πει για το ενδιαφέρον τη Γόλση, ότι ήταν υπαρξότατο, ότι μιλάμε και για μια μεταγραφή που μπορεί να κάνει εντύπωση στον κόσμο, που μπορεί να ξεπεράσει τα 15, να πλησιάζει για να φτάσει στα 20 εκατομμύρια, γιατί ένα παιδί που είχε τέτοιες προτάσεις ήδη ο Άβε. Το είχε πει και ο Μαρινάκης στην ομιλία, θυμάσαι στην ομάδα. Ναι. Είχε τέτοιες προτάσεις και είχε προτιμήσει τον Μαρινάκης να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά πρέπει να παίζει κιόλας, έτσι, Γιάννη μου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άμα να μην παίζαν τέταρτος και πέμπτος εξτρέμ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το Μάρτης, έπαιζε ο Φορτούνης, θυμίζω ο Φορτούνης με τον Μεντιλίμπαρ, έπαιζε στα άκρα. Είναι ο Αντρέ Λουίς, ο Ρεμπινί θα παίζει όλο και περισσότερο εξτρέμ. Α, και δεξιά, μπακ μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, γιατί ήταν αρχικός σχεδιασμός, γιατί το Ροντενή τον υπολογίζει περισσότερο εξτρέμο ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, μήπως μείνει και ως εναλλακτική λύση για τη θέση του δεξιού μπακ. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμη για ανηγυρικά για Ολυμπιακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν οριστικοποιηθούν και οι μεταγραφές του Στάνιτς και του Ρόκα, πολύ νωρίς θα έχει κάνει αρκετές μεταγραφές βασικές ανάγκες. Και επίσης πολύ νωρίς, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να έχει ακόμη δύο παίκτες, ένα χαφ και έναν στόπερ, κυρίως ένα στόπερ. Οπότε θα έχει λίγα πράγματα, αλλά παραλαμβάνω πολύ νωρίς για τον Ολυμπιακό, Γιάννη μου, να πούμε ότι θα έχει κλείσει το ρόστερ του. Και θα το έχει κλείσει, αυτό είναι σίγουρο. Θα υπάρξουν και ευκαιρίες τον Αύγουστο, τα κλασικά,
0: ναι,
1: περιμένουν και ειδικά οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Και δεν έχει,
0: περιμένουν όλοι το μπαμ της τελευταίας στιγμής. Για να μπει το κερασάκι, έτσι.
1: Γιατί οι παίχτες που τώρα, άμα πας και τους πεις έλα στην Ελλάδα, όποια και αν είναι ομάδα, δηλαδή ήταν και αν έχει την πρόκληση του Champions League, ήταν και αν έχει σίγουρη τη συμμετοχή στην Ευρώπη γενικότερα και καλά λεφτά που δίνουν ελληνικές ομάδες σε συμβόλαια, σου λένε αρκετοί παίχτες, ναι, να δω λίγο αν έχω Premier, να δω λίγο αν θα έχω Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, και θα σου πω. Και όταν πάει μετά το 15 Αύγουστο και βλέπουν ότι δεν, αλλιώς μιλάνε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου?
0: Σωστά, πάντα έτσι γίνεται. Να σε καλά, Παπίνο.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου, και εσύ.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Πάμε απευθείας στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, στο Γιάννη Σαντορίνιο, εκεί που αναμένεται η άφιξη του Ριμπάλτα για να δρομολογηθούν οι μεταγραφικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται και η περιήγηση ανά την Ελλάδα του τροπαίου της ΑΕΚ, που όπου πάει γίνεται ένας χαμός από τους φίλους της Ένωσης. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Αυτή την ώρα είναι στον Βόλο, την παραλία Βόλου, το τρόπαιο διαθέσιμο για αναμνηστικές φωτογραφίες στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος πάλι, όπως είπες, κάνει χαμό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της ΠΑΕΚ, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, γιατί με αυτόν τον τρόπο και δίνει τη δυνατότητα σε κόσμο που δεν είχε την ευκαιρία ακόμη και να πάει στο γήπεδο ή την οικονομική δυνατότητα στο, να έχει πρόσβαση στο γήπεδο αγοράζοντας ταξίδια και οργανώνοντας ταξίδια από την περιφέρεια, και τους δίνει αυτή τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα με την κούπα, παίρνοντας οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ και τα αναμνηστικά τους δώρα, που είναι αυτό το επαιτειακό μπλουζάκι που έχει και την ελληνική σημαία, όπως και το επαιτειακό κασκόλ, και να βγάλουν μικροί μεγάλοι φωτογραφίες αναμνηστικές, να γιορτάσουν αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και είναι και ένα ευχαριστώ από την πλευρά της ΑΕΚ για την στήριξη που είχε από τον κόσμο όλη τη χρονιά και για τα πανωτά ρεκόρ που έκανε η ΑΕΚ, όχι μόνο στο γήπεδό της, αλλά και στην περιφέρεια. Ο βαθμός συσπήρωσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό έχει πει και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθεί και θα βρεθεί απέναντι σε όποιον σκοπεύει να διαταράξει αυτή την ενότητα και αυτή την συσπήρωση. Αύριο 1:30 θα είναι Σκόπελο, στην πλατεία Καπή, και 8 η ώρα το βράδυ στην Αλόνισο, στο λιμάνι Αλονίσου. Τώρα καταλαβαίνω ότι θέλει ο κόσμος, θέλει μεταγραφές.
0: Θέλει, αλλά περιμένουμε Ριμπάλτα, είπα.
2: Εντάξει, ο Ριμπάλτα εδώ είναι, δηλαδή αύριο Νίκολης και Ριμπάλτα θα πιάσουν δουλειά στην Αθήνα. Και είναι λογικό, γιατί πια είναι η τελευταία εβδομάδα. Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινάνε τα εργομετρικά, ιατρικές εξετάσεις. Δευτέρα 6 Ιουλίου η ομάδα της ΑΕΚ ταξιδεύει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο Ριμπάλτα την προεργασία του την έχει κάνει, έχει προκρίνει μια περίπτωση, την έχει εξετάσει διεξοδικά, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Και αυτό εμείς που περιμένουμε είναι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς και αυτών των επαφών μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Αφορά ΧΑΦ, αφορά τον πρώτο στόχο της ΑΕΚ, δεν έχει αναφερθεί το όνομά του πουθενά. Και εφόσον κυλήσουν οι διαδικασίες ομαλά, μπορεί να έχουμε και την δεύτερη μεταγραφή για την ομάδα της ΑΕΚ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί οι μεταγραφές είναι μια ρευστή διαδικασία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί κάτι να πάει στραβά ή να συμβούν κάποιες καραμπόλες και να εξυπηρετηθείς εσύ, ανάλογα. Αλλά το ζητούμενο και για τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, και για τον προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς, είναι αν καταφέρουν να έχουν τον ΧΑΦ διαθέσιμο. Μιλάμε για τον παίκτη της μεσάς γραμμής, μιλάμε για το οκταρό εξάρι, ώστε να ακολουθήσει την ομάδα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Οπότε αυτή την εβδομάδα περιμένουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το μεταγραφικό ζήτημα. Η ΑΕΚ, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες του ανταγωνισμού, είναι έτοιμη, δηλαδή, και οι κινήσεις που έκανε είναι κινήσεις που, αν αύριο χρειαζόταν να παίξει παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, η ενδεκάδα της είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη και το ρόστερ της και οι επιλογές της. Ο Ζούπκοφ ήταν μια κομβική κίνηση που ήρθε και κούμποσε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ενδεκάδα και το κάλυπταν πέρσι πολλοί ποδοσφαιριστές ανάλογα με τη θέση. Πότε ο Ζωάο Μάριο, πότε ο Περέιρα που δεν συνεχίζουν, πότε ο Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, έτσι. Ο παίκτης που έπαιζε απέναντι από τον Κοϊτά. Αυτό τώρα καλύπτεται από τον Ζούπκοφ. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κορμός της ΑΕΚ είναι 100% έτοιμος. Τι θέλει τώρα? Θέλει ένα ακόμη στόπερ που θα πλαισιώσει η Ρέλβας Μουκουντή, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ο Βίντα που έχει ανανεώσει και υπάρχει και ο Γεωργίεφ που, ναι, μεν θεωρείται ως backup του Ρότα, αλλά είναι και ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις ως στόπερ. Φυσικά και θα πάρει ΑΕΚ στόπερ, έτσι. Μιλάμε για έναν μεσοεπιθετικό ακόμη ποδοσφαιριστή πέρα από τον Ζούπκοφ που έχει αυτή τη δυνατότητα, που να δίνει την ευκαιρία στην ομάδα της ΑΕΚ για καλή κατοχή μπάλας, να δίνει λύσεις και από τις πλευρές. Οκταροδεκάρια θεωρούνται αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό. Και βεβαίως το ΧΑΦ, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, όχι μόνο επειδή θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν, Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο Πινέδα θα χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί εξακολουθεί να είναι στο παγκόσμιο κύπελο, για τον Νίκολης θα είναι πολύ σημαντικό να έχει τον καινούριο παίκτη μαζί του και να τον βάλει κατευθείαν στις δικές του απαιτήσεις. Οπότε αυτό περιμένουμε να δούμε. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ΑΕΚ, ανακοινώνονται τα φιλικά παιχνίδια από τις άλλες ομάδες, γιατί ακόμη η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μέχρι να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες για τα παιχνίδια προετοιμασίας. Η ΑΕΚ θα δώσει στους δύο κύκλους προετοιμασίας που θα κάνει 6 φιλικά. Τις 2 Αυγούστου, που είναι και η τελευταία μέρα και θα επιστρέψει από την Ολλανδία, θα έχει φιλικό μάτς με την Βελγική Σεντρουίντεν, η οποία το ανακοίνωσε. Στις 29 Ιουλίου θα είναι με την τουρκική Samsunspor και στις 26 Ιουλίου με την Ολλανδική Τσβόλε στο γήπεδό της, η οποία ανακοίνωσε και ώρα, δηλαδή 4 ώρα Ελλάδας η έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα. Ξέρουμε ότι θα δώσει 12 Ιουλίου φιλικό με την The Grafsat. Υπάρχει και ένα φιλικό με την Groningen. Αυτά θα πάνε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω, 6 Ιουλίου αναχωρεί, επιστρέφει 18 Ιουλίου. Ακολουθεί ένα τετραήμερο ρεπό προτού φύγει πάλι για το Apeldoorn 23 Ιουλίου και να επιστρέψει, όπως είπαμε, στις 2 Αυγούστου. Οπότε αυτά είναι τα ζητήματα και σίγουρα θα δρομολογηθούν αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να δούμε, αν και είναι και τυπικό το ζήτημα, κάποια ανακοίνωση που να αφορά και την ανανέωση συνεργασίας με τον Χαβιέρ Μπάλτα. Αλλά δεν είναι κάτι που καίει αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Ούτως ή άλλως μαζί με τον Νίκολιτς οργανώνουν και σχεδιάζουν το project αυτό. Ούτως ή άλλως ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής έχει πει ότι αυτή είναι η τελευταία μεταγραφική περίοδος, η τρίτη μέσα στην οποία θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της ομάδας, και καταλαβαίνουμε ότι και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, που έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη από τον Μάριο Λιόπουλο, είναι δεσμευμένοι απέναντι στο project και απέναντι στις προκλήσεις που περιμένουν την ΑΕΚ, με μεγαλύτερη βεβαίως με το καλοκαιρινό ξεκίνημα να αφορά την πρόκληση στη League Phase του Champions League.
0: Γιάννη Σαντορίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και στο τραγουδάκι, να πούμε ότι ο Μανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να κάνει το καλό άλμα στο Diamond League του Παρισιού. Έμεινε στην τρίτη θέση του Meeting με 5.83.

0: Ο Μανόλο είχε και δύο άκυρες προσπάθειες και όπως είπαμε ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση. Ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί με άλμα στα 5.93 έκανε προσωπικό ρεκόρ, πήρε την δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη θέση την πήρε ο Σουηδός ο Αρμάντου Μπλάντις με 6.13 από την πρώτη του προσπάθεια. Άλμα που του έδωσε τη δυνατότητα να καταρρύψει και το ρεκόρ meeting που κατήχε ο ίδιος από το 2021. Ο Ντουμπλάτης επιχείρησε να καταρρύψει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Έβαλε τον πύχη στα 6.32 έχοντας εκεί τρεις άκυρες προσπάθειες. Πάμε σιγά σιγά στα διαφημιστικά μας μηνύματα στις 9.30 ακριβώς. Ακούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, μην ξεχνάτε, στις 10 ακριβώς το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Συνεχίζουμε ρασπορ η βραδινή ραδιοφημερίδα είναι κοντά σας για 15 λεπτά ακόμα μέχρι τις 9.50. Εκεί θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Άγγελο Στίμο για να σας βάλει σε ρυθμούς. Παγκοσμίου κυπέλου φάση των 32 ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Νότια Αφρική Καναδά στο πρώτο ζευγάρι. Από εδώ και πέρα τα ζευγάρια παίζουν ένα παιχνίδι. Όποιος επικρατεί συνεχίζει, όποιος αποκλειστεί επιστρέφει στην χώρα του. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα του ηχού. Την καλωσορίζουμε στην θέση της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου. Ειρήνη Παπαζήση παραμένει πάντα εδώ πολύτιμη άρρωγο συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς πάμε στον Νίκο Μπιντέλα να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Τι λοιπόν, έχουμε, τι κινείται στην επικαιρότητα, για δώσε μας λίγο στίγμα από μεταγραφικούς σχεδιασμούς, αν και βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμα για τις ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι που να έχει επισημοποιηθεί, με εξαίρεση μια κίνηση που έχει κάνει η ΑΕΚ, που μάλιστα είναι και η πρώτη για την ομάδα του Dragan Sakot αυτό το καλοκαίρι, εν ώψη τη σεζόν 26-27. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, του 24χρονου Νιγηριανού, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5. Προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Στρασμπούρ, με την οποία αναδείχθηκε κορυφαίος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα της σεζόν που ολοκληρώθηκε, και ο παίχτης αυτός, όπως είπαμε, είναι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια που κάνει η Ένωση να ενισχυθεί και να ακολουθήσει κυρίως τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και αυτοί, και βρίσκονται πίσω, έτσι να το πούμε, από τους αιώνιους που παραμένουν ένα σκαλί πιο πάνω.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς φέτος αναμένουμε να ανέβει αρκετά ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την ενίσχυση, όπως είπες, των ομάδων της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ, που ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, είναι η μόνη ομάδα για την οποία δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέραμε σε τι επίπεδο είναι οι αιώνιοι, το ανεβάζουν πάντα ακόμη περισσότερο κάθε χρόνο, αλλά πλέον μετά τις αλλαγές που ήρθαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στην ΚΑΕ Άρης και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ένωση, που παραμένει έτσι στην ίδια τακτική, υπό την ηγεσία του Μάκη Αγγελόπουλου. Πάντως η ΑΕΚ κάνει μια πολύ καλή πρώτη κίνηση, και μην ξεχνάμε ότι περιμένουν στην Ένωση και τις εξελίξεις που θα υπάρξει με το NBA Europe, γιατί και έχει σημασία και αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή χρονιά για την ΑΕΚ, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι από το BCL θα δοθεί εισιτήριο για το NBA Europe, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο περίπου. Άρα δηλαδή σε πολλά επίπεδα είναι πολύ σημαντική η χρονιά που ακολουθεί για την Ένωση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται σε διαδικασία να τελειώσει το θέμα του Μπαντιό, ο οποίος θα πάρει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια για να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι έπειτα από τη θητεία του στη Βαλένθια, η οποία φαίνεται ότι θα καρποθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε buyout από την πώληση του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, που το τριφύλι πλέον κοιτάζει και τους επόμενους στόχους του. Δηλαδή ο Μπαντιό ήταν ένα όνομα που το ξέραμε εδώ και καιρό ότι απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Έγινε η έκπληξη με τον ΦΑΛ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα για τον Παναθηναϊκό, που κοιτάζει σε πολλές θέσεις, κοιτάζει και για την ενίσχυσή του στο 5 και στη θέση 1, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στη θέση των forward, γιατί ακούγονται πολλά ονόματα την ώρα που υπάρχουν φήμες από την Τουρκία για τον Τσέντι Όσμαν και από την Ισπανία για τον Χουάτσο Ερναν Γκόμεθαν, και στο στρατόπεδο του Τριφυλιού διαμηνύουν πως δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να φύγει κάποιος από τους συγκεκριμένους παίκτες. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό νομίζω θα έχουμε μια εβδομάδα εξελίξεων.
0: Έχουμε το ραντεβού με τον αρχηγό, έτσι, τον Παπα-Νικολάου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο θα είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει το ραντεβού για την επέκταση της συνεργασίας με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ωστόσο, την ίδια ώρα στο τραπέζι υπάρχουν και οι συζητήσεις με Τόμας Γόγκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ για να ανανεωθούν τα συμβόλαιά τους με τον Ολυμπιακό, τα οποία δεν λήγουν όπως του Παπα-Νικολάου. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει και για τα επόμενα χρόνια, αλλά και να τους δώσει μια οικονομική αύξηση, γιατί μέσω σπλήν σαφώς είναι κάτι που το έχουν ζητήσει και οι δύο παίχτες, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι από το ρεπορτάζ που προκύπτει από τις τάξεις του Ολυμπιακού. Αλλά και μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη αλλάζει ο μήνας, και το λέω αυτό διότι από τις αρχές Ιουλίου περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τις προσθήκες που θα γίνουν στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν στα σκαριά, όπως φαίνεται, συμφωνίες με Κόντι Μίλερ, Μακιντάιρ και Γιάν Μοντέρο, και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις των οπαδών από τη στιγμή που δεν ανακοινώνονται τόσες μέρες συγκεκριμένοι παίχτες. Αυτό είναι κάτι που πρόκειται να γίνει στις αρχές του μήνα, και για να ανακοινώνονται τόσες μέρες συγκεκριμένοι παίχτες. Αυτό είναι κάτι που πρόκειται να γίνει στις αρχές του μήνα. Και για να καθησυχάσουμε λίγο και τους φίλους του Ολυμπιακού, να πούμε ότι πριν από λίγη

0: ακολουθήσουν στον Ολυμπιακό το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ραδιοεφημερίδα με σύνδεση με το booth, όπου ο Βασίλης Μότσης στις 10, σε λιγότερο από 20 λεπτά δηλαδή, θα περιγράψει το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Νότια Αφρική, Καναδάς. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπορ. Αν θέλετε, μπορούμε να βάλουμε και φυσικό ήχο από το γήπεδο. Εντάξει, έχει τραγουδάκια και τέτοια.
1: Ωραία, σου κάναμε το χατήρι.
2: Πολύ ωραία.
1: Κατευθείαν.
2: Λοιπόν, ο αγώνας γίνεται στο Los Angeles Stadium, χωρητικότητας 70.492 θεατών με βάση τις προδιαγραφές που όρισε η FIFA, γιατί άλλαξε η χωρητικότητα των γηπέδων για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Επίσης, τοποθετήθηκε φυσικός χλωροτάπητας, υβριδικός φυσικός χλωροτάπητας πάνω από το συνθετικό χλωροτάπητα που χρησιμοποιούν οι ομάδες του NFL, που το χρησιμοποιούν ως έδρα, έτσι, το συγκεκριμένο γήπεδο, το SoFi Stadium, όπως λέγεται διαφορετικά, Los Angeles Stadium, για τις ανάγκες του Μουντιάλ. Είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως είπες, Γιάννη, και πλέον μπαίνουμε στην φάση που οι περισσότεροι θα επιδιώξουν να μην χάσουν παιχνίδι, έτσι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια ακόμα που γίνονται δύσκολες ώρες. Αυτή η ώρα είναι καλή για την Ελλάδα, 10 η ώρα το βράδυ, 12 το μεσημέρι, ώρα Λος Άντζελες. Όποιος νικήσει περνά στη φάση των 16 και θα διασταυρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Και μετά από εκεί, επόμενος αντίπαλος, έτσι, για τις ομάδες που θα προχωρήσουν, για την ομάδα που θα προχωρήσει, θα είναι είτε ο νικητής του Γερμανία-Παραγουάη, που θα κονταριστεί με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, έτσι. Άρα δυσκολεύει ο δρόμος μετά σίγουρα για τη φάση των 16 είτε των προημιτελικών, αν κάποιος βλέπει πολύ μακριά. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν η Νότια Αφρική και είτε ο Καναδάς. Έτσι, η Νότια Αφρική ήδη έχει περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της νοκάουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, και αυτό είναι μια επιτυχία. Το είπε και ο Ούγκο Μπρος στις δηλώσεις του, ο οποίος Ούγκο Μπρος στα 74 του θα είναι ο πιο μεγάλος ηλικία προπονητής που θα κοουτσάρει ομάδα, εθνική ομάδα, σε νοκάουτ φάση, επαναλαμβάνω, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι, ιστορικά. Άρα γράφει ιστορία απόψε ο Ούγκο Μπρος, ο οποίος τόνισε ότι σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την πρόκλησή μας στη φάση των 16, και αυτό είναι μια επιτυχία για εμάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απλώς θα παίξουμε το παιχνίδι και θα επιστρέψουμε σπίτι μας. Όταν φτάνεις μέχρι εδώ, θέλεις ακόμα περισσότερα. Θέλουμε να κερδίσουμε τον αυριανό αγώνα. Αν δείξουμε την ίδια νοοτροπία και από εδώ, τον αυριανό είναι στο σημερινό για τα παιχθές, αν δείξουμε την ίδια νοοτροπία, μπορούμε να νικήσουμε τον Καναδά, αν και διαθέτει μια πολύ καλή ομάδα. Αν καταφέρουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση, τότε πραγματικά θα μπορούμε να μιλάμε για ένα θαύμα για τους Μπαφάνα Μπαφάνα. Αυτά είπε χθες ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής Νοτιού Αφρικής, ο οποίος έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Williams, αριστερά τον Μοντιμπά, δεξιά τον Μουντάου, στόπερ Μποκαζί και ο Κον σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο Σιτόλε στον άξονα μαζί με τον Μοκοένα, στα αριστερά ο Άπολης, στα δεξιά ο Μασεκό, σκόρερ της νίκης με 1-0 επί της Νοτίου Κορέας, και ο Μόφοκενγκ θα είναι πίσω από τον Μακγκοπά, τον επιθετικό των Orlando Pirates, των πρωταθλητών δηλαδή της Νοτίου Αφρικής. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην αποστολή που αγωνίζονται εκεί, και ένα από τα όπλα τον Μπαφάνα Μπαφάνα, στο πούμε έτσι, είναι η συνοχή. Ο Μακγκοπά, ο οποίος, όπως είπε σε μια συνέντευξη, έκανε 10 χιλιόμετρα περπάτημα για να πάει στο σχολείο και άλλα 10 για να γυρίσει. Λέει, έπαιρνα δύναμη, ή μάλλον δεν με απασχολούσε αυτό, γιατί έβλεπα, είχα ένα πόστερ πάντα μαζί μου, είτε του Κριστιάνο Ρονάλντο είτε του Ζλάταν, του Ιμπραήμοβιτς δηλαδή. Και μετά τον ανακάλυψαν ως αμυντικό αρχικά σε ένα τουρνουά ενός χωριού, και τελικά είναι ο παίκτης που αγωνίζεται στην κορυφή της επίτηδης της Νοτίου Αφρικής, έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Απ' την άλλη, είναι ο Καναδάς του Τζέσι Μάρς, ο οποίος, Τζέσι Μάρς, είπε ότι το παιχνίδι θα έχει και δύσκολες και καλές στιγμές για εμάς και προκλήσεις. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, και αυτό θεωρώ ότι το σημαντικό είναι που πρέπει να κάνουμε, να ανταποκριθούμε σε όλες. Προσωπικά για αυτές ακριβώς τις στιγμές ζω ως προπονητής, είπε χθες ο Αμερικανός, ο οποίος, να πούμε ότι ενώ είχε δίπλα το συνέντευξη τύπου τον Αλφόνσο Ντέιβις, του μεγάλου αστέρα της Μπάγερν,

0: Μονάχου. Τελικώς δεν θα το χρησιμοποιήσει, ενώ είχε πει και πριν το μάτς με την Ελβετία, τον τελευταίο για τους ομίλους, ότι θα ήταν έτοιμος ο Αλφόνσο Ντέιβις. Δεν τον βάζει στην εντεκάδα. Ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος είχε υποστεί ρήξη χιαστών σχεδόν ένα χρόνο πριν σε αυτό το γήπεδο, το Los Angeles Stadium, ήταν το Μάρτιο του 25 που είχε υποστεί αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Είχε υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού αλλά και επιπλέον ζημιά στο γόνατο. Χρειάστηκε 8 μήνες για να ξεπεράσει αυτόν τον τραυματισμό. Επέστρεψε. Δεν είχε παίξει βέβαια φέτος, γιατί είχε ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς. Δεν είχε παίξει αυτό το Μουντιάλ, μάλλον όχι φέτος. Δεν είχε παίξει αυτό το Μουντιάλ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι νιώθει πως είναι έτοιμος να βοηθήσει, αλλά είπαμε μένει στον πάγκο. Και να δώσουμε και την 11η του Καναδά. Ο Κρεπό κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Λαριέα, στα δεξιά ο Τζόνστον, ο Μπομπίτο μαζί με τον Κορνέλιο στο κέντρο της άμυνας, ο Μίλλερ στα αριστερά, ο Μπιουκάνα στα δεξιά, Σαλιμπά και Ουστάκιο στον άξονα, και στην κορυφή της επίθεσης ένα 4-4-2, ο Λουβασέγη και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους. Υπάρχουν αλλαγές στις σύνδεσεις του Καναδά σε σύγκριση με το προηγούμενο μάτς με την Ελβετία, το οποίο πλήγωσε τους Καναδούς. Υπό ποια έννοια? Θα πέρναν την πρώτη θέση αν αναδείγνονταν και ισόπαλοι με την Ελβετία. Ιτήθηκαν ωστόσο με 2-1 και έτσι αναγκάζονται να φύγουν από το Βανκούβερ, διότι η Ελβετία, για παράδειγμα, αν προχωρήσει και στην επόμενη φάση, ή όποια ομάδα από το δικό του ζευγάρι περάσει, θα παίξει και τα δύο παιχνίδια στο Βανκούβερ. Το μάτς τώρα γίνεται στο Λος Άντζελες και οι Καναδοί και το επόμενο παιχνίδι, αν προκριθούν στη φάση του 16, δεν θα το δώσουν στον Καναδά, έτσι, αλλά στην Μασαχουσέτη. Στο Χιούστον, μάλλον. Στο Χιούστον, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Αυτά για νέα πρώτα στοιχεία.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε περιμένουμε βέβαια στις 10 πλέον με την περιγραφή της σπουδαίας αναμέτρησης Νότια Αφρική. Καναδάς είναι το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 32, της φάσης των νοκάου του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς κάπου εδώ θα παραδώσουμε μικρόφωνο στον Άγγελο Στιμό για να μπούμε σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Φυσικά έρχεται το μεγάλο παιχνίδι Καναδάς Νότια Αφρική και από απόψε το βράδυ μέχρι και την Παρασκευή τα ξημερώματα έχουμε όλους τους αγώνες για την φάση των 32.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Ω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
15: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
14: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
15: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
14: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Era Sport.
19: Ένα λεπτό πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Νότια Αφρική-Καναδά, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32. Θυμίζω, η Χρύσα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες των δύο ομάδων κάνουν τον καθιερωμένο κύκλο και δίνουν τον όρκο νίκης. Το παιχνίδι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει. Ο λόγος στον Βασίλη Μοτσιέλα. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα.
20: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Από το Los Angeles Stadium, την Καλιφόρνια, θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα η φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η φάση των νοκάουτ μόλις ξεκίνησε με τον Καναδά στην σέντρα. Η αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς. Ο Καναδάς με τη δεύτερη θέση απόλυσε τη δυνατότητα να δώσει αυτόν τον νοκάουτ αγώνα στο σπίτι του, στο Vancouver. Γίνεται, όπως είπαμε, στο Los Angeles. Είναι η μόλις δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ της Νότιο Αφρικής και του Καναδά ιστορικά. Οι Μπαφάνα είχαν επικρατήσει 2-0 στη μοναδική που είχε γίνει και ήταν φιλική αναμέτρηση το 2007 στο Ντέρμπαν. Βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά έκτοτε. Ο Καναδάς πραγματοποιεί την τρίτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε σε νοκάουτ φάση της διοργάνωσης και μάλιστα με το 6-0 επί του Κατάρ στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων πέτυχε και την πρώτη του νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, διότι στις προηγούμενες δύο συμμετοχές του σε τελική φάση Μουντιάλ δεν είχε πάρει ούτε βαθμό. Βέβαια τα πήγε πολύ καλύτερα στην φάση των ομίλων που έγινε στον Καναδά. Ισοπαλία 1-1 με τη Βοσνία, νίκη 6-0 επί του Κατάρ, ήττα 2-1 από την Ελβετία και προκρίθηκε ως δεύτερος ο Καναδάς στη φάση των 32. Ως δεύτερη πέρασε και η Νότια Αφρική στον δικό της όμιλο, όπου αντιμετώπισε στην πρεμιέρα το Μεξικό, τήθηκε 2-0 πραγματοποιώντας πάρα πολύ κακή εμφάνιση σε εκείνο το παιχνίδι. Με την Τσεχία όμως στη δεύτερη αγωνιστική Η Νότια Αφρική παρουσιάστηκε βελτιωμένη στο αμυντικό σκέλος. Επιθετικά δεν φαινόταν εύκολο να απειλεί στην Τσεχία. Πήρε όμως πέναλτι και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία 1-1, ενώ νίκησε τελευταία αγωνιστική με 1-0 την Νότια Κορέα. Έστω και αν μετά τον γκολ που πέτυχε έδωσε το 75% της κατοχής στους Νοτιοκορεάτες. Ο Καναδάς είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη σύνδεση που κάναμε, δεν αγωνίζεται ο Αλφόνσο Ντέιβις στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ πολλοί περίμεναν ότι θα ξεκινούσε. Και εδώ στο παρόν και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Αστέρας της Μπάγερ Μονάχου. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς, έχει αυτό το πρόβλημα από το Μάιο και δεν έχει αγωνιστεί καθόλου έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ να πούμε ότι σε αυτό το γήπεδο που γίνεται η αναμέτρηση, στο Los Angeles Stadium, ο Αλφόνσο Ντέιβις είχε υποστεί τον περασμένο Μάρτιο, τον Μάρτιο του 2025, όχι τον περασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 2025 είχε υποστεί ρήξη χιαστού και δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο ψυχολογικό, αν και ερωτήθηκε και είπε ότι δεν το έχει κάνει στο μυαλό του αυτό το γεγονός και μείνει εκτός δράση για 8 μήνες ο Αλφόνσο Ντέιβις μετά από εκείνον τον τραυματισμό. Οι Καναδοί έχουν την μπάλα σχεδόν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να δώσουμε και την 11η αφού δούμε αυτή την προσπάθεια. Οι Νοτιοφρικανοί κλέβουν την μπάλα και προσπαθούν να φύγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Νάπολης. Πηγαίνει όμως ο Σαλιμπά της Άντερλεχ και του κόβει το δρόμο. Έτσι οι Νοτιοφρικανοί γυρίζουν πίσω την μπάλα. Δεν υπάρχει γκολ. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0 με 3 λεπτά συμπληρωμένα στον αγώνα. Να πούμε λοιπόν και τις 11ες για την Νότια Αφρική. Ο 74χρονος Ούγκο Μπρος, ο οποίος γράφει ιστορία σήμερα καθώς γίνεται ο γυραιότερος προπονητής που προπονεί εθνική ομάδα στα Μουντιάλ σε φάση νοκάουτ παιχνιδιών. 74 ετών, επαναλαμβάνω, ο Γκομπρός από το 2021 στην Νότια Αφρική. Έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Βίλιαμς, αριστερά τον Μοντιμπά, δεξιά τον Μουντάο. Κέντρο της άμυνας είναι αποτελούμενο μάλλον από τους Εμποκαζί και ο Κον. Ο Σιτόλο με τον Κοένα στον άξονα. Στα αριστερά ο Άπολη, στα δεξιά ο Μασεκό. Σκόρερ της νίκης με ένα 0 επί της Νοτιού Κορέας. Και ο Μόφοκενγκ πίσω από τον Μακγκοπά. Αυτή είναι η εντεκάδα για την Νότια Αφρική. Για τον Καναδά, τερματοφύλακας ο Κρεπό. Αυτή είναι η επιλογή του Τζέσι Μάρς. Ο Μπουκάναν έχει την μπάλα τα δεξιά. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Τζον Στόν. Ξανά ο Μπουκάναν, ενώ προσπάθησε να ανακόψει και το έκανε προσωρινά ο Μοντιμπά. Στη συνέχεια όμως κερδίζει και φάουλ από τον Μπουκάναν. Έτσι λοιπόν λύεται αυτή η πολιορκία που επιδίωξε να ξεκινήσει ο Καναδάς έξω από την περιοχή της Νοτιού Αφρικής. Ο Κρεπό λοιπόν κάτω από τα δοκάρια για τον Καναδά. Στα αριστερά ο Λαριέα, στα δεξιά ο Τζόνστον. Μπομπίτο με Κορνέλιους είναι οι δύο στόπερ. Στα αριστερά ο Μίλερ, στα δεξιά ο Μπουκάναν. Κέντρο της άμυνας, κέντρο μάλλον στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, ο Σαλιμπά με τον Εουστάκιο. Ο Λουβασέγγι μαζί με τον Τζόναθαν Ντέιβι, τον Φόρτ Γιουβέντους, είναι το επιθετικό δίδυμο. Ο Λουβασέγγι αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ. Σκόραρε μόλις 2 γκολ βέβαια. Ωστόσο, εντάξει, ήταν και η πρώτη χρονιά, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Ένα πλάγιο out κερδίζουν ότι οι Αφρικανοί από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπου στοχωρούν ωστόσο την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί ο Σιτόλε θα δώσει στον Μουντάου, τον δεξιό μπακ, γυρίζει ακόμη πιο πίσω για τον Εμποκαζί. Πήγαινε να κάνει το λάθος. Ήταν αδύναμη η πάσα του προς τον τερματοφύλακα κάτω τον Βίλιαμς, αλλά δεν μπορούσε να προλάβει ο Ντέιβιντ. Έτσι λοιπόν οι Αφρικανοί κρατούν την μπάλα που είχαν ως όπλο τους, θα έλεγα, και στο μάτς με την Τσεχία και σε αυτό με την Νότια Κορέα, την αμυντική τους συνοχή. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό για τους Νοτιοαφρικανούς, που τώρα προσπαθούν να φύγουν στην κόντρα από τα δεξιά με τον Μαγκοπά. Θα δώσει εκείνο τον άξονα στο Μόφοκενγκ. Κάνει τρίπλα ο Μόφοκενγκ. Δεν ελευθερώνεται. Κρατά ωστόσο την μπάλα. Ένα σούτ από τον Μουκοένα. Θα αποκρούσει ο Κρεπό. Με δυσκολία η αλήθεια είναι. Αν και φαινόταν ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει. Τώρα ο Καναδάς προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Κάνει το λάθος στον χώρο της άμυνας ο Κον. Προσπαθεί να κλέψει ο Ντέιβιντ. Κερδίζει ένα πλάγιο από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, κοντά στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Στο 6ο λεπτό, Νότια Αφρική Καναδάς, πρώτο νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 32, στο 0-0, με τον Τζόνστον να εκτελεί αυτό το πλάγιο out, γυρίζοντας πιο πίσω για τον Σαλίμπα, που έχει συμμετοχή σε 3 γκολ του Καναδά. Έχει σκοράρει ένα και έχει δώσει και άλλες 2 assist σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μίλερ από τα αριστερά σεντράρει, θα απομακρύνει ο Κον. Στη συνέχεια ένα πολύ κακό σουτ από τον Εουστάκιο, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Στο 7ο λεπτό λοιπόν παραμένει το Νότιος Αφρική, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0, με τους Νοτιοαφρικανούς να έχουν μια τελική νωρίτερα. Στο 6ο λεπτό προς την εστία με το σουτ του Μουκοένα, το οποίο απέκρουσε ο Κρεπό με υπερένταση ο τερματοφύλακας των Ορλάντο. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Williams, του τερματοφύλακα της Νοτιού Αφρικής. Τόσο η Νότια Αφρική λοιπόν, όσο και ο Καναδάς, όπως λέγαμε νωρίτερα, αγωνίζονται για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι επίσης η πρώτη φορά από το τουρνουά του 2002 που δύο ομάδες τίθεται αντιμέτωπες στον πρώτο τους αγώνα σε νοκάουτ φάση, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει και η FIFA. Η μπάλα είναι στα πόδια του Κρεπό, του goalkeeper του Καναδά. Κάνει ένα γέμισμα προς τον Μπουκάναν. Ο Μπουκάναν προσπαθεί να μπει στη φάση. Πρώτος το κάνει ο Κον. Κερδίζει ο Μπουκάναν. Καλύπτει με το σώμα του ο Κον. Η μπάλα είναι out. Και πηγαίνει και κοντά ο Ζωάου Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι, για να κάνει κάποιες συστάσεις. Δεν συνέβη τίποτα φοβερό. Έτσι, για να προλάβει μια πιθανή ένταση μεταξύ του Οκόν και του Μπουκάναν, του εξτρέμ του Καναδά που αγωνίζεται στην Βιγιαρεάλ, χωρίς την πολύ μεγάλη φάση ο αγώνας μέχρι τώρα. Είπαμε μια τελική, ένα σουτ προς την εστία με τον Μουκοένα, ένα σουτ εκτός περιοχής που απέκρουσε στη δεξιά του γωνία ο Κρεπό, ο τερματοφύλακας του Καναδά. Από τα αριστερά τώρα είναι ο Διοφρυγανή με τον Μοντιμπά, ο οποίος θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του τον Williams. Εκείνος θα δώσει στον Εμποκαζή. Κρατούν οι δύο Αφρικανοί. Το έκαναν και αρκετά με την Τσεχία αυτό, να γυρίζουν την μπάλα δηλαδή στον χώρο της αμυνάς τους και να προσπαθούν να τη βγάλουν μπροστά έτσι με συνδυασμούς. Ωστόσο τώρα αναγκάστηκε να την προωθήσει ο αριστερός μπακ Μοντιμπά. Στην επίθεση είναι οι Καναδοί με τον Μίλλερ. Ο Μίλλερ κρατά μια πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από τον Λαριέα, τον αριστερό μπακ, κόρνερ, παραχωρεί ο Μασεκό. Κόρνερ λοιπόν για τους Καναδούς από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται. Με αυτό το παράλληλο γύρισμα του Λαριέα που έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, προσπάθησε να γυρίσει μέσα στην μικρή περιοχή, εκεί όπου βρισκόταν ο Λουβασέγη. Κέρδισε το κόρνερ. Στο 10ο λεπτό πλέον βρισκόμαστε. Ο Ουστάκιος σηκώνει το δεξί του χέρι για να προειδεάσει τους συμπαίκτες του που έχει πρόθεση να στείλει την μπάλα. Στο 10ο λεπτό επαναλαμβάνω, εκτελείται αυτό το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι πήγε εκεί που δεν ήταν κανένας Καναδός, η αλήθεια είναι. Και στη συνέχεια θα απομακρύνει εύκολα την μπάλα και κερδίζοντας και το φάουλ μάλιστα στη συνέχεια. Για λογαριασμό της Νοτιού Αφρικής ο Κον, ο οποίος αγωνίζεται στο ανώβερο. Ο Ινφαντίνο παρακολουθεί και αυτό το παιχνίδι και όπως μου λέει και ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, επειδή χρησιμοποιεί ένα jet της Qatar Airways και παρακολουθεί πάρα πολλά παιχνίδια, κάνει πάρα πολλές χιλιάδες μίλια τέλος πάντων με τα αεροπλάνα, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα αστεία για το Ινφαντίνο, μπορεί να είναι σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Είναι ότι ο Φρυγανής στην επίθεση από τα αριστερά με τον Μοντιμπά προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μασεκό, έκλεψαν οι του Καναδά, προσπαθούν να φύγουν και στην κόντρα. Ο Μουκοένα κλέβει, κακή πάσα ωστόσο από τον Μουκοένα προς τον Μόφοκενκ. Και έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στον Καναδά που έχει την μπάλα με τον Μίλλερ από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Ντέιβιντ. Δεν θα τα καταφέρει, είναι η αλήθεια. Κλέβουν οι Αφρικανοί. Η μπάλα φτάνει στον χώρο της μισής γραμμής με ένα βαθύ γεμίσμα από τον χώρο της άμυνας. Εκεί δεν μπόρεσε να ελέγξει για τον Καναδά ο Μπομπίτο. Κλέβουν οι Νοτιοαφρικανοί στον χώρο της μισής γραμμής. Βλέπουμε λάθη και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει έτσι μια νευρικότητα σε αυτό το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Από τα αριστερά ο Μοντιμπά κρατά, γυρίζει πίσω προς τον Εμποκαζή, εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του που είναι εκτός της περιοχής του βέβαια, σχεδόν 10 μέτρα έξω από την περιοχή του. Έδωσε στον Οκόν, γίνεται το λάθος στον χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Σιτόλε. Δεν το εκμεταλλεύονται τόσο οι Καναδοί. Και στη συνέχεια έχουμε ένα πλάγι out σχεδόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Καναδά. Είπαμε πολλά τα λάθη και από τις δύο εθνικές ομάδες σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα. Νότια Αφρική Καναδάς στο 0-0. Η μπάλα είναι στον χώρο της άμυνας των Καναδών. Τον Κορνέλιους, ο οποίος έχει περάσει και από τον Πανετολικό. Όπως πέρασμα από τον Πανσεραϊκό και ο προπονητής της Νότιας Αφρικής, τη σεζόν 8-9, ο Γκομπρός ήταν στο Πανετολικό. Ο Τζόνστον, ο δεξιός μπακ, ανεβαίνει για τον Καναδά. Γυρίζει παράλληλα για τον Ολουμπασέκη, ανοίγει εκείνος λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στο δεξιό μπακ της Νότιας Αφρικής, τον Μουντάου, να απομακρύνει και στη συνέχεια υπάρχει κερδισμένο φάουλ για την Νότια Αφρική. Οι κάμερες εστιάζουν στον Γκομπρός, ο οποίος χθες στις δηλώσεις του είπε ότι είναι την επιτυχημένη η πορεία της Νοτιού Αφρικής και είχε πει μάλιστα ότι όταν είχε αναλάβει το 2021 είχε αποφασίσει να αλλάξει κάποια πράγματα, είχε επιλέξει παίκτες από μικρότερες ομάδες, είπε ουσιαστικά έχτιζα μια νέα ομάδα και χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να καταλάβουν όλοι τι προσπαθούσαμε να πετύχουμε και το κατάλαβαν αργότερα όταν πήραμε την τρίτη θέση στο CONCACAF, στο κύπελλο εθνών, Αφρικής. Και μάλιστα είχε πει ότι στην αρχή λέγανε ότι η Μπαφάνα ήταν για γέλια, αλλά δεν καταλάβαιναν όλοι ποιο ήταν το σκεπτικό μου. Τελικά το αντιλήφθηκαν. Είναι ήδη 5 χρόνια στην Νότια Αφρική και την έχει οδηγήσει για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Στην επίθεση είναι η Νότια Αφρική, αλλά είναι μέσα στην περιοχή με τον Μόφο Κέγκ. Αλλάζει με τον Μαγκοπά. Γυρίζει πιο πίσω. Η μπάλα είναι στα αριστερά πλέον της επίθεσης των Νοτιοαφρικανών. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μοντιμπά, ο οποίος ξεσηκώνει και τον κόσμο τους Νοτιοαφρικανούς στην κερκίδα. Το ίδιο συνέβη και με το τακουνάκι που έβγαλε ο Μόφο Κέγκ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να τροφοδοτήσει συμπαίκτη του. Αλλά οι Νοτιοαφρικανοί ενθουσιάστηκαν. Είναι κατάμεστο, έτσι όπως είδαμε τις εικόνες τουλάχιστον, το Los Angeles Stadium. Αλλά οι Καναδοί τώρα μπορεί να βγουν επικίνδυνα στην κόντρα με τον Μίλλερ. Πατάμε στην περιοχή, κάνει την προσπίση, κερδίζει κόρνερ γιατί έπεσε πολύ σωστά στα πόδια του ο στόπερ της Νοτιού Αφρικής, ο Μποκαζή, ο οποίος αγωνίζεται στους Chicago Fire. Ο Μίλλερ έφυγε πίσω από την σέντρα, πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Δεν υπήρχε προφανώς κανένα offside. Προσπάθησε να μπει με στην περιοχή αριστερά.
16: Πολύ ωραία επέμβαση, Βασίλειο.
20: Πολύ ωραία επέμβαση.
16: Πολύ με το,
20: και με τα κουνάκι σχεδόν.
16: Τώρα
20: το λίγο με το Μποκαζή, ναι. Με τα κουνάκι κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ και είχε καλύψει σωστά το χώρο ο Μποκαζή, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε αγωνιστεί. Και έχουμε κόρνερ λοιπόν για, για τον Καναδά από τα αριστερά, έτσι όπως είπε. Όχι. Out, έχει δώσει. Ο ρέφερι, out έχει δώσει. Εντύπωση μου κάνει, είδες εσύ να χτυπάει πάνω στο Μίλλερ την μπάλα. Τέλος πάντων. Out λοιπόν, στο 15, Νότια Αφρική Καναδάς, 0-0. Μοναδική τελική στην αιστεία, ένα σούτ του Μουκοένα έξω από την περιοχή, το οποίο απέκρουσε ο Κρεπό, ο Καναδός goalkeeper, ο οποίος θα μπορούσε να έχει μπλοκάρει για την μπάλα. Ένα γέμισμα από τον Βίλιαμ στον τερματοφύλακα, πήρε την κεφαλιά ο Μαγκοπά. Την έστειλε απευθείας στα χέρια του τερματοφύλακα του Καναδά, ο οποίος θα παίξει δίπλα του για τον Μπομπίτο, τον ένα εκ των δύο στόπερ, μαζί με τον Κορνέλιους. Τώρα από τα δεξιά είναι ο Σαλιμπά, προσπάθησε να περάσει μια κάθετη. Ο Λουβασέγγι έγινε κάτοχός της. Από τα δεξιά, όπως επιθέτει ο Καναδάς, δίνει στον Ντέιβιντ μέσα στην περιοχή, καθυστέρησε ο Ντέιβιντ μέχρι να σκεφτεί τι θα κάνει, να κάνει το κοντρόλ. Ο Λουβασέγγι με τα αριστερό τροφοδότησε τον Τζόναθαν Ντέιβιντ, τον επιθετικό της Γιουβέντους, μέσα στην περιοχή. Ακριβώς λίγο ένα μέτρο μπροστά, μάλλον από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Καθυστέρησε ωστόσο ο Ντέιβιντ και στη συνέχεια στην προσπάθειά του να κάνει πάσα, έδωσε την ευκαιρία στον Σιτόλε να απομακρύνει. Στο 16ο λεπτό λοιπόν, Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0. Υπάρχει κόρνερ βέβαια για τους Καναδούς από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Εουστάκιο που μπήκε ως αλλαγή στο μάτς με την Ελβετία γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε ξεκινήσει την 11η, το κάνει σήμερα και είναι ο εκτελεστής αυτού του κόρνερ. Το έχει κάνει και νωρίτερα από την άλλη πλευρά. Είχε στείλει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που δεν υπήρχε Καναδός. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του. Εκτελεί λοιπόν ο Εουστάκιο, σουτ και νέο κόρνερ. Το σουτ το οποίο έπιασε στην κίνηση ο Ντέιβιντ, ο επιθετικός του Καναδά. Out είναι απευθείας η μπάλα. Δεν βγήκε πουθενά. Κακό το τελείωμα του Ντέιβιντ, ο οποίος μετά από τις φοβερές χρονιές που είχε με τη Λίλ, πήγε στην Γιουβέντους, έχει σκοράρει 6 γκολ με την ιταλική ομάδα. Είχε και κάποιες ασίστ, αλλά δεν είχε έτσι τα νούμερα που είχε με την γαλλική ομάδα, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια, έχει σκοράρει 3 γκολ. Είχε πετύχει χάτρικ στο 6-0 επί του Κατάρ, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ. Είπαμε μεγάλη αποσία για τους Καναδούς. Είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, τον οποίο όλοι περιμένουν να δουν κάποια στιγμή αγωνιζόμενο. Οπότε θα κάνει το ντεμπούτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το είχε πει ουσιαστικά ότι είναι έτοιμος ο Τζέσε Μάρς, ο προπονητής του Καναδά, πριν τον αγώνα με την Ελβετία, όπως έλεγα και προηγουμένως. Δεν έπαιξε καθόλου με τους Ελβετούς. Χθες ήταν συνέντευξη τύπου ο Αλφόνσο Ντέιβις και πάλι όλοι περίμεναν ότι θα αγωνιστεί. Ωστόσο, είναι στον πάγκο για την ώρα, ίσως αν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Στο 18 Νότια Αφρική Καναδάς παραμένει το 0-0, απλά γιο για τους Καναδούς. Ο Λουμπασέγη δεν μπορεί να κοντρολάρει έξω από την μεγάλη περιοχή των Νότιο Αφρικανών. Νέο πλάγιο για τους Καναδούς, εκτελέστηκε γρήγορα, θα απομακρύνει ο Μοντιμπά, ο αριστερός μπακ των Νότιο Αφρικανών, τον Μπαφάνα Μπαφάνα. Στη μεσαία γραμμή δεν μπορούσε ο Μασεκό να κάνει κάτι θετικό για την ομάδα. Απλά σήκωσε την μπάλα και την έστειλε απευθείας σε πόδια Καναδών ποδοσφαιριστών. Με τον Κορνέλιους τώρα να δίνει την μπάλα στον Μπομπίτο, εκείνο στον Τζόνστον. Στη μεσαία γραμμή τώρα στον Σαλιμπά. Εκείνο αλλάζει με τον Ντέιβιτ. Κάνει το 1-2. Κακή πάσα του Σαλιμπά προς τον Λαριέα, τον αριστερό μπακ που είχε συγκλίνει προς τον άξονα του γηπέδου. Οι Καναδοί βλέπουμε ότι πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να εξωθήσουν σε λάθη τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι ωστόσο είναι ψύχρεμοι εδώ και αρκετά λεπτά. Πάρα πολύ ωραία άφησε ο Μοντιμπά την μπάλα να περάσει από πίσω του για να καταλήξει τον Νάπολης. Όλα αυτά βέβαια στην μεσαία γραμμή, σε χώρο που η Νότιος Αφρική δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνη, αλλά ήταν ωραία η ενέργεια, η αλήθεια είναι, του αριστερού μπακ του Μοντιμπά. Έδειξε δηλαδή και την ευστροφία του στην φάση αυτή. Στο χώρο της άμυνας, ο ένας εκ των δύο στόπερ, ο Εμποκαζί γυρίζει στον τερματοφυλακά του Βίλιαν, δίνει στον άλλο στόπερ εκείνος, στον Οκόν. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο στόπερ με τον Βίλιαν, στον τερματοφυλακά του δηλαδή. Και ακούτε και κάποιες αποδοκιμασίες προφανώς από τους Καναδούς, που περιμένουν από τους Νότιοαφρικανούς να μην κολλήσει εργούν. Η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίρνει την κεφαλιά ο Μόφο Κένγκ για την Νότια Αφρική. Από τα δεξιά τώρα ο Μουντάου. Και πάλι ο Εμποκαζί. Αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά. Η μπάλα όμως είναι απευθείας πλάγιο out. Θέλησε να βρει το Μουντάου, αλλά ήταν κακή αλλαγή παιχνιδιού. Επομένως έχουμε στο παιχνίδι πλάγιο out για τον Καναδά. Από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται, το εκτέλεσε ο Τζόνστον, πήρε το φάουλ ο Σαλιμπά σχεδόν στη μεσαία γραμμή. 20 λεπτά παιχνιδιού, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Και είπαμε, μοναδική ουσιαστικά καλή στιγμή στο μάτς, ένα σουτ του Μοκοένα εκτός περιοχής και απόκρουση στην δεξιά του γωνία, χωρίς να έτσι ανησυχήσει ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι, από τον Κρεπό. Δύο σουτ έχουν κάνει οι Καναδοί, κανένα στην εστία. Ωστόσο, 65% το ποσοστό κατοχής για την Νότια Αφρική, με βάση τα στατιστικά που βλέπουμε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους, έξω από την περιοχή τους. Όχι ότι δηλαδή έχουν την μπάλα και προσπαθούν να γίνουν επιθετικοί οι Νοτιοαφρικανοί, απλά προσπαθούν έτσι να μην δώσουν την μπάλα στους Καναδούς και το έχουν πετύχει για την ώρα. Καναδοί, οι οποίοι είπαμε πιέζουν ψηλά για να εξωθήσουν σε λάθος αντιπάλους, αλλά είναι ψύχρεμοι οι Νοτιοαφρικανοί στο να γυρίσουν την μπάλα στην άμυνά τους. Και πάλι το ίδιο σκηνικό. Έχει πάει μπάλα στον Βίλιαμ, στον goalkeeper, που δίνει στον Εμποκαζί. Εκείνος στον Μοκοένα. Πιο πίσω για τον άλλον στόπερ, τον Οκόν. Από τα δεξιά τώρα ο δεξιός μπακ, ο Μουντάου. Γίνεται το λάθος από τους Νοτιοαφρικανούς. Κλέβουν οι του Καναδά. Προσπαθούν να φύγουν γρήγορα στην κόντρα. Κερδίζει φάουλ ο Λιβασέγγι εκτός περιοχής από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς. Στην αρχή άφησε το πλεονέκτημα ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι. Αλλά αφού είδε ότι δεν προέκυπτε πλεονέκτημα για τους Καναδούς, γύρισε πίσω τη φάση και έδωσε το φάουλ υπέρ των Καναδών, που έχουν μία ακόμη στατική φάση πέρα από τα δύο κόρνερ που έχουν κερδίσει. Δηλαδή τώρα και ένα φάουλ έξω από την περιοχή των Νότιο Αφρικανών. Δύο τα κόρνερ για τον Καναδά, κανένα για την Νότια Αφρική. Στο 22ο λεπτό υπάρχει αυτό το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει και πάλι ο Ιωστάκιο, αν και κοντά στην μπάλα είναι και ο Μίλλερ. Να δούμε αν θα αλλάξει ο εκτελεστής αυτής της στατικής φάσης. Μέχρι τώρα ο Ιωστάκιο πήρε τα κόρνερ. Ξανά ο Ιωστάκιο εκτελεί. Κορνέλιος, κεφαλιά στα χέρια του Βίλιαμς. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα έπρεπε. Ο Κορνέλιος ήταν τελείως μόνος στο ύψος μικρής περιοχής. Έκανε μια ισχνή, ας το πω έτσι, επαφή με την μπάλα και αντί να της δώσει έτσι δύναμη προς την εστία, την έστειλε στα χέρια του Βίλιαμς. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους Καναδούς. Στην πραγματικότητα είναι ότι οι Αφρικανοί τώρα στην κόντρα επίθεση είναι μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα ο Μασεκό, δίνει στο Μοκοένα σουτ στην προβολή που έβαλε ο Ιωστάκιο στο 23ο λεπτό. Στο 22 λοιπόν πολύ μεγάλη φάση για τους Καναδούς με την κεφαλιά του Κορνέλιος που είπαμε έχει αγωνιστεί και στον Πανετολικό, έπαιξε φέτος δανεικός στη Rangers από τη Μαρσέικ για ένα εξάμηνο, ήρθε στο σημείο δηλαδή να αγωνίζεται ψηλό επίπεδο ο Κορνέλιος, αλλά εδώ έχασε τεράστια ευκαιρία να χρηστεί σκόρερ στο 22ο λεπτό στην εκτέλεση του φάουλ από τον Κορνέλιος. Μόνος τελείως στο ύψος της μικρής περιοχής πήρε την κεφαλιά, αλλά ενώ δεν πιεζόταν από κανένα, την βρήκε, έκανε ένα τσάφα, στο πούμε έτσι, δεν έδωσε δύναμη στην μπάλα, την έστειλε στα χέρια του Williams, ο οποίος ήταν τυχερός γιατί μπλόκαρε. Επομένως, Άγγελε, υπάρχει διακοπή για το cooling break. Στο 23 Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Σου δίνω το λόγο για επαναρχόμαστε.
19: Ωραία, λοιπόν, διακοπή, είμαστε στο 0-0. Να δούμε το φιλμ των 23 πρώτων λεπτών. Τι είχαμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, η πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας ήταν για τη Νότια Αφρική με τον Γκρεπόν από Κρούι ασταθώ στο σουτ του Μοκοένα και του μετά στη συνέχεια η αμυντική του Καναδά να απομακρύνουν. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή. Ο Καναδάς στην απέναντι πλευρά προσπάθησε να πλαγιοκοπήσει δύο φορές από τα αριστερά και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του, των μεσοπιθετικών του με την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική θέλει να παγώσει το ρυθμό και παίζει σε χαμηλό τέμπο. Είχαμε το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά από τον Ιωστάκιο με τον αμαρκάριστο Ντέιβιτ να πιάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα έξω από το, δοκάρι, το αριστερό δοκάρι της εστίας του Williams. Ήταν η ευκαιρία του Ντέιβιτ στο 17ο λεπτό. Είχαμε μια ακόμα καλή στιγμή για τον Καναδά, πάλι αποστημένη φάση. Πρωταγωνιστής Ιωστάκιο και πάλι που αυτή τη φορά εκτέλεσε φάουλα από τα αριστερά. Ο Κορνέλιους πήρε την κεφαλιά ολομόναχος από πολύ καλή θέση θα έλεγα, αλλά έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα. Αυτό ξαναβλέπουμε μόλις τώρα στο replay. Έτσι λοιπόν, στα 23 πρώτα λεπτά, αυτό ήταν το φιλμ των 23 πρώτων λεπτών. Το 0-0 παραμένει, είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32 Νότια Αφρική Καναδάς. Και πλέον από εδώ και πέρα, αν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, θα έχουμε παράταση και αν και εκεί δεν υπάρξει νικητής, θα μπούμε στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο 23, χωρίς σκορ, λίγες οι καλές φάσεις με τους Νοτιοαφρικάνους να θέλουν να παίξουν σε χαμηλούς ρυθμούς προκειμένου να παγώσουν το παιχνίδι και να μην δώσουν χώρους πολλούς στον Καναδά. Ο Καναδάς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του. Σε πολύ λίγο το πρώτο cooling break του παιχνιδιού θα τελειώσει. Είχαμε και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Κορνίλιους με το κεφάλι προς το Williams, όμως ο goalkeeper του Καναδά μπλόκαρε την μπάλα. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 0-0. Αυτή την ώρα οι προπονητές των δύο ομάδων δίνουν οδηγίες στους παίκτες τους προκειμένου να γυρίσουν στο δεύτερο μισό του πρώτου 45 λεπτού και να προσπαθήσουν να πετύχουν κάποιο goal. Το cooling break όπως βλέπω ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι παίκτες επιστρέφουν σιγά σιγά στις θέσεις τους. Οι οδηγίες δόθηκαν από τους προπονητές. Οι θεατές στην κερκίδα το ζούνε με πολύ έντονο τρόπο, τόσο και οι Καναδοί όσο και οι Νοτιοαφρικάνοι. Γενικά όλοι οι θεατές το ζούνε πολύ έντονα το Μουντιάλ. Πανηγυρίζουν οι Νοτιοαφρικανοί. Βλέπω οπαδούς με φανέλες της Αργεντινής, Νοτιοαφρικάνους κλπ. Κλπ. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν έχει να χωρίσει τίποτα παρά μόνο 90 λεπτά. Οι παίκτες γύρισαν. Βασίλη, σε ακούμε.
20: Λοιπόν, τώρα που το πρόσεξα και εγώ, υπάρχουν και κάποια γενναία καθίσματα, έτσι. Δεν είναι
0: όχι πάρα πολλά.
20: Όχι πάρα πολλά όμως. Υπάρχει πολλοί κόσμος σε ένα γήπεδο που χωρά 70.492 θεατές. Με τόση στήρια μπορούν να διαδεθούν σε αυτό το γήπεδο με βάση την απόφαση της FIFA. Είναι το τέταρτο έτσι, μεγαλύτερο του παγκοσμίου κυπέλου. Κανονικά αυτό το γήπεδο μπορεί να πάρει παίκτες και να δεχτεί και 100.000 θεατές για άλλες ανάγκες. Το μεγαλύτερο είναι το ΑΣΔΕΚΑ με 80.824 θεατές, αυτό το μέγιστο. Και ακολουθεί το MetLife Stadium της Νέας Υόρκης με 80.663 και μετά είναι το Dallas Stadium, φανταστικό, 70.649. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Μεγάλη στιγμή για τον Καναδά στο 22, αλλά ο Κορνέλιους δεν πήρε τη κεφαλιά όπως θα ήθελε και ο ίδιος. Ο Λαρία ξεφεύγει. Του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα. Πολύ ωραία ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος ρέφερι. Είναι στην επίθεση από τα αριστερά ο Καναδάς με τον Μίλλερ. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Λαρία, το καταφέρνει, αλλά εκτός περιοχής. Στη συνέχεια ο Στάκιο θέλει να αλλάξει παιχνίδι για την άλλη πλευρά, αλλά έκοψαν την μπάλα οι Νοτιοαφρικάνοι. Και υπάρχουν και δύο παίκτες πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνονται και δύο, δεν έδωσε τίποτα ο Πινέιρο. Ήταν ο Τζόνστον και ο Άπολης, ο Τζόνστον του Καναδά και ο Άπολης της Νοτιοαφρικής. Στο 28-0-0, είπε στην εικόνα και εσύ, προσπαθεί η Νότια Αφρική ουσιαστικά να μην δεχτεί γκολ. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος της Νότια Αφρικής στον αγώνα, όπως βλέπουμε μέχρι τώρα. Να γυρίζει την μπάλα στην άμυνά της για να παγώνει τον ρυθμό. Ο Καναδάς, απ' την άλλη, στα τελευταία λεπτά έχει πάρει την κατοχή, έχοντας περιορίσει έτσι στα μετόπισθεν τους Νότια Αφρικάνους. Έχοντας αυτή τη μεγάλη φάση στο 22, κακή όμως η κεφαλιά του Κορνέλιους απευθείας στα χέρια του Williams, ενώ ήταν τελείως μόνος έξω από την μικρή περιοχή στο κέντρο αυτής της Νοτιού Αφρικής. Ο Άπολης τώρα χάνει στην αρχή το κοντρόλ, δεν είναι ευκαιρία στον Σαλιμπά να του κλέψει την μπάλα, διορθώνει ο Σιτόλε το λάθος του συμπαίκτη του, την Νοτιοαφρικανία να ανακτούν την κατοχή και να δούμε αν υπάρχουν και προϋποθέσεις να φύγουν στην κόντρα. Έγινε μια πάσα προς τον Μαγκοπά από τον Μόφο Κένκ, αλλά ο Μαγκοπά είχε αντιληφθεί ότι ήταν offside και δεν κυνήγησε καν την μπάλα. Συμπαίκτες τους Orlando Pirates οι δυο τους. Τώρα και πάλι μπάλα στα πόδια ποδοσφαιριστών του Καναδά, γίνεται ένα γέμισμα προς τον David. Κόβουν οι Νοτιοαφρικανοί που κερδίζουν και την κατοχή με το Μοκοένα να βγάζει στα αριστερά για τον Άπολης. Κρατά εκείνος, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Επιλέγει τελικώς δίπλα του τον Σιτόλε. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Εμποκαζή. Ο Κον τώρα, ο άλλος στόπερ που πήρε από τον δεξιό μπακ τον Μουντάου. Στο 29 παραμένει το 0-0. Ο Καναδάς τις δύο προηγούμενες φορές που είχε αντιμετωπίσει ομάδα από την Αφρική είχε ιτηθεί, είχε χάσει 2-0 από το Καμερούν στο κύπελο συνομοσπονδιών του 2001 και 2-1 από το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Αυτές είναι οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις του με αφρικανικές ομάδες, αντιμετωπίζει τώρα την Νότια Αφρική και σίγουρα αυτό το μάτς έχει ενδιαφέρον γιατί είναι το πρώτο της νοκάουτ φάσης. Ακούτε τώρα τις αποδοκιμασίες από τους Καναδούς, διότι οι Νοτιοαφρικανοί απλά κρατούν την μπάλα. Μπορεί και κάποιοι ουδέτεροι να αποδοκιμάζουν, γιατί είπες και εσύ ότι υπάρχουν και φίλαθλοι άλλων εθνικών ομάδων με φανέλη της Αργεντινής και ούτω καθεξής, γιατί απλώς κρατούν την μπάλα. Ο Williams τώρα την είχε στα πόδια του, ο τερματοφύλακας της Νοτιοαφρικής, για κανένα δεκάρι δευτερόλεπτα την πρόθεση εν τέλει στη μεσαία γραμμή. Τώρα Μοκοένα, μια πάσα στα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόρνερ όπου κινείται ο Μόφοκενγκ. Δίνει πίσω για τον Μαντιμπά. Ο Μαντιμπά θέλησε να περάσει τον Νάπολη, δεν τα κατάφερε. Ο Μοκοένα σεντράρει, θα βγει ο Κρεπό και θα μπλοκάρει στο ύψος της μικρής περιοχής του. Στο 31, αυτή η φάση, αυτό το γέμισμα. Παραμένει το 0-0, Νότια Αφρική, Καναδάς. Ο Τζέσε Μάρς, ο προπονητής του Καναδά, είχε πει πριν τον αγώνα ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στη διάρκεια του και θα έχουμε και ευχάριστες και καλές στιγμές. Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις. Προσωπικά για αυτές ακριβώς τις στιγμές ζω ως προπονητής. Αυτή ήταν η δήλωση του Τζέσι Μάρς, του Αμερικανού προπονητή του Καναδά, στον πάγκο του Καναδά από το 2024. και για τον Καναδά. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι προχώρησε στην φάση των νοκάουτ. Είναι η πρώτη φορά επίσης που το πετυχαίνει. Στην τρίτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Το ίδιο είπαμε ισχύει για την Νότια Αφρική, που δεν είχε καταφέρει ποτέ να περάσει την φάση των ομίλων, ούτε στο Μουντιάλ του 2010, το οποίο είχε διοργανώσει τότε με τις βουβουζέλες να είναι στο επίκεντρο. Από τα δεξιά ο Ντέιβιντ, αρκετά μακριά το χώρο δράσης του, αλλά υπάρχει ο Λουβασέγη να είναι στην κορυφή της επίθεσης, γιατί παίζει με 4-4-2, ας το πούμε, ο Καναδάς, αλλά είναι, κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Ντέιβιντ. Μια κάθετη προς τον Λουβασέγη έκλεψαν της Νοτιού Αφρικής. Η μπάλα ωστόσο δεν είχε πέσει στο χορτάρι, γιατί την είχαν σηκώσει είτε οι παίκτες του Καναδά στον αέρα είτε οι παίκτες Νοτιού Αφρικής. Τώρα γίνεται αυτό, έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας των Καναδών με τον Μπομπίτο, με τον Μπομπίτο, καλά είπα, να την έχει στα πόδια. Αλλάζει με τον Κορνέλιους που έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο 22, τώρα το μάτς είναι στο 32, το 0-0 παραμένει. Ο Τζόνστον από τα δεξιά θα δώσει τον Μπουκάναν, εκείνος τα κουνάκια τον Ντέιβιντ. Ωραία βρίσκει όχι τον Εωστάκη, όπου άφησε την μπάλα, πήγε σε αυτήν ο Λουβασέγη, αλλά στη συνέχεια δεν ολοκληρώθηκε έτσι ο συνδυασμός των Καναδών που είχε προϋποθέσεις, αλλά έμεινε ημιτελής εν τέλει. Ούτε οι Καναδοί έχουν καταφέρει έτσι να παίξουν πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι πολύ πιο επιθετικογενείς από τους Νοτιοαφρικανούς. Ψάχνουν περισσότερο μάλλον τη δημιουργία ευκαιρίας. Αλλά και εκείνοι την βρήκαν από μια στατική φάση, από το φάουλ του Εουστάκη από τα αριστερά και την κεφαλιά του Κορνέλιους στο 22. Ενώ οι Νοτιοαφρικανοί είχαν ως καλύτερη του στιγμή ένα σύντομο κοένα εκτός περιοχής, το οποίο απέκρουσε στην διεξιά του γωνία Κρεπό. Μπουκάναν τώρα καταφέρει και ξεφεύγει. Δίνει στον Τζόνστον από τα δεξιά. Εκείνος προσπάθησε να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Άπολης που έκανε πολύ ωραίο τάκλιν στην μπάλα πάνω στον Τζόνστον. Θα πάρει και το out. Ο Άπολης έστειλε την μπάλα πάνω στο δεξιό back του Καναδά που αγωνίζεται στην Celtic και υπάρχει out. Η κάμερα έδειξε για ακόμη μια φορά και τον Ούγκο Μπρος, τον Βέλγο προπονητή, με θητεία σε πολλές μεγάλες ομάδες του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ήταν και στο Καμερούν πριν από κάποια χρόνια, προτού αναλάβει την Νότια Αφρική το 21. Και σίγουρα είναι επιτυχημένος έτσι στον πάγκο της Νότιο Αφρικής και σε αυτό το Μουντιάλ, επιτυχημένος είναι. Κατάφερε να αφήσει έξω την Νότια Κορέα, για παράδειγμα, η Νότια Αφρική, και να προκριθεί εκείνη ως μία από τις καλύτερες τρίτες, 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, με την νίκη που πέτυχε τελευταία αγωνιστική με 1-0 επί των Νότιο Κορεατών και την ισοπαλία που είχε πάρει από την Τσεχία. Η Τσεχία ήταν κακή σε εκείνο το παιχνίδι, επιθετικά δηλαδή, μετά τον γκολ που είχε σημειώσει στο νωρίς το ξεκίνημα. Δεν είχε απειλήσει επί της ουσίας των Νοτιοαφρικανούς. Και πάλι ακούτε τις αποδοκιμασίες. Κλέβει ο Σαλιμπά στη μεσαία γραμμή, κρατά έξω από την περιοχή. Θα δώσει δίπλα του στον Μίλλερ. Εκείνος με τη μία στον Λουβασέγη. Σουτάρει ο Λουβασέγη στην δεξιά γωνία. Ο Βίλιαμς θα μπλοκάρει. Ήταν σε ετοιμότητα. Όρθιος μπλόκαρε την μπάλα. Ένα σουτ που πήγε ψηλά, αλλά είχε κλείσει την δεξιά του γωνία. Ένα σουτ επίσης από δύσκολη γωνία, έτσι από τον Λουβασέγη. Η φάση αυτή στο 34. Ενώ ότι ο Αφρικανή είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Μέσα στην περιοχή μπαίνει ο Μαγκοπά, γλιστράει. Ο Μασεκό είναι, ο οποίος κρατάει στη συνέχεια, αλλά πέφτουν τρεις παίκτες του Καναδά πάνω του και του δίνουν κόρνερ. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει στην φάση αυτή ο Μασεκό. Το παίρνει, ένα κόρνερ για την Νότια Αφρική, το πρώτο στον αγώνα για τους Νοτιοαφρικανούς. Δύο έχουν κερδίσει οι Καναδοί. Και για να δούμε αν μπορούν να απειλήσουν από αυτό το κόρνερ. Η Μπαφάνα. Αυτό το κόρνερ, είπαμε, είναι από τα δεξιά. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Άπολης. Εκτελείται. Η κεφαλιά από τον ένα εκ των δύο στόπερ. Απευθείας out. Η κεφαλιά την οποία πήρε ο Οκόν του Ανόβερου. Έφυγε η μπάλα όμως απευθείας out. Χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Κρεπό. Ήταν πολύ άστοχη. Κάποιοι Καναδοί στις κερκίδες. Το μάτς δεν έχει ιδιαίτερο ρυθμό. Και επειδή είναι νοκάουτ, έτσι έχει και παράταση και πέναλτι, αν χρειαστούν. Να δούμε αν θα ξημερώσουμε ή όχι. Από τα δεξιά ο Τζόνστον θα γυρίσει πίσω στον Μπομπίτο, ο οποίος την προωθεί για τον Μπουκάναν. Ο Ιουστάκιο δίνει στον Λουβασέγη και τους χάνει το κοντρόλ. κλέβει ο Σιτόλε στη μεσαία γραμμή, όλα αυτά. Γυρίζει πίσω με τον Μουντάου, τον δεξιό μπακ. Με τη μία κίνηση για τον Μοκοένα. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για τον Μαντιμπά. Παρεμβάλλεται τον Ντέιβιτ, παίρνει την κεφαλιά. Ο Λουβασέγγι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Και πάλι μπάλα στα πόδια των Νοτιοαφρικανών που έχουν την κατοχή στο 60%. Χωρίς να απειλούν ιδιαίτερα, τώρα θα προσπαθήσουν να γίνουν απειλητικοί. Από τα αριστερά ο Άπολης σε μια παλιά στην πλάτη της άμυνας κερδίζει το κόρνερ από τον Μπομπί, το οποίο και πανηγυρίζει έξαλα την προβολή που έκανε για να παραχωρήσει κόρνερ στον Άπολης. Είχε χάσει και την ισορροπία τα αρχικά. Ο Άπολης παραχώρησε κόρνερ, ο Μπομπί το πανηγύρισε αυτή την ενέργειά του. Εντάξει, λίγο περιβολικό νομίζω ο στόπερ της Νης. Out είναι γιατί η μπάλα βρήκε στον Άπολης. Ίσως γι' αυτό να πανηγύρισε τότε. Θα το έτσι, άντε να του δώσω και να γίνω πιο. Να το κατανοήσω αυτό τον έντονο πανηγυρισμό. Από τα αριστερά τώρα ο Λουβασέ, ο Λαριέα, ο αριστερός μπακ, παίρνει το φάουλ από τον Μασεκό. Το 0-0 παραμένει, είναι ότι η Αφρική Καναδάς. Είναι ότι οι Αφρικανοί έχουν συνοχή γιατί έχουν πολλούς παίκτες που είτε αγωνίζονται στους Mamelodi Sundowns στο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής, περισσότεροι της 11ης, και αρκετοί εξ αυτών και στους πρωταθλητές τους Orlando Pirates. Μετά από 8 χρόνια που έπαιρναν οι Mamelodi Sundowns στο πρωτάθλημα, το πήραν οι Orlando Pirates, αλλά ο κορμός, ας το πούμε, της Νοτιού Αφρικής αποτελείται από τους δευτεραθλητές. Και σε αυτούς έτσι στηρίχθηκε και ο Ούγκο Μπρος για να οδηγήσει την ομάδα του στα γήπεδα των τριών χωρών, έτσι, του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ της Αμερικής, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ. Τα κατάφερε σε έναν όμιλο που βρισκόταν ακόμα και η Νιγηρία αλλά και τον Μπενίν. 18 βαθμούς είχε η Νότιος Αφρική, από 17 Νιγηρία και Μπενίν, και πήρε η Νότιος Αφρική την πρωτιά και την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε ο Ντέιβιντ να κρατήσει την μπαλά αρκετά έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών, ούτε οι Νοτιοαφρικανοί στη συνέχεια. Πάλι λάθη όμως. Το λάθος το έκανε ο Μπουκάναν στην προσπάθειά του να συνδυαστεί με τον Λουβασέγγι. Οι Νοτιοαφρικανοί κερδίζουν και πάλι. Με τον Μαντιμπά να ανεβαίνει αρκετά πάνω από τον χώρο της μισής γραμμής, τον αριστερό μπακ προσπαθεί με τα κουνάκι να περάσει στον Μόφοκενκ. Δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια υπάρχει και φάουλ που έκανε ο Σιτόλε πάνω στον Σαλιμπά. Έπεσε με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του με το στήθος. Λίγο ψυχολόγητο αυτό που έκανε. Ο Σιτόλε παραχώρησε το, έδωσε το φάουλ στους Καναδούς ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενώ προφανώς υπάρχει κάποια διακοπή γιατί η μετάδοση γίνεται έτσι από τον booth, γιατί η κάμερα εστιάζει στις κερκίδες. Μας δείχνει αρκετούς Καναδούς φιλάθλους και τώρα τον Ούγκο Μπρος που έχει σηκωθεί εκνευρισμένος από τον πάγκο του για να δώσει κάποιες οδηγίες. Στο 40 λεπτό παραμένει το 0-0 Νότιο Αφρική Καναδάς. Δεν μας δείχνει τι έχει συμβεί βέβαια και για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η διακοπή. Είπαμε εντάξει, μετά το γίνεται από το booth. Στο 40 τώρα ο Κρεπό είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ που κερδίθηκε νωρίτερα. Υποθέτω ότι υπήρχε τραυματισμός του Σαλιμπά, γι' αυτό υπήρχε αυτή η διακοπή. Έχει σηκωθεί ο Σαλιμπά βέβαια. Ο Μπουκάναν θα δώσει το Μοντίμπο. Δεν μπόρεσε εκείνος να προωθήσει σωστά την μπάλα μπροστά, αλλά στη συνέχεια διορθώνει, δίνει στον Τζόνστον. Ο Λουβασέγγι χάνει με φάουλ σύμφωνα με τον επόπτη, ο οποίος είναι επίσης Πορτογάλος. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Εμποκαζή, μαρκάρισμα στα πόδια του Λουβασέγγι, κόρνερ για τους Καναδούς από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση, σε μια θέση σχεδόν 5 μέτρα έξω από την κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, όπως επιτίθενται οι Καναδοί, μεταξύ της γραμμής του out και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Για να καταλάβετε περίπου που είναι κερδισμένο αυτό το φάουλ, στο 41 και πάλι ο Ιωστάκιο. Τέταρτη στατική φάση για τους Καναδούς. Τέταρτη φορά που εκτελεί ο Εουστάκιο. Υπάρχουν κάποια σπροξήματα στη μεγάλη περιοχή. Συστάσεις από τον Πινέιρο, τον Πορτογάλο ο ρέφερι. Έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ του Καναδά. Εκτελεί ο Ιουστάκιο. Κεφαλιά. Άστοχη πολύ. Out την μπάλα. Την κεφαλιά την πήρε ο Λουβασέγγι, ο φορ του Καναδά. Ο ένας εκ των δύο μαζί με τον Ντέιβιτ. Στο 41 η φάση αυτή. Πολύ άστοχη κεφαλιά του Λουβασέγγι. Out. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Και υπάρχουν και κάποιοι Καναδίτες που απογοητεύονται στις κερκίδες. Ο Τζέσι Μάρς πάντως παρόλα αυτά χειροκροτεί τον παίκτη του για αυτήν την προσπάθεια. Και πάλι είναι ότι οι Αφρικανοί χωρίς να βιάζονται καθόλου, απλά γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους. Είναι λίγο κουραστικό, η αλήθεια είναι, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. Ακούτε πάντως αποδοκιμασίες έτσι από όλους πλην των Νοτιοαφρικανών φαντάζομαι που βρίσκονται στην κερκίδα. Έγινε ένα βολέ. Την πήρε κεφαλιά ο Μαγκοπά. Στη συνέχεια πέφτουν τρεις παίκτες κάτω. Δεν δίνει τίποτα ο Πινέιρο. Έτσι όπως πήγαν να διεκδικήσουν την μπάλα, άλλο σπρώχθηκαν. Και μάλιστα αρχικά ο Μασεκό έσπρωξε το συμπαίκτη του, τον Μόφογκεν. Εκείνος έπαιξε πάνω στον Μπομπίτο. Οι Καναδοί έχουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μίλερ τώρα από τα αριστερά στο 43 κρατά έχοντας μπροστά του τον Μασεκό και κοιτάζει χαμηλά ο... έχοντας μπροστά του τον Μασεκό.

0: που ήταν ωραίος από πλευράς Καναδών. Έτσι μια κάθετη του Μίλλερ στον Τζόνστον, πρόλαβε την μπάλα ο Τζόνστον, πρόλαβε τον Οκόν προτού την απομακρύνει, την τσίπησε σε ένα σημείο που βρίσκονταν δύο συμπαίκτες του, αλλά υπήρξε η απομάκρυνση και το κόρνερ για τον Καναδά, τρίτο κόρνερ στον αγώνα για τους Καναδούς και πάλι εκτελεστής ο Εουστάκιο. Από τα δεξιά, από τα αριστερά και όπως επιτίθεται ο Καναδάς, αυτό το κερδισμένο κόρνερ, το τρίτο επαναλαμβάνω στον αγώνα για αυτούς, το εκτελεί ο Εουστάκιο, η μπάλα είναι στη γραμμή, αποκρούεται η κεφαλιά του Μπομπίτο, επιμένει ο Καναδάς, νέα απομάκρυνση πάνω στη γραμμή, τεράστια ευκαιρία για τους Καναδούς να ανοίξουν το σκορ στην κεφαλιά αρχικά του Μπομπίτο και στη συνέχεια στο σουτ το οποίο έκανε ο Μπουκάναν μέσα από την περιοχή. Υπήρξε και στις δύο περιπτώσεις παίκτης Νοτιού Αφρικής που απομάκρυνε την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή. Ο Μπομπίτο αποκρούει αρχικά ο Μαγκοπά, ο επιθετικός της Νοτιού Αφρικής και στη συνέχεια στα σου τα οποία έγιναν απέκρουσε ο Williams, ο goalkeeper της ομάδας. Θα την ξαναδούμε την φάση για να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι προς αυτό. Πάντως η κεφαλιά η πρώτη είναι του Μπομπίτο, ναι. Όπως είπαμε, απέκρουσε μάλλον πάνω στη γραμμή όχι ο Μόφο Γκένκ από πλευράς Νοτιοαφρικανών, αλλά ο Μοντιμπά, ο αριστερός μπακ. Και στη συνέχεια στο σουτ το οποίο έκανε ο Μπουκάναν, απέκρουσε ο Williams. Διπλή, πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους Καναδούς στο 44ο λεπτό να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά στην κεφαλιά του Μπομπίτο η απομάκρυνση πάνω στη γραμμή από τον Μοντιμπά, τον αριστερό μπακ, και πάλι μου δίνει στο προσκήνιο στο 45. Ο Μίλλερ κρατά, φέρνει στο δεξί, δίνει μέσα στην περιοχή, υπάρχει πέναλτι, για να δούμε αν υπάρχει πέναλτι. Λένε τίποτα, λέει αρχικά ο Ζωάο Πινέιρο, πηγαίνουν οι Καναδοί να διαμαρτυρηθούν, ενώ είναι 30 λεπτά των καθυστερήσεων, περίμενε του λέγει, θα τα πούνε. Θα του πούνε για το ΒΑΡ. Ο Λαριέα είναι ο παίκτης που έπεσε στο χορτάρι στην προσπάθειά του να κάνει είτε γύρισμα είτε σούτ προς την εστία του Williams. Για να τη δούμε τη φάση, προσπαθεί να κάνει το σούτ, όχι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα, γιατί έχει μπει πρώτος στην μπάλα ο δεξιός μπακ της Νοτιού Αφρικής, ο Μουντάου. Αν και από αυτό το replay μου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει παράβαση, θα το δούμε. Στο πρώτο μου φάνηκε ότι ο Λαριέα είναι εκείνος που πήγε να βάλει τα πόδια του ανάμεσα σε εκείνα του αντιπάλου του, και αυτό μάλλον είδε και ο διαιτητής. Στο πρώτο replay μου φάνηκε αυτό, στο δεύτερο τώρα θα πρέπει να μελετηθεί η φάση. Πάντως και ο Πινέιρο λέει και στους υπόλοιπους να περιμένουν. Δεν ξέρω, Άγγελε, και εσύ τι γνώμη έχεις?
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω κιόλας.
0: Στο πρώτο replay μου φάνηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Στο δεύτερο βλέπω ότι ναι, σαν να έχει μπει. Για να δούμε.
0: Για να δούμε αν τι θα του τι
1: είναι
0: συζήτηση.
1: Τώρα εντάξει,
0: έχει,
1: ανάλογα πώς το κρίνουν. Ξέρεις, το περίφημο δυναμόμετρο είναι εδώ τώρα.
0: Ναι, νομίζω ότι είχε βγει τίποτα. Γιατί είχε πάει πρώτος, έτσι όπως φάνηκε στο replay, ο Μουντάου. Υπάρχουν αποδοκιμασία στους Καναδούς, αλλά με βάση το πρώτο replay και εμένα αυτό μου φάνηκε ότι ο Μουντάου έχει βάλει το σώμα του μπροστά και βάζει ο αντιπαλό στα πόδια του σε εκείνα του αντιπάλου του.
1: Εγώ να σου πω, στο πρώτο replay, Βασίλη, είδα ότι ο Καναδός κλώτσισε πιο πολύ.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι, αν του είχε κάνει την προβολή στο πόντι να προσπαθεί να κλωτσίσει, οκ. Okay. Απλά αυτό έβαλε δηλαδή τα πόδια ενδιάμεσα και πήγε να σουτάρει και είχε πάρει ήδη θέση ο Μουντάου. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή. Και ότι όντω δηλαδή είναι. Επομένως, σωστά, δεν δίνεται τίποτα. Πάντως το είδε ο Πινέιρο έτσι εξ αρχής και συμφώνησε μαζί του ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ, ο οποίος είναι Ισπανός. Έτσι, ο Κάρλος Ντελσέρο Γκράντε, ο πρώτος διαιτητής στο ΒΑΡ, γιατί έχει και βοηθό και ο βαρίστας. Και πάλι αποδοκιμασίες στο τρίτο λεπτό είμαστε των καθυστερήσεων. Αποδοκιμασίες γιατί απλά ο Williams έχει την μπάλα μπροστά του, ο τερματοφύλακας της Νοτιού Αφρικής και δεν την κάνει τίποτα. Τώρα την προωθεί σε ένα χώρο που την κεφαλιά θα την πάρει ο Τζόνστον. Ο Εουστάκιος στη συνέχεια θα βρει τον Ντέιβιντ, εκείνος παίζει για τον Ολουβασέγη εκτός της περιοχής των Νοτιοαφρικανών. Από τα αριστερά βγαίνει αρκετά αριστερά βέβαια ο Ολουβασέγη, προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή των Καναδών, δεν κατάφερε, των Νοτιοαφρικανών, δεν κατάφερε τρίποτα, έκλεψε ο Σιτόλε και στη συνέχεια ο Μουντάου γύρισε στον Οκόν, απομάκρυνε ο στόπερ των Νοτιοαφρικανών, ο Τζόνστον παίρνει μια κεφαλιά και πάλι ο Οκόν.

0: Κερδίζουν ότι ο Φρυγανοί στον χώρο της άμυνάς τους, παρότι το γεγονός διαμαρτύρονται οι Καναδοί φύλλα της κερκίδας, υπήρχε φάουλ πάνω στον Μουντάου. Και ναι, δεν υπήρχε λοιπόν κανένα πέναλτι. Επομένως νομίζω ότι είναι σωστό. Και νωρίτερα είπαμε είχαν τη μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά στο 44, ενώ έχουμε και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Καναδάς Νότια Αφρική 0-0. Ο Τζέσι Μάρς Αμερικανός πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί στο Πινέιρο, μάλλον ζητώντας πέναλτι. Είχαμε βέβαια την πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς στο 44, επαναλαμβάνω, με τον Μοντιμπά να καταφέρνει να απομακρύνει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπομπίτο και στη συνέχεια και τον Βίλιαμ στον goalkeeper. Στην δεύτερη προσπάθεια των Καναδών υπήρχαν πάρα πολλά σώματα μπροστά από τον Σαλιμπά να αποκούρει το σούτ του Σαλιμπά. Οι Καναδοί οι οποίοι είχαν και την κεφαλιά του Κορνέλιους στο 22, ο οποίος ήταν αφύλακτος τύπος μικρής περιοχής, αλλά ήταν πολύ αδύναμη η κεφαλιά του στα χέρια του Williams. Και οι Νοτιοαφρικανοί από την άλλη, έτσι ένα σούτ του Μοκοένα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κρεπό να απομακρύνει τον τερματοφύλακα των Καναδών. Αυτά, Άγγελε, σε ένα μάτς που δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Okay. Οι Νοτιοαφρικανοί απλά θέλουν να κρατήσουν μπάλα και να μην κινδυνεύσουν, και αν βρουν κάποια αντεπίθεση έχει καλώς. Ο Καναδάς απ' την άλλη είναι πιο επιθετικογενής, ψάχνει τον γκολ με πολύ πιο εμφανή τρόπο. Αλλά το πλησίασε σε δύο περιπτώσεις, δεν το πέτυχε. Αυτά, Άγγελε.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0 στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, η μεγάλη ευκαιρία του Καναδά ήταν στο 44ο λεπτό. Ήταν τριπλή ευκαιρία. Με το Μομπίτο να μην καταφέρνει με κεφαλιά, αφού απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Μοντίμπα, και να ακολουθούν άλλες δύο ευκαιρίες για γκολ με τους Καναδούς. Σε μία από αυτές, ο Γουίλιαμς απέκρισε το σουτ του Μπιοκάν. Μπιουκανάν, μάλιστα συγκεκριμένα, έτσι το 0-0 παρέμεινε. Αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Οι Καναδοί έχουν περισσότερο την μπάλα. Μάλλον θα έλεγα είναι μοιρασμένη η κατοχή. Οι Καναδοί είναι πιο επικίνδυνοι. Οι Νοτιοαφρικάνοι προσπαθούν να κλείσουν τους χώρους και αν βρουν στην αντεπίθεση καινούς χώρους να κάνουν τη ζημιά. Λοιπόν, εμείς καλησπερίζουμε και τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα. Το πρώτο ημιχρόνο ολοκληρώθηκε. Λίγα πράγματα στο πρώτο παιχνίδι των 32 του Μουντιάλ. 0-0, λίγα τα πράγματα. Οι Καναδοί είχαν τη μεγάλη ευκαιρία στο φινάλ του ημιχρόνου.
1: Καλησπέρα, Αγγλία. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει ισοπαλία στο τέλος. Στο τέλος του μάτι θα πρέπει να αναδειχθεί νικητής που θα περάσει την επόμενη φάση. Δηλαδή θα μπει στους 16. Οπότε, εάν το παιχνίδι λήξει κανονικά, κατά την κανονική του διάρκεια 0-0, θα έχουμε παράταση, μία ώρη παράταση. Και αν εκεί έχουμε ισοπαλία, πάμε στην διαδικασία των πέναλτι. Από εδώ, από αυτό το παιχνίδι, Νότια Αφρική Καναδάς, σίγουρα θα βγει νικητής. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διευκρίνηση που έκανε ο Κολίνα, που θεωρείται number one διαιτητής όλων των εποχών και που συνεργάζεται άμεσα με την FIFA. Εξήγησε γιατί ο Μπέλιχαμ δεν αποβλήθηκε όταν κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε έναν αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γκάνα. Το να καλύπτετε το στόμα σας, λέει ο Κολίνα απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές, το να καλύπτετε το στόμα σας ενώ μιλάτε σε έναν αντίπαλο πριν κατά τη διάρκεια ή μετά από έναν αγώνα δεν απαγορεύεται. Είναι κατανοητό ότι αυτές μπορεί να είναι φιλικές συζητήσεις. Αυτό που απαγορεύει ο κανόνας είναι το να καλύπτετε το στόμα σας είτε με το χέρι είτε με την φανέλα σας σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης. Τότε ο διαιτητής θα πρέπει να το ερμηνεύσει ως κανονισμός νέος και έτσι θα δώσει την κόκκινη κάρτα. Διευκρινιστικότατη η τοποθέτηση του Κολίνα για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, γιατί εγώ πράγματι είχα δει τον Μπέλιχαμ να μιλάει, να κλέβει το στόμα του και να, με το χέρι του και να μιλάει σε αντίπαλο και απόρρισε γιατί ο διαιτητής δεν το έδειξε κόκκινη κάρτα. Να λοιπόν που μας διευκρινίζει ο Ιταλός πρώην διαιτητής της FIFA τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες που πέρασαν στη φάση των 32, το Μεξικό, η Γαλλία και η Αργεντινή πέρασαν με μόνο νίκες. Το Μεξικό δεν δέχτηκε ούτε ένα τέρμα, άρα θεωρείται η ομάδα που βρίσκεται πρώτη στην λίστα. Ακολουθεί η Ισπανία με δύο νίκες και μία ισοπαλία, επίσης χωρίς να δεχτεί τέρματα. Όσον αφορά τις ομάδες που απογοήτευσαν, νούμερο 1 η Ουρουγουάη, νούμερο 2 η Τουρκία, σε δεύτερη φάση Σκωτία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Και μιας και ο λόγος για την ομάδα της χώρας που θα φιλοξενεί στο Μουντιάλ το 2034 γράφονται πολλά, Άγγελε, και όχι σίγουρα και τόσο καλά και τόσο ευχάριστα για την εθνική ομάδα της χώρας, αλλά και για τον Γιώργο Δόνη. Μεγάλα δίχτυα όπως το Αλτζαζίρα έκανε λόγο για πλήρη επιθετική ανικανότητα που κατέστρεψε τα όνειρα της ομάδας. Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να σκοράρει μόλις ένα γκολ σε τρεις αγώνες. Για το ρίσκο, όπως το αναφέρουν με τον Γιώργο Δόνη, η απόφαση της Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραβίας να αντικαταστήσει τον Ρενάρ με τον Έλληνα τεχνικό μόλις δύο μήνες πριν από το τουρνουά χαρακτηρίστηκε ως ένα αποτυχημένο διοικητικό πείραμα που στερούνταν μακροχρόνιου πλάνου. Όσον αφορά τις απαιτήσεις για ριζικές αλλαγές από γνωστούς αθλητικογράφους της περιοχής, χαρακτήρισαν την πορεία της Εθνικής ως διαδοχική αποτυχία των τελευταίων ετών. Ζήτησαν ανοιχτά την άμεση παρέτηση της ηγεσίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που σίγουρα έχει να κάνει με την εγχώρια επένδυση. Συνάδελφοι μας γράφουν ότι πολλά χρήματα έχουν δοθεί για την περίφημη Saudi Pro League με την έλευση ξένων ποδοσφαιριστών προκειμένου να την εμπλουτίσουν. Όμως παράλληλα υποβαθμίζεται και η έλλειψη της εξέλιξης των γηγενών Σαουδαράβων παιχτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κάτι τελευταίο, η επόμενη μέρα για τη Σαουδική Αραβία, γράφει μια εφημερίδα, αποκάλυψε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζει ήδη πολύ σοβαρά την απομάκρυνση του Γιώργου Δόνη μετά από μόλις 6 παιχνίδια στον πάγκο, με το όνομα του γνώριμου Ζωζέ Ζεσούς από την Πορτογαλία να βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφίων. Η πίεση είναι τεράστια, καθώς η χώρα θέλει να χτίσει μια σταθερή ομάδα εν ώψη, όπως είπαμε στην αρχή, του Μουντιάλ 2034 που θα διοργανώσει η ίδια τότε. Άγγελε.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου Νότιο Αφρική Καναδάς 0-0. Με τους Καναδούς να έχουν τη μεγάλη ευκαιρία στους 44 να ανοίξουν το σκορ. Σε τρεις περιπτώσεις οι Νοτιοαφρικάνοι κατάφεραν να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους. Η κατοχή 55% για την Νότια Αφρική, 45% για τον Καναδά, 1-3 τα κόρνερ, 5-6 τα φάουλ, 3 τελικές για την Νότια Αφρική έναντι 7 του Καναδά. Ladies and gents.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω Νότια Αφρική Καναδάς, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 0-0. Ο Κόνμεπε είχε τις περισσότερες ενέργειες με την μπάλα, καθώς μέτρησε 50 λιγότερες πάσες στην επίθεση, ο Μίλαρ με 10. Τα στατιστικά στοιχεία τα είπαμε νωρίτερα. Ο Βίλιαμς είχε τις περισσότερες πάσες, τις περισσότερες στου πυλό, τις περισσότερες πάσες κλειδιά και τα περισσότερα φάουλ ο Σαλιμπά, περισσότερα κλεψίματα επίσης ο Νάθαν Σαλιμπά με 2. Αυτή είναι η στατιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω στα 6 goals 0,1 για Νότιο Αφρική, 1,1 για Καναδά, 3 οι τελικές για Νότιο Αφρική, 8 για Καναδά, 1 στο στόχο για την Νότιο Αφρική, 3 για τον Καναδά. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνιση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή την ώρα βλέπω και τους παίκτες της Νότιου Αφρικής να επιστρέφουν στο γήπεδο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω, αν το παιχνίδι δεν έχει νικητή, θα οδηγηθούμε στην παράταση. Και αν και στην παράταση δεν προκύψει νικητής, τότε πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 32. Σήμερα θα γίνει γνωστός ο πρώτος αντίπαλος που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16 ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική.

Οι Νοτιοαφρικάνοι πανηγυρίζουν στην κερκίδα με το δικό τους τρόπο, έχουν εντυθεί με τα δικά τους χρώματα, με τις δικές τους παραδοσιακές εμφανίσεις, και πλέον έχουν πάρει θέση στην κερκίδα και πανηγυρίζουν στηρίζοντας την εθνική τους ομάδα.

0: τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων στους παίκτες. Βλέπω ότι θα έχουμε και αλλαγές. Βεβαίως για όλα αυτά θα μας τα ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Μότσης. Έλα Βασίλη, και πάλι ο λόγος σε σένα. Με αλλαγές ξεκινάμε.
1: Με μία αλλαγή ακριβώς. Ναι, ο Εμπατά στη θέση του Μόφοκενγκ για την Νότιο Αφρική. Ο Εμπατά, ο οποίος αγωνίζεται στους Ορλάντο Πάιρατς, πήρε τη θέση του Μόφοκενγκ που παίζει στην ίδια ομάδα. Ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη δευτερού ημιχρόνου. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο πρώτος νοκάουτ αγώνας. Λοιπόν, βλέπω πολύ μεγάλη κουβέντα σε διάφορα δικτυακή στο BBC για το αν είναι ή όχι πέναλτι. Ήταν μοιρασμένες οι απόψεις, ας σου πω, Άγγελε, και μάλιστα και σε ένα γκάλωπ του Sky Sports. Το 61% των αναγνωστών, βέβαια, έτσι, ψήφισε ότι είναι πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι.
1: Ναι, και το 39% όχι. Και στο BBC υπήρξε και πρώην ποδοσφαιριστής Αγγλίας που λέει ότι είναι πέναλτι, πρώην στράικερ της Σκωτίας ότι δεν είναι. Υπήρχε ένα σχόλιο επίσης από τον Bradley Wright Phillips, πρώην επιθετικός της City, που είπε ότι στην πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι πέναλτι, αλλά επειδή μιλάμε για ένα παίκτη που έχει ιστορία με τα κερδισμένα πέναλτι που να τα εκμεύει, δηλαδή να μην είναι και να παίρνει αυτό που σου δίνει το VAR σε αυτή την περίπτωση. Άρα γι' αυτό συμφωνεί ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, υπήρξε ένα debate.
0: Υπήρξε ένα debate, ναι. Και φαντάζομαι οι επαγγελματίες παίκτες δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν. Ένα πέναλτι. Ο άλλος όχι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης, μάλλον να το κλείσω αυτό, ότι υπήρχαν και δημοσιογράφοι που είχαν διαφορετική γνώμη, και ο ένας εξ αυτών είπε το να κλωτσάς τον αντίπαλο, λέει, αν είναι αυτό πέναλτι, ας το δίναμε πέναλτι. Είχε την άποψη που ανέφερε εσύ προηγουμένως. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι στο ένα replay μου φαίνεται ότι δεν είναι. Και ότι είναι σωστή υπόδειξη του Πινέιρο. Στο άλλο, ενδεχομένως και να το δει, να δεν το ξανάδα βέβαια, αλλά έχω και εγώ την άποψη ότι δεν είναι. Επειδή ότι σωστά δεν δόθηκε, τέλος πάντων. Και απ' την άλλη, και το VAR επεμβαίνει.
0: Συμφωνώ με αυτό που λες εσύ, αλλά Βασίλη μου, άστο τώρα, η φάση πέρασε.
1: Πέρασε, ναι. Και απλά να πω ότι το VAR επεμβαίνει και όλα στο να διορθώσει τα πολύ μεγάλα λάθη, έτσι.
0: Ναι, αφού το είδανε στο VAR, ναι, το ελέγξανε, το μιλήσανε. Όλη η διαιτητική ομάδα αποφάσισε δεν.
1: Ότι δεν. Άρα συνεχίζουμε κανονικά, προχωράμε.
0: Κανονικότατα.
1: Το ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Νότια Αφρική στο πρώτο επί της ουσίας, αυτό που θέλει να κάνει να κερδίζει χρόνο και να ψάχνει τις αντεπιθέσεις, να κρατάει την μπάλα δηλαδή στην άμυνά της με πασούλες μεταξύ των στόπερ και των τερματοφύλακα. Και η Γαναδία την άλλη προσπάθησαν αυτό να το αντιμετωπίσουν πιέζοντας σε κάποιες περιπτώσεις ψηλά. Είχε μια καλή στιγμή στο 6ο λεπτό η Νότια Αφρική. Μετά οι δύο μεγάλες ευκαιρίες είναι για τον Καναδά. Στο 22 με τον Κορνέλιος, και τη βάζω ως μεγάλη στιγμή, έστω και αν μπλοκαρεύει εύκολα ο Williams, αλλά ήταν πραγματικά μόνος ο Κορνέλιος και δεν έπιασε κεφαλιά όπως θα ήθελε. Έκανε ένα, ας το πούμε, τσαφ στην μπάλα και την έστειλε στην αγκαλιά του Williams. Και στο 44 είχαμε τη μεγάλη διπλή ευκαιρία για τους Καναδούς. Αρχικά πήρε την κεφαλιά ο Μπομπίτο που εκτέλεσε κόρνερ του Εουστάκιο. Πάνω στη γραμμή απομάκρυνε ο αριστερός μπακ ο Μοντιμπά. Και στη συνέχεια το σούτ του Μπιουκάναν το απέκρουσε ο Williams, ο τερματοφύλακας Νοτιού Αφρικής, εξ επαφής αυτό, έτσι. Και με πολλά σώματα μπροστά, σε μια φάση διαρκείας. Αλλά ο Καναδάς έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία σε εκείνο το χρονικό σημείο, έτσι. Οπ, γιατί λέω, δεν ξέρω αν το είδες, Άγγελε, αν το πρόσεξες. Την ώρα που
0: ένα κινητό έπεσε κάτω.
1: Ένα κινητό έπεσε στον αέρα. Έφυγε κάτω, στο κάτω διάζωμα.
0: Ναι.
1: Το έχασε η κάτοχός του. Γιατί τη στιγμή που προσπάθησε να κάνουν κάτι σαν όλα στις εξέδρες, τη φεύγει το κινητό και βλέπει να πιάνει το πρόσωπό τη κοιτώντα το κινητό να φεύγει στο κάτω διάζωμα. Πάει το κινητό. Μην χτύπησε κανεί, δεν χτύπησε κανένα κεφάλι. Συμβαίνουν και αυτά. Στο 49ο λεπτό, μετά από 4 λεπτά, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει καν φάση. Έτσι, είναι ότι οι Αφρικανοί απλά κρατούν την μπάλα. Κλέβει τώρα ο Σαλίμπα στη μεσαία γραμμή. Είχαμε την αλλαγή των Εμπατά να μπαίνει στη θέση του Μόφοκενγκ για την Νότια Αφρική. Καμία αλλαγή για τους Καναδούς. Στο 56% κατοχή για την Νότια Αφρική. Στο 43 για τον Καναδά, αλλά είναι μια κατοχή τελείως ανούσια, έτσι. Είναι μια κατοχή στο δικό τους μισό, όπως συμβαίνει και εδώ στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Και όπως διάβασα και στο BBC, δεν μπορεί να περιμένουμε να είναι χειρότερο το δεύτερο ημίχρονο από το πρώτο. Και όλοι αυτό ελπίζουν βέβαια, έτσι, γιατί είναι πραγματικά κακό το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο να το παρακολουθείς. Εντάξει, απ' την άλλη οι Νοτιοαφρικανοί και αυτοί παίζουν, θέλουν να συνεχίσουν στο θέσμο, στο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Και είπαμε, ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι Νοτιοαφρικανοί λίγο πιο πίσω από το χώρο της μεσαίας γράμμης. Μια προβολή επικίνδυνη, η αλήθεια είναι, για κίτρινη κάρτα από τον Μπιουκάναν. Δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και μάλιστα δεν δόθηκε φάουλ, μάλλον η φάση και ζητάστηκε για το αν υπάρχει και πιθανότητα για κόκκινη κάρτα, γι' αυτό υπήρξε αυτή η διακοπή. Αλλά δεν ήταν εντάξει και μαρκάρισμα για κόκκινη. Και απλά δόθηκε φάουλ στους Καναδούς. Δηλαδή νωρίτερα υπήρξε ξεκάθαρο φάουλ υπέρ των Νοτιοαφρικανών. Δεν το είχε δώσει ο Πινέιρο, αλλά επειδή η φάση δεν ήταν για κόκκινη, δεν υπήρξε και γύρισμα της φάσης προς τα πίσω για να δοθεί φάουλ και κόκκινη κάρτα, ας πούμε, υπέρ των Νοτιοαφρικανών. Είναι απλά για όλους τους Καναδούς μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνει ο Κον. Νέα απομάκρυση από τον Μαντιμπά πάνω στον Σαλιμπά όμως, τον μέσο του Καναδά. Ο Λαριέα δίνει στα αριστερά για τον Μίλλερ. Κρατά ο Μίλλερ. Φέρνει στο δεξί. Γυρίζει πίσω στον Λαριέα. Τον ένα στόπερ. Εκείνος τον Σαλιμπά. Όλοι οι Νοτιοαφρικανοί είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά τώρα ο Τζόνστον έχει μπροστά τον Νάπολης. Θα κερδίσει ένα πλάγιο out. Στο 52ο λεπτό, αυτό το πλάγιο. Θα αλλάξει μπάλα ο Τζόνστον. Πήγε και πήρε μια άλλη που ήταν τοποθετημένη σε έναν κόνο έτσι στο χορτάρι. Για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, έχοντας στόχο προφανώς στην μπάλα μέσα στην περιοχή. Και αυτό θα κάνει. Εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα προς το πρώτο δοκάρι, παίρνει ο Λουβασέγη μια κεφαλιά, ήθελε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, την έστειλε out, πολύ μακριά από τα δοκάρια του Williams, ο οποίος τώρα θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Με ένα μακρινό βολέ θέλησε να βρει το Μοκοένα που είχε βρεθεί σε εκείνο το χρονικό σημείο. Κρατούν την κατοχή οι Νοτιοαφρικανοί και πάλι ο Μοκοένα κάνει ένα γέμισμα προς τον Εμπατά. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Λαριέα και συνέχεια υπάρχει και φάουλ υπέρ του Λαριέα, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι ο Εμπατά στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα στην κεφαλιά που έκανε ο Λαριέα, που είναι πλάκι και τον χτύπησε στο πρόσωπο μάλιστα ο Εμπατά. Και ο Λαριέα είχε μπλακεί, είπαμε, στη φάση που ζήτησαν πέναλτι Καναδί στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν περάσει 8 λεπτά χωρίς τίποτα το σπουδαίο στο δεύτερο ημίχρονο και είπαμε, ας ελπίσουμε να βελτιωθεί το θέαμα. Όλοι το θέλουν αυτό. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Τώρα η κάμερα εστίασε πάνω στον Τζέσι Μάρς. Διάβαζα για εκείνον στο ημίχρονο, γιατί είπαμε η μετάδοση γίνεται από το booth, ότι πήγε να διαμαρτυρηθεί στον Πινέιρο, τον διαιτητή, και τον σταμάτησε, γιατί ήταν εκνευρισμένος αρκετά. Το σταμάτησε ο παίκτης του, ο Μπομπίτο, που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 44ο λεπτό. Οι Καναδοί τώρα κερδίζουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Κρεπό, ο τερματοφύλακας τους, γεμίζει προς τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Προσπαθεί να ο Λουβασέγη για την κεφαλιά, δεν βρίσκει καν την μπάλα. Θα πάρει ο Εμποκαζή. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κερδίζει στη μεσαία γραμμή ο Μασεκό για την Νότιο Αφρική στο 54. Το κερδισμένο αυτό φάουλ του το έκανε ο Λαριέα. Καθαρό το φάουλ. Η μπάλα είναι και πάλι πίσω στους δύο στόπερ του Καναδά, τον Εμποκαζή και τον Οκόν, που γυρίζουν έτσι μεταξύ τους την μπάλα. Είχε παρεμβληθεί για λίγο και ο Σιτόλε. Ο Μουντάο τώρα προσπαθεί να κάνει την προσποίηση. Κρατούν οι δύο Αφρικανοί, επιτυχημένη και η δεύτερη τρίπλα κάτω από τα πόδια του Μουντάου στον Σαλιμπά, ο οποίος θα δεχτεί και την κίνδυνη κάρτα γιατί τράβηξε τη φανέλα των αντιπαλών του. Του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια ο Μουντάου και τον έπιασε μετά από τη φανέλα ο Σαλιμπά. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάουλ για τους Νοτιοαφρικανούς λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο επί της ουσίας έχουμε και μια αυτή κίνδυνη κάρτα στο 54ο λεπτό του αγώνα. Τώρα μπήκαμε στο 55. Είναι η πρώτη κίνδυνη κάρτα στο match. Ο Williams και πάλι της Νοτιού Αφρικής γεμίζει προς τον δεξιό μπακ της Νοτιού Αφρικής που είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει εκείνος με τον Σιτόλε. πιο πίσω η μπάλα για τον Οκόν, δίνει στον Εμποκαζή, δίνει στον Μοκοένα, πίσω για τον Williams, τον τερματοφύλακα φύλακα των Νοτιοαφρικάνων. Αυτό γίνεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έως τώρα. Ο Williams πάλι έχει την μπάλα στα πόδια, λέει από τους συμπαίκτες να ανέβουν.
2: Χειρότερο είναι το δεύτερο.
1: Μιλάμε, εντάξει, στο πραγματικά πρώτο έχω κουραστεί, Άγγελε, αλήθεια σου λέω.
2: Χειρότερο είναι.
1: Έχω κουραστεί, τι να πω, τέλος πάντων. Στο 55 Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Είναι χειρότερο πραγματικά. Για να δούμε τώρα τους Νοτιοαφρικανούς αν θα επιδιώξουν να περάσουν την μπάλα μπροστά. Όντως γίνεται μια κάθετη, ένας ωραίος συνδυασμός. Από τα δεξιά πήγε η μπάλα τώρα στον Μασεκό. Κρατάω Μασεκό. Έξω από την περιοχή των Καναδών. Η μπάλα έχει φτάσει εντός της περιοχής στον Εμπατά. Εκείνος βγάζει στα δεξιά για τον Μουντάου. Λίγο πιο πίσω η μπάλα, στην πλάτη του Μουντάου, αλλά την κράτησε εκείνος. Προτού φύγει out, την πέρασε στον Εμπατά και πάλι. Ο οποίος δίνει στον Σιτόλε στον χώρο της γραμμής. Εκείνος στον Εμποκαζή. Πιο αριστερά η μπάλα για τον Μαντιμπά. Σεντράρει ο Μαντιμπά στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Κρεπό. Και θα εισπράξει και το χειροκρότημα των Καναδών, αλλά ήταν και μια ωραία προσπάθεια έτσι των Νοτιοαφρικανών να συνδυαστούν για να γίνουν απειλητικοί. Δεν τα κατάφεραν εν τέλει, αλλά βγήκανε από την περιοχή τους. Τώρα μια κακή πάσα προς το χώρο της μισής γραμμής για τον David. Ήταν κακή πάσα, επαναλαμβάνω, την πήρε ο Μαντιμπά. Και πάλι ο Μοκοένα αλλάζει με τον Εμποκαζή τον στόπερ. Κοίταξε έτσι την πιθανότητα να περάσει την μπάλα μπροστά. Ήταν οργανωμένοι οι Καναδοί, δεν το επιχείρησε. Είναι ότι οι Φρυγανοί πάντως, εντάξει, γυρίζουν την μπάλα με ψυχραιμία θα έλεγα. Τώρα θα κάνει φάουλ ο Μασεκό. Ένα φάουλ λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Και υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι. Ο Στάκιο είναι πεσμένος και πιάνει το κεφάλι του. Ο Εμφαντίνο, χαμογελαστός, παρακολουθεί. Στην αρχή χαμογελαστός μάλλον. Παρακολουθεί τον αγώνα. Μάλλον τώρα που το βλέπω, το σκέφτομαι, ίσως να είναι και λίγο βαριεστημένος ο πρόεδρος της FIFA. Στο 57 υπάρχει τραυματισμός. Ο Στάκιο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Από την προσπάθεια του Μασεκό δεν του κάνει κάτι. Ο Μασεκό ίσως να τον βρει και δεν ξέρω. Στο τελείωμα της φάσης, δεν ξέρω, με τον αγώνα να τον ακούπησε, απλά δεν τον χτύπησε πάντως. Αλλά είναι πεσμένος ακόμη ο Στάκιο στο χορτάρι, στο 57, με το 0-0 να διατηρείται. Θα σηκωθεί τώρα ο Στάκιο. Και ενώ είδα και όρθιους παίκτες στον πάγκο του Καναδά, άρα ετοιμάζονται αλλαγές και από τον Τζέσι Μάρς, τον Αμερικανό προπονητή των Καναδών. Η όλα που στήχησε νωρίτερα το κινητό μιας Καναδής που έπεσε από το ένα διάστημα στο άλλο συνεχίζεται στις κερκίδες με αυτή τη διακοπή που υπάρχει στον αγώνα. Έχουν πέρασει 2 λεπτά ήδη. Από αυτή την εικόνα βλέπουμε και Μεξικανούς έτσι, στο μάλλον φυλάδες που φορούν πανέλης εθνικής ομάδας του Μεξικού.
2: Διαφόρων εθνικότητων.
1: Διαφόρων, μπράβο. Της Αργεντινής. Έχεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο αγώνας γίνεται στο Λος Άντζελες. Και 2 αλλαγές ετοιμάζονται για τον Καναδά.
2: Δεν βλέπω κι άλλο χαμένο κινητό μέχρι στιγμής. Ένα το χαμένο. Εντάξει, συνεχίζουμε. Για να δούμε. 2 αλλαγές.
1: Λοιπόν, 2 αλλαγές. Για να δούμε, θα φύγει ο Σαλιμπά, είναι ο ένας. Και θα μπει με το νούμερο 23. Ο Σίγκουρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Χάιντουκ. Σίγκουρ λοιπόν μπαίνει στο χορτάρι ο ένας και έφυγε και ο Μπομπίτο ο στόπερ και μπήκε ο Τζόουνς της Μίτλεσμπρο, το νούμερο 4. Θες να είναι η αλλαγή, Σάγγελε, 4 και αν είδα καλά και εγώ, γιατί λέει, είπαμε, είμαστε από το στούντιο.
2: Σωστά τα είδες,
1: μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, άρα είχαμε μια αλλαγή στόπερ. Έτσι ο Μπομπίτο εκτός μπήκε στη θέση του ο Τζόουνς. Να δούμε αν αλλάζει κάτι στην πορεία μετά στον σχηματισμό. Και μπήκε και ο Σίγκουρ στη θέση του Σαλιμπά που πήρε και κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Επομένως το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Πήγε και τον περιφερειά βραχιόνιο στον Κρεπό, τον τερματοφύλακα του Καναδά, γιατί το είχε ο Σαλιμπά μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Κορνέλιους τώρα προωθεί την μπάλα για τον Ολουβασέγγι. Εκείνος τον Ντέιβιτ χάνει την μπάλα. Ο Ντέιβιτ δεν είναι καλός, η αλήθεια είναι, το σημερινό παιχνίδι. Ο Μίλλερ από τα αριστερά επιμένει, πήρε την μπάλα από τον Εουστάκιο, γυρίζει. Θα βάλει εκεί ο Σιτόλε το πόδι του, θα απομακρύνει και συνέχεια υπάρχει φάουλ που έκανε ο Κορνέλιος, σύμφωνα με τον Πινέιρο. Ο Κορνέλιος δεν το δέχεται με τίποτα. Δεν έκανε φάουλ όταν έκλεψε την μπάλα από τον Μακγκοπά. Και διαμαρτύρεται έντονα. Και δεν υπάρχει κανένα φάουλ, έτσι. Κανένα φάουλ. Δηλαδή παίρνει απόσταση ενός μέτρου. Απορώ πως το έδωσε αυτό το φάουλ ο Πινέιρο στην φάση αυτή. Στο 60. Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Δύο αλλαγές για τον Καναδά, μία στο ημίχρονο για την Νότια Αφρική. Στον αγώνα η μπάλα είναι και πάλι στον Williams, τον τερματοφύλακα των Νοτιοαφρικανών. Την κρατά στο όριο της μεγάλης του περιοχής και πάλι το ίδιο σκηνικό. Να κρατά αρκετά δευτερόλεπτα την μπάλα χωρίς να κινείται καν επί της ουσίας. Το βλέπετε, πρέπει να έχουν περάσει πόσα, πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα την προωθήσει σε ένα σημείο που τη στέλνει απευθείας out. Έτσι, ήθελε να βρει τον Μουντάου, το δεξιό μπακ, την έστειλε απευθείας out. Εκτελέστηκε γρήγορα από τους Καναδούς. Από τα αριστερά ο Μίλερ κρατά. Προσπαθεί να κλέψει ο Μασεκό και θα τα καταφέρει. Το πλάγι out πρέπει να είναι για την Νότια Αφρική. Θα το δούμε σε λίγο. Ναι, είναι για τους Νοτιοαφρικανούς. Ο Ξιτόλε θα δώσει πιο πίσω για τον Εμποκαζή. Εκείνος στον Μαντιμπά, τον αριστερό μπακ, που προσπάθησε να προωθήσει το Μοκοένα. Παραχώρησε πλάγιο out ο Τζόνς, που μπήκε πριν από λίγο σε αλλαγή και πάει η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Ενώ ο Τζόνς, ο δεξιός, μέχρι πρώτον ο δεξιός μπακ, έχει πάει στο κέντρο της άμυνας. Άλλαξε πρόσωπα έτσι στην αμυνά του ο Μάρς και μάλιστα έβγαλε τον Μπομπίτο, που ήταν ο παίκτης που τον είχε συγκρατήσει όταν πήγε εκνευρισμένος να ζητήσει το λόγο από τον Πινέιρο. Τώρα και πάλι η μπάλα είναι σε πόδια των Νοτιοαφρικανών. Έχουν την κατοχή στο 60% για εκείνους, αλλά είναι τελείως ανούσια. Κρατούν βέβαια και τους Καναδούς μακριά από την εστία τους σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα είναι και μάλιστα στην επίθεση. Ένα σουτ, την μπάλα είναι έξω, σχεδόν 3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κρεπό, το σουτ από τον Νάπολης. Η μπάλα μετά το τσαφ το οποίο έκανε ο Τζόνς πριν από λίγο σε αλλαγή, έφτασε στον Νάπολης. Μπορεί να είναι και 1,5 μέτρο δίπλα το αριστερό δοκάρι του Κρεπό. Έκανε το τσαφ στην απομάκρυνσή του ο Τζόνς και η μπάλα πέρασε πολύ κοντά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κρεπό στο 62. Παρακολουθούσε όρθιος μάλιστα ο Κρεπό. Καλό σουτ λοιπόν του Άπολης εκτός περιοχής στο 62. Έγιναν απειλητικοί οι Νοτιοαφρικανοί, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα έχουν καταφέρει καθόλου να πράξουν κατά αντίστοιχο οι Καναδοί. Ο Όγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιοαφρικής, παρακολουθεί όρθιος τον αγώνα. Αναδιαστήματα έτσι, σηκώνεται, ξανακάθεται στον πάγκο του, δίνει οδηγίες. Τώρα ένα γέμισμα προς το Μοκοένα, με κεφαλιά προς τα πίσω εκείνος. Δεν σηκώθηκε η σημαία του επόπτη, άρα έχει φύγει από κανονική θέση. Και προσπαθούν τώρα να φύγουν με τον Σίγκουρ μπροστά οι Καναδοί. Κακή κάθετη πάσα προς τον Μπουκάναν. Βγαίνει ο Μποκαζή, αλλά χάνει το κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο out. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς. Αυτό το πλάγιο δεν έκανε επαφή με την μπάλα ο Μπουκάναν. Πήδηξε από πάνω του Μποκαζή, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγιο out για τον Καναδά στο 64. Κακός ο ρυθμός στο παιχνίδι. Ανεβαίνει πάντως για αυτό το πλάγιο out και η στόπερ του Καναδά. Βέβαια ο Τζόνστον πήγε στην εκτέλεση, γιατί είπαμε έχει πάει στο κέντρο της άμυνας ο Τζόνστον από δεξιός μπακ που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελέστηκε το πλάγιο, απομακρύνουν ότι ο Φρικανή. Ο Λαρία γεμίζει σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, κατευθείαν στα χέρια του Williams, του goalkeeper της Νοτιού Αφρικής, που παίζει γρήγορα τώρα, βλέποντας την κίνηση του Μοκοένα από τα δεξιά. Κερδίζει πλάγιο το Μοκοένα μεταξύ της μεσαίας γράμμης και της μεγάλης περιοχής του Καναδά. Όσο ο Σιτόλε θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για τον Νάπολης, έκανε λάθος. Κερδίζουν οι Καναδοί. Μια κάθετη προς τον Λουβασέγγι. Δεν πάει πρώτος η μπάλα, αλλά γίνεται κατοχός της τέτα τέτ. Αποκρούει ο Williams στη συνέχεια. Πριν πάει στην μπάλα ο David, θα απομακρύνει ο Εμποκαζή. Σωτήρια επέμβαση αρχικά από τον Williams, στη συνέχεια από τον Εμποκαζή. Ο Λουβασέγγι θέλησε να βγει στην πλάτη της άμυνας των Νοτιοαφρικανών στην πάσα που έκανε ο Σίγκουρ. Έκανε το τάκλιν πάνω στην μπάλα προωθούντος την, όμως πιο μπροστά ο Μουντάου, ο δεξιός μπακ, την έστειλε σε ένα σημείο που την διεκδίκησε ο Λουβασέγγι. Έκανε το σουτ με τα αριστερό, απομάκρυνε ο Γουίλιαμς, ο τερματοφύλακας της Νοτιού Αφρικής, και στη συνέχεια σε κενό τέρμα, ενώ είχε εξουδετερωθεί δηλαδή ο Γουίλιαμς, ο Εμποκαζή πρώτου Ντέιβιντ έστειλε την μπάλα κόρνερ, ενώ αυτή ήταν στον αέρα. Έτσι, η φάση αυτή στο 65 με πρωταγωνιστή αρχικά τον Ολουβασέγγι και τον τερματοφύλακα τον Γουίλιαμς και στη συνέχεια τον Εμποκαζή. Μια ακόμη πάντως μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς. Τρίτη στον αγώνα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πάρα πολύ και κακή κεφαλιά από τον Jones. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Ο Jones, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, είπαμε παίζει στην Middlesbrough, ενώ υπάρχει το replay και από την κάμερα του διαιτητή για όσους παρακολουθούν το παιχνίδι από την R2 Sport. Μεγάλη επέμβαση από τον Williams, που για τη μεγάλη επέμβαση στο 45 και στο σούτ που κάναν από πολύ κοντά, σχεδόν από το 1,5 μέτρο. Ενώ ο Σίγκουρ, είπαμε, παίζει στην Χάιντουκ. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κινήσεις του Αμερικανού προπονητή του Καναδά, του Jesse Marsh. Στο 66 παραμένει το Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον η μπάλα. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβη. Με τον Jones τώρα που είπαμε αγωνίζεται ο στόπερ να βγάζει. Μάλλον τώρα πήρε ξανά θέση στα στόπερ και επέστρεψε ο Johnston στα δεξιά της άμυνας. Ο Μπουκάναν έκανε το παραλογύρισμα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυναν του Αφρικανοί. Κέρδισε και πάλι ο Μπουκάναν με τη βοήθεια του Johnston. Προσπάθησε να κάνει το τακουνάκι ο Σίγκουρ. Στη συνέχεια όμως κάνει φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση, τράβηξε τον Μουκοένα από την φανέλα και παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Στο 67ο λεπτό ο Σίγκουρ δέχεται κίτρινη κάρτα, μία από τις δύο αλλαγές. Και υπάρχει το cooling break. Άγγελε, σου δίνω το λόγο, 0-0 ότι Αφρική Καναδάς, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 0-0 λοιπόν ανάμεσα στην Αφρική και στην Νότια Αφρική και τον Καναδά. Τίποτα το σπουδαίο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε μόνο την ευκαιρία για τον Καναδά. Γουίλιαμς νίκησε τον Ολουβασέγγι στο τετατέτε και γλίτωσε την Νότιο Αφρική. Ήταν και η σπουδαία ευκαιρία για τον Καναδά να πάρει προβάδισμα. Θυμίζω η μεγάλη ευκαιρία που είχε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, στην τριπλή απόκρουση στο 44ο λεπτό. Οι Νοτιοαφρικάνοι απομάκρυνουν τότε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Μπομπίτο και στην εξέλιξη ο Γουίλιαμς νίκησε τον Μπουκάναν στο τετατέτ. Έτσι έμεινε το 0-0. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη φάση που είχαμε για τον Καναδά. Είχαμε και κάποιες αλλαγές νωρίτερα, τις ακούσατε από τον Βασίλη. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα μακρινό σουτ για την Νότια Αφρική δίπλα από το δοκάρι. Η μπάλα ήταν ο Άπολης ο παίκτης που έκανε το σουτ. Και αμέσως μετά, δύο λεπτά μετά, είχαμε την ευκαιρία για τον Καναδά, αυτή που ακούσατε και από τον Βασίλη και σας υπενθύμησα εγώ. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει διαδικασία της παράτασης και αν και εκεί δεν έχουμε και νικητή, τότε θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Σήμερα θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είναι ανάμεσα στην Νότιο Αφρική και τον Καναδά. Ξαναβλέπουμε τη μεγάλη ευκαιρία των Καναδών πριν από λίγο μας τη δίνει ο σκηνοθέτης για να ανοίξουν το σκορ. Το 0-0 όμως είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ήταν ο Γουίλιαμς που νίκησε τον Ολουβασέγγι και έτσι η Νότια Αφρική γλίτωσε και μάλιστα ήταν στο τετατέτ, ήταν αρκετά καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και πολλές διακοπές, συνεχείς αλλαγές κατοχής. Το παιχνίδι δεν μπόρεσε να αποκτήσει ρυθμό τουλάχιστον στα πρώτα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι στους πάγκους, ακούνε τις οδηγίες από τους προπονητές, σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι Καναδοί έχουν επιστρέψει, τώρα σε λίγο θα επιστρέψουν και οι Νοτιοαφρικάνοι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάμεση. Μέτρησε 69 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα δείχνει το χρονόμετρο αυτή την ώρα, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα κριθεί, αν και εφόσον υπάρξει νικητής, στο ένα γκολ. Να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα μπορέσει να επιτύχει αυτό το γκολ
0: αν το έχουμε στην κανονική διάρκεια του αγώνα και δεν χρειαστεί να πάμε στην παράταση ή στα πέναλτι. Επιστρέφουν οι Καναδοί, επιστρέφουν και οι Νοτιοαφρικάνοι. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Θα επιστρέψουν λοιπόν οι παίκτες των δύο ομάδων και θα έχουμε και αλλαγή. Ο Λουβασέγη, που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 65, πριν από λίγο δηλαδή, με το 3-4 απέναντι στον Williams, θα αφήσει θέση του στον Πρόμις, που είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς με τους Ελβετούς και σκόραρε ο Πρόμις, για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο και σήμερα στο 70. Ενώ γίνεται και δεύτερη αλλαγή και τέταρτη δηλαδή ουσιαστικά στο μάτς για τους Καναδούς, βγήκε ο Μίλερ και μπήκε στη θέση του με το νούμερο 17 στην φανέλα, όχι, με το νούμερο 14, ο Σάφελμπεργκ. Ο Σάφελμπεργκ λοιπόν είναι η τέταρτη αλλαγή για τους Καναδούς. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης κάνει ό,τι μπορεί ο Τζέσι Μάρς για να μπορέσει η ομάδα του να γίνει απειλητική και να σκοράρει, δηλαδή να γίνει απειλητική στο 65 για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλει τον γκολ ο Καναδάς, θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση διοργάνωση. Ο ίδιος στόχος είναι προφανώς για την Νότια Αφρική, αλλά έβλεπα και νωρίτερα το BBC να γράφει ότι τα expected goals για την Νότια Αφρική είναι στο 0,09, ενώ για τον Καναδά στο 1,09, με βάση έτσι την εικόνα του
0: παιχνιδιού. Με βάση τις ευκαιρίες, Βασίλη, σωστό είναι.
1: Ναι, σωστό είναι, όντως. Έτσι, ναι. Είναι ότι οι Αφρικανοί θέλουν να κλέψουν το μάτς στην πραγματικότητα.
0: Έτσι, και γι' αυτό και εγώ είπα νωρίτερα ότι αν το παιχνίδι κριθεί στην κανονική διάρκεια, πιστεύω ότι θα είναι στο 1-0.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπω πάνω από ένα γκολ.
1: Έχεις δίκιο. Για να δούμε, θα δούμε και γκολ.
0: Ναι, και αυτό. Ναι. Και εσύ απόλυτο δίκιο έχεις. Ναι, ναι. Μπορεί και να μην δούμε. Πάντως οι Καναδοί είχαν τις κλασικές ευκαιρίες.
1: Είχαν όντως τρεις στο πρώτο ημίχρονο. Μία διπλή για την ακρίβεια, εντάξει, όχι τρεις. Μία διπλή και άλλη μία στο 22. Και στο 65 και αυτή ήταν έτσι κλασική ευκαιρία με το τεατέτ του Λουβασέγη, του πιεζόμενου Λουβασέγη, σε θέση αριστερά μέσα στην περιοχή, το απομάκρυε ο Williams και στη συνέχεια, ενώ η μπάρα είχε πάλι ύψος και πήγαινε προς τον David, παρενευλήθη ο Μπουκαζί και απομάκρυνε. Μία αλλαγή πάντως έχει κάνει έτσι ο Ούγκο Μπρος και αυτό λέει πολλά. Ο Εμπατά τώρα που έχει την μπάλα στα πόδια προσπάθησε να παίξει δίπλα του για το Μοκοένα. Απομακρύνουν οι Καναδοί με τον Τζόνστον σε ένα χώρο που κυνήγησε την μπάλα ο Πρόμις, που αγωνίζεται στην Union Saint-Siluaz, και από την άλλη είπαμε ο Σάφεμπουργκ που πήγε στον αγώνα, παίζει στους Λος Άντζελες και είναι 26 χρονών, έχει πετύχει 6 γκολ την εθνική ομάδα του Καναδά. Ο Πρόμις 4 με αυτό που πέτυχε και με την Ελβετία. Βέβαια, εντάξει, το παιχνίδι είναι κακό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Νοτιοαφρικανοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού το οποίο το εξυπηρετούν έως τώρα στο απόλυτο, έστω και κινδύνευσαν σε τρεις περιπτώσεις. Έχουν κρατήσει το 0 στην άμυνά τους και προσπαθούν με κάποιες αντιπιθέσεις να γίνουν απειλητικοί. Και είχαμε και αυτό το σουτ του Άπολη, το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, στο 62, εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε πολύ κοντά από το αριστερό δοκάρι του Κρεπό. Τίποτα άλλο βέβαια στον αγώνα. Έτσι, ένα ακόμα σουτ στο 6ο λεπτό από τον Μοκοένα με τον Κρεπόν από Κουρουή. Ένα σουτ, εντάξει, όχι με φοβερές αξιώσεις, ας πούμε. Λοιπόν, και πάλι αποδοκιμασίες προς τους Νοτιοαφρικανούς, γιατί γυρίζουν την μπάλα ο τερματοφύλακας με τους δύο στόπερ και τώρα με τον Σιτόλε, τον έναν αμυντικό χαφ. Αυτό το, δηλαδή, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσα λεπτά έχουν περάσει εκεί οι Νοτιοαφρικανοί, πόσα από τα λεπτά των 74 που έχουν παιχθεί ως τώρα ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό γίνεται, και ο Σιτόλε πάλι γύρισε στον Williams και τώρα δίνει στον άλλον στόπερ, τον Οκόν. Πηγαίνουν να πιέσουν λίγο οι Καναδοί και πάλι ο Εμπατά όμως πίσω στον Williams, για να δούμε αν θα το πληρώσουν κάποια στιγμή. Ο Οκόν τώρα πιέζεται, κάνει τις δρίπλες, ελευθερώνεται, δίνει στον Εμπατά, ο οποίος κάνει ένα βαθύ γέμισμα προς τον Νάπολης. Ωραίο κοντρόλ από τον Νάπολης. Δεν μπόρεσε όμως σε πρώτο χρόνο να βγάλει στα αριστερά. Θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο ο Σιτόλε. Ο Ματιμπά σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μουντάου, ο δεξιός μπακ, παίρνει την κεφαλιά. Ο Μασεκό μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να γίνει άμεσα απειλητικός, γιατί είχε πάρει την μπάλα στην πλάτη του. Με τα αριστερό ελευθερώθηκε. Έβγαλε στο Μουντάου εκτός της περιοχής. Σούτ από τον τελευταίο. Μπάλα ψηλά, out. Αυτό προσπαθούν να κάνουν ότι οι Αφρικανοί και έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Δηλαδή, τις στιγμές που αποφασίζουν να επιτεθούν, να το κάνουν ψυχραιμία, και να μπουν, να προσπαθήσουν να μπουν στην περιοχή των Καναδών, ενώ βλέπω και τον Μπουκάναν που πήγε στον πάγκο, έγινε αλλαγή. Μπαίνει ο Ντέιβις, ο Αλφόνσο Ντέιβις στο μάτς και ακούτε τις επιδοκιμασίες. Δεν μας έδειξαν τη στιγμή που μπήκε ο Αλφόνσο Ντέιβις. Ντεμπούτο για τον αστέρα της Μπάγερ Μονάχου, για τον μάλλον αστέρα των Καναδών που παίζει την Μπάγερ Μονάχου, τον Αλφόνσο Ντέιβις, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είχε τραυματισμό και δεν είχε αγωνιστεί καθόλου έως τώρα ο Αλφόνσο Ντέιβις. Το κάνει όμως με τον Μάρς να ολοκληρώνει το 75 τις 5 αλλαγές του. Έτσι έχει κάνει και τις 5 ο Αμερικανός προπονητής, βάζοντας τώρα στον αγώνα τον Αλφόνσο Ντέιβις, που σε αυτό το γήπεδο, το έλεγα και νωρίτερα, είχε υποστεί ρήξη προστοιχίας του με την εθνική ομάδα της χώρας τον Μάρτιο του 2025. Τώρα είχε ένα πρόβλημα προσαγωγών γιατί δεν είχε αγωνιστεί καθόλου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το κάνει τώρα, στο 75ο λεπτό του αγώνα, μπήκε στη θέση του Μπουκάναν και θα πάρει και την μπάλα στα πόδια τώρα στην πρώτη επαφή. Θα σεντράρει ένα σούτ από το Πρόμις, μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Williams. Ο Πρόμις πιάνει το πρόσωπό του στην πρώτη επαφή στον αγώνα με τους Ολυμπιακούς σκοράρει. Τώρα επιδίωξε να κάνει το ίδιο, γιατί και αυτή ήταν η πρώτη επαφή την μπάλα με ένα σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Williams, ένα συρτό σούτ από τον Πρόμις, καλό ήταν. Η φάση αυτή λοιπόν στο 76ο λεπτό του αγώνα, που ξεκίνησε από την σέντρα του Αλφόνσο Ντέιβις. Ο Ντέιβιντ έκανε με τη μία το κοντρόλ και την πάσα για τον Πρόμις, σούτ από τον τελευταίο εκτός περιοχής, η μπάλα out. Για να δούμε αν ο Καναδάς έχει τον τρόπο να σκοράρει. Πάντως ο Μάρς δείχνει ότι το ψάχνει ο Αμερικανός προπονητής, υπό την έννοια ότι ολοκλήρωσε ήδη τις αλλαγές του και τις 5 στο 75ο λεπτό. Από την άλλη ο Ούγκο Μπρος, που είναι ευχαριστημένος προφανώς από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του και ίσως να μην έχει τις ίδιες επιλογές, τις ποιοτικές στον πάγκο, να έχει κάνει μόλις μία και αυτή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα στη μεσαία γραμμή και πάλι ο Ντέιβις κάνει ωραία ενέργεια. Μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του ελευθερώνεται. Γυρίζει προς τον Τζόνς. Ο Τζόνστον τώρα δίνει στον Κορνέλιους. Κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Πρόμις, να αλλάξει με τον Λαριέα. Δίνει στον Ντέιβις. Ο Ντέιβις πιέζεται και χάνει καθαρά την μπάλα. Οι Νοτιοαφρικανοί απλά την προωθούν προς τη μεγάλη περιοχή του Κρεπό. Ο Τζόνστον με το κεφάλι θα γυρίσει στον οδοφυλακά του και θα πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια. Στο 78 Νότιος Αφρική Καναδάς 0-0 και επιτέλους βλέπουμε και λίγο ρυθμό στον αγώνα. Ο Στάκιο θα δώσει στον Σίγκουρ, γίνεται πιο πίσω για τον Κορνέλιους. Αλφόνσο Ντέιβις από τα αριστερά έχει πάει σε ρόλο αριστερού χαφ ο Ντέιβις και στα αριστερού μπακ ο Λαριέα. Ο Στάκιο τώρα θα δώσει ξανά στον Ντέιβις. Έχει την μπάλα στα πόδια τον Ντέιβις. Φαίνει στο. Συγκλίνει ωραία. Δίνει στον Ντέιβις. Σουτ. Αποκρούει στην κλειστή του γωνία ο Williams, που ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Έχει κλείσει την κλειστή του γωνία, την δεξιά του γωνία ο Williams, που είναι πάρα πολύ καλός goalkeeper. Πραγματικά, έστω και αν δεν έχει ας πούμε το ιδιαίτερο boy, αλλά έχει πολύ σωστές τοποθετήσεις. Το ίδιο έκανε τώρα και στο σουτ του David από δύσκολη γωνία. Έχει φροντίσει να κλείσει τη δικιά του την κλειστή την δεξιά ο Williams και απέκρουσε ο goalkeeper τον Μαμελώτη Sundowns, έτσι, ο Ρόνουεν Williams, που αγωνίζει την εθνική ομάδα της χώρας του Νοτιού Αφρικής. Ένα πλάγιο out στο 79 για τον Καναδά. Προσπάθησε ο Ντέιβις να συνδυαστεί με τον Σίγκουρ. Ένα πλάγιο out και πάλι για τους Καναδούς, που το εκτέλεσε από άλλο σημείο η αλήθεια είναι ο Ντέιβις, αρκετά μέτρα πιο πίσω. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Σίγκουρ να δίνει στον Κορνέλιους. Ο Εωστάκιο στη μεσαία γραμμή γυρίζει και πάλι στον στόπερ, τον ένα και τον δύο στόπερ τον Κορνέλιους, και θα πάρει ξανά την μπάλα στα πόδια. Είναι ότι οι Αφρικανοί οργανωμένοι πίσω από την μπάλα και αναγκάζεται αυτή τη φορά ο Εωστάκιο να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακά του, δίνοντας συνέχεια εκείνο στον Τζόνστον. Ο Κορνέλιους για τον Ντέιβις. Ο Ντέιβις με τον Εουστάκιο αλλάζει την μπάλα πιο πίσω για τον Κορνέλιους στο 80. Και τώρα από δοκιμασίες από τους Νοτιοαφρικανούς, φαντάζομαι, προς τους Καναδούς. Στη μεσαία γραμμή ένα play out για τον Καναδά, συμπληρώνεται 80 λεπτά παιχνιδιού, άλλα 10 για να συμπληρωθούν τα 90, και σίγουρα θα υπάρχει κανένα εξάλεπτο, θα έλεγα, καθυστερήσεων, έτσι, και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με το τρίλεπτο της διακοπής για να δροσιστούν οι παίκτες. Οι Καναδοί κρατούν την κατοχή, αλλά στη μεσαία γραμμή προσπαθούν με υπομονή να βρουν μια κάθετη πάσα προς την περιοχή του Williams. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για τον Davis, ο οποίος θέλησε να παίξει κάθετα για τον Λαριέα, αλλά κόπηκε η μπάλα από τον Μουντάου. Τώρα κερδίζει ο Σίγκουρ έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών, δεν μπόρεσε να περάσει στον David, έκοψε ο Εμπατά. Αλφόσο Davis δίνει στον Εουστάκιο, πιο πίσω για τον Κορνέλιους, λάθος το Εουστάκιο, πλάγιο άτομο στη συνέχεια για τον Καναδά, γιατί έκανε λάθος και ο Σιτόλε. Και ο Καναδάς μένει μπροστά με τον Κορνέλιους τον στόπερ να είναι 20 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γυρίζει πιο πίσω για τον Τζόνς, εκείνος δίπλα του για τον Τζόνστον. Από τα δεξιά τώρα η μπάλα, εκεί που είναι ο Ντέιβιντ, έπαιξε κάθετα για τον Τζόνστον. Σεντράρει ο Τζόνστον, ενώ είχε την επιλογή να ανεβάσει τον Τζόνς, δεν του έδωσε την μπάλα. Θέλησε να σεντράρει, απομάκρυναν οι Αφρικανοί. Κράτησε την μπάλα ο Άπολης, συνέχεια με την μπάλα πέφτει κάτω. Κερδίζει φάουλ, σύμφωνα και με τον διαιτητή και με τον επόπτη. Στο 82 η φάση αυτή. Ο επόπτης σήκωσε για τη σημεία του, αλλά νομίζω ότι είχε προηγηθεί και το φάουλ, το σφύριγμα από τον Ζωάο Πινέιρο. Και υπάρχει ένα σφύριγμα, ακούω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αλλαγή από πλευρά Νοτιοαφρικανών, γιατί αυτή την ώρα αυτό που βλέπω εγώ είναι τα replay στο σουτ του David. Μια καλή στιγμή στο 78, αλλά είπαμε είχε σωστή τοποθέτηση ο Williams, όχι δεν υπάρχει κάποια διακοπή στο match. Στο 82 Νότιο Αφρική Καναδάς 0-0. Ο Τζόνστον κλέβει, κάνει μια πάσα προς τον Πρόμις, εκείνος έξω από την περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Τι θέλησε να κάνει εκεί, να περάσει κάθετα προς τον Ντέιβις που ερχόταν αρκετά μέτρα πιο πίσω, αλλά ενώ πέρασε η μπάλα πήγε στα πόδια του Williams, έτσι, του goalkeeper των Νοτιοαφρικανών, που στις κερκίδες το χαίρονται. Και τώρα πήγε στην μπάλα ο Williams για να συνεχιστεί το match. Κερδίζει χρόνο με κάθε τρόπο ο Williams, τη βάζει πάλι μπροστά του, στα πόδια του. Θα παίξει για το Σιτόλε, θα την ξαναπάρει. Το ίδιο σκηνικό που έχουμε δει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα στον αγώνα. Ο Μαντιμπά αποκούρει πάνω στον Τζόνστον. Ο Ιουστάκιο ξεφεύγει ωραία, δίνει στο Πρόμις. Εκείνος με πλάτη ο Ντέιβιντ. Προσπάθησε να παίξει κάθετα για τον Λαριέα. Ο Ντέιβιντ απομάκρυναν οι Νοτιοαφρικανοί με τον Εμπατά, ο οποίος προωθεί σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Άπολης, αλλά έκλεψε ο Τζόνς. Και τώρα στη μεσαία γραμμή είναι ο Σίγκουρ. Κάθετη για τον Τζόνς. Ένα χώρο που κινήθηκε ο Άπολης, αλλά έκλεψε ο Τζόνς. Και τώρα στη μεσαία γραμμή είναι ο Σίγκουρ. Κάθετη για τον Τζόνς. Πήρε την κάθετη την μπάλα ο Τζόνς. Ο Πρόμις όμως

Διαγωνίζεται τώρα, έτσι, μετά το Μάιο ξανά, ενώ προερχόταν και από σοβαρό τραυματισμό, από ρήξη μπρος του χιαστού που δεν είχε υποστεί σε αυτό το γήπεδο, μάλιστα. Στο γήπεδο που είναι σε εξέλιξη, το ΜΑΣ δηλαδή, στο Los Angeles Stadium, σε αγώνα για, για φιλικό παιχνίδι για τους Καναδούς. Το 84, ενώ οι Νοτιοαφρικανοί ακολουθούν να γυρίζουν την μπάλα μεταξύ του, τον στόπερ και τον τερματοφύλακα. Τώρα πάει στον Μαγκοπά, τον επιθετικό, αρκετά έξω βέβαια από την μεγάλη περιοχή των Καναδών. Ο Άπολης τώρα κρατά, φέρνει στο δεξί, θα σουτάρει. Η μπάλα είναι στην αριστερή γωνία του Κρεπό, που θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια αυτό το σουτ του Άπολης, που είχε και στο 65 ένα καλό σουτ. Απέκρουσε και τώρα ο Κρεπό, βέβαια η μπάλα έφευγε out, αλλά την έπιασε την μπάλα, όπως και να έχει, ο Καναδός goalkeeper. Τώρα είναι οι Καναδοί έχουν φτάσει στην περιοχή των Νοτιοαφρικανών. Κακό το παράλληλο γύρισμα πάντως για τον Αλφόνσο Ντέιβις, τον οποίο επιχείρησε από τα δεξιά ο Τζόουνς. Θα πέσει στο χορτάρι, τίποτα, λέει ο Πινέιρο. Ο Μουντάου ήταν εκείνος που έπεσε στο χορτάρι από το τάκλιν του Κορνέλιους, ζήτησε φάουλ. Κορνέλιους περίμενε, θα δείξει ο διαιτητής, δεν έδειξε τίποτα. Και το ίδιο περίμενε και ο Μουντάου, παίχτης που το ζήτησε το φάουλ. Αλφόνσο Ντέιβις τώρα έχει την μπάλα μπροστά του, προσπάθησε να προσποιήσει να ξεφύγει από τον Μοκοένα, δεν τα κατάφερε. Ο Μοκοένα απλά τον περίμενε και είδε τον Ντέιβις να του κάνει δώρο την μπάλα. Στο 86 είμαστε πλέον. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-0, και δεν βλέπω τρόπο να αποφεύγουμε την παράταση στον αγώνα αυτό, που δεν είναι και ο καλύτερος από πλευράς θεάματος. Εκτός κι αν γίνει έτσι μια φάση, ένα γκολ. Τις μεγαλύτερες στιγμές βέβαια, τις κλασικές ευκαιρίες έχουν οι Νοτιοαφρικανοί, που τώρα κάνουν δύο ακόμα αλλαγές. Ο Γκομπρός θα αποχωρήσει, ο Μαγκοπά θα μπει, ο Ρέινερς. Ο Μαγκοπά επιθετικός, ο Ρέινερς επίσης, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στον σχηματισμό των Νοτιοαφρικανών. Και να δούμε και ποια θα είναι η δεύτερη αλλαγή. Στο 86 θα μπει με το νούμερο 8 στον αγώνα και ο Μορέμι, και για να βγει ο Μασεκό. Και εδώ δεν αλλάζει κάτι στον σχηματισμό. Ο Μορέμι που παίζει στους Orlando Pirates, ένα γκολ με την Νότια Αφρική. Απ' την άλλη ο Ρέινερς που παίζει στους Αμέλοντι Sundowns, έτσι την, και αυτή η ομάδα της Νοτιού Αφρικής, πήρε τη θέση του Μαγκοπα. Τρεις αλλαγές για την Νότια Αφρική από τον Ούγκο Μπρος. Αλλαγές σε πρόσωπα. Ο Ντέιβιτ τώρα θα δώσει τον Σίγκουρο. Εκείνος ωραία επιχείρησε να φέρει με το τακουνάκι μπροστά του, αλλά τον έκοψε ο Μαντιμπά και δεν μπορούσαν οι δύο Αφρικανοί να γίνουν απειλητικοί, ενώ ο Λαριέα κάνει και ένα τάκλιν δυνατό πάνω στο Μουντάου. Δέχεται τις συστάσεις από τον Πινέιρο, από τον Ζωάο Πινέιρο, τον διαιτητή. Εδώ νομίζω ήταν κίτρινη κάρτα αυτό το μαρκάρισμα, δεν δόθηκε η κάρτα. Εκτελέσει το φάουλ γρήγορα, απομάκρυνε ο Τζόνς με το κεφάλι. Για να δούμε τώρα αν οι Καναδοί μπορούν να πετύχουν κάτι σε αυτά τα τρία λεπτά που υπολέγονται μέχρι το 90, ή αν θα το μπορούν να το πετύχουν αυτό οι Νοτιοαφρικανοί. Οι Καναδοί πάντως έχουν αρκετή ώρα να δημιουργήσουν ευκαιρία. Από τους Νοτιοαφρικανούς το έχουμε συνηθίσει υπό την έννοια ότι ψάχνουν κάποιες αντεπιθέσεις. Τώρα πάντως υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Καναδούς. Από τα αριστερά, ο Αλφόνσο Ντέιβις, πολύ κακή πάσα προς τα πίσω. Ο Ουστάκιο μάλιστα έπεσε στο χορτάρι. Δεν γύρισε την μπάλα, δεν έδωσε την μπάλα πορεία προς την εστία. Θέλησε να την γυρίσει πίσω στη μεγάλη περιοχή. Και ο Ρέινερς τώρα για τους Νοτιοαφρικανούς από τα αριστερά θα βγάλει στον Εμπατά. Ο Εμπατά για τον Νάπολης που ήρθε από τα δεξιά. Αυτή είναι μια αλλαγή. Πήγε ο Μορέμι στα αριστερά και ο Νάπολης που τόση ώρα έπαιζε εκεί ήρθε από τα δεξιά, στα εξτρέμ της Νοτιού Αφρικής. Ο Εμποκαζή κάθετα για τον Εμπατά, κάθετα και εκείνος για τον Ρέινερς, με πλάτη όμως και πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή ο τελευταίος. Υπάρχει πλάγιο out, όχι δεν υπάρχει πλάγιο, απλά οι Νοτιοαφρικανοί κρατούν την μπάλα κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Και τώρα στον χώρο της άμυνάς τους, χωρίς να πιέζονται και ιδιαίτερα από τους Καναδούς. Στο 80

0: 9, Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Ο Μουντάου δίνει στον Νάπολης. Καταφέρνει εκείνος να πάρει τις κόντρες, να παίξει καθαρά για το Ρέινερς. Ο Ρέινερς βλέπει τον Τζόνς να απομακρύνει. Δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Α, σηκώθηκε τώρα. Μάλλον δόθηκε φάουλ βέβαια υπέρ του Τζόνς. Δεν ξέρω αν υπήρχε και offside. Δεν μπορούσε ο Ρέινερς να κάνει καλά το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια χρεώθηκε με φάουλ σε διεκδίκηση κεφαλιάς με τον Κορνέλιους. Εντάξει, δεν ήταν κεφάουλ. Αυτό η αλήθεια είναι. Απόρρισε και ο Ρέινερς ο ίδιος. 89 πλέον. Μπαίνουμε, διανύουμε τον 90 λεπτό Νότια Αφρική Καναδάς 0-0. Και ο Σόλφελμπεργκ θα χάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια του. Δεν μπορείς να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Και οι Καναδοί πάντως εδώ και σχεδόν μάλλον από το 78 που είχαν τη φάση με τον Ντέιβιτ με το σουτ μέσα από την περιοχή από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται, δεν έχουν κάνει το παραμικρό, δεν μπορούν καν να κρατήσουν μπάλα οι Καναδοί και δεν τους βλέπω να έχουν και ιδιαίτερη διάθεση να πιέσουν και ψηλά, έστω και αν υπάρχουν και φρέσκα πνευμόνια μέσα. Ακούτε τις αποδοκιμασίες γιατί απλά είναι ότι οι Αφρικανοί γυρίζουν την μπάλα σε ένα πολύ μέτριο, μα αν θα πω την αλήθεια, κακό παιχνίδι. Πάντα λέμε την αλήθεια, απλά είπα να είμαι λίγο πιο ευγενικός. Είναι κακό το παιχνίδι, πολύ κακό. Αυτό το πρώτο της φάσης των νοκάουτ, τον 32, Νότια Αφρική Καναδάς, το 0-0, είναι το σκορ στα 90 λεπτά. Και τελευταίο καθυστερήσεων θα είναι 5. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση ή όχι. Που φαντάζεται πιο πιθανό βέβαια να έχουμε παράταση, γιατί δεν βλέπω καμία από τις δύο ομάδες στην διάθεση να ρισκάρει σε αυτό το χρονικό σημείο. Για να δούμε αν οι Καναδοί έχουν κάποια τέτοια πρόθεση. Ο Ντέιβιτ σηκώνει ψηλά την μπάλα. Στον χώρο τώρα της άμυνας των Καναδών παίρνει πρώτος ο Τζόουνς. Ο Λαρία θα δώσει τον Ντέιβιτ. Εκείνος ο Αλφόνσο Ντέιβις. Κακή πάσα. Κλέβει πολύ εύκολα από μακρύ στην πλαγιά του Μουντάου. Ο Αλφόνσο Ντέιβις πηγαίνει το εκτελέσει. Διανύουμε το πρώτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Λαρία θα δώσει τον Σίγκουρ. Εκείνος για τον Τζόουνς. Κρατάω ο Τζόουνς. Δεξιά του για τον Σόφελμπεργκ. Ο Σίγκουρ. Ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι. Στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κόν. Σούτα τον Στάκιο. Γκολ! Γκολ για τον Καναδά. 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Εουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του και τη δίνει. Την φέρνει μάλλον αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Κάτι που αν συμβεί θα είναι προφανώς μια σημαντική επιτυχία για την εθνική ομάδα του Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Θέλησε μόνο αυτό να κάνει, να κρατήσει το 0 πίσω, αλλά πληρώνει αυτό το στυλ παιχνιδιού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Εουστάκιο να γίνεται κάτοχος της μπάλας στο όριο της μεγάλης περιοχής. Να τη στέλνει στην δεξιά γωνία του Williams και να βάζει μπροστά τον Καναδά με 1-0. Μετά την απομάκρυνση από τον Οκόν, η μπάλα πήγε στον Εουστάκιο, έκανε την σέντρα ο Σόφελμπεργκ. Ο Οκόν απομάκρυνε με το κεφάλι, αλλά δεν την έστειλε την μπάλα πλάγι, αλλά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί κοντρόλαρε με το στήθος ο Εουστάκιο, σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά Νότια Αφρική 1-0 και τον Τζέσε Μάρς να πανηγυρίζει έντονα αυτό το γκολ. Τώρα οι Νότιοι Αφρικανοί θα πάνε όλοι μπροστά. Ενώ έβλεπα και στα χωρίδια, αυτό να σου πω την αλήθεια, τον Νάπολης να είναι έτοιμος να τα κρίσει, έκλαιγε το παιδί, δηλαδή ήταν διεκρισμένος. Γιατί και οι Νοτιοαφρικανοί είχαν πετύχει τον στόχο τους, που ήταν να μην δεχτούν γκολ μέχρι αυτό το χρονικό σημείο. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν τον ισοφάρις. Βέβαια, είπαμε, άλλαζαν την μπάλα έξω από την άμυνά τους, προκαλώντας και αρκετές αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Σίγουρα σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Πλήρωσαν αυτή την κακή απομάκρυνση του Οκόν οι Νοτιοαφρικανοί, με τους Καναδούς τώρα να έχουν την μπάλα στα πόδια. Τον Λαριέα να γυρίζει πίσω στον Κρεπό. Επικίνδυνο, ρυψοκίνδυνο μάλλον το γύρισμα αυτό. Κρεπό απομάκρυνε στη μεσαία γραμμή. Ο Ντέιβις θα πάρει την μπάλα. Θα δεχτεί και ένα φάουλ από τον Εουστάκιο. Εουστάκιο γεμίζει για τον Πρόμις. Ο Πρόμις θα δει τον Εμποκαζή να βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Υπήρχε και φάλ στον Αλφόνσο Ντέιβις. αλλάψει το πλεονέκτημα ο Πινέιρο. Τώρα για να δούμε αν είναι ότι οι Αφρικανοί έχουν απάντηση σε αυτό το γκολ των Καναδών. Από τα δεξιά ο Ρέινερς σφυρίζεται offside. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού, το σφύριξε στη συνέχεια και ο Πινέιρο. Ο Μποκαζί είχε βρεθεί και ο στόπερ σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Στις τηλεοράσεις όσοι παρακολουθούν τον αγώνα τηλεοπτικά βλέπουν ξανά τον γκολ του Ωστάκιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Καναδοί στις εξέδρες είναι συγκινημένοι. Όλοι οι παίκτες και του Πάγκου και εκείνοι που είναι στον αγωνιστικό χώρο είχαν πάει σχεδόν όλοι έτσι πάνω στον σκόρερ, τον Ωστάκιο, ο οποίος σκόρερ για πρώτη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε σημειώσει άλλο γκολ με την εθνική ομάδα του Καναδά. Ο Ωστάκιο, πέμπτο του γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και σίγουρα θα το θυμάται, γιατί πιθανότητα είναι αυτό που θα στείλει τον Καναδά στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για να δούμε, γιατί υπάρχουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Και στην επίθεση είναι οι Νοτιοαφρικανοί. Από τα αριστερά ο Σόφελμπεργκ θα απομακρύνει όμως, αφού είχε τη βοήθεια του Τζόνστον, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γουίλιαμς. Ένα ακόμα παραπάνω λεπτό, διαβάζω να λέει ο Πινέιρο, προς τον τέταρτο. Γιατί υπήρχε αυτή η διακοπή νωρίτερα. Μπροστά η Νότια Αφρική με τον Εμποκαζί, τον στόπερ έχει στο αριστερό, γυρίζει, απομακρύνει ο Κορνίλιους, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σιτόλε εκτός της περίπου 20 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Καναδών. Είναι η Νότια Αφρική με τον Εμπατά να κρατά, φέρνει στο αριστερό, δίνει στον Μοκοένα από τα δεξιά για τον Μουντάου, το δεξιό μπακ. Έχει κοντά του τον Άπολης. Ο Άπολης που είπαμε νωρίτερα έκλαιγε. Φέρνει στο δεξί. Σεντράρι. Απομακρύνει ο Κορνέλιους. Στη συνέχεια ακόμη πιο μακριά ο Ντέιβιντ. Έχουμε διανύσει 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στον αγώνα έως τώρα. Ένα ακόμα είχε πει. Άρα στα 6 θα το λήξει το μάτς ο Πινέιρο. Και υπάρχει πλάγιο άδειο την Νότια Αφρική. Τελευταία ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ο Εμπατά σεντράρει στο δεύτερο δοκάριο, Κρεπό θα μπλοκάρει σταθερά και ακούτε τα επιφωνήματα στην εξέδρα, γιατί πλέον δεν υπάρχει χρόνος για τους Νοτιοαφρικανούς. Φαντάζομαι ότι σε πολύ λίγο θα σφυρίξει τη λήξη ο Πινέιρο. Υπήρχε και μια ένταση μεταξύ του Λαριέα και του Εμποκαζί. Ο Καναδάς είναι αγκαλιά με την πρόκληση στη φάση των 16 του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τον γκολ του Ωστάκιο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τη σέντρα του Σόφελμπεργκ από τα δεξιά, την απομάκρυνση του Οκόν πάνω στον Ωστάκιο, κοντρόλ με το στήθος, σουτ και γκολ νίκη ήταν εκείνο για τον Καναδά. Με 1-0 αποκλείει την Νότια Αφρική από τη φάση των 32, στη φάση των 32, και παίρνει εκείνος το εισιτήριο για τους 16. Ο Καναδάς λοιπόν λυτρώθηκε από τον Ωστάκιο, και λέω, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα. Μία στο 22 με κεφαλιά του Κορνέλιους που μπλόκαρε ο Γουίλιαμς. Μία στο 44 διπλή ευκαιρία, κεφαλιά του Μπομπίτο από μάκρυς πάνω στη γραμμή από τον Μαντιμπά, τον αριστερό μπακ. Και στη συνέχεια ο Γουίλιαμς, ο γκολκίπερ των Νοτιοαφρικανών, απέκρουσε το σούτ του Μπουκάναν. Στο 76 το τέταρτο του πρόμηση από τα αριστερά το απέκρουσε την μπάλα ο Γουίλιαμς. Οι Νοτιοαφρικανοί απλά ήθελαν να διατηρήσουν το 0 στην άμυνά τους και να γίνουν απειλητικοί σε κάποιες αντιπιθέσεις. Το έκανα έτσι με κάποια σούτ εκτός περιοχής, κυρίως με τον Άπολης. Αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, είπαμε, ήταν η κακή απομάκρυση από τον Οκόν. Θα μπορούσε να στείλει την μπάλα πλάγια στη σέντρα του Σόφελμπεργκ. Την έστειλε πάνω στον Ωστάκιο, ο οποίος κοντρόλαρε με το στήθος και σούταρε με το δεξί για να δώσει την πρόκληση στον Καναδά στους 16. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Καναδά είχε περάσει στη φάση των νοκάουτ, στην τρίτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο, προκρινόμενο στους 32. Τώρα πάει στους 16 και θα αντιμετωπίσει στις 4 Ιουλίου, μέρα σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Τότε είχαμε κατακτήσει το 2004 το Euro. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Άγγελε. Αυτά από εμένα, σου δίνω το λόγο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους.
1: Era Sport 101,8.
2: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Λοιπόν, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε για τους 16 του θεσμού με τον γκολ του Γουστάκιο στις καθυστερήσεις, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στους 16 θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει Αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά κοντά σας για 3 ώρες ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Παιχνίδι για γερά νεύρα, Νότια Αφρική, Καναδάς πριν από λίγο έληξε 0-1. Οπότε τα ζευγάρια της φάσης του 32 μπήκαν στη σειρά. Προηγούμενος Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή, Ελεφαντοστούν, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστρία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία, Παραγουάη στις 11:30. Την απόφαση του να αποχωρήσει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Σκωτίας έπειτα από 7 χρόνια θητείας ανακοίνωσε ο Στίβ Κλάρκ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ξημερώματα τον Νταβίτ Κάρμο, ενώ βρίσκεται σε μια ανάσα από τον Στάνιτς και παραμένει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σοφιάν Αμπραντάν. Μετά τη συμφωνία του Στέφαν Ντεφράι, οι πράσινοι επιβεβαιώνουν πως ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και με την πρωταθλήτρια Ελβετίας, Τούν, για την απόκτηση του Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό και αιτήσεις αποδοχές 700.000 ευρώ. Ο Σιν Τρούιετεν ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ στις 2 Αυγούστου και με αυτό να είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Αρίστ Ελουτσόντο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκριση του Βάσκου με ένα βίντεο στα social media. Ο Λεωνάρντο Κούρτις ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τον Έλληνα ακραίο πιστοφύλακα να είναι μια ανάσα από την τζέλη. Στο μπάσκετ, ο γιος του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Ανδρών, Βασίλης Πανούλη, Θανάσης, αναδείχθηκε προτιμότερος παίκτης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 87-74-10 στον τελικό. Πρωταθλήτριες Ελλάδας για το 26 αναδείχθηκαν οι κορασίδες του Παναθηναϊκού. Στο τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων στη Γέφυρα, οι πράσινες επικράτησαν με 76-70 του Όφη. Μέρα πένθους είναι η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ, με τους ερυθρόλευκους να εκδίδουν ανακοίνωση για να την αποχαιρετήσουν. Δύο φορές κατέριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου στο 3ο Πειραιώς Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα 8.39. Στον ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του άλματος Ισμίκος κατέριψε πρώτο το ρεκόρ αγώνα 8.36. Στο 4ο άλμα για να πιστοποιήσει την καλή του αγωνιστική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται με επίδοση 8.39 στο 6ο άλμα του. Την 4η θέση κατέλαβε η Σπυριδού Λακαρίδη με 6.42 συν 1.2 στη δεύτερη καλύτερη της φετινής επίδοση μετά το 6.45. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Παρισιού πήρε την 3η θέση, δεν κατάφερε να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.83 ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5.63 νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για το 6.03 που δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και έτσι πήρε την 3η θέση με 5.83. Το χρυσό μετάλλιο στο EOS Master 26 στην παραλία Μιλοπότας κατέκτησαν ο Αντώνης Καρίκας και ο Δημήτρης Καλιόζης. Το ελληνικό δίδυμο που έγινε ομάδα πριν λίγους μήνες νίκησε στο τελικό με ανατροπή τους Αργεντίνους Σάλεμα Σάντερ με 2-1. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά Μάστερ στην καριέρα τους. Αντίστοιχα στις γυναίκες, χωρίς να χάσουν σετ, Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτό Καλαμαρίδου ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθου και οι πρωταθλήτριες Ελλάδος έκαναν επίδειξη δύναμη στην παραλία. Κατέκτησαν τον τίτλο στο τουρνουά Master και που συμμετέχουν στο φετινό Σιρκουί. Στον τελικό επικράτησαν τον Ισπανίδων Ντανιέλ Ανδρέου και Έλμπα Παέζ με 2-0 σετ. Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα της εθνικής δατοσφαίρισης εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ριό Μαριόν της Πορτογαλίας. Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη επιβλήθηκε με 23-12 της Αυστραλίας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και την πρόκριση στα νοκάουτ, αφού το σημερινό παιχνίδι στις 11 με την αδύναμη Νότια Αφρική αναμένεται να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον 21 ετών Σοκράτη Χαριτονίδη. Ο 21 ετών αθλητής θα ενισχύσει στη νέα σεζόν το handball ανδρών του συλλόγου. Αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ, έχει ύψος 1,95 και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ασέδουκα. Πανελλήνο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή ατομική σημείωσε η Νικόλ Παυλοπούλου κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του Διεθνούς Μίτινγκ Ολύμβησης στη Ρώμη. Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου αγωνίστηκε στο μικρό τελικό του αγωνίσματος και πρότευσε με 2-13-14, βελτιώνοντας το 2-13-29 που είχε σημειώσει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 50 μέτρα πεταλούδια ο Στέριος Μπίλας, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση με 23-08, πολύ κοντά στο δικό του πανελλήνιο ρεκόρ 23 και βεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Και τέλος, ο Βασίλης Κακουλάκης, μετά τη χθεσινή του νίκη στα 800 μέτρα ελεύθερο, έκανε καλή κούρσα και στα 1500 μέτρα που κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 15-08-88. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Ράλι Ακρόπολης και δεύτερη φετινή του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Ράλι στο WRC, ύστερα από εκκίνηση στον Ράλι Καναρίων Νήσων, πανηγύρισε σήμερα ο Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο ελληνικό αγώνα σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση στο Ράλι των Θεών ως οδηγός της Citroën. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai και τρίτος ο Ιάπωνας Takamoto Katsuta με Toyota. Τέλος, ανίποτη τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 30χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και γάλλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες. Δημήτρης Μαλισιώβας, Λευτέρης Αρελάκος, θα σας κρατήσω συντροφιά. Μείνετε εδώ κοντά μας για πολλά σχόλια και φυσικά και πολύ μουντιάλ.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τι γίνεται, κύριε Σκέβη, πώς από εδώ, τι συμβαίνει με σένα?
1: Τι Σκέβη, ρε, Σκέβη. Κύριε Σκέβης, εγώ είμαι πρώτα. Ποιος? Μετά ο κύριε Σκέβης, εδώ δίπλα, στο σύντο, φίλο σου. Το σύντροφο σου.
0: Προσπαθεί, βάζει μέσο να έρθει στην εκπομπή μας και αυτό
1: δεν έτσι. Α, τότε υπάρχει είδηση. Τότε ναι, καλά.
0: Είναι ελάττωμα και Παναθηναϊκός.
1: Όχι, άλλαξε, μου το είπε, άλλαξε.
0: Άλλαξε.
1: Άλλαξε. Άλλαξε.
0: Πάω Κυριακίου.
1: Καλό.
0: Τι γίνεται, Δευτέρη?
1: Κοντά είναι και δεν ψήνεται.
0: Μπαρτσά.
1: Είναι εκ μεταγραφής. Παιδιόθεν είμαι αθλέτικ.
0: Εγώ μπάρτσα.
1: Καλή.
0: Γιατί, όμως, άλλο, γιατί έγινες αθλέτικο?
1: Γιατί έγινε αθλέτικο από τα μάτς αθλέτικο ο Πανιόνιος.
0: Έχω κουλτούρα που είμαι Μπαρτσελόνα, δεν είμαι τυχαία.
1: Η κουλτουριά δεν είναι Μπαρτσελόνα.
0: Τι λείπει, δεν έχουμε ακουστικά.
1: Εντάξει,
0: θα μα ακούσει ο Μπάλτας την αποκλειστικότητα και δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε.
1: Μεταξύ μας, ο κ. Μπάλτας, ο οποίος κάνει διατάσεις και 2 και 5 μπαίνει στο στούντιο. Διατάσεις κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω έναν άνθρωπο από τον Καναδά.
1: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο να βγούμε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είχαμε πώς το με βέρτικο, τι έχουμε πάθει. Όταν βλέπουμε ένα μάτς σούπα, μέχρι να ξεζαλιστούμε, λέμε βάλε καμιά πενιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο? Να βάλουμε καμιά πενιά λίγο, να φτιάξει λίγο το μυαλό μας. Πονάνε τα μυαλά μας που λένε και οι παοκτζίδες.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν λένε οι παοκτζίδες? Πονάνε τα μυαλά μας.
0: Καλά, πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι. Τώρα πάω και έχει μεγάλο θέμα. Τώρα άνοιξε θέμα μια εβδομάδα. Έλειπες, άνοιξε θέμα Κωνσταντέλια. Μπορεί η εθνική να μην είναι εκεί, αλλά άνοιξε θέμα στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: λέγαμε.
0: Θέμα.
1: Βέβαια, τα λέγαμε και εκπομπή. Και μάλιστα προχθές έβαλε και τραγούδι.
0: Τι τραγούδι έβαλες?
1: Ποιος τον πήρε τηλέφωνο του Κωνσταντέλια?
0: Ναι.
1: Για να του πει κάτι που θα θες να το βάλουμε και τώρα.
0: Και ποιος έγινε γενέθλια σήμερα?
1: Ποιος έγινε?
0: Γενέθλια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Τάος Μπακασέτας. Τροφερό.
1: Ναι, δεν κολλάει βέβαια.
0: Μίλησαν,
1: αυτά που λέμε.
0: Μίλησαν. Πώς δεν κολλάει, αφού κατηγορείται ο Μπακασέτας ή του φάγε τη θέση?
1: Κατηγορείται ο Μπακασέτας.
0: Από όλο το, το Βορρά.
1: Όλα
0: τα social media θεωρούν ότι ο Μπακασέτας είναι η αιτία που μάλιστα ο Τέλιας δεν θέλει να παίξει. Και του βάγει τη θέση.
1: Άρα οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Μπακασέτας μένει, παραμένει ακόμα.
0: Ο Μπακασέτας όμως ο Κακομοίρης δεν έχει ομάδα.
1: Καλά, δεν έχει φύγει από όλη, δεν έχει φύγει ακόμα τον Παναθηναϊκό.
0: Αφού το έχουν πει, φύγε. Τι δεν έχει φύγει. Ψάχνει το παιδί. Άρα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Μουντιάλ πρώτο παιχνίδι νοκάουτ. Ο Σαρελάκος με Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, είναι είδηση αυτό.
0: Ναι.
1: Είδηση.
0: Πώς το λένε. Έχουμε το θέμα Ντέλια. Έχουμε το θέμα Σπανούλης MVP. Ο νεαρός, ο γιος του Σπανούλη έγινε MVP ήδη στο Πανελλήνιο Πέδο με τον Ολυμπιακό. Playmaker, τρομερός. Γιατί σπάνια ο γιος είναι καλύτερος του μπαμπά.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε να το δούμε αυτό, έτσι.
1: Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο. Και άλλος ένας μου είπε ο Μπαρτζόκας ότι σε 2-3 χρόνια αυτοί θα είμαστε όλοι. Ο γιος Σπανούλης. Συνόλος στον Ολυμπιακό μετά από 3 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Η πεντάδα. Κι άλλον έναν NBA-er μου είπε, αλλά δεν θυμάμαι ποιον μου.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί και τον
0: Κορνέλιους.
1: Μπορεί και τον Κορνέλιους. Μπορεί να πάω στον Πανετολικό και παίζει τον Καναδά. Μπορεί να έρθει και αυτός. Θες να σου πω τώρα τι λέγανε.
0: Τι μάτσο έχουμε τώρα.
1: Τι μάτσο. Έχει πάθει.
0: Έχω μεγάλη τη μέρα, τη νύχτα.
1: Τώρα υπάρχει στέρηση. Δεν υπάρχει άλλο μάτσο.
0: Δεν έχει μάτσο.
1: Δεν έχει τίποτα. Τώρα έχει μπλα μπλα, 12-3.
0: Πάρε το Βοτζάκι να μας κάνει ένα σχόλιο για τον Παγκόσμιο Κύπρο. Δεν έχει
1: μάτσο. Προς το παρόν, θα βάλω το quiz. Την Παρασκευή που έβαλε το quiz, όλοι είπαν την απάντηση.
0: Και εγώ quiz.
1: Που έχει σχέση. Κύριε Σκεύη, το quiz είναι αυτό που θα ακούσει τώρα ο κ. Μπαλισιώβας.
0: Ναι.
1: Το έβαλα την Παρασκευή και είχε φοβερή επιτυχία και όλοι λέγανε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι είπε, ποιο είπε μάλλον. Λοιπόν, στον Κωνσταντέλια, Μάκης Γκαγκάτσης,
0: ναι.
1: Ένας. Δημήτρης Αλμπικίδης,
0: ναι.
1: Δύο. Οι συμπαίκτες του.
0: Το Ρωσίδης.
1: Τρεις.
0: Ναι.
1: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Τέσσερις.
1: Ή κάποιος άλλος.
0: Ναι, τι.
1: Και όλοι ψηφίσαν το κάποιος άλλος και θα σου πω ποιος είναι
0: τι,
1: όταν
0: τι,
1: τελειώσει.
0: Τι, το quiz είναι ποιος είπε τι.
1: Αυτό λοιπόν. Σκεφτείς. Ξυπνά. Πάμε. Ναι. Σε περνώ...

0: Λέγε κύριε Μαλισιό, ποιο τον πήρε τηλέφωνο.
1: Έχω ιστορία με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, θα το πει στην ιστορία, ναι. Αλλά κατά τη γνώμη σου, γιατί το Gallup που έβαλα την Παρασκευή,
1: ναι,
0: έβγαλε. Η Κάλπη, ξέρει τι έβγαλε, κύριε Γιώργο Σκεύη. Ότι τον πήρε ο Μαλισιώβα τηλέφωνο, τον Κωνσταντέλια. Ούτε ο Σαλμπικίνης, ούτε ο Καγκάτσης, κανείς.
1: Εάν είχα το κινητό του, ναι, θα πήγαινα να τον ευρώ.
0: Το Σαλμπι, είναι, το Ντέλια.
1: Γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
0: Μπράβο του.
1: Είναι άριστος χαρακτήρ.
0: Να.
1: Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι σαν τον Κωνσταντέλια, σαν την κουλτούρα του. Καταρχάς πες μου κάτι, πόση κλώτσες έχει φάει δύο χρόνια στα γήπεδα. Γιατί πες δύο χρόνια πες. Έχεις δει ποτέ να κινηθεί κατά αντιπάλου ή στο μεβλέμα? Έχεις δει ποτέ να διαμαρτυρθεί για κάποια αδικία που έχει υποστεί ποδοσφαιρικά? Καμία.
0: Τι να κάνει, να κλάψει?
1: Έχεις δει καμία διαμαρτυρία? Έχει φάει τόσες κλωτσές, ρε φίλε.
0: Έχει, εντάξει, έχει φάει. Και αυτός έχει
1: γυρίσει. Έχει γυρίσει ποτέ να...
0: Έχει φάει κάρτες.
1: Δεν κατάλαβες. Έχεις δει ποτέ
0: κανένα... Άλλο είναι καλό παιδί.
1: Είναι πολύ καλό
0: παιδί. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλίμονο. Αλλά τελικά...
1: Θα μάθουμε.
0: Ακόμα ορείτε.
1: Εγώ αφού, για να το πω τώρα, αφού
0: δεν
1: πήρε...
0: το χειρίστηκε κομψά η ΕΠΟ όμως.
1: Δεν μπορεί να λέει...
0: Δεν μπορεί να λέει τώρα να τα τίποτα οικογενειακά του θέματα και να βγάζουν προς τα έξω.
1: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η ΕΠΟ, γιατί...
0: Κάπως αλλιώς έπρεπε να το χειριστεί.
1: Απλώς να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Άξι, θα μην σάπες.
1: Ότι το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Καταρχάς τον Ιούνιο δεν ήταν. Ήταν στις κλήσεις και βγήκε.
0: Ήταν στις κλήσεις.
1: Και βγήκε. Μαζί με άλλους δύο-τρεις. Το θέμα έχει πίσω ουρά που λέμε. Είναι πολύ μακρύ το χρονικό διάστημα που υπάρχει το θέμα αυτό. Μένω, φεύγω. Από, ναι, την άλλη, ο Γιοβάνοβιτς έχει το μερίδιο του ευθύνης για τον χρόνο του. Όμως, άμα θυμάσαι, και ο Λουτσέσκο στην αρχή ούτε αυτός τον είχε βασικό. Υπάρχει ένα θέμα αυτό με τον χρόνο. Όμως, μικρό παιδί είναι. Ο Μπακασέτας σε λίγο θα πάει, θα αποσυρθεί σε ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Ποιος θα του πάρει τη θέση εθνική, αφού είναι ο καλύτερος, ρε φίλε. Άρα το αγωνιστικό θα λέγαμε ότι είναι κάτω του 50%.
0: Θα παίζει δηλαδή.
1: Άλλο είναι το θέμα.
0: Αλλά θα γυρίσει.
1: Ναι. Από τη στιγμή όμως που ένα παιδί το οποίο δεν είναι όριμο, δεν το λέω ανώριμο, το λέω μη όριμο, γιατί είναι ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Και είναι από αυτά τα παιδιά της νέας γενιάς. Έλαβε τόσο σημαντική απόφαση, άρα είναι ικανός να πάρει και άλλη σημαντική απόφαση. Και για αυτήν ανησυχώ.
0: Την απόφαση
1: δεν θα
0: πάρει.
1: Πω τίποτα άλλο. Αφού πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση, που
0: να σταματήσει από την
1: άντρες
0: αθλική.
1: Μεγάλη, έτσι,
0: έχει,
1: μπορεί, να πάρει, όμως, μπορεί να πάρει και την άλλη απόφαση.
0: Προσωρινά. Τι, να σταματήσει από τον ΠΑΟΚ και να ζητήσει μεταγραφή.
1: Είναι μονιμότερον του προσωρινού.
0: Εντάξει. Ναι, αλλά...
1: Έχουμε πολλές περιπτώσεις με την εθνική.
0: Άμα πηγαίνει καλά με τον ΠΑΟΚ όμως, δεν ασχολείται όλος ο κόσμος ή το σύστημα, οι δημοσιογράφοι.
1: Καταρχάς αυτό το θέμα γύρνα τώρα θα δούμε όταν
0: δεν
1: θα
0: του γίνει μια, συγγνώμη, μια ερώτηση του Γιοβάνοβιτς. Εδώ ο Ντέλιας κεντάει. Θα μου πεις, αυτός μπορεί να λέει σεβόμαστε το πρόβλημά του. Ξέρω εγώ, τώρα Οκτώβριο.
1: Θα είναι ο Γιοβάνοβιτς τότε.
0: Ο... Τι τρίποντο. Αυτό ήταν σαν το Φουρνιέ, το τρίποντο στο ΆΚΑ.
1: Πρόσεξε τώρα. Ανοίγουν πολλά θέματα.
0: Θα είναι ο Γιοβάνοβιτς. Εγώ έχω πει το Μάρτιο πώς θα είναι. Πώς δεν θα είναι.
1: Το του Μάρτιο. Χρόνου.
0: Ναι.
1: Μέχρι του χρόνου.
0: Πώς θα φύγει, ρε φίλε. Εκτός να φάει με δύο πεντάρες εγώ στη Γερμανία και στην Ολλανδία.
1: Κοίτα, χάσαμε από τα δεύτερα της Ιταλίας. Δεν χάσαμε πριν
0: ένα φιλικό τον Ιούνιο.
1: Χάσαμε. Με τα δεύτερα.
0: Το έγραψε ιστορία.
1: Τα δεύτερα.
0: Αλλά βγάλαμε προς τα έξω ότι κάνανε μπάνιο το πρωί στην πισίνα στο Παλιράκλειο.
1: Άκου τώρα. Εδώ άνοιξε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα, όποιοι παίκτες έφευγαν, δεν ήθελαν να παίξουν στην εθνική, παρακαλούσαν οι παράγοντες των ομάδων, βάζαν μέσω την ΕΠΟ να το βολέψει για να μην τιμωρηθούν. Ήμασταν σε εκείνη την εποχή. Ότι αν δεν έπαιζε εθνική, το έπαιζε τραυματίας, έχανε στο επόμενο παιχνίδι. Το θυμάσαι τον κανονισμό. Τώρα είναι ελεύθερα τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Okay.
1: Θέλεις, παίζεις, θέλεις, δεν παίζεις. Παλιά ο Ντέμις, ο Κασάπης και ο Ατματζίδης το 2001 έφυγαν από την εθνική διαμαρτυρόμενοι για τον Ποντίκη, για τα σφυρίγματα κατά της ομάδας από τον Ολυμπιακό. Πήγε ο Ότο, έψησε τον Ντέμι που τον ήθελε πιο πολύ, τον Κασάπη και τον Ατματζίδη δεν τους ήθελε πιο πολύ, τον πήρε πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: έχουμε θέματα. Αλλά δεν έχουμε ποτέ θέμα ότι φεύγω γιατί μεγαλούν το έρχεται δεύτερο παιδί. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Αυτό ναι. Και μην ανοίξει ο ασκός Θεόλου, έτσι.
1: Να ξέρει ο Κακάτσης.
0: Γι' αυτό λέω δεν το χειρίστηκε καλά.
1: Άκου, Κακάτσης, τι έπαθε. Άκου, Κακάτσης, τι έπαθε. Πήρε τα παιχνίδια και τα πήγε στην Τούμπα. Στην Τούμπα τα παιχνίδια. Τα καλά με Γερμανία, Ολλανδία. Για να μην κουραστεί, μην φύγει ο Τέλειας από το σπίτι. Και ο Τέλειας δεν θα είναι. Τρομερό.
0: Και φαντάζομαι μπορεί να πέσει και κράξιμο εκεί, αν δεν είναι.
1: Και στο μάτς αυτό, εννοείται το μεταξύ. Αυτός πήγε και ανανέωσε τον Γιοβάνοβιτς που έρχεται τώρα ο Κωνσταντέλιας που αφήνει να εννοηθεί ότι εμένα δεν μου φέρθηκε καλά ο κόουτς. Αυτά τα μάτς θα είναι.
0: Αφήνει να εννοηθεί, το αφήνει στο παρασκηνιακό του τομέα, έτσι.
1: Πώς ήρθε το παρασκηνιακό, επίσημη... μόνο του. Από κάπου πέρα.
0: Ενημέρωση είναι το θέμα της γέννησης του παιδιού του δεύτερου.
1: Ναι, αλλά όλος ο κόσμος λέει ότι δεν του φέρθηκε καλά, κύριε. Και αγωνιστικά δεν του φέρθηκε καλά, να είμαστε δίκοι.
0: Ναι, βέβαια. Μόνο και μόνο με 300 λεπτά που έχει παίξει από το Μάρτιο του 25 μέχρι τώρα, 90 λεπτά δεν βγάζει.
1: Άρα τα μάτς του Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: θα είναι μάτς δημοψηφίσματος. Και αν συνοδευθούν με 0-3 και τέτοια, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Αν συνοδευθούν με τέτοια, θα σε ακούω στο σπίτι, δεν χάνεται αυτή η εκπομπή και ας παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Ακόμα, επειδή υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν ο Δόνης ή αποτέλεσμα παραρριθούν αύριο από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε άλλο θέμα. Και οι Άραβες δεν τους άρεσε και διαραίουν ότι η Ομοσπονδία ψάχνει οι Πορτογάλους. Μόνοι τους δεν το έβγαλαν οι Άραβες. Αλλά ο Δόνης δεν πρόλαβε να. 40 μέρες με την ομάδα δεν πρόλαβε ο άνθρωπος.
0: Να... μπορεί να πήγε σαν υπηρεσιακός γιατί.
1: Όχι, δεν πήγε. Πήγε με διαιτές συμβόλαιο. Είναι διαιτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Απλώς ο Δόνης δεν θα έρθει στην Εθνική Ελλάδος με τίποτα. Είτε μείνει ο κόουτς Γιοβάνοβιτς είτε φύγει. Δεν θα έρθει με τίποτα 100%.
0: Λες,
1: δεν γίνεται.
0: Ο λόγος.
1: Υπάρχει λόγος. Δεν γίνεται. Όχι από τον
0: λόγω
1: ίδιο.
0: ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Παλιά με τον ΠΑΟΚ τα αεραβέρια.
1: Υπάρχει λόγος. Τώρα τι άλλο
0: υπάρχει
1: θέμα.
0: Υπάρχει λόγος. Λοιπόν,
1: το quiz το δικό μου για το παγκόσμιο κυπελό. Mm. Ποιος παίκτης βγήκε πρώτο σκόρερ ενώ η ομάδα του, η εθνική, δεν πέρασε καν στον πρώτο γύρο. Δεν πέρασε από τον πρώτο γύρο και όμως βγήκε πρώτο σκόρερ. Τροπερό. Καλό!
0: Καλό! Καλό!
1: Καλό!
0: Καλό! Για να το σκεφτούμε λοιπόν. Ποιος παίκτης στο εν εξελίξη Μουντιάλ.
1: Όχι, όχι τώρα.
0: Α, όχι αυτό.
1: Τώρα ρε πειρα, δεν τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: ποιος παίκτης σε παγκόσμιο κύπελλο βγήκε πρώτο σκόρερ.
0: Τον όμιλο.
1: Ενώ η ομάδα του δεν προκρίθηκε καν από τον όμιλο. Τρομερό. Κοιτάει.
0: Ναι. Ναι, και εγώ για τους ομίλους.
1: Καλό.
0: Το θέμα είναι πότε, όπως τώρα είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά, να σου πω κάτι. Τι έχουμε τώρα, 26. Λίγο πριν φύγει
0: η χρονιά.
1: Το 2000.
0: Το 98 δηλαδή, στη Γαλλία.
1: Εντάξει, ακριβώς. Ψάχνω να βρω τη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο. Καλό.
0: Υπάρχει, δηλαδή.
1: περίμενε.
0: Πάρε ένα τραγουδάκι μέχρι να το βρούμε.
1: Περίμενε.

0: Έλα, το βρήκε στη Μαντινάδα.
1: Ναι,
0: για το λαγοκέφαλο.
1: 10 φορά.
0: Τι βγάζουν οι
1: άνθρωποι. Εγώ έκανα το πρώτο μπάνιο.
0: Μπράβο, ρε, ο φίλος ο 680 το βρήκε πάντως.
1: Έκανα το πρώτο μπάνιο, δεν είδα λαγοκέφαλο.
0: Εσύ είδες γάτο κεφαλό.
2: Είναι η πρώτη μαλλινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει μου είπε πως είναι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να τον φάει. Μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της απάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να φω και να πεθάνω.
0: Αυτά είναι. Έλα, ρε Ματσάκη, μόνο στην Κρήτη γίνονται αυτά.
1: Από το Ρέθυμνο είναι.
0: Από το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, το quiz είναι
0: σε εξέλιξη.
1: Εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο βρέθηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η ομάδα φυσικά αποκλείστηκε από τον πρώτο, από τον όμιλο. Αυτή η ομάδα που ήταν και έχει σχέση με την Ελλάδα.
0: Ποιος, η ομάδα του.
1: Η ομάδα του, βέβαια. Συνδέεται, έχει κόνεξ με την Ελλάδα. Έχει ένα μεγάλο κόνεξ.
0: Σώπα. Το βρήκε πάντως
1: ένας. Ναι.
0: Ναι. Ο γίγαντας, ποιος, 680.
1: Να το βρω δώρο.
0: Θα σου δώσει δώρο το όνομά σου μόνο, φιλαράκι μου.
1: Ναι. Το βρήκε,
0: Ναι.
1: Έχει το μικρό το όνομα.
0: Και να φανταστείς ότι αυτό το match το είχα μεταδώσει εγώ και δεν το θυμόμουν.
1: Καλά, πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Το είχα μεταδώσει εγώ, παιδιά, πραγματικά.
1: Θέλω να κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε ο κόσμος τι λέει. Ποια ομάδα πιστεύει ότι θα εξελιχθεί στην έκπληξη.
0: Το βρήκε και ο Σάκης Κλέτας στην Κόλυφθο.
1: Ναι, στην έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου. Εγώ έχω στο μυαλό μου δύο.
0: Φέτος.
1: Να δούμε και ο κόσμος τι βλέπει.
0: Φέτος.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο. Γιατί τα φαβόρη δεν άλλαξαν.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Νούμερο 1 φαβόρη η Γαλλία. Νούμερο 2 είναι η Αργεντινή. Νούμερο 3 είναι. 4 είναι η Αγγλία. 3 είναι η Ισπανία, 4 είναι η Αγγλία, 5 είναι η Βραζιλία, 6 είναι η Πορτογαλία και σταματάμε και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ένας φίλος μου έπαιξε 100 ευρώ, όχι ψέματα, συνολικά έπαιξε 100 ευρώ,
1: ναι.
0: Σε απόδοση 50-30 και πέφτει και άλλο,
1: ναι.
0: Ότι θα το πάρει ή θα είναι τελικό ο Τραμπ με τη USA.
1: Τελικό.
0: Τελικό.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι. Και τη βοηθάει και το σταυρώσει.
1: Δεν έχω μπει καθόλου στη διαδικασία.
0: Στις 8 περνάει αέρας. Εκεί στα 8 παίζει με το Βέλγιο, αν πάνε όλα καλά, έτσι.
1: Το Βέλγιο δεν.
0: Μετά τετράδα μπορεί με Αργεντινή μόνο εκεί.
1: Γιατί σκοτώνονται όλοι οι άλλοι στον άλλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι, πολύ. Πολύ σκοτωμός.
1: Τι λες.
0: Γαλλία, Γερμανία.
1: Ου.
0: Ισπανία, Πορτογαλία, αν πέρασε Πορτογαλία. Μετά μεταξύ τους Ισπανία, Γαλλία, η Γερμανία, Αγγλία, Βραζιλία.
1: Συγγνώμη, ποιος την έκανε αυτή τη διαδικασία?
0: Ο Τραμπ. Και έβαλε από τα δεξιά την Αργεντινή με την USA. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε στο μάτς του Καναδά?
0: Σούπα, σουπίτσα, κονσομέ χωρίς λεμόνι και λάδι. Δεν το περίμενα. Απογοητεύτηκα, παρότι το πιάσω στιγμα, απογοητεύτηκα από τον Καναδά που εκτός Καναδά μου δείξε μια ομάδα μετριότατη. Στο LA παίξανε. Μια ομάδα μέτρια.
1: Καλά, έφυγε από τον Καναδά και πήγε στο LA.
0: Αφού ήταν εκεί να γίνει.
1: 6 ώρες πτήσεις, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πολύ μακριά.
0: Ναι, πολύ μακριά, το ξέρω. Ο δεύτερος έπρεπε να παίξει εκεί. Η διασταύρωση.
1: Στη Νέα Υόρκη από κάτω, ρε φίλε.
0: Εφ' αυτά έχουν βγει από πέρυσι.
1: Τι τον πήγε στο. Α, δεν πιστεύανε ότι θα βγει δεύτερος.
0: Ναι, μπορεί, ξέρω εγώ. Βγήκε πρώτη Ελβετία. Καλύτερη σαν ομάδα, ποιοτικότερη, εννοείται, αλλά με απογοήτευσε το ότι δεν είχε αυτή την κυριαρχία, αυτό το pressing, αυτό το πάθος που είχε στα παιχνίδια που έπαιξε στο Βανκούβερ και στο Τορόντο. Και γι' αυτό δεν τη βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά πλέον.
1: Όχι, ο Καναδάς δεν μπορεί να πάει πολύ
0: τώρα
1: ψηλά.
0: Τώρα παίξει με την Ολλανδία ή το Μαρόκο.
1: Χαμένη.
0: Λογικά.
1: Η Ολλανδία.
0: Το θέμα είναι Ολλανδία ή Μαρόκο. Είναι ένα
1: προπονητή. Παίζει το πιο πλήρες ποδόσφαιρο μέχρι στιγμή η Ολλανδία. Όλα τα στελέχη της εντεκάδος έχουν το ρόλο τους. Φτάνουν ψηλά. Ποιος είναι αυτός?
0: Μια μαντινάδα κερδίζεται, πρόεδρε, από το Ρέθυμνο.
1: Δεν το ξέρει. Να δεις.
0: Θα βάλω και ένα quiz. Τι θυμί.
1: Ο Σύφης από το Ρέθυμνο.
0: Θα την πούμε την απάντηση σε λίγο. Δεν το πιστεύεις.
1: Δεν πιστεύω. Καταρχάς είναι δύσκολο.
0: Ναι. Αφού σου λέω,
1: η ιστορία την ξέρεις τι έχει γίνει αυτός με εμάς?
0: Όχι. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα μην τα πούμε. Θα τα πούμε μετά.
0: Καλά,
1: αυτός έπαιξε και εναντίον μας. Αυτός έχει μια μεγάλη ιστορία ο τύπος.
0: Χάθηκε όμως, αν ήταν παιχτάρα.
1: Έμπλεξε αυτός. Βρέθηκε στο εξωτερικό, έμπλεξε με τα ενδο της χώρας του που ήταν δύο χώρες, δύο ομοσπονδίες. Έμπλεξε αυτός ο τύπος. Πολύ καλός παίκτης, έτσι.
0: Βέβαια. Και να φανταστείς ότι το είχα μεταδώσει εγώ το ματς.
1: Και άλλες εποχές. Τρέχει το κουίζ λοιπόν, ποιος παίκτης πήρε την πρώτη θέση σε Μουντιάλ λίγο πριν φύγει το 2000, ενώ η ομάδα του δεν πέρασε τον πρώτο γύρο. Απίστευτο και όμως αληθινό, δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας για το χθεσινό παιχνίδι, το 3-3. Γιατί ο Ράκινγκ, ο οποίος είχε παίκτη τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Τι λέω τώρα. Ο Ράκινγκ είχε παίκτη τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στη Λειψία. Είπε, παιδιά, εγώ δεν είδα τίποτα. Δηλαδή, άμα το φτιάχναμε μετά το 90.
0: Και θα το κάνανε 3-3.
1: Τώρα γίνονται αυτά.
0: Τα φτιαξίματα γίνονται στο 1-1. Μέχρι φτιαξίματα. Δηλαδή, μεταξύ του οι παίκτες, παιδί μου, αφού σε βολεύει, με βολεύει.
1: Ναι.
0: Μην τρέξει, σκοτώνεσαι.
1: Γιατί όμως ήρθε πάλι χ.
0: Για να βγει το Ιράν έξω.
1: Όχι. Τέτοια συμπτωματική σύμπτωση πολύ και ο Στίβ.
0: Με 3-2 όμως το Ιράν ήταν μέσα.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι απίθανα. Και έγινε γκολ. Δεν το είδα το μάτσο.
0: Πού να το δει, 5 ώρα το πρωί.
1: Είδε τι λέγαμε.
0: Είδε όμως τις φάσεις.
1: Είδε τι λέγαμε για το Ιράν. Όπου φτωχό σημείο. Αφού ήταν ταλαιπωρημένοι.
0: Ναι. Και πάλεψε όμως. Ναι, δηλαδή με 3-2 το Ιράν ήταν μέσα. Για ένα γκολ βγήκε έξω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Λοιπόν, τρέχει λοιπόν ο διαγωνισμός.
0: Έτσι.
1: Θέλουμε να μας πείτε
0: το την Ιράν που έκανε όμως μεγάλη εμφάνιση και Φιόλου. Πολύ με πάθος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και σπάνια χάνει. Υπάρχει μία χώρα.
1: Ναι.
0: Άλλο quiz. Που έχει κερδίσει το Ιράν 6 φορές. Ποια είναι αυτή? Μόνο μία υπάρχει στον κόσμο.
1: 6 φορές, καμιά δικιά τους εκεί. Κανένα Μπουτάν.
0: Μπουτάν να κερδίσει το Ιράν. Ευρωπαϊκή χώρα.
1: Το Ιράν κέρδισε 6 φορές.
0: Όχι.
1: Α, το Ιράν έχασε
0: 6 φορές. Έχασε 6 φορές.
1: Τι λες,
0: και μάλιστα από ευρωπαϊκή χώρα.
1: Oh.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό που θα σας πω όταν τελειώσουμε το quiz. Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει όταν ξαναπαίξουν θα λέει 6-0-0. 6 νίκες δηλαδή η ευρωπαϊκή χώρα, 0 ισοπαλίες, καμία νίκη το Ιράν.
1: Πώς το πρόλαβα και παίξανε 6 φορές?
0: Γιατί το Ιράν τι είναι, 10 χρόνια κράτος?
1: Το Ιράν φύλαγε φοβερό πολιτισμό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και το Ιράν μόνο από ποιον έχασε πόλεμο?
0: Πόλεμο.
1: Από ποιον έχασε? Την Αμερική δεν έχασε τώρα την Αμερική.
0: Παίζει, ντέρμπι είναι.
1: Από ποιον έχασε μόνο το Ιράν? Την Ελλάδα, ρε φίλε. Οι Έλληνες δεν διέλυσαν τους Πέρσες, δεν τα ξαναλέμε αυτά. Μόνο από την Ελλάδα έχασε.
0: Καλό. Ναι, αλλά.
1: Τι άλλα.
0: Τέλος πάντων, επειδή το
1: πέσε. Ο Ξέρξης και ο Αρταξέρξης και όλοι αυτοί. Ήτα.
0: Βρε, ναι, αλλά εσύ μου απάντησε το quiz τώρα.
1: Α, όχι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το.
0: Γιατί
1: υπάρχει αφού... χώρα με 6 ναι. Να έχει παίξει 6 φορές.
0: Η Ελλάδα.
1: Πάλι! Ωραία, φίλε! Το πέτυχα,
0: ναι, το πέτυχε. Η Ελλάδα
1: ναι.
0: Κέρδισε 6 φορές το Ιράν. Άκου, πού? Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές, Γρανικό, Ισό και Γαυγάμιλα.
1: Και Γαυγάμιλα, μεγάλη, η πρώτη μεγάλη νίκη.
0: 6 νίκες ή 5 με over.
1: Είδες που το πέτυχα.
0: Το πέτυχε. Γι' αυτό το είπαμε αμέσως. Ψάχνουν και ο Κουκουτσίλης λέει η Μάλτα. Ποια Μάλτα, ρε Κουκουτσίλη? 6 φορές εδώ στο Καραϊσκάκι. Μαραθώνα Σαλαμίνα γύρισε στην Ελλάδα. Εννοώ Μαραθώνα Σαλαμίνα Πλατεές.
1: Εντός έδρας αυτά.
0: Εντός και εκτός έδρας. Γρανικό. Ισό και Γαυγάμιλα με την Γαυγάμιλα 0-4 ήταν.
1: Μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να ξέρει. Ο Γρανικός σε ποια περιοχή ήταν? Αλλά τώρα είναι το Google, μπαίνουν μέσα και το ανοίγουν.
0: Εύκολα.
1: Πού είναι ο Γρανικός και τα Γαυγάμιλα?
0: Υπήρχε και μια ομάδα στο Βοτανικό, Γρανικός δεν υπήρχε. Ο Σταύρος στο Βοτανικό, μάγκας τον ξέρει. Γρανικός.
1: Γρανικός.
0: Ναι.
1: Γρανίτης, ναι, Γρανικός.
0: Γρανικός. Σταυράκι, εσύ λοιπόν, που πότισες και
1: ποιο
0: σήμερα.
1: Ποιο μάτσε σήμερα.
0: Πάλι μάτσε έχει σήμερα. Τίποτα, μας ξενέρωσε η μέρα.
1: Δεν έχει
0: ο Φωτζάκης επίτηδες μας έβαλε μέχρι τρεις. Γιατί δεν έχει μάτς.
1: Δεν έχει
0: ο Φωτζάκης επίτηδες μας έβαλε μέχρι τρεις.

0: Μητροπολιτών. Ο Κλάρκ που απέκλεισε την Εθνική Ελλάδος ήδη είναι παρελθόν η Σκωτία.
1: Έλατε.
0: Μια μεγάλη ήττα για την Ελλάδα αυτό, ότι εμείς δεν ήμασταν εκεί και ήταν οι Σκοτσέζοι. Ο Δόνης είναι στον αέρα σύμφωνα με τους Σαουδάραβες. Ο Μπιέλσα είναι παρελθόν. Είπα και χθες, θα το πω και σήμερα, πρώτο φαβορή για την Εθνική Ουρουγουάης είναι ο Γκουστάβο Πογιέτ. Αυτός και ο Γκαγιάρδο, ο κοντός, ο πρώην προπονητής της River Plate, ερίζουν για την θέση στην Εθνική Ουρουγουάης, η οποία δεν τα κατάφερε και ήταν φοβερά λάθη από τον Μπιέλσα, ο οποίος τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο. Είναι τόσο απλό.
1: Αυτό. Ο Ντέταρη, ο δώστηρε μήνυμα τώρα από την Αστυπάλαια και λέει θα πάει ή ο Λουτσέσκου ή ο Μπενίτεθ.
0: Πού?
1: Στην Εθνική Ουρουγουάης.
0: Εντάξει, αυτά δεν μου αρέσουν από τον Ντέταρη. Δηλαδή, όλα τα κάνει στο περιθώριο. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Γιατί?
0: Γέλα μου, ρε παιδί.
1: Εντάξει,
0: παρακαλώ.
1: Η άποψή
0: του. Εντάξει, ο Ντέταρη κάνει χαβαλέ. Εντάξει. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά τώρα. Να κάνουμε σχολιάσουμε τώρα τις χαζομάρες τώρα του Ντέταρη. Έλα, ας πιάσει και κανένα τέτοιο.
1: Καλαμάρι.
0: Κάνα καλαμάρι τώρα.
1: Ξέρεις τι έχει πάθει.
0: Όπως ο άλλος λέει, θα πάει ο Λουτσέσκου στην Εθνική. Σιγά μην περιμένει ο Λουτσέσκου, μπορεί να φύγει ο Γιωβάναβης. Ο Λουτσέσκου θα πάει εκεί που είναι να πάει στα Εμιράτα, πάρει τα λεφτά του και θα προχωρήσει. Αλήθεια, πώς θα σου φαινόταν ο Λουτσέσκου στην Εθνική?
1: Μια χαρά.
0: Δεν κάνει, μου φαίνεται. Όχι. Γιατί δεν έχει την απόλυτη στήριξη όλων. Ενώ ο Γιωβάναβης, καλός κακός, προπονητικά, όλοι τον στήριζαν. Τώρα λίγο έχει μειωθεί αυτό, αλλά έχει τη γενική αποδοχή.
1: Αυτό ναι.
0: Σαν άνθρωπος καταρχάς.
1: Ναι, αλλά το Λουτσέσκο στην Εθνική όμως, δηλαδή δεν τον στηρίξουνε. Ποιος θα τον στηρίξει, οι Αεκτζίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, ποιοι?
0: Δεν έχει τη γενική αποδοχή. Δεν την έχει. Δεν είναι και εύκολο στις εθνικές ομάδες, φίλε.
1: Εννοείς για τον κόσμο, έτσι, όχι για τους παίκτες και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Οι παίκτες, τι τους νοιάζει οι παίκτες? Μπαίνει να του βγαίνει παίκτες. Για να δω τώρα.
1: Όπου άκου φίλος του Παναθηναϊκού τι λέει, τώρα που το έκανε το θαύμα της Μεγαλόχαρη και έφυγε ο Τάσος, ποιος θα είναι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν? Χαιρετισμούς Νικόλα Ζωγράφου. Τρίποντο ήταν αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός, πρέπει να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια δουλεύει πολύ σοβαρά και σίγουρα δεν θα βγει τέταρτος.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα δεν θα βγει τέταρτος.
1: Έχει δώσει μέχρι τώρα 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια έχει δώσει μέχρι τώρα.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
1: Δουλεύει μεθοδικά.
0: Δουλεύει μεθοδικά.
1: Αλλά είναι έκπληξη αυτός ο παίκτης που πήρε από την Τούν. Μου κάνει εντύπωση.
0: Είχα ρεπορτάζ, μίλησα με Ελβετία.
1: Α, για πες.
0: Τον έπιασε λίγο κότσο τον Παναθηναϊκό η Τούν.
1: Τον έπιασε λίγο κότσο.
0: Στην αγορά δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια, τα 3,5 για αυτόν. Όμως τα στοιχεία που έχει ο Σκοπιανός αυτός παίκτης.
1: Σκοπιανός είναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτός λέει Ελβετός ότι είναι.
0: Σκοπιανός.
1: Και έχει αυτό το επίθετο.
0: Ο Σκοπιανός, αυτός ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
0: τα στοιχεία που έχει είναι αυτά που δεν έχει ο Ντέζερς και αυτά που δεν έχει ο Τετέι. Άρα δηλαδή κουμπώνει στην τριάδα των φορ του προπονητή και κουμπώνει. Πλήρωσε κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Δεν έχει πίσω ούτε ένα background, μια μισή χρονιά έχει, αλλά ο παίκτης φαίνεται. Πρόσεξε και αυτά να σκέφτεται.
1: Ήταν πρώτος κορδιστούν.
0: Ναι. Πήρε το πρωτάθλημα. 15 μου φαίνεται έβαλε. Όμως τι γίνεται. Είναι σκληρά παιδιά αυτά. Είναι σκληραγωγημένα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
0: Και διψούν για διάκριση.
1: Μου κάνει εντύπωση σύμφωνη γνώμη. Λέει Κοτσόλη, Κορώνα και άλλο ένα.
0: Έλα μου, τα πιστεύεις αυτά.
1: Λέω τώρα.
0: Ο Κοτσόλης θα τρέχει όλα.
1: Ναι.
0: Ο Κοτσόλης θα τρέχει όλα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς θα παίξει ο Νίστρουμ, αλλά αν είναι έτοιμοι και οι τρεις.
0: Ο Ντέζερ δεν είναι έτοιμος.
1: Αν είναι έτοιμοι, ρε παιδί μου. Πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός μπροστά, λες?
0: Ο Ραστόντερ θα πες με τον
1: Τετέι.
0: Τι ρόλο. Πολύ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δουλεύει σωστά. Πήρε τερματοφύλακα.
1: Αν είναι σωστός, αν είναι μάγκας ο προπονητής του για μένα.
0: Ναι,
1: επειδή,
0: ναι.
1: Οπότε τον είδα. Τετέι πλάγια δεξιά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, όχι φορ. Ραστόντερ ή τέσσερ.
0: Όχι όλα τα παιχνίδια μας. Ο Τετέι θέλει χώρο. Όταν η
1: ομάδα
0: είναι...
1: τον θυμάμαι εγώ και ήταν πάρα πολύ καλός και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ σαν πλάγιος.
0: Όταν η ομάδα όμως η άλλη έχει σαν τον Παναμά δύο ζώνες άμυνας, δεν υπάρχει χώρος. Σε ανοιχτό παιχνίδι ο Τετέι. Σε κλειστό άλλος παίκτης.
1: Τι να μην παίζει δηλαδή.
0: Σε κλειστό παιχνίδι ο Λιμιός πρώτου τραυματισμού του στο Βόλο πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, ο οποίος πάει από ΕΛ, λέει.
0: Πάει από ΕΛ γιατί η αξία του έχει πάει στα 200 χιλιάρια. Το παιδί μετά τον τραυματισμό του δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν σε κλειστό χώρο να ανοίξει την άμυνα. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πήρε τερματοφύλακα, αυτό σωστό έκανε. Επειδή μπροστά του είχε δύο αργούς, πήρε έναν αργό με μυαλό, τον Ντεφράι, πρέπει να βρει και ένα γρήγορο.
1: Δεν μπορεί ο Ντεφράι να παίζει τώρα με τον Ντουμπά και τον
0: Πάλμπερ Μπράουν.

0: θα βρουν. Αφού λεφτά έχουν. Μπροστά έχει τα τρεχατήρια. Κοντούρι.
1: Καμαρά. Καμαρά. Γι' αυτό τον πήρε, για 6-8.
0: Καμαρά, το κοντούρι, τρεχαντήρια.
1: Σιώπη θα μείνει. Πώς κρατάει το Σιώπη και.
0: Δεν νομίζω.
1: Ε?
0: Δεν
1: και φτιάχνει τον Μπακασέτα που κάνει τύπος.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα φύγει αυτό.
0: Έχει χρόνο. Έχει και τον Τζιρβέγια για 6-8.
1: Και αυτό λέγανε ότι μπορεί να φύγει.
0: Μάλλον δεν θα φύγει. Εάν πιάσει ο Σέντερφορ, έχει τον περίφημο άξονα. Είναι δυνατό ο άξονα του. Με επίπεδο.
1: Ναι, φίλε, αλλά όλοι αυτοί είναι τώρα. Τι? Από αυτού δεν ξέρει να δώσει την μπάλα κάποιο στα 5 μέτρα τώρα. Πλάκα κάνει τώρα. Ξέρω, θέλει ένα γλυκό
0: φίλο. Δεν ξέρει.
1: Ο Ντεφράι στόπερ είναι. Εγώ σου λέω για χαφ. Μου είπε τώρα 3 αμυντικά χαφ.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Τι μια χαρά είναι. Να πάρει και ένα παίζει αγγλικά λίγο το παιδί του Παναναϊκού στο κέντρο.
0: Θα πάρει η θέση του Παναναϊκού.
1: Εντάξει, αλλιώ θα πάρει.
0: Θα πάρει.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Βέβαια θα πάρει.
1: Α, οκ, οκ. Τότε ναι.
0: Γιατί μην ξεχνά ότι είχε τον Μαροκινό, τον Ουναή που μετέφερε ναι. Πολύ ωραία. Έφυγε αυτός, είχε ένα θέμα.
1: Μια φορά δεν έδωσε τα λεφτά ο Αλαφούζος, ναι. Ενώ τώρα δίνει παντού.
0: Ναι, αλλά αυτός δεν έμεινε στην Ελλάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστής κανονικός, πιστεύω, την επόμενη σεζόν. Παρότι είναι νωρίς, θα είναι κανονικός ανταγωνιστής. Δεν θα μείνει 24 βαθμούς πίσω. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και κανένα δύο πλάγιους θέλει. Και αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ.
0: Εφόσον έρχεται το γήπεδο, υπάρχουν λεφτά και ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα μπει σε ένα motivation να πουληθεί, να αλλάξει ιδιοκτησία. Έτσι. Και θέλει να το κάνει αυτό τέλειο, δηλαδή να παίρνει και το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρα λεφτά θα δοθούν. Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε σωστές ράγες μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού καιρός είναι να αγκαλιάσουν την ομάδα τους και να περιμένουν καλά αποτελέσματα. Μα θα έρθουν του χρόνου, μα το παραχρόνου, μέσα σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στα ίσα και ενδεχομένως την επόμενη τριετία να το πάρει.
1: Είναι, εντάξει. Άμα δεν το πάρει στην επόμενη τριετία, καλά.
0: Βέβαια δεν γνωρίζω τι θα κάνει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός βλέπω κάνει καλές κινήσεις. Επειδή λίγο το ψάχνω εκεί και μιλάω. Και ο δεξιός μπακ είναι σκληροτράχυλος. Αυτός που λέμε σκληρό πετσός.
0: Ο κοντός.
1: Ο κοντός είναι αυτός. Καθαρά αμυντικό μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτός της Λουτογκόρετς, άμα έρθει και δίνει πολλά
0: ο
1: λεφτά,
0: Στάνιτς.
1: Ο Στάνιτς είναι παιχτούρα.
0: Είναι εξάδελφος του Στάνισιτς.
1: Υπήρχε και ένα Κροάτη. Στάνιτς λεγόταν και εκείνο.
0: Και εκείνο Στάνιτς
1: λεγόταν.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Είναι ένα παίκτη που δεν τον βλέπει. Είναι πολύ εξυπνό. Είναι ναι. Μεταξύ 8, 9, 10. Όλο χώνεται ναι. Πίσω εκεί που πρέπει και πάντα βάζει γκολ.
1: Είναι, πάντα, ναι. Είναι αυτό που λέμε από πίσω.
0: Σαν τον Μπάντελιτς, πονηρό του Ολυμπιακού.
1: Θυμάσαι. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι έξυπνο.
1: Αλλά
0: αυτό
1: είναι πιο γλυκό γιατί έχει και καλή πάσα. Ο Μπάντελιτς ήταν πιο πολύ killer.
0: Δεν τον ήξερε κανένα. Σιγά σιγά με την πρόοδο του στη Λουτογκόρετς έφτασε στην εθνική.
1: Βέβαια.
0: Έχει πρόοδο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Με διαβάτηση.
1: Δεν τυχαίο ότι θα δώσει γύρω στα 7-8 εκατομμύρια Ολυμπιακός για να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Βέβαια. 10 εκατομμύρια ζητάνε οι Βούλγαροι, αλλά γύρω στα 8 θα γίνει μεταγραφή. Και επιμονή πολύ, έτσι.
0: Εντάξει, μου το θέλει βασικό.
1: Αν δώσει 8 εκατομμύρια και δεν τον παίξει για βασικό.
0: Δίπλα σε ποιον.
1: Ξέρω τι θα κάνει. Θα βρει λύσει ο
0: Μπεντελίπας.
1: Όλοι λένε φέρε παίκτες καλούς. Τώρα άμα βάζει ακόμα το.
0: Ερώτηση: Σέντερ φορ θα παραμείνει ο Ελκαμπή. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Γιατί να μην μείνει. Γιατί να μην μείνει.
0: Γιατί θα πάει άπραγος και στο Μουντιάλ. Τώρα.
1: Θα πρέπει να κάνει και διακοπές. Και πρέπει λίγο το μυαλό του να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό.
0: Θα πάει τον Νοέμβριο.
1: Όχι.
0: Πότε.
1: Σεπτέμβριο. Ποιο Νοέμβριο.
0: Κάτσε. Πότε αφού δεν θα κάνει προετοιμασία.
1: Είσαι ο πρώτος, θα είναι ο τελευταίος που θα κάνει προετοιμασία.
0: Άρα λοιπόν θα πάει πίσω.
1: Θα πιστεύω να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ όμως.
0: Θα μείνει.
1: Πιστεύω να μείνει.
0: Α.
1: Δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει 10 Αυγούστου με τον άλλο, μην το πω τώρα, τον Κλέιτον, χωρίς χαρακτηρισμούς.
0: Τον Κλέιτον. Α, είναι αυτοί που ήρθαν από τη Ρώμη.
1: Σε παρακαλώ. Mm. Τώρα, γιατί ο Ελκαμπή δεν θα είναι έτοιμος. Άρα, αν δεν πάρει κάποιον άλλον, πρέπει να παίξει ο Γιάρεμτσουκ. Σεντερφόρ. Αυτός ο Ρόκα λέγεται, αυτός είναι πολύ υδραυλικός.
0: Ένας εξτρέμ.
1: Ναι, της Τσιρόνα. Φέτος βλέπω ότι είναι καλές και προσεκτικές κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές.
0: Γιατί πέρυσι έκανε γκέλες πολλές.
1: Δεν του βγήκε καμία. Βρε καμία δεν του βγήκε.
0: Ναι, αλλά έμεινε ο Γκαρσία, δεν ανησυχώ εγώ στα χαφ.
1: Όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αυτό λένε. Με Γκαρσία δεν ανησυχούμε κανένας. Έτσι. Αυτή η κίνηση γιατί τον πήρε, γιατί τον κράτησε τον Γκαρσία. Θα ήθελα κάποιο δημοσιογράφο.
0: Το σταμάτα.
1: Το σταμάτη το σταμάτη.
0: Το σταμάτα το κρατούσε και λέει ότι έδινε τα πάντα λέει, για την ομάδα. 1,3 κόστησε στον ΠΑΟΚ επειδή κάποιο το λιοντάρι της Τανζανίας έδινε τα πάντα. Έτσι ναι. Και ο Μιντιλίπας σου λέει αυτός είναι δικός μου, δίνει τα πάντα.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Άκου, μπορεί να προσφέρει άλλα πράγματα ο Γκαρσία στα αποδυτήρια ή στη συνοχή των παικτών. Μπορεί να έχει κάποια ταλέντα που εμείς δεν τα διακρίνουμε. Εμείς το βλέπουμε μόνο αγωνιστικά. Όμως αυτός το βλέπει όλη μέρα.
1: Επειδή είναι στα αποδυτήρια με τους Ισπανούς πάρα πολλούς. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Μπορεί.
0: Έχει ένα στοιχείο, φίλε. Μπορεί. Χρήσιμος είναι ο Γκαρσία. Απλώς δεν είναι για το επίπεδο που θέλουν στον Ολυμπιακό.
1: Ίσως φέτος κάνει πολύ καλύτερη χρονιά.
0: Όμως σου λέει, φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και στο 6. Μετά το 8 κάνεις εσείς. Φέρτε έναν 8 να ξεκινήσει.
1: Εντάξει, άμα παίξει ο Στάνιτς, λογικά θα παίξει με εξάρι το έναν από αυτούς, SA και Γκαρσία. Αν δεν πάρει άλλον, οχτάρι να βάλει τον. Πώς το λέμε, ρε.
0: Το Τσικίνιο.
1: Το Τσικίνιο και το Σταβίλιο μου ήρθε στο μυαλό. Πώς μου ήρθε Σταβίλιο τώρα. Το Βιθέντε Σταβίλιο. Δεν μοιάζουν, μοιάζουν. Σταβίλιο Τσικίνιο. Δεκάρι το Στάνιτς μπροστά του. Πλάγια Φορτούνη και αριστερά ο Ρόκα.
0: Ο Φορτούνη στα 33 του πλάγια.
1: Εδώ έπεσε στα 29 πλάγια.
0: Άσε μας.
1: Και στα 30. Πώς τον βάλει. Πλάγια τον βάλει.
0: Φορτούνη θα είναι πρώτη αλλαγή.
1: Έστω. Αν δεν παίξει, ας βάλει τον Άντρε Λουίς. Που είναι παιχτούρα.
0: Νομίζω ότι ο αριστερό εξτρέμ είναι ο Αντρέα Λουίς, καλό παίκτη.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια το μυαλό του δεν ξέρω.
1: Τώρα και αυτό εκεί κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει γιατί δεν έχει παίξει μέχρι τώρα με τη Λίμπαρ.
0: Γιατί πολλοί ξένοι αγαπούν πολύ τα τραγούδια τα ελληνικά στην πίστα.
1: Ξέρει κάτι για τον Λουίς.
0: Το αρέσουν και αυτό.
1: Γιατί είδε και ο Βεζέγκοφ πήγαινε λέει από πίσω. Έμενε από την πίσω πόρτα.
0: Ο Βεζέγκοφ ποταμάκι. Είδε που πήγαινε πίσω και τα τραγουδάκια.
1: Από τα παρασκήνια και βγαίνε. Λοιπόν, δύο λεπτά έχουμε ακόμα για να πάμε τραγουδάκι.
0: Φάση με το τραγούδι του Τριαντάφυλλου.
1: Για πες το, δεν το πες. Και να πούμε και το κουίστο, ποιος είναι ο παίκτης.
0: Βγαίνει το τραγούδι. Βγάζω το Τριαντάφυλλο εδώ. Μου εξηγεί το έργο. Του άρεσε που ο Ντεσπόντοφ όταν πήγε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια ξεκίνησε.
1: Cooling break θα κάνουμε σε δύο λεπτά. Έτσι πάει ότι.
0: Με αυτό συστήθηκε στους συμπαίκτες του με το τραγούδι Τριαντάφυλλο.
1: Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω.
0: Λοιπόν, και μετά από 4 μέρες, γίνεται τώρα αυτό, ναι. Έστειλε μήνυμα ο Τριαντάφυλλος στο Ντεσπότοφ να είναι καλό παιχταράς και τα λοιπά. Και την άλλη μέρα, και μετά από 4 μέρες, παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και μετά πετυχαίνω τον Ντεσπότοφ.
1: Στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο. Κάνει δύο, του λέω δηλώσει, διαβεβαίωστη. Κάνει για το μάτς Ατρόμητος ΠΑΟΚ και πάρα του πω για τον Τριαντάφυλλο και λέει δεν το για αυτό. Γιατί ρε φίλε.
1: Μήπως θα παρεξηγήσουν κάποιοι ή ότι ξενυχτάει.
0: Εγώ χαίρομαι που οι παίκτες ξεφεύγουν λίγο, ξεδιούν και τα λοιπά.
1: Και αυτοί αγαπούν κάποια τραγούδια.
0: Ο Τριαντάφυλλος είχε τότε γιο που ήταν ποδοσφαιριστής σε μια ακαδημία. Αυτό έγινε πριν δύο χρόνια.
1: Ναι. Και είναι και Παναθηναϊκός Τριαντάφυλλος. Δεν είναι σαν τον Ιβ. Παναθηναϊκός είναι, το έχει πει.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτό και ο Νίνο. Μεταξύ άλλων. Λοιπόν.
0: Ο Βασίλης Μότσης δεν πιάνεται.
1: Τι έστειλε μήνυμα.
0: Δεν πιάνεται. Βασίλη.
1: Όχι, γι' αυτό θα μπει στην κλήρωση.
0: Θα μπει και αυτό.
1: Θα μπει και αυτό στην κλήρωση για 2 κιλά προβατίνα.
0: Όχι, έχω 2 κιλά λαγοκέφαλο από την Κρήτη.
1: Ο Μοτσάκης το έδωσε.
0: Βασίλη, δεν πιάνεται.
1: Όχι, είναι κρίμα είναι. 90 λεπτά έφαγε τέτοιο λούκι σήμερα με το μάτσο που μετέδωσε. Πάει να φάει γιαούρτι με
0: μέλι. Ότι ο Ραπτόπουλος το έχει πει. Καταρχάς να πούμε να το κλείσουμε. Την αποκάλυψη αυτή ότι ο Κωνσταντίνας θα σταματήσει από την Αττική την έκανε το site που είναι διαδικτυακό overlap.gr. Αυτό ήταν το πρώτο που έφερε στη δημοσιότητα την πρόθεση του Γιάννη να σταματήσει από την Αττική. Μετά το πήρε ο Ραπτόπουλος και ποιος άλλος Θεσσαλονικιός. Να λέμε την αλήθεια πρώτα. Γιατί εσείς εντάξει, δεν μπορείτε να τους ξέρετε όλους.
1: Και αυτό τι είπες, overlap είπες.
0: Overlap.gr.
1: Πάρτε το site.
0: Ναι, και είναι στο Instagram. Και μάλιστα αυτό έγραψε, πρώτο δηλαδή. Ότι ο Μπράντοβιτς θα πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Και ποιοι είναι αυτοί που το γράφουν.
0: Εντάξει, πού να ξέρει τώρα.
1: Επαγγελματίες.
0: Έχει ανοίξει το επάγγελμα.
1: Μπράβο. Πρώτη φορά ακούω εγώ ότι πάρτε το site πάντως.
0: Πού να τα ξέρεις όλα.
1: Δεν μπορείς. Να μην τα ξέρει πολλοίς κόσμος και να έχει και τέτοιες αποκλειστικές ειδήσεις.
0: Άκου. Όταν θέλει κάποιος να σου δώσει ένα θέμα, αυτό το θέμα ποιος το έχει. Το είχαν 2-3. Αυτό ήταν να το δώσει εκεί. Το θέμα είναι άλλο. Έχουν πάρει όλοι ένα μικρόφωνο, είναι όλοι σε ένα στούντιο και όλοι κάνουν συνεντεύξεις. Καθίστε ρε παιδιά. Η συνεντεύξη δεν είναι απλό πράγμα. Όλοι έχουν πάρει ένα στούντιο, μια κάμερα από πίσω, σε ένα δωμάτιο και κάνουν συνεντεύξεις.
1: Και τώρα παίρνουν όλοι βετεράνους ποδοσφαιριστές.
0: Καθίστε καλά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Και όλο κάναμε ιστορίες πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Τι είναι τώρα, και τι τον νοιάζει τον νεαρό τώρα, τον ακροατή, τον φιλαθρό, τι έγινε πριν 20 χρόνια, πού να καταλάβει.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει να μάθει. Λοιπόν, πάμε για το ναι. τραγουδάκι. Αφού ναι. πούμε, ο Σταύρος ο Παπάς λέει: πότισα και σήμερα με την Μαλισιώβα, δεν έχει έρθει ποτέ να ποτίσουμε μαζί. Είχε πολλά κουνούπια και σήμερα το πρωί στο Βοτανικό.
0: Ποιο?
1: Ποτίζει ο Σταύρος, το Βοτανικό μάγκα. Ο Γρανικός υπήρχε, είχε έδρα τον Κολονό, ήταν ομάδα συγχώνευσης από σωματεία κεραμικού και θερμοπυλών και δημιουργήθηκε το 1967. Ξενυχτάω μαζί σας.
0: Ναι, στείλτε μας όμως απάντηση τώρα, ποιος παίκτης στο Μουντιάλ βγήκε πρώτο σκόρ, ενώ η εθνική του δεν πέρασε καν τους ομίλους, που δεν βλέπω να μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, τραγουδάκι, επανερχόμαστε, φύγει κανείς, cooling break.
1: Έτσι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτ από τον Στάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά στη Νότια Αφρική 1-0.
1: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε για στην 29η του Ιουνίου. Τελειώνει και ο Ιούνιος σιγά-σιγά.
1: Πάει και ο έκτος.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο Μπακασέτα που έχει τα γενέθλια του σήμερα. Και μια φοβερή είδηση εδώ πάνω στο quiz το οποίο τοποθέτησα. Ποιο παίκτη κατάφερε και βγήκε πρώτο σκόρερ παρότι η ομάδα του στο Μοντιάλ δεν πέρασε τον πρώτο γύρο. Λέει ο Τόμας Κούχραβη. Πού τον θυμήθηκε αυτό.
1: Αυτός είναι προϊστορικός.
0: Τόμας Κούχραβη. Όχι, τι προϊστορικός. Νομίζω δεκαετία 90-2000.
1: Το 90.
0: Λοιπόν, πού το θυμήθηκε, Μάκη. Όχι, δεν είναι ο Τόμας Κούχραβη, παιδιά.
1: Στην Αμινή και ο Σμίτσερ.
0: Εγώ να πω δημοσίως μπράβο στον Σίβο Τζάκη
1: που το βρήκε. Εγώ δεν το περίμενα από τον Βασίλη Μότση.
0: Βασίλης Μότσης, μπράβο Βασίλη Μότση. Και καλό είναι αυτό ο κύριος Βοτζάκης, ο διευθυντής, να βάζει και κούκκι στους δημοσιογράφους.
1: Quiz.
0: Ναι, είναι, γιατί είναι καλό για να ενημερώνεις, να επιμελήσεις ρε φίλε τη γνώση. Είναι διαδοχή συνεχόμενη. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό. Θα βάλω κι εγώ ένα quiz. Τι θυμίζει η Πολώνια Μπίτομ στους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Η Πολώνια Μπίτομ. Εντάξει, εύκολο για μας που κατέχουμε.
1: Εύκολο είναι.
0: Τι θυμίζει.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Τι θυμίζει.
1: Για
0: το παίκτη από την Ιγυρία. Από πού δεν τον πήρε. Όχι, από την Πολώνια Βαρσοβία το
1: Βαρσοβία. Πολώνια Μπίτομ, τι θυμίζει στους Παναθηναϊκούς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μηνύματα. Η Ελλάδα, φίλε Λεσά, εκτός, 3 εντός, 3 εκτός. Α, είναι για το
1: ποια
0: ομάδα. Το Εράνο, ποια ομάδα έχει 6 φορές, είπαμε.
1: Φορές.
0: Από την Ελλάδα. Έτσι. 3 εντός, 3 εκτός. Τα 3 εκτός στο Γρανικό, στα Γαυγάμινα και το άλλο.
1: Στο Ιασό, Ισό, όπως λέγεται. Ισό, κάπως έτσι λέγεται.
0: Στο Λισό.
1: Ναι.
0: Νίκος Ξινόπουλος. Μπράβο, Νίκο, το βρήκες, Νίκο. Ποιος ποδοσφαιριστής έκανε αυτό το επίτευγμα, δηλαδή να καταφέρει να βγει πρώτο σκορ σε Μουντιάλ ενώ η εθνική του δεν πέρασε τον πρώτο γύρο και συνδέθηκε με την Ελλάδα αυτή η ομάδα. Ο Νίκος, να ο Νικολάκης, ρε, από τον Άλυμο.
1: Ναι, το βρήκε και ο φίλος 680.
0: Το βρήκε και ο κύριος Νίκος.
1: Σας ευχαριστώ, λέει ο φίλος 680, για την παρέα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Γιατί έτυχα να το ξέρω, γιατί αγαπάω την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δεν θέλω κάποιο δώρο.
0: Okay, κάποια στιγμή να σε βγάλουμε στον αέρα.
1: Να σε καλά.
0: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Αλέξανδρο Ματιάνη στην ωραία Κέρκερη, ο οποίος είπε για δώρο: έχεις το ψυγείο προβατίνα. Ευχαριστούμε, Αλεξανδρέ.
1: Ωραίος.
0: Όποιος παντρευτεί στην Κέρκυρα, Αλέξανδρο με τη σύζυγο, πρωταθλήτρια Υπασίας, διοργανώνει εκδηλώσεις για γάμους. Ο Γιώργος. Γεια σας, κύριε από τα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι λειτουργεί σαν σύνολο. Γίνονται σωστές επιλογές όσον αφορά τον Γιωβάνο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να φύγει από την Αθηνική.
1: Να φύγει.
0: Λέει ο Γιώργος.
1: Ισχύει, λέει ο Μανώλης από Αγία Παρασκευή, κύριε Μαλισιώβα, το πρώτο νοκάου του Μουντιάλ ήταν γροθιά στο μάτι του τηλεθεατή.
0: Τι γροθιά, γιατί?
1: Για τον θέμα που παρακολούθησε. Δεν μπορούσα να πει ότι χτυπάει στο, είναι το μάτι που μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο.
0: Το τίτλο, έπεσε το μάτι μου στον τίτλο και δεν το πιάνω το. Είναι ειρωνικός.
1: Ξέρω εγώ. Όταν φέρεις δεφράι και λουστόντο, σαν να βάζεις ένα ποτήρι νερό, τότε κάνεις κάτι καλά, λέει.
0: Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλο? Ο ένας είναι μια κλάση και ο άλλος είναι απλά ένας μαχητής σε μια ομάδα τοπική εκεί. Τι σχέση έχει, τι συγκρίνει ανώμια πράγματα? Ό,τι να είναι.
1: Τα σάιτα.
0: Ήταν διεθνή ο άλλο.
1: Όλο το ντο, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά έχει 300 συμμετοχές στη Σοσιεδά. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Καλό παίκτη.
0: Δεν έχει σχέση με τον Ντεφράι όμως.
1: Ο Ντεφράι είναι λοιπόν παγκόσμια κλάση.
0: Πάμε τώρα. Βασίλη Μότση το βρήκε, ναι, μα εντυπωσίασε. Μπράβο, Βασίλη. Πασχάλη. Από Λάρισα. Μόλις πέρασα από το ΑΕΛΑ FC Αρίνα και είδα κάτι καράβια αραγμένα απ' έξω. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλα ταξίδια.
1: Καλό.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Η Θεσσαλία έχει πρόβλημα. Η Αναγκαίες Καρδίτσα στον αέρα. Η ΑΕΛ στον αέρα.
1: Τα Τρίκαλα στον αέρα.
0: Τα Τρίκαλα στον αέρα.
1: Στον αέρα. Εντάξει.
0: Μόνο ο Βόλος είναι καλά.
1: Μόνο η Νίκη και ο Αχιλλέας.
0: Ναι. Μόνο αυτή είναι καλά. Συμφωνείς?
1: Ναι. Ολυμπιακός Βόλου ανέβηκε από το τοπικό.
0: Όχι, τοπικό.
1: Ακόμα.
0: Νίκος Μπούσιος, καλησπέρα από Σέρας. Μπορείτε να μου πείτε αν ο Μπακασέτας βρίσκεται στη Ροναλδία στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού? Νίκος Σέρας. Νομίζω δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: του έχουν πει να βρει ομάδα.
1: Έτσι.
0: Και να το βοηθήσουν και να το συμβόλαιο δηλαδή το σπάσουν στα δύο κτλ. Κτλ. Όχι, δεν πήγε. Δεν πήγε. Παναγιώτης Λαζαρίδης. Το βρήκε ο κ. Λαζαρίδης. Ποιος ποδοσφαιριστής ήταν αυτός? Από το παλιό Φάλιρο. Μπράβο σας. Αποστόλης από το περίφημο Αίγιο.
1: Τι λέει ο γίγαντας?
0: Ναι, δεν μ' αρέσει το μήνυμά του.
1: Πάλι δεν σ' αρέσει.
0: Θα εμφανιστεί αύριο. Όχι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Εδώ δεν είναι Αίγιο, δεν κάνουμε πλακίτσα. Ο κύριος Σαμπατζής, Σούκερ, όχι, ο Νταβόρ Σούκερ είναι πρώτος σκόρερ της Εθνικής Κροατίας με 45-55 γκολ, γιατί δεύτερος είναι ο Ιβάν Πέρισιτς και τρίτος είναι ο Αντρέι Κράμαριτς. Ναι. Ο Μάκης είπε το φοβερό Τόμας Κοχραβή. Α, τέλος. Ωραία. Και ο πολύ καλός παίκτης Λεβερκούζεν.
1: Ποιος?
0: Και
1: της, Σικ.
0: Ο Σικ. Άνα, αυτό να φέρει στην Ελλάδα. Παιχτούρα, ρε φίλε.
1: Όταν λες τέλος...
0: Όταν
1: λες τέλος, τι εννοείς?
0: Να έρθει καλός παίκτης, ρε φίλε.
1: 170 εκατομμύρια ζήτησε από την Τζέλσι η Λεβερκούζεν.
0: Γιατί έπαιξε ποτέ στην Τζέλσι?
1: Ζήτησε. Τον ζήτησε η Τζέλσι να τον πάρει στη Λεβερκούζεν. Και ζήτησε η Λεβερκούζεν 170 εκατομμύρια. Πλάκα κάνουμε τώρα. Εδώ είναι η είδηση της ημέρας.
0: Ο φίλος ο κύριος Διαμαντής στέλνει ωραία λουλουδάκια.
1: Αυτά είναι από το Βοτανικό, πιστεύω. Κοντά στο Κύπρο.
0: Γεια σας, κύριε Διαμαντή.
1: Λοιπόν, quiz. Δημοσιογράφος πολύτεκνος που μικρός έπαιζε μπάλα στο Άλσος, χίλια δέντρα της Καστοριάς, της Καρδίτσας, και ψάρευε στη λίμνη Πλαστήρα. Ποιος είναι, λέει, Βασίλης Αναστασιάδης? Έχεις γράψει ιστορία και ακόμα δεν σου έχει απαντήσει το τρίποντο. Στέλνεις μηνύματα για ακόμα που είστε β' Αθηνική. Έχεις γράψει.
0: Γεια σου, Βασίλη. Μήπως ήταν, λέει, ναι κύριε Μπιτζέκου, ήταν αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ο κύριος Τσόνης τον βρήκε και αυτός. Και τι σημαίνει το σου τηλεφώνημα? Το σου τηλεφώνημα αφορά πιο γκολ. Είναι η έκφραση του Μανώλη Μαυρομάτη. Αφορά γκολ Βραζιλίας.
1: Κάτι έντερ. Ωραίο κάτι... αυτό.
0: Μια μέρα πάρουμε και το Μανώλη να τον ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι στην διαδικασία αποκατάστασης και όλο και καλυτερεύει. Και θα προσπαθήσω να έχω και μια επαφή με τον Καναδά για να ακούσουμε έναν προπονητή ομογενή, για να μας πει τι γίνεται στον Καναδά μετά την πρόκριση της ομάδας του 90 με τον Ιωστάκιο, πρώην παίκτη. Ο Ιωστάκιο, πρώην παίκτης. Ποια ομάδα έπαιζε, κύριε Λευτέρη?
1: Πόρτο.
0: Στην Πόρτο, καλός παίκτης κι αυτός.
1: Λευτέρη. Ξημερώματα και ακούω Αέρα Σπορ, λέει.
0: Ναι.
1: Δημήτρη Μαλισιώβα και Λευτέρη Σαρελάκο με τους γιους μου, το Δημήτρη και το Χρήστο. Χαιρετισμούς, λέει, από τον Νίκο Χρυσταρά.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νικόλα. Και στο Βλαχάκι το Γίγαντα στην Άξο.
0: Γιώργο, βάλε λίγο τραγουδάκι. Μια γεφυρούλα για να συνδεθούμε με τον Καναδά. Να τηλεφωνήσουμε στον προπονητή της ομάδας Φόρτς, τον Μπομπ Σμυρνιώτη, ο οποίος έκανε πρακτική στον Ολυμπιακό για να πάρει το δίπλωμα προπονητή.
1: Λέτε,
0: και είναι στην πρωταθλήτρια ομάδα του Καναδά, την Φόρτς. Γιατί ο Καναδάς έχει τις ομάδες που παίζουν στο MLS, στο Ρόντο από το Vancouver, και μια τρίτη. Ποια είναι η άλλη? Το Ρόντο Vancouver που παίζει στο MLS. Έχει τρεις.
1: Και...
0: το Ρόντο Vancouver και μια ακόμη. Που παίζει, ναι. Έπαιζε και ο παίκτης που θέλει να πάρει ο Ρακλής, ο Ελσίνιε. Το Ρόντο Vancouver και μια ακόμη, τέλος πάντων. Και υπάρχει και το τοπικό πρωτάθλημα, το Local, που εκεί κυριαρχεί η Φόρτς. Μαζί με μια άλλη που προπονητής είναι ο Μπόμπι Σμυρνιώτης, ο οποίος έχει βοηθό τον Νίκο Νεντίδη.
1: Τι λέω, Νεντίδης εκεί βρέθηκε?
0: Τι κάνω, τι άλλο να πω.
1: Τι ρεπόρτερ είσαι, ρε άρχοντα.
0: Βάλε, ανέβασε λίγο γεφυρούλα να τον βρω, τον Μπόμπ.
1: Πάρε σε αυτόν, όχι τον άλλο, τον Μπόμπ.

0: Λοιπόν, η είδηση, κύριε Μαλισιώβα, είναι μία. Ότι την Κυριακή, προχθές Σάββατο, ο Νεντίδης ήταν μαζί μου σε αγώνα στη Λίμνη Κερκίνη. Τι είναι αυτά που λες, Βασίλης Αναστασιάδης? Μήπως ήρθε στην Ελλάδα ο Νεντίδης?
1: Ο Νεντίδης ήταν, τώρα δεν τσέκαρα και το team μου αυτή την εποχή.
0: Α, γενικά από τι είναι στο team.
1: Γιατί ο Νίκος ήταν δύο χρόνια μαζί του, γιατί με τον Νίκο ήπια καφέ πριν δύο χρόνια, όταν ο Μπομπ ήρθε στην Ελλάδα και τον γνώρισα προσωπικώς. Γιατί είχε ένα παρουσιαστικό που δεν το ξεχνάς, έχει ένα κόκκινο μουσι. Σαν γι' αυτό που έκανε ο Φουρνιέ.
0: Ναι, όχι, σαν τον Λάλα, το θυμάσαι τον
1: Λάλα. Σίγουρα, ναι, τον Λάλα, το παίκτη της Αμερικής.
0: Έτσι, έτσι. Κοίτα τι σου λέει ο Βασίλης, άμα δεν βρεις, λέει, το Μπομπ αυτό, πάρε τον Μπομπ σφουγγαράκι.

Γεια σου, Αναστασία. Του άρεσε. Αφιερωμένος στο Βασίλη Αναστασιάδη. Άμα να το βρούμε το Σπιρνιώτη, πάρε λέει το πόπι σου καράκι. Πάμε, αφιερωμένος στο Αναστασιάδη. Το επόμενο τραγούδι, κύριε Γιώργο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 23. Εγώ έπαιρνα τον Μπόμπη Σμερνιώτη, ο Λευτέρης έπαιρνε τον Μπόμπη Φουκαράκη. Αλλά προλάβουμε και βγάλαμε τον προπονητή. Έτσι. Μπόμπ, καλό. Εκεί τι ώρα είναι?
1: Απόγευμα.
2: Καλησπέρα. 6.30 ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα.
0: Ωραία. Λέω να έρθεις εσύ εδώ για νύχτα εκπομπή και εμείς με τον Λευτέρη να έρθουμε στο. Πού είσαι, Βανκούβερ, το Ρόντο, πού είσαι?
2: Το Ρόντο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπόμπη Σμερνιώτη, να σε δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ποιος είσαι. Ένας Έλληνας προπονητής που κινείσαι στον Καναδά. Ο αδερφός σου είναι διοικητικός στέλεχος, τον είχα αφήσει στη Λίγκα. Στέλεχος δυνατό. Εσύ στην προπονητική, ήρθες στην Ελλάδα, πήρες τα διπλώματα. Ξεκίνησες, θυμάμαι, στον Ολυμπιακό από ό,τι μου έλεγες. Αλλά σε καλέσαμε σήμερα, να μας πεις πώς ζήσατε την πρόκριση του Καναδά.
2: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά τώρα ο Καναδάς στο παγκόσμιο. Πέρασε σε αυτό το γύρο, πέρασε και σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο ωραίο παιχνίδι, αλλά αυτό που λέμε στην μπάλα, το αποτέλεσμα μετράει σε τέτοια τουρνουά. Γι' αυτό θα θυμάται ο κόσμος εδώ πέρα, που είναι ένα σημαντικό πράγμα για την πρόοδο του αθλήματος στη χώρα εδώ.
0: Υπήρχε άγχος για το παιχνίδι, εσύ προπονητικά πώς το εξηγείς ότι δεν είχαμε γκολ? Γιατί πολλοί μπορεί να μην το είδαν το παιχνίδι, δεν ήταν και το πλέον εμπορικό, έτσι?
2: Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι υπήρχαν και από τις δύο ομάδες. Η Νότια Αφρική, να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ έτσι καλή στην κατοχή, να κρατήσει το παιχνίδι στα μέτρα της, να μην το αφήσει να πηγαίνει σε παιχνίδι transition. Και έτσι και οι δύο ομάδες ήταν λίγο πολύ μακριά από το γκολ. Και φανταζόμουν και βλέποντας το παιχνίδι ότι το γκολ θα έμπαινε από κάποια στατική φάση ή κάποια δεύτερη παλιά. Και τελικά τη δεύτερη παλιά βγήκε και ο Στάκιο έβαλε τον γκολ.
0: Μπομπ, ο Καναδάς έχει Αμερικανό προπονητή που φαίνεται ότι είναι αγαπητός και στους παίκτες και έχει μερικά ονόματα τα οποία είναι οι στυλοβάτες, ο Εωστάκιο, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ και κάποιοι άλλοι. Ο στόχος στην αρχή του Καναδά των φιλάθλων ποιος ήταν? Να πάνε στους 32, ήδη πήγαν, μέχρι πού τον φανταζόταν?
2: Πιστεύω ότι αρχικά βλέποντας ο περισσότερος ο κόσμος ήθελε αυτή την πρόκληση στους 32 με τον όμιλο που υπήρχε με Βοσνία, Ελβετία και Κατάρ. Πιστεύαμε ότι αυτό ήταν πολύ πιθανό να γίνει. Και από εκεί και πέρα όλα βασίζονται και στην κλήρωση. Εκεί που υπήρχε έτσι λίγη στεναχώρια στο προηγούμενο μάτς που χάσανε την Ελβετία, χάσανε την έδρα του Βανκούβερ και θα πηγαίνανε στο Λος Άντζελες να παίξουν σήμερα. Τυχαίνει αντί για Νότια Κορέα, που δεν ήταν και καλή και αυτή στο τουρνουά, τυχαίνει η Νότια Αφρική και ήταν ένα παιχνίδι που γίναμε το φαβορί. Όταν γίνεσαι το φαβορί στα τουρνουά πρέπει να πας να πάρεις το παιχνίδι.
0: Τώρα ο Καναδάς προκρίθηκε και είναι στους 16.
2: Πάμε στους 16 και περιμένουμε νικητή Ολλανδίας Μαρόκο. Δυνατός αντίπαλος.
0: Εδώ να πούμε ότι η Ολλανδία παίζει ένα πλήρες ποδόσφαιρο.
1: Έπαιξε ρόλο ότι έπαιξαν έξω από τον Καναδά και η ομάδα δεν είχε σήμερα καλή απόδοση?
0: Α, ρωτάει εδώ ο Λευτέρης αν το γεγονός ότι έφυγε από τη χώρα και βρέθηκε στο LA, αν έπαιξε ρόλο και γι' αυτό δεν είδαμε καλή απόδοση.
2: Μπορεί και να είναι λίγο αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
2: Πάντα βλέπουμε στα knockout παιχνίδια. Να σκεφτούμε ότι ήταν η πρώτη φορά και ο Καναδάς παίζει σε νόκαουτ παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Ας είναι οι παίκτες που παίζουν σε διάφορες ομάδες στην Ευρώπη, οι παίκτες είναι σε πολύ καλές ομάδες, αλλά αυτή ήταν πρωτόχρονο. Δεύτερη νίκη κάνουμε σε παγκόσμιο κύπελο, τρεις συμμετοχές το 86, το 22 και σε αυτό εδώ το τουρνουά. Έστω πιστεύω πάντα παίζει λίγο ρόλο αυτό. Όταν παίζει μπροστά από το κοινό σου και έχεις 50.000 είτε ήταν στο Βανκούβερ ή στο Τορόντο, σε σπρώχνει λίγο καλύτερα. Εδώ ήταν λίγο το πιο ουδέτερο το γήπεδο στο Λος Άντζελες.
0: Υπάρχουν τώρα, Μπομπ, άνθρωποι εκεί που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει την σούπερ έκπληξη και να πετάξει έξω μία εκ των Ολλανδία ή Μαρόκο? Ή τα πράγματα σοβαρεύουν τώρα και πού να πας.
2: Ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, σοβαρεύουν. Αλλά και έτσι, όπως είχα μια συζήτηση πριν μισή ώρα με κάτι συνάδελφους, εγώ το 2004 ζούσα στην Ελλάδα. Τότε, το 2004 μπορεί να λέγαμε λίγο τα ίδια για την Εθνική Ελλάδος. Και τους πέταξε έναν-έναν. Είναι ένα τουρνουά, το πας βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Και όπως λέμε σε αυτά τα παιχνίδια, είναι στο τέλος το αποτέλεσμα. Αυτό που τα θυμάται όλος ο κόσμος του Καναδά σήμερα είναι το γκολ του Ουστάκιο και όχι λίγο πολύ τι έγινε στα 90 λεπτά. Εκεί πιστεύω έτσι πρέπει να το πάνε και στο επόμενο παιχνίδι. Ισχυρός αντίπαλος είτε είναι ο ένας ή ο άλλος. Αλλά υπάρχουν οι παίχτες. Γύρισε ο Πομπίτο, ο σημαντικός αμυντικός σήμερα που ήταν τραυματίας. Ο Ντέιβις της Bayern Μονάχου μπήκε για 20 λεπτά.
0: Μπήκε ο Αλφόνσο. Μπήκε.
2: Μπήκε ο Αλφόνσο και άλλαξε την εικόνα του αγώνας. Όχι από αυτό που έκανε με την μπάλα, αλλά λίγο στην νοοτροπία της Νότιας Αφρικής. Εκεί που ήταν λίγο καλά, άρχισε να πάει προς τα πίσω. Και αυτές είναι οι διαφορές που βλέπεις τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Φαντάζομαι και αυτός λίγο πολύ με στο παιχνίδι, που θα βοηθήσει και παίκτες σαν τον Jonathan David, τον Kyle Laren, αυτοί να έχουν περισσότερους χώρους στο γήπεδο.
0: Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Καναδάς έχει την ατυχία, έχασε τον άσο της Σασουόλο, το οκτάρι, τον Κονέο, ο οποίος ήταν σημαντικός παίκτης για την τακτική, την ανάπτυξη, την άμυνα και την επίδεση, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι ένας παίχτης συνεπτικός κρίκος από τι γίνεται από την αμυντική συμπεριφορά μέχρι την επίθεση. Ένας παίχτης μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα και ένας παίχτης που κακά τα ψέματα θα περίμενε ότι θα κάνει μια μεγάλη μεταγραφή φέτος. Είτε ήταν Σιρεά ή πιο πέρα και από Σασχόλο. Δυστυχώς ο τραυματισμός μέσα στο ποδόσφαιρο είναι, αλλά θα έχει ένα λαμπερό μέλλον και αυτός ο παίχτης.
0: Επειδή είσαι προπονητής στον Καναδά, πες μας ο Καναδάς πώς δούλεψε αυτά τα χρόνια που δεν είχε προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο και πώς έφτασε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα να παρουσιάσει μια ομάδα με νεύρο, μια ομάδα με ζήλο, μια ομάδα με καλό τακτικό ποδόσφαιρο, με εκρήξεις. Τι μοντέλο ακολούθησε, γιατί στην Ελλάδα εδώ έχουμε 12 χρόνια μακριά από τις προκρίσεις και ανησυχούμε. Ο Καναδάς πώς τα κατάφερε?
2: Το πιο ακριβές για αυτό το παγκόσμιο είναι ότι μας βάλανε λόγω ότι είμαστε με Μέξικο και Αμερική.
0: Yeah.
2: Από εκεί και πέρα η ομάδα σε αυτό έχει βοηθήσει ότι έχει παίξει ένα σερί φιλικά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που έχει προσπαθήσει διάφορα πράγματα. Αυτό έχει βοηθήσει ένα προπονητή. Ενώ χάνεις λίγο από τα ουσιαστικά παιχνίδια προκριματικά, είτε ήταν το Nations League της Κόνκα και έφαλα δίνει σε ένα προπονητή την ευκαιρία να δουλέψει. Πέρα από αυτό έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά παιχτών αυτή τη στιγμή. Είναι τρεις παίκτες στην ομάδα, ο Ρίτσι Λαρία, ο Τέιζον Μπικάνεν και ο Κάιλ Λέρν. Είναι παιδιά που είχα εγώ στην ακαδημία μας πριν 15 χρόνια. Όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν βγει λίγο πολύ την ίδια στιγμή. Έχουν μπει σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, είναι σημαντικοί παίχτες στις ομάδες τους είτε είναι στο MLS και αυτό είναι σημαντικό πράγμα να δεθεί μια εθνική ομάδα. Ότι οι παίχτες σου δεν είναι μόνο καλοί παίχτες, αλλά είναι ουσιαστικοί παίχτες και στους συλλόγους τους όπου παίζουν.
0: Ξέρεις τώρα εδώ στην Ελλάδα, Μπομπ, μιλάς με πάρα πολύ κόσμο όπως τον Κώστα Μπό, το κοινό μας φίλο, τον κύριο Τέλη Μπατάκη. Έχουμε ένα θέμα ξαφνικό καθώς ο καλύτερος μας παίκτης για λόγους που αυτός είπε δημοσίως η οικογένειά του δεν θέλει να παίξει η εθνική και μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για σένα πώς ακούγεται αυτό.
2: Ναι, την είδα την είδηση. Για να κάνω προπόνηση στα ελληνικά μου, εγώ έχω γεννηθεί στο Καναδά, έχω μεγαλώσει στο Καναδά. Όσο να κάνω προπόνηση, μπαίνω κάθε πρωί και διαβάζω ειδήσεις από Ελλάδα. Είναι ένα τρίκ που έχω χρόνια. Από παππούς μου με έμαθε να διαβάζω εφημερίδες αθλητικές μικρός.
0: Για να κάνεις training στη γλώσσα, έτσι.
2: Έτσι, για να τρέχω. Ναι, είναι δυσάρεστο νέο αυτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι για μένα ένας σούπερ παίκτης, ένας παίκτης με μεγάλη
0: φαντασία.
2: Προοπτικές πέρα από αυτό. Είναι παίκτης που χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειάζεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όσο το ποδόσφαιρο πάει στη δύναμη, στη ταχύτητα, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες που μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά και με τη φαντασία που έχει αυτός ο παίκτης. Ένας σημαντικός παίκτης για την πρόοδο μιας εθνικής που πιστεύω έχει τους παίκτες, έχει τα πάντα και θέλει ένα κλικ. για να έχεις αυτό το κλικ θέλεις και τους παίκτες. Θέλεις τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια. Αυτοί είναι οι παίκτες που θέλουμε να βλέπουμε στο γήπεδο και ουσιαστικά κάνουν και διαφορά στο γήπεδο.
0: Βάλε μας το κλίμα τώρα για σένα και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία μας. Μιλάμε με τον κύριο Μπόμπι Σπερνιώτη, Έλληνα προπονητή στον Καναδά. Είσαι στη Φόρτς, μια ομάδα που διεκδικεί και παίρνει πολλά πρωταθλήματα. Ξεκινήσατε, τώρα έχετε διακοπή και ο Νετίδης γιατί δεν είναι μαζί σου?
2: Ναι, ναι. Κάναμε διακοπή στη 10η αγωνιστική. Πάει η ομάδα πρώτη, δόξα τω Θεώ. Μέχρι τώρα ξεκινάμε ξανά τη Τετάρτη. Ωραία. Μ' ακούτε?
0: Ναι, Τετάρτη. Και πείτε μας και το team, γιατί ο Νίκος Νετίδης αποχώρησε.
2: Ναι, ο Νίκος που είναι πολύ καλός μου φίλος από πολλά χρόνια αποχώρησε, αλλά πάντα υπάρχει και κάποιος άλλος Έλληνας από Ελλάδα, είναι ο Γιώργος ο Κυριαζής, πρώην παίκτης που έπαιξε χρόνια Ελλάδα και Ιταλία. Και, ναι, ακριβώς. Και έχουμε και ο γυμναστής μας, νεαρός, πολύ καλός στη δουλειά, από τη Θεσσαλονίκη, Σταύρος Βασιλόπουλος, που είναι στη δεύτερη χρονιά του μαζί με την ομάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα, το local εκεί, το τοπικό, γιατί οι ομάδες είναι στο MLS, είναι το Toronto, είναι το Vancouver,
2: και το
0: Montreal. Αυτές οι τρεις ομάδες στο MLS και από κάτω είναι το άλλο πρωτάθλημα. Δουλεύετε πλέον επαγγελματικά, αφού τώρα είναι το παγκόσμιο κύπελο, ο Καναδάς δηλαδή θα βελτιωθεί πιο πολύ και εσείς οι Φόρτς τώρα, οι ομάδες αυτές ουσιαστικά λειτουργούν σαν ακαδημίες για τους επαγγελματίες ψηλά?
2: Όχι, είμαστε κανονικά επαγγελματικό πρωτάθλημα, είμαστε η Premier League του Καναδά. Κανονικά η πρωταθλητής της λίγας μας παίζει Champions League κάθε χρόνο. Φέτος παίξαμε με τη Τίγρες,
0: τη Μεξικανική,
2: Μεξικανική. Έχουμε παίξει με Cruz Azul, Chivas Guadalajara, Tigres, όλες τις μεγάλες Cruz Azul, τις ομάδες του Μέξικο. Με τις ομάδες του Καναδά, του MLS, παίζουμε στο κύπελο, στο εθνικό κύπελο. Έχουμε κερδίσει τις ομάδες Toronto και Montreal. Ωστόσο, είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα σε όλο τον Καναδά. Και προχωράει. Είμαστε 8η χρονιά. Είμαι 8η χρονιά στην ομάδα. Αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα. Και δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο κερδίζουμε πρωτάθλημα με την ομάδα. Και πάντα βάζουμε το στόχο παραπάνω να μπορούμε να χτυπήσουμε κανένα παιχνίδι σε Champions League.
0: Ο αδερφός σου παραμένει πάντα στη Λίγκα?
2: Είναι ο αντιπρόεδρος στη Λίγκα, υπεύθυνος για όλο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εκεί παραμένει και με την πρόεδρο της Λίγκας, με καινούριες ομάδες και τα λοιπά. Είναι λίγο μοντέλο MLS που μπαίνουν καινούριες ομάδες κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει promotion, relegation αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια μεγάλη άνοδο στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα που είχαμε σήμερα, πάντα βοηθάει στο business όλο το ποδόσφαιρο στη χώρα μας.
0: Ερώτηση, εσένα το μυαλό σου είναι να πας στο MLS που είναι ανεπτυγμένο τώρα με την παρουσία τόσο μεγάλων αστέρων και προπονητών ή να έρθεις στην Ελλάδα στη Super League? Σε ποια ομάδα θα ήθελες να πας προπονητής?
2: Εντάξει, αυτό πάντα σαν ένας παίκτης και σαν το ίδιο είναι προπονητής, πρέπει πάντα να έχεις το τύχη ψηλά, πρέπει να προχωράς και να θέλεις να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Σε αυτά τα χρόνια μου έχουν έρθει προτάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Ελλάδα θα ήταν μια προοπτική και το MLS σίγουρα. Σω πάντα σαν έτσι πως σπρώχνω τους παίκτες πάντα να γίνονται καλύτερα και καλύτεροι και να έχουν μια πρόοδο προς τα πάνω. Έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές παίκτες στην Ευρώπη, το ίδιο και εγώ σαν προπονητής και όλοι οι προπονητές. Στο βλέπουμε. Η Ελλάδα θα ήταν ένα ωραίο κομμάτι σε όλο αυτό που κάνουμε, αλλά είμαι και 8 χρόνια σε μια ομάδα. Εδώ πέρα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για σένα. Ποιο είναι το φαβορί του Μουντιάλ και ποιο είναι το επίπεδο ποδοσφαίρα που παίζουμε με τις προπονητικές πρακτικές που έχουμε ένα build-up, άπαντες παίζουν build-up?
2: Ναι, σαν φαβορί αυτή τη στιγμή η Γαλλία φαίνεται μια πολύ κομπλέ ομάδα. Αν μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες που μπορούν να χτυπήσουν τον παγκόσμιο και τους βλέπεις με την απόδοση, είναι η Γαλλία. Γιατί δεν είναι μόνο μια εντεκάδα, μπορεί να έχουν και δύο εντεκάδες. Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπουμε, ναι, είναι αυτό στο ποδόσφαιρο, το build-up, να υπάρχει ένα κοντρόλ στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο για όλους να το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι το παγκόσμιο φέτος δεν μας έχει δείξει τόσα πολλά στο θέμα transition και είναι πιο πολύ το παιχνίδι σε control. Ναι. Είτε είναι σε χαμηλό block, είτε είναι σε press ψηλά, αλλά όχι πολύ με transition στο κεντρικό τρίτο του γηπέδου.
0: Και εμείς συμφωνούμε ότι η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ο αγώνας της Κάβαρλι που είναι η αντίπαλό σου με αυτή τη διεκδίκηση στο πρωτάθλημα. Ρωτάει ο Βασίλης, είναι over ο αγώνας Κάβαρλι Σούπρα?
1: Αυτά είναι μάτς.
2: Παίζουν απόψε.
0: Ερώτημα βαρύ.
2: Ναι, σε 20 λεπτά θα τους δω. Δεν ξέρω ποιο είναι το under, το over. Πάντως συνήθως δεν είναι goal. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Άρα παίξε over.
1: Πώς το πες,
0: θα μπουν πάνω από 2 goal δηλαδή.
1: Σούπρα.
2: Είναι ομάδα από το Μοντρεάλ στη λίγα μας.
0: Και κλείσε το θέμα. Εσύ είσαι στη Φόρτς. Πού εδρεύει αυτή, πού είναι η έδρα σας και πόσο κόσμο έχει η πόλη αυτή? Είναι πόλη, τι είναι?
2: Είναι πόλη, είναι στο Χάμιλτον. Το Χάμιλτον είναι 40 λεπτά από το Τορόντο. Είναι μια πόλη με 600.000 πληθυσμό. Το γήπεδό μας είναι υπερσύγχρονο. Έχουμε μέσο όρο θεατές 6,5 με 7.000 κάθε παιχνίδι. Και αυτό είναι λίγο για την ομάδα.
0: Πολύ ωραία. Μια στιγμή, κάποια στιγμή θα έρθουμε να μεταδώσουμε και ένα παιχνίδι της Φόρτς. Μπομπ, με το καλό να προοδεύεις, να κάνεις περήφανος τους Έλληνες, εσύ και ο αδερφός σου στον Καναδά. Και καλή τύχη, Καναδάς, Μεξικό λέω, Αμαρόκο είτε Ολλανδία. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Έλληνας Μπομπ Σμπερνιώτης. Είδες πως το έχουμε το ρεπορτάζ? Σ' άρεσε? Ωραίο δεν ήταν αυτό?
1: Ωραίος ο Μπομπ.
0: Και έλυσε και την απορία στον κύριο Β' Εθνική.
1: Τον κύριο Β' Εθνική Αναστασιάδη.
0: Έλυσε, έφυγε ο Νίκος πέρυσι και πήρε άλλον.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό τον είδε στην Κερκίνη. Και ψάρευανε μαζί.
0: Εν τω μεταξύ, έχω ένα μήνυμα από τον Χρήστο Τανταλίδη από τα Κουφάλια.
1: Τι λέει ο Χρήστος?
0: Πολύ ΠΑΟΚ στα Κουφάλια και Βαρδαλής.
1: Ας πάνε όμως στο τέτοιο. Σε άλλη περιοχή, στα Γιάννητσά που έχει πολύ αριανούς.
0: Ακούει χρόνια, λέει ο κύριος Τανταλίδης.
1: Και στο Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά.
1: Έχει αριανούς.
0: Απέλ.
1: Απέλ, Λαγκαδά, αλλά αριανή φουλ, λέει εκεί.
0: Εντάξει, γίνονται και λάθη.
1: Δεν μου λες τώρα ερώτηση του Βασίλη Στασιάδη. Αυτό τον Μπομπ.
0: Κι άλλη ερώτηση.
1: Αυτό τον Μπομπ που έβγαλες, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει όνομα Αντώνης, Δημήτρης, Νίκος. Τι σημαίνει Μπομπ?
0: Ωραίο ερώτημα.
1: Για να δεις πώς και στη Β' Εθνική ο Αναστασιάδης κάνει ερωτησάρες.
0: Το Μπομπ είναι Μπομπ.
1: Μπούμπης, όχι, δεν πιστεύω.
0: Όχι, Μπομπ, από πού είναι από ελληνικό όνομα?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Μπομπ.
0: Να ακούεις. Από πού
1: εξάγεται
0: το Μπομπ, από ποιο ελληνικό όνομα?
1: Στα ελληνικά πώς θα λένε?
0: Γιατί γεννήθηκε εκεί, Έλληνας είναι.
1: Ναι, παιδί μου, το Μπομπ στα ελληνικά πώς μπορεί να είναι? Δεν μπορεί να τον βγάλει ο παπάς Μπομπ.
0: Να είναι Θωμάς και από τότε έγινε Μπομπ, όχι.
1: Δύσκολο.
0: Είδες πάντως ο αδερφός του είναι στέλεχος στη Λίγκα. Αυτός είναι
1: του Καναδά.
0: Ναι, στη Λίγκα, κάτω από το MLS. Ήπειρες οι τρεις ομάδες στο MLS και από κάτω είναι αυτοί που οργανωμένοι, πολύ ωραίοι. Δίνουν και θέσεις εργασίας σε Έλληνες. Είναι και πρωταθλητές. Και είναι πολύ ωραίος τύπος ο Μπομπ. Όλοι γενικά οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έχουν μάθει να.
1: Ναι, και βοηθάει ένας τον άλλον.
0: Βέβαια, και θέλουν να προοδεύουν. Έτσι.
1: Ωραία. Πάμε τραγουδάκι για να μας βρείτε στο quiz.
0: Άμα έχω
1: ρώτησε Robert, το μήνυμα.
0: Έχω το τρομερό ερώτηση. Πες του, λέει, του κυρίου Λευτέριου ότι στα Κουφάλια ακόμα και τα Καναρίνια σπρώμα πράγεται.
1: Στα Κουφάλια το πιστεύω. Στο Λαγκαδά όμως και στα Γιάννητσά έχει κίτρινα Καναρίνια. Το έχω ψάξει.
0: Από Χαράλαμπος, ρε.
1: Το ρώτησε τον Μπομπ.
0: Ναι, ο
1: Χαράλαμπος Μπομπ.
0: Έλα,
1: ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε αρχισυντάκτη, επιμελητή και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, κύριε.
1: Λοιπόν, Μπομπ Σφιγγαράκης και Μπομπ
0: Σμυρνιώτης
1: είναι Χαραλάμπης.
0: Ναι, Χαράλαμπος.
1: Πάμε να το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 2 παρά 10 με Λευτέρη Σαραλάκο. Γιώργος Σκεύη με μεταγραφή από τον Καναδά είναι εδώ απέναντί μας και Τάκης Μπαλτάς. Ακούσατε νωρίτερα την πρώτη είδηση, τι γίνεται στον Καναδά με τον Έλληνα προπονητή Μπόμπι Σμυρνιώτη. Και γιατί πλησιάζουμε στις 2 τα μεσάνυχτα, οπότε μπορούμε να πούμε τώρα την πληροφορία. Την πληροφορία για το quiz. Γιατί η ώρα πήγε 2 να βάλουμε άλλο quiz. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βγήκε πρώτος, σκόρεσε σε Μουντιάλ, ενώ η ομάδα του δεν πέρασε, η εθνική του δεν πέρασε τον πρώτο γύρο, ήταν ο Όλεκ Σαλέγκο, ο Ρώσος, ο οποίος στον αγώνα με το Καμερού σκόραρε πεντάκις πρωτοφανές 5-1, με το Μιλάνα σκοράρει σε ηλικία 40 ετών και πέτυχε ένα ακόμη με τη Σουηδία και κατέληξε πρώτος σκόρερ με τα 6 γκολ. Δεν θυμάμαι σε αυτό το Μουντιάλ της Αμερικής. Δεν θυμάμαι τον άλλον, αν άλλος είχε 6 ή είχε 5. Πάντως η Ρωσία προκρίθηκε ως δεύτερη πίσω από την Ελλάδα, που έχασαν εδώ 1-0, και σε αυτόν τον αγώνα έγιναν πολύ μεγάλες φασαρίες, γιατί η εταιρεία τότε που τους έδινε δεν τους έδωσε καλά ρούχα, καλά παπούτσια, τσακώθηκαν. Ο Σαλέγκο γεννήθηκε στο Λένιγκραντ, την Αγία Πετρούπολη, τον πήρε Δυναμό Κιέβο, έμπλεξαν εκεί. Παιδί, ο πατέρας ήταν Ουκρανός, η μαμά του Ρωσίδα. Είχε πολλά θέματα.
1: Σαλέγκο.
0: Προτίμησε να παίξει με τη Ρωσία και όχι με την. Ναι, και είχε πολλά θέματα. Και τέλος πάντων γράφτηκε αυτή η ιστορία. Πήγε στη Rangers, δεν έπαιξε. Πήγε στην Αγγλία. Όχι, στη Λογκρονιές μου φαίνεται, στην Ισπανία. Ένα ωραίο σεντερφόρ, δεν βάζει 5 γκολ και έχει μείνει στην ιστορία.
1: Αυτό μιλάμε για το Μουντιάλ του 1994 στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο
1: και το είχα μεταδώσει εγώ.
0: Έχει πάει στην περίφημη γέφυρα εκεί στο Σαν Φρανσίσκο. Ξέρεις τι θέλω να ζήσω? Θέλω να ζήσω να περπατήσω τις ανηφόρες κατηφόρες του Σαν Φρανσίσκο που έρχεται το τραμ της παλιάς εποχής με ένα χειρόφρονο περίεργο.
1: Ανέβηκες?
0: Ανέβηκες?
1: Ναι.
0: Ήσουν μόνος?
1: Όχι. Με τον.
0: Α, δύο ήσασταν.
1: Θεοφιλόπουλο ήταν. Ο Αλέκος.
0: Από τηλεόραση. Άντε κύριε Βοτζάκη.
1: Και απέναντι ήταν.
0: Άντε κύριε Βοτζάκη. Μεταδίδουμε από εδώ τα παιχνίδια. Εκεί πρέπει να πάμε να τα μεταδώσουμε.
1: Κοστίζει μάλλον.
0: Σωστό.
1: Λόγω κόστος λογικά. Και ήταν απέναντι το Αλκατράς, δεν λέγεται, φυλακές.
0: Ναι, φυλακές του Αλκατράς. Γιατί του Σαν Φραντζίσκο είναι.
1: Ναι, τις βλέπουμε.
0: Δεν είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι.
0: Α, ναι.
1: Σαν Φραντζίσκο. Έχει καράβι και πας τουριστικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο Μπούρτζι, ξέρω, στο Νάπλιο.
0: Η γέφυρα του Σαν Φραντζίσκο μου φαίνεται κόκκινο χρώμα, φοβερό.
1: Κόκκινο. Και έχει γράψει ένα Gate 7 από
0: πάνω. Έτσι, ε. Τι λες, εκεί έγινε το μάτσε. Αυτό είναι η σουμένη.
1: Με φοβερή εμπειρία.
0: Για το Σαν Φρανσίσκο είναι από τη μεριά του LA, είναι από την άλλη τη μεριά.
1: Μεταξύ από όλα τα γήπεδα, ελάχιστα είναι τώρα που είναι το 94 του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είναι τη Βοστόνη στο Φόξμπορο.
0: Φόξμπορο παραμένει, ναι. Και το Giant που χτίστηκε.
1: Το Giant πάλι. Το LA, το γήπεδο. Λεγόταν Rose Bowl, λεγόταν. Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Το Rose Bowl, ναι.
1: Και του Σαν Φραντζίσκο. Τα άλλα όλα είναι καινούργια. Και του Ντάλλα.
0: Αφού έχουν και το άλλο το αμερικανικό, το φούτμπολ, έχουν και το ράγκμπι. Έχουν. Λοιπόν, αυτή είναι η τίτλη. Ο κύριο Πινακούδη τι λέει. Ποιο θα προπονητή στην Καστοριά όταν πήρε το κύπελο, μόνο εσεί θα βάζετε quiz. Ποιο θα προπονητή το 1980 δηλαδή. Ωραία η ερώτηση. Θυμάμαι την ενδεκάδα. Δεν θυμάμαι τον προπονητή.
1: Ο Γκμόχ ήταν. Ο Γκμόχ δεν ήταν.
0: Ο Γιατσέ.
1: Ο Γκμόχ λέει, ο Γκόσκι.
0: Κασιμπέρ.
1: Ο Γκόσκι ήταν.
0: Ναι, σχολεμένος.
1: Ο Γκμόχ, άκου.
0: Ναι.
1: Πήρε τη θέση.
0: Πάμε δεκάδα. Σαργκάνης. Αριστερά.
1: Σιαπανίδης. Μαζί το. Δεξιά Αγορού.
0: Δεξιά Λάκης. Σημεφορείτε.
1: Όχι, στόπερ. Όχι, μπακ.
0: Μπακ.
1: Αργυρός.
0: Τα στόπερ ήταν ο Παράσχος.
1: Και ο Παράσχος. Και ο Αργυρός.
0: Ή ο Σιόντης.
1: Όχι, ο Σιόντης. Δεν
0: Αργυρός.
1: Αργυρός.
0: Πάμε.
1: Όχι, ο Κώστας Αργυρός.
0: Πάμε. Εξάρι. Εξάρι οκτάρι. Εξάρι οκτάρι. Ο Παπαβασίλειου του Παναθηναϊκού. Ο Γρηγόρης.
1: Οκτάρι ο Παπαβασίλειου. Κόπανο στο εξάρι.
0: Ωραία.
1: Το δεκάρι.
0: 9 Βουτσίδης.
1: 7 Δίτσικος. Και 11
0: Τσιρόνης.
1: Το εννιάρι. Το δεκάρι.
0: Άντε, κύριε Πινακούδη, βέλεμε στο δεκάρι.
1: Το δεκάρι ποιο ήταν?
0: Και επειδή η ομάδα είχε ξερό, όταν έπαιξε στην Ευρώπη έπρεπε να παίξει χλωτάπιτα.
1: Και πήγε Καφτατζόγλιο.
0: Αναγκάστηκε, πήγε στο Καφτατζόγλιο και έπαιξε με την ομάδα από τη Γεωργία, την Δυναμό.
1: Τυφλίδας.
0: Τυφλίδας. 0-0. Και εκεί έχασε ένα 0 που
1: φέρνει. Ένα 0 νομίζω.
0: Αυτή ήταν η ιστορία της
1: Φοβερές ομάδες Καστοριάς. Λοιπόν. Που φύγαν οι περισσότεροι παίκτες εκτός από τον Τάκαρο τον Τζιρόνι. Την έχω πει την ιστορία με τον Τζιρόνι που πώς χάλασε μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
0: Κάτι έγινε. Θυμάσαι, ήρθε εδώ.
1: 30, θα το ξαναπώ.
0: Έγινε το, το φως. Υπογράφει ο Τάκης.
1: Ναι. 31 Γενάρη το γράφε.
0: Α, 31 Γενάρη.
1: 31 Γενάρη. Οι μεταγραφές τότε ήταν μέχρι τις 12, νομίζω, μέχρι τα μεσάνυχτα του 1980. 80, ναι. Το πρώτο πρωτάθλημα. Φεύγει από Καστοριά πρωί-πρωί, πάει Θεσσαλονίκη, μεσημέρι μάλλον, εν πάση περιπτώσει, παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Του λένε από τον Ολυμπιακό, ο Νταϊφάς έχει κάτι εφοπλιστικές δουλειές, μην ανησυχείς, φάει, ξεκουράσου, 7-8 η ώρα στα γραφεία της ΠΑΕ, ραντεβού για να υπογράψει τελικά στον Ολυμπιακό. Τρελαμένος ο Τάκης, ο Τσιρόνης. Γίγαντας Σταματελάτος, το θυμάσαι, του Πανιωνίου, παίρνει τηλέφωνο. Πριν πάρει τηλέφωνο τον Ταϊφά, λέει ο Αναστό, ή πάω στον Ολυμπιακό ή σταματάω το ποδόσφαιρο.
0: Α, τελευταία μέρα, ναι.
1: Ή πάω στον Ολυμπιακό ή σταματάω το ποδόσφαιρο. Oh. 5 η ώρα το απόγευμα ο Σταματελάτος μιλάει με τον Ταϊφά και κλείνει το ραντεβού. Ο Τάκης, ο Τσιρόνης, όπως έλεγε ο Μαυρομάτης, πάντα περιμένει. Πάντα περιμένει, πάντα περιμένει. Κλείνει τον Αναστόπουλο. Δεν θυμάμαι πότε, από ό,τι τελειώνει μεταγραφές. 10, 8, 9, δεν θυμάμαι. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Νταϊφάς ο ίδιος και του λέει: Τάκη, συγγνώμη. Του λέει ο Τάκης: ρε πρόεδρε, πήρε τον γίγαντα τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Πάρε και εμένα.
0: Σωστό.
1: Πάρε και εμένα. Έχω έρθει εδώ πέρα. Δεν θα σου στοιχήσω πολλά. Θα φτιάξει ομάδα, θα πάρει το Champions League. Θα πάρει το Πρωταθλητριό. Δεν τον άκουσα. Είχε πάρει και τον Ορφανό, ήταν και ο Λεμονής.
0: Α, είχε πάρει και τον Ορφανό, ναι.
1: Ήταν και ο Λεμονής. Και γι' αυτό χάλασε η μεταγραφή του Τσιρόν. Απίστευτο, έτσι. Ιστορία που μπορεί να γίνει και ταινία.
0: Πώς τον Ορφανό τον πήρε επειδή είχε σκάσει το θέμα Κούδα
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι, και επειδή ο Πάοκ δεν μπορούσε να δώσει τον Κούδα, έδωσε τον Ορφανό.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται.
1: Απίστευτο.
0: Προσέφερε και ο Ορφανός στον Ολυμπιακό.
1: Προσέφερε, βέβαια.
0: Ε?
1: Προσέφερε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη λέει: ο Νίκος ξεχάσατε να πείτε για την Παναχάκη. Η Παναχάκη είναι σε τουρκικά χέρια.
1: Έλατε. Πρώην η κενήν τη Φορτούνα Σιτάρτ.
0: Νίν. Έχει πέρασει από τη Γαλατά, αλλά τον έφερε.
1: Με ειδικότητα του λέει ομάδες που είναι στα χαμηλά να τις ανεβάζει.
0: Ναι. Τον έφερε μάνατζερ που κατάγεται από την Ηλία, επιτυχημένος Έλληνας. Τρέχει αυτό το project. Από το χάλι που είναι Παναχακή, ό,τι να είναι καλό είναι. Λοιπόν. Ρωσία στο 94. Ναι, Κωνσταντίνε, ακριβώς. Ο Βασίλης, ο οποίος στέλνει παντού μηνύματα. Να. Γιατί λέει, είπα χτες το βράδυ που ήμασταν στον αέρα με τον Πάπη ότι η Κροατία δεν μπορεί. Έβαλε ένα γκολ εκεί και πέρασε με το ζόρι. Μας δίνει την γκνόλ. Ναι, αλλά γιατί όμως κανείς σκηνοθέτης δεν τη δείχνει αυτή την κυρία.
1: Μια φορά την έχουν δείξει. Νομίζω. Τηλεόραση ή σε site.
0: Εδώ, στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, στο παγκόσμιο.
0: Όχι, κύπελο. Γιατί εγώ μετέδωσα την Κροατία.
1: Ναι.
0: Που δεν την έδειξε ποτέ. Άρα ναι, υπάρχει θέμα.
1: Δεν είσαι τη Μαριγκόνα.
0: Κάτι διαφημιστικά. Λοιπόν. Ο Νίκος Οξυνόπουλος λέει σωστά. Μας βρήκε. 6 γκολ είχε επιτύχει και ο Στόιτσκοφ. Με τη φοβερή Βουλγαρία που μας έριξε μας την τεσσάρα.
1: Μπράβο, τότε Μαδάρα.
0: Θύμησε με το 8 της Βουλγαρίας στο Φαλακρό. Μου έχει μείνει αυτός, δεν έφυγε ο Φαλακρός. Γιατί Πεχτούρα. Δεν πήγα στην Αμερική.
1: Πεχτούρα.
0: Ναι, όντως, Φαλακρός.
1: Λέτσκοφ.
0: Έτσι, Λέτσκοφ,
1: Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ. Παιδιά, η Βουλγαρία τότε την είχα ερωτευτεί αυτή την ομάδα.
0: Μαδάρα. Και η Ρουμανία.
1: Και η Ρουμανία. Και η Ρουμανία. Φοβερή ομάδα. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ και ο τρίτος. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ, Σιράκοφ.
0: Μπαλάκοφ.
1: Το Μπαλάκοφ το είπα. Λέτσκοφ, Μπαλάκοφ,
0: με το μαλλί.
1: Κοφίδης με το μαλλί και Σιράκοφ.
0: Σιράκοφ,
1: Πρωκτούρα. Και μπροστά Πένεφ, Κωνσταντίνο Στοίτσκοφ.
0: Πένεφ,
1: Κωνσταντίνο Στοίτσκοφ. Τι ομάδα ήταν αυτή.
0: Και Ρουμανία, Ραντουκάνου αριστερά, Λάκατος δεξιά, Ντουμιτρέσκου
1: Σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Μπελοντέντιτσι στόπερ.
0: Μπελοντέντιτσι.
2: 2,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η
3: Τεχεράνη δεν προσήλθε στις τεχνικές συνομιλίες μετά την ανταλλαγή πληγμάτων το Σάββατο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πάντως να σταματήσουν οι επιθέσεις και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Άξιος. Να σημειωθεί ότι το Σάββατο οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκες πυράβλων και ντρόνους καθώς και ραντάρ σε παράκτιες περιοχές αφού προηγήθηκε πλήγμα των Ιρανών σε πλοίο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν με πυραυλικές επιθέσεις στο Κατάρ και το Κουβέιτ, θεωρώντας ότι παραβιάστηκε η εγκεχηρία από τους Αμερικανούς, προαναγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις θα έχουν αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως την χαρακτηρίζει, ρητορικής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.450 και οι τραυματίες τους 3.238. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον δίπλο φωνικό σεισμό. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο έξω από σπίτι στο χωριό Ξυλοφάγου στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανήλικων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τραγωδία συνέβη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, 28 περιοχές σήμερα σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη καθώς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο αξιωματικός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκαν προκαταρκτική και ένορκη διοικητική εξέταση. Ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση για την διαπίστωση τυχών τραυμάτων. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από τις Καλαθιές Ρόδου, όπου περιόδευσε το απόγευμα. 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς ζούμε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία, πρόσθεσε. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου 2026 για τον πυλώνα 1, συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 530.000 σχεδόν μοναδικούς δικαιούχους.
2: Ο καιρός.
3: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις στο airtnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 29 του μηνός, πάει και αυτός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήθρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Να πούμε βέβαια και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζουν οι Πετράδες, γιορτάζουν οι Πετρούλες, γιορτάζουν και οι Παύλοι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, άρχοντα, λέει, πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μια αφιέρωση στο σύζυγό μου που γιορτάζει, λέει η φίλη μας η Μάχη, από το νησί. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο. Πιστεύω ότι θα σ' αρέσει. Λοιπόν, για πάμε. Κώστας Καφάσης, ψυχή μου, καρδιά μου. Για τους μεγάλους έρωτες.

Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος γιορτάζει. Μας ακούει στην περιοχή της Ακρόπολης και μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά, φίλε μου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο πήλιο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, λέει ο Μητσάρας.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος για να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννη Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.

0: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει
2: η ώρα, είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκολ Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών.